0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
4: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
5: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
6: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
7: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
8: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
9: Ή θα μου δώσετε τον Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
2: Όχι άλλο καρβουνό.
1: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
10: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι άδεια κρίση έναυτη ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε?
11: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
12: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μία καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
13: Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού ανήκει στους Pix Lux. Το αγαπημένο ροκ συγκρότημα επιστρέφει στο κλασικό του στέκι με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες, διαδρομές και ολόκληρες εποχές. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Pix Lux. Το Σάββατο 6 Ιουνίου έγινε sold out και προσθέθηκε νέα ημερομηνία. Κυριακή 7 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
14: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
6: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάνικο και δεν προλαβαίνει.
7: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
8: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
9: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
10: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
11: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
4: Όχι άλλο καρβουνό.
12: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
13: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
14: Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού ανήκει στους Pix Lux. Το αγαπημένο ροκ συγκρότημα επιστρέφει στο κλασικό του στέκι με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες, διαδρομές και ολόκληρες εποχές. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Pix Lux. Το Σάββατο 6 Ιουνίου έγινε sold out και προσθέθηκε νέα ημερομηνία. Κυριακή 7 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
15: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

this heart is cold.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Κάθε χρόνο κατά μέσο όρο, 345 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Κολυμπάω πάντα παράλληλα στην ακτή, όχι κάθετα και όχι μέχρι εξαντλήσεως. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
3: Στο γαλαψιλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής Χρόνια Ιδονίδη, με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
4: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
5: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Θυμάμαι ότι ήταν μια ηλιόλουστη μέρα, είχε ωραίο ήλιο και μέσα σε λίγα λεπτά, σε απόσταση περίπου 200 μέτρα από το σπίτι μου, την ώρα που πήγαινα στη δουλειά, ο οδηγός παραβίασε το σήμα stop, με χτύπησε, το αμάξι γύρισε ανάποδα και σύρθηκα στο αντίθετο ρεύμα με την οροφή του αυτοκινήτου. Από την πρώτη στιγμή που αναποδογύρισε το αμάξι, ένιωσα μια αίσθηση ασφάλειας μέσα στο χάος, γιατί ήμουν δεμένη με τη ζώνη. Φοράτε ζώνη ασφαλείας, γιατί είναι η ζώνη που μας δένει με τη ζωή.
2: Η Νικολέτα, μια φοράδα περίπου 30 ετών, είχε ζήσει μια ζωή γεμάτη αγάπη και φροντίδα. Δυστυχώς, οι οικονομικές δυσκολίες ανάγκασαν την ιδιοκτήτριά της να την εγκαταλείψει στον ΕΣΠΗ, καθώς μπορούσε πια να τη συντηρήσει. Τον Οκτώβριο του 2018, η Νικολέτα βρήκε νέο καταφύγιο στον ΕΣΠΗ και έγινε μέλος της ευρύτερης οικογένειάς μας. Παρά την ηλικία της, παραμένει γεμάτη ζωή. Απολαμβάνει τις περιποίησεις, τις βόλτες και τη συντροφιά των άλλων αλόγων. Πρόσφατα, μια σοβαρή περιπέτεια στην υγεία της μας έφερε πολύ κοντά στη δυσκολότερη απόφαση. Να τη βοηθήσουμε να φύγει με αξιοπρέπεια. Τελευταία στιγμή όμως έγινε το απίθανο και η Νικολέτα κέρδισε άλλη μια μάχη. Σήμερα στέκεται ξανά όρθια, ήρεμη και ανακουφισμένη. Ένα μικρό θαύμα και μια υπενθύμηση πως η ζωή αξίζει πάντα μια ακόμα προσπάθεια. Γίνε ανάδοχος. Δώσε μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

0: One. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Ερτ Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ζήτησα σήμερα, μετά από καιρό, να μας κάνει ένα σύντομο σχόλιο για όλα αυτά, πακέτο, ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Δανειοληπτών Καταναλωτών Ελλάδας και μέλος του Διευρωπαϊκού Δικτύου, ο κύριος Βαγγέλης Κρητικός. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
4: Καλή σας μέρα και σε εσάς και στους ακροατές του ραδιοφώνου σας. Σας ευχαριστούμε για την τιμή της πρόσκλησης. Αναφέρομαι στο όσα είπατε, θα ήθελα να πω ότι όσον αφορά την απόφαση του Αρείου Πάγου, είμαστε διάδικοι, αντίδικοι στην απόφαση του Αρείου Πάγου. Είχαμε κάνει πρόσθετη δικαστική παρέμβαση για λογαριασμό των 100.000 μελών μας και μάλιστα στο σκεπτικό της αποφάσεως αλλά και στα σχετικά έχει συμπεριληφθεί σαν επίσημο σχετικό σχετική οικονομοτεχνική μελέτη που συνέταξα εγώ ίδιος υπό την επιστημονική μου ιδιότητα, όπου καταδείκνυα ακριβώς την τοκογλυφική συμπεριφορά το ΦΑΝΣ με τον υπολογισμό των τόκων επί του συνολικού κεφαλαίου και όχι επί των δόσεων όπως όριζαν οι δικαστικές αποφάσεις. Καθώς και με νούμερα, στο σύνολο των αεροπαγητών κατέδειξα τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες αυτών των πράξεων.
3: Mm-hmm. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ. Επειδή χθες μάθαμε το σκεπτικό, την απόφαση, την καθαρογραφή, να το πω έτσι. Απλά αυτά που καταλαβαίνει και ο κόσμος. Υπάρχουν θετικά σημεία σε αυτό? Δηλαδή, ισχύει ότι 350.000 τουλάχιστον ή είναι μόνο για αυτούς, ή μπορεί πια να δημιουργηθεί θέμα και για όλους τους άλλους?
4: Να σας πω αναμφίβολα και βεβαιότατα, ύστερα από πάρα πολλά χρόνια, ο Άριος Πάγος εξέδωσε μια απόφαση με καθαρά δικαιακά κριτήρια. Γιατί μέχρι τώρα η αποφάση που εξέδωσε ο Άριος Πάγος ήταν με βάση τα κριτήρια των συμφερόντων. Το ΦΑΝΣ και το ΣΕΛΙΣ. Είπε σαφέστατος και φέρω σαν παράδειγμα την αμέσως προηγούμενη απόφαση του Άριου Πάγου που εκδόθηκε σε μόλις 5 μέρες, που επέτρεπε στα ΦΑΝΣ να διεξάγουν πληστηριασμού στη χώρα μας κάτω από καθεστώς απόλυτης αδιαφάνειας. Στην προκειμένη λοιπόν περίπτωση, βεβαίως ωφελεί άμεσα περίπου 300-350.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Βεβαίως, εδώ πρέπει να το τονίσουμε για να το γνωρίζει ο κόσμος, ότι η απόφαση αυτή δεν είναι νόμος. Επομένως δεν έχει άμεση εφαρμογή στον καθένα από εμάς. Επομένως, ο κριτικός παραδείγματος χάρη, εάν είναι στο νόμο Κατσέλη και έχει πρόβλημα με τις δόσεις του με το ΦΑΝΤ, θα πρέπει να πάρει την απόφαση του Ρυπάγου σαν ομολογία, να πάει στο αρμόδιο πρωτοδικείο, να κάνει έτοιμα ερμηνείας και να ζητήσει εφαρμογή της απόφασης του Ρυπάγου Πάγου σε δική του προσωπική περίπτωση.
3: Α, δεν πάει αυτόματα. Χαίρομαι που το
4: ξέρετε. Όχι, βέβαια. Αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε στον κόσμο. Γιατί υπάρχει, αν θέλετε, μεγάλη πλάνη περί αυτού. Κανονικά θα πρέπει η κυβέρνηση, το κράτος, να πάρει την απόφαση αυτή του Ρέιου Πάγου και να την κάνει νόμο του κράτους. Επομένως δεν έχει αυτόματη εφαρμογή. Δεν γίνεται αυτό. Το γιατί πιστεύω το αντιλαμβάνεστε και το γνωρίζετε, γιατί είστε έκριτος δημοσιογράφος. Έτσι και έχετε ασχοληθεί με το θέμα πάρα πολλά χρόνια. Επομένως το αφήνουν στη διακριτική ευχέρεια του ΦΑΝΣ και των Σέρβισης, οι οποίοι σας πληροφορώ ότι παρά το ότι η απόφαση του Ρέιου Πάγου είχε εκδοθεί εδώ και μήνες, απλώς εκκρεμούσε η καθαρογραφή της. Συνεχίζουν την ίδια τακτική.
3: Βέβαια, σου λέει: εγώ δεν την έχω καθαρογραμμένη, δεν πάνε να λέτε εσείς, εγώ συνεχίζω. Μάλιστα.
4: Και τώρα που είναι καθαρογραμμένη, δεν έχει άμεση και εφαρμογή.
3: Άρα θα πρακτικά
4: ο Βαγγέλης. Να το ζητήσεις με δικαστική εφαρμογή.
3: Άρα πρακτικά ο Βαγγέλης Κρητικός, ο Γιώργος Σαχίνης, ο Νίκος Φακιανάκης, λέω τυχαία τα ονόματα, μην έχουν παρεξηγήσεις. Πρέπει να πάρει αυτή την απόφαση πρακτικά, μου λέτε, του Αρείου Πάγου και να πάει στο δικαστήριο και να πει με βάση αυτό θέλω αυτό.
4: Ακριβώς για να είναι απόλυτα κατοχυρωμένος, διότι. Διότι στην πράξη, όπως γίνεται ήδη, δεν εφαρμόζεται.
3: Μάλιστα.
4: Δεν εφαρμόζεται.
3: Τώρα, το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω, είναι μόνο όσοι ήταν υπαγμένοι στις ρυθμίσεις που μάθαμε να τους λέμε νόμους, νόμο Κατσέλη, ή μπορεί και ο ένας που δεν είναι, έχει υπαγωγή σε αυτό?
4: Θα πω, δυστυχώς αφορά αποκλειστικά και μόνο τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου Κατσέλη.
3: Μάλιστα, είστε σαφείς. Θέλω το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω και ζητώ συγγνώμη, ξέρω ο χρόνος είναι πολύτιμος, αλλά πάω όσο πιο γρήγορα γίνεται. Έχουμε προχθές μια απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου Ιωαννίνων όσον αφορά τον υπολογισμό του επιτοκίου υπέρ του δανειζόμενου, υπέρ του οφειλέτη. Αυτό δημιουργεί ένα καλύτερο καθεστώς ή όχι? Είναι ad hoc η απόφαση?
4: Δημιουργεί απλώς μία νομολογία.
3: Μία νομολογία, μάλιστα.
4: Ναι, δηλαδή ο κάθε δανειολήπτης θα μπορεί με αυτή την απόφαση και με άλλες που υπάρχουν, διότι υπάρχουν και άλλες, να προσφεύγει και να ζητάει να ισχύσει και το ίδιο στην προσωπική του περίπτωση. Με λίγα λόγια θα σας πω, δυστυχώς πρόκειται για μια μεγάλη ταλαιπωρία, διότι πλέον δεν υπάρχουν ειρηνοδικεία, υπάρχουν μόνο πρωτοδικεία, υπάρχουν υπέροχα δικαστικά έξοδα, γραμμάτια, τα πάντα, και εκεί ακριβώς, αν θέλετε, βασίζονται οι ισχυροί της υποθέσεις, που είναι τα fast και τα services, με τα πολυάρθημα επιτελεία νομικών και οικονομικών συμβούλων και υπαλλήλων που τους πήρανε από τα πρώην τραπεζικά ιδρύματα, που ήταν πρώην τραπεζοϊπάλληλοι, οι οποίοι προσέχουν δικαστικά και θα πρέπει εσύ να ακολουθήσεις τη διαδικασία αυτή. Πράγμα δύσκολο.
3: Άρα στην ουσία μπορεί, λέτε, να δημιουργείται ένα δεδικασμένο, ρωτώ ξανά για να το καταλάβει ο κόσμος, που μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, αλλά θα πρέπει να εγείρεις δική σου δικαστική ιστορία για να το χρησιμοποιήσεις ως όπλο.
4: Με προσωπική, μάλιστα, δικαστική προσφυγή. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό για να μην υπάρχει πλάτη στον κόσμο και να ξέρει ακριβώς πώς θα διεκδικήσει τα δικαιώματά του.
3: Μάλιστα. Μου λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Κώστας, καλημέρα, λέει, στον πάντα ενημερωμένο κύριο Κρητικό. Θέλω να το ρωτήσω, έχει μια εξήγηση πώς τα χαμηλότερα δικαστικά σώματα, δικαστήρια, βγάζουν ευνοϊκές, με το δίκιο δηλαδή, αποφάσεις υπέρ των οφειλετών, ενώ για να φτάσει στα ανώτατα αγανακτής και πάλι περνάει και χρόνος?
4: Διότι πάρα πολύ απλά θα σας πω ότι τα πρωτοβάθμια δικαστήρια και οι δικαστές, και θα αναφερθώ και στα ειρηνοδικεία που τα καταργήσαν και στις ειρηνοδίκες, ήταν δικαστές που ήταν και είναι κοντά στον κόσμο. Είναι κοντά στο λαό, να το πω έτσι απλά, αφού γκάζονται τις αγωνίες, διότι και οι ίδιοι αποτελούν μέρος της κοινωνίας και του λαού. Στα όσο προχωράμε προς τα νότερα δικαστικά στρώματα, εφετεία, Άρειο Πάγο, εκεί πλέον μιλάμε για ελίτ, οι οποίες πλέον δυστυχώς δεν αποφασίζουν με καθαρά δικαιακά κριτήρια. Αποφασίζουν και με βάση υφιστάμενα συμφέροντα. Μάλιστα. Το οποίο εξάλλου ομολογήθηκε, δεν το λέω εγώ, από αεροπαγήτης, κατά εκείνη την απαράδεκτη απόφαση του Αρείου Πάγου μέσα σε 5 μέρες. Που αν δείτε την ιστορία του Αρείου Πάγου στη χώρα μας, στον οντότητα αυτού του δικαστηρίου, από ιδρύσεώς του μέχρι σήμερα δεν έχει ξαναεκδώσει απόφαση σε 5 μέρες. Όμως έκδοσε απόφαση σε 5 μέρες για να διενεργούν πληστηριασμούς οι αδιαφανείς αυτές τις οντότητες που λέγονται funds εις βάρος των ελληνικών νοικοκυριών. Σε 5 μέρες μέσα απόφαση. Και ποια ήταν η αιτιολογία, γιατί σας ομολογώ ότι δέχτηκα τηλέφωνο από έναν από τους δικαστικούς και από ένα συγκεκριμένο, ο οποίος μου προξένησε εντύπωση, μου λέει: σας πήγα για να σας ζητήσω συγγνώμη. Του λέω: από μένα δεν έχετε να ζητήσετε καμία συγγνώμη, αλλά μου λέει: μας πιέσαν για λόγους εθνικού συμφέροντος, αυτό μας είπανε. Σας το καταθέτω στην εκπομπή σας.
3: Α, ωραία. Αυτό είναι το εθνικό συμφέρον. Μάλιστα. Τώρα θέλω να πάω και στο τελευταίο κεφάλαιο, που είναι το πιο πολιτικό, γιατί έχετε ξαναπεί ότι είναι ένα μείζον κοινωνικό πολιτικό ζήτημα δεκαετίας και πλέον, 15ετίας και πλέον, το οποίο δυστυχώς και το πολιτικό σύστημα μάλλον κλείνει τα μάτια. Και θα είμαι σαφής. Η Κομισιόν βγάζει μια έκθεση τις τελευταίες μέρες, την ξέρετε εσείς, το λέω για τον πολύ κόσμο, που λέει ότι αυτά που λέγατε εσείς, ότι πράγματι fan services γίνεται πάρτι στην Ελλάδα. Ναι, αλλά η κατάληξη της Κομισιόν είναι, για να μην γίνεται πάρτι, βγάλτε μαζικά κατά χιλιάδες πληστηριασμούς, διότι θα εκπέσουν οι εγγύσεις σας. Αυτό είναι το πρόβλημα.
4: Θα σας πω σαφέστατα και όχι, σαφέστατα και δεν θα εκπέσουν οι εγγυήσεις. Απλούστατα αυτό τι δείγμα είναι? Δείγμα άμεσης πανέβασης εξωτερικών δρόντων στα εσωτερικά ζητήματα της χώρας μας. Γιατί όταν λέει να οδηγηθούν σε μαζικούς πληστηριασμούς, δηλαδή πόσο πιο μαζικούς, όταν μέσα στο 2026 έχουν εξαγγελθεί κοντά στους 70 με 75.000 πληστηριασμούς. Δηλαδή, τι άλλο να εκπληστηριάσουμε? Τις ψυχές του κόσμου, τα παιδιά του κόσμου, τι να εκπληστηριάσουμε πια? Τι άλλο να κατασχέσουμε? Τι άλλο να γίνει πέρα από αυτές τις συμπορίες που σπάνε πόρτες και πετάνε έξω γέροντες ανθρώπους, τους σέρνουν τα πόδια, πετάνε έξω παιδιά, μωρά, τους βγάζουν έξω χωρίς ρούχα? Δηλαδή, τι άλλο να γίνει στη χώρα αυτή? Αυτή η παρέμβαση της Κομισιόν είναι απαράδεκτη. Είναι προς τη λάθος κατεύθυνση, διότι ρίχνει το βάρος πάλι σε ποιον, αυτό που δεν μπορεί να αντιδράσει. Στο δανειολήπτη. Γιατί εγώ θα περίμενα το εξής. Διότι έχουμε απευθυνθεί στην Κομισιόν και λέμε: αν θέλετε να ζητήσετε ή να επιβάλλετε ορισμένα πράγματα, θα πρέπει να είναι ισομερείς. Εμείς λοιπόν ζητήσαμε πλήρη διαφάνεια. Ποιοι είναι στα φαντ, ποιοι είναι μέτοχοι στα φαντ, από πού προέρχονται τα κεφάλαια, αν τα κεφάλαια αυτά είναι νόμιμα, αν είναι από ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πώς είναι δυνατόν να λειτουργούν στη χώρα μας εταιρείες, φαντς, χωρίς αριθμό φορολογικού μητρώου, πώς είναι δυνατόν αυτή κατά παράβαση της κείμενης και ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας να διακινούν δεκάδες εκατομμύρια μέσα από τις ελληνικές τράπεζες και να ανοίγουν λογαριασμούς, όταν εμείς, σαν πολίτες, κάθε χρόνο επικαιρποιούμε τα στοιχεία μας για να έχουμε δικαίωμα να διακινήσουμε 100 ή 500 ή 1000 ευρώ, που αυτή είναι η δυνατότητά μας. Πώς είναι δυνατόν κάποιοι να παίρνουν ακίνητα στους πληστηριασμούς χωρίς να γίνεται έλεγχος πόθεν έσχες? Πώς είναι δυνατόν να γίνονται πληστηριασμοί απάτης? Και τι εννοώ απάτης? Εμείς έχουμε ζητήσει παρέμβαση σε αυτά, αλλά ακόμα δεν έχουμε βρει ανταπόκριση ούτε από τις διοικητικές ούτε από τις δικαστικές αρχές. Είμαι σαφής. Έχουμε τον πρόξη στην Ελλάδα που είναι ο σέρβισερ, ο αντιπρόσωπος. Μέσα στα γραφεία του πρόξη, του σέρβισερ, στεγάζεται το φαντ. Το φαντ λοιπόν, γιατί εμείς έχουμε απευθύνσει στην επιθεώρηση εργασίας, δεν απασχολεί υπαλλήλους. Επομένως, τι είναι? Είναι μια εταιρεία κέλυφος, μια εταιρεία φάντασμα. Επισέλθει λοιπόν πληστηριασμός στο σπίτι του κριτικού ή του Σαχίνη, ο σέρβισερ, ο εκπρόσωπός του, ο πρόξη δηλαδή, βγαίνει στον πληστηριασμό και το παίρνει το φαντ. Που στεγάζεται χωρίς υπαλλήλους σε εταιρεία φάντασμα μέσα στα. Μέσα στα γραφεία του εκπροσώπου, δηλαδή του πρόξη. Εκεί λοιπόν εμείς ζητήσαμε το εξής απλό. Πού είναι η διακίνηση κεφαλαίων και χάθηκε αυτό το ακίνητο ή πήρε το φάνη αυτό το ακίνητο στον πληστηριασμό? Διότι εμείς λέμε ότι πρόκειται περί απάτης, διότι είναι απλώς μια απλή λογιστική εγγραφή. Ζητάμε λοιπόν να ελεγχθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος και από τις εισαγγελικές αρχές από ποια χώρα του εξωτερικού ήρθαν τα κεφάλαια, μέσω ποια τράπεζα, σε ποια ελληνική τράπεζα πήγαν και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στο συμβολογράφο. Σας πληροφορώ, από αυτά δεν γίνεται τίποτε. Είναι απάτη. Σε αυτά λοιπόν η Κομισιόν πρέπει να λάβει θέση.
3: Είστε σαφείς. Κύριε Πρόεδρε, επειδή είστε στο διευρωπαϊκό δίκτυο, πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, από την εμπειρία, την ανταλλαγή που έχετε, τι γίνεται στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες με αυτό το θέμα?
4: Θα σας πω ότι παρόμοια προβλήματα έτσι. Σε μεγάλη κλίμακα υπήρχαν στην Ισπανία και υπάρχουν ακόμα σε μεγάλο βαθμό. Στη συνέχεια και στην Κύπρο υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και εκεί με τους πληστηριασμούς, τα φαντ και τους σέρβις στην δράση τους. Βεβαίως στις χώρες αυτές θα σας πω ότι οι θεσμοί λειτουργούν καλύτερα από εμάς. Όπως και οι υποπτικές αρχές καλύτερα από εμάς. Επομένως, ναι, μεν έχουν πρόβλημα. Mm-hmm. Ναι, και εκεί στην Ισπανία, ας πούμε, είχαν 2 εκατομμύρια πληστηριασμούς ή στην Κύπρο το αντίστοιχο σε κλίμακα μέγεθος. Απλά εκεί ο δανειολήπτης έχει κάποιες περισσότερες πιθανότητες να βρει το δίκαιο του από ό,τι στη χώρα μας.
3: Θέλω να κλείσουμε λοιπόν ρωτώντας σας, γιατί επιμένετε από την αρχή αυτής της πορείας, 15-16 χρόνια, ότι εδώ το ζήτημα είναι κεντρικό πολιτικό. Κοιτάξτε, κύριε Πρόεδρε, μπαίνουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Εδώ φτάσαμε 1 εκατομμύριο πληστηριασμούς, σούμα λέω, που μπορεί να αφορά το 1/5 της Ελλάδας, να χαρίζεται το 1/10 της αξίας του σε ξένα funds και services. Και πείτε μου σας παρακαλώ, από τη μέχρι τώρα εκφορά λόγου, δεν είμαι βιαστικός, είμαι πολύ προσεκτικός, εν ώψη αυτής της νέας περίοδου, βλέπετε τα κόμματα να έχουν αντιληφθεί το βασικό ζήτημα, τον πυρήνα του ζητήματος αυτού?
4: Θα σας πω ότι είναι ελάχιστα τα κόμματα που το έχουν αντιληφθεί. Έτσι. Έχουμε απλούστατα ένα πολιτικό σκηνικό που έχουμε πλέον κατακαιρματισμένα, θα πω, κόμματα, κομματίδια κλπ. Εμείς στο πολιτικό αυτό περιβάλλον θα δράσουμε με την ισχύ που διαθέτουμε, διότι έχουμε 100.000 υποστηρικτές. Επομένως, σας προαναγγέλω ότι θα επιβάλλουμε τα θέματα αυτά που μόλις κουβεντιάσαμε να είναι θέμα της κεντρικής πολιτικής ατζέντας. Και αυτός είναι και ο λόγος, αν θέλετε, το αποκαλύπτω στην εκπομπή σας, που μόλις πριν από ένα μήνα, γιατί αυτό αποτελούσε πάγιο έτοιμά μας εδώ και 15 χρόνια, ο Πρωθυπουργός εξήγηλε όρια στην ανέλεξη των καταναλωτικών δανείων και των πιστωτικών καρτών, όπως ισχύει και στην Κύπρο. Δηλαδή, πήρες 10.000 ευρώ. Το ανώτερο το όριο, όσα χρόνια και να περάσουν, να πληρώνεις 15.000 ευρώ. Και όχι 30, 40, 50, 60 και να σε εξαποντρίζουν να χάνεις τα πάντα. Όπως επίσης εισακουστήκαμε και επιβάλαμε, αν θέλετε, και την αναθεώρηση του εξωδικαστικού. Να προστατεύσει το δικαίωμα να προστατεύσει την πρώτη σου κατοικία. Τα θέματα αυτά θα τα επαναφέρουμε. Εμείς δεν θέλουμε να χαριστεί κάτι. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε μία νοοτροπία παίρνω και δεν πληρώνω. Θέλουμε όμως να πληρώνουν τα νόμιμα, τα δίκαια και με όρους ισονομίας. Αυτό θα γίνει κεντρικό θέμα στην πολιτική ατζέντα, η οποία μας διευκολύνει το πολιτικό σκηνικό, διότι είναι κατακαιρματισμένο. Εμείς έχουμε δύναμη ανώτερη από πολλά μικρά κόμματα, επομένως αυτό θα επιβληθεί και είστε μάρτυρος αυτού που προαναγγέλλω.
3: Δεν μου λέτε, κύριε Πρόεδρε, και με αυτό κλείνω. Έτσι όπως βλέπετε την εικόνα, την παρακολουθείτε όχι όψιμα, εν τη γενέση της, σε όλη τη διαχρονία. Είναι πια υπαρξιακό ζήτημα, πιστεύετε, ένα από αυτά τα 4-5 πυλώνες που συνθέτουν υπαρξιακό ζήτημα στο τέλος για την ίδια την κρατική υπόσταση.
4: Μα και βεβαίως είναι υπαρξιακό ζήτημα, διότι με είναι έκπληκτος, θα σας πω, από την έκθεση της Κομισιόν, όπου προσέξτε τι αναφέρει, ότι το στεγαστικό λέει πρόβλημα στην Ελλάδα υπάρχει, διότι δεν γίνονται βασικοί πληστηριασμοί. Δεν αναφέρει όμως η κύρια αυτή ότι τα φανς και τα σέρβισες, οι ευνοούμενοι τους, οι διαπλεκόμενοι τους, έχουν στην κατοχή τους πάνω από 350.000 ακίνητα, τα οποία δεν τα βγάζουν στην αγορά. Το πρώτο ζητούμενο. Δεν αναφέρουν οι κύριοι αυτοί ότι όταν κάνεις μια ρύθμιση, διότι αναφέρουν ότι γίνονται ρυθμίσεις και δεν τηρούνται. Πώς θα τηρηθούν? Όταν πας στην τράπεζα, στην εθνική τράπεζα, ας πούμε, παίρνεις μια κατανοητική κάρτα ή ένα κατανοητικό δάνειο με 10%. Το Fund Your Services, όταν σου κάνει ρύθμιση, σου κάνει ρύθμιση με 16%. Πας στην εθνική τράπεζα, παίρνεις ένα στεγαστικό δάνειο με 3%. Το Fund Your Services σου κάνει ρύθμιση με 6-6,5%. Ξέρετε τι επιβαρύνση είναι αυτά? Βεβαίως και αποτελεί υπαρξιακό πρόβλημα, διότι καταρχάς δεν επιτρέπει τη στέγαση. Επομένως δεν επιτρέπει στα νέα ζευγάρια να δημιουργήσουν οικογένειες και να τεκνοποιήσουν. Απειλεί λοιπόν και την πληθυσμιακή ύπαρξη της χώρας, απειλεί και την εθνική οικονομία και την κοινωνία και τη συνοχή της κοινωνίας.
3: Εδώ είμαστε, επειδή μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο. Εγώ σας το λέω από τώρα, κύριε Πρόεδρε, σας δεσμεύω, όταν υποχρεωτικά με την οδηγία του ΕΣΟΥΡΟΥ θα πάμε σε στιγνές προεκλογικές εκπομπές, θα σας καλώ σε αυτό το θέμα να θέτετε ερωτήματα εσείς από τηλεφώνου στους υποψήφιους πολιτικούς των κομμάτων. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά.
0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
7: Εγώ πρώτος.
6: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
7: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
6: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
7: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
6: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
7: Φίλος σου.
6: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
7: Αριστοφάνης.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal. Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ μιλούν τα γεγονότα με τον πολύ καλό συνάδελφο Χρήστο Καπούτσι, δημοσιογράφος και συγγραφέας. Χρήστο, δεν ξέρω αν το έμαθες, αλλά λεφτά υπάρχουν. Διάβαζα μια είδηση από χτες και δεν ήθελα να την πιστέψω. Τελικά σήμερα τη δημοσίευσαμε στο Μιλτέρ ότι ο κ. Μητσοτάκης κάνει αυξήσεις στην ηγεσία της Εκκλησίας και όχι αυξήσεις αστείες. Από ό,τι διάβασα, από 2.500 περίπου ευρώ που είναι ο μισθός, θα τον πάει γύρω στα 5%. Και όλα αυτά την ώρα που το μέσο νοικοκυριό, 18 του μήνα από ό,τι έχω διαβάσει τα στοιχεία, ο μισθός τελειώνει. Ξεκίνησα έτσι για να απαντήσω σε όσους έχουν αμφιβολίες ότι οι εκλογές είναι πάρα πολύ κοντά. Δεν ξέρω αν έχεις την διάποψη.
1: Κοίταξε, να το πούμε όλο αυτό ολοκληρωμένο. Έχουμε τις δηλώσεις ικανοποίησης της κυβέρνησης ότι βγήκε, λέει, επιτέλους από την επιτήρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις διθυραβικές δηλώσεις του κυρίου Πρωθυπουργού, του κυρίου Πυρακάκη και όλων της κυβέρνησης. Όπως πάρει, δεν ξέρω, εγώ δεν άκουσα. Αλλά επειδή εγώ, ξέρεις, δεν είμαι και τόσο φαν της τηλεόρασης, δεν ξέρω αν άκουσες εσύ τι, ότι στην Ελλάδα ο πληθωρισμός ξεπέρασε το 5%.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι σημαίνει πληθωρισμός 5% για έναν μισθό της τάξεως των 1.000-1.200 ευρώ? Σημαίνει πείνα. Κουβέντα για τον πληθωρισμό λοιπόν δεν ακούσαμε. Και πώς θα θασευτεί ο πληθωρισμός. Και πώς ο κύριος Θοδωρικάκος, νομίζω αυτός είναι υπεύθυνος, θα ρίξει τις τιμές στα σούπερ, αυτός να ασχολείται με τα σούπερ μάρκετ, με τις τιμές στα ράφια. Κοίταξε να δεις, δεν έχεις παρά να πας σε ένα σούπερ μάρκετ, εγώ πήγαινε στο λόγο επειδή πηγαίνω. Το τι λένε οι άνθρωποι εκεί ή πώς τους βλέπεις να αγωνιούν να πάρουν κάποια πράγματα, γιατί δεν φτάνει ο μισθός. Ξέρεις, δεν φτάνει η σύνταξη. Δεν φτάνουν, δεν γίνεται δηλαδή. Με 1.000 που είναι ο μέσος μισθός, 1.100, έτσι. Ή η σύνταξη που είναι γύρω στα 700-800, μέσα σύνταξη, ευρώ. Δεν φτάνει όπως και να το κάνεις. Οι πληθωριστικές πιέσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Έχουν πραγματικά τεινάξει τον οικογενειακό προσανατολισμό, προϋπολογισμό. Και από την άλλη πλευρά βλέπεις την κυβέρνηση να πανηγυρίζει για τις οικονομικές επιτυχίες. Τουλάχιστον ξέρεις τι σημαίνει αυτό, ότι απουσιάζει, δεν έχει συνέστηση μάλλον της ελληνικής πραγματικότητας. Δεν μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει ένας άνθρωπος να αντιμετωπίζει στην τσέπη του 5% πληθωρισμό, να μην μπορεί να βγάλει το μήνα, δεν μπορεί να βγάλει το μήνα, και η κυβέρνηση να πανηγυρίζει ότι είμαστε εκτός επιτήρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα ωραία που μας στείλουν από εδώ και από εκεί. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις εκλογές, ναι, όλες οι ενδείξεις που υπάρχουν, αλλά καμιά φορά κανείς ξέρει, πώς το λέγε, ένα τραγούδι του Άκη Πάνω, αλλά ας μην το πούμε τώρα, εδώ δεν είναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν ξέρεις το μυαλό ενός ανθρώπου που παίρνει αυτές τις αποφάσεις πώς μπορεί να σκεφτεί. Όλες οι ενδείξεις λοιπόν είναι ότι το φθινόπωρο θα έχουμε εκλογές. Αυτή είναι η πρώτη ένδειξη. Και αφού θα συμβεί αυτό, να περιμένουμε εντυπωσιακές κινήσεις στον οικονομικό τομέα από την κυβέρνηση. Δεν ξέρω τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, εάν θα είναι, ξέρω εγώ, μια ενίσχυση στους συνταξιούχους, μια ενίσχυση στους μικρομεσαίους, δηλαδή βασικά μια επιδοματική πολιτική περισσότερο. Αλλά επιδοματική πολιτική, να ξέρεις, είναι εκτός του ότι είναι μια αποτυχημένη μέθοδος. Είναι κάτι χειρότερο. Ότι δεν γιατρεύει, επουλώνει, είναι σαν τις ασπιρίνες, παίρνεις για τον πυρετό μια ασπιρίνη, δεν γιατρεύει, δεν σε γιατρεύει από ασθένεια. Τι θα μπορούσε να γίνει? Είναι οι αυξήσεις, πραγματικές αυξήσεις στο μισθό, στις αποδοχές, πραγματικές αυξήσεις στη κύρια σύνταξη και βεβαίως μείωση του πληθωρισμού. Έτσι κάπως τα πράγματα γιατρεύονται. Αλλά νομίζω ότι πολλοί απέχουμε από αυτά. Οι αυξήσεις επιδόματα τι θα κάνουν? Θα ανεβάσουν και άλλο τον πληθωρισμό.
0: Ναι.
1: Τώρα,
0: Να,
1: επίσης, το δεύτερο...
0: να θυμίσουμε εδώ το 2018 ο Τσίπρας είχε κάνει ίδιες κινήσεις και μάλιστα και στο δικό μας το χώρο, στο χώρο της Εθνικής Άμυνας είχαν πάρει κάποιες σημαντικές, όχι αυξήσεις, είχαν πάρει τα αναδρομικά το 50%, το δεύτερο 50% εφάπαξ και ήταν στο ATM οι άνθρωποι με κάποια σημαντικά. Παρόλα αυτά θα πρέπει να καταλάβει και η σημερινή κυβέρνηση, η οποία υποβαθμίζει διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν και με τη λειτουργία της δημοκρατίας και με θεσμούς και με διάφορα άλλα θέματα τα οποία τα περνάει πολύ έτσι ελαφρά, ότι θα παίξουν και αυτά τα ρόλο τους. Γιατί ο κύριος Τσίπρας έδωσε τι έδωσε τότε και το 19 του απάντησαν οι πολίτες όπως αποφάσισαν να το απαντήσουν.
1: Και το δεύτερο που θα, νομίζω θα παίξει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις, καταρχήν να πω ότι για τα νέα κόμματα της κυρίας Καριστιανού και του κύριου Τσίπρα βεβαίως να ευχηθούμε καλή επιτυχία, γιατί στη δημοκρατία χρειάζονται όλες οι εκφράσεις, οι πολιτικές και οι κομματικές, και να καταδεχούμε να είναι όλα αυτά. Η δική μου εκτίμηση πάντως είναι ότι ειδικά το κόμμα του κύριου Τσίπρα δεν ανταποκρίνεται στα ποσοστά που του δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Είναι υπερβολικά υψηλά. Το ποσοστό δεύτερο κόμμα 15-17% το θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά υψηλό. Είναι προσωπική εκτίμηση όμως που δεν ξέρω αν θα δικαιωθώ εγώ ή θα δικαιωθούν οι εκλογομάγειροι.
0: Εδώ υπάρχει ένα άλλο σοβαρό ζήτημα. Ζούμε μια πραγματικότητα που είναι λίγο περίεργη. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, δεν έχουμε μεσολαβήσει, ας πούμε, 2 χρόνια να έχουν αλλάξει πολιτικές συνθήκες. Εκεί που πριν από μερικές εβδομάδες κάλπαζε το Πασόκ, ξαφνικά είναι σαν κάποιος να ανοίγει τη βαλίδα να ξεφουσκώνει και να τρομπάρουμε άλλα κόμματα. Δηλαδή...
1: Αυτό είναι το επόμενο που θα έλεγα, Μαρίνε. Είναι η εξέλιξη του Πασόκ. Όπως την δίνουν οι δημοσκοπήσεις, ξαναλέω.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή το Πασόκ φιγουράρει στην τρίτη με τέταρτη θέση. Δηλαδή, αν πάρει τη Νέα Δημοκρατία, του δίνουν πρώτη. Μετά τον κύριο Τσίπρα, το κόμμα Ελλάς δεύτερο, την κυρία Καριστιανού τρίτη, ενδεχομένως να δίνει μάχη με το Πασόκ. Αυτό για μένα είναι εξέλιξη. Πολύ σοβαρή. Το Πασόκ να πέφτει στην τέταρτη θέση. Είναι μια εξέλιξη. Επαναλαμβάνω και πάλι, όπως οι δημοσκοπήσεις το παρουσιάζουν. Έτσι. Δεν ξέρω τι από αυτά θα επιβεβαιωθεί στην κάλπη. Έχω πολλές επιφυλάξεις για το τι από αυτά θα βγει στην κάλπη. Επίσης, εκείνο το οποίο θέλω να πω και που το θεωρώ καταλύτη των εξελίξεων είναι η δημιουργία κόμματος Σαμαρά. Γιατί? Όχι για το ποσοστό που θα πάρει. Γιατί εάν ο κύριος Σαμαράς και το κόμμα του πάρουν ένα ποσοστό πάνω από 5%, θεωρείται εξαιρετικά πιθανό. Αυτό το 5% θα αφαιρεθεί κυρίως από το σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας, από τους δυσαρεστημένους της Νέας Δημοκρατίας. Και θα έχει βεβαίως και τη στήριξη, όχι επισήμως, αλλά παρασκηνιακά θα σου έλεγα, μου αρέσει τόση λέξη, αλλά αν επισήμως καλύτερα, του σκληρού καραμαλικού πυρήνα. Γι' αυτό λέω από τη σκληρή δεξιά θα αφαιρεθεί ένα 5%. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Ότι η Νέα Δημοκρατία θα πέσει ενδεχομένως και κάτω από 20%. Βέβαια θα είναι πρώτο κόμμα, αλλά χωρίς αυτοδυναμία. Με μειωμένη την εκλογική της δύναμη, την βουλευτική της δύναμη κατά πολύ. Επομένως τι γίνεται? Πάμε σε νέες εκλογές, όπου εκεί όποιος επιχειρήσει να κάνει οποιαδήποτε πρόβλεψη, του λέω από τώρα, θα αποτύχει. Γιατί μπορούν να συμβούν τα πάντα. Στις επόμενες παραδοσιακές εκλογές, με αυτόν τον σχηματισμό στη Βουλή, μπορούν να δούμε σημεία και τέρατα. Κυρίως τέρατα και σημεία. Αυτά για το πολιτικό σκηνικό. Πάμε λίγο να δούμε πάρει τι γίνεται στην Αλβανία και με τις περιουσίες εκεί και τα λοιπά, γιατί αυτό το θέμα έχει βάθος. Δεν είναι τόσο επιφανειακό όπως παρουσιάζεται από τα ειδικά ΜΜΕ εδώ στην Ελλάδα. Δεν είναι καθόλου έτσι. Και θα σου πω γιατί. Η υπόθεση Κουσνέρ Ιβάνκα Τραμπ, είναι ο γαμπρός και η κόρη του πρόεδρου του Τραμπ, με τον Εντιράμα, δηλαδή μια σχέση επιχειρηματιών, που συμβαίνουν δύο πράγματα. Η Ιβάνκα να είναι, δηλαδή ένας εκ των συνεταίρων, να είναι κόρη και γαμπρός του πρόεδρου των ΗΠΑ και ο άλλος συμβαίνει να είναι πρωθυπουργός Αλβανίας. Αυτό λοιπόν είναι, θα έλεγα, αυτή η υπόθεση είναι κάτι περισσότερο από μια επένδυση πολλών δισεκατομμυρίων. Είναι και αυτό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Αυτή η υπόθεση λοιπόν αποτελεί έναν κόμβο όπου διασταυρώνονται ζητήματα μειονοτικών δικαιωμάτων, εθνικής κυριαρχίας, γεωπολιτικής επιρροής, αμερικανικών συμφερόντων, τουρκικής παρουσίας στα Βαλκάνια και ευρωπαϊκών κανόνων δικαίου. Είναι πλέγμα εδώ και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται. Στο ερώτημα, ξεκινάμε τα δικά μας. Φύγονται περιουσίες ελληνικής μειονότητας, ερώτημα. Απάντηση, γιατί είναι το σοβαρότερο θέμα που μας απασχολεί, έτσι. Μέχρι στιγμής, τονίζω το μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν οριστικά, τονίζω τη λέξη οριστικά, δικαστικά ευρήματα που να αποδεικνύουν ότι η επένδυση των Κουσνέρ Ράμα καταπατά άμεσα περιουσίες μελών της αναγνωρισμένης ελληνικής εθνικής μειονότητας της Αλβανίας. Τι υπάρχουν όμως? Υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες για αφισβητούμενους τίτλους ιδιοκτησίας, τίτλους ιδιοκτησίας, αλλαγές στο περιουσιακό καθεστώς προστασίας της γης και μεταβιβάσεις εκτάσεων από Έλληνες ελληνικής καταγωγής σε Αλβανούς επίκους. Το πω έτσι πιο κατανοητά. Κάποιοι Έλληνες, βόρειοι επιρώτες, για διάφορους λόγους έχουν εγκαταλείψει τα χωριά τους. Έχουν έρθει στην Ελλάδα, είπαν και στην Ιταλία κτλ. Οι άνθρωποι εκεί είχαν και περιουσίες όμως. Εκεί έβαλε ο Εντιράμα, εγκατέστησε Αλβανούς. Και βέβαια τους έδωσε και περιουσίες, τις περιουσίες που ήταν εγκαταλειμμένες, έρημες. Εμφανίζονται τώρα οι δικαιούχοι που βλέπουν ότι οι περιουσίες τους είναι πια φιλέτο και τις διεκδικούν. Και καλά κάνουν. Μπορεί να είναι πλευρά, ο έντερά μας λέει, διοκτήτες είναι αυτοί που είναι τώρα εδώ. Και αυτές οι υποθέσεις, γι' αυτό λέω δεν έχουν εκδοθεί οριστικές αποφάσεις, βρίσκονται υπό έρευνα από την Αλβανική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς. Είναι υπό έρευνα, δεν έχουν ληφθεί ακόμα οριστικές αποφάσεις. Όμως, αν αποδειχτεί που είναι και το πιθανότερο, εάν αποδειχτεί στην πράξη που αυτό είναι ανεξάρτητο από την απόφαση που θα βγάλει το Αλβανικό Δικαστήριο, έτσι, δύο διαφορετικά πράγματα, μην περιμένει το Αλβανικό Δικαστήριο να δικαιώσει τους Έλληνες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αν αποδειχτεί λοιπόν ότι οι περιουσίες Ελλήνων ομογενών στη Σβέρνιτσα, αυτό είναι ένα απίστευτης ομορφιάς περιοχή στην Αδριατική, ή σε γειτονικές περιοχές, ή γίνονται μεταβιβάσεις με διαφανείς διαδικασίες, τότε το ζήτημα πάβει να είναι επενδυτικό, όπως ξεκίνησε. Μετατρέπεται σε θέμα προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μειονοτικών δικαιωμάτων. Άρα εδώ πάμε σε μια άλλη φάση, έτσι. Η Αθήνα είναι αλήθεια για του Υπουργού, για την Υπουργή Εξωτερικών, μέχρι στιγμής εμφανίζεται πολύ προσεκτική σε ανακοινώσεις που κάνει. Και αν δεν ξέρεις διαβάσει λίγο, είναι ναι μεν καταγγέλει, ναι μεν αντάλλουν και τα λοιπά, αλλά είναι χαμηλών τόνων μέχρι τώρα. Γιατί το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ή ας πούμε η ελληνική κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει την πραγματικότητα με πιο σκληρές, θα έλεγα, πιο επιθετικές ανακοινώσεις. Γιατί? Διότι η Ελλάδα δεν θέλει με τοπική σύγκρουση με την Αλβανία. γιατί δεν επιθυμεί να βρεθεί απέναντι σε επενδυτικό σχέδιο που συνδέεται με το περιβάλλον του Προέδρου των ΗΠΑ και γιατί επιχειρεί να διατηρήσει ανοιχτούς διάβλους με την Αλβανία εν ώψη της ευρωπαϊκής πορείας Αλβανίας. Γι' αυτό το λόγο είναι υποτονικές οι αντιδράσεις του Υπουργείου Εξωτερικών. Το δεύτερο θέμα το οποίο θα πρέπει να το δούμε αφορά το γεωπολιτικό σκέλος. Εδώ η υπόθεση αποκτά, θα έλεγα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο Έντι Ράμα επιχειρεί να μετατρέψει την Αλβανία σε περιφερειακό κομβικό, σε περιφερειακό κόμβο μάλλον, δυτικών επενδύσεων και θα έλεγα υψηλού τουρισμού. Μια επένδυση που συνδέεται με το γαμπρό του Προέδρου των ΗΠΑ, τον Κουσνέρ, λειτουργεί για τον Έντι Ράμα ως εγγύηση αμερικανικής προσοχής, είναι ένα μήνυμα προς τις Βρυξέλλες και είναι και εργαλείο εσωτερικής πολιτικής νομιμοποίησης του Έντι Ράμα, ο οποίος δεν είναι στα καλύτερά του και κατηγορείται για διαφθορά, για λαζονία και για πάρα πολλά ο Έντι Ράμα. Ταυτόχρονα όμως δημιουργείται μια, θα έλεγα, μια πολύ ενδιαφέρουσα ισορροπία πάλι. Η Αλβανία αποτελεί ίσως τη μοναδική χώρα των Βαλκανίων όπου συνυπάρχουν, πρόσεξε, ισχυρή αμερικανική επιρροή, υπάρχει, σημαντική οικονομική παρουσία της Τουρκίας και στενή προσωπική σχέση του Έντι Ράμα με τον Ταγί Περτογάν. Η Τουρκία έχει κάνει σοβαρές επενδύσεις στην Αλβανία. Έχει επενδύσει σε στρατιωτικές υποδομές, σε θρησκευτικά ιδρύματα, σε έργα υποδομών και σε πολιτική επιρροή. Ανοίγω παρένθεση. Το 1999 η κυβέρνηση Κώστα Σιμίτη, πρωθυπουργός άμυνας Άκης Τσοχατζόπουλος, είχε η Ελλάδα προχωρήσει δαπάνες σε έργα υποδομής στο λιμάνι στον Αυλώνα στην Αλβανία. Μόλις ολοκληρώθηκε αυτή η επένδυση δαπάνες του ελληνικού λαού και είχαμε και πολύ καλές σχέσεις. Τότε είχαμε ενισχύσει και είχαμε, η Ελλάδα είχε στείλει υλικό ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στρατιωτικούς γιατρούς, τα νοσοκομεία της Αλβανίας, είχε δώσει υποτροφίες Αλβανούς να μας σπουδάσουν στα ελληνικά, είχε τέλος πάντων μια, θα έλεγα, επαναπροσέγγιση Ελλάδας-Αλβανίας, θα έλεγα, σε μια αμοιβαιότητα και σε έναν άγιο σεβασμό. Και η Ελλάδα στήριξε. Μόλις λοιπόν ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των έργων υποδομής Αλβανίας, οι Αλβανοί μας ευχαρίστησαν θερμά για την υποστήριξή τους, αλλά τη συνέχιση των έργων την έδωσαν στην Τουρκία. Και η Τουρκία έχει κάνει μια τουρκική βάση στον Αυλώνα. Κλείνει η παρένθεση. Αυτά που σας είπα λοιπόν δημιουργείται, θα έλεγα, ένα ενδιαφέρον τρίγωνο. Ουάσιγκτον, Τίρανα, Άγκυρα. Ένα τρίγωνο, γεωπολιτικό τρίγωνο, γεωενεργειακό, οικονομικό, όπου μέχρι στιγμής, και αυτό το προσέξουμε, λειτουργεί συμπληρωματικά, όχι ανταγωνιστικά. Δεν ανταγωνίζονται, ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Και βέβαια, η συγκυρία που γίνονται αυτά δεν είναι τυχαία. Γιατί βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου η διεθνής τάξη αναδιαμορφώνεται. Οι συσχετισμοί ισχύως ως, θα έλεγα, ισοζύγιο διεθνών ισορροπιών πολιτικών, οικονομικών, ενεργειακών είναι υποδιαμόρφωση. Είναι ανοιχτά πολλά μέτωπα που θα διαμορφώσουν την τελική φάση, αυτό το νέο πολυπολικό, δεν ξέρω, σύστημα που γεννιέται. Και αν αυτά είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, Ουκρανία-Ρωσία, είναι όλο αυτό το πλέγμα Μαύρη Θάλασσα, Νότιος Κάφκασος, Ανταραχή, Βαλκάνια, Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειος, Μέση Ανατολή, Περσικός κόλπος, στενά του Ορμούζ, κόλπος του Άντεν. Όλα αυτά είναι, θα έλεγα να το δεις γεωγραφικά, είναι ένα ενιαίο γεωπολιτικό τόξο, συγκρουσιακό, είναι σε εξέλιξη οικονομικός, ενεργειακός, στρατιωτικός πόλεμος, συγκρούσεις. Σε αυτό λοιπόν το γεωπολιτικό τόξο, οι Ηνωμένες Πολιτείες τι επιχειρούν να κάνουν? Επιχειρούν να συγκρατήσουν ή αν θέλεις να ελέγξουν κατά κάποιο τρόπο ταυτόχρονα τη Ρωσία, το Ιράν, την κινέζικη οικονομική διείσδυση στην περιοχή. Αυτό λοιπόν το σχέδιο των ΗΠΑ δεν είναι ούτε απλό ούτε εύκολο να γίνει και χρειάζεται ισχυρούς συμμάχους για να το πετύχει. Η Τουρκία τώρα από την πλευρά της, στηρίζοντας αν θέλει τα στρατηγικά σχέδια των ΗΠΑ και του Ντόναλντ Τραμπ, προσπαθεί να εμφανιστεί ως αναντικατάστατος περιφερειακός παίκτης από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι τη Μέση Ανατολή. Αυτός είναι ο στόχος του Ερντογάν. Σε αυτό λοιπόν το σκηνικό, η Αλβανία αποκτά μεγαλύτερη γεωπολιτική σημασία. Γιατί? Πρώτον, είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Ελέγχει τμήμα της Αδριατικής. Βρίσκεται απέναντι από την Ιταλία. Αποτελεί δυτικό προγεφύρωμα στα Δυτικά Βαλκάνια. Η παρουσία αμερικανικών κεφαλαίων στην Αλβανία δεν είναι απλώς οικονομική πάρη, έχει θα έλεγα και ισχυρό γεωπολιτικό αποτύπωμα. Αυτά σε γενικές γραμμές στην Αλβανία, που νομίζω ότι το θέμα δεν είναι τόσο απλό όπως εδώ παρουσιάζεται και θέλει μεγαλύτερη ανάλυση και μεγαλύτερη προσοχή και εν πάση περιπτώσει και πιο ρεαλιστική προσέγγιση της πραγματικότητας.
0: Επειδή ανέφερες ότι και σε αυτή την υπόθεση οι αντιδράσεις μας είναι υποτονικές και πλέον έχουμε βαρεθεί να το λέμε και να το ξαναλέμε και να το επαναλαμβάνουμε ότι γενικώς το ΙΠΕΞ είναι υποτονικό. Η κυβέρνηση γενικότερα, γιατί τώρα γελιόμαστε, η εξωτερική πολιτική και η εξωτερική πολιτική το μαξίμου απευθείας καθορίζεται. Υποτονική στην Ουκρανία, όπου θα την πω τη λέξη, έχουμε εξευτελιστεί. Κυριολεκτικά, δεν είναι μεταφορά.
1: Διάβασες το διάβημα που κάναμε.
0: 35 μέρες μετά. Και εγώ δεν ξέρω αν έχεις ακούσει, εσύ μπορεί να μου διαφύγει εμένα, δεν έχω ακούσει από την Ουκρανία, το Κίεβο, κάποιος να δώσει κάποιες εξηγήσεις.
1: Κουβέντα.
0: Κουβέντα ούτε για συγγνώμη, βεβαίως.
1: Τίποτα, μας γράφουν κανονικά.
0: Και βέβαια υποτονικότατες είναι οι αντιδράσεις μας και σε ό,τι κάνει η Τουρκία. Η ναι. οποία χθες το Υπουργείο Άμυνας μας ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί τα εξοπλιστικά μας προγράμματα. Μας τρολάρουν κιόλας. Γιατί τώρα μην αρχίσουμε και μιλάμε για τα εξοπλιστικά προγράμματα και τι συμβαίνει πραγματικά. Δουλευόμαστε.

0: τον ομολογό του Χακάν Φιντάν. Μετά από, από κάθε συνάντηση που έχουν. Η αλήθεια είναι ότι κάτι έχουμε χάσει. Δεν έχουμε κερδίσει κάτι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν πού οφείλεται αυτό που είναι σε λόγους τακτικής και ο Γιαμπερλίτης υποχωρεί σε τακτικό επίπεδο για να επιτεθεί αργότερα σε στρατηγικό. Δεν ξέρω, πρέπει να παίζει και αυτό. Αλλά δεν θυμάμαι να έχει συμβεί πάντως κάτι, να έχουμε κερδίσει από μία συνάντηση. Και στο λέω αυτό γιατί χθες από την Υπουργή Εξωτερικών και η αισιόδοξη του Υπουργείου Εξωτερικών ανέφεραν ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα συναντηθεί ο κύριος Γεραπετρίτης με τον κύριο Χακάν Φιντάν στη Σόφια σε μια υπουργική διάσκεψη της Νοτιοανατολικής, των Νοτιοανατολικών Βαλκανίων, νομίζω. Και βέβαια διαφημίστηκε ως μια κατηδία συνάντηση, βέβαια είπαν ταυτόχρονα να μην περιμένουμε, λέει, θεαματικές εξελίξεις από αυτή τη συνάντηση, αλλά σε κάθε περίπτωση ότι θα διατηρήσουμε ανοιχτούς τους διάβλους της επικοινωνίας με την Τουρκία. Είχαν κλείσει οι διάβλοι επικοινωνίας, δεν το αντέλειφθη. Και μάλιστα λέει το Υπουργείο Εξωτερικών η ανακοίνωση σε μια περίοδο κατά την οποία η γεωπολιτική ένταση αυξάνει σε ολόκληρη την περιοχή. Μην περιμένουμε, λέει, μην έχουμε πολλές απαιτήσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια συνάντηση για να μείνουν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας. Εδώ αυτό που θέλουν να πούν, αλλά δεν το λένε, είναι το εξής. Ότι το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και το συναρμόδιο σε αυτά τα θέματα Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα πρέπει να στέλνουν, να είχαν στείλει ή να στέλνουν ή να στείλουν, εν πάση περιπτώσει, για να μην τους αδικούμε κιόλας με μια χρόνο καθυστέρηση, ένα απόλυτα σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα. Ποιο είναι αυτό? Ότι αυτά τα σχέδια για νομική κατοχήρευση των θεωριών της γαλάζιας πατρίδας, που η γαλάζια πατρίδα είναι η επιτομή του τουρκικού αναθεωρητισμού, που προσβάλλει ευθέως κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος και της Κυπριακής Δημοκρατίας, να τα αφήσουν στην άκρη. Εάν επιμείνουν σε αυτή την κατεύθυνση, είπαμε και την προηγούμενη φορά και θα το επαναλάβω, ναι μεν μπορεί να μην δημιουργούν δικαιώματα διεθνούς δικαίου, δεν παράγονται ένομα αποτελέσματα διεθνούς δικαίου, παρά μόνο ιστορικό δίκαιο, αλλά αυτό είναι παγίδα, το λένε, γιατί παράγει πολιτικά και διπλωματικά και γεωπολιτικά αποτελέσματα. Παράδειγμα, το κάζους μπέλι, που είναι ιστορική νομοθεσία της Τουρκίας, δεν έχει παράξει αποτελέσματα πολιτικά, διπλωματικά. Ναι ή όχι, έχει. Αυτό, η νομοθέτηση των αξιώσεων της Τουρκίας για τη γαλάζια πατρίδα, είναι, θα έλεγα, ακόμα χειρότερο. Είναι, η Ελλάδα θα πρέπει να αντιδράσει πολύ πιο σοβαρά σε αυτές τις προοπτικές. Και βέβαια, τα λέμε αυτά, και τώρα θα έρθει και ο αντίλογος, γιατί θα μας πούνε κάποιοι, καλά, και η εκτίμηση ποια είναι, ότι βρισκόμαστε μπροστά στον ορατό κίνδυνο γενικευμένης ελληνοτουρκικής κρίσης εξαιτίας αυτού, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα θερμό καλοκαίρι. Εγώ απαντώ όχι και θα εξηγήσω γιατί απαντώ όχι. Εκτός και αν η Τουρκία στήσει κάποιο στρατιωτικό επεισόδιο στο Αιγαίο, πιθανόν για να δοκιμάσει τη στρατηγική ψυχραιμία της ελληνικής κυβέρνησης, αν θέλει την απάθεια, την υπηλία των ήρεμων νερών, της υποχωρητικότητας και της ελληνικής ενδοτικότητας απέναντι στις τουρκικές απειλές. Και έτσι, για να μην ταράξουμε τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο, αποφασίσουμε να κάνουμε και ένα βήμα πίσω, τι να γίνει αυτή η ζωή. Και στο ερώτημα, τι θέλετε να κάνουμε, να κάνουμε πόλεμο? Και μάλιστα τώρα πάμε για εκλογές. Ας το πόλεμο, κάνουμε εκλογές και βλέπουμε. Πιστεύω ότι αυτός

0: τεχνισμός πια της αντιμετώπισης από ελληνικής πλευράς των τουρκικών αξιώσεων θα πρέπει κάποια στιγμή να μπει ένα τέλος αυτό. Και από την άλλη πλευρά βέβαια, για να ισορροπήσουμε λίγο, έχουμε τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Μάρκο Ρούμπιο, που απαντώντας σε ερώτηση στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Αμερικανικού Κογκρέσου, μάλλον της Βουλής Αντιπροσώπων, συγγνώμη, ξεκαθάρισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εξετάζουν καν την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, διότι η κατοχή των ρωσικών πυράβλων S-400 ενεργοποιεί υπό Μάρκο Ρούμπιο συγκεκριμένες νομοθετικές απαγορεύσεις. Αυτό τι σημαίνει ότι ο Ρούμπιο ουσιαστικά επανέφερε το θέμα στην θεσμική του διάσταση, στη θεσμική του βάση. Ότι αμερικανικά μαχητικά F-35 και ρωσική πυράβλη S-400 δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Αυτή η εξέλιξη πάει. Θα έπρεπε να αξιοποιηθεί από την ελληνική κυβέρνηση. Με διάφορους λόγους. Δεν λέω στον αξιοπιστικό τομέα. Στο διπλωματικό τομέα και στο πολιτικό τομέα. Δεν θα έπρεπε να υπάρξει μια γεωπολιτική εξέλιξη αντιμετώπιση από ελληνικής κυβερνήσεως. Βέβαια, υπάρχει κάτι άλλο, ότι η Άγκυρα παίρνει ένα μήνυμα ότι ναι μεν ο Τραμπ επιχειρεί και αυτός καλές σχέσεις περισσότερο στον επιχειρηματικό τομέα ως επιχειρηματίας, είχε συμβεί αυτό στην πρώτη τετραετία Τραμπ, είχαν συνεργαστεί στενά επιχειρηματικά, οικονομικά ο Τραμπ, μάλλον η οικογένεια του Ντόναλντ Τραμπ και η οικογένεια του Αγίου Ερντογάν, οι ίδιοι όχι, οι οικογένειές τους, σημαντικές επιχειρήσεις είχαν κάνει μαζί. Και εδώ λοιπόν λέμε ότι υπάρχει το επιχειρηματικό που προτάσσεται, ειδικά από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Υπάρχει όμως και μια αμερικανική διπλωματία, η οποία σε κάποια θέματα, ξέρεις, έχει κάποιες αιμονές. Και μία από τις αιμονές που βγαίνει από το Κογκρέσο ή από την Βουλή των Αντιπροσώπων είναι, θα έλεγα, και το μήνυμα στην Τουρκία, ότι δεν μπορεί το Κογκρέσο, δεν μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να παρακάμψει το ζήτημα των ρωσικών S-400 και να του ανοίξει την πόρτα των F-35. Και αυτό για την Τουρκία είναι ένα μήνυμα, βέβαια θα το καλύψει διαφορετικά. Ας είναι καλά η Γερμανία, τα Eurofighter και να μην πω και η Γαλλία βέβαια, αλλά τέλος πάντων ας μείνουμε στη Γερμανία.
1: Ότι υπέγραψε συμφωνία η Σαφράν με την εταιρεία του γαμπρού του Ερντογάν, η οποία Σαφράν, να επισημάνω, όπως μας εξήγησε ο κύριος Κατσαούνης που τον έχουμε σήμερα στην ένταξη στο Συντάγματάξη στην Αποστρατεία, φτιάχνει κομμάτια το Ραφάλ. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή έχουμε αρχίσει και χάνουμε την μπάλα τελείως και επειδή βλέπουμε πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε ξαναζήσει, εσύ θα θυμάσαι πάρα πολύ καλά ότι από το 1974 και μετά τουλάχιστον, οι Γάλλοι πούλαγαν εδώ όπλα και εισέπαταν πάρα πολλά λεφτά και δεν πούλαγαν στην Τουρκία. Εδώ έχουμε πλέον συμφωνίες επί συμφωνιών και εδώ έχουμε υποτονικές αντιδράσεις, όπως πολύ ευγενικά το περιέγραψες.
0: Ναι.
1: Άρα είναι και οι Γάλλοι στο κόλπο. Ναι.
0: Είναι και οι Γάλλοι στο παιχνίδι. Ναι.
1: Είναι Ισπανοί, λέω... Γάλλοι, Γερμανοί και δεν έχουμε ακούσει...
0: Οι Γερμανοί πρωτοστατούν, έτσι.
1: Βέβαια πρωτοστατούν. Θα αγοράσουν, λέει, κεφαλιστικούς πυράβλους τουρκικούς.
0: Βέβαια.
1: Και εδώ
0: βέβαια.
1: Συζητάνε ακόμα αν θα είναι στο safe η Τουρκία ή όχι. Εγώ ήθελα να επισημάνω...
0: Όχι, η Τουρκία θα μπει στο safe, θα τους βάλουν οι Γερμανοί με το έτσι θέλω.
1: Το έτσι θέλω, βέβαια.
0: Πρέπει να καταλάβουν αυτό. Οι δε Γερμανοί, όσες φορές προσπάθησε Έλληνας πολιτικός να τους εξηγήσει τι ακριβώς σημαίνει αναθεωρητική πολιτική και πόσο θίγονται τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα δύο ευρωπαϊκών κρατών, της Ελλάδας και της Κύπρου, οι Γερμανοί το γύρισαν στο λεβέντικο. Ούτε καν καταδέχτηκαν να ακούσουν.
1: Ναι. Ναι.
0: Αυτή είναι δυστυχώς, για πολλωστή φορά το λέω, η γερμανική πολιτική είναι, θα έλεγα, στρέφεται σε βάρος των ελληνικών συμφερόντων και των κυπριακών βεβαίως. Και πρέπει αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Γιατί? Γιατί η Γερμανία παρόλα αυτά είναι κυρίαρχος δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρίαρχος.
1: Θα πρέπει να καταλάβει και η ελληνική κοινή γνώμη ότι είναι ένα πρόβλημα αν θα πάρουν τα F-35 ή όχι οι Τούρκοι, αλλά δεν είναι το κυρίαρχο πρόβλημα. Το πρόβλημα που έχουμε με την Τουρκία είναι ότι η Τουρκία έχει χτίσει αμυντική βιομηχανία και παράγει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, οι ίδιοι λένε 80%, ας υποθέσουμε ότι είναι χαμηλότερο, ότι είναι 60% των οπλικών του συστημάτων. Και εμείς εδώ θα κάνει, λέει, παρουσίαση αυτές τις μέρες το ΕΛΚΑΚ για ένα χρόνο λειτουργίας. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Τι θα παρουσιάσει?
0: Θα το παρακολουθήσουμε και,
1: ναι.
0: και θα έχουμε και ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Να δούμε.
1: Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο.
0: Νομίζω ότι τα είπαμε όλα.
1: Από πού να
0: γιατί
1: αρχίσει και πού να τελειώσει. Από πού να αρχίσει και πού να τελειώσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Τα περισσότερα φυλοζωικά σωματεία στην Ελλάδα είναι ασφυκτικά γεμάτα και αδυνατούν να αναλάβουν άλλα περιστατικά. Αυτή τη στιγμή, χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι, ζουν σε άθλιες συνθήκες, υποφέρουν και έχουν τραγικό τέλος. Αν σε ενοχλούν οι εικόνες εξαθλίωσης αυτών των πλασμάτων, μην κλείνεις τα μάτια. Πίεσε το Δήμο σου να ξεκινήσει πρόγραμμα στήρωσης, σήμανσης και περίθαλψης, όπως ορίζει ο νόμος. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Μην επιβαρύνεις την κατάσταση φέρνοντας στον κόσμο και άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στον δρόμο. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικίδιου. Το κεφάλαιο αδέσποτα πρέπει να κλείσει και είναι στο χέρι όλων μας. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟΥ.
4: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Δεν ξέρω τι από όλα όσα κάνετε φέρνει αυτά τα θαυμαστά αποτελέσματα. Αλλά συνεχίστε να κάνετε ό,τι κάνετε, γιατί το κάνετε καλά. Αυτά είναι τα λόγια του Άλφιρντ Κόλσιντερ, ενός καθηγητή πανεπιστημίου στο Μόναχο, αναφερόμενος στο θαύμα του Θοδωρή, ενός παιδιού που πάσχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια από την νόσο Μπάτεν, μια ανίατη νόσο, την οποία η μητέρα του Θοδωρή, Χριστίνα Ντούμα, στηρίζει με έναν εκπληκτικό και θαυμαστό τρόπο. Ας στηρίξουμε λοιπόν αυτό τον σπουδαίο αγώνα για τη ζωή που δίνει ο Θοδωρής, αγοράζοντας τα βιβλία της Χριστίνας Ντούμα από τις εκδόσεις Κυριόπουλος. Ας στηρίξουμε λοιπόν με τον ελάχιστο δυνατό τρόπο που μπορεί ο καθένας μας αυτό τον σπουδαίο και τεράστιο αγώνα. Ας γίνουμε το θαύμα. Ή τουλάχιστον ένα μέρος αυτού.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε στην εκπομπή στην αιχμή του δόρατος για μια ακόμα φορά. Ξέρετε, αφού μας θυμάται μια φορά την εβδομάδα, επειδή μια φορά την εβδομάδα είναι η εκπομπή μας, και επειδή οι καιροί που περνούμε είναι γρήγορων και διαρκών μεταβολών, αισθανόμαστε υποχρεωμένοι, τουλάχιστον τις περισσότερες φορές, δηλαδή υπάρχουν και άλλα θέματα, αλλά σε κάθε περίπτωση αισθανόμαστε ότι καλό είναι να κάνουμε μια σφαιρική ανακεφαλαίωση των όσων συμβαίνουν. Ασφαλώς και δεν είμαστε εκπομπή επικαιρότητας, δεδομένου ότι είναι άλλοι πολύ καλύτεροι από εμάς. Έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες, καλύτερους παραγωγούς, σε πάση περιπτώσει είναι καλύτεροι από εμάς. Αλλά μπορούμε, νομίζω, να κάνουμε μια σχετική επάρκεια, μια ευάθυση στα γεγονότα, να βλέπουμε πίσω από την ταραγμένη επιφάνεια της θάλασσας, να βλέπουμε τι κρύβεται και πού πηγαίνει. Και αυτό τόσο όσον αφορά τα διεθνή, όσο και τα εγχώρια γεγονότα. Σήμερα, φίλοι και φίλες, είναι μαζί μας κάποιος που έχει τη δυνατότητα, την ικανότητα, αλλά και το θάρρος. Ξέρετε, χρειάζονται όλα αυτά. Δεν είναι μόνο το ένα ή μόνο το άλλο ή μόνο το άλλο. Ξέρετε, για κάθε είδους πρωτοβουλία χρειάζονται να συγκλίνουν διάφορες προϋποθέσεις. Ειδικά για αυτές τις δουλειές, δηλαδή τόσο πολύ και για την κινητοποίηση των ανθρώπων, αλλά και για αυτές τις αναλύσεις των γεγονότων, χρειάζονται κάποια πράγματα. Καταρχάς χρειάζεται να μην είσαι εξαρτημένος. Να μην έχεις από κάπου να περιμένεις κάποιος από πρεσβεία μέχρι εταιρεία κάθε είδους. Εταιρεία κάθε είδους, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, αφιδώς δίνονται χρήματα για να προωθούνται τα τρόλ, να προωθούνται ιδέες, να προωθούνται κόμματα. Λοιπόν, όταν δεν υπάρχουν όταν δεν υπάρχουν τέτοιου είδους εξαρτήσεις, χρειάζεται μια γενναιότητα για να σταθείς σε αυτό το δύσκολο τοπίο. Ένας τέτοιος καλεσμένος, λοιπόν, ένας τέτοιος άνθρωπος είναι ο σημερινός μας καλεσμένος, με τον οποίο ο οποίος θα μας βοηθήσει να περιπλανηθούμε σε αυτό το δύσβατο τοπίο, γιατί ξέρετε πολλά συμβαίνουν. Για παράδειγμα, ο Τραμπ είναι τρελός, η συμπεριφορά του οφείλεται σε κάποια ιδιορυθμία ψυχολογική, οφείλεται σε κάποια πολιτική ή άλλου τύπου τακτική, οφείλεται σε κάποια κέντρα τα οποία επιβάλλουν και υποβάλλουν την πολιτική. Είναι πολλά από αυτά μαζί και είναι δύσκολο να πούμε ότι είναι μόνο το ένα. Ενδεχομένως να συγκλίνουν περισσότερα. Σήμερα, στο πρώτο λοιπόν μέρος της εκπομπής μας, θα προσπαθήσουμε να δούμε το διεθνές σκηνικό που διαμορφώνει την κατάσταση σήμερα. Στη μέση της εκπομπής θα κάνουμε ένα διάλειμμα, θα αλλάξουμε link και θα συνεχίσουμε για την ταλέπορη πατρίδα μας. Ταλέπορη μέχρι εδώ, ελπίζοντας ότι θα πάψει κάποτε να ισχύει αυτό το επίθετο για την πατρίδα μας. Λοιπόν, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα εστιάσουμε και σε ένα θέμα που είναι ένα από τα αγαπημένα θέματα του σημερινού μας καλεσμένου και το οποίο αγωνίζεται για χρόνια, και φίλοι και φίλες, είναι το θέμα του δημοκρατικού πολιτεύματος. Νομίζετε ότι ζούμε σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα? Πιθανόν να κάνετε λάθος. Αυτό θα συζητήσουμε και αυτό μάλλον θα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Στην Ελλάδα χρησιμοποιούμε το όνομα δημοκρατικό πολίτευμα ενδεχομένως για να καλύπτουμε κάτι άλλο. Ένα ολιγαρχικό, σκληρό ολιγαρχικό πολίτευμα. Αυτό ενδεχομένως να οφείλεται και στην ίδια τη γέννηση του ελληνικού κράτους. Τα κράτη της Δύσης, θα τα πούμε όμως μετά με τον καλεμένο, δεν είναι της ώρας. Λοιπόν, οπότε θα αρχίσουμε τη συζήτησή μας με τον εξαιρετικό κύριο Σταύρο Καλεντερίδη. Κύριε Καλεντερίδη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα σας.
0: Ήθελα να πω ότι ο κύριος Καλεντερίδης είναι ένας νέος άνθρωπος, ένας νέος επιστήμονας και ένας καθηγητής των διεθνών σχέσεων, αλλά ξέρετε κάτι, για μας η νεότης δεν είναι αυταξία, όπως και η ηλικία δεν είναι αυταξία. Και το ένα και το άλλο. Υπάρχουν άνθρωποι 100 χρονών που έχουν τις δυνατότητες και την καρδιά 20 και το αντίστροφο. Κύριε Καλεντερίδη, τι θα λέγατε να ξεκινήσουμε, αν συμφωνείτε βέβαια? Νομίζετε ότι είναι πραγματικά συντριπτική η μείωση της ισχύως των Ηνωμένων Πολιτειών στις ημέρες μας, κυρίως στρατιωτικά, όπως φάνηκε στον κόλπο. Δηλαδή, βλέπουμε τις μεγάλες πλατφόρμες που συνιστούσαν τη δύναμη, τη βασική, στην κυριαρχία των θαλασσών εκ μέρους των ναυτικών δυνάμεων προεξαρχουσών των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό βλέπουμε στο Ιράν να φτάνει σε ένα όριο. Αλλά και οικονομικά, αλλά και διπλωματικά, αλλά και από άποψη διεθνών σχέσεων. Είναι έτσι, φτάνουμε σε μια συντριπτική μείωση της ισχύως. Και αν ναι, ποιες είναι οι συνέπειες αυτής της μείωσης?
1: Νομίζω πως πράγματι βλέπουμε τις ΗΠΑ να διεξάγουν έναν παροχημένο μοντέλο πολέμου, ίσως έναν πόλεμο 30 ετίας, αυτό το οποίο επιχείρησαν να κάνουν κατά των Ιρανών, και βέβαια απέτυχαν. Απέτυχαν υπό την έννοια ότι το καθεστώς του Ιράν είναι στη θέση του και δίχως την πτώση του καθεστώτος, την αλλαγή του καθεστώτος, δεν πρόκειται να υπάρξει κανένα ουσιαστικό κέρδος ούτε για το Ισραήλ ούτε για τις ΗΠΑ. Το καθεστώς είναι πίσω από όλες τις αποφάσεις οι οποίες δυσκολεύουν τους Αγγλοσάξονες και τους Ισραηλινούς συμμάχους τους και τους Άραβες συμμάχους τους στη Μέση Ανατολή. Το καθεστώς στηρίζει τις πληρεξούσιες ομάδες, όπως είναι η Χεσμπολά, η Χαμάς, η Χούθη και άλλοι. Το καθεστώς είναι πίσω από το βαλιστικό πρόγραμμα, το οποίο το τρέμουν και στο Ισραήλ και στα λοιπά κράτη του κόλπου, τα αραβικά κράτη του κόλπου. Και το καθεστώς βέβαια είναι πίσω από το πυρηνικό πρόγραμμα, το οποίο το φτάσανε μέχρι το ποσοστό του 60% εμπλουτισμένου ουρανίου, έτσι ώστε να έχουν ένα διαπραγματευτικό χαρτί στα χέρια τους για να μην δεχτούν. Για να μην δεχθούν πυρηνική επίθεση, θέλησαν να διατηρήσουν την πυρηνική δυνατότητα. Άρα, από τη στιγμή που το καθεστώς βρίσκεται στη θέση του, παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις του Αμερικανού Προέδρου, πως όχι μόνο έχει πέσει το καθεστώς, αλλά θα διαλέξει και ο ίδιος μάλιστα τον επόμενο ανώτατο ηγέτη, θέλοντας να επαναλάβει ένα μοντέλο αντίστοιχο με τη Βενεζουέλα, το οποίο προφανώς απέτυχε. Βλέπουμε λοιπόν ότι το καθεστώς επιβίωσε, άρα έχουν επικρατήσει τα προβλήματα αυτά, έχουν παραμείνει στην περιοχή και μάλιστα θα έλεγα επεκτάθηκαν και στο ζήτημα των θαλασσίων ζωνών με την πυρηνική βόμβα, που στην πραγματικότητα αυτή ήταν η πραγματική πυρηνική βόμβα, το στενό του Ορμούζ το κλείσιμο. Γιατί ξέρετε, ένα πυρηνικό όπλο πολύ δύσκολο το χρησιμοποιείς, έως και αδύνατο για να το χρησιμοποιήσεις, και οι πτώσεις είναι τεράστιες, ενώ ένα τέτοιο όπλο μπορεί να το χρησιμοποιήσεις όποτε το κρίνεις εσύ. Αναφέρομαι στο κλείσιμο του στενού του Ορμούς. Είναι ένα δώρο στην πραγματικότητα, το οποίο δώσανε οι Αγγλοσάξονες, ο αποτυχημένος πόλεμος των Αμερικανών και των Ισραηλινών προσέφερε αυτό το δώρο στο Ισραήλ, στο Ιράν, συγγνώμη. Άρα πράγματι εδώ πρόκειται για έναν αποτυχημένο πόλεμο, ο οποίος βασίστηκε σε ένα μοντέλο απαρχαιωμένο. Όπως βλέπουμε και στο μέτωπο της Ουκρανίας, έχει αλλάξει ο τρόπος διεξαγωγής του πολέμου και ιδίως τα οικονομικά μεγέθη του πολέμου. Έχουμε διαρκώς παρατηρούμε νέες καινοτομίες και στην Ουκρανία και στο Ιράν, και όχι μόνο με τα drone. Μάλιστα προχθές διάβαζα ότι οι Ιρανοί χρησιμοποιούν ένα νέο σύστημα, ένα νέο αντιεροπορικό σύστημα, το οποίο μάλιστα ήταν αυτό το οποίο κατέριψε και ένα Reaper.
0: Το Manpad λέτε, έτσι, το Manpad.
1: Σωστά. Πρόκειται για ένα drone αμερικανικό, το οποίο κοστίζει 5 εκατομμύρια δολάρια το ένα, μόλις καταλαβαίνετε την καταστροφή αυτή που προκάλεσε. Εδώ λοιπόν πράγματι έχουμε τέτοιου τύπου όπλα, τα οποία είναι η λεγόμενη φορητή αντιεροπορική πυραυλή όμου, τα Manpad που είπατε, τα οποία είναι και πιο ευκίνητα και πιο φτηνά, πιο μικρά, εύκολα να τα μεταφέρεις, εύκολα να τα κρύψεις, εύκολα να τα αντικαταστήσεις, εύκολα να τα εξαπολύσεις. Βλέπουμε λοιπόν πράγματι εδώ μία επανάσταση να εξελίσσεται στα μέτωπα αυτά, και οι Αμερικανοί, είπαμε, με την παροχημένη αεροπορική επιδρομή και τους λογαριασμούς, θεωρούσαν ότι θα μπορούσαν να εξωθήσουν τους Ιρανούς σε μία συνθηκολόγηση ανεφόρων, όπως ήλπιζαν, το λέγανε μάλιστα. Τους απογοήτευσαν, δέχτηκαν την ψηφοδουλεία από το Ιράν. Επίσης θα πω ότι υπήρχε και ο λεγόμενος παράγοντας χ, ή μάλλον το ασύμετρο, το πολεμικό κομμάτι του ηθικού πλεονεκτήματος, το οποίο έχει κάποιος όπως πολεμάει για την επιβίωσή του. Διότι εξ αρχής το καθεστώς του Ιράν δέχθηκε τις δολοφονίες, τις βομβαρδισμούς, καρατομήθηκε σε μεγάλο βαθμό η ηγεσία πολιτική και στρατιωτική και οι εναπομείνατες πολέμησαν για την επιβίωση τους, του καθεστώτος. Βέβαια μετά πολέμησε και, και ο λαός θεώρησε, ειδικά όταν ξεκίνησαν τα εγκλήματα πολέμου των Αμερικανών, και ο λαός θεώρησε ότι πολέμουν για την, για την επιβίωσή τους. Αλλά και αυτός είναι ένας αστάθμητος παράγοντας, τον οποίο όχι απλά δεν τον λογάριασαν οι Αμερικανοί, όντας μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις παγκοσμίως, δεν μπορούν καν από ό,τι φαίνεται να αντιληφθούν αυτή τη δυναμική που προσφέρει σε ένα καθεστώς ο αγώνας για την επιβίωση, ως αμυνόμενος δηλαδή, δεν μπορούσαν να αντιληφθούν ακόμα και τώρα για ποιο λόγο υπάρχει τέτοια στεναρή αντίσταση και πώς δεν έχει καμφθεί το ιρανικό καθεστώς.
0: Εδώ, ξέρετε, έχω διάφορα, όσο μιλάτε, διάφορα ερωτήματα γεννώνται. Να πω εμβολήμως δύο γρήγορες ερωτήσεις. Αυτά τα αντιαεροπορικά. Πάντα είχα την απορία, κύριε Καλεντερίδη, στον πόλεμο αυτό του Ιράν, για το έλλειμμα της αντιαεροπορικής άμυνας του Ιράν. Με δεδομένο ότι υπάρχουν αυτά τα ενός ανδρός αντιαεροπορικά, τα οποία μετακινούνται, δεν χρειάζεται να, δεν είναι φανερά, κρύβονται και όλα αυτά, έχουν ευθυβολία. Αυτά παράγονται, νομίζετε, στην Κίνα ή παράγονται με ανταλλακτικά διπλής μορφής που έρχονται από την Κίνα στο Ιράν? Και γιατί τόσο καιρό δεν τα είχαν? Μη σας κουράζω, πάμε γρήγορα σε αυτά, γιατί σημασία έχουν και άλλα.
1: Το δεύτερο, νομίζω, πρόκειται για, δηλαδή είναι τα διπλής χρήσεως εδώ τα εξαρτήματα. Κατά πάσα πιθανότητα εδώ, επειδή δεν μιλάμε για κάποιο όπλο το οποίο είναι στατικό, έχει μια βάση, έχει κάποια εγκατάσταση ραντάρ τύπου, εδώ το πιο πιθανό είναι να έχουμε κάποιο είδους ηλεκτροοπτική καθοδήγηση ή θερμότητας, αναζήτηση λέει θερμότητας. Αυτά είναι τα SAM, τα Surface to Air Missiles, τα οποία εδώ χρησιμοποιούνται. Κατά πάσα πιθανότητα είναι εξελιγμένες μορφές προηγούμενων μοντέλων που χρησιμοποιούσαν οι Ιρανοί. Άρα έχουμε, δεν ξέρω αν υπάρχει και μεταφορά τεχνογνωσίας είτε από την Κίνα είτε από την Ρωσία, αλλά σίγουρα είναι τα διπλής χρήσεως αυτά τα εξαρτήματα τα κινέζικα, τα οποία βοήθησαν τους Ιρανούς να επεκτείνουν τις υφιστάμενες αντιεροπορικές τους δυνάμεις, οι οποίες βλέπουμε ότι είναι αποτελεσματικές. Κακά τα ψέματα, επειδή υπήρχαν και κάποιες μπαταρίες S-300 ρωσικής κατασκευής στην χώρα, οι Κάζο πλέον δεν υπάρχουν, τα έχουν καταστρέψει τα αμερικανικά και Ισραηλινά αεροσκάφη. Κακά τα ψέματα, νομίζω ότι το πάνω χέρι εδώ το έχουν οι Αμερικανοί όσον αφορά στους εθέρες πάνω από το Ιράν, αλλά διατηρούν αυτό το ανορθόδοξο, το οποίο είναι αυτά τα λεγόμενα η φορητή αντιεροπορική πυραυλιόμου, και βέβαια το σκληρό του, το δυνατό του χαρτί που είναι το δικό του πυραυλικό σύστημα. Άρα νομίζω ότι έχουν επενδύσει περισσότερο σε αυτό. Δεν έχουν επενδύσει τόσο στα αντιεροπορικά. Είχαν κάποιες σχέσεις, κάποιες παραγγελίες με τους Ρώσους. Εδώ μπήκε εμβόλυμα και ο πόλεμος με την Ουκρανία και αυτές οι μεταφορές όπλων σταμάτησαν. Και τώρα πάμε σε πιο έξυπνα και όχι τόσο ακριβά φτηνά μοντέλα.
0: Το ότι έχουμε αυτές τις συνεχείς διαπραγματεύσεις, θα με συγχωρήσετε καταρχάς που θα κάνω ερωτήσεις οι οποίες θα είναι ακριβώς το θέμα. Κάθε φορά θα πήγαινε λίγο πιο εδώ, λίγο πιο εκεί. Όχι τίποτα άλλο, όχι για το μόνο για το ενδιαφέρον της συζήτησης, αλλά και για τις απορίες που προκύπτουν σε μένα τουλάχιστον και ενδεχομένως για τους φίλους μας. Να φωτίζουμε αυτές τις απορίες. Λοιπόν, όλες αυτές οι διαπραγματεύσεις που γίνονται, κύριε Καλεντερίδη, και κρατάνε και τραβάνε κτλ., νομίζετε ότι οφείλονται σε πραγματικούς λόγους ή κάθε πλευρά θεωρεί ότι πρέπει να τραβήξει αυτές τις διαπραγματεύσεις περισσότερο για δικούς της λόγους? Π.χ. διάβαζα ή άκουγα, δεν θυμάμαι ακριβώς, ότι οι Ιρανοί διαπραγματεύονται και κάποια πολύ μεγάλη οικονομική βοήθεια, γύρω στα 100 δισεκατομμύρια δολάρια, για να αποκαταστήσουν τις ζημιές του πολέμου για διάφορους λόγους και βεβαίως να ανορθώσουν τη χώρα τους, αποκτώντας και μεγαλύτερο λαϊκό έρισμα, το οποίο τώρα η κοινωνία έχει συσπηρωθεί, όπως συμβαίνει πολύ συχνά, γύρω από αυτό που λέμε καθεστώς. Γιατί ξέρετε, καθεστώς είναι και ο Μακρόν. Μα καθεστώς είναι και ο Μητσοτάκης. Είναι όρος της πολιτικής. Ακριβώς. Νομίζετε ότι υπάρχουν κάποιοι λόγοι τέτοιοι ή υπάρχουν πραγματικά ξεπέραστα εμπόδια στην ιστορία αυτή, στην επίτευξη συμφωνίας?
1: Θα σας απαντήσω με ένα παράδειγμα. Το τελευταίο βήμα το οποίο είχαμε στο διπλωματικό επίπεδο, το διαβόητο μνημόνιο κατανόησης, το οποίο Μάλιστα, είχαν πει οι Αμερικανοί πως είναι πολύ κοντά στην υπογραφή. Ο πρόεδρος Τραμπ είχε πει πως είναι θέμα ημερών να το υπογράψουμε. Τελικά κατετέθηκε μια πρόταση. Ο πρόεδρος Τραμπ ήθελε κάποιες ημέρες να το επεξεργαστεί περισσότερο. Πραγματοποίησε μια συγκάλεσε το Υπουργικό του Συμβούλιο, αν θυμάστε, να τους ενημερώσει γιατί ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η πρόταση. Εκεί πιθανότατα να υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις. Κατάλαβε ο Αμερικανός πρόεδρος ότι δεν θα μπορούσε να το δεχθεί η Αμερικανική κοινή γνώμη, ούτε καν το επιτελείο του, αυτή την πρόταση με τη μορφή όπως είχε διαμορφωθεί. Και έτσι έκανε πίσω. Ποια ήταν αυτή η μορφή? Στην πραγματικότητα υπήρχε ένας ορίζοντας, ένα σχέδιο τότερα, μέσω του οποίου σε κάθε βήμα, σε κάθε μεγάλη κίνηση από πλευράς Ιράν, θα ξεκινούσε η εκταμείευση των παγωμένων κεφαλαίων.
0: 24 δισεκατομμύρια, νομίζω, κύριε Καλεντερίδη, έτσι.
1: Σωστά, είναι τα κλεμμένα στάλματα. Τα παγωμένα είναι κλεμμένα. Και λέω κλεμμένα γιατί πρόκειται για πετρέλαιο, για χρήματα τα οποία έπρεπε να δοθούν στο Ιράν, καθώς πούλησαν πετρέλαιο στη Νότιο Κορέα. Ενευλάκη τότε η Αμερική και σταμάτησε αυτή την αποπληρωμή του χρέους τους Ιρανούς από τους Νότιο Κορεάτες. Μετά υπήρξαν κάποιες προσπάθειες επί Biden να δοθούν τα λεφτήματα αυτά, κάποιες συμφωνίες, θυμάστε, ήταν πολύ κοντά. Μάλιστα κατέρευσαν οι συμφωνίες διότι το καθεστώς δείξε ανάλγητο πρόσωπο, αναφέρομαι στο Ιράν, στο Αλί Χαμενεΐ, με την δολοφονία της Τζίνα ή αλλιώς Μάχσα Αμίνη, αν θυμάστε, η Κούρδισσα, η οποία δολοφονήθηκε όχι επειδή δεν φορούσε μαντήλα, το κάνανε εδώ διάφοροι δικαιωματιστές σημαία του. Στην πραγματικότητα τη δολοφόνησε επειδή ήταν Κούρδισσα ακτιβίστρια και μιλούσε για το κουρδικό ζήτημα του Ιράν. Θυμάστε για μήνες τις διαμαρτυρίες, τις οποίες από πίσω πάλι ήταν όχι οι δικαιωματιστές, αλλά οι Κούρδοι, οι εθνικές μειονότητες, τις οποίες τις κατέπνιξαν στο αίμα το ιρανικό καθεστώς. Και γι' αυτό το λόγο δεν προχώρησε τελικά αυτή η δεύτερη προσπάθεια, η δεύτερη απόπειρα επί Biden, αν και είχαν μεταφερθεί τα χρήματα αυτά, τα 24 δις που αναφέρατε, από την Νότια Κορέα σε τράπεζα στο Κατάρ. Τώρα λοιπόν φαίνεται ότι υπήρξε αυτή η συμφωνία, αυτό το μνημόνιο συνεννόησης και πράγματι σταδιακά θα παίρναν πίσω τα κλεμμένα τους χρήματα οι Ιρανοί. Ο Τραμπ έχει παγιδευτεί τον Πομπόδε σε αυτό το στόμφο, το επιρμένο, ξέρετε, στυλ, το οποίο έχει. Δεν θα τους δώσω ποτέ λεφτά. Λεφτά τους έδωσε ο Biden. Λεφτά τους δίνει αδύναμη πρόεδρο με δυνατός πρόεδρος. Και βέβαια έχει παγιδευτεί στο αυτό το μάτσο το προφίλ το οποίο έχει. Και γι' αυτό έχει ιτηθεί κιόλας. Αλλά γι' αυτό έκανε πίσω, εν πάση περιπτώσει. Δεν μπορούσε να πείσει ούτε το επιτελείο του. Υπήρξαν αντιδράσεις και έκανε την αναδίπλωση.
0: Κάνουμε ένα λίγο μπρος-πίσω, δηλαδή ξεκίνησαμε την κουβέντα μας με τις μεγάλες αστοχίες, κύριε Καλεντερίδη, των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι όπως λέγατε πολύ σωστά προηγουμένως, δεν υπολόγισαν τα στοιχειώδη. Δεν υπολόγισαν ότι θα κλείσουν τα στενά του Ορμούζ. Δεν υπολόγισαν την ανθεκτικότητα της ιρανικής κοινωνίας που έχει ατσαλωθεί και τον πόλεμο στο Ιράκ. Είχαν τεράστιες απώλειες στη δεκαετία του 80. Θέλω να πω, πολλοί θεωρούν και θαυμάζουν, ίσως θαυμάζοντας και τη δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών ή τη δύναμη γενικώς, ότι οι Αμερικανοί τα ξέρουν όλα. Μπορούν να προβλέψουν τα πάντα, μπορούν να κάνουν σχεδιασμούς και άρα όλοι εμείς είμαστε αδύναμοι απέναντι σε αυτές τις χώρες. Είναι έτσι? Ένα είναι το ερώτημα. Και δεύτερο, αυτό που συμβαίνει, αυτό το πλήγμα στην αμερικανική αξιοπιστία, τι συνέπειες έχει κατά τη γνώμη σας?
1: Θα ξεκινήσω από το τέλος και θα πω τραγικές συνέπειες.
0: Τραγικές συνέπειες. Μάλιστα.
1: Είχαμε πρόσφατα, χθες ή σήμερα, είχαμε δύο βομβαρδισμούς στα κράτη του κόλπου από το Ιράν. Ο ένας ήταν στο Κουβέιτ και ο άλλος ήταν στο Μπαχρέιν.
0: Α, στο Μπαχρέιν.
1: Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Και μάλιστα είχαμε και νεκρό, δυστυχώς. Και εδώ οι Ιρανοί υπενθύμησαν, καθώς δέχτηκαν πρώτα επιθέσεις οι ίδιοι και απάντησαν λέγοντας ότι στο Μπαχρέιν είναι ο στόλος των Αμερικανών στην περιοχή και τα δικά του γραφεία. Άρα, λέει, δικαιούμαστε να χτυπήσουμε τις εγκαταστάσεις αυτές από τις οποίες σηκώθηκαν οι πύραυλοι κρούζ ή τα αεροσκάφη. Εδώ φαίνεται τελικά πράγματι πως αυτές οι αεροπορικές βάσεις και όχι μόνο και τα ναυτικές βάσεις έχουν καταστήσει αυτά τα κράτη ως εύκολο στόχο για τους αντιπάλους των Αμερικανών στην περιοχή. Είναι η εύκολη λία. Δεν μπορεί να χτυπήσει το Ιράν την υπηρετική Αμερική ή αντίστοιχα τον στόλο των Αμερικανών το διαβόητο Abraham Lincoln, το οποίο είναι δεν ξέρω πόσα εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το Ιράν, σχεδόν κρύβεται, και χτυπούν τις εκτεθειμένες βάσεις, χτυπούν τα κράτη του κόλπου, και μάλιστα το New York Times είχαν βγάλει ένα δημοσίευμα στο οποίο εξηγούσαν ότι παραπάνω από τις μισές αυτές βάσεις έχουν καταστραφεί ολοσχερός, με επιτελείς, στρατιώτες και διοικητές των Αμερικανών να κρύβονται σε ξενοδοχεία και σε hostel και να πολεμάνε από τις αποθήκες. Δηλαδή φαίνεται η αποτυχία των, μάλλον η επιτυχία του βαλιστικού προγράμματος των Ιρανών από τη μία, και από την άλλη όχι απλά η αποτυχία των Αμερικανών να προστατέψουν τις βάσεις τους, η αποτυχία τους να προστατέψουν τις στρατηγικές τους σχέσεις με τα κράτη του κόλπου. Ξέρετε, οι πετρομοναρχίες δημιουργήθηκαν ουσιαστικά από αυτή την αίρεση ότι θα πουλούν το πετρέλαιό τους στην Αμερική, στους Αγγλοσάξονες, και αντίστοιχα θα αγοράζουν βαρύ οπλισμό για να μπορούν να είναι ασφαλείς, αμερικανικό οπλισμό, για να γίνεται και μια έτσι τρόπον την τριγωνική συναλλαγή χρήματος, δηλαδή να ξαναπηγαίνει πίσω στην Ουάσιγκτον το χρήμα. Φαίνεται ότι αυτό το μοντέλο, καταρχάς οι αμερικανικές βάσεις δεν προσφέρουν ασφάλεια, όπως δεν προσέφεραν ασφάλεια και οι αγγλικές βάσεις στην τουρκική κατοχή, στην τουρκική εισβολή της Κύπρου 1974. Τότε και Έλληνες πρέσβεις, δεν θέλω να πω ονόματα, τρέξανε να κρυφτούν στις αγγλικές βάσεις. Ήταν δηλαδή οι βάσεις, ήταν η ασπίδα για τους ρυψάσπιδες. Ποτέ δεν παρήχαν ασφάλεια στον γηγενή πληθυσμό. Του αντίον τώρα αναδεικνύονται σε κάτι ακόμα χειρότερο, αναδεικνύονται σε πρόβλημα, σε αδυναμία για τα κράτη του κόλπου. Και προφανώς εξετάζουν τις επιλογές τους από εδώ και πέρα. Δεν ξέρω, γιατί οι Ιρανοί έχουν φτάσει στο σημείο μέχρι και να απαιτούν να μειωθεί το στρατιωτικό αποτύπωμα των Αμερικανών στην περιοχή. Από τη στιγμή που θα υπάρχει κάποια ειρήνη οριστική, και από τη στιγμή που ο μόνος στόχος στην πραγματικότητα είναι το Ιράν για να προστατεύεται το Ισραήλ, για ποιο λόγο να υπάρχει τέτοια έντονη αμερικανική παρουσία στην περιοχή. Προφανώς λοιπόν, από αυτή την έννοια, το πλέον διεθνείς σχέσεις, το διεθνές γόητρο και το κύρος και η φήμη έχουν εξαϊλωθεί από τους Αμερικανούς, και βέβαια και στην Ευρώπη. Και στην Ευρώπη βλέπουμε πως η στάση του Αμερικανού Προέδρου από την αρχή που ανέλαβε την δεύτερη θητεία του μέχρι και αυτή τη διένεξη έχει αποξενώσει τους συμμάχους του. Πως τον εγκατέλειψαν Άγγλοι, Γερμανοί και Γάλλοι σε αυτόν τον πόλεμο. Παρακαλούσε να πνιγόταν και παρακαλούσε για ένα χέρι βοηθείας και οι ευρωπαϊκές δυνάμεις αδιαφορούσαν. Μέχρι και η Ιταλία του γύρισε την πλάτη, που είναι πιο ακραία το αυταρχικό που έχει η κυρία Μελώνη, που μοιάζει με του Τραμπ, που είναι ομονοούν. Άρα η Ευρώπη του έχει γυρίσει την πλάτη. Και υπάρχει βέβαια και η δεύτερη, αυτή είναι η πρώτη παράμετρος της αποδυνάμωσης. Υπάρχει και η δεύτερη παράμετρος που έχει να κάνει με τα στρατηγικά αποθέματα. Τα απλικά συστήματα τα οποία, την καλύτερη των περιπτώσεων, και αν δεν ξαναεκκινήσουν οι χτυπραξίες στη Μέση Ανατολή, το Πεντάγωνο λέει ότι θα μπορέσουν να ανακτήσουν όσα χάσανε το 2029 τα στρατηγικά αποθέματά τους. Εξοδέψανε περίπου 1.000 Patriot, και για το λογιστικό έτος του 2026 θα λάβουν 170, δηλαδή σχεδόν το 20%. Μιλάμε για μια πανολεθρία, όπως φαντάζεστε, ιδίως όταν τα μέτωπα δεν είναι μόνο ανοιχτά, Ουκρανία και Μέση Ανατολή, αλλά είναι βέβαια και η μεγάλη απειλή που είναι η Κίνα κατά της Ταϊβάν.
0: Ο παράγων ο οποίος είναι ο πλέον επικίνδυνος είναι ο παράγων Ισραήλ. Προφανώς ο Τραμπ επιθυμεί, διότι είναι πανέξυπνος άνθρωπος, πέρα από την οποιαδήποτε ιδιορυθμία, αλλά και το επιτελείο του, καταλαβαίνει ότι έχει χάσει τον πόλεμο. Αυτό ερμηνεύεται και από όλες αυτές τις δηλώσεις, ότι είμαι έτοιμος να κλείσω, αύριο κλείνουμε, ξαναφτιάχνουμε. Δεν είναι φανερό ότι έχουν αναγνωρίσει την ήττα τους οι Αμερικανοί. Αλλιώς, κύριε Καλεντερίδη, θα τους είχαν χτυπήσει και τους είχαν διαλύσει τους Ισραηλινούς. Πόσες φορές έχει απειλήσει ο Τραμπ ότι θα εξαφανίσουμε τη χώρα, έναν πολιτισμό από το χάρτη. Τι γίνεται, ναι, είναι ο παράγων Ισραήλ. Ο παράγων Ισραήλ πώς μπορεί να αποσοβηθεί η επιρροή του Ισραήλ τόσο στον Τραμπ, που δεν ξέρουμε από τι είναι, αν είναι από την υπόθεση Επστάιν ή από οτιδήποτε άλλο, από την ΑΙΠΑΚ, από τις εκλογές που έρχονται και χρειάζεται απαραίτητο την υποστήριξη του εβραϊκού λόμπι στις ΗΠΑ, όλα αυτά μαζί ίσως. Όμως, πώς μπορεί κανείς να εξουδετερώσει τον, τον εβραϊκό παράγοντα, όταν λέω κανείς, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ, διότι διάβαζα σήμερα, κύριε Καλεντερίδη, ότι υπήρξε, το Άξιος ανέφερε, ότι υπήρχε μια πολύ έντονη συζήτηση μεταξύ του Τραμπ και του Νετανιάχου προχθές, όπου του έλεγε ότι αν δεν ήμουν εγώ θα ήσουν φυλακή. Θα κάνεις αυτό που σου λέω. Είναι δυνατόν να παρακαμφθεί ο παράγων Ισραήλ σε αυτή την ιστορία του πολέμου στη Μέση Ανατολή?
1: Να πω ότι να είμαστε λίγο καχύποπτοι με αυτές τις αναφορές, διότι το ρεπορτάζ του Άξιος ανέφερε πηγές της κυβέρνησης του Τραμπ και είναι πολύ πιθανό να είναι μια κατασκευασμένη διαμάχη, ένας διαπληκτισμός, διότι υποτίθεται ότι ο Τραμπ επέβαλε την εκεχηρία στον Νετανιάχου. Στην πραγματικότητα όμως ο Νετανιάχου είπε ότι δεν πρόκειται να περιοριστούμε, θα συνεχίσουμε κανονικότητα τις δράσεις μας και τελικά δεν υπάρχει εκεχηρία στο Λίβανο. Άρα στην πραγματικότητα ναι μεν φάνηκε ότι τράβηξε μια κόκκινη γραμμή ο Αμερικανός πρόεδρος. Μετά από τεράστιες αντιδράσεις στο ιστορικό του Ισραήλ, ωστόσο, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ είπε ότι συνεχίζουμε κανονικότατα, δεν θα βομβαρδίσουμε τα νότια προάστια της Βηρυτού, την περιοχή της Ντάχυγια, που βρίσκονται τα μέλη της Χεζμπολά, αλλά θα συνεχίσουμε, θα παραμείνουμε κατοχική δύναμη. Ό,τι κάνει δηλαδή η Τουρκία στην Κύπρο είναι ακριβώς το ίδιο και χειρότερα εδώ οι Ισραηλοί, γιατί έχουν ανοίξει μέτωπα με όλο το υποτιθέμενο μεγάλο Ισραήλ, είναι σε πολλές χώρες. Και βέβαια θα συνεχίσουν να βομβαρδίζουν στοχευμένα, όχι στη Βηρυτό. Άρα, ας είμαστε λίγο καχύποπτοι. Τώρα, να πω, για να το συνδέσω και με την προηγούμενη ερώτησή σας, πως πράγματι δεν μπορεί να μην γνώριζαν οι Ιρανοί ότι οι Ισραηλοί, ότι το Ιράν είχε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει, να ασκήσει αυτή την πυρηνική βόμβα που λέγεται στενό του όρμου.
0: Σωστά.
1: Προφανώς και το γνώρισαν. Αυτοί οι οποίοι απογοήτευσαν και τους επιτελείς και τον πρόεδρο Τραμπ ήταν προφανώς οι δικοί του στρατηγοί, οι οποίοι δεν τον εικάζω, δεν έβαλαν αυτή την απειλή στο τραπέζι έτσι ώστε να επηρεαστεί η απόφαση του Αμερικανού πρόεδρου. Ξαναλέω, εικάζω. Γιατί το λέω? Ο πόλεμος αυτός ήταν μια επιλογή προσωπική του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος έχει τις εκλογές φέτος τον Οκτώβριο. Κατά πόσο θα μπορέσει να επιδείξει νίκες και επιτεύγματα στο μέτωπο, θα κριθεί είτε η επανεκλογή του, νομίζω είναι δύσκολη, είτε και η φυσική του ελευθερία, διότι επίκυνται και τα δικαστήρια, μάλλον έχουν ξεκινήσει πάλι δίκες του για διαφθορά, είναι αντίστοιχα με τους Έλληνες πρωθυπουργούς, για να καταλάβει ο κόσμος.
0: Αναβλήθηκαν πάλι, κύριε Καλεντερίδη, νομίζω, πριν από 10 μέρες.
1: Σωστά. Δηλαδή έκανε εξυπηρετήσεις, έπαιρνε δώρα κτλ. Είναι το μοντέλο το ελληνικό, δυστυχώς. Άρα ανοίγει πάλι το θέμα του Προέδρου, του Πρωθυπουργού. Εικάζω πως ελπίζει σε μια αμνηστία από τον Πρόεδρο Χέρζογκ, ιδίως αν αναδειχθεί ως μεγάλος, ως στρατηλάτης, και αν μπορούσαν να νικήσουν, να ρίξουν το καθεστώς τον Χαμενεϊ το Ιράν. Άρα ήταν ένας πόλεμος επιλογής του Νετανιάχου, ο οποίος είπε ψέματα στην πραγματικότητα στον Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι θέμα ημερών. Του δείξανε στοιχεία τα οποία ήταν αληθινά, ότι να, εδώ θα βρεθεί ο τέος ανά το ηγέτη του Αλί Χαμενεϊ και μπορούμε να τον δολοφονήσουμε. Ξέρουμε που βρίσκεται, είμαστε έτοιμοι με το χέρι σκανδάλι. Και πράγματι το επιβεβαίωσε αυτό η CIA και έτσι και έγινε. Αλλά μαζί με αυτό το τύπημα του πούλησαν όλον τον υπόλοιπο πόλεμο, χωρίς να το αναφέρουν, εικάζω ξαναλέω, το τι με έλεγαν στα στενά του ορμούς. Και άρα τον εξαπάτησε για να μπορέσει να επιβιώσει ο ίδιος. Βέβαια εδώ, για να το εξηγήσω ίσως, να δούμε λίγο και τις πιο, πάμε και στις πιο σκοτεινές πτυχές, ίσως και θεωρίες. Είναι προφανές ότι υπάρχει, το αναφέρατε, ένα τεράστιο Ισραηλινό λόμπι στη ΣΥΠΑ, το οποίο το βίωσα είναι πάρα πολύ ισχυρό. Είναι σοβινιστικό υπέρ του Ισραήλ. Οι άνθρωποι έφτιανε περισσότερο Ισραηλινό.
0: Επιτρέψτε μου τη διακοπή. Είχατε κάνει και μια εκπομπή πέρσι το καλοκαίρι, την οποία την είχα ακούσει, για το πόσο έχει διαβρώσει το αμερικανικό πολιτικό σύστημα η AIPAC και όχι μόνο όλες οι εβραϊκές οργανώσεις, οι Ισραηλινές οργανώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συγχωρήστε με.
1: Σωστά. Πρέπει να βάλουμε εδώ στο τραπέζι την. Με το που έφυγε από το Λευκό Οίκο την πρώτη του θητεία ο πρόεδρος Τραμπ, το γνωρίζετε, μπήκε στο στόχαστρο προφανώς πολιτικών διώξεων και πολιτικά αποκινούμενων διώξεων, αλλά και οικονομικά χτυπήθηκε όλη η αυτοκρατορία που είχε χτίσει. Προσπάθησαν οι δημοκρατικοί και το κράτος ίσως κάποιοι φορείς η αρμή της εξουσίας συνδεδόμενη με τους δημοκρατικούς ή ακόμα και με το παραδοσιακό συστημικό ρεπουμπλικανικό κόμμα που ήταν εναντίον του Τραμπ, τον προσπάθησαν να τον πετάξουν έξω μέχρι και από το τραπεζικό σύστημα. Είχαν μέχρι και ζητήματα ρευστότητας η οικογένεια Τραμπ. Εκεί λοιπόν το Ισραήλ και συγκεκριμένα οι άνθρωποι γύρω από το περιβάλλον του Νετανιάχου του παρήχαν υποστήριξη και σανίδα σωτηρίας. Άρα σε ένα πρώτο επίπεδο, δεδομένο επίπεδο θα έλεγα, νομίζω ότι υπάρχει ένα χρέος από τον Τραμπ προς την κυβέρνηση Νετανιάχου, προς το Ισραήλ εν γέννη, που τον διέσωσαν, καθώς, ξαναλέω, το Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο και αυτό είναι ένα εκδικητικό, κανιβαλιστικό θα έλεγα ακόμα για τους πολιτικούς του αντιπάλους με τις ιδεολειψίες τους, προσπάθησαν να τον αφανίσουν και οικονομικά και έτσι οι Ισραηλοί τον βοήθησαν. Αυτό είναι κάτι που ξαναλέω είναι δεδομένο. Και πάρα πολλοί χορηγοί και σπόνσορες του Τραμπ έχουν περάσει από το Λευκό Οίκο στη δεύτερη πλέον θητεία. Τους διαφημίζει με μεγάλη περηφάνεια, με μεγάλη χαρά. Βέβαια υπάρχει αυτό που είπατε. Το πιο σκοτεινό, που εδώ φεύγουμε από ότι πάμε στο κομμάτι των θεωριών, το ζήτημα με τη λίστα Epstein. Διότι πράγματι από τα χαρτιά τα οποία όσα έβγαλαν στην δημοσιότητα η κυβέρνηση Τραμπ και δεν τα έχει βγάλει όλα, και πολλά από αυτά είναι. Δεν έχουν αποχαρακτηριστεί πλήρως. Φαίνεται πράγματι ότι ο άνθρωπος αυτός, ο Τζέφρι Έπσταϊν, διατηρούσε θεσμούς με το κράτος του Ισραήλ, ήταν σε δεύτερο επίπεδο πράκτορας της Μοσάντ, είχε επαφές πολύ στενές με τον Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα, υπάρχει μια ιστορική με την κακή έννοια ομιλία του Τραμπ το 2000 περίπου, ο οποίος έλεγε, άφηνε εννοηθεί ότι έχουμε τέτοια γούστα με τον Τζέφρι Έπσταϊν, αλλά αυτού του αρέσουν πιο μικρές γυναίκες. Δηλαδή, φαίνεται εδώ ότι υπήρχε πλήρης γνώση και πολύ πιθανό να εμπλέκεται το όνομα Τραμπ στα άθλια αυτά εγκλήματα και από εκεί να είναι και αυτό ένα μαζί με τα χρήματα δηλαδή τα οποία του παρήχαν οι Ισραηλοαμερικάνοι και το κομμάτι αυτό, η γνώση η οποία υπάρχει στην Τελαβίβ να ασκεί και αυτή μια πίεση και άρα από αυτή την έννοια για να διορθώσω πιθανότητα τον εαυτό μου όχι απλά του πούλησαν ένα πόλεμο, μπορεί να μην του έκρυψαν το στενό του ορμούς, μπορεί να το γνώριζε, αλλά δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά.
0: Αυτή τη στιγμή, κύριε Καλεντερίδη, ο πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι, ή μάλλον σε δύο δυνάμεις αντίθετες μεταξύ τους. Η πρώτη είναι η αναγκαιότητα της βοήθειας εκ μέρους των εβραϊκών λόμπι, των Ισραηλινών λόμπι στις ΗΠΑ. Και αφετέρου, η πάρα, γιατί και για τις εκλογές του Νοεμβρίου, ενώ τις ενδιάμεσες εκλογές, και ταυτόχρονα η παράταση του πολέμου. Τον φθήρει. Οι Ισραηλοί θέλουν παράταση του πολέμου για να τον στηρίξουν. Η παράταση όμως του πολέμου τον φθήρει. Εσείς, κατά την αξιολόγησή σας, τι είναι εκείνο που τον συμφέρει περισσότερο και ενδεχομένως μια διακινδυνεμένη πρόβλεψη, δεν είστε προφήτης, ούτε ρίχνετε τον καφέ. Ποια δύναμη νομίζετε ότι είναι ισχυρότερη, η κοινωνική αντίληψη για τον πόλεμο στο Ισραήλ και η μεταστροφή που έχει γίνει στους Αμερικανούς σε σχέση με το Ισραήλ, που είναι τρομερή, είναι ριζική σε σχέση με το παρελθόν, ή η ανάγκη του για την ΑΕΠΑΚ και τις υπόλοιπες εβραϊκές οργανώσεις του Τραμπ, εννοώ.
1: Νομίζω ότι είναι αναπόφευκτο να δουν οι Ρεπουμπλικάνοι τα νούμερά τους να μειώνονται σε αυτές τις ενδιάμεσες εκλογές. Και αυτό διότι προφανώς ο πρόεδρος Τραμπ είναι ίσως, θα έλεγα, ο χειρότερος πρόεδρος των ΗΠΑ υπάρξει ποτέ. Δεν είναι μόνο το θέμα αυτό του Ιράν, πολλές αποτυχίες για παράδειγμα τα έβαλε με τον Πάπα αποξενώντας μια τεράστια μερίδα του εκλογικού σώματος το Ρεπουμπλικάνο συγκεκριμένα δηλαδή καθολικούς, τα εκατομμύρια είτε Ιρλανδοί, είτε Ιταλοαμερικάνοι, είτε Λατίνοι πραγματικά ένας αυτοκαταστροφικός, δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια τι βρίσκεται στο μυαλό του και το η σύγχυση νομίζω ότι είναι απόφευκτο λοιπόν με τα γυνάτια του και με τα καταστρώματά του. Επίσης, νομίζω ότι έχει ήδη αρχίσει να διαφαίνεται, γιατί παρακολουθώ και τις εξελίξεις εσωτερικό των ΗΠΑ, έχει αρχίσει να διαφαίνεται μια ψύχρανση μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων κατά βάση στη Γερουσία αφενός και αφετέρου στο Λευκό Οίκο. Μέχρι στιγμής, οι Ρεπουμπλικάνοι ήταν διατεθειμένοι να κάνουν όλα τα παιχνίδια και να ακολουθήσουν τα τερτύπια και τα κατορθώματα του Αμερικανού Προέδρου. Για παράδειγμα, στο θέμα τότε με το ICE, με το μεταναστευτικό, σε άλλα θέματα με τους δασμούς, ό,τι ακραίο είδαμε το τελευταίο 1,5 χρόνο, τον στήριξαν πλήρως. Και αναφέρομαι σε συγκεκριμένα άτομα, όπως είναι ο πρόεδρος της Γερουσίας στην πραγματικότητα, ο κεφαλής Γερουσίας, ο Τζον Φουν, που είναι ένα πρόσωπο κλειδί εδώ. Λοιπόν, φαίνεται ότι αυτή η υποστήριξη ανεφόρων έχει αρχίσει και τελειώνει. Και γιατί το λέω? Για παράδειγμα, είχαμε αυτή την προσπάθεια, δεν ξέρω αν το γνωρίζουν οι φίλες και οι φίλοι που μας βλέπουν, στην, διότι, ξαναλέω, δεν ξέρω, είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Αποτελεί, ίσως υπάρχει ανάγκη να γίνει ιστορική μελέτη, ποιος είναι ο πιο διεφθαρμένος, ο Γιάννη Μητσοτάκης ή ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Δύσκολο, δύσκολο, έχετε δίκιο. Απλώς είναι μεγαλύτερα τα ποσά υπερατλαντικά, μάλιστα.
1: Σίγουρα. Προσπάθησε λοιπόν τώρα να δημιουργήσει ένα μαύρο ταμείο ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων για να τα δώσει σε πολιτικούς του συμμάχους, οι οποίοι υποτίθεται αδικήθηκαν από τους δημοκρατικούς, και να τα μοιράσει αυτός όπως θέλει. Δηλαδή να βάλει χέρι στα ταμεία του κράτους. Που ήταν μια ομοίη κίνηση, μια κλεψιά, και το σταμάτησαν ουσιαστικά οι Ρεπουμπλικάνοι, του είπαν δεν θα σε βοηθήσουμε. Ομοίως τώρα, με την απομάκρυνση της Στάλσι Γκάμπαρτ από επικεφαλής των υψηλών πληροφοριών της Αμερικής, θέλει να βάλει έναν άνθρωπό του, ο οποίος είναι ένα πολιτικό, ένα σκυλί του πολέμου του Τραμπ, άσχετος με το αντικείμενο με τις υπηρεσίες πληροφοριών. Και εδώ πάλι είδα τις δηλώσεις σήμερα του Τζον Θουν, ο οποίος λέει: δεν θέλουμε, λέει, τους αριστούς του Πρόεδρου, θέλουμε ατόματα που είναι σχετικά με το αντικείμενο, να έχουν κάποιο σχετικό υπόβαθρο. Γιατί το λέω όλο αυτό? Φαίνεται ότι αυτή η περίοδος του μέλητος σε έναν καταστροφικό πολιτικό τελείωσε, τελειώνει μάλλον από την Αμερικανική, από την Αμερικανική Γερουσία. Άρα δεν μπορεί, νομίζω, να περιμένει στην υποστήριξή τους, ακόμα και αν διατηρούσε αυτή τον έλεγχο που έχει, έχει έναν πλήρη έλεγχο της Γερουσίας και έναν ισχνό έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων του κάτω σώματος. Δεν μπορεί να περιμένει την υποστήριξή τους, νομίζω, από εδώ και πέρα, ακόμα και αν διατηρούσε αυτή την πλειοψηφία. Άρα εικάζω ότι συνυπολογίζει εδώ το ότι έχει αρχίσει να χάνει την υποστήριξη των Ρεπουμπλικάνων στο Κογκρέσο. Άρα δεν μπορεί να νομοθετήσει όπως ήθελε, γιατί στην πραγματικότητα την υποστήριξή του τη θέλει για να περνάει τα νομοθετήματά του. Λοιπόν, από τη στιγμή που αυτό, από ό,τι φαίνεται, έχει αρχίσει και εξαϊλώνεται σιγά-σιγά, θεωρώ ότι δεν τον ενδιαφέρει τόσο, μιας και δεν έχει ούτως ή άλλως, δεν μπορεί να επανεκλεγεί, δεν τον ενδιαφέρει τόσο το εκλογικό κομμάτι του Νοεμβρίου, και τον ενδιαφέρει πολύ περισσότερο αφενός η μοίρα του Ισραήλ, για την οποία μπήκε, για το λογαριασμό και για χάρη του οποίου μπήκε στον πόλεμο, και αφετέρου να μην προχωρήσει σε μια συμφωνία με τους Ιρανούς, η οποία θα αποδείξει σε όλους, ακόμα και στον τελευταίο άπιστο Θωμά, ότι είναι πράγματι ο χειρότερος πρόεδρος των ΗΠΑ.
0: Πριν προχωρήσουμε, φίλε, μια παρατήρηση που αφορά εμένα, ο φίλος NMI 6527. Είμαστε οι καλύτεροι στις αναλύσεις του ρουλού από ένα θέμα στο άλλο. Καμία σχέση με ξένους αναλυτές από κράτη και όχι απικία. Ελλάδα πολύ φθηνιά. Λοιπόν, φίλε, ίσως δεν άκουσε στην αρχή της εκπομπής μας ότι η πρόθεση δικιά μας τουλάχιστον μπορεί να είναι αποτυχημένη, μπορεί να την αξιολογήσει κανείς όπως θέλει. Είναι όχι τόσο πολύ να ασχολούμαστε με ένα μόνο θέμα, το κάνουν πάρα πολύ αυτό, αλλά να προσπαθούμε να αγκαλιάσουμε την επικαιρότητα τόσο εξωτερικά όσο μπορούμε σε περισσότερα θέματα και όσο σε μεγαλύτερο βάθος. Αν το επιτυγχάνουμε ή άλλο, το κρίνετε εσείς. Ενδεχομένως να έχετε δίκιο. Λυπάμαι αν αποτυγχάνουμε στο σκοπό μας. Νομίζουμε ότι έχει ένα ενδιαφέρον αυτός ο τρόπος. Θα προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε στο μέτρο που μπορούμε και αν πρέπει, αν το κρίνουμε. Πριν γυρίσουμε, κύριε Καλεντερίδη, λίγο στον Τραμπ και πάμε στην Ευρώπη μετά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ακρίβεια, θα ήθελα να μας πείτε σε εκείνο σε αυτή την τόσο πληγωμένη χώρα του Λιβάνου, τι γίνεται? Οι Ισραηλοί πέρασαν τον ποταμό Λιτάνη, αυτό το όριο δηλαδή που έλεγαν ότι θα σταματούσε ο στρατός τους, περάσαν και προχώρησαν και παραπάνω. Τι γίνεται εκεί? Δηλαδή οι δυνάμεις της Χεζμπολά χτυπάνε με καινούριους τρόπους drones, δηλαδή με οπτικές ίνες, και όχι με drones που τηλεκατευθύνονται και συνεπώς υπόκεινται σε ηλεκτρονικές παρεμβολές και άρα μπορούν να τα ρίχνουν οι Ισραηλοί, τα οποία έχουν πολύ μεγαλύτερη ευθυβολία να πηγαίνουν πολύ καλύτερα στους στόχους τους, και το ομολογούν και η Ισραηλοί στρατηγοί αυτό. Θέλετε να μας κάνετε μια μικρή ενημέρωση για το τι συμβαίνει εκεί και για την, κατά τη γνώμη πολλών τουλάχιστον, δοσιλογή κυβέρνηση του κυρίου Αούν του Λιβάνου, ο οποίος αντί να μάχεται εναντίον των Ισραηλινών, των κατακτητών της χώρας του, μάχεται εναντίον της Χεζμπολά όσο μπορεί, και ταυτόχρονα διαπραγματεύεται με τους Αμερικανούς στην Ουάσιγκτον και τους Ισραηλινούς.
1: Ναι, και δεν είναι μόνο αυτός ο οποίος κινείται κατά του λαού του, είναι και ο πρωθυπουργός ο Ναβάφ Σαλάμ, οι οποίοι και οι δύο, να ξέρετε, είναι κάτι το οποίο δεν είναι πολύ γνωστό, έχουν οικογενειακούς δεσμούς με σιωνιστικά κέντρα.
0: Τι λέτε.
1: Αμερικανικά κέντρα, μάλιστα. Οικογένειές τους έχουν δεσμούς προσωπικούς, δηλαδή έχουν παντρευτεί μέλη των οικογενειών τους με Ισραηλινούς από τις ΗΠΑ και αυτό νομίζω δείχνει και γιατί τους στήριξε η Δύση και γιατί έχουν αυτή την αντεθνική στάση μέχρι στιγμής και οι δυο τους. Τώρα, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Όπως είπατε, οι Ισραηλοί έχουν καταλάβει την περιοχή, έχουν φτάσει στον ποταμό Λιτάνη, δεν έχουν καταπιεί όλη την περιοχή αυτή. Υπάρχουν πόλεις ακόμα όπως είναι η πόλης η Τύρος, η οποία είναι ελεύθερη. Η ζώνη τους ωστόσο είναι 20 χιλιόμετρα νομίζω σε βάθος μέσα στο Λίβανο. Είναι κατοχική δύναμη. Αυτό πρέπει να το τονίζουμε. Παράλληλα, πολύ φοβάμαι, διότι κατέλαβαν και ένα μεσαιωνικό κάστρο, το Μπόφορτ, οι Ισραηλοί πριν από λίγες μέρες, με σκοπό να εποπτεύουν την περιοχή και με σκοπό την πόλη της να μπατήγε, να την καταλάβουν, να την κατακτήσουν. Δηλαδή, πάμε τώρα εδώ σε ένα άλλο επίπεδο. Δεν μιλάμε για ζώνες ασφαλείας και ουδέτερες ζώνες. Πάμε για το επίπεδο της κατάκτησης οχυρών και ταυτόχρονα, μάλλον στον δεύτερο χρόνο, της κατάκτησης πόλεων, το οποίο είναι το πιο ανησυχητικό το οποίο θα δούμε. Λοιπόν, επίσης υπάρχει και ο δεύτερος ποταμός, ο Ζαχράνη, που είναι βόρεια του Λιτάνη και είναι πολύ πιθανό να θέλουν να φτάσουν μέχρι και εκεί οι Ισραηλοί, ιδίως καθώς έχουν εκφράσει αυτές τις απόψεις περί Μεγάλου Ισραήλ και το Μεγάλο Ισραήλ περιλαμβάνει όλο το Λίβανο. Ένα ακόμα σχόλιο το οποίο είναι σημαντικό εδώ έχει να κάνει με την προέκταση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης του Λιβάνου. Υπάρχει το θαλασσοτεμάχιο, το Κανά, το λεγόμενο, το οποίο θαλασσοτεμάχιο αυτό είναι προέκταση των 25 χιλιόμετρων που έχουν καταλάβει οι Ισραηλοί μέσα στο Λίβανο.
0: Είχαν κάνει ΑΟΣ με το Ισραήλ, νομίζω, ο Λίβανος, και έτσι δεν είναι, μάλιστα.
1: Σωστά, έχουν οριοθετήσει ΑΟΣ. Παρ' όλα αυτά, εδώ τώρα μιλάμε για μια κατοχή, μια κατάληψη εδαφών 25 χιλιόμετρων. Η προέκταση της οποίας, το κομμάτι αυτό της ΑΟΣ, είναι το τεμάχιο αυτό, το Κανά, το οποίο η μερίδα του Λέοντος βρίσκεται στην Λιβανέζικη ΑΟΣ, ένα κομμάτι βρίσκεται στην Ισραηλινή. Αλλά εάν προχωρήσουν σε μια de facto ή και de jure, γιατί de jure έχουν προσαρτήσει την ψηφίδα του Γκολάν στη Συρία, για παράδειγμα. Εάν προχωρήσουν αυτό το σατανικό σχέδιο που έχουν για Μεγάλο Ισραήλ σε μια de facto ή de jure προσάρτηση της περιοχής αυτής ως ουδέτερη ζώνη, δεν ξέρω πώς θα την πούνε, όπως καταλαβαίνετε, μπορούν να καρποθούν πλήρως αυτό το τεμάχιο, το Κανά, και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι συμπίπτει η προέκταση του Κανά στη Μεσόγειο, συμπίπτει με το σημείο στο οποίο βρίσκονται σήμερα οι Ισραηλοί. Ένα τελευταίο για το μέτωπο του Λιβάνου είναι ότι με εντυπωσίασε το βάρος, το ειδικό βάρος το οποίο φαίνεται πως έχει ακόμα και τώρα η Τεχεράνη, καθώς ήταν έτοιμοι οι Ισραηλοί να βομβαρδίσουν τη Βηρυτό, το οποίο θα ήταν κάτι αδιανόητο, και βέβαια το κάνανε, αλλά ήταν έτοιμοι να το ξανακάνουν, και με απειλές των Ιρανών, διπλές απειλές. Ευτυχώς αυτή η κρίση αποσοβήθηκε. Οι διπλές απειλές ήταν αφενός στους Ισραηλινούς ότι αν το κάνετε θα βομβαρδίσουμε το Βόρειο Ισραήλ, όπως λένε οι Ιρανοί τη Βόρεια κατεχόμενη Παλαιστίνη, και αφεντέρου προς τους Αμερικανούς ότι θα διακόψουμε κάθε διπλωματική επαφή αν γίνει μια τέτοια επίθεση στην πρωτεύουσα του Λιβάνου. Και νομίζω ότι αυτό επηρέασε τους Αμερικανούς, για να δούμε αυτή την πίεση που ασκήθηκε, και πράγματι, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να παραμένει η κατοχική δύναμη εισβολής το Ισραήλ στο Λίβανο, αλλά δεν βομβάρδισαν, ξαναλέω, ανθρώπους στη Βηρυτό. Δεν μένουν μόνο Χεσμπολά, μένουν χριστιανοί, Δρούζοι, Σουνίτες κλπ. Μπορεί να ήταν μια θετική εξέλιξη. Αλλά νομίζω σε κάθε περίπτωση εδώ το Ισραήλ δεν πρόκειται να φύγει από το Λίβανο, είτε κερδίσει έναν εμφύλιο πόλεμο. Αν πετύχει έναν εμφύλιο πόλεμο που αναφέρατε στην αρχή για τον πρόεδρο, θα ήταν προφανώς προς όφελος των Ισραηλινών, είτε καταφέρει να αποκλείσει τη Χεσμπολά από το θεωρώ αδύνατο, πάλι θα ήταν μια εξέλιξη, είτε κρατήσει απλά αυτά τα εδάφη που έχει, όπως σας είπα, με την επέκταση της ΑΟΣ, και αυτό ήταν μια νίκη.
0: Είναι μια νίκη. Εκτός αν αναγκαστεί, όπως το 2006, κύριε Καλεντερίδη, να αναγκαστεί από όπως έγινε με τη Χεσμπολά στο παρελθόν, δεν ξέρω, η εποχή είναι διαφορετική, η όρη είναι διαφορετική. Εν πάση περιπτώσει, επειδή θέλω να μιλήσουμε, εντάξει, εις βάθος ή εις πλάτος, φίλοι και φίλες, εντάξει, εμείς θεωρούμε ότι κάποιες φορές. Και εσείς να μας βοηθάτε, αν θεωρείτε ότι κάτι πρέπει να πούμε παραπάνω εις βάθος, να μας το λέτε. Εμείς θα προχωρούμε εις στο πλάτος πιο πολύ και θα ακούμε και τις οδηγίες σας να πηγαίνουμε και πιο βαθιά. Κύριε Καλεντερίδη, πιάνοντας την Ουκρανία, νομίζω ότι θα έπρεπε να δούμε, να σκεφτούμε, εάν έχει συμφωνηθεί κάτι στο Anchorage. μεταξύ Τραμπ και Πούτιν. Πολλοί λένε ότι δεν έγινε τίποτα. Άλλοι λένε ότι σαφώς έχουν γίνει συμφωνίες και κυρίως ο διαμοιρασμός του πλούτου της Βόρειας Θάλασσας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Εσείς όμως θα μας πείτε, νομίζετε ότι συμφωνήθηκε κάτι? Γιατί αυτό, γιατί το λέω κύριε Καλεντερίδη μου, γιατί αυτό μπορεί να ερμηνεύσει και τη συμπεριφορά της Ρωσίας στον πόλεμο της Ουκρανίας. Θα το δούμε όμως.
1: Όχι, δεν θεωρώ ότι υπήρξε κάποια συμφωνία.

0: βασικών επιλογών του νέου Προέδρου και όχι αδυναμία τους. Σας είπα πριν ότι το Πεντάγωνο, εάν πάλι πιστέψουμε τα, θα έλεγα ότι είναι αρκετά συντηρητικό το νούμερο, μέχρι το 29 δεν θα μπορούσαν να κλείσουν τις τρύπες που προκάλεσε ο πόλεμος του Ιράν. Και προφανώς ο αντικειμενικός αντίπαλος των Αμερικανών είναι η Κίνα, το νομίζω δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Άρα να συνεχίσουν να στηρίζουν ένα καθεστώς το οποίο είναι και διεφθαρμένο. Εδώ να βάλουμε και ένα τρίτο τη δημοσκόπηση. Αν πιο διεφθαρμένο είναι ο Μητσοτάκης, ο Τραμπ ή ο Ζελένσκι. Να κλέβουν δηλαδή οι Ουκρανοί χρήματα και αμερικανικά να συνεχίσουν να υποστηρίζουν αυτόν τον πόλεμο, νομίζω ότι δεν ήταν βιώσιμο. Ιδίως αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε, είχαν τον στόχο, τον βασικό που είναι η Κίνα, και αφετέρου, επειδή κατόπιν σχετικών πιέσεων, οχλήσεων του Νετανιάχου, ο Τραμπ ετοιμαζόταν για αυτό το οποίο είδαμε στο Ιράν, ήταν προμελετημένο. Δεν είναι τυχαίο, έχουμε δύο γύρους πολέμου, πέρσι τον Ιούνιο και φέτος το Φλεβάρι. Προφανώς το ετοίμαζε, δεν θα μπορούσε λοιπόν να υποστηρίξει. Το Πεντάγωνο λέει δεν μπορούν να υποστηρίξουν την Ταϊβάν. Πώς θα υποστηρίξουν ένα ακόμα μεγαλύτερο μέτωπο εδώ, το αχανές μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας. Άρα, πρώτον, σημαντικό νομίζω είναι αυτό, να το καταγράψουμε. Δεύτερον, πρέπει να σας πω ότι οι κινήσεις του Αμερικανού Πρόεδρου κατά της Ρωσίας ήταν άκρως επιθετικές μετά τη συνάντηση στην Αλάσκα. Να πω για παράδειγμα. Συνέλαβαν, κατέσχεσαν ένα ρωσικό πλοίο για πρώτη φορά, το οποίο το κυνήγησαν σε όλο τον Ατλαντικό ωκεανό μέχρι τη Σκωτία, για να το καταλάβουμε, να το κατασχέσουν, που ήταν μια πράξη πολέμου. Την άλλη, επέβαλαν βαρύτατες κυρώσεις όχι μόνο στο ρωσικό πετρέλαιο, νέες κυρώσεις αμερικανικές, αλλά επέβαλαν και δευτερογενείς κυρώσεις, θα σας θυμίσω, δασμούς, για παράδειγμα στην Ινδία, η οποία αγόραζε από τους Ρώσους πετρέλαιο και απέτυχε ο Τραμπ να σταματήσουν αυτές τις εισαγωγές Ινδί. Δηλαδή, διεξήγαγε οικονομικό πόλεμο κατά της Ρωσίας ο πρόεδρος Τραμπ. Άρα, αν τα πάρουμε αυτά τα δύο μαζί, την αδυναμία των Αμερικανών να συντηρήσουν το μέτωπο, αφενός να υποστηρίξουν το καθεστώς Ζελένσκι και αφετέρου της επιθετικού χαρακτήρα κινήσεις κατά των Ρώσων σε όλο τα μήκη και τα πλάτη της γης, νομίζω φαίνεται ότι όχι απλά δεν υπήρχε συμφωνία. Στην πραγματικότητα ήταν μια τακτική αναδίπλωση του Αμερικανού Προέδρου, η οποία όμως βέβαια για να προωθήσει το δικό τους πετρέλαιο και το δικό τους φυσικό αέριο, στοχοποιούσε παράλληλα διεξήγαγε για αυτόν τον οικονομικό εμπορικό πόλεμο κατά των Ρώσων.
1: Έχουμε τρεις παράγοντες. Έχουμε τους Αμερικανούς, οι οποίοι ακολουθούν την τακτική την οποία περιγράψατε μόλις τώρα εσείς. Έχουμε τους Ρώσους, οι οποίοι θα ήθελα να σας ρωτήσω και θα συνεχίσω αμέσως μετά. Οι Ρώσοι δεν θέλουν ή δεν μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους, υπό ερώτηση. Δεν θέλουν ή δεν μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους στην Ουκρανία και εν πάση περιπτώσει, κύριε Καλλιντερίδη, ποιοι είναι οι στόχοι των Ρώσων, στρατηγικοί στόχοι των Ρώσων στην Ουκρανία. Ας ξεκινήσουμε από εδώ.
0: Λοιπόν, οι στρατηγικοί στόχοι είναι ο έλεγχος του όλου του βόρειου κομματιού του Εξίνου Πόντου. Αυτός ήταν ο έλεγχος εξ αρχής. Προφανώς αναφέρουμε στις τέσσερις περιφέρειες του Ντομπάς, Ντονιέτσκ, Λουχάνσκ δηλαδή, Ζαπορίζια και Χερσόνα. Διότι αν αποκτήσουν τον έλεγχο, αν αποκόψουν τους Ουκρανούς από την έξοδο του στον Εξίνο Πόντο, καταλαβαίνετε ότι θα έχουν τεράστια επιρροή στην Ουκρανία την επαύριο του πολέμου. Για να επιτρέπουν στους Ουκρανούς την έξοδο και το εμπόριο στον Εύξονο Πόντο, και αφετέρου θα μπορούν να ασκήσουν αφόρητη πίεση στην Τουρκία για τα στενά και την έξοδο των Ρώσων από τα στενά, καθώς θα ελέγχουν παραπάνω από το ίμιση της θάλασσας αυτής. Εδώ αυτός είναι ο αρχικός στόχος. Βέβαια, επικουρικά εδώ έχουμε και την προστασία των ρωσικών, ρωσόφωνων.
1: Βεβαίως, στην Ανατολική Ουκρανία.
0: Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τι μπορούν να κάνουν οι Ρώσοι. Υπάρχουν πόλεις εκατομμυρίων, όπως είναι το Χάρκοβο, στα σύνορα με τη Ρωσία, οι οποίες δεν είναι στην πλειοψηφία τους ρωσόφωνες και ρωσόφιλοι οι κάτοικοι τους. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορείς να. Και είναι και ένα ευβίωνο, θα έλεγα, συμπέρασμα, αισιόδοξο, δεν μπορείς να καταλάβεις μια πόλη εκατομμυρίων. Δηλαδή το κόστος είναι αδιανόητο. Είναι αδύνατο. Μόνο το γεγονός ότι ο ανορθόδοξος πόλεμος, γιατί έχουν ήδη προνοήσει γι' αυτό οι Αγγλοσάξονες, οι Άγγλοι έχουν εκπαιδεύσει σχετικά τους Ουκρανούς, καθώς αυτοί υποκίνησαν τον πόλεμο, για την περίπτωση αυτή να διεξάγουν ανταρτοπόλεμο μέσα στις πόλεις. Κάτι τέτοιο δεν γίνεται. Στην πραγματικότητα λοιπόν θέλουν να καταλάβουν τις εναπομείνασες περιοχές όπως σας ανέφερα, κυρίως τα νησιά, τα λιμάνια, συγγνώμη, Μικολάγεφ και Οδυσσού, για να μπορέσουν να ελέγξουν αυτές τις ροές. Και βέβαια, το μεγάλο τους πρόβλημα εδώ είναι

0: δύο τα μεγάλα προβλήματα των Ρώσων. Πρώτον, η αχανής έκταση της Ρωσίας, διότι είναι εκτεθειμένη. Είπαμε στην αρχή της συζήτησής μας ότι πραγματοποιούν τεράστιες καινοτομίες και οι Ιρανοί και οι Ουκρανοί πράγματι στο μέτωπο με τα ντρόν τους. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι σχεδόν αδύνατο να διαφυλάξεις και να προστατέψεις όλες τις εγκαταστάσεις, τις αποθήκες, τις δεξαμενές, τις δομές ενεργειακές της Ρωσίας στο αχανές αυτό κράτος. Είναι σχεδόν αδύνατο.
1: Ακριβώς.
0: Άρα είναι εκτεθειμένη λόγω της έκτασής της σε χτυπήματα που την αναγκάζουν να κρατάει τις δυνάμεις της πίσω. Και αφετέρου αντιμετωπίζει την οικονομική αφέμαξη, τις κυρώσεις αυτές, τον αγώνα φθοράς δηλαδή, που θα λέγαμε ορθότερα, ιδίως με τα 90 δις τα οποία αποφάσισαν αυτοκτονικά, θα έλεγα, οι διεφθαρμένες Βρυξέλλες, από τα οποία περίπου 2 δισεκατομμύρια θα τα δώσουν οι Έλληνες για να μπορεί ο Μητσοτάκης να επανεκλέγεται η Κάζο. Βλέπετε εδώ ότι δημιουργείται ουσιαστικά, κρατιέται φυτοζωή η Ουκρανία με τέτοιες ενέσεις, ιδίως σε περίοδους ενεργειακής κρίσης, εμπιστευτικής κρίσης. Καλούμαστε εμείς να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα, και το φίδι είναι ο πρόεδρος του Κιέβου.
1: Δεν μπορούν ή δεν θέλουν οι Ρώσοι, κύριε Καλλιτερίδη. Ένα. Δεύτερο υποερώτημα. Ποιο ρόλο παίζουν οι εκλογές της Δούμας που είναι οι επερχόμενες στο φθινόπωρο, τη στιγμή που ήδη το κόμμα του Πούτιν έχει μειώσει τη δύναμή του σε κατά μεγάλο. Έχει πάει γύρω στο 49% από τα 61%, αν θυμάμαι καλά, από τις προηγούμενες εκλογές. Τι ρόλο παίζει αυτό στις αποφάσεις του Προέδρου Πούτιν? Και μετά πάμε λίγο στους φίλους μας, τους Ευρωπαίους, τους συμμάχους μας, τους εταίρους μας, τους προστάτες μας και όλα αυτά.
0: Να πω ότι το κόμμα το οποίο στηρίζει τον Πούτιν, της Ενωμένης Ρωσίας, είναι ένα κόμμα στο οποίο δεν συμμετέχει. Ο Πούτιν δεν είναι καν μέλος στο κόμμα αυτό. Είναι το κόμμα το οποίο τον υποστηρίζει στην πραγματικότητα. Είναι έτσι δομημένο το πολιτικό σύστημα της Ρωσίας, για να μπορεί ακριβώς να επιρρύπτει τις ευθύνες ή να να απορροφά τους κραδασμούς το κόμμα και όχι ο ίδιος ο πρόεδρος Πούτιν.
1: Μάλιστα.
0: Δομηθεί έτσι το σύστημα της Ρωσίας. Ο Πούτιν είναι διαφιλονίκητος ηγέτης για τους Ρώσους. Τα ποστά του είναι ακόμα από τα υψηλότερα. Δεν νομίζω ότι έχει κάποιο ουσιαστικό κίνδυνο σε αυτό το πλαίσιο. Ούτως ή άλλως, εδώ πρόκειται μια χώρα στην οποία κυβερνά το βαθύ κράτος υπό την έννοια του στρατού, των υπηρεσιών πληροφοριών, οι λεγόμενοι συλλοβίκοι και όχι ολιγάρχες, που μπερδεύονται κάποιοι. Είναι λοιπόν πράγματι μια ολιγαρχική ομάδα η οποία στηρίζει τον Πούτιν, οι οποίοι ελέγχουν την στρατιωτική αστυνομία, το στρατό, τις υπηρεσίες πληροφοριών και το στηρίζουν μέχρι και τώρα ακράδαντα. Τώρα, το αν δεν θέλει να νικήσει, αναφέρεται προφανώς πιο ισχυρά χτυπήματα. Ναι, είναι ένα ζήτημα και αυτό. Μετά το χτύπημα στο Σταρομπέλσκ, να θυμίσουμε στο Λουγάνσκ, που χτύπησαν οι Ουκρανοί και σκότωσαν τα παιδιά τους φοιτητές, το οποίο δεν είχε ακουστεί σχεδόν καθόλου σε δυτικά μέσα, δυστυχώς. Οι Ρώσοι απάντησαν με βαρύτατα χτυπήματα, μεταξύ των οποίων ήταν και ο πύραυλος αυτός, ο Ρέσνικ, ο οποίος είναι ανίκητος από τους Ουκρανούς. Λοιπόν, νομίζω ότι με τέτοιου τύπου αντιδράσεις κλιμακώνουν, δεν θέλουν. Εικάζω ότι θέλουν να κρατήσουν τις ισορροπίες και σε επίπεδο διεθνούς κοινής νόμης. Οι Ρώσοι εξάγουν τη δική τους διπλωματία με την Ινδία, με την Κίνα, με τα υπόλοιπα μέλη των BRICS και προφανώς δεν θέλουν να κατηγορηθούν για εγκλήματα τέτοιου βεληνικούς. Καθώς ξαναλέω, διεξάγουν διπλωματία με τα 2/3 της ανθρωπότητας. Αυτά είναι οι χώρες αυτές που ανέφερα. Επομένως θέλουν να διατηρήσουν ένα ηθικό πλεονέκτημα. Εικάζω. Ξαναλέω, υπάρχει αντικειμενική δυσκολία το πώς καταλαμβάνεις αυτές τις μεγάλες πόλεις, όπως ήταν η Χερσόνα που την είχαν καταλάβει και την έφεραν, όταν βλέπετε ότι έχουν εκπαιδευτεί κάποιοι για το πόλεμο και περίμεναν ακριβώς αυτό το σενάριο.
1: Ναι. Ναι, βέβαια πολλοί λένε, τώρα είναι μια εμβόλυμη πάλι ερώτηση, πολλοί λένε ότι αυτή η απώλεια χρόνου ενδεχομένως να στραφεί, ακριβώς για το λόγο που είπατε προηγουμένως, ότι τώρα μπορεί να στραφεί εναντίον της Ρωσίας, δεδομένου ότι οι Ουκρανοί βεβαίως με τη βοήθεια του ΝΑΤΟ, των Ευρωπαίων και των Αμερικανών παράγουν εκατοντάδες χιλιάδες drones, τα οποία χτυπάνε βαθιά μέσα στη Ρωσία και θα συνεχίζεται και θα χειροτερεύει. Και δεν μπορεί να σηκώνει Σουκόι για να χτυπάει τα drones του Ζελένσκι. Οπότε θέλω να πω ότι υπάρχει ένα θέμα χρόνου για τη Ρωσία. Το ηθικό πλεονέκτημα νομίζετε ότι βαρύνει περισσότερο από την πιθανή απώλεια του πολέμου, ή δεν υπάρχει κάτι γνώμη σε τέτοια πιθανότητα?
0: Εγώ θεωρώ ότι λογαριάζουν οι Ρώσοι σε μια συμφωνία την οποία θα πάρουν χωρίς ανθρωπιναξίες, μέσω δηλαδή του διαπραγματεύσεων αυτά τα οποία επιθυμούν επί του πεδίου. Αυτό νομίζω είναι το σχέδιο αυτή τη στιγμή. Πράγματι, έχετε δίκιο ότι αποδυναμώνονται και οικονομικά αλλά και πολιτικά, θα έλεγα, με την απώλεια του συμμάχου Όρμπαν, την ας πούμε φωνή η οποία δεν ταυτιζόταν με τους υπόλοιπους εγκληματίες στις Βρυξέλλες, με τους πολεμοκάπηλους, όπως και ο Μητσοτάκης. Επίσης, οι Βρυξέλλες έχουν ενισχύσει πάρα πολύ αχύρα ανθρώπους στα κράτη-μέλη. Για παράδειγμα, και σε μη κράτη-μέλη, όπως έγινε στη Μολδαβία, η Μάγια Σάντου, στη Ρουμανία και στην Ελλάδα, χρήσιμοι παίκτες οι οποίοι στηρίζονται από τις Βρυξέλλες. Άρα, νομίζω ότι πιο πολύ δυναμώνει, παρόλο που τους απεχθάνει το κόσμο στην πραγματικότητα, δυναμώνει αυτό το ιερατείο παρά αποδυναμώνεται. Νομίζω ότι δεν είναι εύκολο τα πράγματα για τους Ρώσους, πράγματι.
1: Και δύο κουβέντες για τη Ρωσία πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Για τη Ρωσία, με συγχωρείτε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Καλεντερίδη, νομίζω ότι χαρακτηρίζεται από τρεις παράγοντες. Ο ένας είναι η αστάθεια των πολιτικών συστημάτων στην Ευρώπη, τα οποία παντού, ξεκινήσω από τον Μακρόν, ο οποίος έχει τη χαμηλότερη δημοτικότητα οποιονδήποτε πρόεδρο στην ιστορία, στην πρόσφατη ιστορία της Γαλλίας, ο πρόεδρος Μακρόν, ο απερχόμενος πρόεδρος με μία έννοια. Βλέπουμε στην Αγγλία ο κύριος Στάρμερ, που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά στην ουσία αδελφό. Βλέπουμε και εκείνος να απονομιμοποιείται. Βλέπουμε επίσης ακόμα και τη Μελόνη να αλλάζει ακριβώς για αυτό που λέγατε προηγουμένως για την αντιπαπική στάση του Τραμπ και θέλοντας να υπερασπίσει το εκλογικό της ακροατήριο, τους καθολικούς δηλαδή, πηγαίνει κόντρα στον πρόεδρο Τραμπ ενώ ήταν το αγαπημένο του παιδί. Βλέπουμε λοιπόν μια πολιτική αστάθεια στην Ευρώπη. Βλέπουμε επίσης, δεύτερος παράγων, να στρέφεται για στην πολεμική βιομηχανία. Διάβαζα τις προάλλες ένα άρθρο, σήμερα το έχω κάπου εδώ μπροστά, αλλά δεν θέλω να χάσω το χρόνο, όπου οι περισσότερες μεγάλες βιομηχανίες στρέφονται στις στρατιωτικές, σε παραγωγή οπλικών συστημάτων στην Ευρώπη. Και τρίτο, υπάρχει ένας λαϊκός παράγων, έχουμε τα πολιτικά συστήματα που αποσταθεροποιούνται, και ένας λαϊκός παράγων ο οποίος μοιάζει, και εδώ θα κάνω και τη γέφυρα με τη δική μας, το δεύτερο μέρος της δικής μας εκπομπής, ο οποίος μοιάζει να έχει ξεπεράσει, με εξαίρεση την Ελλάδα, το δίπολο αριστερά-δεξιά. Δηλαδή, εγώ κύριε Καλεντερίδη, δεν εννοώ ότι κανείς πρέπει να εγκαταλείψει την όποια ιδεολογία έχει, είναι δεξιός, είναι αριστερός, είναι κεντρός, ας αυτονομαστεί, δεν μας αφορά αυτό. Μας ενδιαφέρει όμως να μην διχάζονται οι κοινωνίες με πολλούς τρόπους. Ένας τρόπος να είναι να διχάζεται αριστερά-δεξιά. Και όταν διχάζεται, δεν μπορεί να σταθεί ενωμένος απέναντι στην εξουσία. Αυτοί οι τρεις παράγοντες λοιπόν, νομίζω, που διαμορφώνουν την πολιτική των Ευρωπαίων, θα ήθελα να μας κάνετε ένα σχόλιο για την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, σε σχέση και με αυτά τα τρία που είπαμε.
0: Λοιπόν, καταρχάς, οι φυσιογνωμίες οι οποίες κυβερνούν την Ένωση, νομίζω ότι είναι από τις χειρότερες που έχουν υπάρξει. Για παράδειγμα, να αναφέρω την περίπτωση της Κάλια Κάλλας, η οποία επελέγει, πρώτον, επειδή είναι από μια χώρα με έντονο το αντιρωσικό αίσθημα λόγω της Σοβιετικής Ένωσης, και δεύτερον, επειδή δυστυχώς το λέω, αλλά δεν έχει ικανότητες, είναι γυναίκα, είναι πολεμοκάπηλη, και αυτό τη βάλα σε μια θέση για την οποία είναι πλήρως ακατάλληλη. Είπε προσφάτως ότι βρέθηκε στο Πακιστάν και προσπάθησε να εντάξει τους Ευρωπαίους στην Ευρώπη στο ζήτημα, στην επίλυση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, δηλαδή να μπει σφήνα με κάποιο τρόπο να παρέχει τις καλές υπηρεσίες στις Βρυξέλλες, να τις παρέχουν στους Πακιστανούς, λες και το Πακιστάν χρειάζεται το διεφθαρμένο ιερατείο. Να θυμίσω απλά ότι επικαλέστηκε η ίδια, δεν ξέρω και η ιστορία αν είναι ιστόρητη, είχε εκπλαγεί όταν είπαν οι Ρώσοι και οι Κινέζοι ότι νίκησαν στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι ανιστόρητη λοιπόν να σας πω ότι επικαλέστηκε τη συμφωνία επί Ομπάμα το 2015. Στην οποία πράγματι μετήχαν και ευρωπαϊκές χώρες. Και άρα υποστήριξε ότι μπορούμε να είμαστε κι εμείς μέλος αυτής της διευθέτησης, διότι ήμασταν στην πρώτη συμφωνία. Οι ευρωπαϊκές χώρες ήταν αυτές οι οποίες δημιούργησαν τις συνθήκες για τον πόλεμο του Ιουνίου, που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Θυμίζω ότι επειδή είχαν απομακρυνθεί οι Αμερικανοί μονομερώς στην πρώτη θητεία Τραμπ, το 18, από τη συμφωνία αυτή, ο Τραμπ έβαλε τους αχυρανθρώπους, δεν είναι μόνο. Αχυράνθρωποι δεν είναι μόνο ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας, οι οποίοι βγαίνουν από ξένα κέντρα που τους στηρίζουν. Αχυράνθρωποι είναι και οι ισχυρότεροι παίκτες, πιο ουσιοί παίκτες, όπως είναι ο Μακρόν. Έβαλε λοιπόν τους αχυράνθρωπους που μετήχανε, τους Γερμανούς, τους Άγγλους και τους Γάλλους, να λογοκρίνουν, να καταδικάσουν, να κατακρίνουν censorship κατά του Ιράν, τα δήθεν τάχα ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις κατόπιν, δηλαδή η αλυσίδα ήταν ο ένας χειριστής του Τραμπ ήταν το Ισραήλ, δεν ήταν η άχου, δεν ξέρω ποιος, κάποια από μινάρια του Έπσταϊν, και ο χειριστής των Ευρωπαίων ήταν ο Τραμπ, ο οποίος του ζήτησε να λογοκρίνουν, να κατακρίνουν το Ιράν, και έτσι δόθηκε αυτό το κενό που θέλανε οι Ισραηλοί. Μια εβδομάδα μετά την κίνηση αυτών των Ευρωπαίων, βομβάρδισαν τη στιγμή που είχαν διαπραγματεύσεις οι Αμερικανοί με τους Ιρανούς. Και έτσι ξεκίνησε ο πόλεμος του Ιουνίου. Δηλαδή, η Ευρώπη όχι απλά δεν έχει κάποιο πλεονέκτημα εδώ, μάλλον ηθικό. Είναι, νομίζω, βασική. Είναι, έχει
1: μερίδιο. Βασικός παράγων της κατά. Βεβαίως.
0: Παράλληλα, για να κάνουμε και τη γέφυρα με το ρωσικό, αντάλλαξαν στην πραγματικότητα. Συμφωνώ ότι δεν έπρεπε, που δεν είναι, ήμασταν στο έλεος του Πούτιν ή οποιοδήποτε χώρα, να βρισκόμαστε στο έλεος ενός μονοπωλίου για τα ενεργειακά μας, τις ενεργειακές μας ανάγκες, αλλά αντάλλαξαν τις φτηνές αυτές ροές, γιατί υπήρχαν υποδομές και μάλιστα είχαν φτιαχτεί και νέες υποδομές, όπως ήταν το Nord Stream 2, το αντάλλαξαν για πανάκριβα δεκαπλάσια τιμής προϊόντα φυσικό αέριο. Κάποιοι ακόμα χαίρονται στο κόμμα της Δημοκρατίας, θα βγάλουν εκατομμύρια κάποιοι με αυτές τις βρώμικες συναλλαγές που κάνανε με την Guilfoyle. Λοιπόν, ανταλλάξαμε τα φτηνά, τους φτηνούς ρογονάνθρακες, αντί για να βρούμε και εναλλακτικές, τα ανταλλάξαμε με τα μονοπόλια τα αμερικανικά, τα οποία σε δεκαπλάσια τιμή. Και τώρα, επειδή και αυτά είναι ακριβά και η Ευρώπη προσπαθεί να βρει εναλλακτικά τον ηλεκτρισμό, κατευθυνόμαστε προς τις αγορές της Κίνας, που εκεί και αν είναι αδίστακτο, το μονοπόλιο δηλαδή το κινέζικο είναι ακόμα πιο αδίστακτο από το ρωσικό. Να δούμε δηλαδή πόσο αυτοκαταστροφικό και πράγματι αυτή η πολιτική έχουν χειριστές. Ξαναλέω, δεν είναι μόνο ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, οι οποίοι είναι ενεργούμενα της Αμερικανικής Πρεσβείας. Είναι συλλήβδιν το ευρωπαϊκό κατεστημένο και πράγματι υπάρχει αυτή η αναντιστοιχία μεταξύ λαών και δεν θα πω ηγετών, θα πω αντιπροσώπων. Και έχει να κάνει με το πολιτιακό, έχει να κάνει με την ολιγαρχική θέσμηση. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το πλέον ολιγαρχικό και κλειστό σώμα ίσως στην ιστορία της ανθρωπότητας.
1: Δεν ξέρω πόσοι από τους φίλους μας, γιατί όλα. Ξέρετε, όλες οι σοβαρές συζητήσεις, κύριε Καλεντερίδη, δεν έχουν γίνει στην Ελλάδα. Δεν έγινε ποτέ συζήτηση για το ευρώ. Για το νόμισμα. Δεν ξέρω ποια θέση έχει ο καθένας. Δεν είναι αυτό. Δεν έγινε ποτέ μια συζήτηση για κανένα ουσιαστικό θέμα. Όλα γίνονται Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, κύριε Καλεντερίδη μου. Τώρα, ναι. Ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα αν θέλετε και να περάσουμε, γιατί ακριβώς αυτό που είπατε μόλις τώρα για τα ολιγαρχικά συστήματα, για τη θέσμηση, για την οποία θέλω να σας ρωτήσω και μάλιστα το θέτω από τώρα για να το σκεφτούμε και εσείς και εγώ. Δηλαδή, εσείς θεωρείτε ότι, καταρχάς φίλοι και φίλες, αν νομίζετε ότι αξίζει αυτή η προσπάθεια που κάνουμε, τα like σας βοηθούν, η αρέσκειά σας βοηθάει, σπρώχνει εν ολίγης, και αυτό είναι σημαντικό και για την προσπάθειά μας και ενδεχομένως για ανθρώπους που θα ακούσουν κάτι και κάτι άλλο. Ήθελα να σας πω, κύριε Καλεντερίδη, σας έχω ακούσει πολλές φορές και ήθελα να μου πείτε ότι από τις ομιλίες έχω καταλάβει ότι η δημοκρατία είναι το φάρμακο. Η δημοκρατία, όχι η ολιγαρχία, η δημοκρατία με την έννοια ότι ο λαός ελέγχει την εξουσία. Και να σας πω κάτι, καλύτερα ακόμα είναι η εξουσία. Θα το συζητήσουμε αμέσως μετά αυτό μαζί με τα ελληνικά θέματα. Όμως, εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα ιστορικό από τη δική μας την ελληνική ιστορία. Η αρχαία Αθήνα, που ήταν το πρόπλασμα, που ήταν το μοντέλο της δημοκρατικής διακυβέρνησης, με την έννοια ότι υπήρχαν οι θεσμοί. Έχετε βγάλει και διάφορα βιβλία για την Αθηναϊκή Δημοκρατία. Μάλιστα, και πολύ ενδιαφέροντα. Και οι Αθηναίοι λοιπόν αποφάσισαν την εκστρατεία στη Σικελία. Δημοκρατικά. Δημοκρατικά αποφάσισαν επίσης την καταστροφή των Μιλίων και των Μυτιλινέων. Πολλές δημοκρατικές αποφάσεις οδήγησαν στον υπεριαλισμό της εποχής. Ξέρετε, οι λέξεις να μην ακούγονται, δεν θέλω ούτε να προκαλώ, αλλά υπεριαλισμός είναι να θέλεις, κατά τη δική μας άποψη τουλάχιστον, είναι να προσπαθείς να κυριαρχήσεις στον γνωστό κόσμο εσύ. Αυτό κάναν και οι αρχαίοι Αθηναίοι. Ήταν μια δημοκρατική κοινωνία, ξαναλέω, η πιο δημοκρατική στην ιστορία. Έχουμε και άλλες, αλλά ας μιλήσουμε για αυτά που γνωρίζουν οι περισσότεροι από εμάς. Θέλω λοιπόν, αν είναι λοιπόν το φάρμακο, ποια είναι τα όρια της θεσμικής ρύθμισης και ποια είναι τα όρια, και μάλλον από πού και μετά αρχίζουν οι κίνδυνοι όπως η Αθήνα καταστράφηκε από αυτές τις επιπόλαιες ή τις οποιασδήποτε αποφάσεις να τις χαρακτηρίσουμε. Θέλετε να πείτε δύο κουβέντες τώρα, να κάνουμε το διάλειμμα μας και να ξεκινήσουμε?
0: Θα κάνουμε το διάλειμμα για να το αναλύσουμε.
1: Φίλοι και φίλες, θα κάνουμε για πέντε. Η κυρία Ευθυμίου νομίζω χρειάζεται το πολύ ένα πεντάλεπτο για να κάνει ξανά τη σύνδεση. Και θα πάμε στα ελληνικά θέματα, γιατί έχουμε τα ελληνοτουρκικά, τα οποία ελληνοτουρκικά νομίζω εγώ τουλάχιστον θα μας πει ο κύριος Καλετερίδης ότι περάνε μία από τις πιο κρίσιμες φάσεις τους. Πολλοί το λένε. Πολλοί το λένε αυτό. Μια νέα εθνική καταστροφή βρίσκεται επί θύρες και εμείς τραγουδάμε, έτσι. Θα μιλήσουμε για τα ελληνοτουρκικά, θα μιλήσουμε για το ελληνικό πολιτικό σύστημα και βεβαίως θα μιλήσουμε για αυτό που αγωνίζεται με όλες τις δυνάμεις και ο κύριος Καλεντερίδης και πολλοί άλλοι, που είναι το θέμα της δημοκρατίας. Φίλοι και φίλες, ένα μικρό διάλειμμα. Μπαίνουμε με άλλο link, έτσι, όχι με το ίδιο.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Κανένα σύστημα δεν θα σας υποσχεθεί την ελευθερία σας. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Σας είπα ψέματα. Μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται, βασιζόμενοι στην κούρασή σας. Με λίγες μόνο εξαιρέσεις. Μα με τις εξαιρέσεις ο κόσμος προχωρά. Όσοι ανθέξετε θα πάτε ένα βήμα πιο μπροστά.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
4: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
5: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
3: Μην το ναι,
5: είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
4: Εσύ θα την αλλάξεις.
3: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν μπαίνει.
5: Άλλαξε την άρε.
6: Πού είναι η κονούλα μου.
3: Ωρε κουτσούρι.
7: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
9: Τα ζώα πονούν και υποφέρουν όπως εμείς.
10: Μην τα παρατάς τραυματισμένα στο δρόμο.
11: Σταμάτα. Σκύψε πάνω τους. Περίθαλψέ τα. Βοήθησέ τα.
12: Θα σου άρεσε να πεθάνεις στο δρόμο βοήθητος.
13: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλοι και φίλες, είμαστε πάλι μαζί στην εκπομπή, στην αιχμή του δόρατος. Πριν συνεχίσουμε, θα ήθελα απλώς να σημειώσω ότι βλέπουμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τις μέρες να ασχολούνται τι ποσοστά παίρνει παραπάνω ο κύριος Τσίπρας από τον κύριο Ανδρουλάκη, ποιο κόμμα η Νέα Αριστερά, ποιοι φεύγουν, ποιοι μπαίνουν. Αυτό απασχολεί αυτές τις... που η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Σαμαράς, όλη αυτή η ιστορία, όλη αυτή η μικροπολιτική της Ελλάδος που μας βασανίζει κατά τη γνώμη πολλών τουλάχιστον εδώ και πολλά χρόνια, χωρίς να μιλάει κανείς για τα μεγάλα ζητήματα της πατρίδας μας. Να μιλάει για τα ελληνοτουρκικά, για την υποτέλεια στους ξένους, στις πρεσβείες δηλαδή, να μιλάει για το Ισραήλ και τη σχέση μας με αυτή τη χώρα, η οποία είναι ντροπή, έτσι, για μια χώρα που θέλει να θεωρείται δημοκρατική. Θέλει να θεωρείται, θα μιλήσουμε γι' αυτό. Έχουμε τόσα και τόσα, έχουμε το ενεργειακό, έχουμε τόσα και τόσα και μιλάμε αν είναι 0,5 ή 0,2, πάνω κάτω, Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, δεν ξέρω, αυτό είναι πολύ, πολύ, πολύ προβληματικό κατά τη γνώμη μου. Τώρα, είμαστε συνδεδεμένοι με τον κύριο Καλεντερίδη, νομίζω. Κύριε Καλεντερίδη, θέλετε να μας πείτε για τα όρια της δημοκρατίας? Γιατί πραγματικά όταν σας έχω ακούσει κάποιες φορές, αυτό σκέφτομαι. Τα λάθη δηλαδή, στα οποία βεβαίως, να σημειώσω μόνο, και το έχω πει και σε αυτή την εκπομπή στο παρελθόν, ότι άλλο να κάνεις λάθος εσύ ως δημοκρατικό πολίτευμα, όπου οι πολίτες αποφασίζουν και υφίστανται τις συνέπειες των αποφασιών τους, και άλλο να αποφασίζει ο Μητσοτάκης ή ο ένας ή ο άλλος και να υφίστασε εσύ τις συνέπειες των πράξεων και των αποφάσεων των δικών του. Σε παρακαλώ εσείς.
1: Συμφωνώ. Θέλω να πω καταρχάς ότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε μια δημοκρατική πολιτική θέσμηση πριν από 2.500 χρόνια με μια δημοκρατική πολιτική θέσμηση που θα βιώναμε όλοι μαζί σήμερα στην Ελλάδα, αν θέλετε και λόγω ιστορικής κληρονομιάς και λόγω πολιτιστικής ταυτότητας και λόγω της δυναμικής που θα έδινε και πολιτικο-διπλωματικά στον ελληνισμό, αν ήταν η χώρα η οποία προήγαγε τη δημοκρατία και όχι τον κοινοβουλευτισμό. Θέλω να πω για να το ξεκαθαρίσω, να το καταλάβουν όλοι, ότι στην πραγματικότητα εδώ η χώρα μας είναι ένα κοινοβουλευτικό κράτος, το οποίο δεν έχει καμία σχέση βάσει της πολιτικής επιστήμης, της υποκατηγορίας αυτής που λέγεται πολιτιολογία, αλλά και της πολιτικής ιστορίας. Δεν έχει καμία σχέση το πολίτευμα του κοινοβουλευτισμού με το δημοκρατικό πολίτευμα. Ο κοινοβουλευτισμός είναι μια σύγχρονη, μια μοντέρνα μορφή έκφανση της ολιγαρχίας. Πάρα πολύ απλοϊκά, σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα, οι πολίτες, όπως είπατε, δεν θα μπορούσαν να λαμβάνουν αποφάσεις ερήμην των πολιτών. Δηλαδή, δεν θα υπήρχαν αντιπρόσωποι. Ο αντιπρόσωπος είναι αυτός ο οποίος μιλάει αντί εσού, όπως επιθυμεί ο ίδιος. Δεν θα υπήρχαν καν εκπρόσωποι στην πραγματικότητα. Να μιλάει εκ μέρους σου. Θα υπήρχαν πολιτικοί οι οποίοι θα ήταν εντολοδόχοι των εντολών της εκλογικής βάσης και οι οποίοι θα φέρνανε τη βούληση των πολιτών μέσα στα διάφορα σώματα του κράτους. Μιλάμε δηλαδή για μια τεράστια ειδοποιώ εδώ διαφορά όπου πράγματι ο πολίτης είναι στο επίκεντρο. Επίσης, γιατί πολλοί μπορεί να φοβούνται ότι μιλάμε για κάτι το οποίο θα είναι πάρα πολύ δυσκίνητο ή μικροδιαχείριση των πολιτικών από τους πολίτες, δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Μιλάμε αποκλειστικά για τη δυνατότητα στους πολίτες να παρεμβαίνουν διορθωτικά και επικουρικά, αλλά κυρίως διορθωτικά, όταν υπάρχουν μείζωνα ζητήματα. Όταν δηλαδή, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή συνδέομαι από την πόλη της Αθήνας, από το Δήμο της Αθήνας, είχαμε τον ανιψιό του Πρωθυπουργού εδώ δήμαρχο, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος. Δεν είχε τις ηγετικές ικανότητες, δεν ήξερε, δεν ενδιαφερόταν, δεν. Από το να περιμένουμε να επομένουμε 4 και 5 χρόνια για τη λήξη θητείας του, για να του πούμε ευχαριστούμε, περάστε, είστε ένα από τους χειρότερους, θα μπορούσαμε να του πούμε, ξέρετε κάτι, πριν λήξει η θητεία σας, πηγαίνετε σπίτι σας, κάντε καλύτερα κάτι άλλο, και άρα έτσι να επέμβουμε διορθωτικά σε κάτι το οποίο ήταν προφανώς μια διαστρέβλωση. Ομοίως, σε διάφορα τύπου νομοσχέδια, για μείζωνα θέματα, ξαναλέω, όπως ήταν τα μνημόνια, οι πρέσπες, με τα οποία διαφωνούσαν συλλήβδιν οι πολίτες αυτής της χώρας και όχι η δράκα ανθρώπων, οι οποίοι επιβουλεύεται το κράτος, θα μπορούσαν να είχαν σταματήσει τους πολιτικούς και με τη δυνατότητα αυτή να μπορούν να παρεμβαίνουν οι πολίτες, σας πληροφορώ ότι και δεν θα υπήρχαν τέτοιες μεγάλες ατασταλίες από πλευράς πολιτικών, γιατί θα γνώριζαν ότι άρα θα προλάμβανε το πολιτικό έγκλημα η δυνατότητα των πολιτών να εμπλέκονται. Και βέβαια, πολλοί εξ αυτών, οι οποίοι κάποιοι έχουν ερωτήσει την διαφθορά, γίνονται πρωθυπουργοί, δεν θα κρατιόντουσαν. Αυτοί λοιπόν οι κάποιοι θα μπορούσαν όντως να οδηγηθούν και ενώπιον της δικαιοσύνης, η οποία θα ήταν ανεξάρτητη σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Ενώ στην ολιγαρχία δεν είναι ανεξάρτητη η κεφαλή της δικαιοσύνης. Άρα εδώ, ακροθυγώς το περιγράφω, με δύο γραμμές, αυτό είναι το δημοκρατικό μοντέλο. Και οι αδυναμίες του δημοκρατικού πολιτεύματος, οι οποίες είναι δεδομένες και τις οποίες αναγνωρίζει η δημοκρατία, η πρώτη δημοκρατία που ήταν εθνική, τις αναγνώριζε όντας το πολίτευμα πιο κοντά στον άνθρωπο, άρα το πιο τελές με αυτή την έννοια και διαρκώς εξελισσόμενο, προφανώς αναγνωρίζει τις αδυναμίες του, αλλά επειδή τα πάντα είναι συγκριτικά και σχετικά σε αυτή τη ζωή, σε αυτή την ύπαρξη, το αντίπαλο δέος αυτό το οποίο βιώνουμε είναι ο κοινοβουλευτισμός, η ολιγαρχία, όπως είπατε, είναι τα λάθη των διεφθαρμένων πολιτικών, που μπορούν να είναι εξαγορασμένοι, εξαγοράσιμοι σίγουρα, να έχουν απειληθεί, να έχουν εκβιαστεί. Άρα μιλάμε για άλλου τύπου ατοπήματα, όχι τόσο κοντά στην ανθρωπινή, στον άνθρωπο, αλλά πιο κοντά στις ανθρώπινες αδυναμίες.
0: Ναι. Είναι πολύ πολύ ενδιαφέροντα αυτά και χρειάζεται βέβαια μια ευρύτερη συζήτηση. Λίγο πριν σας αποδεσμεύσουμε, θα πούμε και δύο λόγια για τις τροποποιήσεις που προτείνει η Νέα Δημοκρατία για τις τροποποιήσεις του Συντάγματος, που νομίζω ότι θίγουν τα λιγότερο σημαντικά ζητήματα του Συντάγματος του Ελληνικού. Θα μας πείτε βεβαίως εσείς τη γνώμη σας, αλλά θα ήθελα να μας πείτε, κυρία Καλεντερίδη, γιατί δεν ξεπερνιέται και στην Ελλάδα αυτό το δίπολο, το δικαστικό πλέον. Οι άνθρωποι στη Γαλλία κατεβαίνουν με τις γαλλικές σημαίες στις διαδηλώσεις, είτε είναι από τον Μελανσόν, είτε είναι από την Λεπέν, είτε από οποιονδήποτε. Εδώ πέρα, εντάξει, έχουμε ένα παρελθόν, αν και θυμάμαι και κόμματα της αριστεράς, όπως το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος Εσωτερικού, και είχε τις ελληνικές σημαίες και τις αφίσες του κτλ. Θα ήθελα να μας πείτε εσείς, να μας εξηγήσετε κατά τη γνώμη σας, γιατί δεν ξεπερνιέται αυτό το δικαστικό δίπολο που το χρησιμοποιούν οι εξουσίες κατά κόρον για να χωρίζουν τον κόσμο. Βλέπω δηλαδή ότι ο Τσίπρας τώρα βγαίνει και κάνει κόμμα, καπηλευόμενος το παρελθόν αυτού που αυτός θεωρεί αριστερά. Θέλετε να μας πείτε, παρακαλώ.
1: Και όχι μόνο. Και επανέρχεται πάλι με τη λέξη αριστερά στο όνομα του κόμματός του.
0: Έλα.
1: Νομίζω αρχικά είναι προφανές ότι τα ίδια τα μέλη του κοινοβουλευτισμού, δηλαδή οι πολιτικοί που εμπολής είναι διεφθαρμένοι και έτσι κινούνται. Τώρα ο κ. Τσίπρας έχετε με υποστήριξη και αυτός κάποιων οικονομικών συμφερόντων. Θα σας πω ότι προφανώς οι ίδιοι πολιτικοί ταγοί επιθυμούν αυτόν τον διχασμό και τον καλλιεργούν στην κοινωνία. Και άρα οι ευθύνες ξεκάθαρα βαραίνουν το πολιτικό σύστημα, διότι ξέρετε, εάν δεν υπήρχε αυτή η πόλη και αυτός ο διχασμός σε συνδυασμό, αν δεν υπήρχε το πλατειακό κράτος, εάν δηλαδή τα κόμματα δεν σου πουλούσαν ταυτότητα, ταμπέλα και ταυτόχρονα, επειδή δεν λειτουργεί τίποτα στο κράτος, με δικές τους ευθύνες, εάν δεν σου πουλούσαν και τη διευθέτηση να λειτουργήσει κάτι στη ζωή σου, δεν θα τα χρειαζόμασταν, δεν θα είχαμε λόγο ύπαρξης. Άρα θα έλεγα ότι είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της ίδιας της φύσης των κομμάτων αυτό. Πράγματι, υπάρχουν σε άλλες κοινωνίες, όπως αναφέρατε, έχουν κάνει μεγάλα βήματα ακόμα και εντός κοινοβουλευτισμού, εντός ολιγαρχικής θέσμησης. Για παράδειγμα, επειδή έζησα 4 χρόνια στη ΣΥΠΑ, εκεί δεν υπήρχε αυτό το μονοδιάστατο ούτε καν του κόμματος, ρεπουμπλικάνος ή δημοκρατικός. Υπήρχαν μέσα στο, για παράδειγμα, το ρεπουμπλικανικό κόμμα που κυβερνάει τώρα, υπήρχαν οι κοινωνικά συντηρητικοί, υπήρχαν οι οικονομικά συντηρητική, δηλαδή άρα μπορεί να συμφωνούσες με θέματα, ας πούμε, παρεμβατισμού ή εξωτερικών περιπετειών με το ένα κόμμα και σε θέματα κοινωνικά, δηλαδή δικαιωμάτων κτλ., να συμφωνούσες με μια άλλη μερίδα. Άρα βλέπουμε πράγματι ότι υπάρχει αυτή και στην πραγματικότητα η Ελλάδα είναι στον πάτο της ολιγαρχίας. Το πολίτευμά μας, βέβαια θα αναφέρετε και τις προτάσεις, είναι στην είναι ουραγός δυστυχώς. Μέχρι και στην ολιγαρχία είμαστε στους τελευταίους. Εγώ θα σας πω ότι, αν το δούμε λίγο πιο σφαιρικά, στην πραγματικότητα τα κόμματα σε μια δημοκρατία δεν θα χρειάζονταν τίποτα άλλο πέρα από θέσεις και τίποτα άλλο.
0: Ακριβώς. Θέσεις. Τα κόμματα έχουν θέσεις και παράγουν πολιτική με έναν τρόπο μέσω των θέσεών τους.
1: Έτσι. Είναι αυτό το οποίο λέμε εύκολα για να το καταλάβει ο κόσμος, ο οριζόντιος σταυρός. Δηλαδή, για παράδειγμα, στις ευρωπαϊκές ευρωεκλογές θα μπορούσες να ψηφίσεις ανθρώπους οι οποίοι εκφράζουν οι θέσεις τους από όλα τα κόμματα. Ασχέτως δηλαδή καταβολών ή όταν σου λέμε συντηρητικός ή ξέρω, ακραίος καπιταλιστής ή ακραίος κομμουνιστής, έχει σημασία. Θα μπορούσες να επιλέξεις από όλο το πολιτικό φάσμα. Αυτός είναι ο λεγόμενος οριζόντιος σταυρός. Αυτές είναι δημοκρατικές πρακτικές, τις οποίες δεν τις ξέρουμε και ξαναλέω, τις θάβουν κιόλας.
0: Και νομίζουμε ότι δεν μπορούν να υπάρξουν, ναι.
1: Ακριβώς. Τις υποβαθμίζουν, τις θεωρούν ακραίες, ενώ στην πραγματικότητα ο μόνος τρόπος να συμφωνήσεις με υγιή τρόπο με άλλους συμπολίτες σου είναι να συμφωνήσεις βάσει κοινών θεματικών αξώνων. Αυτό είναι το πιο υγιές, το πιο ανθρώπινο και όχι να περιχαρακώνει το καθένας, να ταμπουρώνεται στα χαρακόμματα κομματικά, στις πολιτικές παροπίδες. Δηλαδή είναι τόσο παλιακό και παροχημένο και οψοδρομικό αυτό που κάνει ο κ. Τσίπρας, που τώρα αναφέρατε. Δηλαδή λέει ότι επιμένει στα κόμματα της αριστεράς να πολεμήσουμε τη δεξιά. Προφανώς δεν μπορεί να συνεργαστεί με οποιοδήποτε δεν παίζει αυτό το γαϊτανάκι, αυτή την αθλειότητα. Και άρα θέλει, απαιτεί από τους ψηφοφόρους και από τους υποστηρικτές του, κάποιοι μπορεί να πιστεύουν σε αυτόν, απαιτεί να αφομοιωθούν σε αυτό το δίπολο, σε αυτή τη διαίρεση, σε αυτή τη διχοτόμηση. Ξαναλέω, δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν τα κόμματα με τη μορφή που έχουν αν δεν υπήρχε αυτή η ταμπέλα και αν δεν υπήρχε το πλατειακό κράτος.
0: Να πάω όσο μπορώ πιο γρήγορα τις ερωτήσεις για να μην σας, επειδή πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε, μη είστε δεσμευμένος, αλλά θέλω όμως να πούμε μερικά πράγματα. Θα θέλω να μας πείτε, δεν μιλώ για τα κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Ας μην μιλήσουμε για αυτά. Ας μιλήσουμε όμως για τα νέα κόμματα τα οποία θεωρούν, και για τον κύριο Τσίπρα μιλήσαμε, νομίζω ότι δεν κομίζει κάτι καινούριο. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και έχουμε και το εκολαπτώμενο κόμμα του κυρίου Σαμαρά, το οποίο δεν ξέρουμε αν, πότε θα εμφανιστεί στον πολιτικό βίο. Καταρχάς, από αυτούς τους κομματικούς σχηματισμούς, και το λέω σε σχέση με την πρόταση τη δική σας για τη δημοκρατία, βλέπετε κάποια από τα κόμματα τα οποία και του κυρίου Σαμαρά από τις εξαγγελίες που έχει κάνει μέχρι τώρα και της κυρίας Καριστιανού να δίνουν κάποια τέτοια δυνατότητα να ανοίγουν ένα δρόμο σε αυτή την κατεύθυνση που περιγράφεται, η οποία είναι κατά τη γνώμη μας εξαιρετική.
1: Ναι, βέβαια. Αυτή τη δυνατότητα την προσφέρει το κίνημα των Τεμπών. Τώρα έχει αυτή την εκδοχή, την κομματική με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Γιατί? Διότι δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι, η τραγωδία την οποία βίωσαν εξ ανάγκης, ο καθένας έκανε τη δουλειά του, τη ζωή του και ήρθε το κράτος τέρας να σκοτώσει τους ορμόνους του ανθρώπου, να τους δολοφονήσει στην πραγματικότητα. Και λόγω αυτής της κατάστασης βίωσαν και έμαθαν, κατάλαβαν ένα μεγάλο κομμάτι του λεγόμενου πολιτιακού ζητήματος που είναι το μείζον θέμα στη χώρα. Το πρόβλημά μας δεν είναι ούτε θέμα οικονομικό, πολιτικό, θεσμών, ηθικό ή παιδείας. Το πρόβλημά μας είναι πολιτιακό. Οι άνθρωποι αυτό το κατάλαβαν όταν, για παράδειγμα, να δώσω ένα παράδειγμα, όταν βρέθηκαν ενώπιον της Αγγελίας του Αρείου Πάγου της κυρίας Αδηλίνη και τη ζήτησαν ουσιαστικά να τους βοηθήσει να δικαιωθούν τα θύματα, οι οικογένειές τους. Η κυρία Αδηλίνη, προφανώς, αν όχι προφανώς, θα εξηγήσω αν θέλετε γιατί, τους είπε: δεν μπορώ να σας βοηθήσω, απλά πληρώνομαι στη χώρα για να κάνω γαργάρα τα εγκλήματα που θέλετε, και τους εγκατεύθυνε στην Εκκλησία να προσευχηθούν.
0: Βεβαίως.
1: Με αυτές τις διαδικασίες, με τα καταδίωκτα, τα ανεύθυνα των βουλευτών και την ασυλία των υπουργών, που είναι και αυτά άρθρα του Συντάγματος, οι άνθρωποι αυτοί κατάλαβαν αυτό το οποίο το λεγόμενο ολιγαρχικό κομμάτι του Συντάγματος. Κατάλαβαν τα μεγάλα προβλήματα και τα οποία τα έχουν αναδείξει μάλιστα, δηλαδή τα έχουν και σημαία τους. Για παράδειγμα, είχαν μαζέψει σαν σύλλογο Τεμπών 2 εκατομμύρια υπογραφές για την κατάργηση του 86 του Συντάγματος, το οποίο είναι μια εξαιρετική εξέλιξη. Και νομίζω ότι ο ελληνισμός χρωστάει στο κίνημα των Τεμπών, διότι πλέον έχει νικηθεί όλο αυτό το σάπιο οικοδόμημα, το αφήγημα του κοινοβουλευτισμού περί ανεξαρτησίας δικαιοσύνης, περί πολιτικών οι οποίοι διάγουν έναν καθαρό πολιτικό βίο ή η δουλειά τους είναι λειτουργήμα. Όλα αυτά έχουν αποδομηθεί. Πλέον δεν ξέρω ποιοι μπορούν να υποστηρίξουν στα μέσα ότι υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη, μάλλον μόνο κομματικά παιδιά μπορούν να πούν κάτι τέτοιο. Άρα ούτως ή άλλως έχει πραγματοποιηθεί μια τέτοια κατάκτηση και η δικαιοσύνη είναι δεν εμπιστεύεται ο κόσμος και είναι θετικό αυτό. Γιατί μόνο αν καταλάβουμε ότι η δικαιοσύνη είναι εχθρός των πολιτών, όπως είναι και το πολιτικό σύστημα, μπορούμε να πάμε σε ένα νέο πολιτικό σύστημα που αυτό το παλιό οι άνθρωποι αυτοί θα βρουν, αν όχι στη σύνταξη, καλύτερα να αντιμετωπίσουν και τις πράξεις τους. Άρα θα έλεγα ότι το 50% του προβλήματος που είναι το ολιγαρχικό κομμάτι, το κίνημα των Ντεμπών, άρα και η κυρία Καστελιανή το έχει καταλάβει. Μένει βέβαια το δημοκρατικό, το συμμετοχικό κομμάτι, η αντιπρόταση, δηλαδή τι βάζουμε εδώ. Και αυτό ίσως είναι λίγο πιο δύσκολο, γιατί ίσως, δεν ξέρω, οι πολίτες της χώρας σήμερα να μην είναι ακόμα έτοιμοι να ακούσουν και αυτή την αλήθεια, δηλαδή το πώς θα μπορούσαμε να έχουμε μηχανισμούς όπως είπα πριν και πραγματικά οι πολιτικοί όχι απλά να έρχονται με τον ευθυμιόν τους. Δηλαδή έχουμε τώρα πρωθυπουργούς οι οποίοι απέτυχαν, βάλαν τη χώρα σε μνημόνια και να επανήλθαν μετά από λίγο χρονικό διάστημα σαν να μην τρέχει τίποτα με τον πρωθυπουργικό μισθό τους ή τη σύνταξή τους. Όχι απλά λοιπόν να πληρώνουν το πολιτικό τίμημα, αλλά να πληρώνουν και το ποινικό τίμημα. Αυτό δεν είναι μια επανάσταση. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι γενογό και εκτιμένο, αλλά ίσως να μην είναι ακόμα και γι' αυτό ίσως με προβληματίζει και εμένα αυτό να λέω, γιατί δεν βλέπω από νέους κομματικούς μηχανισμούς, νέους σχηματισμούς να μιλούν για μετάβαση σε πολιτισμό δημοκρατίας.
0: Ένα σχόλιο για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο στελεχώνεται και από τον κύριο Αυγερινό, ο οποίος είναι πρικισμένος άνθρωπος κατά τη γνώμη μας. Αλλά σε κάθε περίπτωση, κύριε Καλεντερή, έχω μια πολύ ελαφρά κριτική. Έχουμε ένα κόμμα το οποίο εμφανίζεται πρόσωπο παγιές. Ένα κόμμα το οποίο δεν έχει ανοιχθεί σε διαδικασίες οι οποίες θα βάλουν την κοινωνία στη διαδικασία που εσείς περιγράφετε, γιατί χωρίς την κοινωνία πάλι έχουμε ένα κόμμα, έναν αρχηγό, έναν υπαρχηγό που προχωράει. Όλο αυτό το αυτή την αοριστολογία, την μεγάλη αοριστολογία των ετοιμάτων, δεν μιλάμε για τον πόλεμο. Δεν μιλάμε για τους πολίτες που υποφέρουν, για το εισόδημα των πολιτών. Και βεβαίως για τη δικαιοσύνη, όπως είπατε, μιλάνε, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένας κίνδυνος εκεί στα αόριστα των ετοιμάτων. Αφήνουμε αυτό το θέμα και πάμε λίγο να κάνουμε μια γέφυρα. Τι είναι για σας πατρίδα και τι είναι ο πατριωτισμός? Ξέρετε, σήμερα ο πατριωτισμός είναι ένα εργαλείο για να προσελκύσει ψηφοφόρους. Όλοι αυτό το βαθύ κράτος που λέγεται Νέα Δημοκρατία, για τον πατριωτισμό μιλάει. Και την ίδια στιγμή πουλάει τη χώρα, την πατρίδα. Λοιπόν, για εσάς όμως, δεν μας ενδιαφέρει τώρα τι κάνει η Νέα Δημοκρατία, όποιος. Για εσάς, τι είναι πατρίδα και τι είναι πατριωτισμός?
1: Επειδή κάπου άκουσα πρόσφατα, νομίζω από τον κύριο Γεραπετρίτη, ότι ενισχύεται ο κακός εννοούμενος πατριωτισμός, κάτι τέτοιο. Να πω ότι δεν υπάρχει κακός και καλός εννοούμενος πατριωτισμός. Τους εννοεί τον εθνικισμό.
0: Σωστό.
1: Το σοβινισμό. Ο πατριωτισμός είναι μόνο ένα θετικό συνέστημα από το οποίο αφορείται κανείς, ο οποίος αγαπάει την χώρα, την κοινωνία και τους συνανθρώπους του. Επειδή διδάσκω, και αυτό το εξάμεινο τυχαίνει, διδάσκω παγκοσμιοποίηση, θα σου πω ότι στην πραγματικότητα ο πατριωτισμός είναι η αντίδραση των πολιτών αυτής της υφηλής, αυτής της γης, αυτού του πλανήτη, σε δυνάμεις και τάσεις ομογενοποίησης και σαλαμοποίησης των πάντων. Αυτό το πλούσιο μοσαϊκό που αποτελεί η ανθρωπότητα σήμερα, με τις διάφορες, τα διάφορα δόγματα, τους λαούς,
0: γλώσσες, πολιτισμούς κτλ.
1: Ακριβώς. Τις ενδυμασίες, τις κουζίνες κτλ. Αυτή είναι η αντίσταση, αν θέλετε, σε μια παγκόσμια τυραννίδα της ουσίας. Γιατί μιλάμε για τα πολιτιακά και συνδέονται. Αυτό το οποίο βλέπουμε, δηλαδή την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα να απαγορέψει το βέτο. Επειδή προκάλεσε κάποια προβλήματα ο Βίκτορ Όρμπαν διαχρονικά, τώρα θέλουν να ακυρώσουν το βέτο και να μπορούν πλειοψηφικά, μια αυξημένη πλειοψηφία, να λαμβάνουν αποφάσεις για διεθνείς υποθέσεις, ακόμα και για την ένταξη, για παράδειγμα, της Τουρκίας στην Ευρώπη, παρόλο που η Τουρκία είναι κατοχική δύναμη σε ένα κράτος μέλος. Άρα αυτό το συγκεντρωτικό, αυτό το παγκόσμιο τυραννικό, το οποίο δεν το διδάσκουμε απλά, νομίζω το βιώνουμε όλοι. Είναι το υπεριαλιστικό, είναι το καπιταλιστικό, το άκρατο. Αυτό λοιπόν. Το αντίπαλο δέον αυτού είναι ο πατριωτισμός στην πραγματικότητα. Είναι η αγάπη της ιδιαιτερότητας των ανθρώπων.
0: Στην πορεία την οποία η πορεία η οποία θα οδηγήσει σε αυτό που εσείς σχηματίζετε στο μυαλό σας, ονειρεύεστε και ελπίζετε να γίνει πραγματικότητα. Ποιοι είναι εκείνοι που θα κινητοποιηθούν, κύριε Καλεντερίδη? Έχουμε μια νεολαία η οποία είναι χωμένη μέσα στον ψηφιακό κόσμο. Κάποια άλλη φορά θα μιλήσουμε για τον ψηφιακό κόσμο, αν και είστε πάρα πολύ ικανός στα ψηφιακά κτλ. Ποιοι θα είναι εκείνοι που θα κινητοποιηθούν όταν είναι χαμένοι σε μια κοινωνία πολύ διασπασμένη, και κυρίως ότι όλοι οι ίδιοι είναι, κανείς δεν, όλοι τα τρώνε. Ποιος νομίζετε ότι είναι, ποιος είναι εκείνος που θα κινητοποιηθεί στην κατεύθυνση που εσείς περιγράφετε, στην κατεύθυνση δηλαδή μιας ουσιαστικής πραγματικής δημοκρατίας?
1: Νομίζω πως εδώ αυτό το οποίο νίκησε, αυτό το οποίο κερδίζει στις εκλογές διαχρονικά στη χώρα μας είναι το ποσοστό της αποχής, και νομίζω ότι εδώ κρύβεται και η απάντηση σε αυτό το οποίο ρωτάτε. Κάνω μια γέφυρα, μια σύνδεση με την προηγούμενη κουβέντα και θα σας πω ότι εάν αναγνωρίζουμε όλοι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αυτό το επιτελικό κράτος, που δεν είναι τίποτα άλλο από μια εγκληματική οργάνωση στην πραγματικότητα, με αυτή την ομερτά, με αυτή τη μαφία, εάν συμφωνούμε όλοι ότι είναι θέμα επιβίωσης της Ελλάδος οι άνθρωποι αυτοί όχι απλά να φύγουν αλλά να μπουν για φυλακή, εδώ σε αυτό το πλαίσιο και με αυτό το στόχο είναι εξαιρετική η εξέλιξη να δούμε και τη δημιουργία ενός κόμματος Αντώνη Σαμαρά, το οποίο θα ψαλιδίσει τα ποσοστά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξ ανάγκης, και τη δημιουργία αυτού του κόμματος που ήδη έγινε, το δεύτερο κομμάτι λοιπόν εδώ, της κυρίας Κραστιανού, διότι το πιο σημαντικό, θα φέρει ανθρώπους στην εκλογική διαδικασία οποία πήχαν, δεν μετήχαν. Άρα θα μεγαλώσει το εκλογικό παρονομαστής, άρα πάλι θα ψαλιδιστούν τα ποσοστά του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος εικάζει να χάσει την εξουσία. Νομίζω ότι τον απεχθάνονται και οι συνεργάτες του, τους παρακολουθούσε άλλωστε. Πιστεύω ότι τον προδώσουν και ελπίζω να τον οδηγήσουν και στα χειρότερα. Άρα, γιατί το λέω, διότι αυτές είναι η πραγματικότητα εδώ, οι δυνάμεις. Οι άνθρωποι που δεν συμμετέχουν, οι οποίοι πιστεύω ότι υπάρχουν και κάποιοι που συμμετέχουν και συμμετέχουν είτε από εδώ και από εκεί, δηλαδή κατευθύνονται μία από το ένα από το άλλο κόμμα, είτε σε μικρά κόμματα, αλλά υπάρχει μεγάλη μερίδα ανθρώπων η οποία, βλέποντας αυτή την πολιτική κατάσταση, υποσυνείδητα ίσως, που προκαλεί μια αποστροφή, είναι πολιτικά περιθωριοποιημένη, και νομίζω ότι αυτή είναι η μαγιά στην πραγματικότητα. Τα άτομα τα οποία συμμετείχαν σε μεγάλα συνεδρία, είτε στις Πρέσπες, είτε στα Μνημόνια, είτε στα Τέμπη, τα οποία πολλά από αυτά τα άτομα δεν μετέχουν της πολιτικής διαδικασίας, επέμεναν να συμμετέχουν ακομμάτιστα σε αυτές τις δράσεις. Και νομίζω αυτή είναι η μαγιά, η οποία δεν έχει βρει κάτι μέχρι στιγμής το οποίο να της δώσει το ένας να κάνει το μεγάλο βήμα. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτό, αλλά εκεί ελπίζω.
0: Πού άλλο να ελπίσει κανείς? Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Καλεντερίδη. Ήθελα να σας πω καταρχάς, σαν εισαγωγικό σε αυτό που θα πούμε τώρα, πολλοί λένε ότι ο μεγαλύτερος εχθρός της χώρας είναι η Τουρκία. Άλλοι λένε ότι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλοι λένε ότι είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία και οι πρεσβείες. Και άλλοι λένε βεβαίως ότι ο εχθρός είναι εντός των πυλών. Δεν είναι ούτε στην Τουρκία, ούτε στην Αμερική, ούτε στην Γερμανία. Εσείς προς τα πού θα κλείνατε? Θεωρείτε ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός, δεν λέω αντίπαλος, εχθρός της Ελλάδος? Γιατί όταν θέλουν να εξαφανίσουν μια χώρα, όπως καταστρέψαν οι Ευρωπαίοι με τα μνημόνια τη χώρα, όπως οι Αμερικανοί τη βάλαν σε διαδοχές περιπέτειες, όπως οι Τούρκοι, οι οποίοι θέλουν να πάρουν το Μισό Αιγαίο στην πλάκα, έτσι αύριο το πρωί με ένα νόμο που ψηφίζουν στην Τουρκική Βουλή. Θέλω να μας πείτε και γι' αυτό δύο κουβέντες πριν τελειώσουμε. Νομίζετε ότι ποιος για εσάς είναι ο μεγαλύτερος εχθρός ή αντίπαλος, αν θέλετε, της πατρίδας μας?
1: Εξαιρετική ερώτηση. Θα πω και οι τρεις για να το εξηγήσω. Όσον αφορά το επίπεδο των πολιτών, σε επίπεδο δηλαδή κοινωνίας, ο μεγαλύτερος εχθρός είναι η πέμπτη φάλαγγα. Είναι δηλαδή οι ολιγάρχες, οι λεγόμενοι κοινοβουλευτικοί. Αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το κοινοβουλευτικό καθεστώς, όχι μόνο στην πολιτική, αλλά και στην ακαδημία, διάφορες δεξαμενές σκέψεις, think tank, τα οποία είναι μάλιστα και λαμβάνουν και δημοσιοκρατικό χρήμα, άλλου τύπου ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, οι οποίοι στηρίζουν το κοινοβουλευτικό μοντέλο. Και βέβαια αυτοί στηρίζουν και την αποψήλωση και την απομείωση του ελληνισμού και στο εξωτερικό. Άρα, όσον αφορά τους Έλληνες πολίτες, σαν κοινωνία δηλαδή, από αυτή την έννοια, ο πραγματικός εχθρός, ίσως ο ύψιστος, είναι οι κοινοβουλευτικοί ολιγάρχες. Σε δεύτερο επίπεδο, όσον αφορά το κράτος που λέγεται Ελλάδα, τη χώρα μας, πράγματι ο αντικειμενικός εχθρός είναι η Τουρκία. Είναι ένα μόρφωμα, θα το έλεγα, το χαρακτήριζα. Γιατί γεννήθηκε το 1923 από τις στάχτες, μάλλον πάνω στις στάχτες και στο αίμα της γενοκτονίας των μη Οθωμανών, των μη μουσουλμάνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δεν είχε έρθει ποτέ ενώπιον των ευθυνών του. Οι γενοκτόνοι ήταν μάλιστα ο πατέρας του τουρκικού κράτους και αναφέρομαι στον Μουσταφά Κεμάλ. Συνεχίζουν για το λόγο αυτό ακριβώς τις επιθέσεις και τις γενοκτονίες κατά των Κούρδων σε Συρία και Ιράκ, κατά των Αρμενίων στο Αρατσάχ, Ναγκόρνο Καραμπάχ, κατά των Ελλήνων στην Κυπριακή Δημοκρατία στα κατεχόμενα. Άρα είναι ο αντικειμενικός εχθρός, είναι ένα εμπεριαλιστικό μόρφωμα, το οποίο έχει αναθεωρητικές τάσεις, ταυτίζεται με τις πλέον ακραίες εκδοχές ενός τζιχαντιστικού Ισλάμ, το οποίο είναι και επεκτατικό και τρομοκρατικό στην πραγματικότητα, ιδεολογικά. Και επειδή ήμασταν διαχρονικά σαν χώρα και σαν χώρος ο κυματοθράφτης ενός επεκτατικού Ισλάμ, το οποίο κάποτε απείλησε μάλλον δύο φορές τις πύλες της Βιέννης, γι' αυτό το λόγο λοιπόν παραμένει μέχρι και σήμερα και για τους λόγους που είπατε, διότι υποφθαλμιά το Αιγαίο, παραμένει ο αντικειμενικός εχθρός της Ελλάδος. Και κάνουμε και την σύνδεση εδώ πως η πέμπτη φάλαγγα, ο εχθρός των πολιτών, στην πραγματικότητα εξευμενεί στην Τουρκία, δεν μας δείχνει την αλήθεια, κρύβει το πραγματικό πρόγραμμα, την πραγματική εικόνα των Τούρκων. Ο ιστορικός εχθρός καλοποιεί, αν θέλετε, τον εξωτερικό αντίπαλο, τον εξωτερικό εχθρό. Το τρίτο επίπεδο, όσον αφορά τους Αγγλοσάξονες, αυτή νομίζω ότι είναι η εχθρή της Ευρωπαϊκής Υπήρου, στην πραγματικότητα. Νομίζω το είχαμε πει και μαζί όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, λίγο αργότερα, ότι επρόκειτο για μια σαφέστατη παγίδα των Αγγλοσαξόνων που έστησαν στην Ευρώπη, έτσι ώστε να γίνει αυτό που είπαμε και πιο πριν, να ανταλλάξουμε το καλής ποιότητας και φθηνούς ρωσικούς υδρογονάνθρακες για το κακής ποιότητας και πανάκριβα προϊόντα ενεργειακά των Αμερικανών, και ουσιαστικά να πληρώσουμε και το τίμημα με τις κυρώσεις, με τις οικονομίες, με την άμυνά μας, να αναγκαστούμε να αγοράσουμε νέα όπλα από τους Αγγλοσάξονες, δηλαδή κατά βάση την Αγγλία και την Αμερική. Άρα, ο πραγματικός αντίπαλος, αν θέλετε, της Ευρωπαϊκής Υπήρου, κάτι το οποίο βέβαια δεν είναι τωρινό, το βλέπουμε και στην τεγκολική σχολή, η αντιπαλότητα αυτή του στρατηγού πρόεδρου της Γαλλίας, είναι πράγματι οι Αγγλοσάξονες. Άρα, και στα τρία επίπεδα, νομίζω, μπορούμε να πούμε ότι πράγματι αυτή που αναφέρατε ήταν εύστοχο.
0: Κύριε Καλεντερίδη, πολλοί μιλούν, η Τουρκία, για όσους φίλους μας δεν ξέρουν, έχει εμφανίσει ένα σχέδιο νόμου στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση, σύμφωνα με το οποίο θα αποφασίζει ο πρόεδρος της Τουρκίας για την ελληνική επικράτεια, για τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, δηλαδή στις περιοχές που η Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, εκτείνεται η ΑΟΣ της και τα χωρικά της ύδατα, που δεν τα επεκτείνει επί 30 χρόνια, από το 1996, όταν έγινε εθιμικός κανόνας στο δίκαιο της θάλασσας. Θα αποφασίσει λοιπόν πλέον, αφού δεν το κάνετε εσείς, να σας πω κάτι. Καλά κάνει. Καλά κάνει ο Ερντογάν, γιατί να μην το κάνει. Αφού δεν το κάνουν οι Έλληνες, θα πάρω εγώ το Αιγαίο και θα αποφασίσω πού θα γίνουν πάρκα, πού θα γίνουν αλεία, πού θα γίνουν. Εγώ θα αποφασίζω. Και προσέξτε, δεν είναι αυτό. Προφανώς και οι αποφάσεις της Τουρκικής Βουλής δεν μπορούν να οριοθετήσουν ή να αποφασίσουν κανονιστικά για τη χώρα μας. Όμως, είδαμε ότι εδώ πέρα, ακόμα και στην Κάσο, σε οριοθετημένη ΑΟΣ, δεν τόλμησαν οι Έλληνες να ποντίσουν καλώδιο, το ελάχιστο, το τίποτα. Που μπορούμε να πάμε έξω από τις ΗΠΑ να ποντίσουμε καλώδιο. Λοιπόν, διεκδικούν λοιπόν αυτό οι Τούρκοι. Κύριε Καλεντερίδη, πολλοί λένε ότι επίκειται και σύγκρουση με την Τουρκία. Ακούω διαφόρους, δεν θέλω τώρα να λέω ονόματα εδώ, το οποίο είναι όμως πιστικά. Ότι μέσα στο καλοκαίρι υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης Ελλάδος-Τουρκίας. Ενδεχομένως έχουμε και την σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, τώρα τον Ιούλιο νομίζω. Νομίζω ότι βρισκόμαστε για όλους αυτούς τους λόγους μπροστά σε μια νέα εθνική καταστροφή του μεγέθους του 1922.
1: Ναι, νομίζω το θέτετε πολύ σωστά. Περί αυτού πρόκειται. Είναι μια διανόητη κλιμάκωση από πλευράς της Άγκυρας αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο περιμένουμε να το δούμε. Δεν ξέρω αν θα συνοδεύεται και από χάρτες, το οποίο θα είναι ακόμα μια περαιτέρω κλιμάκωση. Στην πραγματικότητα εδώ, πράγματι, ο ελληνισμός αυτοπεριοριζότανε υπό το φόβο μην γίνει κάποιο επεισόδιο και χάσουν κάποιε τις καρέκλες τους και τις παροχές, ουσιαστικά αποψήλωναν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και γκρίζαραν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο για να παραμείνουν στις θέσεις τους. Ακριβώς αυτό είναι άλλωστε και στην Κάσο. Από αυτό λοιπόν το επίπεδο του να αυτοπεριοριζόμαστε στην πράξη de facto και ρητορικά να τα υποτίθεται να τα διατηρούμε, τώρα πάμε σε μια νέα, ξαναλέω, ολική καταστροφή για αυτό που πρόκειται αυτό το νομοσχέδιο, όπου εδώ οι Τούρκοι θα ορίζουν αυτοί και είναι οι θαλάσσιες ζώνες της Τουρκίας, η αποκλειστική οικονομική ζώνη της Τουρκίας μέχρι τον 25ο μεσημβρινό, δηλαδή στο κέντρο
0: του Αιγαίου. Η μέση του Αιγαίου, βεβαίως.
1: Και στις ζώνες αυτές καταλαβαίνετε ότι θα απαγορεύεται τους Έλληνες ψαράδες να βγαίνουν από τα 6 ναυτικά μίλια. Αυτά μας αναγνωρίζει η Τουρκία. Η Τουρκία αναγνωρίζει μόνο 6 ναυτικά μίλια σε δικαιώματα στο νησιά μας. Και άρα θα μπορεί, μάλλον θα αναγκάζεται το λιμενικό της Τουρκίας να συλλαμβάνει Έλληνες ψαράδες, οι οποίοι βρίσκονται δυτικά της Σαντορίνης, για παράδειγμα, αν αυτό βρίσκεται μέσα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη που θα αποφασίζει κάθε τόσο ο Τούρκος πρόεδρος, ο εκάστοτε Τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, θα μπορεί να τους συλλαμβάνει, να τους μεταφέρει στην Τουρκία και εκεί να βρίσκονται ενώπιον της τουρκικής δικαιοσύνης. Άρα εδώ δεν είναι πλέον ότι αλλάζουμε πίστα, δεν περιορίζουμε de facto τα δικαιώματά μας και δεν κάνουμε αυτά τα οποία δικαιούμαστε. Εδώ μας απαγάγουν, μας συλλαμβάνουν μέσα στο σπίτι μας. Και άρα πέφτει το σε εμάς σκυτάλι, εδώ την μπάλα, στη δική μας πλευρά του γηπέδου για το πώς θα αντιδράσουμε. Και πράγματι, ανάλογα το τι νομοσχέδιο θα εμφανιστεί από την Άγκυρα, αυτό θα κριθεί αν θα έχουμε και κάποιο δρόμο επεισόδιο. Δεν το αποκλείω, βεβαίως.
0: Και τόσο κοντά, κύριε Καλεντερίδη.
1: Κοιτάξτε, το νομοσχέδιο αυτό μας είχαν πει ότι θα γινόταν μέσα στο τέλη Μαΐου. Δεν ήρθε ευτυχώς. Το περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα δείχνει. Εγώ θεωρώ ότι δεν. Από το νομοσχέδιο, από τη στιγμή που εμφανίζεται,
0: προφανώς,
1: δεν θα εμφανίζεται για να μην εφαρμοστεί.
0: Βέβαια.
1: Για να εφαρμοστεί. Αν δεν εφαρμοστεί, προφανώς καταλαβαίνετε θα αποδυναμωθεί το τουρκικό κράτος. Εάν δηλαδή αποφασίσει με φυρμάνι ο Σουλτάνος Ερντογάν ότι η δυτικά της Ετίνου είναι ΑΟΣ Τουρκίας και ψαρεύουν κανονικότητα οι Έλληνες ψαράδες και τους αγγίζει το τουρκικό λιμενικό, έχει ακυρωθεί οποιαδήποτε πράξη Τουρκίας, έχει αποδυναμωθεί. Δεν μπορούμε να την παίρνουμε σοβαρά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι, επειδή μέχρι τώρα όλα αυτά τις προκλήσεις τις κάναν έτσι κι αλλιώς, με ρηματικές διακοινώσεις, με υπομνήματα στον ΟΗΕ κτλ., αυτή η αναβάθμιση κάπως για ποιο λόγο να την κάνουν, αν δεν την κάνουν για να την εφαρμόσουν. Άρα ναι, και τόσο κοντά λοιπόν είναι επίφοβο, πράγματι.
0: Κλείνοντας, επειδή σας εξαντλήσαμε σήμερα, σας εκτός από τις υποχρεώσεις σας, σας ταλαιπωρεί και ένα κρυολόγημα, ούτως ή άλλως, να μην σας ιδιαίτερα σας κουράζουμε παρά την αντοχή σας, θα ήθελα να μας πείτε για τις προτάσεις, εντάχει, εσείς θα αποφασίσετε πόση ώρα και αν, για τις τροποποιήσεις του συντάγματος, τις οποίες προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Έχω μπροστά μου, αλλά ίσως καλύτερα να μας πείτε εσείς αν νομίζετε ότι έχει.
1: Δεν τη θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Δεν τη θυμάμαι, γιατί έχει σχεδόν ένα μήνα το θέμα. Το είχα καλύψει, αλλά δεν τη θυμάμαι όλες.
0: Δεν πειράζει. Να σας πω όμως εγώ ότι δεν φύγει καθόλου εκείνα τα άρθρα που και εσείς νομίζω θεωρείτε πολύ προβληματικά. Δεν φύγει καθόλου ότι μπορεί μια τυχούσα πλειοψηφία της Βουλής να αλλάζει τα σύνορα της χώρας. Το άρθρο, ναι. 27. Δεν μιλάει για μιλάει για την απονομή χάρη εκ μέρους του Προέδρου. Βέβαια δεν είναι αρκετή η διατύπωσή του. Θα τα πούμε μια άλλη φορά ίσως. Δεν μιλάει για την κατάσταση πολιορκίας. Ξέρετε, και στο ναζιστικό σύνταγμα, στην ουσία εκείνος που είναι ο κυρίαρχος, είναι εκείνος που αποφασίζει στην κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Έτσι. Ο Κάρλ Σμιτ, δηλαδή, ο συνταγματολόγος του ναζισμού, αυτό έλεγε. Νομίζω ότι και εσείς θεωρείτε ότι τέτοιου είδους άρθρα βιάζουν το δημοκρατικό πολίτευμα και για το οποίο βέβαια αυτοί δεν λένε τίποτα.
1: Σωστά. Κοιτάξτε εδώ, νομίζω μείζον, και επειδή αναφέραμε και τα Τέμπη και άλλα εγκλήματα, όπως είναι το σκάνδαλο του ΠΚΠ, των υποκλοπών, όπου όλα αυτά κατευθύνονταν από το προσωπικό γραφείο, μπορεί και τηλέφωνο του Πρωθυπουργού. Μείζον θέμα εδώ είναι το θέμα του άρθρου 86, το οποίο καλύπτει βέβαια και τον Πρωθυπουργό, η ασυλία των υπουργών και πρωθυπουργών. Το οποίο πρέπει να καταργηθεί. Και επειδή καταλαβαίνω ότι προτείνουν κάποιες αλλαγές και τα λοιπά, κάποια πασαλήματα, αυτό νομίζω δείχνει, υποδηλώνει την προσέγγιση της συγκάλυψης που έχουν. Αντίστοιχα, άλλα άρθρα είναι τα άρθρα περί
0: αν μου επιτρέπετε για το 86, προσέξτε τι λένε. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ προβληματικό αυτό η διατύπωση. Για το 86 δεν μιλάμε. Για το 86 λέει: διενέργεια ανάκριση, προανάκριση ή προκαταρτική εξέταση θα γίνεται από εισαγγελέα εφετών και πρόταση άσκηση δίωξη από ανώτατο δικαστικό όργανο. Κατάργηση τη διαβίβαση των οποιονδήποτε στοιχείων αμελητή τη Βουλή καθώ και τη αρμοδιότητα τη Βουλή για τη διενέργεια προκαταρτική εξέταση. Άσκηση δίωξη για ποινικά δικήματα που τέλεσαν μέλη τη κυβέρνηση ή υφυπουργοί κατά την άσκηση των καθηκόντων του με απόφαση τη Βουλή. Με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών με ονομαστική ψηφοφορία. Τι είναι αυτά, δηλαδή, ο Γιάννης Κερνά, Γιάννης Πίνη, κύριε.
1: Δεν χρειάζεται καμία ασυλία για τους υπουργούς. Δηλαδή, αν έχουν διαπράξει ποινικά εγκλήματα, για ποιο λόγο.

0: συντάγματος ορίζεται ότι η δικαστική ανώτατη είναι, διορίζονται από τους πολιτικούς, από την κυβέρνηση, άρα είναι άνθρωποι τους. Και στο 91 ορίζεται ότι η κυβέρνηση ελέγχει πειθαρχικά τη δικαιοσύνη, δηλαδή τους κρατάνε κιόλας.
1: Το 91 δεν το ακουμπάνε πάντως. Από ό,τι βλέπω εγώ τουλάχιστον, δεν το ακουμπάνε. Μόνο το 90, το οποίο κάνουν την εξής προαγωγή στις θέσεις των, των ανώτατων δικαστών από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή. Έτσι, χωρίς κυβέρνηση.
0: Καταστρατηγεί την έναντι διάξεων εξουσιών αυτό, όπως καταλαβαίνετε. Δεν μπορεί η μία εξουσία να βγάζει την άλλη. Εδώ προφανώς υπάρχει θέμα, παραβιάζεται η αρχή της διάξεων εξουσιών και άρα γι' αυτό δεν έχουμε ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Άρα προφανώς σε αυτούς τους άξονες κινούνται σε ένα κοινοβουλευτικό σκληρό, θα έλεγα, μοντέλο. Πασαλήματα, τα οποία εικάζω το κάνουν για ίδιο ενόφελο, για να προστατευτούν για όλα αυτά τα μίγια τα οποία έχουν κάνει και τα έχουμε μάθει. Να πω κλείνοντας
1: ότι
0: είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι τα σκάνδαλα τα οποία ξέρουμε, για τα οποία ευτυχώς πλέον η κοινωνία απεχθάνεται την εγκληματική οργάνωση, και τα τρία είναι ευρωπαϊκά σκάνδαλα. Το σκάνδαλο του Τεμπών είχε να κάνει με την 717, η οποία δεν υλοποιήθηκε ποτέ.
1: Για τους σιδηροδρόμους, βεβαίως.
0: Το σκάνδαλο του ΠΚΠ ήταν κοινοτικά κονδύλια και το σκάνδαλο του Πρέντερ το μάθαμε επειδή ήταν ευρωβουλευτής ο τότε.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης του το βρήκανε στο Ευρωκοινοβούλιο.
0: Φανταστείτε λοιπόν τι σημεία και τέρατα έχουν κάνει στη χώρα μας, ιστορικό, δηλαδή ιστορικά εγκλήματα χωρίς την Ευρώπη, και φανταστείτε πόσο σπαταλάμε τα χρήματά μας στους δικαστικούς, οι οποίοι απλά είναι αχειράνθρωποι των αχειρανθρώπων των εμπειραλιστών στη χώρα. Τους συγκαλύπτουν, να μην σας πω ότι το παραδικαστικό με το παρακομματικό, παραπολιτικό κυβερνά αυτή τη χώρα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Καλεντερίδη. Καταρχάς, να σας ζητήσουμε συγγνώμη αν σας ταλαιπωρήσαμε. Το πρώτο. Δεύτερον, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Είστε απολύτως επαρκείς σε όλα τα θέματα τα οποία συζητήσαμε. Και θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας, βεβαίως. Και να είστε περαστικά σας και να είστε πολύ, πολύ καλά. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Φίλοι και φίλες, φτάνοντας στο τέλος εκπομπής μας της σημερινής, θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Ευθυμίου, τις κυρίες μάλλον Ευθυμίου Λέκα και Μαυρογέννη. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ντάφο και τον κύριο Γιάννο. Θέλω να ευχαριστήσω τον ήρωη, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα. Χωρίς τον ήρωη δεν θα υπήρχαμε κι εμείς, δηλαδή, έτσι. Και την ΕΡΤΟΠΕΝ, η οποία αναμεταδίδει τις εκπομπές μας. Και βεβαίως πάνω απ' όλους να ευχαριστήσω εσάς. Θέλω να σας πω όμως και δύο-τρία πράγματα ακόμα, αφού έχουμε λίγο χρόνο, μερικά λεπτά ακόμα. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ εσάς. Και βέβαια έλεγε κάποιος, όπως σας είπα, κάποιος φίλος έλεγε, λέμε πολλά κτλ. Κοιτάξτε, με τις δικές σας παρατηρήσεις μπορούμε να κάνουμε λίγο περισσότερο εις βάθος να πηγαίνουμε και με τις δικές σας παρατηρήσεις και στο chat, δεδομένου ότι η εκπομπή είναι ζωντανή. Τώρα, ήθελα να σχολιάσω απλώς και δεν ήθελα να ταλαιπωρώ και τον κύριο Καλεντερίδη μαζί μας. Λέει ένας φίλος, ο Βάσκον, το νέο κόμμα σας έφαγε και έχετε πέσει όλοι εναντίον του. Δεν ξέρω, είπα εγώ κάτι, φίλοι και φίλες, που δεν το κατάλαβα ενδεχομένως. Δεν αισθάνθηκα, αν είπα κάτι, να με συγχωρείτε και η κυρία Χριστιανού και το κόμμα και όλα αυτά, και εσείς, και ο κύριος Βάσκον κτλ. Δεν ήθελα να πω κάτι για την κυρία Χριστιανού. Είναι μερικές παρατηρήσεις. Ίσα-ίσα ο κύριος Αυγερινός είναι ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος με πολύ σοβαρές απόψεις. Πολλές φορές είχαμε κάνει και εκπομπή σε τούτη δύο την εκπομπή. Την κυρία Χριστιανού τη σεβόμαστε απόλυτα για όλον αυτόν τον αγώνα που έχει κάνει αυτά τα χρόνια. Αλλά προσέξτε, αν δεν κάνουμε κριτική, ενδεχομένως να γινόμαστε και συνένοχοι σε μια εκτροπή που μπορεί να πάρει ένα κίνημα πολιτών. Για παράδειγμα, θα απαντάει ένας άλλος φίλος μας και δεν θα πω εγώ δικά μου πράγματα, θα πω αυτά που λέει ο φίλος μας ο Τράκον απέναντι σε αυτά που σας είπα. Λέει ο κύριο φίλος μας ο Τράκον, μιλάει το κόμμα Χριστιανού για εσχάτη προδοσία των πολιτικών που υπέγραψαν σχέδια μνημονίων, γιατί ξέρετε, τα μνημόνια δεν ψηφίστηκαν από την Ελληνική Βουλή. Θα έχουμε και μια εκδήλωση σε 15 περίπου ημέρες από τώρα, όπου θα είναι ο κύριος Φώτης Μαζαράκης, ο κύριος Σπύρος Φώτης Μαζαράκης, για αυτό ακριβώς το θέμα. Θα τα πούμε όμως, θα το ανακοινώσουμε την άλλη εβδομάδα. Δεν ψηφίστηκαν από την Ελληνική Βουλή. Η Ελληνική Βουλή εξουσιώτησε αντισυνταγματικά τον Υπουργό των Οικονομικών να υπογράφει τα σχέδια των μνημονίων, τα οποία δεν έρχονταν ποτέ ουσιαστικά στη Βουλή για κύρωση. Συνεχίζω. Ο κύριος Τράκον μιλάει για δημόσια...

Ο χρέος και τη διαγραφή του μετά την ανάκτηση της εθνικής κυριαρχίας από την οποία το πολιτικό προσωπικό παρετήθηκε ανεφόρον και αμετάκλητα. Δεν είναι πολύ σοβαρό αυτό, φίλοι και φίλες? Συνεχίζει ο φίλος ο Τράκων σε άλλο μήνυμά του. Μιλάει τώρα για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Το επαναφέρω για να ξέρουμε γιατί λέμε. Ούτε ο κύριος Τράκων την κατηγορεί. Βλέπει τις ελλείψεις του κόμματος και τις επισημαίνει. Δεν λέει ότι για τον Τσίπρα μπορεί να πει πολλά, για τη Νέα Δημοκρατία δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Όμως για κόμματα που έχουν τη δυνατότητα να πάνε παραπέρα, να συγκροτήσουν το λαό σε μια άλλη κατεύθυνση δημοκρατίας και ελευθερίας, νομίζω ότι οφείλουμε να κάνουμε παρατηρήσεις. Δεν μας κάνει καθόλου κακό το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, αν θέλετε. Λοιπόν, μιλάει για κατάργηση όλων των, λέει ο Τράκων, συνεχίζει, μιλάει για την κατάργηση όλων των μνημονιακών νόμων που με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου επιβάλλονται ακόμη. Άλλο μήνυμα του κυρίου, του Τράκων, με συγχωρείτε. Μιλάει για την αντισυνταγματική ΑΔΕ, μια εταιρεία ειδικού σκοπού που λογοδοτεί μόνο στους δανειστές. Νομίζω ότι είναι πολύ εύστοχες οι παρατηρήσεις του φίλου μας με την επωνυμία Τράκων. Επίσης ο Τάσος λέει, όταν ένα κόμμα όπως της κυρίας Καριστιανού λέει ότι δεν συνεργάζομαι με κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης και διχάζει, κάτι δεν πάει καλά. Απαντάει βέβαια ο φίλος από κάτω και λέει, μα μιλάει για τις συμβάσεις τις μνημονιακές η κυρία Καριστιανού. Λοιπόν, προσέξτε, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και το κίνημα των Ντεμπών δημιούργησε υποθήκες για το μέλλον, παρακαταθήκη για το μέλλον, με όλες αυτές τις μεγάλες λαϊκές κινητοποίησεις που εξέφρασαν όχι μόνο το έγκλημα των Ντεμπών, την απελπισία, την απόγνωση και την οργή των πολιτών για το κίνημα των Ντεμπών, για το έγκλημα αυτό, για το έγκλημα των Ντεμπών, όχι το κίνημα, αλλά εξέφρασαν και όλη τη σωρευμένη καταπίεση, απελπισία μιας ολόκληρης κοινωνίας. Αυτή τη λαϊκή έκρηξη η οποία έλαβε χώρα, μέχρι στιγμής, και από ό,τι φαίνεται μάλλον απομακρύνεται από αυτή την κατεύθυνση, το νεότευτο κόμμα αυτό, το οποίο έχει αποκτήσει έναν πρόσωπο παγή χαρακτήρα, επιφυλάσσοντας στον πολίτη το ρόλο του ψηφοφόρου και μόνον, έτσι δείχνει τουλάχιστον για την ώρα, μακάρι να διαψευστούμε, έτσι, αφήνει το εγχείρημα αυτό σε όλες τις δυνατότητες να χειραγωγηθεί, σε όλες τις δυνατότητες να ενσωματωθεί. Ας αφήσουμε όμως αυτό και να σας προσθέσω μόνον, διαβάζοντας ένα άρθρο του κυρίου πολύ καλού φίλου της εκπομπής μας, του κυρίου Τζίμα, τις προάλλες, το οποίο έχει τον τίτλο «Οι ανισότητες», πριν 2-3 μέρες δηλαδή, «Οι ανισότητες και η γαλλική επανάσταση». Μερικά στοιχεία που αναφέρει ο κύριος Τζίμας για να δούμε πού πηγαίνουν αυτές οι κοινωνίες, τις οποίες τις θεωρούν πολλοί από εμάς, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο ολόκληρο, τις θεωρούν ως μονόδρομο. Την οργάνωση των κοινωνιών κατά αυτόν τον τρόπο, τον οικονομικό, τον κοινωνικό, τον πολιτικό, αυτή την οργάνωση των κοινωνιών τη θεωρούν ότι είναι μονόδρομος. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική. Από όταν κατέρευσε το σοβιετικό οικοδόμημα, και ξέρετε, αν πούμε ότι το σοβιετικό οικοδόμημα είχε αφετηρία την μεγάλη επανάσταση της Ρώσικης Επανάστασης του Φεβρουαρίου του 1917, που ήταν μία ενιαία επανάσταση με την Οκτωβριανή Επανάσταση, η πρώτη μεγάλη επιτυχημένη εργατική επανάσταση στον κόσμο, και όσο συκοφαντημένη και αν είναι και όσο μεγάλα λάθη και αν έγιναν, μην ξεχνάτε ότι ακόμα στοιχιώνει αυτή η επανάσταση. Δεν μιλώ για την κοινωνία του Μπρέζνιεφ, του Αντρόποφ, της ύστερης Σοβιετικής Ένωσης. Θα το συζητήσουμε σε κάποιες άλλες εκπομπές με πιο αρμόδιους από εμάς. Όμως αυτή η επανάσταση στοιχιώνει ακόμα τη συνείδηση των αρχουσών τάξεων. Πόσες ταινίες γυρίζονται ακόμα για να συκοφαντήσουν και να κατηγορήσουν με οποιοδήποτε τρόπο εκείνη την επανάσταση. Με τις μεγάλες εκτροπές, με τα μεγάλα λάθη και αν θέλετε και με τα μεγάλα εγκλήματα. Έτσι. Αναμφίβολα.
Όμως, όταν τέλειωσε αυτό το εγχείρημα που πολλοί εύχονταν για το τέλος του, είδαμε που πήγε ο κόσμος μας. Ένας κόσμος που βρισκόταν με τη Σοβιετική Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες μια ισορροπία τρόμου, ξαφνικά αυτή η ισορροπία χάθηκε και βλέπετε που βρισκόμαστε σήμερα. Πόλεμοι παντού, στην Ουκρανία, στο Ιράν, στην Παλαιστίνη, στη Γάζα, στο Λίβανο, στο Σουδάν, στη Σομαλία. Πόλεμοι παντού, αίμα παντού. Τέλος πάντων, αυτό το πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό σύστημα, το οποίο για πολλούς είναι κατάπτυστο και για πολλούς είναι το μοναδικό το οποίο θα οδηγήσει την ανθρωπότητα στην ευημερία, ενώ δεν βλέπουν πού την έχει οδηγήσει, αφού την έχει οδηγήσει εδώ, γιατί να μην την οδηγήσει ακόμα και χειρότερα, ακόμα και σε έναν εκδηλωμένο παγκόσμιο πόλεμο. Πλεονασμό στο παγκοσμίως παγκόσμιο, αλλά καταλαβαίνετε, ελπίζω, τι θέλω και εγώ να πω. Προσέξτε τώρα να δούμε για τις ανισότητες αυτού του θαυμάσιου συστήματος στο οποίο είμαστε μάρτυρες της εξέλιξής του. Ενός συστήματος που κατατρώγει τον πλανήτη, καταστρέφει τις χώρες, με σιδερένιο χέρι βεβαίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά να μην αθώνουμε και άλλες κοινωνίες και τις άλλες μεγάλες δυνάμεις της εποχής, γιατί φίλοι και φίλες, μόνο η Κίνα και η Ρωσία θα μπορούσαν να βάλουν φρένο στην αφαιρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν το κάνουν, ενδεχομένως επειδή περιμένουν να οριμάσουν οι συνθήκες οι οποίες θα τις ευνοούν ακόμα περισσότερο. Μιλώ για την Κίνα, για τη Ρωσία, είναι εμπλεγμένη σε έναν πόλεμο ζωής και θανάτου, και να ευχηθούμε αυτή η ενδεχόμενη ολιγορία, ενδεχόμενη γιατί μπορεί να είναι αδυναμία, δεν ξέρω. Έχει τεράστια σύνορα η Ρωσία, είναι τεράστια χώρα με τεράστια σύνορα και πρέπει να δεσμεύει τεράστιες δυνάμεις για να τα φυλάει. Οι Ουκρανοί χτυπάνε σε τεράστια βάθη στη Ρωσία. Μήπως λοιπόν πρόκειται και για αδυναμία της Ρωσίας να σταθεί απέναντι στον Αμερικανικό οδοστρωτήρα και τον Ευρωπαϊκό από κοντά. Αλλά προσέξτε, αν η Κίνα και η Ρωσία δεν σταθούν, δεν βάλουν φρένο σε αυτή τη συμπεριφορά, πραγματικά δεν ξέρουμε πού μπορεί να οδηγηθούμε. Ας ευχηθούμε, εν πάση περιπτώσει, ότι κάνουμε λάθος. Πάμε λοιπόν λίγο στο άρθρο του κυρίου Τζίμα, το οποίο λέει τα εξής. Σαν στοιχεία το λέω για να τα κρατήσουμε στο μυαλό μας. Νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι ένα τρισεκατομμύριο δολάρια πλούτου δημιουργήθηκε μόνον για τα 19 πλουσιότερα αμερικανικά νοικοκυριά του 2024. Αυτό είναι περισσότερο από την αξία ολόκληρης της οικονομίας της Ελβετίας. Τι λέει εδώ ο κύριος Τζίμας, ότι δηλαδή 19 οικογένειες αύξησαν τον πλούτο τους όσο είναι ολόκληρη η οικονομία της, όχι ο συνολικός πλούτος, η αύξηση του πλούτου τους. Σκεφτείτε τι έχουν, τι είχαν και αυξήθηκε όσο είναι η οικονομία της Ελβετίας. Πάω λίγο παρακάτω. Τα 19 κορυφαία νοικοκυριά στην Αμερική, αν θέλετε να το διαβάσετε αυτό το άρθρο, είναι πολύ ενδιαφέρον, δεν είναι μεγάλο. Οι ανισότητες και η Γαλλική Επανάσταση λέγεται. Μπορείτε να το πληκτρολογήσετε και ευχερός να το βρείτε. Τα 19 κορυφαία νοικοκυριά στην Αμερική ελέγχουν τώρα περίπου το 2% του συνολικού πλούτου του έθνους. Περισσότερο από τα χαμηλότερα 65 εκατομμύρια μαζί. 19 νοικοκυριά από τη μία, 65 εκατομμύρια από την άλλη. Το κορυφαίο 1% κατέχει το ίμιση του συνόλου του χρηματιστηρίου. Δηλαδή, το 1% των Αμερικανών κατέχει το 50% των μετοχών, όλων των παράγων, όλα τα χρηματιστηριακά προϊόντα, τα κατέχει αυτό το 1%. Σκεφτείτε, μιλάμε για τι πλούτο. Και ξέρετε, όταν λέμε πλούτο που έχουν αυτοί, από κάποιους άλλους το στερούν. Έτσι. Δηλαδή, κάθε οικονομία και η παγκόσμια είναι μία πίτα. Όπως την μοιράζεις είναι. Όταν κάποιος πάρει τα 9 δέκατα της πίτας, για τους υπόλοιπους όλους θα μείνει το 1 δέκατο. Απλά μαθηματικά. Ίσως δεν είναι τόσο απλά κάθε φορά, αλλά είναι κατά βάση αυτή η ιστορία. Συνεχίζω λοιπόν λέγοντας από το ίδιο άρθρο, στην πραγματικότητα σήμερα
Το πλουσιότερο 1% στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατέχει περίπου το 25% του συνόλου του ιδιωτικού πλούτου, ενώ το χαμηλότερο 50% του πληθυσμού μοιράζεται μόλις το 3%. Τι είπαμε για τους Αμερικανούς? Είπαμε ότι στην Αμερική το πλουσιότερο 2%, τα 19 νοικοκυριά εν πάση περιπτώσει, το κορυφαίο 1% κατέχει το ίμιση του συνόλου του χρηματιστηρίου, και αυτές οι 19 περίπου, τα 19 νοικοκυριά, έχουν το 2% του συνολικού πλούτου του έθνους περισσότερο από το χαμηλότερο 65 εκατομμύρια μαζί. Στην Ευρώπη έχουμε το πλουσιότερο 1% κατέχει το 25% του συνόλου του ιδιωτικού πλούτου, ενώ το χαμηλότερο 50% πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης μοιράζεται μόλις το 3%. Το διανοείστε? Από τα 500 τόσα εκατομμύρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα 250 εκατομμύρια μοιράζονται το 3% του πλούτου και το 1% το 25% του πλούτου. Ωραία κοινωνία, ωραίες κοινωνίες, δίκαιες, έτσι, δίκαιες. Ο συνταξιούχος παίρνει 4, 5, 6, 7 εκατοστάρικα, δεν έχει να ικανοποιήσει τις στοιχειώδεις ανάγκες του και την υγεία του βεβαίως. Και άλλοι μοιράζονται αμύθιτα πλούτη, πλοία, αεροπλάνα. Λοιπόν, το κορυφαίο 1% των Αμερικανών κατέχει το 35%. Εκεί είναι ακόμα μεγαλύτερες οι ανισότητες. Το 1% των Αμερικανών κατέχει το 35% του καθαρού ιδιωτικού πλούτου. Τι λέγαμε προηγουμένως, η Ευρώπη, το 1% στην Ευρώπη, το 25% του πλούτου. Το 1% των Αμερικανών, το 35% του καθαρού ιδιωτικού πλούτου. Ενώ το χαμηλότερο μοιράζεται το 0,9% του πλούτου. Αυτό είναι το όνειρό μας για το μέλλον. Αυτό είναι το όνειρό μας για τη δικαιοσύνη, για την ισονομία, για τη διανομή του πλούτου. Εν πάση περιπτώσει, όσο γίνεται περισσότερο δίκαιο, αυτό είναι. Ο Elon Musk να έχει τα 3 εκατομμύρια και άλλοι να μην έχουν να φάνε. Εκείνο που είναι το πρόβλημα είναι ότι με τέτοιες κολοσσίες ανισότητες μπορεί να υπάρξει δημοκρατία. Ο κύριος Τζίμας καταλήγει και λέει ότι είναι προφανώς ότι δεν μπορεί να υπάρξει κανένας είδους δημοκρατία με αυτές τις ανισότητες. Το κατεστημένο κάνει ό,τι θέλει. Προσέξτε, γιατί όταν έχεις τόσο τεράστια οικονομική δύναμη, μπορείς να εξαγοράσεις τους πάντες. Ίσως δεν μπορείς να εξαγοράσεις μια ολόκληρη χώρα που λειτουργεί απόλυτα δημοκρατικά, όπως συζητούσαμε προηγουμένως με τον κύριο Καλεντερίδη. Ίσως δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό. Πώς να εξαγοράσεις 10 εκατομμύρια ανθρώπους? Μπορείς να εξαγοράσεις έναν, εμένα ή κάποιον από εσάς, αλλά δεν μπορείς να εξαγοράσεις όλο τον κόσμο. Όμως αυτό προϋποθέτει μια απόλυτα δημοκρατική κοινωνία για να μην εξαγοράζεται. Αλλιώς, αν είναι μια ηγεσία, μπορεί εύκολα να εξαγοραστεί. Αν δεν θεχθεί να εξαγοραστεί, να εξοντωθεί, να δολοφονηθεί. Ξέρετε πόσοι πολύ μεγάλοι ηγέτες εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων σε όλο τον κόσμο, στην Νότια Αμερική, στην Αφρική, έχουν πέσει τα αεροπλάνα τους? Έτσι. Αποτύχει. Τυχαίως πέσαν τα αεροπλάνα. Έχουν δολοφονηθεί από τη CIA. Έχουν δολοφονηθεί. Τώρα τι συζητάμε? Να συζητάμε για τις δολοφονίες των Ισραηλινών Αμερικανών στο Ιράν? Λοιπόν, όταν υπάρχει μια τέτοια ανισότητα πλούτου, όλο είναι δυνατόν. Είτε λοιπόν να εξαγοραστεί μια ηγεσία, είτε να απειληθεί, είτε να συκοφαντηθεί, είτε να εξαγοραστούν εκείνοι που μπορούν να την υπονομέσουν. Κάτι τέτοιο μήπως συνέβη και στη Βενεζουέλα. Μια κοινωνία με μεγάλο αγωνιστικό παρελθόν για το λαό, τον ίδιο της Βενεζουέλας. Σήμερα η κυρία Ροντρίγκες κυβερνά, έχουν χωρίσει τον πλούτο τους στους Αμερικανούς. Καταλήγει ο κύριος Τζίμας εδώ και θέλω να το προσέξω, και μάλιστα θα ήθελα να κάνουμε μια κουβέντα και μαζί του για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Έχει γράψει 2 βιβλία. Ελπίζω μέσα στον Ιούνιο να έχουμε την χαρά και την τιμή να κάνουμε μια κουβέντα μαζί του και για αυτό το θέμα. Λέει λοιπόν εδώ ο κύριος Τζίμας, δεν είναι τυχαίο ότι κάθε τεχνολογική εξέλιξη με τη φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης να πρωταγωνιστεί σήμερα, ακριβώς επειδή χειραγωγείται από τον λόγο κατεστημένο, επιτείνει περαιτέρω την ανισότητα. Η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί προσέξτε, η τεχνητή νοημοσύνη από ιδιωτικές εταιρείες, δεν είναι ένα δημόσιο αγαθό το οποίο γυρίζει στην κοινωνία. Είναι ένα ιδιωτικό αγαθό,
το οποίο εκμεταλλεύεται το δημόσιο, έτσι, εκμεταλλεύεται την κοινωνία, εκμεταλλεύεται τους μηχανισμούς οι οποίοι εγγυώνται των κρατών των σημερινών, εγγυώνται τα κέρδη της. Λέει λοιπόν εδώ ο κύριος Τζίμας, η τεχνητή νοημοσύνη έχει δημιουργήσει ήδη 50 νέους δισεκατομμυριούχους μόνο το 25 και έχει κάνει τους υπάρχοντες δισεκατομμυριούχους περίπου μισό τρισεκατομμυρίου δολάρια πλουσιότερους. Από τότε που κυκλοφόρησε το ChatGPT το 2022, ο πλούτος του κορυφαίου 1% έχει αυξηθεί κατά 15 τρισεκατομμύρια δολάρια. Το ξαναπούμε. Ο πλούτος του κορυφαίου 1% έχει αυξηθεί κατά 15 τρισεκατομμύρια δολάρια. Για το περίπου 40% που δεν κατέχει μετοχές, η τεχνητή νοημοσύνη τους έκανε 0 δολάρια. Αν είναι αυτό το όνειρό μας για μια αρμονική, ισότιμη, δίκαιη κοινωνία, ας συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο. Προφανώς και δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον πλανήτη, αλλά μπορούμε να αλλάξουμε τη χώρα μας. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Η Ελλάδα το έχει πλησιάσει πολλές φορές στην ιστορία της. Μήπως ήρθε η ώρα να το προσπαθήσει και να το επιτύχει ξανά. Φαντασίες, όνειρα, ενδεχομένως. Μήπως πραγματοποιούνται όμως. Φίλοι και φίλες, μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, αφού σας ευχαριστήσουμε ξανά που είστε μαζί μας, αφού σας ευχαριστήσουμε ξανά που εκδηλώνετε την αρέσκειά σας με like, ανανεώνουμε το ραντεβού μας και σας ευχόμαστε μέχρι τότε να είστε πολύ πολύ καλά. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Σήμερα θέλω να πάμε στη Βηρυτό. Θα πάμε στον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων Ανθρωπολογίας στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού, τον κύριο Νικόλα Κοσματόπουλο, διότι ακούσαμε χθες για τη νέα παράταση της εκεχηρίας που κάνει η κυβέρνηση του Λιβάνου με το Ισραήλ. Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει, συνεχίζει να προελάβει και όλων έπεσαν τα μάτια πάνω στο ότι η Χεζμπολάχ λέει δεν υπογράφω. Εντάξει, αλλά οι άλλοι τι υπέγραψαν ακριβώς και τι γίνεται στο Λίβανο αυτή τη στιγμή? Καλημέρα κύριε Κοσματόπουλε.
5: Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Ευχαριστώ πολύ.
4: Και εγώ ευχαριστώ. Κύριε Κοσματόπουλε, καταρχάς θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει αυτή τη στιγμή κατάπαυση πυρός, να το πω έτσι?
5: Όχι, δεν υπάρχει καμία κατάπαυση πυρός. Το Ισραήλ συνεχίζει και με βάση τη συμφωνία θα συνεχίσει την πυρά και τις δολοφονίες και τις επιθέσεις. Και φυσικά την κατάληψη ενός μεγάλου μέρους του Λιβάνου. Οι μελετητές λένε και ερευνητές λένε ότι είναι μεγαλύτερο από αυτό που έχει καταλάβει η Ρωσία στην Ουκρανία, αναλογικά.
4: Α, με βάση βεβαίως τους πληθυσμούς και τις εκτάσεις, αυτό εννοείται, έτσι?
5: Βεβαίως, ναι, αναλογικά.
4: Ναι, αναλογικά, σωστά είπα. Θέλω να σας ρωτήσω, οπότε κύριε Κοσματόπουλε, αυτό που χθες κυκλοφόρησε διεθνώς, ότι η κυβέρνηση του Λιβάνου συμφώνησε με το Ισραήλ για παράταση της εκεχηρίας και οι μόνοι που την διαλύουν, να το πω έτσι, είναι η Χεζμπολάχ. Τι συμφώνησαν ακριβώς?
5: Θα μου επιτρέψετε, κύριε Σαχίνη, να διορθώσω λίγο το επίρρημά σας.
4: Ναι.
5: Κυκλοφόρησε όχι διεθνώς, κυκλοφόρησε δυτικός.
4: Α, μάλιστα. Εντάξει, δεκτό.
5: Συγγνώμη, γιατί η ειδήσια δεν είναι διεθνής, ευτυχώς δηλαδή. Νομίζω ότι αρχίζει πια αυτό το πράγμα και γίνεται συνείδηση σε όλο τον πλανήτη. Αν κυκλοφορεί κάτι στη Δύση, δεν σημαίνει ότι είναι και διεθνής η κυκλοφορία.
4: Σωστό. Καλά το λέτε αυτό.
5: Ναι, συγγνώμη για αυτή την διόρθωση, αλλά είναι σημαντικό. Καταλαβαίνω ότι ακόμα μαθαίνουμε τα νέα μας από τη Δύση, αλλά αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Όπως και να έχει, ή τουλάχιστον να αρχίσει να γίνεται λίγο πιο πληθωρικό και πιο πλουραλιστικό. Εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, να μπούμε στην ουσία του πράγματος. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολύ ζημιογόνη όλη αυτή η κατάσταση. Ο Λίβανος έχει μια κυβέρνηση η οποία είναι εντελώς αδύναμη, εντελώς αδύνατη και δεν έχει τίποτα με το οποίο να διαπραγματευτεί απέναντι στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ. Δυστυχώς η κυβέρνηση ή είναι αδαής ή είναι αφελής, για να μην πούμε κάτι χειρότερο, αλλά αυτό που φαίνεται είναι ότι αρνείται να βάλει το Λίβανο στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με το Πακιστάν μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, ενώ το Ιράν συνεχίζει να επιμένει ότι χρειάζεται μια περιφερειακή εκεχηρία και όχι μια μοναδική εκεχηρία μεταξύ Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ. Ο Λίβανος αρνείται πεισματικά να βάλει το Λίβανο, τη χώρα, σε αυτό το τραπέζι διαπραγματεύσεων και επιμένει σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων απευθείας με το Ισραήλ. Το οποίο, να πω εδώ και ιστορικά, είναι ανάθεμα, κύριε Σαχίνη, γιατί την τελευταία φορά που το Ισραήλ επέβαλε στο Λίβανο μαζί με τις ΗΠΑ την τέτοια κατάσταση ήταν το 1983, εν μέσω εμφυλίου πολέμου, όταν πάλι οι Ισραηλοί θέλησαν να επιβάλλουν στο Λίβανο μια ειρήνη της δικιάς τους σκοπής, μια ειρήνη που σήμαινε φυσικά ότι ο Λίβανος σταματάει οποιαδήποτε αντίσταση και το Ισραήλ στην ουσία επιβάλλεται σε όλη τη χώρα και επιβάλλει τους δικούς του όρους και στρατιωτικούς και πολιτικούς. Αυτή η ειρήνη τότε, με εισαγωγικά πολλά φυσικά, κατέπεσε και έστειλε την χώρα σε έναν ενανεωμένο εμφύλιο πόλεμο, ακόμα πιο άγριο από τον προηγούμενο. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή δεν έχει λαϊκό αίρισμα, είναι σαφές. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει αποφασίσει, με αυτό που έκανε χτες, στην ουσία να παραδώσει το νότο του Λιβάνου, μια από τις πιο όμορφες, τις πιο παραγωγικές, τις πιο πλούσιες περιοχές του Λιβάνου στο Ισραήλ, επειδή οι ΗΠΑ την πιέζουν, Δεν ξέρουμε με ποια μέσα πιέζουν οι ΗΠΑ, αλλά πρέπει να σας πω ότι ο Λίβανος είναι στην ουσία μια χρεοκοπημένη χώρα. Mm. Και καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες πίεσης σε μια χρεοκοπημένη χώρα. Η Ελλάδα υπήρξε διαχώρα και η Ελλάδα από τότε, από τη χρεοκοπία της και μετά, σφισταγκαλιάστηκε με το Ισραήλ. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαία αυτά τα πράγματα, ότι η χρεοκοπία συναντήθηκε με την αγκαλιά με το Ισραήλ. Αυτά πάνε μαζί τελικά. Από ό,τι φαίνεται, μια τέτοια κατάσταση έχουμε εδώ και στο Λίβανο. Επιπλέον, το Ισραήλ ονειρεύεται τη Λιβανέζικη κυβέρνηση να τη μεταμορφώσει σε μια ακόμα Παλαιστινιακή αρχή. Ό,τι έκανε στην Παλαιστινιακή αρχή στην Λωρίδα της Γάζας στο Ισραήλ, που στην ουσία μετέτρεψε τους Παλαιστίνιους σε αστυνόμους των ίδιων των Παλαιστινίων, σε δεσμοφύλακες των ίδιων Παλαιστινίων και σε δολοφόνους των ίδιων των Παλαιστινίων αγωνιστών, κάτι τέτοιο θέλει να κάνει και στο Λίβανο. Θέλει να μεταμορφώσει αυτή την κυβέρνηση σε μια κυβέρνηση αδρικέλων, μαριονέτων, η οποία στην ουσία να αστυνομεύει την ίδια την αντίσταση στο Λίβανο, ανθρώπων οι οποίοι αντιστέκονται στην κατοχή και στην επέλαση του Ισραήλ στο Νότο, και να γίνει μια κυβέρνηση Βυσσή.
4: Μισό λεπτό, ουσία, μια κυβέρνηση μισό λεπτό κύριε Κοσματόπουλε, για να καταλάβουμε εμείς η δυτική κοινή γνώμη, να το πω έτσι. Και σωστά κάνετε αυτό το διαχωρισμό, δεν είναι όλος ο κόσμος ειδήσει. Αλλά εχθές κυκλοφόρησε η είδηση ότι η κυβέρνηση του Λιβάνου συμφώνησε στην παράταση της εκεχηρίας με την κυβέρνηση του Ισραήλ. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι κρίσιμο. Εκεχηρία σημαίνει σταματώ τα πάντα. Γι' αυτό σας ρώτησα. Σταμάτησαν τα πάντα? Αποχώρησε ο Ισραηλινός στρατός από τα νότια του Λιβάνου και κάθονται να συζητήσουν τους όρους, δεν θα με χτυπάς, δεν θα σε χτυπώ, ή ως έχει παραμένει η κατάσταση και απλά δεν θα χτυπάνε τι, τη Βηρυτό δεν θα χτυπάνε?
5: Λοιπόν, να σας πω, καταρχήν το Ισραήλ μέχρι τώρα σε όλες τις συμφωνίες κατάπασης πυρός τις έχει καταπατήσει και στην Γάζα και στο Λίβανο. Στην προηγούμενη συμφωνία κατάπασης πυρός της εκεχηρίας στο Λίβανο, η οποία κράτησε για 1,5 χρόνο, το Ισραήλ δολοφόνησε πάνω από 400 ανθρώπους, χτυπώντας σχεδόν καθημερινά υποδομές, αυτοκίνητα στους διεθνείς οδικές οδούς, κτίρια μέσα στο αστικό ιστό. Αυτή είναι η προϋπηρεσία που έχουμε. Δεν είναι κάτι καινούριο. Το Ισραήλ δεν σέβεται καμία εκεχηρία. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι γεγονός από τον ΟΗΕ επίσης καταγεγραμμένο. Ο ΟΗΕ κατέγραψε 11.000 παραβιάσεις του Ισραήλ στην εκεχηρία την προηγούμενη. Λοιπόν, αυτό ακριβώς το σκεπτικό του Ισραήλ. Το Ισραήλ θέλει να επιβάλλει μια εκεχηρία στους άλλους, ενώ αυτό έχει ελευθερία κινήσεων. Αυτό ακριβώς υπάρχει και στο κείμενο. Το κείμενο αυτό λέει ότι το Ισραήλ έχει ελευθερία κινήσεων να πράττει όπως αυτό νομίζει σόφρον για την ασφάλειά του, το οποίο στην ουσία δίνει πράσινο φως στο Ισραήλ να ανεβάζει να σηκώνει τα αεροπλάνα, τα μαχητικά του και να δολοφονεί, να χτυπάει, να καταστρέφει οποιαδήποτε ώρα και στιγμή σε οποιοδήποτε μέρος στο Λίβανο. Την ίδια στιγμή το κείμενο αυτό επιβάλλει στη Χεζμπολάχ κατάπαυση πυρός οριστική, άμεση και μάλιστα αφοπλισμό της Χεζμπολάχ από το Λιβανέζικο στρατό, το οποίο είναι συνταγή εμφυλίου πολέμου, κύριε Σαχίνη. Γιατί ο Λιβανέζικος στρατός δεν είναι καταρχήν εξοπλισμένος να κάνει τέτοια πράγματα. Στην ουσία θα μετατραπεί, θα διασπαστεί ο στρατός αν προσπαθήσει να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ. Εδώ να πούμε επίσης ότι ο στρατός ο Λιβανέζικος είναι από την αρχή του χτισμένος, από την αρχή του Λιβάνου αν θέλετε, χτισμένος ως ένα στρατός εσωτερικής χρήσης και όχι ένα στρατός αμυντικής χρήσης εναντίον των Ισραηλινών. Οι Γάλλοι από τότε χτίσαν το στρατό, γιατί αυτοί χτίσαν και τη χώρα, όπως ξέρετε. Κόψαν και τη ράψαν το Λίβανο.
4: Σωστά.
5: Για να, να αποδυναμώσουν τη Συρία.
4: Μάλιστα.
5: Μεγάλη αυτή η ιστορία. Αλλά τέλος πάντων, θέλω να σου πω ότι ο στρατός αντίστοιχα σχηματίστηκε από τους Γάλλους ως ένα στρατός βιτρίνα στην ουσία. Σήμερα ο στρατός αυτός δεν έχει καταρχήν υλικό. Δεν του επιτρέπεται να εξοπλιστεί. Ο Λιβανέζικος στρατός δεν έχει αεροπορικά συστήματα για να χτυπήσει τα μαχητικά του Ισραήλ. Ο Λιβανέζικος στρατός δεν έχει άρματα μάχης, δεν έχει ο ίδιος μαχητικά. Του απαγορεύεται από τους Αμερικανούς να εξοπλίσει το στρατό, γιατί είναι δίπλα στο Ισραήλ. Αυτοί οι Αμερικανοί λοιπόν, το μόνο που δίνουν στο Λιβανέζικο στρατό, γιατί αυτοί τον τροφοδοτούν, είναι πολύ όμορφες έτσι στολές μοντέλων που κυκλοφορούν εδώ στη Βηρυτό, οι στρατιώτες. Τα παιδιά έχουν ανάγκη φυσικά και μισθούς και όχι μόνο στολές, αλλά δεν έχουν όπλα. Γι' αυτό και αναπτύχθηκε η Χεζμπολάχ στο Νότο, στο κενό αυτό που άφησε ο Λιβανέζικο στρατό, ειδικά το 1980 με την εισβολή του Ισραήλ, πάλι τότε δεν υπήρχε Χεσμολάχ, υπήρχε όμω Ισραήλ, και σε αυτό απάντησε η Χεσμολάχ, σε αυτό γεννήθηκε Χεσμολάχ, να απαντήσει αυτή την επέλαση. Είναι στην ουσία μια λογική, μια μορφή ΑΜ.
4: Μάλιστα. Άρα,
5: είναι κάτι διαφορετικό.
4: Άρα στην ουσία η μόνη υποχρέωση που φέρει αυτό ο στρατό είναι να επιχειρήσει να διαλύσει τις στρατιωτικές ομάδες της Χεσμολάχ, γιατί έχει και το πολιτικό σκέλος. Άρα λέτε μαθηματικά πάνε σε εμφύλιο.
5: Αυτό είναι το σχέδιο. Τώρα αν θα γίνει, αμφιβάλλω πολύ, γιατί πολλά τα σχέδια των Ισραηλινών Αμερικανών έχουν πέσει στο κενό. Και νομίζω ότι και αυτό, και ελπίζω ότι και αυτό θα πέσει επίσης στο κενό, γιατί ο αρχηγός του στρατού, για παράδειγμα, καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι κάτι τέτοιο θα σήμαινε εμφύλιο πόλεμο. Σε μια χώρα η οποία έχει καταστραφεί ήδη. Τι νόημα έχει να πολεμήσει εμφύλιο? Σε μια χώρα που έχει ήδη 2 εκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες από τον διπλανό εμφύλιο πόλεμο, της Συρίας. Είναι τελείως παρανοϊκό αυτό το πράγμα. Αντιστέκονται λοιπόν οι άνθρωποι εδώ σε αυτό το σχέδιο, αλλά δυστυχώς η ελίτ, αυτή η ελίτ η οποία εγκαταστάθηκε χωρίς εκλογές, να θυμίσω, η κυβέρνηση του Λιβάνου αυτή τη στιγμή δεν έχει εκλεγεί. Ο Πρωθυπουργός δεν είναι εκλεγμένος Πρωθυπουργός, ούτε ο Πρόεδρος είναι εκλεγμένος Πρόεδρος. Είναι μια κυβέρνηση στην ουσία επιβαλλόμενη μετά το τέλος της πρώτης πολεμικής περίοδου, στην οποία πίστεψαν οι Αμερικανοί και οι λοιποί σύμμαχοί τους εδώ στη χώρα ότι έχει εξαφανιστεί η Χεσμολάχ. Με αυτό επιβάλλαν λοιπόν μια κυβέρνηση η οποία στόχο είχε τον αφοπλισμό της Χεσμολάχ, το οποίο αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων εντελώς άτοπο. Γιατί απέρα από αυτό που είπατε εσείς για το πολεμικό, είπατε και όντως σωστά ότι είναι και μια πολιτική οργάνωση. Η Χεσμολάχ αυτή τη στιγμή είναι μέλος κυβέρνησης καταρχήν του Λιβάνου. Έχει υπουργούς στην κυβέρνηση η Χεσμολάχ. Είναι μέρος της τοπικής αυτοδιοίκησης στο μεγαλύτερο μέρος του Λιβάνου. Είναι μέλος του Κοινοβουλίου. Έχει 18 βουλευτές. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλο κομμάτι αυτής της χώρας. Και αν την αφήναν αυτή τη χώρα κιόλας να κάνει όντως απογραφή όπως πρέπει. Γιατί ο Λίβανος, δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό κύριε Σαχίνη, είναι από μια από αυτές τις ντροπιαστικές χώρες που οι απεικιοκράτες, οι παλιοί και οι νέοι, δεν τις δίνουν δυνατότητα καν να μετρηθούν οι Λιβανέζοι. Δεν μπορούν να μετρηθούν οι Λιβανέζοι, γιατί το σύστημα που έχουν επιβάλει οι Γάλλοι από το 1940, το πολιτιακό σύστημα, δίνει την προκαθεδρία στους Μαρονίτες. Και επειδή οι Μαρονίτες πρέπει να είναι πάντα αυτοί που εκλέγουν τον πρόεδρο της χώρας και επίσης να παίρνουν και τις μισές έδρες στο κοινοβούλιο, απαγορεύεται στην ουσία να γίνει νέα απογραφή του πληθυσμού, γιατί αν γινόταν θα έδειχνε ότι αυτή τη στιγμή οι Σιίτες μουσουλμάνοι είναι τουλάχιστον το 50% του Λιβάνου. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει αναδιανομή των έδρων στο κοινοβούλιο και αν όχι και αναδιανομή των προεδρίων στην κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να φύγουν οι Μαρονίτες από τη μέση και να μπουν, ας πούμε, αυτοί που πραγματικά αντιπροσωπεύουν το υπόλοιπο κομμάτι του πληθυσμού, που θα ήταν όντως αντίστοιχα ένα μεγάλο κομμάτι θα ψήφιζε και θα υποστήριζε τη Χεσμολάχ.
4: Τώρα, θέλω κύριε Κοσματόπουλε, γιατί εκτός από καθηγητής διεθνών σχέσεων είστε και καθηγητής ανθρωπολογίας, να σας ρωτήσω και μερικά ζητήματα που μπορεί να μοιάζουν μικρά, αλλά είναι βουνό σε μια χώρα διαλυμένη. Ο πληθυσμός, καταρχάς, έχετε μετακίνηση συνεχή από τον νότο προς το βορρά και του Νάπαλιν ή όχι?
5: Μόνο δρόμος. Έχουμε μία μεγάλο εκτοπισμό. Μετακίνηση ήταν πολύ καλό να ήταν. Είναι εκτοπισμός στα όρια της εθνοκάθαρσης, κύριε Σαχίνη. Γιατί το Ισραήλ αυτή τη στιγμή στο νότο εξαφανίζει οποιοδήποτε σημάδι ζωής, οικιστικής δραστηριότητας και κοινωνικής ύπαρξης. Εξαφανίζει χωριά από το χάρτη, εξαφανίζει οδικές οδούς, εξαφανίζει αγροτικές καλλιέργειες, ελιές, έχει ξεριζώσει 60.000 ελιές. Το Ισραήλ θέλει να ερημώσει τον Νότιο Λίβανο, θέλει να διώξει αυτό το σχέδιο, να διώξει τους Νότιο Λιβανέζους από τον τόπο τους. Αυτό είναι το επίσημο σχέδιο. Δεν είναι ούτε συνωμοσία, ούτε υπερβολή. Δεν μιλάμε για μετακίνηση, μιλάμε για εθνοκάθαρση αυτή τη στιγμή. Ενός εκατομμυρίου ανθρώπων. Στο πιο όμορφο, στο πιο παραγωγικό, στο πιο πλούσιο και στο πιο ιστορικό κομμάτι του Λιβάνου, το Νότιο Λίβανο.
4: Μάλιστα, θα έρθω στην ιστορικότητα. Άρα θέλω να μου λύσετε μια απορία. Αν αυτή τη στιγμή είναι υπό εκτοπισμό χοντρικά, δεν μπορεί να είμαστε ακριβείς, 1 εκατομμύριο. Και έχετε και 2 εκατομμύρια κόσμο που έφυγε όταν διαλυόταν η Συρία, πάλι στο Λίβανο. Όλος αυτός ο κόσμος πού συνηνωθείτε, από τη Βηρυτό και πάνω, πού?
5: Από τη Σάιντα, από τη Σιδονία και πάνω, ναι, στην ουσία, από τη Σιδονία και πάνω, που είναι η επόμενη μεγάλη πόλη του νότιου Λιβάνου, που ακόμα το Ισραήλ δεν έχει αδειάσει. Έχει αδειάσει την Τύρο. Mm-hmm. Την ιστορικότατη αυτή πόλη της Τύρου, με 6.000 χρόνια συνεχούς ζωής, κοινωνικής ζωής και πολιτισμικής ζωής, το Ισραήλ, και με μεγάλο χριστιανικό πληθυσμό, να πούμε και εδώ πέρα, έτσι, το κέντρο της Τύρου είναι χριστιανικό. Χριστιανικός ο πληθυσμός της. Καλά, προχθές δολοφόνησε και μια χριστιανική οικογένεια το Ισραήλ, ξέρετε, με μια κοπέλα η οποία γινούσε από τις εξετάσεις, πανελλήνιες, μαζί με τον αδερφό της, τον πατέρα της, στο αυτοκίνητο, τους δολοφόνησε με μια ρουκέτα στην Εθνική Οδό. Όπως συνήθως κάνει. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι και εμείς κυκλοφορούμε στην Εθνική Οδό, κάνοντας το σταυρό μας που λέει ο λόγος, να μην πέσει μια ρουκέτα μπροστά, πίσω, δεξιά-αριστερά, χτυπώντας κάποιους και παίρνοντας παραμάζωμα και τους υπόλοιπους. Χτες χτύπησαν αυτή την κοπέλα, η οποία ήταν από την Τύρο, από το νότιο Λίβανο, κοντά στην Τύρο, στην πόλη αυτή που σας λέω. Από την Σιδονία και πάνω έχει σωρευτεί ο κόσμος του Λιβάνου, ο κόσμος του νότιου Λιβάνου, μαζί με τους Σύριους που είπατε εσείς, μαζί και με Παλαιστίνιους που είχαν διώξει οι Ισραηλοί πάλι το 1948. Είχαν έρθει εδώ στο Λίβανο χιλιάδες Παλαιστίνοι, δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνοι, και στα Παλαιστινιακά κάμπ, στα καταβλισμούς εδώ ακόμα είναι Παλαιστίνοι, ζουν με την ελπίδα να επιστρέψουν στην περιοχή. Το Ισραήλ καταστρέφει αυτές τις περιοχές και δημιουργεί κύματα προσφύγων για να κάνουν χώρο, ζωντικό χώρο για τους επίκους από τις ΗΠΑ, τον Μπρούκλιν και την Ουκρανία.
6: Άρα,
5: αυτή είναι η κατάσταση εδώ που ζούμε εδώ και 100 χρόνια.
6: Πέρα από τη φωνική καθημερινότητα, αντιλαμβάνομαι ότι ένας τόσος κόσμος να σωρεύεται σε αστικά κέντρα που δεν έχουν και τις υποδομές, δημιουργούνται και άλλα ζητήματα. Επισητιστικά, οικονομικά, διαβίωσης. Δεν είναι απλό. 3 εκατομμύρια κόσμος. Και είναι και λίγο αλλά κάρτε, έτσι. Στη Συρία, οι αδελφοί, πώς να το πω, το Χαλιφάτο, okay, να διώχνει κόσμο. Από εδώ είναι οι κακοί μουσουλμάνοι που πολεμάνε το Ισραήλ, από εκεί είναι οι καλοί. Μαζευτείτε όλοι από τη Σιδονία και πάνω που μας είπατε. Άρα εδώ υπάρχουν και ανθρωπιστικά ζητήματα.
5: Βεβαίως, βεβαίως. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι ακριβώς και αυτός είναι ο λόγος που αυτή η γειτονιά του πλανήτη εδώ και χρόνια, εδώ και δεκαετίες, εδώ και εκατονταετίες έχει σηκώσει τέτοιο ανάστημα και έχει καταφέρει να κρατήσει την ανθρωπιά της παρόλες καταστροφές. Παρόλες επίσης τις ψευτιές που ακούγονται κυρίως στη Δύση για τον κόσμο αυτόν. Εγώ, κύριε Σαχίνη, που ζω εδώ σε αυτόν τον κόσμο, πρέπει να σας πω ότι με όλα αυτά τα ακριβώς που μόλις τώρα εσείς αναφέρατε, αν συνέβαινε το 10% από αυτών που συμβαίνουν εδώ στη Δύση, θα είχαμε για παράδειγμα συμμορίες να λιμένονται την περιοχή, θα είχαμε τρομερή εγκληματικότητα, θα είχαμε κλοπές, δολοφονίες, γιατί υπάρχουν φυσικά άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει τα πάντα. Έχω φοιτητές και φοιτητρίες που έχουν χάσει τα σπίτια τους. Όχι μία φορά, δύο και τρεις φορές. Γιατί ο Ισραήλ, όπως ξέρετε, επεμβαίνει και χτυπάει το Λίβανο σε πολλαπλές επιθέσεις και πολλαπλούς πολέμους τα τελευταία 25 χρόνια. Έχω φοιτητρία η οποία έχει χάσει και έχει ξαναχτίσει το σπίτι τρεις φορές. Δεν υπάρχουν λοιπόν παρόλα αυτά, και αυτό να θέλει το μεγάλο ανθρωπολογικό ερώτημα, κύριε Σαχίνη, ότι αυτοί οι άνθρωποι με τόσες καταστροφές, με τόσες ανίποτες τραγωδίες, δεν έχω βιώσει εδώ εγκληματικότητα, δεν έχω βιώσει, αν θέλετε, μία... Φυσικά υπάρχουν άνθρωποι στον δρόμο που τους βλέπεις και είναι με σκηνές. Έχει γεμίσει βιριτός αντίσκηνα. Στην κεντρική της, για παράδειγμα, παραλία, υπάρχουν αντίσκηνα. Υπάρχουν οργανωμένες τώρα πια σκηνές, οι οποίες θυμίζουν κάμπ κανονικά προσφύγων. Έχουν γίνει πρόσφυγες στην ίδια τους στη χώρα. Την ίδια στιγμή, βέβαια, να πούμε εδώ το τραγελαφικό του νεοφιλελευθερισμού σε αυτή τη χώρα, γιατί είναι και αυτό το πρόβλημα στο Λίβανο, που πρέπει να εντοπίσουν αυτοί οι άνθρωποι, όχι μόνο το Ισραήλ, αλλά και τους άγριους, ας το πούμε έτσι, καπιταλιστικούς νόμους της αγοράς. Το κέντρο της Βηρητού, το οποίο έχει ξαναχτιστεί σαν ένα Λούνα Πάρκ για τις ελίτ από το 1990 και μετά, εξαφανίζοντας οποιαδήποτε μνήμη, οποιαδήποτε παρουσία λαϊκού παράγοντα, λαϊκού πληθυσμού, των μαγαζιών, της αγοράς, της παλιάς Μεντίνα, θέλετε, ξέρετε, στην κλασική Μεντίνα των αραβικών χωρών, που βρίσκεται, ας πούμε, για παράδειγμα, στη Σιντονία, μπορεί να βρείτε στη Δαμασκό, μπορεί να βρείτε στην Τεχεράνη, στο Κάιρο. Αυτά εξαφανίστηκαν όλα. Ήρθε εδώ ένας μεγιστάνας σαν σωτήρας το 1990, ο Χαρίρη, ο οποίος κατεδάφησε οποιοδήποτε κτίριο, οποιοδήποτε ιστορικό κτίριο στο κέντρο της Βηρητού και της Αχήν, το ξανάχτισε όλο σαν να ήταν Ντουμπάι, το οποίο αγοράστηκαν τα διαμαρίσματα αυτά από ανθρώπους στο Ντουμπάι, τα οποία φυσικά έχουν μείνει τώρα άδεια γιατί όλοι είναι στο Ντουμπάι ή τέλος πάντων στο Αμπουντάμπι ή στη Σαουδική Αραβία, και γύρω τους από αυτούς την όαση, ας το πούμε έτσι, του πλούτου και την υπερβολή του πλούτου, έχουν χτιστεί αντίσκηνα ανθρώπων από τον Νότο. Αυτή είναι η κατάσταση στο κέντρο της Βηρητού. Αυτοί οι άνθρωποι παρόλα αυτά δεν θα τους ακούσετε ποτέ, και έχω βρεθεί, δεν το ξαναπώ ποτέ αυτό και τη Σαχήνη, σε ένα τέτοιο γεύμα την προηγούμενη εβδομάδα, από τρεις οικογένειες που είχαν χάσει τα σπίτια τους, μου τα δείχνανε τα σπίτια τους, κατεστραμμένα, διαλυμένα. Πολυκατοικίες οι οποίες έχουν καταρρεύσει από μια ροκέτα Ισραηλινή. Και μου το δείχνανε με ένα, όχι με ένα χαμόγελο, δεν χαίρονται οι άνθρωποι, αλλά έχουν μια αξιοπρέπεια, δεν ξέρω πώς να το πω. Έχουν μια δυνατότητα να μην παραπονιούνται, να ξέρουν ότι αυτό είναι κομμάτι της μοίρας τους, χωρίς να είναι μυριολάτρες βέβαια, γιατί είναι οι πιο αγωνιστές, οι πιο ηρωικοί άνθρωποι που έχω συναντήσει ποτέ στη ζωή μου. Και καταφέρνουν και κρατάνε την ανθρωπιά τους. Καταφέρνουν και έχουν χτίσει εδώ δομές αλληλεγγύης, αλληλοβοήθειας. Τα εστιατόρια έχουν μετατραπεί σε συσίτια, έχουν φτιάξει σε κάθε εστιατόριο, θα μπείτε μέσα, θα δείτε δεξιά στο εστιατόριο ένα τεράστιο χώρο που έχει ρύζι, πατάτες, λάδι κτλ. Που μοιράζονται σε κόσμο, φτιάχνουν φαγητά μαζικά. Όλος ο κόσμος εδώ, και οι φοιτητές μου και οι φοιτητριές μου και εγώ ίδιος, έχουμε συμμετάσχει σε διάφορες προσπάθειες συμβολής, αλληλεγγύη σε αυτόν τον κόσμο, και νομίζω ότι αυτό είναι που κρατάει και τον κόσμο αυτό στα πόδια του, αυτή η αλληλεγγύη, αυτή η συνεννόηση ότι όντως είμαστε όλοι μαζί στο ίδιο καζάνι, βράζουμε, παρόλο που το Ισραήλ επίσης προσπαθεί να εκμεταλλευτεί και αυτήν την, μάλλον να διαρρήξει αυτήν την σχέση, την οργανική σχέση, προσπαθεί να φτιάξει, αν θέλετε εδώ πέρα, ξέρετε, τείχους, να φτιάξει φόβους, να γεμίσει τον πληθυσμό με μια ανησυχία αν βλέπει πρόσφυγες στη γειτονιά του, γιατί αυτό που επίσης κάνει το Ισραήλ είναι ότι χτυπάει τους πρόσφυγες αυτούς όταν πάνε σε περιοχές, ας το πούμε έτσι, αμιγώς χριστιανικές, το οποίο είναι επίσης πολιτικό, δεν είναι ακριβώς θρησκευτικός όρος εδώ, μια μεγάλη κουβέντα και αυτή.
4: Σωστό και αυτό.
5: Και χτυπάει αυτόν τον κόσμο έτσι ώστε όταν έρθουν οι επόμενοι πρόσφυγες, οι γείτονες να νιώσουν απειλή και να τους διώξουν. Και να δημιουργηθούν επίσης άλλες εντάσεις, μικροεντάσεις.
4: Άρα αυτόματα αντανακλαστικά. Κύριε Κοσματόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω και το εξής. Κύριε Νικόλα Κοσματόπουλε, επειδή ασχολείστε με νέους ανθρώπους και ως καθηγητής, το υπονοήσατε. Θέλω να σας ρωτήσω για τις ακόμη μικρότερες ηλικίες. Γιατί ξέρετε, σε σφαγές και πολέμους, εθνοκαθάρσεις και ολοκαυτώσεις, υπάρχουν και οι γενιές που έρχονται. Εκεί τα παιδιά πώς, τι είναι, τι καταλαβαίνετε, τα μικρά παιδιά?
5: Καλά, τώρα αυτή η ερώτηση, κύριε Σαχήνη, είναι μια ερώτηση που την έχω συνέχεια στο μυαλό μου. Την έχουμε όλοι μας στο μυαλό μας. Πιστέψτε με, καθημερινά τη συζητάμε. Τι νιώθουν αυτά τα παιδιά? Τι είναι πίσω από αυτό το βλέμμα? Τι υπάρχει πίσω από αυτό το βλέμμα, το απλανές? Γιατί πολλές φορές εμείς σαν καθηγητές προσπαθήσαμε να ανοίξουμε το ζήτημα του πολέμου. Πρέπει να σας πω ότι κάποια παιδιά αντιδρούν, μιλάνε, κάποια άλλα είναι σιωπηλά. Αυτή η σιωπή που τρομάζει, αυτή η σιωπή που νιώθει ότι μέσα της κρύβει κραυγές που θέλουν να βγουν και να σπάσουν και να σπαράξουν, δεν ξέρουμε, δεν έχουμε βρει φόρμουλα για να ανοίξουμε αυτές τις φωνές, να τις ακούσουμε. Φοβάμαι ότι αυτές οι φωνές θα πνιγούν και δεν θέλω να πνιγούν, γιατί έχουν δίκιο. Πρέπει να μιλήσουν, πρέπει να φωνάξουν, πρέπει να ακουστούν. Και αν μερικές φορές κι εγώ μιλάω, και μιλάω όπου μπορώ και όποτε με καλούν, όπως και εσείς καλή ώρα τώρα, το κάνω για ακριβώς αυτούς τους λόγους, γιατί θεωρώ ότι εγώ απλά είμαι το φερέφωνό τους. Ακριβώς όπως το είπα, το φερέφωνό τους. Δεν είμαι ούτε ένας αντικειμενικός παρατηρητής, δεν είμαι αντικειμενικός, κύριε Σαχήνη, είμαι αντισιωνιστής, όπως το έχετε καταλάβει, είμαι εναντίον της παρέμβασης του Ισραήλ στην περιοχή μας, είμαι εναντίον της δυτικής γενικά παρέμβασης. Γι' αυτό έχω ζήσει στο πετσί μου. Βλέπω ότι αυτά τα παιδιά, τα οποία έχουν τα καλύτερα, έχει έγκυα για μια όμορφη, δίκαιη και επιτυχημένη ζωή, καταστρέφεται η ζωή τους, γιατί έχουν την ατυχία, αν θέλετε, να ζουν στην πιο όμορφη περιοχή του πλανήτη, την οποία την έχουν αποφασίσει να την αποκτήσουν με τη βία και με αυτή την κοινωνική διάλυση κάποιοι στον πλανήτη οι οποίοι ήρθαν από τη Δύση και θεωρήσαν ότι εδώ είναι η γη της επαγγελίας. Αυτά τα παιδιά λοιπόν μερικές φορές μιλάνε και όταν μιλάνε ακούς πολύ όρημα παιδιά, έχουν οριμάσει πριν την ώρα τους αν θέλετε και αυτό συμβαίνει φυσικά και στην Παλαιστίνη και αλλού. Παιδιά με πολύ έτσι καλλιεργημένη σκέψη και αντίληψη για το τι συμβαίνει στον κόσμο. Έχουν μια εικόνα για τη Δύση την οποία την έχουν βασικά νομίζω καλλιεργήσει και μέσα από αντικρουόμενες παραστάσεις. Γιατί ξέρετε πρέπει να πούμε εδώ κύριε Σαχίνη ότι αν αυτό που είπαμε πριν για τη Δύση εκεί πέρα είναι δυτική ας το πούμε έτσι η σφαίρα επιρροής, εδώ είναι ακόμα περισσότερο γιατί σε πολλά ακόμα ο Λίβανος ειδικά, σε πολλά σχολεία διδάσκονται στα αγγλικά τα παιδιά ή στα γαλλικά. Έτσι, mm-hmm. Δεν διδάσκονται καν στα αραβικά. Πολλά παιδιά στα αραβικά πανεπιστήμια δεν μιλάνε καν καλά αραβικά. Έτσι, γιατί μία από τις κλασικές τακτικές της αποικιοκρατίας μέχρι πρότινος τουλάχιστον ήταν να υποβιβάσει τα αραβικά ως γλώσσα. Και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντική πολιτισμική, αν θέλετε, επίθεση. Επίθεση στο πολιτισμικό τους είναι και γίγνεσθε και την παράδοσή τους. Τώρα βέβαια αρχίζει μια νέα, εδώ και πολλά χρόνια, αρχίζει μια νέα τάση που θέλει να ξαναβάλει τα αραβικά στη θέση τους, αλλά σας το λέω αυτό ενδεικτικά για το πώς αυτά τα παιδιά παλεύουν εναντίον σε όλους αυτούς τους δαίμονες και όχι μόνο στους δαίμονες του πολέμου, των βομβών, των δρόνων καθημερινά πάνω από το κεφάλι μας και των καταστροφών, των χαμένων σπιτιών, των χαμένων ξαδέρφων, φίλων, συμμαθητών, συμφοιτητριών. Σε κάθε τάξη θα έχετε ανθρώπους οι οποίοι θα έχονται με μαύρα στα μαθήματα. Έχω ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν, έχω φοιτητές οι οποίοι δεν μπορούν καν να πατήσουν στα μαθήματα γιατί πάνε σε κηδεία, από κηδεία σε κηδεία. Αλλά είναι και περισσότερο ακόμα βαθύτερο, σας λέω, ο πόλεμος αυτός, ο ιδεολογικός, ο πόλεμος που τους λέει ότι η χώρα τους, η γλώσσα τους, η θρησκεία τους είναι μια θρησκεία, μια γλώσσα, μια χώρα η οποία δεν ανήκει στον πολιτισμένο κόσμο. Βέβαια αυτά είναι παροχημένα σχήματα, ευτυχώς προχωράμε, ευτυχώς αφήνουμε πίσω μας, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν σε μια τέτοιου τύπου, αν θέλετε έτσι, οριανταλιστική ματιά. Και αυτό επίσης έχει τα προβλήματά της. Αυτό φτιάχνει τα προβλήματά της εδώ, γιατί βλέπεις ότι ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου ακόμα θεωρεί ότι η Δύση είναι μια λύση. Ακόμα ένας κόσμος εδώ θεωρεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι όντως, για παράδειγμα, ένας ουδέτερος διαιτητής μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Υπάρχουν άνθρωποι που το πιστεύουν εδώ έτσι. Το πιστεύουν ανοιχτά. Και κανονικά. Παρόλο που οι Ισραηλοί λένε με όλους τους τόνους, ότι είμαστε η 51η πολιτεία, αν όχι η πρώτη πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτείων.
6: Τώρα, θέλω, επειδή ξέρω ότι και ο χρόνος είναι περιορισμένος, θέλω και θα τα ξαναπούμε. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη. Επειδή καλά το είπατε εσείς, ο Λίβανος υπήρξε ένα θρησκευτικό, πολιτισμικό, ανθρωπολογικό, μεγάλο χωνοευτήρι, μοσαϊκό και έχει περάσει παρά την αποικιοκρατία τη στιγμή και ωραίες περιόδους. Παρ' όλα αυτά θέλω να σταθώ σε ένα κομμάτι που δεν πολύ ακούγεται. Ο Λίβανος, και το ξέρετε καλύτερα από εμένα, είναι μέσα στα καλύτερα ημερολόγια της UNESCO όσον αφορά τους πολιτιστικούς του και αρχαιολογικούς του θησαυρούς. Δεν το λέω εγώ, το λέει UNESCO.
5: Βεβαίως.
6: Τι γίνεται, υπάρχουν καταστροφές σε εμβληματικά κτίρια, χώρους ή υπάρχουν, είναι σε κίνδυνο άμεσο?
5: Βεβαίως. Λοιπόν, άνοιξετε πολλά θέματα, θα προσπαθήσω να πιάσω ένα-ένα και πολύ γρήγορα, συνοπτικά. Πρώτον, ο Λίβανος όντως χωνευτήρι. Όλη η περιοχή όμως, όλη η περιοχή μας εδώ, όλη θα έλεγα, όλη η Ανατολική Μεσόγειος, από τα Βαλκάνια μέχρι και την Μέση Ανατολή που λέγαμε παλιά, τη Δυτική Ασία πια σήμερα, έχει ένα σωρό ιστορίες, έχει ένα σωρό πληθυσμούς με διαφορετικές θρησκείες, με διαφορετικές οικογένειες μέσα, με διαφορετικές θρησκείες μέσα στις οικογένειες, με διαφορετικές ιστορίες μετανάστευσης, κινητικότητας μεταξύ μας. Όλοι κάποια στιγμή περάσαμε ο ένας από το μέρος του άλλου, είτε σαν πρόσφυγες, είτε σαν έμποροι, είτε σαν ταξιδιώτες, είτε σαν ονειρευτές, είτε σαν δημοσιογράφοι σήμερα ή καθηγητές όπως εγώ. Η περιοχή μας είναι όλη ένα χωνευτήρι. Το γεγονός ότι ο Λίβανος έχει κρατήσει, αν θέλετε, αυτό το χαρακτηρισμό πιο πολύ από τα άλλα, έχει να κάνει με κάποιες ιδιαιτερότητες, τέλος πάντων ιστορικές, που είναι μια άλλη στιγμή και ώρα, αλλά όλες οι περιοχές εδώ, όλες οι χώρες από την Αίγυπτο, την Τουρκία, την Συρία και την Ελλάδα, αν θέλετε, σε έναν βαθμό, θα μπορούσε βέβαια να αναγνωριστεί αυτή περισσότερη ιδιαιτερότητα της Ελλάδας, αλλά μια άλλη συζήτηση. Είμαστε, αυτό το κομμάτι της περιοχής εδώ που είναι χωνευτήρι. Έτσι, και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα με το Ισραήλ. Το Ισραήλ σαν μια χώρα δεν ταιριάζει στην περιοχή μας. Δεν ταιριάζει στην φυσιογνωμία, στην ιστορία και την χαρακτήρα της περιοχής μας. Γιατί το Ισραήλ θέλει να επιβάλλει μια συγκεκριμένη θρησκεία η οποία μετατράπηκε σε εθνότητα, η οποία μετατράπηκε σε μια στην ουσία ανώτερη φιλία, αν θέλετε, απέναντι στους υπόλοιπους. Δεν είναι κομμάτι αυτής της ιστορίας της περιοχής μας, μια τέτοια στάση. Και γι' αυτό το νομίζω βλέπετε όλα αυτά τα προβλήματα και όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν δημιουργηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, κλείνω αυτή την παρένθεση. Ο Λίβανος όντως είναι μια πανέμορφη χώρα, μια χώρα η οποία έχει απίθανη φύση, φοβερό φαγητό και όντως πάρα πολλές αρχαιολογικές περιοχές και μνημεία, τα οποία πάρα πολλά από αυτά είναι στο Νότιο Λίβανο, τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό κατοχή και υπό επίθεση. Όντως υπάρχουν καταστροφές σε τέτοια μνημεία. Υπάρχει και ένας ναός του προφήτη, ενός χριστιανού προφήτη, τώρα ξεχνάω το όνομά του, αλλά υπήρχε επίσης και ένα ζήτημα στο Νότιο Λίβανο, ακριβώς πάνω στα σύνορα με την Παλαιστίνη, με την κατεχόμενη Παλαιστίνη, το οποίο έγινε κιόλας, έγινε επίθεση και από ό,τι καταλαβαίνω καταστράφηκε. Το Ισραήλ προχτές επιτέθηκε, κατέλαβε και κατέστρεψε σε ένα μεγάλο βαθμό ένα κάστρο των σταυροφόρων, τον Μποφόρ.
4: Τον Μποφόρ, ναι, ναι.
5: Τον Μποφόρ, το κάστρο, το οποίο θέλησε να κάνει έτσι σαν μια PR, σαν μια διαφημιστική καμπάνια, γιατί κατά τα άλλα έχει πρόβλημα επικοινωνιακά το Ισραήλ. Γιατί ακριβώς φεύγουν και τα βιντεάκια αυτά της Hezbollah που δείχνουν τους drones να χτυπάνε τους στρατιώτες του που είναι σαν sitting duck, σαν έτσι πάπιες, ας πούμε έτσι στα αγγλικά. Γιατί είναι φυσικά μια νέα τεχνολογική ανάπτυξη της αντίστασης εδώ. Και το Ισραήλ χρειαζόταν μια επικοινωνιακή relance. Μπήκαν λοιπόν στο κάστρο, αυτό το πανάρχιο κάστρο, το κατέλαβαν, βάλαν και τη σημαία τους πάνω, το οποίο κάστρο είναι 4 χιλιόμετρα μόνο από τα σύνορα, είναι πολύ εύκολο να το πάρουν. Και έκανανε την επικοινωνική τους ιστορία. Το κάστρο όμως αυτό είναι αρχαιολογικό. Δεν έχει στρατηγική χρήση. Δηλαδή δεν είμαστε στην εποχή των σταυροφοριών. Βέβαια για τους Ισραηλινούς είναι λογικά. Είμαστε. Στρατηγικά όμως δεν έχει κανένα νόημα να έχεις ένα κάστρο και να επιβλέψεις την περιοχή. Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως δουλεύει σήμερα ο πόλεμος, έτσι όπως καταλαβαίνετε. Οπότε αναγκαστικά αποχωρήσαν και από αυτό το κάστρο, γιατί είχαν γίνει στην ουσία πολύ πιο εύκολο στόχο για τα ντρόουν και Hezbollah. Μέσα στη μέση ήταν σε σημείο που ήταν αρκετά πιο ξυψωμένο από τα υπόλοιπα. Ήταν πιο εύκολο ο στόχο.
4: Άρα λέτε ότι συνολικά η πολιτιστική αρχαιολογική κληρονομιά του Λιβάνου είναι σε διακινδύνευση. Πέρα από τα
5: έργα. Επίσης, να πούμε τελευταίο ότι το Ισραήλ έχει συνηθίσει, ακριβώς επειδή έχει μάθει τα μαθήματά του στους Παλαιστίνιους και τη Σαχίνη, να εξαφανίζει όχι μόνο τα κτίρια και τους ανθρώπους. Έτσι. Εξαφανίζει και τις άλλες μη υλικές, ας το πούμε έτσι, μνήμες και παραδόσεις. Για παράδειγμα, το πρώτο πράγμα που έκανε το Ισραήλ όταν εισέβαλε στο Λίβανο το 1978. Και εισέβαλε μέχρι τη Βηρυτό είχε έρθει το Ισραήλ τότε, καταστρέφοντας και δολοφονώντας μαζικά, όπως και τώρα. Ήταν η επίθεση στο Ινστιτούτο Παλαιστινιακών Σπουδών, που ήταν τότε φυσικά ως μία μορφή και αυτό διασπορική. Είχε και αυτό προσφυγική, είχε γίνει και αυτό με ένας πρόσφυγας, Ινστιτούτο Πρόσφυγας, είχε έρθει στη Βηρυτό και κατέλαβε το Ινστιτούτο, κατέστρεψε όλα τα έγγραφα και όλες τις μνήμες, τις ιστορικές μνήμες, τα αρχεία, τα βιβλία, τα ντοκουμέντα, αν θέλετε, για να μην υπάρξει παλαιστινιακή μνήμη. Έτσι κάνει και τώρα σε κτίρια και σε συλλογές, ακούμε, για επιθέσεις σε κτίρια, σε σπίτια ανθρώπων συλλεκτών που συλλέγουν βιβλία, συλλέγουν προφορικές ιστορίες από τον Νότιο Λίβανο, για να καταστρέψει στην ουσία και τη μνήμη, την πολιτιστική και την κοινωνική μνήμη του Νότιου Λιβάνου, των ανθρώπων του Νότιου Λιβάνου, των Σιητών του Νότιου Λιβάνου και των Χριστιανών του Νότιου Λιβάνου, έτσι ώστε να μπορέσει να τους εθνοκαθαρίσει πολύ πιο εύκολα.
4: Κύριε Κοσματόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την εικόνα, την πλήρη που μεταφέρετε, και είναι προφανές ότι θα τα ξαναπούμε.
6: παρά τις δυσκολίες που έχει η επικοινωνία και λόγω της ιδιόμορφης κατάστασης. Ειλικρινά σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά, να είστε καλά.
5: Καλή συνέχεια.
6: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Νικόλα Κοσματόπουλο, επαναλαμβάνω, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Ανθρωπολογίας στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρητού.
0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
7: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μανάρια μου, οπαδοί της ομαλότητας, της σταθερότητας, της φαυλότητας, της χριστιανοσύνης, της δικαιοσύνης, της αρχαιότητας, της αριστεράς, της προόδου, της αυρογαμίας, της μακροζωίας, της μικροφαλίας και της μαλακίας, καλώς ήρθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τετάρτη, η μέρα που εκεί που χέσαν οι κανονικοί βγάλαν έναν αντάρτη και τι εβδομάδα. Πρέζα όμορφη, ξεκινάω, διαβάζω. Ανακοίνωση του κυρίου Δημητριάδη, γνωστού ανιψιού του Πρωθυπουργού και μπουκετορίχτη στο μεγάλο τεράστιο τρανό. Μάγκα, αλλά δεν τον είδαμε και πολύ. Βαγγέλη Μαρινάκη, πληροφορήθηκα ότι θέλω κάθε τρίτη πρόταση να σηκώνεστε, χωρίς να σας το λέω εγώ, έτσι πια έχουμε συνεννοηθεί όλοι και όλες επάνω και να ρίχνετε ένα πρέζα όμορφη. Πάμε. Πληροφορήθηκα ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατέθεσε εναντίον μου μήνυση. Μήνυση. Δεν πάμε με μηνύση, θα γίνει δουλίτσα τώρα. Πού είναι η μπράβη, τι γίνεται. Έλα, παιδιά, έχει μερικές σταθερές η χώρα. Άμα να ξεπέσουμε, μήνυση μου έχει κάνει και πέρα ο Ανδρουλάκης. Έλεος κάπου. Δηλαδή, το θράσος του δεν έχει όρια. Όχι το Ανδρουλάκη, του Μαρινάκη, όπως λέει εδώ ο Δημητριάδης. Την ώρα που όλη η Ελλάδα έχει δει την απρόκλητη και άνανδρη επίθεση του Μπουρού, λέει διάφορα κτλ. Α, όχι. Με τον οργανωμένο στρατό υπόδικων μπράβων του.

την οικογένειά μου, δεν το συζητώ, τις αρχές και τις αξίες μου μέχρι τέλους. Δεν το συζητώ. Δεν θα μας κυλήσει ο κύριος Μαρινάκης όλους στο βούρκο του. Και τελειώνει. Κύριε Μαρινάκη, δεν θα κάνετε τη χώρα Κολομβία. Πάμε. Όχι στην κόκα της Κολομβίας. Ναι στην πρέζα την ελληνική. Όλοι και όλες μαζί. Κολομβία, no pasaran. Έχουμε βουλωμένα ρουθούνια. Πλάκος είναι αλλεργίες. Αφού λοιπόν ξεκινήσαμε με αυτή τη χαρούμενη είδηση όπου Έλληνες συμπατριώτες θα υπερασπιστούν τα ιερά και τα όσια της πατρίδας που είναι η πρέζα και δεν θα αφήσουν την πατρίδα να κυλιστεί στην κόκα που είναι της Κολομβίας, είναι γνωστό, την κόκα στην Ελλάδα μόνο την πίνουμε, δεν την πουλάμε. Συνεχίζουμε με άλλα πράγματα που μας κάνουν υπερήφανους, επιτέλους. Μπορεί να μας πήρε ένα μήνα σχεδόν, αλλά επιτέλους σήμερα στείλαμε διαβήματα, όχι ένα, πολλά. 5, 6, 12, 42 διαβήματα στην Ουκρανική κυβέρνηση για το περίφημο drone Μαγκούρα που βρήκαν, όχι βρήκαν, που αλίευσαν, όπως είχε πει ο αντιγαμής Νικοδένδιας, που παρένθεση διαβάσαμε αυτή την εβδομάδα στο πόθεν έσχες του, δήλωσε και μια σπιταρόνα στο Λονδίνο 1,5 εκατομμύριο βρετανικές λίρες. Μπράβο Νικολάκη, μαγκουρίτσα, μαγκουρίτσα, έγινε η δουλίτσα λοιπόν, κονόμησε και ο αντιγαμής Νικοδένδια. Βέβαια τώρα, αν είναι όλο σου το όνομα αντιγαμής Νικοδένδια, πρέπει να έχει πολλά σπίτια. Δεν μπορεί καμιά όλη μέρα στο ίδιο σπίτι να μας δείτε τι είναι. Πλέμπα. Έτσι λοιπόν στείλαμε πάρα πολλά διαβήματα στους Ουκρανούς. Οι Ουκρανοί απάντησαν όχι. Γιατί? Γιατί είναι γνωστό ότι τραβάνε κόκκες από την Κολομβία. Και μας έχουν γραμμένους, αλλά εμείς είμαστε περήφανοι γιατί στείλαμε διάβημα. Τρίτη και τελευταία είδηση υπερηφάνειας για την εβδομάδα που μας πέρασε. Συνελήφθη Έλληνας συμπατριώτης Λεβέντης Μάγκας και Καραμπουζουκλής στη Βρετανία να κάνει κατασκοπία υπέρ του Ιράν. Επιτέλους. Επιτέλους. Μόνο προδότες πια. Βγάλαμε και ένα Λεβέντι. Έλα μωρή Ρανάρα. Βαλιστικό και γρήγορα. Όχι εδώ. Εκεί που λένε κόκκες. Συνεχίζουμε. Με αυτά που μας ενώνουν. Ένα από αυτά που μας ενώνουν ως κοινωνία είναι οι περίφημες πανελλήνιες ή πανελλαδικές, πάει και έρχεται αυτό το όνομα, εξετάσεις. Γιατί και από πού φαίνεται ότι αυτό μας ενώνει. Ξεκάθαρο, πόσο μάλλον φέτος. Τα δύο κορίτσια που πιάστηκαν χέρι-χέρι και πήδηξαν στο κενό και σκοτώθηκαν, είχαν αφήσει μία επιστολή όπου μέσα ανέφεραν έναν από τους λόγους της αυτοκτονίας τους, τις πανελλήνιες εξετάσεις. Έτσι λοιπόν η ελληνική κοινωνία, προκειμένου να τιμήσει το θάνατο αυτών των δύο κοριτσιών, συμμετέχει στο σύνολό της, πού? Στις πανελλαδικές εξετάσεις. Αλίμονο, δεν θα αφήσουμε κανένα θάνατο να μας χαλάσει τα ιερά και τα όσια. Έχει πολύ ιερό και όσιο εκτός από πρέζα σήμερα το βίντεο του τόπου μας. Έτσι λοιπόν τα παιδιά όρμηξαν με λύσα, με ορμή στις πανελλαδικές εξετάσεις για να πετύχουν να μπουν στα πανεπιστήμια και σε αυτό το περιβάλλον, στα Τρίκαλα, για μια ακόμα φορά, βλέπουμε αυτή τη γαμάτη φωτογραφία για μια ακόμα φορά και διαβάζουμε ότι σε έναν Ισπερινό, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων βοήθειά μας και στα παιδάκια, τα παιδιά γονάτισαν μπροστά στον Πάπαρδο, εδώ γιατί πολλοί παπάδες, τα παιδιά γονατιστά γιατί είναι αυτό που λένε η νέα γενιά ρε. Θα μπουν οι νέοι μπροστά, θα τα αλλάξουν όλα. Έτσι, γονατιστεί, γονατιστεί. Με τι σκοπό? Να πάρουν την ευλογία του Θεού και να πετύχουν τις εξετάσεις. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό θεωρείται σκονάκι. Δηλαδή, ένα παιδί που δεν γονατίζει μπροστά στον παπά στα Τρίκαλα. Με ένα παιδί που γονατίζει μπροστά στον παπά στα Τρίκαλα. Δεν είναι πιο μπροστά. Ε? Δεν έχει δηλαδή κάποια, τέλος πάντων, εφόδια που δεν έχει ο άλλος μαθητής. Δεν ξέρω να το δει αυτό η υπεύθυνη κυβέρνηση και ή θα γονατίζουν όλα τα παιδάκια ή κανένα. Τώρα, αν δεν μπορεί να είσαι στα Τρίκαλα και να γονατίσει, υπάρχει το email και το κινητό του Παπακοσταντίνου, εδώ, Παπακοσταντίνος λοιπόν, ο οποίος λέει στείλτε email, το ονοματεπώνυμο του ή της που συμμετέχουν στις πανελλήνιες πανελλαδικές εξετάσεις και εμείς θα μελετήσουμε αυτά τα παιδάκια, θα τα πούμε στο λόγο στον Ισπερινό και θα πετύχουν τις εξετάσεις. Στην αρχή του λοιπόν αυτό το email λέει ο Απόστολος των Εθνών Παύλος στη Β' προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο τάδιο και τα λοιπά, αναφέρει τι ασθενή και ούκ ασθενώ, τι σκανδαλίζεται και ούκ εγώ πυρούμε. Δηλαδή, άλλο ερεθίζεται, άλλο καπλώνει. Α το κάνουμε μια ελεύθερη μετάφραση, για να μας διδάξει ότι ο αληθινός και γνήσιος χριστιανός συμμετέχει με κάθε τρόπο στην οποιαδήποτε δοκιμασία και δυσκολία των αδελφών του και διάφορα άλλα τέτοια. Εδώ αυτό που ξεχνάει να γράψει ο παπάς και βέβαια ξεχνάει και οι δάσκαλοι να τα μάθουν τα παιδιά στο σχολείο, είναι ότι ο Απόστολος Παύλος των Εθνών έστελνε επιστολές στους Κορινθίους, γιατί την πρώτη φορά που εμφανίστηκε στους Κορινθίους από κοντά να τους πει τέτοιες πίπες, έφαγε γιαούρτια, ντομάτες και ορισμένες κοτρονίτσες. Οπότε μετά για να είναι πιο safe η διδασκαλία, το γύρισε στις επιστολές. Έτσι και ο παπάς δουλεύει με email. Παρ' όλα αυτά, όσοι μαθητές βοηθηθήκατε από το Θεό μέσω της Εκκλησίας και των παπάδων για να πετύχετε στις πανελλήνιες πανελλαδικές εξετάσεις, τέρμα. Δεν έχει άλλη ούτε ευλογία, ούτε βοήθεια πλέον από την Εκκλησιά. Γιατί? Γιατί μετά από αυτό το βίντεο εδώ που κυκλοφόρησε, ένα ακόμα βίντεο που κυκλοφόρησε, φαντάζομαι όλη μέρα θα το παίζουν

0: στα κανάλια των εφοπλιστών που δεν κάνουν δουλειές με το Ισραήλ και τους Ρώσους. Αυτό λοιπόν το βίντεο τι δείχνει? Δείχνει λοιπόν στρατιώτες, σιωνιστές, δολοφόνους, ανηλίκων, βιαστές, γυναικών, ανδρών και οποιοδήποτε βρεθεί μπροστά τους. Δείχνουν ότι αυτοί οι τύποι στον Λίβανο σπάνε, βανδαλίζουν για μια ακόμα φορά έναν ακόμα χριστιανικό ναό. Το κάνουν 3 φορές τη βδομάδα. Το βίντεο ποιος θα ανεβάζει? Μα οι ίδιοι, γιατί είναι περήφανοι για την πράξη τους. Φαντάζομαι λοιπόν ότι μετά από όλο αυτό, σε μια χώρα που περηφανεύεται ότι το 96% είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, που η Εκκλησία είναι τόσο ισχυρή και δυνατή, ό,τι βοηθήσαμε από μαθητές βοηθήσαμε, γιατί από σήμερα ήδη κιόλας, έχουμε μάθει στην Αρχιεπισκοπή, ετοιμάζονται Μολότοφ, από σήμερα όλο το Παπαδαριό και οι πιστοί, άντρες, γυναίκες και λοιποί, θα είναι καθημερινά 24 ώρες το 24ωρο μπροστά στην πρεσβεία του Ισραήλ, εδώ, στη λεωφόρο Κηφισιάς και όχι Κηφισίας, να διαμαρτυρηθούν. Γιατί? Τι γιατί? Γιατί άλλο? Γιατί οι σιωνιστές δολοφονούν χριστιανούς όπου τους βρουν και όπου σταθούν. Τώρα, επειδή έχει πιάσει λίγο ζεστούλα στην Αττική και είναι μαύρο το ράσο, βαρύ το πετραχύλι και υπάρχει περίπτωση με την καυτή ασφάλτου της λεωφόρου Κηφισιάς να μην αντέξει πολύ το Παπαδαριό, να κρατήσουν τις Μολότοφ καβάτσα, να έρθει ο χειμώνας, να ανοίξει η θεατρική σεζόν, να βρουν ένα θέατρο από έναν τύπο ο οποίος προσβάλλει δεδομένα τα ιερά, τα όσια της πίστης, της Ορθοδοξίας και της Εκκλησίας και να την πέσουν σε αυτόν. Όσον αφορά για τους σιωνιστές, απλώς οι παπάδες σπρώχνονται να πάρουν καναρχίδια από αυτό που έχει στο στόμα του ο Άδωνης, ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, να πάρουν κι αυτοί λίγο μια τριχούλα, ρε παιδιά. Παιδιά, και εμείς πιστοί είμαστε. Ξοχαμούρες. Αφήνουμε λοιπόν πίσω μας με την ψωλότριχα στο στόμα τους παπάδες, παπατζίδες και πάμε στους παπατζίδες της οικονομίας. Έτσι κι αλλιώς και οι πρώτοι και οι δεύτεροι ένα ενδιαφέρον έχουν και έναν Θεό. Τα φράγκα. Τίποτα άλλο. Ο μόνος Θεός είναι τα φράγκα. Πάμε λοιπόν στα φράγκα, γιατί στο επίπεδο της οικονομίας την εβδομάδα που μας πέρασε η χώρα κολυμπάει στο θαύμα. Το ένα θαύμα μετά το άλλο. Πάμε στο πρώτο θαύμα. Είμαστε, λέει, και έχω βίντεο, ο Στουρνάρας, είμαστε, λέει, πάνω οικονομικά, κατά μέσο όρο, πάνω από τους Φινλανδούς. Πάμε, πριν δείτε το βίντεο. Πρέζα όμορφη, αφού δείτε το βίντεο θα το λέτε μόνοι σας. Πάμε το βίντεο.
1: Είμαστε περίπου στον πλούτο των οικοκυριών, έτσι. Μιλάω κατά μέσο όρο, πάνω από τη Φινλανδία. Και αυτό οφείλεται πρώτον στην αύξηση των τιμών των ακινήτων, δεδομένου ότι έχουμε ένα υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης. Όπως ξέρετε, στην Ελλάδα υπάρχει υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης, πάνω από 70% σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Είμαστε, λέει, απάνω, αλλά μέσω όρο. Δηλαδή, ένα χιλιάρικο έχω στην τράπεζα. Ένα 3 εκατομμύριο ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης που λέγαμε πριν στο Λονδίνο, άρα ο μέσος όρος είναι αυτό. Δηλαδή, ας το χιλιάρικο, ρε μαλάκα, θα μοιράσουμε τα δικά μου. Κάπως έτσι. Ήταν αυτό που λέγαμε παλιά. Ο Τραμπ, αν μπείτε στο βιογραφικό του, δηλώνει αυτοδημιούργητος. Τελείως. Γιατί, λέει, ξεκίνησε την καριέρα του ως επιχειρηματίας μόνο με 500 εκατομμύρια δολάρια που του έδωσε ο μπαμπάς του. Του είπε, πάρε τα και κάνω θέλεις. Δεν σε βοηθάω, αλλά ξέχασέ με. Όπως ακριβώς ο μπαμπάς μου και οι περισσότεροι μπαμπάδες όλων των αγοριών και κοριτσιών σε αυτή τη χώρα, οι οποίοι μας άφησαν ως κληρονομιά, ως απόθεμα. 500 εκατομμύρια Χριστοπαναγίες. Και μετά μας είπανε, έχεις τη βοήθεια της Χριστοπαναγίας, καλός είσαι, τράβα κάνε. Έτσι λοιπόν, αυτοδημιούργητος εγώ, αυτοδημιούργητος και ο Τραμπ. Έχουμε μια διαφορά βέβαια, εγώ τον ρίχνω εδώ τον Τραμπ, γιατί εγώ είχα και τη βοήθεια της Χριστοπαναγίας. Αυτός θα κάνει όλα μόνος του. Να τα λέμε, να είμαστε ειλικρινείς. Πάνω, λέει, από τους Φινλανδούς. Και εδώ συνεχίζονται τα θαύματα. Γιατί λέει αυτός ο Στουρνάρας ότι είμαστε πάνω από τους Φινλανδούς και τι προετοιμάζεται να κάνει? Προσέξτε. Λέει ότι είμαστε πάνω από τους Φινλανδούς λόγω ιδιοκατοίκησης. Πάνω από το 70% λέει των Ελλήνων έχουν δικό του σπίτι. Τώρα, γιατί τόσοι άνθρωποι ψάχνουν σπίτι να νοικιάσουν, δεν βρίσκουν, δεν τους φτάνουν τα λεφτά, δεν μας τόπος Τουρνάρας. Μάλλον θα είναι εξωγήινοι. Παρ' όλα αυτά, πάνω από το 70%. Και τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Θυμάστε ένα νόμο που είχε έρθει με το πρώτο μνημόνιο και μας το διαφήμιζε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, γνωστός αντισυνταγματολόγος, ως προσωρινό και όχι μόνιμο, τον ένφια. Τον θυμάστε? Μπράβο που τον θυμάστε. Θυμάστε που ο Σαμαράς με το δεύτερο μνημόνιο θα τον καταργούσε, αλλά δεν το έκανε. Μπράβο που το θυμάστε και αυτό. Θυμάστε που ο Τσίπρας με τον Καμένο, με το τρίτο μνημόνιο, και αυτό θα καταργούσε τον ένφια, αλλά δεν πρόλαβε. Μπράβο που τα θυμάστε όλα. Θυμάστε μετά θα τον καταργούσε ο Μητσοτάκης, ο οποίος μας έβγαλε για τα μνημόνια, αλλά είχε προλάβει να μας βγάλει ο Τσίπρας με τον Καμένο από τα μνημόνια. Χαίρομαι που τα θυμάστε όλα σε μια χώρα που κολυμπάει στην πρέζα. Τι θα γίνει λοιπόν με αυτό το νόμο? Διαβάζουμε. Ο νόμος. Συγγνώμη. Τι θα γίνει λοιπόν με αυτό το φορό? Ο ένφια θα γίνει τριπλός. Πώς είναι τα ξενοδοχεία οι γαμιστρώνες? 3x. Έτσι και ο ένφια. Το σπιτάκι σας θα θεωρηθεί γαμιστρώνας. Οπότε θα είναι 3x. Διαβάζουμε εδώ λοιπόν, τριπλός ο φόρος ένφια. ένα για το κράτος, για το υπερταμείο, ένα για το Δήμο, για τα βίσματα, ένα για την περιφέρεια, γιατί και ο Χαρδαλιάς είναι στον όγκο αυτή την περίοδο και πρέπει κάτι να φάει και αυτό το παλικάρι. Το έχουμε, το έχουμε. Μόνο που αυτός ο νόμος λέει δεν θα εφαρμοστεί από τώρα, θα εφαρμοστεί από το 27. Δηλαδή με τη νέα κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή. Προετοιμαστείτε λοιπόν, βάλτε τρία χ έξω από το σπιτάκι σας, γιατί θα είναι σούπερ γαμιστρώνας που θα εισπράττει τρελά το κράτος, ο Δήμος και η περιφέρεια. Απλώς το μόνο που δεν ξέρουμε ακόμα είναι αν ο νέος ένφια επί τρία θα είναι ένας φόρος που θα έρθει, ας πούμε, μετά από διαπραγμάτευση ή έτσι. Άλλο θαύμα λοιπόν που είχαμε στα πλαίσια της οικονομίας μας αυτή την εβδομάδα που πέρασε είναι τα περίφημα χρέη των κομμάτων του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία είναι μια 500 και μια 500. Χοντρικά, μέσα σε άκρες λοιπόν. Αυτά τα χρέη που τα πιπηλάμε εμείς κατά τρεις και λίγο και λέμε χρωστάνε τον κόλο τους, δεν υπάρχουν. Θαύμα! Δεν το ξέραμε. Δεν είχαμε πάρει χαμπάρι ότι γίνει αυτό το θαύμα. Ποιος μας το ανακοίνωσε την εβδομάδα που μας πέρασε? Ποιος άλλος? Η αρσενική Εύα Μπράουν. Σπάνια λέει αλήθεια, αλλά αλήθεια λέει.
2: Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο θα αυξάνονται.
3: Ωραία, τόσα παλιά έχετε κάνει για τις τράπεζες. Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε μια ρύθμιση να συμπεριλάβει και τα δικά μας δάνεια?
2: Τα χρέη των κομμάτων έχουν μπει στις προβλέψεις ανακεφαλοποίησης των τραπεζών εδώ και 15 χρόνια. Για τις τράπεζες δεν πιάζει μια αυτά τα δάνεια. Τα έχουν εξοφλήσει από την ανακεφαλοποίηση.
0: Είδατε τι ωραία τα λέει εδώ το θερμοκήπιο τρίχας και υαλουρονικού. Ε, τι ωραία που τα κελαϊδάει. Πάνε αυτά λέει. Με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών φύγαν τα χρέη των κομμάτων. Ένα-ένα με τη σειρά. Πρώτον, όταν λες ανακεφαλαιοποίηση, ποια από όλες? Ναταρμιά. Ναταρμιά θα ήταν καλά. Εδώ ήταν 3-4. Με ποια από όλες τις ανακεφαλαιοποιήσεις που κάναμε εμείς με τα δικά μας τα λεφτά των τραπεζών φύγαν τα χρέη των κομμάτων? Δεύτερον, αυτό το λέει εύκολα για να έχουμε και εμείς και εσείς να βρίζουμε τα κόμματα και τις τράπεζες. Αυτό που δεν θα πει ποτέ η αρσενική Εύα Μπράουν είναι ότι με τις περίφημες ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών φύγαν και τα χρέη μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων της πατρίδας, οι οποίοι αυτή την περίοδο είναι στα γήπεδα και παίζουν για τον περήφανο λαό και κονομάνε κούπες και πρωταθλήματα και τα λοιπά. Και τι άλλο, τι πείτε κι άλλο. Και το τελευταίο οικονομικό θαύμα λοιπόν που είχαμε την εβδομάδα που μας πέρασε, για να φτάσουμε και στο μπλουζάκι ή αλλιώς την μπλουζάρα του Λάζαρου στα σωστά χρώματα της Μπαρτσελώνα, ήταν ο πληθωρισμός, ο οποίος λέει για το μήνα Μάιο έφτασε το 5%. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα, επειδή έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, να περάσει ακόμα και τον Ανδρουλάκη ο πληθωρισμός. Όπως πάνε τα γκάλωπ και οι μετρήσεις, τον Ανδρουλάκη τον βγάζουν κάτω, τέρμα βυθό. Υπάρχει περίπτωση λοιπόν το κόμμα του Ανδρουλάκη που λέγεται Πασόκ να βγει κάτω και από τον πληθωρισμό. Γι' αυτό αυτό το μπλουζάκι. Φτιάξτε κόμμα. Κοιτάξτε πόσα καλά να έχεις δικό σου κόμμα. Κόμμα. Έχει πολλά. Το κόμμα γράφεται με δύο μη. Εμείς το έχουμε γράψει με ένα. Γιατί το άλλο μη πήγε από κάτω και το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Είναι κόμμα κόμμα μαλάκα. Είναι το κόμμα και ο μαλάκα που θα ψήσει το κόμμα. Είναι πολλά. Και εδώ έχει την τσαχπινιά από το κόμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Πολύ πρέζα, πολύ κόκα. Ας μπούμε λίγο και στη δημοκρατία και τις δημοκρατικές διαδικασίες, αφού μας τουρώσαμε γερά. Μεγάλη μου παράληψη, ξέχασα να σας το δείξω πριν, για να δείτε πόσο μπροστά είναι ο προφήτης. Σας δείχνω από τώρα το μπλουζάκι που θα φοράω Γενάρη, Φλεβάρη, άντε Μάρτιο, δε, παραπέρα δεν πάει, σε ένα βίντεο του Ζαραλίξ Τρεβή. Αυτό θα είναι εδώ. Ενφία. Θα γίνει σε όλα τα γήπεδα αυτό. Τραγουδάμε όλοι και όλες μαζί, εκτός αν πουλήσουμε, χαρίσουμε τα σπίτια μας σε σιωνιστές, δολοφόνους, παιδοκτόνους, βιαστές, οι οποίοι έχουν ανάγκη από ξεκούραση γιατί κάνουν δύσκολη ζωή. Ρωτήστε και τον παπά της γειτονιάς σας. Πάμε λοιπόν στα νέα κόμματα. Ανακοίνωσε ο Τσίπρας, επιτέλους είχαμε τρομερή αγωνία, νέο κόμμα. Μας έχει βογγίξει τώρα εδώ τρεις εβδομάδες με την Μπαρσελόνα. Πιστεύει ο Τσίπρας και ο Καραμαλής το πίστευε αυτό μέχρι που έφυγε με χιαστό από το γήπεδο της Λεωφόρου. Πιστεύει λοιπόν ο Τσίπρας ότι έχει μεγάλη σχέση με το ποδόσφαιρο και παίζει μεγάλη μπάλα. Μας τα έχει κάνει Ζέπελιν πραγματικά να παρουσιάζει τον εαυτό του ως την Μπαρσελόνα. Ρε Μάστορα, ένα-ένα με τη σειρά από πού να αρχίσουμε, πού να τελειώσουμε. Λίγο σεβασμό στην Μπαρσελόνα. Γιατί θα πέσουμε σε λίγο στα ιερά και τα όσια και η Μπαρσελόνα είναι κοντά στα ιερά και τα όσια, σε αντίθεση με σένα. Η Μπαρσελόνα, εκτός από Μαδάρα, φέτος πήρε και το πρωτάθλημα. Η Μπαρσελόνα λοιπόν, όταν πήρε το πρωτάθλημα φέτος, έκανε μια φιέστα, όχι σαν αυτή που βγήκε ο πρόεδρος της ΑΕΚ και έβγαλε πολιτικό λόγο για τα βάσανα της ζωής του, αλλά έκανε μια φιέστα κανονική όπως κάνουν ποδοσφαιρικές ομάδες σε όλο τον πλανήτη. Δηλαδή, βάλαν τους παίχτες σε ένα πούλμαν και τους γύριζαν γύρω-γύρω στην πόλη να τους χαρούν οι οπαδοί, αυτοί που τους λατρεύουν. Και πάνω στο πούλμαν, ο Γιαμάλ κρατούσε παλαιστινιακή σημαία. Ο Γιαμάλ της Μπαρσελόνα. Όχι ο Γιαμάλ της Κυψέλης, μας τώρα. Είχε και ο Τσίπρας λοιπόν, χωρίς ντροπή βεβαίως, δεν ξέρω αν την έβαλε αυτός ή κάποιος άλλος, στην παρουσίαση του νέου κόμματός του υπήρχε μια παλαιστινιακή σημαία κάπου. Ξεκάρφωτη, την τοποθέτησαν, δεν ξέρω. Και εδώ, εντάξει, γεμάτοι παπάδες είμαστε, τα αντέχουμε το παπατζηλίκι, αλλά καμιά φορά τσαντιζόμαστε και λίγο, καμιά φορά. Το πρώτο που έγινε λοιπόν με τον Τσίπρα, έτσι ως... έκανε έναν τόρο, ρε παιδί μου, ήταν ένα βιντεάκι που έβγαλε, ότι και καλά δεν ήξερε το όνομα. Και βγήκε μια κυρία στο δρόμο και είπε ένα όνομα και είπε ο Τσίπρας μ' αρέσει. Και μετά μια άλλη κυρία που δεν φαίνεται στην κάμερα του είπε: α, δεν γίνεται αυτό. Έχουμε κλειδωμένο το άλλο. Δημοκρατικές διαδικασίες. Made in Τσίπρας.
4: Ορίζοντες θα μ' άρεσε.
5: Τέλειο. Πάμε με αυτό.
6: Πρόεδρε, έχουμε ήδη κλειδώσει το όνομα.
5: Ας ξεκλειδώσει.
6: Δεν παίζει. Σάιτ μπάνερ βίντεο είναι όλα έτοιμα. Έχουμε τυπώσει και μπλουζάκια.
5: Αυτά συμβαίνουν όταν έχει δύο ομάδα. Τι να κάνουμε. Ας πάμε με αυτό που είχαμε κλειδώσει.
7: Πρόεδρε, 65% πήρε το όχι.
0: Τέλεια. Ας πάμε με αυτό.
7: Πρόεδρε, έχει ήδη κλειδώσει το ναι.
0: Ας ξεκλειδώσει.
7: Δεν παίζει. Μνημόνιο, μεσοπρόθεσμο, περικοπές συντάξεων είναι όλα έτοιμα. Έχουμε τυπώσει και μπλουζάκια.
0: Αυτά παθαίνεις άμα έχεις γρήγορη πουλημένη ομάδα. Τι να κάνουμε. Πάμε με αυτό που είχαμε κλειδώσει. Έτσι είναι αυτά, μανάρια μου, τα έχει τα προβλήματά της. Η αριστερά της προόδου και της ορατότητας και της συμπερίληψης. Το έχει κλειδωμένο από πριν, αλλά το ξεκλειδώνει αργότερα να το δουν και οι από κάτω. Και συνεχίζουμε. Το άλλο που έκανε ο Τσίπρας στην εκδήλωση στο Θησίο που έγινε ήταν ότι ανέβηκε ένα κοριτσάκι, τρομερή πασοκιά, ανέβηκε ένα κοριτσάκι πάνω στη σκηνή και του έδωσε ένα φάκελο, ένα χαρτί, αυτό το οποίο το ξετύλισε και διάβασε εκπληκτός το όνομα του νέου κόμματος που δεν το ξέρω. Οπότε, εντάξει, όλοι ξέρουν ότι αυτό είναι λίγο στημένο, όπως όλα. Παρ' όλα αυτά, όλοι κάνουμε ότι πανηγυρίζουμε. Παρ' όλα αυτά, όπως όλα, λοιπόν, και έκανε ο Τσίπρας ότι το παίζει, ότι διαβάζει το νέο και είναι έκπληκτος. Τώρα, θα το δείτε το βίντεο που είναι έκπληκτος. Πρέπει να μιλήσω στις ηλικίες κάτω των. Τι να πω τώρα, γαμώ το κύριο. Κάτω των 30-25, να είμαστε σίγουροι. Ο Τσίπρας, όπως και εγώ, ανήκουμε σε μία γενιά ανθρώπων που μεγαλώσαμε θέλοντας και εμείς με ένα σύριαλ που λεγόταν Λάμψη. Ήταν ένα σύριαλ του Νίκου Φόσκολου, το οποίο το έπαιζε Αντένα καθημερινά και δεν έχει καμία σημασία αν θέλαμε εμείς να το δούμε ή όχι. Το βλέπαμε με το ζόρι, το ακούγαμε με το ζόρι, γιατί το βλέπω όλη η γειτονιά. Οπότε και να μην το βλέπεις, τα ακούγες. Εντάξει. Χώρια που οι μανάδες, και είναι αυτό, δηλαδή είμαστε η ίδια γενιά που μεγαλώσαμε τα σύριαλ του Παπακαλιάτη που γάμαγε μάνες. Είναι αυτή η γενιά που έχουμε βασανιστεί από τις μανάδες μας, να το πω έτσι. Πάμε λοιπόν. Αυτό το σύριαλ, για να μαθαίνετε δύο πραγματάκια, επειδή ήταν καθημερινό και δεν προλάβαινε ο άνθρωπος να γράφει τόσο πολύ κείμενο για να έχει κάθε μέρα να δείχνει κάτι, τα σημαντικά, τα σοβαρά, τα βάζει σε αργή κίνηση. Οπότε είχαμε το φαινόμενο οι ηθοποιοί μαζί με την αργή κίνηση να παίζουν το παίξιμο. Δηλαδή έπαιζε ο ηθοποιός και από πάνω με την αργή κίνηση έπαιζε το παίξιμο. Παραδείγματος χάρη, έκανε ο ηθοποιός έκπληξη. Έμπαινε η έκπληξη σε αργή κίνηση και γινόταν. Αυτό έπαθε ο Τσίπρας. Παίζει την έκπληξη. Λάμψη. Αλλά και ήταν τέλειο. Το Περιστέρι και κάτι δαντουλάκι έλειπα από εδώ. Ήταν γαμάτο. Ήταν τρομερό. Και μετά αποκαλύφθηκε το όνομα. Ελλάς. Τι να το λέω. Εκεί να δείτε Ιερά και Όσια. Ξεσηκώθηκαν όλοι με το Ελλάς. Και το μεταξύ εδώ είναι η παράνοια. Οι περισσότεροι που ξεσηκώθηκαν είναι οι πολύ αριστεροί, οι οποίοι ξεσηκώθηκαν, λέει, γιατί γράφοντας Ελλάς το κόμμα του ο Τσίπρας, δεν σέβεται τα Ιερά και τα Όσια. Ρε φίλε, δεν θα τελειώσουμε ποτέ με τα Ιερά και τα Όσια εδώ. Τα Ιερά και τα Όσια της αριστεράς. Γιατί λέει με αυτόν τον τρόπο καπηλεύεται το νεάμελας. Μαλάκες, πάτε καλά. Παιδιά, είστε εδώ. Λείπατε στον πλανήτη Άρη και ήρθατε φέτος. Είστε καλά. Ο Τσίπρας συγκυβέρνησε με τον ακροδεξιό Καμένο 4 χρόνια. Και βγάζει το κόμμα Ελλάς. Και το πρώτο που σας έρχεται είναι το ΕΑΜ Ελλάς και όχι το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. Έχετε χαζέψει τελείως. Επίσης, συγκρατηθείτε λίγο, συντρόφοι σας και σύντροφοι. Συγκρατηθείτε λίγο. Λίγο. Δεν θέλει πολύ μυαλό, θέλει παρατήρηση. Ό,τι στην πατρίδα μας δηλώνεται ως ιερό και όσιο είναι νεκρό. Πεθαμένο. Μουσιακό. Το μόνο που κάνει είναι παγκάρι για ίσπραξη. Είστε σίγουροι και σίγουρες ότι θέλετε να δηλώσετε τον ΕΑΜ Ελλάς ως ιερό και όσιο? Αν είναι έτσι, να το πάμε τέρμα. Βρείτε δύο μαρβίλες. Όχι, μαρβίλες δεν είναι καλές. Βρείτε δύο παντόφιλες και 3-4 κάστανα και πείτε είναι του Βελουχιώτη. Τα βρήκαμε πρόσφατα. Προθήκη γυάλινη, 5 ευρώ και μαγνητάκια 8. Σιγουράκι. Ιερά και όσια. Έλεος ρε μαλάκες. Πραγματικά έλεος ρε μαλάκες. Αφήνουμε λοιπόν στην προθήκη τα ιερά και τα όσια και τους πιστούς με τα 5 ευρώ στο χέρι να περιμένουν να προσκυνήσουν και ξαναπάμε στο κόμμα του Τσίπρα. Όλα τα κόμματα είναι πάρα πολύ ωραία, όλα τα κόμματα είναι φανταχτερά και λαμπερά, μέχρι να αρχίσουν να μιλάνε τα στελέχη των κομμάτων, τα οποία δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα, και είναι όποιος παίρνει απ' έξω και τον μαζέψαν και το χώσαν μέσα. Ό,τι δεν έχει πάθει ακόμα το κόμμα της Καριστιανού, γιατί βλέπουμε ακόμα μόνο την κυρία Καριστιανού και κανένα άλλο από τα στελέχη του κόμματος, όσο νούπο. Θα αρχίσει ο Τσίπρας λοιπόν και τα στελέχη του Τσίπρα δεν κρατιώτησαν. Αμολύθηκαν κατευθείαν τηλεοράσεις. Έτσι λοιπόν, πρώτος βγήκε ένας αναπληρωτής εκπρόσωπος από τα Τρίκαλα. Αυτός εδώ ο κύριος, ο οποίος εκτός ότι είπε θα καταργήσει τις Πανελλήνιες, και αυτός, τώρα μην τις καταργήσεις. Εγώ λέω λίγο με ευαισθησία. Να σου πω μια ιδέα. Να κάνεις τις Πανελλήνιες με ένα λάμδα. Να πρόδευσε. Δηλαδή, πώς θα ρω Γιάννης με ένα νι, το κόμμα με ένα μη, οι Πανελλήνιες με ένα λου. Αυτό. Σιγά σιγά οι αλλαγές. Αλλά είπε παρακάτω, παρόλο που είχαν στο θυσίο Παλαιστινιακή σημαία, εδώ ο εκπρόσωπος του κόμματος του Γιαμάλ της Κυψέλης είπε ότι η συμμαχία με το Ισραήλ θα διατηρηθεί. Είμαστε υπέρ, δεν είναι τα πράγματα για σοβαρές αλλαγές. Αυτό το είπε ο ένας εκπρόσωπος του κόμματος Ελλάς. Ένας άλλος, ο οποίος δεν ξέρω τι θέση έχει στο κόμμα Ελλάς και λέγεται Τεμπονέρας, είπε και αυτός κάτι ανάλογο. Αυτός το έχει σε δήλωση, εδώ το έχει σε βίντεο. Κάτι ανάλογο και λίγο χειρότερο. Για το Ισραήλ, το Ελλάς ή την Ελλάς, δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει αυτό, και τη χώρα.
8: Προφανώς δεν είμαστε σε πόλεμο με το Ισραήλ για να διακόψουμε διπλωματικές, εμπορικές ή άλλες σχέσεις. Αλλά θέση έχει πάρει και ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνηση του Ισραήλ την προηγούμενη περίοδο. Άρα αυτή η επιλεκτική αναφορά μιας γεωστατικής αναβάθμισης πολλές φορές συνδέεται με μεταβαλλόμενα γεωπολιτικά συμφέροντα. Ναι, προφανώς η γενοκτονία είναι διαρκής από πλευράς του Ισραήλ απέναντι στην Παλαιστίνη. Δεν έχει όμως την ίδια ένταση όπως αυτή την οποία είδαμε με τις μαζικές εκαθαρίσεις, ειδικά τα τελευταία 2-2,5 χρόνια περίπου.
0: Πιο χαλαρό στο λόγο του εδώ ο αριστερός Τεμπονέρας, ο οποίος λέει: εντάξει, εμείς τώρα κάναμε αυτές τις συμμαχίες και πρέπει να τις διατηρήσουμε. Η γενοκτονία, λέει, δεν ήταν σε αυτή την ένταση, γιατί η γενοκτονία έχει θέμα ένταση. Κοίτα να σου πω, σύντροφε Τεμπονέρα, όταν σκοτώσουν όλους τους Παλαιστίνιους και όλους στο Λίβανο, όλους και όλες και τα παιδιά κτλ., θα πέσει απόλυτα η ένταση γενοκτονία. Δεν θα έχουμε ένταση μετά, δεν θα υπάρχει κανείς να σκοτωθεί, είπε εδώ ο αριστερός Τεμπονέρας. Βέβαια. Είναι και το όνομα το αγαπημένο. Είναι μερικές φορές, παίζει το όνομα. Είμαστε χώρα οικογενειοκρατίας. Και κακώς μερικοί πιστεύετε ότι η οικογενειοκρατία αφορά μόνο τη δεξιά. Η οικογενειοκρατία αφορά τη χώρα. Όλοι. Όλους, όλα, όλες. Τεμπονέρας λοιπόν, όπως και ο Μητσοτάκης, που και αυτός από το όνομα κάνει καριέρα, δεν θα έκαναν αυτή τη δουλειά που κάνουν αν είχαν άλλο επίθετο. Μητσοτάκης λοιπόν, αν δεν το λέγανε Μητσοτάκη, η δουλειά του θα ήταν να είναι ανθυποστέλεχος στο κόμμα του Βελόπουλου και να τσεκάρει τις επιστολές του Ιησού αν είναι γνήσιες ή όχι. Ο Τεμπονέρας, αν δεν το λέγανε Τεμπονέρα, το μόνο που θα έκανε προς τα αριστερά είναι όταν μπαίνει στον κυκλικό κόμβο, στο roundabout, να κοιτάει αριστερά. Κατά τα λοιπά, σούργελα. Και μια που είπα σούργελα, πάμε σε ένα άλλο στέλεχος του νέου κόμματος, του Τσίπρα Ελλάς. Και αυτός δηλώνει, λέγεται Νιφούδης, δώσε εδώ, και δηλώνει και αυτός αναπληρωτή. Πόσες αναπληρωτές έχετε? Και αυτός αναπληρωτής εκπρόσωπος του κόμματος. Αλλά κάτι γίνεται. Ακόμα δεν έχετε γραφεία, δεν έχετε αυτό, δεν έχετε τίποτα. Και έχετε 40 αναπληρωτές. Τι συμβαίνει ακριβώς σε αυτό το κόμμα? Ο Νιφούδης λοιπόν, αυτός εδώ, ο οποίος είναι τρομερή μεταγραφή για την αριστερά, ήταν βουλευτής με το ποτάμι, πιο αριστερά, πεθαίνει και μίλησε για τα βάσανα των εργαζομένων και των δικών του. Είναι αφεντικό τύπος. Που δεν βγάζουν το μήνα και τρώνε από τις 15 και μετά μόνο μακαρόνια. Κοιτάξτε τι ωραία που το λέει.
9: Τόσο η κοινωνία ζορίζεται. Στις 15 του μηνός βλέπω τους επιχειρηματίες, βλέπω τους εργαζόμενους μου να τελειώνει ο μισθός και από τις 15 μέχρι τις 30 να τρώω μακαρόνια. Δηλαδή αυτή η κατάσταση δεν θα μπορούσε να μείνει αναπάντητη. Και ειδικά σε ένα σκηνικό.
10: Κύριε Νιφούδη, το λέτε αυτό, το καταλαβαίνω, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι το λένε πολλές πολιτικές δυνάμεις ότι αυτή τη στιγμή, ανεξάρτητα από τις αυξήσεις που έχουν γίνει, η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων είναι συμπιεσμένη. Με αποτέλεσμα να υπάρχει για τους περισσότερους ένα κενό περίπου μια εβδομάδα 10 ημερών που ζορίζονται πάρα πολύ ή ενδεχομένως τρώνε τα χρήματα του επόμενου μήνα για να ζήσουν. Και λέτε, το βλέπετε και στους εργαζόμενους. Θα μπορούσε κάποιος προβοκατόρ και να σας πει γιατί δεν μπορείτε να αυξήσετε εσείς τους μισθούς. Για να μην το βλέπετε.
9: Κοιτάξτε, καταρχήν δεν είμαστε κυβέρνηση. Οπότε και είμαστε ακόμα 48 ώρων.
10: Και
9: οπότε,
10: τι περιμένετε να.
9: Εννοείται το 15-19.
10: Όχι, εννοώ. Τώρα μου λέει, το βλέπω και από τους εργαζόμενούς μου. Γιατί έχετε επιχειρήσεις και βλέπετε ότι ζορίζονται.
9: Γιατί οι επιχειρήσεις δεν αυξάνονται τους μισθούς? Γιατί οι επιχειρήσεις δυστυχώς έχουν ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό που πάνω βάσει του προϋπολογισμού πρέπει να. Είναι ένας φαύλος κύκλος. Δηλαδή, όταν ο εργαζόμενος. Δηλαδή, εμείς στην εστίαση είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό ότι οι εργαζόμενοι μας είναι κατά μία και πελάτες μας. Δηλαδή, θέλουμε να τους πληρώσουμε και η εστίαση θεωρώ σε ονομαστικά μεγέθη, είναι μια καλή δουλειά. Πάρα πολλές φορές την υποτιμούμε ή βλέπω τα παιδιά όταν παρακολουθώ ότι κάποιους φοιτητές να αγχώνονται και να στεναχωριούνται που πρέπει να δουλέψουν για να μπορέσουν να σπουδάσουν. Άλλη μια δυστυχώς πραγματικότητα είναι να αφοσιωθούν στις σπουδές τους. Αλλά η εστίαση είναι μια δουλειά η οποία αμείβει καλά.
0: Τι ωραία που τα είπε εδώ ο κύριος Νηφούδης. Λέει: οι εργαζόμενοι μου με το μισθό που παίρνουν, οι δικοί του. Από τις 15 του μήνα και μετά λέει: τρώνε μακαρόνια. Και όταν το ρώτησε δημοσιογράφος και δίκαια και το άρχισε και λιγάκι, μα συγγνώμη, αφού είναι δικοί σας εργαζόμενοι, γιατί τους δίνετε αύξηση να τη βγάζουμε μέχρι τις 22 του μήνα, αφού τη βγάζουμε μέχρι τις 15. Τότε χαμογέλασε και είπε: μα δεν είμαστε κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, μια ακόμα απόδειξη ότι η δημοκρατικότητα των διαδικασιών των εκλογών δεν αφορά μόνο τη δεξιά, αφορά όλα τα παιδάκια που παίζουν σε αυτό το έργο. Λοιπόν, για να υποστηρίξω και τον μπλουζάκι μου που λέει κόμμα μου, κόμμα μαλάκα, κόμμα μοσχάρι, κόμμα μου, ό,τι θέλετε βάλτε. Λοιπόν, αν ήμουν εργαζόμενος Νηφούδη, θα νιώθα ιδιαίτερος μαλάκας. Γιατί? Πρώτον, θα δούλευα κάπου που ο μισθός δεν μου φτάνει παρά τις 15 μέρες του μήνα και μετά τρώω σκέτα μακαρόνια. Δεύτερον, ενώ εκεί το κάπου είναι η εστίαση, τα μακαρόνια που μόνο γι' αυτό φτάνει ο μισθός μου, τα πληρώνω πανάκριβα γιατί είμαι πελάτης εκτός από εργαζόμενος στην ταβέρνα του Νηφούδη. Τρίτον, αφού τα μακαρόνια σκέτα δεν μπορούν να στηρίξουν ένα εργαζόμενο και ο εργαζόμενος θέλει και λίγο μοσχαράκι για να πάρει δυνάμεις να αντέξει τη δουλειά και τις υποχρεώσεις, θα έλεγα, ρε μάστορα, πού θα βρούμε ένα μοσχάρι να το ρίξουμε μέσα στο καζάνι? Καλώς το αφεντικό. Και μην ξεχνάτε τις υποχρεώσεις σας απέναντι στο κόμμα. Like στα βίντεο, μοιραστείτε τα με τους φίλους και τις φίλες σας. Όσοι και όσες θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αυτό είναι το mail του καναλιού. Δεν απαντάμε σε όλα, όλα τα διαβάζουμε. Όσοι θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν κάτω στην περιγραφή των βίντεο τρεις τρόποι: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Και μας έχουν μείνει τρεις παραστάσεις ακόμα. Ερχόμαστε λοιπόν την Κυριακή, 7 Ιουνίου, στην Αναρχομάνα Ζυρίχη. Επιτέλους είχαμε να έρθουμε δύο χρόνια. Μετά, 10 Ιουνίου, στο Θέατρο Βράχων, μια συμμετοχή, η παράσταση και η συναυλία είναι του φίλου μου του Δημήτρη Φαντή. Εγώ ως Γνήσιος Υπηρώτης θα συμμετέχω να ανάψει το κέφι και το γλέντι με τα γνωστά υπηρώτικα μυρολόγια. Θα ανοίγουμε λογαριασμό στην ΤΕΗ δηλαδή. Κάτι τέτοιο θα κάνουμε. Περίπου κάτω εκεί πάει η δουλειά. Και βέβαια μία τελευταία παράσταση χατηρικά στους φίλους μας στη Βραβρώνα. Όχι γιατί τη λέμε Βραβρώνα αυτή, αλλά γιατί τη λέμε Λούτσα εμείς. Σάββατο 13 Ιουνίου. Και μετά. Παρεώ. Ένα γεγονός που σχετίζεται με την παρουσία στο θυσίο του νέου κόμματος του Τσίπρα Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών είναι αυτό εδώ. Έσκασε ο Ανδρουλάκης σε δελτίο ειδήσεων με μαύρο μάτι. Εδώ το βλέπετε. Μαύρο τούμπανο. Εδώ την έχει φάγει γεμάτη. Να πω ήταν στο ΆΚΑ, να πω την έφαγε και εξόφαλτσα. Δημητριάδη Μαρινάκη, αλλά δεν ήταν εκεί. Πώς την έφαγε? Ήθελε, λέει ο Ανδρουλάκης, να πάει να δει αν μαζεύει κόσμο ο Τσίπρας στο θυσίο. Και του είπαν ότι ο Τσίπρας παίζει πολύ ποδόσφαιρο με ισπανικές ομάδες, το παίζει πολύ ποδόσφαιρο τέτοιο. Και επειδή και ο Ανδρουλάκης είναι απολύτως άμπαλος, πήγε ο μαλάκας στο θυσίο, ντυμένος με φανέλας Ρεάλ. Όλοι οι άλλοι καυλωμένοι με την Μπαρτσελόνα, ας πούμε, με το γιαμάλι της Κυψέλης, κάποιος τον είδε στράβος, του έχω μια μπουνιά, δεν ξέρω τι να πω. Εκτός αν από το θυσίο φεύγοντας, είναι αυτή η παλιογειτονιά, όπως φεύγεις από το θυσίο, άμα μπεις με ταξουργείο και στα στενά, ξέρετε τώρα. Δεν θέλω να πω το δρόμο. Εσείς τον ξέρετε, τον Νίκος δεν τον ξέρει, που είναι γεμάτο μπουρδέλα εκεί. Δεν είπα χλώης, δεν το είπα. Ξέρω εγώ από την άλλη. Αφού δεν πάει με. Αυτά είναι. Να, αυτά είναι βάσανα της πολιτικής ζωής του τόπου. Και συνεχίζουμε να το χοντρίνουμε λίγο το θεματάκι με τη δεξιά, την αριστερά, τα παπάρια του Νετανιάχου, τους δολοφόνους και τις τριχούλες στο στόμα του παπά. Στην πραγματικότητα λοιπόν, στην πατρίδα μας, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, που κάποιοι λένε ότι μπορεί να γίνουν τον Οκτώβριο και κάποιοι άλλοι λένε ότι μπορεί να γίνουν την επόμενη Άνοιξη, αυτές οι εκλογές είναι για, από και με τη συμμετοχή μόνο του Ισραήλ. Τίποτα άλλο. Εμείς απλώς θα περάσουμε από τα σχολεία να ρίξουμε ένα γαμόχαρτο στην κάλπη και να δούμε τους συμμαθητές μας όπως κάθουμε κάθε φορά που έχουμε εκλογές. Όλες αυτές οι εκλογές είναι μόνο Ισραήλ. Διαβάζουμε λοιπόν τη συνέντευξη που έδωσε ο γνωστός Ντίλιαν για τις υποκλοπές, Ιντελέξα, Πρέντατορ κτλ. Και λέει λοιπόν εδώ ο Ντίλιαν απ' έξω ότι οι εκλογές θα γίνουν όποτε θέλω εγώ. Τι είναι ο Ντίλιαν? Είναι πρώην συνταγματάρχης του Ισραήλ. Σε αυτή τη συνέντευξη, που είναι η τρίτη στη σειρά, ο Ντίλιαν λέει: αν δεν βρει τρόπο η κυβέρνηση να τον αθωώσει αυτόν και τους άλλους τρεις που φάγανε τα 126, αν θυμάμαι καλά, χρόνια από το Ειρηνοδικείο, να τους αθωώσει κανονικά, όχι να είναι εξαγοράσιμη η ποινή, αθώοι. Αν δεν βρει τρόπο λοιπόν η κυβέρνηση να τους αθωώσει, τότε εδώ ο τύπος λέει ότι θα βγάλει στη φόρα τα τιμολόγια, γιατί αυτό το πρόγραμμα το πουλάει μόνο σε κυβερνήσεις και δεν το λειτουργούν ποτέ ο ίδιος και η εταιρεία του. Έτσι λέει αυτός. Άρα λοιπόν θα το μπουμπουνίσει και θα πάμε σε εκλογές τον Οκτώβριο. Η άλλη απόδειξη ότι αυτές οι εκλογές αφορούν μόνο το Ισραήλ και τους σιωνιστές δολοφόνους του Νετανιάχου είναι ότι όποιο κόμμα είναι κοντά στην εξουσία, είτε μόνο του είτε να συνεργαστεί με ένα άλλο κόμμα, κυρίως αυτό που φροντίζει να κάνει είναι να αναδεικνύει το ρόλο και τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ. Και όλα αυτά ενώ συνεχίζεται η γενοκτονία τώρα και στο Λίβανο. Χωρίς κανένα πρόβλημα λοιπόν, δεξιοί και αριστεροί, ευαίσθητοι και ανέστητοι, Ελλάς με ένα λάμδα ή Ελλάς με δύο λάμδα, συνεχίζουν λοιπόν απτόητοι να κάνουν ο ένας μετά τον άλλον δηλώσεις για τη συμμαχία με το Ισραήλ. Εννοείται ότι κανένας δεν μπορεί να κάνει χειρότερη δήλωση ή να βγει πιο μπροστά από κανέναν άλλον εκτός από την αρσενική Εύα Μπράουν, η οποία αυτή την εβδομάδα έσπασε το κοντέρ. Γιατί ενώ όλο το πολιτικό σύστημα το οποίο είναι κοντά στην εξουσία, όχι όλα τα κόμματα, όλοι αυτοί πιπηλάνε, προσπαθούν να πιπηλήσουν τα αρχίδια του Νετανιάχου, η Εύα το πήγε μέχρι πάγκρεας. Το τερμάτισε. Να ένα στόμα. Υποπόταμο. Και διαβάζουμε εδώ λοιπόν ότι σε site Ισραηλινό μετά από συνέντευξη που έδωσε τον παρουσιάζουν ως έναν άνθρωπο που πουλούσε παλιότερα ένα αντισημιτικό βιβλίο, πολλά, όχι ένα, πολλά, και τώρα είναι υπερήφανος σιωνιστής στην Ευρώπη. Τον Άδωνη Γεωργιάδη, το χριστιανό ορθόδοξο που θα τον σταυρώσετε κιόλας στο ψηφοδέλτιο, που εκτός από χριστιανός ορθόδοξος που κάθε και λίγο είναι στις εκκλησίες και στα μοναστήρια, είναι και λάτρης του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, οι Ισραηλινοί δολοφόνοι, γενοκτόνοι, παιδοκτόνοι, βιαστές σε οτιδήποτε κινείται μπροστά τους, τον παρουσιάζουν ως υπερήφανο σιωνιστή. Τέλεια, τέλεια. Πότε τα κάνουν όλα αυτά? Τώρα που κάνουν τα ίδια που έχουν κάνει στη Γάζα, στο Λίβανο. Αυτό το βιντεάκι είναι από έναν παιδικό σταθμό στο Λίβανο. Μπείτε λίγο, παιδάκια έχετε. Δεν είναι ανάγκη να δικά σας. Έχουν οι φίλοι σας, είναι ανιψάκια σας, είναι των γνωστών σας απέναντι. Πάνε τα παιδάκια στον παιδικό σταθμό, τι κάνουν, ζωγραφίζουν, λέει, τραγουδάκια, τσακώνονται, μπορεί να φύγει καμιά φάπα, παιδάκια είναι. Τι κάνουν τα παιδάκια στο Λίβανο?

Τα κόμματα που ζητάνε την εξουσία στην Ελλάδα, αυτό εδώ το υποστηρίζουν. Και ενώ λοιπόν αυτή είναι η θέση και η σχέση του κράτους, του κόμματος εξουσίας και των κομμάτων που μπορεί να είναι στην εξουσία μετά τις επόμενες εκλογές σε σχέση με το Ισραήλ, ο κόσμος στην Ελλάδα τι κάνει? Καλά, εσείς, post στο Facebook. Και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε? Τι να σας πω, παιδιά. Έχει πολύ πλάκα η ζωή αν έχεις καθρεφτάκι απέναντί σου. Σε μια παράσταση πριν 2 χρόνια που λεγόταν «Γιατί οι άλλοι είναι καλύτεροι», λέγαμε στην παράστασή μας ότι στην Ελλάδα τις περισσότερες δύσκολες δουλειές εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, τις κάνουν Αλβανοί. Τους οποίους Αλβανούς όχι μόνο τους βάζουμε και ευτυχώς τις κάνουν αυτές τις δουλειές, γιατί θα είχαν ρημάξει πάρα πολλές περιοχές της χώρας αν δεν υπήρχαν αυτοί οι καλοί άνθρωποι. Όχι μόνο λοιπόν και τους βάζουμε και τις κάνουν αυτές τις δουλειές, αλλά κατά καιρούς τους κλέβουν και τα χρήματα, τους τα δίνουν και μαύρα, λένε δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις, και τους βρίζουμε και από πάνω τους ανθρώπους με εσχρά και άθλια ρατσιστικά αστεία. Σε εκείνη την παράσταση λοιπόν λέγαμε ότι στην Ελλάδα, αν θέλουμε κάποια στιγμή να έχουμε σοβαρό κίνημα στο δρόμο, θα πρέπει να δώσουμε τη δουλειά σε Αλβανούς με μεροκάματο. Γελάει ο κόσμος στο θέατρο και εμείς γελάγαμε, έτσι αλλιώς αυτό πρέπει να κάνουμε. Αυτή είναι η δουλειά μας, και να γελάμε και να τα λέμε. Είδατε πως τα φέρνει ρουφιάνα η ζωή λοιπόν? Και αυτή τη στιγμή στην Αλβανία, σε ένα λαό που είναι πραγματικά μια σταλιά, πιο μια σταλιά από εμάς, κάποιοι άθλοι όπως η κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, ο γαμπρός του και κάτι επενδυτές, σιωνιστές, δολοφόνοι, παιδοκτόνοι και βιαστές σε ό,τι κινείται μπροστά τους από το Ισραήλ, πάνε να κάνουν αυτό που στην Ελλάδα είναι καθημερινότητα. Να καταστρέψουν μια περιοχή Natura, μια περιοχή που είναι ο παράδεισος της φύσης, να την καταστρέψουν κάνοντας επενδύσεις τουριστικές και φτιάχνοντας πολυτελή ξενοδοχεία για να πηγαίνουν όλα αυτά τα καθάρματα και να ξύνουν τα παπάρια τους και να παρτάρουν με αλήλικα που θα τους πρόχνει ο επόμενος Τζέφρι Επστάιν. Θυμάστε ένα παλιό ρατσιστικό ανέκδοτο που έλεγε Αλβανός τουρίστας, Έλληνας διαδηλωτής. Φίλια, θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη. Να προσέχετε.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η υγεία του ανθρώπου, των ζώων και του περιβάλλοντος είναι αλληλένδετες.
3: Σκεφτείτε τις ασθένειες που μεταφέρονται μεταξύ ζώων ή εντόμων και ανθρώπων.
2: Αντιμετωπίζουμε επίσης αυξανόμενες απειλές όπως η αντιμικροβιακή αντοχή, όταν δηλαδή τα βακτήρια μεταλλάσσονται και αντιστέκονται στα φάρμακα που χρησιμοποιούμε.
4: Χρειάζεται να δράσουμε τώρα, εστιάζοντας στο One Health ή αλλιώς ενιαία υγεία. Την ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση προκλήσεων υγείας στους ανθρώπους, τα ζώα και το περιβάλλον προς όφελος όλων.
5: Με μεγάλη εξειδίκευση στην υγεία των ανθρώπων και των ζώων και σταθερή δέσμευση για έναν πιο βιώσιμο πλανήτη, η MSD εστιάζει στο One Health με στόχο να ανακαλύψει και να αναπτύξει λύσεις για τις υπάρχουσες αλλά και αναδυόμενες ασθένειες σε ζώα και ανθρώπους.
6: Hello, I'm going to Greece in July this year. I'm just letting you know. Test on the leaky, July 17. Athens, July 19. Be there.

0: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κώστας Γρίβας, γεωπολιτικός αναλυτής, συγγραφέας, φίλος. Καλώς ήρθατε, κύριε Γρίβα.
4: Καλώς σας βρήκα.
3: Κύριε Γρίβα, το επικείμενο νομοσχέδιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στις συζητήσεις για την επέκταση και την κατοχύρωση των κυριαρχικών δικαιωμάτων 200 ναυτικά μίλια και το κάσους Μπέλι που μπαίνει, έχει φέρει μία θύελα και θέλω από όλα αυτά που έχετε γνώσει εσείς να το αναλύσουμε σε όλα τα επίπεδα. Και θέλω να ξεκινήσω πρώτα σε επίπεδο κοινωνίας. Ενώ το κάσους Μπέλι είναι αιτία πολέμου, από τα 12 ναυτικά μίλια έχουμε πάει στα 200 τώρα όσον αφορά τις απαιτήσεις που έχει η Τουρκία, την ίδια στιγμή σε επίπεδο κοινωνίας, αν παρακολουθήσει κανείς το τελευταίο διάστημα μέσα στα social, ο κόσμος ασχολείται με μια 19χρονη κοπέλα που δεν αποδέχεται το ουδέτερο, ότι υπάρχει μόνο αρσενικό και θηλυκό, και κάποια συλλογικότητα βγήκαν και είπανε να φύγει η πατρίδα, να πεθάνει η πατρίδα, να ζήσουμε εμείς. Αυτή λοιπόν την αντίφαση, ενώ εκ παραλλήλου έχουμε τέτοιες απειλές ως συλλογικό υποκείμενο, θέλω να μας την αναλύσετε για να πάμε μετά και σε επιχειρησιακό και σε γεωπολιτικό επίπεδο.
4: Κοιτάξτε, χωρίς να θέλω να αφωώσω κανέναν, ναι, γιατί ο κάθε Έλληνας έχει τις ευθύνες του για που έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση και εγώ συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου ξεκάθαρα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, εδώ και χρόνια δεχόμαστε μία ως κοινωνία μία επίθεση πληροφοριακού πολέμου που αποτελεί κομμάτι της στρατηγικής της Άγκυρας, δυστυχώς με την χαρούμενη συνεργασία, είτε ηθελημένα είτε αθέλητα, αδιαφορώ, εδώ ισχυρότατων κομματιών του συστήματος εξουσίας, το οποίο περιλαμβάνω ένα κομμάτι του πολιτικού κόσμου και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των διαμορφωτών γνώμης, των πανεπιστημιακών καθηγητών κλπ. Λοιπόν, οι οποίοι τι μας λένε, ότι πρέπει να είμαστε διαλλακτικοί, ότι δεν μπορούμε να είμαστε μοναχοφάγηδες, ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα μες στο Αιγαίο και εν πάση περιπτώσει ότι δεν είναι δυνατόν τώρα για 5 στρέμματα νερό και 10 κουβάδες πετρέλαιο που έτσι κι αλλιώς θα πάνε στους ολιγάρχες και τα λοιπά και εμείς δεν θα πάρουμε τίποτα, να πάνε τα παιδιά μας να πολεμήσουν και τα λοιπά και τι θέλετε πόλεμο και όλα τα συναφή. Κοιτάξτε, και μαζί το έχουμε συζητήσει και δεν θα βαρεθώ να το λέω, ότι η Τουρκία εδώ και χρόνια εφαρμόζει το κινέζικο, το τονίζω, το κινέζικο δόγμα των τριών πολέμων. Λοιπόν, το οποίο τι είναι? Είναι ο νομικός πόλεμος, στα αγγλικά θα το βρούμε legal warfare ή law fair, το οποίο τι είναι? Παρανοϊκή ανάγνωση του διεθνούς δικαίου υπέρ εμού που κάνω την επίθεση, όπως η Κίνα λέει ας πούμε για τον James Soal που είναι ένας ύφαλος, που δεν είναι ύφαλος καν, 20 μέτρα κάτω από το νερό ότι είναι νησί, αγνώντας ότι είναι 20 μέτρα κάτω από το νερό γιατί έτσι θέλει. Έτσι και η Τουρκία υποστηρίζει ότι τα ελληνικά νησιά δεν υπάρχουν, είναι προέκταση της Μικρασιατικής Ακτής, δεν έχουν δικαιώματα όλα τα νησιά, ούτε καν η Ηπειρωτική Ακτή έχει τα δικαιώματα που έχει η Ηπειρωτική Ακτή της Τουρκίας, γιατί δεν μπορεί να κλείσει τους κόλπους με γραμμές βάσης κλπ. Και το Αιγαίο είναι μια θάλασσα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας που πρέπει να μας ενώνει και όχι να μας χωρίσει και να τη μοιράζουμε δίκαια κλπ. Το δεύτερο κομμάτι αυτού του πολέμου είναι ο πόλεμος κοινής γνώμης, αυτό που είπα, ότι διαμορφώνεται όλη αυτή η αντίληψη. Και το τρίτο, που δεν έρχονται στη σειρά, είναι όλα μαζί αυτά, είναι η απειλή πολέμου. Το κάσους Μπέλι της Τουρκίας λοιπόν δεν είναι απειλή πολέμου, είναι πόλεμος κατά της Ελλάδος και εντάσσεται μέσα αυτό το το σχήμα, αυτό που βλέπουμε τώρα είναι η κορύφωση μιας στρατηγικής η οποία έχει ξεκινήσει τουλάχιστον από το 1974 συστηματικά και αδιάλειπτα και λόγω πολλαπλών αδρανιών των ελληνικών κυβερνήσεων, διαδοχικών κυβερνήσεων, εμμονών σε παρανοϊκά αφηγήματα περί ελληνοτουρκικής φιλίας, ήρεμων νερών που βλέπουμε τώρα κλπ. Κλπ. Επέτρεψαν στην Τουρκία να μας φτάσει σε αυτό το σημείο. Και το τελευταίο κομμάτι, το τελευταίο στο σκληρό προπύργιο των αντιλήψεων αυτών που αποτελούν μέρος του πληροφοριακού πολέμου της Τουρκίας είναι ότι όλα αυτά που λέει η Τουρκία είναι απλά ρητορική, δεν παράγουν νόμιμα αποτελέσματα, λες και η εισβολή στην Κύπρο ας πούμε παρήγαγε νόμιμα αποτελέσματα. Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει μπορούμε να διαγνωρούμε και η Τουρκία είναι σκυλή που γαυγίζει αλλά δεν δαγκώνει. Και το χειρότερο ότι όσοι λένε και λέμε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την Τουρκία, είμαστε πράκτορες των Ρώσων, των Κινέζων κλπ. Κλπ. Για να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Το διεθνές δίκαιο δεν είναι κάτι το οποίο το ψηφίζουν κάποια ανώτατη αρχή και μετά εφαρμόζεται. Επειδή το υποκείμενο του διεθνούς δικαίου και ο διαμορφωτής είναι τα κράτη, τα έθνη-κράτη, είναι οι χώρες, οι δράσεις των χωρών παράγουν διεθνές δίκαιο, το οποίο ενίοτε μετά συνήθως αποτυπώνεται και σε διεθνείς συμφωνίες. Αυτό έχει γίνει και στο παρελθόν. Δηλαδή, το δίκαιο της θάλασσας, το οποίο σήμερα επικαλούμεθα, δεν αποφάσισαν κάποιοι άνθρωποι να κάτσουν να το συζητήσουν και το έγραψαν και βγήκε μετά το 1982 η συνθήκη του Μοντέγκο Μπέι. Έγινε για χρόνια προετοιμαζόταν. Πώς προετοιμαζόταν? Από την ανακοίνωση του Τρούμαν το 1945, που μέχρι τότε υπήρχαν μόνο τα τρία ναυτικά μίλια, που λέει ότι όχι, ένα μεγάλο κομμάτι των ωκεανών είναι δικό μου και μπορώ να το εκμεταλλεύομαι, που δημιουργεί την έννοια της σφαλοκρηπίδας. Η αντίδραση των λατινοαμερικανικών χωρών με τη διακήρυξη του Σαντιάγο, που λένε ότι και εμείς, και μάλιστα με άλλους κανόνες, που δημιουργείται το πρόπλασμα της έννοιας της ΑΟΣ. Η διακήρυξη Τζουάντα στην Ινδονησία, που μόλις είχε γίνει ανεξάρτητη και λέει, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν μπορώ, είμαι μια τεράστια χώρα με πάρα πολλά νησιά και δεν μπορώ να μην έχω εδαφική συνέχεια, άρα τα εσωτερικά ύδατα αποτελούν κομμάτι της επικράτειάς μου. Κυρίως ο λεγόμενος πόλεμος του Μπακαλιάρου μεταξύ Ισλανδίας και Μεγάλης Βρετανίας, που απείλησε τη συνοχή του ΝΑΤΟ σοβαρότατα με τον τελευταίο πόλεμο το 1976, και τότε οι Ισλανδοί επέβαλαν ουσιαστικά την αντίληψη της ΑΟΣ ότι εγώ, παιδιά, για να ψαρεύω τον Μπακαλιάρο και να μπορώ να επιζήσω, γιατί ζω από το ψάρεμα, πρέπει να έχω μια ζώνη 200 ναυτικών μιλίων. Η διακήρυξη Πάρντο, που ήταν ο πρέσβης της Μάλτας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, που είπε ότι οι ωκεανοί από ένα σημείο και μετά αποτελούν κληρονομιά της ανθρωπότητας, και με λόγω όλων αυτών των δράσεων, των συγκρούσεων και των συμβιβασμών προέκυψε η συνθήκη του Μοντέγκο Μπέι και το δίκαιο της θάλασσας. Έχουμε μετά την περιβόητη απόφαση, που είναι άγνωστη στην Ελλάδα, του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου της Χάγης του 2016, η οποία δικαιώνει τις Φιλιππίνες κατά της Κίνας και λέει ότι, παιδιά, δεν μπορείτε, αν κάτι είναι νησί, αλλά πραγματικά νησί, δηλαδή έχει μόνιμους κατοίκους, έχει κοινότητα σε βάθος χρόνου, τότε έχει πλήρη και απόλυτα δικαιώματα, όπως ακριβώς έχει και η πυρωτική ακτή, και δεν μπορεί να βγαίνει η αντίθετη χώρα, η άλλη χώρα και να λέει ότι εγώ έχω τη διπυρωτική ακτή, τα νησιά είναι προεκτάσεις κλπ. Γιατί και είναι άγνωστη αυτή η απόφαση στην Ελλάδα κατά κανόνα, και εγώ θα την ήξερα αν δεν ασχολούμουν με τους Κινέζους, γιατί πολύ απλά ευνοεί τρομακτικά την Ελλάδα, άρα δεν πρέπει να την ξέρουμε, άρα για να συντηρείται το αφήγημα του πρέπει να το δούμε με την Τουρκία. Λοιπόν, αυτό που γίνεται σήμερα με τον νόμο που θέλει να κάνει η Τουρκία δεν είναι λοιπόν κάποια έτσι ρητορική που θα την πει και απλά. Είναι δράση, είναι ενέργεια, είναι ένα κομμάτι της αρχιτεκτονικής που χτίζει κατά της Ελλάδος και ουσιαστικά απειλεί να τοποθετήσει μεγάλο μέρος της ελληνικής εδαφικής επικράτειας στα ελληνικά νησιά μέσα σε έναν χώρο άτυπης κυριαρχίας της Τουρκίας. Δηλαδή να χαθεί η εδαφική συνέχεια και η εθνική ανεξαρτησία. Δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε απαρεπιπτόντως. Όλοι εμείς που τα λέμε αυτά, γιατί δεν είμαι μόνο εγώ, είμαστε πολλοί. Λοιπόν, ένα ολόκληρο παρακράτος μας αντιμετωπίζει ως και προσπαθεί να περάσει την αντίληψη ότι εμείς παίζουμε το παιχνίδι των Ρώσων, των Κινέζων, των Ιρανών, δεν ξέρω και εγώ ποιο άλλο. στην πραγματικότητα αυτό που κάνει η Τουρκία είναι ένα επεισόδιο στον τεράστιο παγκόσμιο κοσμογονικό ανταγωνισμό μεταξύ χερσαίων και θαλάσσιων δυνάμεων που γίνεται αυτή τη στιγμή και γίνεται και στο Ιράν, όπου οι χερσαίες δυνάμεις, δηλαδή το Ιράν στα στενά του Ορμούζ, η Κίνα στην νότιο Σινική θάλασσα, η Ρωσία στον Αρκτικό, αντιλαμβάνονται τα εγγύς ύδατα ως και προσπαθούν να το επιβάλλουν αυτό ως προέκταση της στεριάς τους, ως γαλάζιο έδαφος. Όταν πριν η Τουρκία μιλήσει για γαλάζια πατρίδα, η Κίνα έλεγε για γαλάζιο έδαφος στην Κίνα. Η αντίθετη αντίληψη, η αντίληψη της Ελλάδος, που, μάλλον που θα έπρεπε να έχει η Ελλάδα και να αντιτεχθεί σε αυτό το πράγμα, είναι η αντίληψη των ναυτικών δυνάμεων, δηλαδή πρωτίστως των ΗΠΑ, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μια κρίση, εν πάση περιπτώσει. Άρα, η Ελλάδα, υπερασπίζοντας τον εαυτό της, όπως λέμε εμείς ότι πρέπει να κάνει, υπερασπίζει ταυτόχρονα τα συμφέροντα των μεγάλων της γεωπολιτικών συμμάχων. Εάν δεν το κάνει και συνεχίσει να επιμένει σε μια λογική στρουθοκαμιλισμού, ότι δεν τρέχει τίποτα κτλ., κτλ., ουσιαστικά δια της αδράνειας διαμορφώνει ένα γεωπολιτικό και νομικό προηγούμενο, το οποίο είναι μια τεράστια πάσα στις χερσαίες δυνάμεις. Η Ρωσία, ας πούμε, λέει στον Αρκτικό, που τον θεωρεί δικό της γαλάζιο έδαφος, σε μια έκταση περίπου πάνω από 1 εκατομμύριο τετραγωνικά χιλιόμετρα, ότι κοιτάξτε να δείτε, παιδιά, αυτό εδώ είναι γαλάζιο έδαφος δικό μου, διότι οι υποθαλάσσιες οροσειρές Λεμονόσοφ και Μεντελέγεφ είναι προέκταση της Σιβηριανής ακτής. Όταν λοιπόν εσύ πας και το συζητάς, ή όχι, δεν το συζητάς, αλλά αρνείσαι να κάνεις τις ενέργειες που πρέπει να κάνεις και αφήνεις την Τουρκία να λέει ότι τα νησιά του Αιγαίου είναι προέκταση της Ιππειρωτικής ακτής και γι' αυτό δεν αναγνωρίζει πάνω τους κανενός είδους κυριαρχικά δικαιώματα, τότε τι θα πας να πεις μετά στους Ρώσους? Ότι όχι, δεν ισχύει αυτό που λες. Λοιπόν, για να καταλάβουμε λοιπόν γιατί μιλάμε. Είμαστε λοιπόν σε μια πρωτοφανή κατάσταση, η οποία αποτελεί και κομμάτι της παγκόσμιας σύγκρουσης που γίνεται αυτή τη στιγμή. Και αν είναι από τη στιγμή που λειτουργούμε με βάση το διεθνές δίκαιο, και καλά κάνουμε και έτσι είναι, πρέπει να κατανοήσουμε ότι δεν είναι μόνο το δίκαιο της θάλασσας, είναι τα θεμελιώδη του διεθνούς δικαίου, δηλαδή το δικαίωμα μιας χώρας να έχει εδαφική συνέχεια, να έχει εδαφική συνοχή και να είναι ανεξάρτητη, που είναι στον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ. Εάν η Τουρκία το επιβάλλει αυτό το πράγμα, και προσέξτε να το επιβάλλει, δεν είναι μόνο διαδοβάλλια των όπλων, εάν το επιβάλλει με αυτό που λέμε στις διεθνείς σχέσεις την έρπουσα κυριαρχία, δηλαδή σιγά σιγά όπως κάνει, και τώρα να το κάνει νόμο εμείς να μην αντιδράσουμε και να το αφήσουμε να αιωρείται κλπ. Κλπ. Τότε διακυβεύονται θεμελιώδη θέματα εθνικής κυριαρχίας, όπως επαναλαμβάνω, είναι η συνέχεια, η συνοχή και η ανεξαρτησία. Άρα υπάρχει πεδίο ενδόξης λαμπρών σε πολλαπλά επίπεδα για την ελληνική διπλωματία να αποφασίσει κάποια στιγμή να αντιμετωπίσει αυτή τη μείζωνα υπαρξιακή απειλή.
3: Μάλιστα. Τώρα μας δώσατε ολοκληρωμένα με πολύ έντονα χρώματα στον καμβά τη μεγάλη εικόνα. Τώρα πρακτικά η Ελλάδα, ενώ έχει ένα δικαίωμα να φέρει το να κάνει επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, κάτι το οποίο το έχουν κάνει νομίζω όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, κάποιες μικρές εξαιρέσεις υπάρχουν, δεν το κάνει γιατί από το 1996 έχουμε το κάσος μπέλι της Τουρκίας. Αυτό δηλαδή που μας λέτε είναι ότι αν και η διπλωματία δεν κινηθεί έγκαιρα, θα έχουμε κάτι ανάλογο στα 200 ναυτικά μίλια, δηλαδή όλα αυτά τα οποία απαιτεί η Τουρκία για υβαλοκρηπίδα, όρο και ούτω καθεξής.
4: Είναι ακριβώς έτσι. Κοιτάξτε να δείτε, αυτά τα πράγματα είχαν γίνει εδώ και δεκαετίες. Και η πραγματική, έτσι, η σοβαρή δικαιολογία που έχουν οι σημερινές κυβερνήσεις, δεν λέω οι κυβερνήσεις σημερινές, τουλάχιστον τις τελευταίες δεκαετίες, 15 ετίες, είναι ότι βρέθηκαν ενώπιον ενός τετελεσμένου, το οποίο έχει δημιουργήσει μια πολύ έτσι ζωφερή κατάσταση. Αλλά πλέον τα πράγματα έχουν φτάσει στο απροχώρητο. Δηλαδή, αυτό που θέλει να κάνει η Τουρκία, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι από τις πλέον επιθετικές ενέργειες που έχουν γίνει παγκοσμίως, τουλάχιστον μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Με εξαίρεση άμεση εισβολή, που και αυτό εισβολή είναι. Απλώς είναι άτυπη. Λοιπόν, οπότε δεν μπορείς να τα αφήσεις. Επαναλαμβάνω βέβαια ότι δεν είναι μόνο θέμα της Ελλάδος, είναι θέμα του ευρύτερου διεθνούς δικαίου, δηλαδή θα θυχθούν όχι μόνο δικαιώματα κυριαρχικά με βάση το δίκαιο της θάλασσας, θα απειληθούν σοβαρότατα θεμελιώδη δικαιώματα ύπαρξης μιας χώρας. Η εδαφική της συνοχή, η εδαφική της συνέχεια και η εθνική ανεξαρτησία. Άρα υπάρχει πεδίο εδώ και λαμπρών να αρχίσεις να ξεκινήσεις μια πρωτοβουλία σε όλους τους οργανισμούς στους οποίους συμμετέχεις, από τον ΟΗΕ μέχρι κυρίως την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι πρέπει να βρεις και δυνάμεις μέσα στο ΝΑΤΟ και στις Ηνωμένες Πολιτείες που να λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο, να σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο, που επαναλαμβάνω υπάρχουν, γιατί αυτή τη στιγμή είπαμε η Τουρκία λειτουργεί ως η αιχμή του δόρατος των χερσαίων δυνάμεων που θέλουν να επεκτείνουν το έδαφος τους προς τις εγγύς θάλασσες. Άρα εάν το επιτύχει η Τουρκία, αυτές θα έχουν πολύ μεγάλο αβαντάζ. Αυτό δεν σημαίνει, γιατί έρχονται, όταν το συζητάμε και με συναδέλφους, έρχονται και πολλοί και λένε, ναι ρε μεγάλε, άμα ήταν έτσι δεν θα έρχονταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το πούνε. Ναι, δεν είναι όμως, δεν λειτουργούν έτσι οι πολιτικές των χωρών. Για παράδειγμα, όταν έγινε ας πούμε το άνοιγμα των Κίσιγκερ και Νίξον στην κομμουνιστική Κίνα, που ήταν ίσως η μεγαλύτερη γεωπολιτική και διπλωματική επιτυχία των Ηνωμένων Πολιτείων και σε μεγάλο βαθμό επηρέασε δραματικά τις εξελίξεις για τον ψυχρό πόλεμο και οδήγησε τη Σοβιετική Ένωση σε περικύκλωση, υπήρχαν τεράστιες, πολύ ισχυρές δυνάμεις μες στις Ηνωμένες Πολιτείες που δεν το θέλαν με τίποτα αυτό το πράγμα, το θεωρούσαν ότι δεν έπρεπε να γίνει και αντέδρασαν. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι συγκροτημένο. Εσύ πρέπει να βρεις ποιες είναι οι συμμαχικές σου δυνάμεις και μέσα στο εσωτερικό των χωρών, και κυρίως πρέπει να αναπτυχθεί μια σοβαρή πλέον στρατιωτική, αποτρεπτική στρατηγική αυτό, που να υπηρετεί αυτό το στόχο.
3: Σε αυτό το σημείο θέλω να σταθούμε λίγο. Θα σας υπενθυμίσω τη δήλωση του Ισραήλ Κάτς, του Υπουργού Άμυνας του Ισραήλ, που είχε πει ότι αυτά που γίνονται στο Αιγαίο μας ενδιαφέρουν άμεσα. Και θέλω αυτό να το συνδυάσουμε με όλα αυτά που γίνονται τώρα με τις γεωτρήσεις της Εύρων και όλα αυτά τα οποία έχουν υποθεί για τον κάθετο διάδρομο. Και θέλω να μας πείτε, επειδή πάντα παίζουμε με εναλλακτικά σενάρια για να βρούμε το σημείο ισορροπίας όσον αφορά την πράξη, σε περίπτωση που υπάρχει, συνεχίζεται αυτό το φοβικό σύνδρομο από τις ελληνικές κυβερνήσεις και πρακτικά υπάρχει μια υποχώρηση σε αυτό, πόσο προσβάλλει τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στην προκειμένη περίπτωση, που ενδεχομένως να αντιδράσουν και να υποβοηθήσουν αν υπάρξει μια αλλαγή βούλησης στην ελληνική εξωτερική πολιτική, πιο επιθετική.
4: Κοιτάξτε, όπως είπα και πριν, η λογική της Τουρκίας και η πρακτική της είναι σαφώς ενάντια στα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ξεκάθαρα στη μεγάλη σκακέρα. Και εδώ στην περιοχή όμως και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν προχωρήσει αυτό το πράγμα και έχουμε μια υπερτουρκία και μια Ελλάδα περιορισμένης, να το πούμε έτσι, γεωπολιτικής υπόστασης, σαφώς δεν είναι κάτι θετικό για τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτείων και κανενός άλλος μεγάλου δρόντος παρεπιπτόντως. Ακόμη και για τις χερσαίες δυνάμεις που λέμε, ούτε η Κίνα ούτε η Ρωσία θέλουν, ναι μεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν το δεδομένο αυτό, το προηγούμενο αν προκύψει υπέρ τους, αλλά δεν θέλουν να έχουν και μια υπερτουρκία εδώ πέρα που να κάνει κουμάντο στην κρισιμότερη περιοχή του πλανήτη και να τους δημιουργεί και να τους εκβιάζει κλπ. Οπότε, όπως είπα και πριν, να ορίστε πεδίο λαμπρό να παίξεις. Το Ισραήλ έχει πολύ πιο σοβαρό πρόβλημα. Γιατί το Ισραήλ, εάν η Τουρκία επεκτείνει και όντως δημιουργήσει αυτή την περιβόητη γαλάζια πατρίδα, δηλαδή ουσιαστικά δημιουργήσει ένα είδος γεωπολιτικής της προέκτασης, ένα είδος επιχωμάτωσης μέσα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ισραήλ κλείνεται σε μια φυλακή, κλείνεται σε μια λίμνη, μέσα στην οποία για να μπορεί να κάνει πάσης φύσεως δράσης θα πρέπει να ζητά την άδεια της Τουρκίας, η οποία έχει επιλέξει για δικούς τους λόγους να επενδύσει στην εχθρότητα έναντι του Ισραήλ. Η σημερινή Τουρκία, δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον, αλλά μου φαίνεται πολύ δύσκολα μπορούμε να γυρίσουμε στις μέρες του μέλητος μεταξύ των Κεμαλιστών και των Ισραηλινών. Οπότε και το Ισραήλ είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Πολλό δε μάλλον τη στιγμή που το Ισραήλ αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια, σε μεγάλο βαθμό, όχι σε μεγάλο βαθμό, σε πολύ μεγάλο βαθμό προέκυψε από τις δικές του ενέργειες, αν δεν έχει σημασία, βρίσκεται σε έναν ευρύτερο κλειό απομόνωσης, χάνει συμμάχους του, η κοινή γνώμη, ακόμη και στις Ηνωμένες Πολιτείες στρέφεται εναντίον του σε μεγάλο βαθμό κλπ. Οπότε το να βρεθεί μέσα σε έναν κλειό άμεσο εδώ στην περιοχή με μια Ελλάδα που θα είναι αδρανοποιημένη και με μια υπερτουρκία που θα έχει επεκτείνει τον εαυτό της μέσα στην Ανατολική Μεσόγειο και έτσι ώστε να το κλείσει σε μια φυλακή. Αυτό είναι πολύ, πολύ, πολύ επικίνδυνο για το Ισραήλ. Οπότε και εδώ υπάρχει πεδίο δόξη να μπορούμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Βέβαια, εγώ θα το ξαναπώ, δεν έχω βαρεθεί να το λέω, το Ισραήλ έναν σύμμαχο έχει. Το είναι ο εαυτός του. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σε τακτικό επίπεδο δεν μπορείς να αναζητήσεις συνεργασίες και συνέργειες μαζί του αυτή τη στιγμή.
3: Και κάτι που έχετε πει και στο παρελθόν, το φαινόμενο είναι δυναμικό. Δηλαδή με τα χαρακτηριστικά που έχει τώρα η εικόνα, αξιοποιείς τους συμμάχους σου. Αύριο μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα, όπως ήταν και πριν, έτσι, που ήταν η Τουρκία με το Ισραήλ. Η Τουρκία με το Ισραήλ είχαν αυτές τις σχέσεις τις αγαστές, ας πούμε, σε όλα τα επίπεδα και πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα. Κύριε Γρήβα, θέλω να κλείσουμε τώρα με κάτι το οποίο ειδικεύεστε, το κομμάτι το επιχειρησιακό. Αρκετοί συναδελφοί σας έχουν γράψει ότι αυτό που συμβαίνει τώρα με το νομοσχέδιο περί γαλάζιας πατρίδας που θέλουν να το περάσουν και μάλιστα μέσα από την Εθνοσυνέλευση για να έχουν ένα ισχυρό πολιτικό έρσμα να κάνουν ενέργειες οι Τούρκοι, έρχεται γιατί έχει στριμωχτεί η Τουρκία από πολλές απόψεις και το ότι δεν πήρε το ρόλο που θα ήθελε στην κρίση στην Μέση Ανατολή, αλλά και για το ότι το εξοπλιστικό πρόγραμμα της Ελλάδος προχωράει και με τις Μπελαρά και στο κομμάτι της αεροπορίας, αλλά και με τα F-35 τα οποία η Τουρκία είναι εκτός και εμείς είμαστε στη φάση, ας πούμε, εξέλιξη που θα τα παραλάβουμε. Αυτό λοιπόν επέσπευσε αυτές τις ενέργειες της Τουρκίας. Θέλω να μας δώσετε τη δική σας την οπτική σε επίπεδο επιχειρησιακό για την Ελλάδα και για την Τουρκία.
4: Κοιτάξτε, εγώ ποτέ δεν έχω πιστέψει και δεν πρόκειται να το κάνω και δεν είναι θέμα έτσι πίστεως μεταφυσικής, είναι βάση των δεδομένων ότι η Τουρκία έχει στρατιωτικό πλεονέκτημα έναντι της Ελλάδος. Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή δεν το έχει σε καμία περίπτωση. Είναι μια χώρα στρατηγικά πολύ πιο ασταθής μάλλον και ευάλωτη

0: τορπίλες, για τα πολύ αξιόλογα υποβρύχια που έχουμε και μια σειρά από άλλα. Λοιπόν, το F-35 το αφήσουμε, γιατί εμένα η άποψή μου, και δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, ο κάθε ακροατής μας κάνει την έρευνά του στο διαδίκτυο. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το αεροπλάνο είναι πρόβλημα για την Ελλάδα. Αλλά τέλος πάντων, ο καθένας, επαναλαμβάνω, μπορεί να ψάξει και να δει. Είναι όμως γεγονός ότι δεν έχει η Τουρκία κάποιο πλεονέκτημα. Από την άλλη, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι πιεσμένη, αλλά βλέπει, ας πούμε, ότι έχουμε μία μετάλλαξη στο διεθνές σύστημα, η οποία της δίνει το περιθώριο, ένα παράθυρο ευκαιρίας να προσπαθήσει να επιβάλλει τις θέσεις της. Ποιο είναι αυτό? Ότι οι Αμερικανοί τα έχουν βρει σκούρα στο Ιράν, δεν προέκυψε κάποια νίκη σε καμία περίπτωση, ότι αποδείχθηκε, και δεν το λέω εγώ, είναι πλέον ξεκάθαρο, το βγήκε μέχρι και ο αρχηγός του Αμερικανικού Ναυτικού στη Γερουσία και είπε ότι έχουμε σοβαρό πρόβλημα να συντηρήσουμε το στράτευμά μας. Όλες αυτές οι δομικές αδυναμίες που γινόντουσαν εδώ, που υπήρχαν εδώ και χρόνια στην Αμερικανική πολεμική βιομηχανία, εμφανίζονται ότι δεν μπορούν να συντηρήσουν ένα παρατεταμένο πόλεμο με βάση αυτό το μοντέλο. Λοιπόν, οι Ρώσοι από την άλλη έχουμε δει ότι και αυτοί έχουν εγκλωβιστεί σε μια στασιμότητα και αποδεικνύεται ότι τα νέα μοντέλα προβολής ισχύως που βασίζονται, που είναι πιο αποκεντρωτικά, που βασίζονται σε μεγάλους αριθμούς πλατφόρμων και όπλων μικρού κόστους κλπ, που τα βλέπουμε και στην Ουκρανία και στο Ιράν, είναι αυτά που έχουν το πάνω χέρι. Δημιουργείται και ένα κενό, όχι ένα κενό, μια σάφια στο διεθνές σύστημα αναφορικά με το ποιος έχει το πάνω χέρι, οι ναυτικές δυνάμεις ή οι χερσαίες δυνάμεις, και η Τουρκία θεωρεί ότι είναι ένα παράθυρο ευκαιρίας αφενός μεν να εκμεταλλευτεί αυτή την εξέλιξη και να επιτύχει αυτό που θέλει, δηλαδή την προέκταση του εαυτού της μέσα στο Αιγαίο, δηλαδή μέσα στο ελληνικό έδαφος, γιατί το Αιγαίο είναι πρωτίστως έδαφος, άρα να επιτύχει μια στρατηγική νίκη κατά της Ελλάδος αυτή τη στιγμή, και κυρίως να συνεχίσει να επενδύει σε αυτό που επενδύει, και εμείς ακόμη έχουμε μείνει πίσω, στις νέου τύπου πολεμικές τεχνολογίες και ικανότητες. Οπότε δεν είναι ότι είναι στριμωγμένη, υπό την έννοια ότι φυσικά έχει πάρα πολλά προβλήματα, φυσικά έχει πάρα πολλούς αντιπάλους, εχθρούς, είναι δημιουργεί καχυποψίες και εχθρότητες σε όλους, αλλά νομίζω ότι θεωρεί, ότι εκτιμά ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας. Και όταν λέω η Τουρκία, και γι' αυτό συνειδητά το λέω, δεν λέω ο Ερντογάν, δεν λέω το καθεστώς, λέω η Τουρκία. Δηλαδή ολόκληρο το σύστημα εξουσίας στην Τουρκία λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο.
1: Πάντως, κύριε Γρίβα, είδαμε ότι σε επίπεδο αμυντικό δεν είχαν και τα καλύτερα αποτελέσματα με τις επιθέσεις που δέχτηκαν, έστω και αν λέω ότι είναι εκ παραδρομής, από τους πυράβλους που έφυγαν από το Ιράν.
0: Ναι, κοιτάξτε, η Τουρκία επανειλημμένως έχει δείξει ότι δεν λειτουργεί έτσι αποτελεσματικά. Το είδαμε και στη Συρία, το έχουμε δει και στη Λιβύη, το έχουμε δει γενικότερα. Δεν σημαίνει βέβαια ότι πρέπει να τους περιφρονούμε. Αντιθέτως, δίνουν τεράστια έμφαση στο να εξελιχθούν και να αποκτήσουν δικές τους και καινοτόμες ικανότητες, ούτε όμως και να τους υπερτιμούμε, και πολλό δε μάλλον, που δυστυχώς γίνεται, να υποτιμούμε τις δικές μας ικανότητες, να υποτιμούμε το ελληνικό στράτευμα και ειδικά τα στελέχη του ελληνικού στρατεύματος. Εγώ επιμένω σε αυτό, ότι οι δυνατότητες μας είναι υψηλότατες, με προβλήματα φυσικά, αλλά ποιο στρατός στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν είχε προβλήματα? Το βλέπουμε και με τους Αμερικανούς και με τους Ρώσους και με τους πάντες. Λοιπόν, και το επίπεδο, το έμψυχο δυναμικό είναι εκπληκτικό. Λοιπόν, οπότε ναι, έχεις σοβαρά κεντριά στα χέρια σου που δεν τα έχουν οι Τούρκοι, και έχεις και ένα έμψυχο δυναμικό πάρα πολύ ψηλό δυνατότητα.
1: Κλείνοντας, βλέπουμε τι γίνεται, για να κλείσουμε το επιχειρησιακό και το πώς αυτό θα ενισχυθεί. Υπάρχουν όλα αυτά τα προγράμματα, και το Redmi Euro και το Save, που η Ελλάδα συμμετέχει, η Τουρκία δεν κατάφερε να μπει. Αλλά σε αυτό το επίπεδο, όλα αυτά βλέπουμε ότι γίνονται με αφορμή την ρώσικη εισβολή, τουλάχιστον προεκτείνονται μάλλον, και είναι αιτία αυτό. Σε επίπεδο πολιτικό τώρα, η Ελλάδα δεν θα έπρεπε να κινηθεί με πολύ πιο έντονα, με πολύ πιο έντονους ρυθμούς, και να πει ότι αυτό που εσείς σήμερα ονομάζετε, ας πούμε, απειλή για την Ευρώπη, εμείς εδώ από το Βορρά, λόγω Ρωσίας, εμείς εδώ στα Ανατολικά το ζούμε από τη σύσταση.

0: της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να πάρει περισσότερα πράγματα, βάζοντας αυτό ως αιτιολογικό.
1: Κοιτάξτε, είναι αυτό που είπαμε και πριν. Δηλαδή, κατ' εμέ, θα το πω πολύ λαϊκά και απλά, έπρεπε να έχει σηκώσει τον τόπο. Λοιπόν, και στην Ευρώπη και γενικότερα. Λοιπόν, γιατί οι δράσεις της Τουρκίας δεν απειλούν μόνο την Ελλάδα, επαναλαμβάνω. Απειλούν ολόκληρη τη διεθνή αρχιτεκτονική εις βάρος των γεωπολιτικών συμμάχων της Ελλάδος, που είναι οι ναυτικές δυνάμεις και συνακόλουθα, επειδή συνεχίζουμε να είμαστε σε ευρωατλαντικό κόσμο, έστω και υπό κρίση, και της Ευρώπης. Λοιπόν, εδώ πέρα βέβαια υπάρχει αντίληψη ότι τι να κάνουμε, εμείς είμαστε μια μικρή χώρα κλπ. Και δεν μπορούμε και οι ισχυροί θα αποφασίσουν και εμείς είμαστε ανύπαρκτοι, είμαστε ασήμαντοι, είμαστε κατακτημένοι λόγω χρέους, λόγω δεν ξέρω και εγώ τι άλλο κλπ. Η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Όπως είπα και πριν, και αν κάποιος όλα αυτά υπάρχουν σε άπειρες ανοιχτές πηγές, θέλει να το ψάξει, το πώς διαμορφώθηκε το δίκαιο της θάλασσας ήταν ένας συνδυασμός συγκρούσεων και αντιθέσεων μεταξύ πολύ μεγάλων δυνάμεων, όπως ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ιδιαίτερα μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και μικροσκοπικών δυνάμεων. Δηλαδή, η ανύπαρκτη Ισλανδία, η ανύπαρκτη των 350.000 κατοίκων, η πάμφτωχη, χωρίς στρατό το 1976, επέβαλε τη θέση της και στον πόλεμο του Μπακαλιάρου νίκησε, ουσιαστικά δεν νίκησε δια των όπλων, δεν είχαμε νεκρούς, λοιπόν, αλλά νίκησε στη σύγκρουση αυτήν, επιβάλλοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες να τη στηρίξουν. Λοιπόν, και επέβαλε σε πολύ μεγάλο βαθμό τη θέλησή της. Η Μάλτα, όταν έλαβε αυτή την πρωτοβουλία το 60 κάτι, δεν θυμάμαι πότε ήταν, ήταν η πιο μικρή χώρα στα Ηνωμένα Έθνη. Η Ινδονησία, με την περιβόητη διακήρυξη Τζουάντα τότε, ήταν μια μεγάλη χώρα, πάμφτωχη όμως, στο κίνημα των αδεσμεύτων, δεν είχε προστάτες και έφυγε τα συμφέροντα των πάντων. Σταδιακά όμως αυτοί κατάφεραν και ανέπτυξαν δυναμικές. Σήμερα, ας πούμε, δεν είναι μόνο οι μεγάλες δυνάμεις. Δηλαδή, εάν η Τουρκία επιβάλλει τη θέλησή της και ουσιαστικά τοποθετήσει τα ελληνικά νησιά μέσα στο ελληνικό γαλάζιο, στο τουρκικό, συγγνώμη, γαλάζιο έδαφος, αυτό σημαίνει ότι ανατρέπει παγκόσμια ισορροπία. Επιβάλλει το δίκαιο του ισχυροτέρου, δημιουργεί μια επικίνδυνη ασάφεια αναφορικά με το τι συμβαίνει στα ύδατα όλου του πλανήτη. Οπότε οι μικρές χώρες θα νιώθουν πολύ μεγάλη ανασφάλεια. Θα μου πεις τώρα και τι έγινε, ρε μεγάλα, οι μικρές χώρες. Οι μικρές χώρες όμως είναι στα Ηνωμένα Έθνη. Υπάρχει Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Μπορούν να ασκήσουν πιέσεις σε πολλαπλά επίπεδα. Γι' αυτό λέω ότι έπρεπε να έχει γίνει εδώ και χρόνια, αν όχι δεκαετίες, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί να γίνει τώρα, να ξεκινήσει μια πολυεπίπεδη προσπάθεια υπεράσπισης του διεθνούς δικαίου μέσω διπλωματικών πρωτοβουλειών, που φυσικά όμως πρέπει να έχει και ένα ισχυρότατο στοιχείο αποτροπής, λοιπόν, εδώ πέρα, στρατιωτικής αποτροπής. Και ποια είναι η στρατιωτική αποτροπή? Ξεκινάς από αυτό. Δεν είναι πόσα όπλα έχεις. Είναι η αποφασιστικότητα. Και η αποφασιστικότητα δεν είναι ότι εγώ είμαι πολεμιστής και ο άλλος είναι δηλός. Όχι, τι έχω να υπερασπίσω. Εδώ δεν μιλάμε, επαναλαμβάνω, να υπερασπίσουμε 5 κουβάδες πετρέλαιο ή 10 στρέμματα νερό. Θα υπερασπίσουμε την ίδια την υπόσταση της χώρας. Οπότε το λες, κοιτάξτε, για μένα αυτό. Όχι για μένα, γενικότερα η αντικειμενική πραγματικότητα είναι ότι απειλείται η ίδια μου υπόσταση. Άρα, εάν κάνεις κάτι, εγώ δεν μπορώ, δεν το θέλω μεν, δεν θέλω να πάω σε πόλεμο, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Θα οδηγηθούμε σε πολύ ακραίες καταστάσεις. Κάνε τα κουμάντα σου. Και αυτό το περνά στο μήνυμα και στον αντίπαλο και σε φίλους, που εννοείται ότι το τελευταίο πράγμα που θέλουν είναι να υπάρξει μια ενδονατοϊκή σύγκρουση υψηλής έντασης, όπως είναι η πραγματικότητα. Οι διεθνείς αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Και σε αντιπάλους όμως, γενικότερους γεωπολιτικούς. Δηλαδή, δεν ξέρω, η Κίνα, ας πούμε, ή η Ρωσία θέλουν κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή, που μπορεί να δημιουργήσει ακόμη περισσότερη ασάφεια στο διεθνές γίγνεσθε, μπορεί να απελευθερώσει δυνάμεις πολύ, να δημιουργήσει δηλαδή μηχανισμούς ντόμινο σε παγκόσμιο επίπεδο, που δεν ξέρουν και αυτοί πώς θα οδηγήσουν, πού θα οδηγήσουν. Όλα αυτά λοιπόν είναι κομμάτια πάνω στα οποία μπορεί να πατήσει μια ελληνική υψηλή αποτρεπτική στρατηγική, να το πούμε έτσι.
0: Θεωρώ ότι παρότι μας παρουσιάζεται όλο το βαθμό δυσκολίας της σημερινής καταστάσεως, κρατάω το πεδίο δόξης λαμπρό, γιατί υπάρχουν και ευκαιρίες, και παρόλη τη δυσκολία και το ανισόπεδο που μας περιγράψατε, αυτό νομίζω ότι έχει και μια νότα αισιοδοξίας, γιατί υπάρχουν ευκαιρίες που μπορούν να αξιοποιηθούν. Κύριε Γρίβα, ήθελα να σας ευχαριστήσω δερμά για τη συζήτηση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
5: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Καλωσορίζω με μεγάλη χαρά στο Μιλτέρ Νιούς τον κύριο Γιώργο Αϊφαντή, πρέσβη επί τιμή. Κύριε πρέσβη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Οι εξελίξεις τρέχουν. Να ξεκινήσουμε μια κουβέντα για το Ιράν, για το οποίο φαίνεται ότι πάμε σε μια παράδαση της εκεχηρίας. Δείχνει αυτό την αδυναμία, μάλλον επιβεβαιώνει την αδυναμία του κυρίου Τραμπ να τελειώσει αυτό το θέμα, όπως πίστευε τουλάχιστον να το τελείωνε.
7: Ο κύριος Τραμπ έχει δύο προβλήματα, κύριε Καρβουνόπουλε. Το ένα πρόβλημα είναι η αδυναμία του να επιβάλλει τη βούλησή του στην Τεχεράνη. Δεν επήλθε αλλαγή καθεστώτος από την πολεμική δράση την οποία ανέλαβε και ο πρόεδρος Τραμπ μαζί με τους Ισραηλινούς και δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν το κλείσιμο των στενών που ήταν η βασική κίνηση του Ιράν. Έκλεισαν τα στενά και μετέφεραν το πρόβλημα στην παγκόσμια οικονομία και τις επιπτώσεις στο εσωτερικό των αναπτυγμένων χωρών μη διεξερουμένων των ΗΠΑ. Αυτό δεν μπορεί να τα ανοίξει τα στενά, πρόεδρος Τραμπ. Ταυτόχρονα, μπορεί να τα ανοίξει με πολεμική δράση. Υπάρχουν διάφορα σχέδια, θα τα είχε εφαρμόσει αν τα θεωρούσε τελεσφόρα και πρακτικά. Ταυτόχρονα όμως έχει το δεύτερο πρόβλημα, που δεν μπορεί να ελέγξει το Ισραήλ. Δηλαδή οι Ιρανοί λένε ότι ωραία να τα ανοίξουμε μέσω διαπραγματεύσεων, αλλά θα πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος σε όλα τα μέτωπα. Και αυτό είναι το ζήτημα το κεφαλαιόδες για το Ισραήλ. Δεν επιδέχεται, δεν ανέχεται να σταματήσει την εκστρατεία εθνοκάθαρσης που κάνει στο Νότιο Λίβανο, η οποία εσχάτως, δηλαδή χθες, έλαβε νέες διαστάσεις, έβγαλε μια γενική διαταγή για όλους τους κατοίκους του Νοτιού Λιβάνου, νοτίως του ποταμού Ζαχράνη. Ο Ζαχράνη είναι ένας ποταμός που πηγαίνει από τα βουνά προς τη Μεσόγειο και είναι 40 χιλιόμετρα πιο βόρεια από τον Λιτάνη. Δηλαδή φτάνουμε πλέον περνάμε την Τύρο, έτσι, την δεύτερη μεγάλη πόλη, τρίτη μεγάλη πόλη του Λιβάνου μετά την Βηρυτό και την Τρίπολη. Και εκεί πλέον ζητάει από το Ισραήλ να εγκαταλείψουν πάντες το χώρο, τον κήρυξε χώρο πολεμικών επιχειρήσεων. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αποδεχθούν ούτε η Λιβανέζικη κοινωνία, μακροπρόθεσμα, ίσως και μέσω πρόθεσμα, πολύ περισσότερο οι Ιράνοι, τους οποίους η παρούσα κατάσταση και τα επαπειλούμενα πλήγματα και αυτά που είδαμε χθες, τους στρέφουν. Δηλαδή συσπυρώνουν τον κόσμο, ο οποίος έχει διαφωνίες με το καθεστώς και ο οποίος έχει διαφορετικές απόψεις σε πάρα πολλά ζητήματα και σημαντικά. Όχι μόνο στο θέμα της Μαντήλας, στο θέμα της οικονομίας, στο θέμα των ελευθεριών. Τον συσπυρώνουν γύρω από το καθεστώς. Διότι οι πάντες καταλαβαίνουν ότι το πρόβλημα εδώ δεν είναι να πέσει το καθεστώς. Το πρόβλημα είναι να έρθει ο πρόεδρος Τραμπ και να βάλει έναν κυβερνήτη στο Ιράν της αρεσκίας του ο οποίος θα έχει αποστολή να σπάσει το Ιράν σε πολλά μικρά κυβερνήσιμα κομμάτια. Και για να το δούμε λίγο, κύριε Καρβουνόπουλε, από την πλευρά των Ιρανών. Παρακολουθούσα χθες έναν καθηγητή σε μια συζήτηση, Ιρανό, με πάρα πολύ καλά αγγλικά, βρετανικά αγγλικά, να μιλάει στο Αλ Τζαζίρα. Είπε ότι, κοιτάξτε, στη σύγχρονη ιστορία του Ιράν, δύο φορές ο ιρανικός λαός εκφράστηκε ελεύθερα. Η μία ήταν το 1951 όταν έφερε με εκλογές την κυβέρνηση Μοσαντέκ. Το 1953 οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνανε ένα πραξικόπημα και φέρανε το Σάχη. Εκθρόνησαν τον Μοσαντέκ, φυλάκισαν τον Μοσαντέκ, τον οδήγησαν σε θάνατο και εγκατέστησαν τον Σάχη, ο οποίος κυβέρνησε ως μαριονέτα των Ηνωμένων Πολιτειών μέχρι το 1979, τότε έγινε μια παλαϊκή εξέγερση, έδιωξε τον Σάχη και προσπάθησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και πάλι με νύχια και με δόντια να κάνουν πραξικόπημα, το οποίο δεν έχει πετύχει. Και το στόχος αυτός παραμένει μέχρι τώρα ανοιχτός. Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να επιβάλλουν στο Ιράν μέσα στον 20ο αιώνα, μετά τον πόλεμο, για να το πούμε πιο κομψά, καθεστώς αρισκίας τους. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι ανεξάρτητο κράτος αυτό ή δεν είναι? Είναι όσο πει η ευχαρίστηση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό είναι το πρόβλημα που πρέπει να απαντήσουν οι Ιρανοί, και γι' αυτό βλέπετε ότι το καθεστώς αντέχει. Και λένε αντέχει, αντέχει, διότι ο κόσμος συμπαρατάσσεται. Αν ο κόσμος ήταν απέναντι, το καθεστώς θα είχε πέσει. Σας το λέω έχοντας δει από κοντά το καθεστώς, τον τρόπο που λειτουργεί, έχοντας μιλήσει με τους ανθρώπους, πράγματα δηλαδή που δεν έχουν κάνει σχεδόν όλοι όσοι μιλούν για Ιράν, εντός και εκτός Ελλάδος. Και το πρόβλημα δεν είναι εντός Ελλάδος, γιατί είμαστε τελευταία τρύπα του ζουρνά, ποιος ασχολείται με την Ελλάδα, είναι ότι και οι άνθρωποι, οι λίγοι Βρετανοί, Γάλλοι, Ιταλοί, διπλωμάτες που γνωρίζουν το καθεστώς και που έχουν ζήσει εκεί, έχουν βγει από τα τείχη της πρεσβείας τους, έχουν πάει στην Ιρανική κοινωνία, έχουν μιλήσει με όλους, αυτοί οι άνθρωποι αγνοούνται. Υπάρχει άποψη λοιπόν των αυτών που ξέρουν καλύτερα και που είναι άτομα όπως ο Χέσγκιθ, ο Ρούμπιο, οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει αν οι Ιρανοί είναι Ιρανοί, οι Βενεζουελάνοι κτλ. Αυτοί έχουν ένα μαχαίρι που κόβει όλα τα καρπούζια. Εδώ πέρα έχει τόμωση. Και το πρόβλημα το έχουν. Το έχει δύσει, το έχουμε εμείς. Όσο τα στενά του ορμούς δεν ανοίγουν, το βαρέλι θα κινηθεί στα $150 μετά τον Ιούλιο. Γιατί? Γιατί τα αποθέματα πλέον θα έχουν εξαντληθεί και καθημερινά το λιγότερο 8 εκατομμύρια βαρέλια λείπουν από την παγκόσμια αγορά. Υπάρχει στέρηση προσφοράς, η οποία βαίνει αυξανόμενη. Δεν μπορεί να καλυφθεί και με φθηνό πετρέλαιο. Δεν μπορεί να καλυφθεί καθόλου. Άρα οι τιμές σπρώχνονται προς τα πάνω. Άρα εμείς θα πληρώνουμε στην Αθήνα, όχι στα νησιά, 3 ευρώ την απλή αμόλυβδη. Και όλα θα πηγαίνουν καλά. Σε αυτή την, το σοκ των δυτικών κοινωνιών θα είναι μεγάλο. Απλώς δεν το λένε οι κυβερνήσεις. Δεν έχουν κανένα συμφέρον να το πούν. Άρα πάμε σε μια κατάσταση όπου θα πρέπει πολύ προσεκτικά να δούμε εμείς ως Ελλάδα τι κάνουμε στη Μέση Ανατολή. Η αναδιαμόρφωση που υποσχέθηκε και είχε βγει ο κύριος Γεραπετρίτης στην 1η Μαρτίου, που είχε δει το Ρούμπιο και είπε ότι η Ελλάδα συμμετέχει στην αναδιαμόρφωση ενεργά μας της Μέσης Ανατολής, δεν περπατάει. Αναδιαμορφώνεται, αλλά αλλιώς. Θα βρούμε απέναντί μας πληθυσμούς, κοινωνίες, και η ισχυρή παρηγορία θα είναι ότι μας συμπαθεί ο Νετανιάχου. Ναι, αλλά και ο Νετανιάχου έχει εκλογές. Η Ισραηλινή κοινωνία είναι σε μια διέξοδο κατεύθυνση του πολέμου εναντίον των πάντων. Μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες η υποστήριξη προς το Ισραήλ διαβρώνεται με ραγδαίο ρυθμό. Και θα βρεθούμε εμείς βασιλικότερη του βασιλέως ως συνήθως, υπηρέτες όπως ο Πάντσο, ξένων αφεντάδων οι οποίοι έχουν εκλείψει. Δηλαδή οι Ισραηλινοί θα τα βρουν με τους κάποια στιγμή και μετά από επώδυνα σοκ θα τα βρουν με, τους, με το ισλαμικό στοιχείο που τους περιβάλλει και εμείς θα έχουμε μείνει έκθετοι.
6: Για να σας επιβεβαιώσω, θα μεταδώσουμε τις επόμενες μέρες, πολύ σύντομα, μία συνέντευξη ενός πρώην Τούρκου διπλωμάτη, του κυρίου Μεχμέτ Οουτσού, ο οποίος είχε θητεύσει και σύμβουλος του Τουρκού Ντοζάν, και λέει αυτό ακριβώς που μόλις είπατε, ότι κάποια στιγμή η Τουρκία και το Ισραήλ θα μιλήσουν. Επίσης, ο ίδιος πρώην διπλωμάτης, κύριε Πρέζη, ο οποίος θεωρείται και μετριοπαθής, προβλέπει ένα σίγουρο θερμό καλοκαίρι στα ελληνοτουρκικά και επιχειρηματολογεί γι' αυτό. Δηλαδή, για να πω το ρεζουμέ των απόψεών του, έτσι όπως το έχουμε καταφέρει, οτιδήποτε για να πάμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο, η Τουρκία θα αντιδράσει στο πεδίο, γιατί έχει καταλάβει πάρα πολύ καλά ότι από την Αθήνα δεν υπάρχει καμία τέτοια διάθεση.
7: Έχει καταλάβει την αδυναμία μας στο πεδίο, κύριε Καρβουνίου. Αν ήμασταν πανίσχυροι, όπως διατυμπανίζει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και οι διάφοροι πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας, τύπου Ανδρέα Λοβέρδου και τα λοιπά, οι οποίοι όσοι έχουν και μια κάποια παιδεία και φία ευτελίζονται από την οσκούμενη πολιτική, εάν ήμασταν ισχυροί επί του πεδίου, ποιος θα διανοεί το να συμπτύξει σε νόμο όλες τις απαιτήσεις της γαλάζιας πατρίδος, της γαλάζιας πατρίδας για τα ελληνικά νησιά και για τον ελληνικό χώρο στο Αιγαίο. Αυτοί λοιπόν τις κωδικοποιούν σε έναν νόμο εσωτερικό δικό τους. Αυτός ο νόμος δεν δεσμεύει κανέναν άλλον παρά τις ίδιες τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, την σημερινή και την επόμενη κυβέρνηση και την μεθεπόμενη, όσο υπάρχει ο νόμος εκεί. Και εμείς κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε πως από τη στιγμή που ο νόμος θα εφαρμοστεί, θα ψηφιστεί, κατ' εφαρμογή του θα έρθουν οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις να τον εφαρμόσουν επί του πεδίου. Δηλαδή να συλλάβουν αυτούς οι οποίοι επιχειρούν να ποντίσουν καλώδια. Τον πλοίαρχο και να τον περάσουν του ξένου ερευνητικού, να τον περάσουν από δίκη τους, ψαράδες. Η σύγκρουση είναι αναπότρεπτη. Η Ελλάδα εφαρμόζει τη δοκιμασμένη τακτική του κατευνασμού. Πριν καν τον ψηφίσουν, πήραμε τους Patriot, πήραμε τα αεροπλάνα από την Κύπρο. Εντάξει, έχουμε ευτελιστεί, διότι εάν πραγματικά ήμασταν ισχυροί, ποιος ο λόγος να κάνεις αυτές τις ενέργειες? Θα γίνει τώρα σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο νόμος έχει ψηφιστεί πριν. Εκεί, κανονικά, η Ελλάδα θα πρέπει να εγείρει, είτε έχει ψηφιστεί είτε δεν έχει ψηφιστεί, θα πρέπει να εγείρει το θέμα ότι η σύμμαχος χώρα την απειλεί. Και επειδή αυτό, αν το εγείρεις έτσι απλώς ακαδημαϊκά, αποτελεί χάσιμο χρόνο των υψηλών προσκεκλημένων, θα πρέπει να σταματήσεις τις διαδικασίες μες στο ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι δεν υπάρχει ομοφωνία. Για ποιο λόγο? Διότι επωφελείται από αυτές τις διαδικασίες ο σύμμαχος που με απειλεί. Και θα πρέπει να απαιτήσεις, να πρέπει να απαιτήσει η Ελλάδα να πάρθει πίσω η απόφαση της νομικής επιτροπής από τη δεκαετία του 70, η περίφημη απόφαση Λόντς, έτσι τη λέμε, ο Λόντς ήταν ο Γενικός Γραμματέας Ολλανδός που την προκάλεσε. Δηλαδή η νομική επιτροπή του ΝΑΤΟ. Μιλάμε δηλαδή τώρα για σώματα τεράστιου κύρους. Δηλαδή δύο-τρεις εμπειρογνώμονες βγάλαν αυτό που ήθελε ο Λόντς και υποτίθεται ότι έκτοτε το τήρη το ΝΑΤΟ. Αυτό θα πρέπει να το πάρει πίσω και να πει λοιπόν ότι η Ελλάδα είναι υπεύθυνη για αυτόν τον χώρο και ταυτόχρονα να εμπνευστούμε από αυτά που βλέπουμε γύρω μας και να εγκαταστήσουμε στα νησιά όχι μόνο πρώτης γραμμής αλλά κυρίως δεύτερης γραμμής εκείνα τα οπλικά συστήματα που θα μας επέτρεπαν να κάνουμε το Αιγαίο ορμούς εάν οψέποτε η Τουρκία μας απειλούσε. Εάν δηλαδή η Τουρκία κατέβει, κολυμπήσει και βγει στο Καστελόριζο και κατησχίσει τις φρουράς των 300-700, πώς είναι οι άνθρωποι εκεί. Η Ελλάδα θα έπρεπε να έχει εξηγήσει ότι αυτομάτως κλείνει το Αιγαίο για οποιονδήποτε θέλει να περάσει. Και δεν κλείνει με συνεννοήσεις και τα λοιπά, γιατί τα πυραυλικά συστήματα έχουν το μεγάλο πλεονέκτημα, όπως το τόξο. Από τη στιγμή που φύγει το βέλος, δεν γυρίζει πίσω. Δεν μπορεί να το ανακαλέσει, το αεροπλάνο το ανακαλεί. Συνεπώς, εμ της πράγμαση, να λέγαμε ότι θα δημιουργήσουμε ένα βρόγχο, ο οποίος θα πνίξει όχι μόνο την Τουρκία, πρωτίστως την Τουρκία, αλλά και όλους όσους ήθελαν να διέρχονται. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι μέσα στη συμμαχία ανέχονται να εξοπλίζουν την Τουρκία εις βάρος μας, οι Γερμανοί. Για όποια κυβέρνηση ελληνική ήθελε να υπηρετήσει το εθνικό συμφέρον, υπάρχουν πολύ αποτελεσματικοί τρόποι. Ενδεικτικά έχω πει 2-3, ας πούμε, από τηλεοράσεις. Σε αυτά τα πράγματα δεν έχει νόημα να λέγονται, δεν έχει νόημα να γίνονται. Και νομίζω και εγώ και άλλοι συναδελφοί μου που έχουν το μυαλό τους, που δεν είναι εντελώς αποχαυνομένοι από το στήλβωμα των υποδημάτων της εκάστοτε πολιτικής εξουσίας, ξέρουμε πολύ καλά πώς μπορούμε να πετύχουμε τον σεβασμό των απόψεών μας και να αναθεωρήσουν οι άλλοι, οι σύμμαχοί μας, απόψεις. Πρέπει, λέω τη γενική κατεύθυνση, να πλήξεις ζωτικά συμφέροντα, αμήλικτα, χωρίς να πεις τίποτε. Όταν οι άλλοι έρθουν και σου πούν γιατί το έκανες, τότε τους λες αυτή τη στιγμή με λίγο απασχολημένος, ελάτε σε 10 λεπτά και τους εξηγείς ότι το έκανα, αλλά το έχεις κάνει. Έχεις εγείρει την διαφωνία σου, έχεις ασκήσει το δικαίωμα της αρνησικηρίας και έρχονται να σε παρακαλάνε να το αλλάξεις. Αν δεν το κάνεις και αρχίζεις να απειλείς, είναι σαν αυτούς τους τύπους στα γήπεδα που λέει βαστάτε με να μην τον δείρω. Αν θες να δείρεις κάποιον τον δέρνεις. Δεν λες βαστάτε με να μην τον δείρω κτλ. Γιατί αυτά θα τα κάνουν οι φλόροι. Λοιπόν, σε αυτή την κατάσταση έχουμε περιέλθει, όπου είναι προφανές, πρώτον, δεν έχουμε αποτροπή, ούτε διπλωματική, ούτε επί του πεδίου. Δεύτερον, ότι οι Τούρκοι δεν παλάβωσαν. Ξέρουν ότι αυτά τα οποία θέτουν πάνω στο τραπέζι, δηλαδή αυτά που κωδικοποιούν με τον νόμο της Γαλάζιας Πατρίδας, το ελληνικό κατεστημένο τα συζητάει. Τα έχει συζητήσει στο περιθώριο. Έτσι. Μέσω ΕΛΙΑΜΕΠ τα έχει συζητήσει. Τα έχει αποδεχθεί. Και ξέρουν ότι εντάξει, τώρα θα είναι η ευκαιρία τέτοια, ευνοϊκή για αυτούς. Η Ελλάδα έχει τεράστιο πρόβλημα εσωτερικής συνοχής. Είναι μια κυβέρνηση η οποία δεν πρόκειται να στηριχθεί από τον λαό. Και είναι αστείο να πιστεύει κανείς ότι οι τύποι που κάνανε τεμενάδες, υποκλήσεις, επικύψεις, που μιλάνε και σήμερα ακόμη για να καταδικαστεί ο αναθεωρητισμός. Δηλαδή οι τύποι που πηγαίνουν με τον αγιασμό του διεθνούς δικαίου να ξορκίσουν το λύκο, ο λύκος θα προβληματιστεί για τον αγιασμό, θα τον μυρίσει και μετά θα τους φάει. Δεν συνιστούν αποτροπή. Πρέπει να αλλάξουμε τους ανθρώπους.
6: Ναι, δεν υπάρχει καμία διάθεση, όπως διαπιστώνουμε όλοι, και δεν το διαπιστώνουμε τώρα στα τελευταία γεγονότα. Εμείς το γράφουμε, εσείς το λέτε και άλλοι συνάδελφοι το αναφέρουν, δημοσιογράφοι. Από το 2020 η αλληλεία στο Αιγαίο έχει περάσει στην Τουρκία με όχι απλά την ανοχή την ελληνική. Μας παίρνουν νησιώτες πολλές φορές τηλέφωνο και λένε ότι είναι στα 500 μέτρα από την ακτή ο Τούρκος και ψαρεύει, παίρνουμε το λιμεναρχείο και δεν απαντάει κανένας. Την ίδια ώρα το 2021-2022, αν θυμάμαι καλά, επιτρέψαμε να πουληθεί η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία, η αλλιευτική, ο Καλυμάνης, σε Τούρκους. Δηλαδή, θέλω να πω, η χειροπιαστή οικονομική δραστηριότητα του Αιγαίου πέρασε στα χέρια των Τούρκων χωρίς να ανοίξει μύτη. Μην προσθέσουμε τις αγορές που κάνουν οι Τούρκοι σε νησιά ακριβικά.
7: σε ιδεολογικό επίπεδο ο κύριος Ροζάκης μας καλεί κάθε τόσο να συμβιβαστούμε με την πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Και νομίζω ότι αν πάμε πίσω κάποιους αιώνες, έτσι, και τότε το Πατριαρχείο καλούσε τους Έλληνες να συμβιβαστούμε με την πραγματικότητα που ήταν η στρατιωτική ισχύ της υψηλής πύλης και να πάψουν τις εξεγέρσεις, τις ανοησίες, τα καρμπονάρικα αυτά τα αστεία, ας πούμε, φιλικής εταιρείας και τα ρέστα και εξεγέρσεων. Αυτά τα έχουμε δει. Δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν προέκυψε από παρθενογένεση αυτό το ρεύμα σκέψης που το αντιμετωπίζω εγώ προσωπικά με κάποια απέχθεια. Έτσι. Όχι ότι οι άνθρωποι δεν είναι ικανοί, αλλά δεν δουλεύουν για μας, δουλεύουν για άλλους. Έχουν ελληνικά ονόματα και θεωρούν ότι έτσι πρέπει, ότι αυτό είναι το συμφέρον της χώρας. Να εργαστούμε οι μέτερες απώλειες εις Γερμανός, που έγραφε και ο Παπαδόγκωνας στις διαταγές του. Η μέτερη απώλεια εις Γερμανός. Ωραία. Θέλουν, λένε ότι αυτό είναι το μέλλον της χώρας. Ταυτόχρονα όμως αυτό το μέλλον είναι αυτό το μέλλον είναι και το παρόν που βιώνουμε όλοι. Ο ΠΚΠΕ, υποκλοπές, Τέμπη, σου τελειώνει ο μισθός 18 του μήνα και αν δεν θα πας διακοπές θα τις βγάλεις στο δροσερό σου μπαλκόνι. Όλα αυτά τα πράγματα, αν δηλαδή τον κόσμο του αρέσει αυτή η καθημερινότητα την οποία ευαγγελίζεται και θέλει να ενισχύσει ο κύριος Ροζάκης, το ΕΛΙΑΜΕΠ και οι άνθρωποι αυτού του ιδεολογικού ρεύματος, είναι δικαίωμα του λαού. Ξαναψηφίζει τους νυν κυβερνώντες και αισθάνονται, λένε, δικαιωμένοι και βγαίνουν ανοιχτά και λένε γιατί να το κρύψουμε. Άλλωστε, αποδεχόμαστε τους όρους της Τουρκία. Εγώ είμαι εδώ για το μιλάω δημόσια για το ανάποδο. Για να σταματήσω.
6: Είπατε να αλλάξουμε τα πρόσωπα και επειδή ζούμε σε μέρες που έχουν ανακοινωθεί τουλάχιστον δύο κόμματα, ένα είναι της κυρίας Μαρίας Καρισιανού και το δεύτερο είναι του κυρίου Αλέξη Τσίπρα με το όνομα Ελλάς, όχι ο Ελλάς, η Ελλάς. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας για αυτή την κινητικότητα.
7: Υπάρχει ένα πολιτικό κενό, έτσι. Πρώτα απ' όλα να πούμε αυτό. Εάν τα υπάρχοντες πολιτικοί σχηματισμοί εξέφραζαν, κάλυπταν τους Έλληνες, δεν θα υπήρχε χώρος για νέους. Όμως το 71% πιστεύει ότι η χώρα πηγαίνει σε λάθος κατεύθυνση, θέλει να φύγει η κυβέρνηση και ταυτόχρονα τα υφιστάμενα κόμματα δεν μπορούν να συντονιστούν με αυτή τη λαϊκή απέτηση. Ούδης πιστεύει ότι η κυρία Διαμαντοπούλου, ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου, έτσι, αυτοί που είναι μέσα στο ΠΑΣΟΚ, θα εφαρμόσουν διαφορετική πολιτική ή πιο αποτελεσματική από αυτή που εφαρμόζει τώρα ο Μητσοτάκης με τους τσάφους, τους μεν, τους δε κτλ. Είναι προφανές ότι δεν λένε τίποτε διαφορετικό, θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι στο ίδιο κόμμα και για λόγους τακτικής είναι σε διαφορετικά. Συνεπώς, ναι, υπάρχει χώρος για τρίτα κόμμα. Όπου υπάρχει όμως ανάγκη, εμφανίζονται και αυτοί οι οποίοι γνησίως πιστεύουν ότι δεν πάει άλλο και παρακινούμενοι, και όπως η κυρία Καρισιανού, από το προσωπικό της δράμα ότι έχασε το παιδί της και δεν μπορεί να βρει δικαιοσύνη και πιστεύει ότι θα τη βρει μόνο να αλλάξει το πολιτικό σύστημα και με μεγάλες φιλοδοξίες κατέρχεται. Και άνθρωποι οι οποίοι κυρίως όλα αυτά τα χρόνια έχουν μετατοπιστεί στην αποχή, σκέφτονται να ξανακατεύουν στην ενεργοπολιτική για να τη στηρίξουν. Από αυτή την έννοια, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Πολύ ωραία. Αυτό νομίζει, αυτό κάνει και οι άνθρωποι οι οποίοι την πιστεύουν λένε ότι θα αφήσω την αποχή, θα αφήσω τα βουνά και τα λαγκάδια και θα κατέβω πάλι στην πολιτική, θα πάω να ψηφίσω το κόμμα της κυρίας Καρισιανού. Πολύ ωραία. Δεν υπάρχει ένα ζήτημα εδώ κατά πόσο θα είναι αποτελεσματική. Δηλαδή κατά πόσο θα μπορέσει να αναμετρηθεί με τα θηρία και κατά πόσο ο κόσμος θα είναι πίσω της, όπως ήταν στις δύο μεγάλες διαδηλώσεις των αρχών του 2025, για να τη στηρίζει. Αυτό δεν φαίνεται. Διότι εδώ πέρα χρειάζονται ειδικότερες γνώσεις, όχι μόνο στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, που εγώ μπορώ το κρίνω, να κρίνω το μεγάλο κενό που υπάρχει, αλλά στα θέματα της οικονομίας, στα θέματα της διοίκησης του κράτους, υπάρχει μεγάλο κενό. Συνεπώς χρειάζεται πολλή απελπισία για να πεις ότι ας ψηφίσουμε Καριστιανού και για περιμειχθεί το. Χειρότερα δεν μπορούμε να πάμε. Πολύ χειρότερα δεν μπορούμε να πάμε, αλλά μπορούμε να χάσουμε μεγάλα πράγματα, διότι γίνεται αυτό το πείραμα εν κενό. Υπάρχει η Τουρκία, υπάρχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρχει ο πόλεμος στο Ιράν κτλ. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει το δυναμικό και την καλή βούληση δεν την αμφισβητώ στην κυρία Καριστιανού. Σας το λέω, έχω μιλήσει μαζί της πολλές φορές στο παρελθόν, όταν ήταν πρόεδρος του Συλλόγου Τέμπλ, και δεν αμφισβητώ, δεν διανοούμε να αμφισβητήσω ότι τις προθέσεις της. Αμφισβητώ όμως τις προθέσεις του κ. Τσίπρα. Επειδή επίσης το γνωρίζω, πιστεύω ότι ο κ. Τσίπρας είδε το κενό και ήρθε και ψαρεύει σε θολά νερά πριν εμφανιζόταν ως ριζοσπάστη της αριστεράς, τώρα εμφανίζεται σαν μεθριοπαθής σοσιαλδημοκράτης. Το πολιτικό του προσωπικό, αυτοί οι άνθρωποι που είναι δίπλα του, κάποιοι που έχουν ένα παρελθόν, δεν είναι ό,τι καλύτερο, ίσως είναι ό,τι χειρότερο. Δεν μπορείς να φιξάρεις αθλητικούς αγώνες και να εμφανίζεσαι ότι θα σώσεις την Ελλάδα. Κάποιοι άλλοι δεν τους ξέρει κανείς και δεν ξέρω τι εμπειρία έχουν. Διότι στην πολιτική δεν κρίνεσαι με τα PhD, εάν τα έχεις, ποιόσα έχεις. Και δεν αφισβητώ ότι τα έχουν. Αλλά χρειάζεται πολιτική παιδεία, χρειάζεται αγωνιστική πειθαρχία, χρειάζεται να έχεις κατέβει στους δρόμους και να έχεις διαδηλώσει όταν αυτό απαιτείται. Και ιδίως όταν ήσουν ένα νέος, ώστε να ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Δεν βλέπω πολλούς ανθρώπους. Ο κύριος Τσίπρας δείχεται τεράστιο σπρόξιμο από τα καθεστικά μέσα, από την καθεστική τάξη και από τα καθεστώτα μέσα, ας πούμε, μαζικής ενημέρωσης, δέχεται τεράστιο σπρόξιμο για να χάσει αξιοπρεπώς από τον κύριο Μητσοτάκη. Και στο τέλος να συγκυβερνήσουν και οι δύο. Θα ήθελε ο κύριος Τσίπρας να κυβερνήσει μόνος του. Ο κύριος Μητσοτάκης θα ήθελε να συνεχίσει να κυβερνά μόνος του. Επειδή όμως δεν θα μπορέσει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος να πετύχει το όνειρό του, θα συγκυβερνήσουν. Άλλωστε δεν είναι τίποτα διαφορετικό. Είδατε στις διακηρύξεις του Τσίπρα να αναφέρει τη λέξη Τουρκία, στις δεσμεύσεις ή στην έκθεση που του έγραψε ο βιβλιοκριτικός των νέων Σιακαντάλης. Είδατε να υπάρχει τίποτα. Ο δε πατριωτισμός είναι του τύπου να τρώμε το φαΐ μας, να σκουπίζουμε το κελί μας, να ανοίγουμε το πρωί το παράθυρο, να είμαστε υπέρ των πολλαπλών φύλων, υπέρ της κλιματικής αλλαγής απαραίτητος και γενικά, ας πούμε, να είμαστε trendy. Ποιος πατριωτισμός, είπε για τον Ελλάς. Είναι προσβολή. Προσβολή, τι σχέση είχε αυτός με τον Ελλάς και την προσπάθεια της αριστεράς να πολεμήσει για την ανεξαρτησία της χώρας. Όταν έπρεπε να πολεμήσει την ανεξαρτησία της χώρας, έπαθε νευρική κρίση και αποδέχθηκε όλα όσο του έλεγε ο Γιουνκέρ. Εκτός από το να φορολογήσει τους εφοπλιστές κατά τον Γιουνκέρ. Δεν ξέρω αν έπρεπε να τους φορολογήσει. Αλλά εν πάση περιπτώσει μου κάνει εντύπωση ότι ο Γιουνκέρ έχει κολλήσει εκεί. Όλα τα άλλα τα έκανε, αυτό δεν το έκανε. Άρα πιστεύω ότι θα ξεφουσκώσει. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι θα πάρει κάποιους ανθρώπους παρά μόνο κάποιους εντελώς απελπισμένους, έτοιμους να εξαπατηθούν και κάποιους άλλους που θέλουν να ζουν ως δεξί και να εμφανίζονται αριστεροί.
6: Υπάρχει ο παράγοντας που συζητείται πάρα πολύ, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με την τύχη της κυβέρνησης Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές, και αυτός λέγεται Αντώνης Σαμαράς. Επειδή έχετε εμπλακεί στην πρωτοβουλία του 91 από την πρώτη στιγμή και επειδή είναι ένα πρόσωπο το οποίο πολλοί θεωρούν ότι η παρουσία του στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα παίξει καταλυτικό ρόλο στο τελικό εκλογικό αποτέλεσμα και επαναλαμβάνω και στην τύχη της κυβέρνησης. Πιστεύετε ότι θα έχει τόσο μεγάλη επίδραση η παρουσία του?
7: Πιστεύω ότι θα είναι ο καταλύτης. Σε μια χημική αντίδραση ο καταλύτης την επιταχύνει, την εντείνει ενδεχομένως, αλλά από μόνος του ο κύριος Σαμαράς δεν θα μπορούσε να... Από μόνος του ο καταλύτης δεν αναπληρώνει τα στοιχεία που υπάρχουν και προκαλούν και αντιδρούν μεταξύ τους. Ο κύριος Σαμαράς έχει ένα τεράστιο ηθικό κεφάλαιο. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος υπερασπίστηκε τις απόψεις του κατά αποδεισμένες συνθήκες, ότι έχει κάνει λάθη, προφανώς έχει κάνει λάθη, όλοι έχουμε κάνει λάθη, αλλά είναι ο άνθρωπος όπως και ο Κώστας Καραμανής που δεν έβαλε σεντ στην τσέπη του, ούτε άφησε να βάζουν άλλοι, όπου μπορούσε προσπάθησε, δεν είχε ποτέ τη δυνατότητα να εφαρμόσει την όποια πολιτική πίστευε, διότι εξυρτάτο, δεν είχε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Και πιστεύω, το έχουμε πει 90, ότι μια συνδυασμένη δράση των δύο πρωθυπουργών με πρωτοβουλία του Αντώνη Σαμαρά θα μπορούσε να βγάλει τη χώρα από το αδιέξοδο, προτείνοντας μια εναλλακτική διακυβέρνηση. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που έχουν την εμπειρία και την ικανότητα να κυβερνήσουν, καταλαβαίνουν τους τι κάνουν, τι τρέχει στον διεθνή ορίζοντα και μπορούν να αναμετρηθούν, μπορούν να πλεύσουν σε αυτές τις θάλασσες χωρίς να βυθιστούν. Και ταυτόχρονα είναι έντιμοι. Και αυτό είναι μια τεράστια διαφορά. Δηλαδή ότι ο Σαμαράς είναι έντιμος, ότι ο Καραμανής είναι έντιμος και ότι μπορούν να στηρίξουν μια προοπτική έντιμης διακυβέρνησης, είναι αυτό που δεν μπορεί η σημερινή Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι το κόμμα των μη εντίμων. Και η λογική είναι ότι εγώ δεν έχω κλέψει, αλλά κλέβει ο διπλανός μου, δεν με αφορά. Αυτό είναι όλο. Κανένας νεοδημοκράτης δεν έχει κλέψει, κλέβει ο διπλανός του. Κλέβει η κυρία με την Πόρσε, κλέβει ο Φραπές, κλέβει ο Χασάπης, αυτοί όχι. Η λαϊκή σοφία λέει κολλεί από το ίδιο βαρέλι. Όσοι όντως δεν έχουν κλέψει, και πραγματικά πιστεύω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα στην Δημοκρατία δεν έχουν κλέψει, ειδού η ώρα της εξόδου. Αλλά το κάλεσμα των 90 στον Αντώνη Σαμαρά, στον Καραμανλή, δεν ήταν να φτιάξουν μια ηθική Νέα Δημοκρατία, διότι είναι σαν να φτιάξεις ένα στρογγυλό τετράγωνο. Δεν γίνεται. Έτσι, όπως η Χριστιανοδημοκρατία η Ιταλική είχε συν τον χρόνο μετουσιώσει, είχε γίνει σάρξε τη Σαρκός με τη μαφία και πήγε κάτω μαζί της, έτσι όταν οι Ιταλοί δικαστές χτύπησαν τη μαφία, κατέβηκε και η πολιτική και η επιρροή της Χριστιανοδημοκρατίας. Έτσι λοιπόν χρειάζεται ένας άλλος φορέας ο οποίος θα απευθύνεται σε όλους όσους προτάσουν την πατρίδα. Και πρέπει να υπάρχει πατρίδα και πρέπει να υπάρχει εθνικό συμφέρον, ώστε αυτή η χώρα να δούμε αν θα πάει αριστερά, αριστερότερα, πιο σοσιαλιστικά, λιγότερο σοσιαλιστικά, τι ρόλο θα παίζει η ελεύθερη επιχειρηματικότητα κτλ. Ένας στους δύο που δεν κατεβαίνουν στις εκλογές, επί χρόνια τώρα, δεν έχει ψηφίσει ποτέ τη Νέα Δημοκρατία. Άρα είναι λογική ότι θα φτιάξουμε μια Νέα Δημοκρατία δίχως το Μητσοτάκι αλλά με τους υπολογαγούς του όλους εκεί παρόντες, δεν νομίζω ότι είναι στο μυαλό του Αντώνη Σαμαρά. Εν πάση περιπτώσει έχει τεράστια πολιτική εμπειρία και νομίζω ότι δεν θα βραδύνει να ενημερώσει τον ελληνικό λαό για τα συμπεράσματα στα οποία έχει καταλήξει και το τι προτίθεται να πράξει.
6: Πάντως υπάρχει και η αίσθηση ότι ο έτερος πρώην πρωθυπουργός, ο κ. Καραμαλής, μπορεί να μην συμμετέχει ενεργά στους πολιτικούς σχεδιασμούς του κυρίου Σαμαρά, αλλά επαναλαμβάνω υπάρχει αίσθηση ότι λειτουργούν περίπου ως δίδυμο, και το λέω αυτό γιατί είχαμε και την πρόσφατη ομιλία του κυρίου Καραμαλή στην παρουσίαση του βιβλίου των κυρίων Αρβανιτόπουλου και φίλοι, η οποία ήταν μια ομιλία καμπανάκι για τα εθνικά θέματα, ίσως το τελευταίο καμπανάκι.
7: Κύριε Καρβουνόπουλε, το παρατηρώ και εγώ. Εγώ είχα εμπειρία από όταν ήταν πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής, υπήρξα από τους μετρημένους στα δάχτυλα του ενός χεριού διπλωμάτες, οι οποίοι τον στήριξαν στην απόφασή του να μη συνενέσει στην είσοδο των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι. Και πήρε μπάλα και τη Γεωργία. Έτσι.
6: Ναι.
7: Οφείλω να πω ότι ο βασικός υπεύθυνος, ο άνθρωπος ο οποίος συντόνισε όλη την προσπάθεια, ο Κωνσταντίνος Μπίτσιος, ένας εξαιρετικός άνθρωπος και διπλωμάτης, κυνηγήθηκε απεινός μετά από την κυρία Μπακογιάννη. Κυνηγήθηκε απεινός, γιατί όλη η προσπάθεια αυτή έγινε ρήμην της. Δεν είχε ιδέα μέχρι που μπαίνανε μέσα στο χώρο, στο μέγαρο του λαού που φιλοξένησε αυτή τη διάσκεψη και τρώγανε χωριστά οι υπουργοί και τρώγανε χωριστά οι αρχηγοί κυβερνήσεων. Δεν είχε ιδέα το τι θα πράξει ο Καραμανής και άρχισε να υποψιάζεται. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι ο άνθρωπος είναι ειλικρινής, πατριώτης και έντιμος. Προφανώς είναι ένας πολιτικός που προέρχεται από το συντηρητικό χώρο και το όνομά του είναι συνυφασμένο με το συγκεκριμένο κόμμα. Αλλά τώρα αυτό που καλείται να αναλάβει και ο Σαμαράς και ο Καραμανής είναι ένας ρόλος ευρύτερος. Δεν είναι να συσπηρώσουν το κρατήριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο έχει εθιστεί, ένα τμήμα του οποίου έχει εθιστεί στη διαφθορά και θα ακολουθήσει τον αρχιερέα της διαφθοράς όπου και να πάει, μόνο και μόνο για να μην γυρίσει πίσω στα κλεμμένα. Είναι να συνθέσουν ένα νέο πολιτικό φορέα, ένα νέο σχήμα μετάβασης σε μια άλλη εποχή που θα ξαναφέρει πίσω τους ανθρώπους από την αποχή, που θα ξαναφέρει πίσω τους Έλληνες που έχουν καταλήψει τη χώρα και δεν γυρίζουν πίσω, γιατί όπως είπε και ένας ομογενής, ο νέος ομογενής, ο Κανέλος Πάτσιος, που είπε ότι το πρόβλημα δεν είναι η φτώχεια και τα λοιπά, είναι το ελληνικό κράτος εκεί όπως στον κόσμο. Μόνο τους φέρει πίσω. Ένα ελληνικό κράτος που θα αρχίσει να λειτουργεί ηθικά, έντιμα, και αυτοί οι δύο άνθρωποι έχουν το τεράστιο κύρος και τις τεράστιες δυνατότητες να απομονώσουν τη διαφθορά και το κομμάτι εκείνο της εκλογικής βάσης όλων των κομμάτων, κυρίως όμως της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και στο ΠΑΣΟΚ υπάρχουν τέτοιοι και στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν τέτοιοι, οι οποίοι λειτουργούν σε κυκλώματα τύπου από εκεί πέρα. Έτσι.
6: Ναι,
7: μόνο αυτοί οι δύο μπορούν.
6: Ναι, ναι, δεν θα είναι εύκολο αν θυμηθούμε τι ζήσαμε τα τελευταία 24 ώρα. Δηλαδή, η εικόνα της χώρας, ας πούμε, στις κερκίδες του Ολυμπιακού Σταδίου που γινόταν το Final Four, νομίζω ότι όλους μας προβλημάτισε για το που πάει τελικά αυτή η χώρα, έτσι.
7: Ναι, αλλά εδώ οι δύο άνθρωποι για τους οποίους σας μιλάω και οι δύο σας και ο Κώστας Καραμάνης δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το επίπεδο.
6: Όχι, όχι, άλλο λέω ότι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν μια πραγματικότητα
7: συνολικά. Ότι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν κατεστημένα συμφέροντα, ότι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν ένα κύκλωμα, έτσι, όπε και πέ. Και η ανθεκτικότητα της Νέας Δημοκρατίας ως κομματικού οργανισμού, ως υπερχρεωμένου αφημί, ασήκωτα και αθεράπευτα υπερχρεωμένη, οφείλεται στο ότι μοιράζει χρήμα, ότι υπάρχουν, διαχέει το χρήμα. Υπάρχουν στην Κρήτη και γενικότερα στον αγροτικό χώρο και οι κτηνίατροι που κάναν τις αναλύσεις αίματος για τις ψηφιακές έγιες και τα ψηφιακά μοσχάρια και τα βγάζαν σωστά, γιατί πρέπει να επιδοτούνται μόνο τα υγιή ζώα. Υπήρχαν αυτοί που βγάζανε τις ταυτότητες, αυτά τα πλαστικά που τους κρεμάνε στο αυτί. Αυτοί. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν πήραν αποδοχές από τον ΟΠΚΠ, αλλά αμύφθηκαν για να καλύψουν την απάτη. Υπάρχει λοιπόν ένα τεράστιο κύκλωμα μέσα στην ελληνική κοινωνία που θα το, βρει μπροστά του ο ίος δίποτε, και ο Ιησούς Χριστός να ερχότανε, θα έβλεπε, και ο Ιησούς Χριστός είχε τη δυνατότητα με το Φραγγέλιο να εκβάλει του Ναού του Σολομόντος τους εμπόρους. Πιστεύω ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει τα κότσια να σηκώσει Φραγγέλιο και ο Κώστας Καραμαλής επίσης, και εύχομαι να ενώσουν τις δυνάμεις τους για τη χώρα. Εδώ δεν του λείπει του Σαμαρά να είναι αρχηγός κόμματος. Σιγά τα ΟΑ υπήρξε αρχηγός, πρωθυπουργός της χώρας, και ο Καραμαλής ομοίως. Δεν το κάνουν επειδή έχουν στερετικό σύνδρομο εξουσίας. Το κάνουν γιατί δεν υπάρχει άλλος να σώσει τη χώρα. Δεν υπάρχει κάποιος νέος, ωραίος, πεπειραμένος, με φωτογένεια, που να, δεν, αν μου τον δείξει κανείς, ας πούμε, να, με εμπειρία, έτσι, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Άρα έχουν να παίξουν ένα ιστορικό ρόλο, αυτό εγώ λέω.
6: Κύριε Πρέδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά.
7: Σας ευχαριστώ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
5: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικό Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
9: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα Τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκριση σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακό. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
10: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παράλληλη λογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ήταν μεγάλες στιγμές. Και αξέχασες. Αξέχασες στιγμές.
1: Αγαπημένες φίλες και φίλοι, γεια σας από την Αθήνα. Είμαι η Τζέννη Παντελή και μαζί με μια ομάδα εκλεκτών συνεργατών θα σας δίνουμε τον μπαλμό της επικαιρότητας της Ελλάδας. Θα σας παρουσιάσουμε ζεστά πορτρέτα πολλούς γνωστούς ανθρώπους, προσωπικότητες εδώ στην Ελλάδα, ίσως άγνωστους για σας, αλλά εμείς θα δίνουμε το στίγμα του πολιτικού γίγνεσθε, του οικονομικού, του καλλιτεχνικού και του πολιτιστικού. Εδώ έχουμε σήμερα κοντά μας την παρέα μας τον κύριο Άγγελο Αντωνόπουλο, ένα ζωντανό μύθο, ένα σπουδαίο ηθοποιό παλιά σκοπής, ένας άνθρωπος που έχει γράψει μια λαμπρή καριέρα στο χώρο της τέχνης. Καλώς ήρθατε, κύριε Αντωνόπουλε.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Είναι η πρώτη εκπομπή που κάνουμε στην Ομογένεια και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Πάμε όμως λίγο πιο πίσω, έτσι, όταν ξεκίνησε το ταξίδι σας στην υποκριτική. Αν δεν κάνω λάθος, ξεκινήσατε αυτή την καριέρα σε σχετικά μεγάλη ηλικία, γύρω στα 30 χρόνια.
0: Ναι, και
1: ήταν
0: ναι.
1: Μια δύσκολη εποχή, ήταν από άποψη και βιοποριστικών θεμάτων. Ήταν μια μεγάλη απόφαση αυτή που πήρατε και τελικά το όνειρό σας έγινε πραγματικότητα.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλετε να θυμηθούμε λίγο ποια ήταν αυτή η συγκυρία που αποφασίσατε?
0: Κοιτάξτε, ήταν δύσκολη εποχή για μένα και λόγω ηλικίας, όπως είπατε, διότι δεν μπορεί να ξεκινήσει κανείς αυτή την εποχή. Τελειώνει τα πανεπιστήμια, τελειώνει τα... Και εγώ είχα βρεθεί αμήχανος μπροστά στο τι μεριγενέστε. Βέβαια, είχα μεγάλες δονήσεις αισθανθεί από το θέατρο, το οποίο είχα παρακολουθήσει ως θεατής για πρώτη φορά όταν είχα έρθει στην Αθήνα, στο Εθνικό Θέατρο. Παίζονταν ο Θείος Βάνιας του Τσέχοφ με σκηνοθεσία του Κουν και με ένα λαμπρό θείασο, Διαμαντόπουλο, Κοτσόπουλο, Συνοδεινού, Μαρία Δικαίου. Αυτό ήταν ένα θαύμα. Ένα έχω να σας πω, ότι βγήκα από το θέατρο και παραπατούσα από αυτό που είχα υποστεί και έλεγα, τι κάνω εγώ τώρα, εγώ τι κάνω. Έτσι λοιπόν,

0: ότι πήγα να βρω τον Γκουν. Ήξερα ότι με τον Γκουν δεν μπορούσα να έχω αποκλήσεις τέτοιες, παρά μόνο να έχω κάποια δυνατότητα. Και αυτή τη δυνατότητα τη διάγνωσε ο Γκουν από την πρώτη μας επαφή. Απάγγειλα την Ιθάκη του Καλαβάφη. Μου είπε λοιπόν να πάω να εγγραφώ στη σχολή. Για μένα αυτό ήταν πολύ σημαντικό, ήταν απογειωτικό.
1: Πίστεψε σε εσάς και στο ταλέντο σας,
0: ναι.
1: Γκουν.
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν μπορούσα αυτό να το εξαρτήσω από τις πολιτικές καταστάσεις και εντάσεις εκείνης εποχής. Λοιπόν, έτσι και έγινε. Το φθινόπωρο πήγα και έδωσε εξετάσεις σχολή και πέτυχα. Είχα δώσει ραντεβού με τη μάνα μου και με περίμενε κάπου. Την είχα εντοπίσει όταν βγήκα από τη σχολή και έβγαλα το πουλόβερ με ένα κόκκινο πουλόβερ και το κούναγα. Φαίνεται η κίνηση έδειχνε τη συγκίνηση και τον ενθουσιασμό μου. Και η μάνα μου έβγαλε και αυτή το τσεβέρι της και το κούνησε και αυτή. Είχαμε συνοηθεί. Έτσι ξεκίνησε αυτή η ιστορία, η μεγάλη ιστορία.
1: Μετά ήρθανε μεγάλοι ρόλοι στη ζωή σας, ήρθανε περισσότερα χρήματα και ήταν αρκετά αυτά τα χρήματα για εκείνη την εποχή. Έτσι δεν είναι, ξαφνικά ήρθανε πολλά χρήματα στη ζωή σας.
0: Με τη μαμά, η οποία άρχισε να βλέπει στο συρτάρι του Κομωδίνου μου κάποια χιλιάρικα. Τι είναι αυτό, μου λέει. Τι είναι αυτό, παιδί μου, πού τα βρήκες αυτά τα λεφτά? Σου λέω, από τη δουλειά μου. Σου δίνω τόσα λεφτά στη δουλειά σου, ναι. Και εγώ είπα στη μαμά, χρειαζόμαστε τηλέφωνο. Γιατί τώρα αυτό που ξεκινάω χρειάζεται τηλέφωνο. Πού να τα βρούμε, παιδί μου, τόσα λεφτά για να βάλουμε τηλέφωνο? Σου λέω, πρέπει να τα βρούμε. Γιατί είναι αναγκαίο, απολύτως αναγκαίο, επαγγελματικά αναγκαίο. Πράγματι, μετά από αυτή την επαφή που είχα στο Hilton, μου δώσανε ένα ρόλο και της λέω, πήρα το ρόλο, μαμά, μπράβο, και θα μου δώσουν αυτά τα χρήματα. Αυτά τα χρήματα. Γιατί είναι αυτά? Γιατί θα παίξει το ρόλο. Επειδή θα παίξει το ρόλο σου, ναι. Έτσι ξεκίνησε. Με την Κάθριν μάλιστα. Η Κάθριν ήταν η πρωταγωνίστρια. Ήταν μια πολύ σημαντική γυναίκα. Πολύ γοητευτική γυναίκα. Και ταιριάξαμε πολύ. Και γυρίσαμε αυτή την ταινία. Έτσι ξεκίνησε η αποδοτικότητα του κινηματογράφου.
1: Πάμε όμως πιο πίσω τώρα, πάμε στα παιδικά σας χρόνια. Είστε ένας άνθρωπος που ζήσατε στην κατοχή. Τι θυμόσαστε αυτή την εποχή, αυτές τις μνήμες? Θέλετε να μας περιγράψετε λίγο αυτά τα χρόνια?
0: Αυτά είναι περίγραπτα, είναι φοβερά χρόνια, άγρια χρόνια. Τι να πω, ήμουνα παρόν στα Ολύμπια, έτσι λέγαμε την Ολυμπία, την ημέρα που μπήκαν οι Γερμανοί. Ανθρώπινα όντα πάνω σε μοτοσυκλέτες, τα οποία ήταν ίδια με τη μηχανή τα όντα αυτά. Φαίνεται είχαν διανύσει πολλά χιλιόμετρα χωματόδρομους και είχε γίνει μια πατίνα που σκέπαζε τον άνθρωπο με τη μηχανή και ήταν ένα πράγμα που έμπαινε μέσα.

0: Εγώ καταλαβαίνετε πόσο ταράχτηκα και πόσο. Αυτοί οι πρώτοι άνθρωποι κατευθύνθηκαν προς τα λεγόμενα γερμανικά. Τα λεγόμενα γερμανικά ήταν το κατάλημα των αρχαιολόγων. Έξω από το σπίτι υπήρχε ένας ιστός σημαίας και αυτοί ύψωσαν τον αγγείλωτο σταυρό και σηκώθηκαν και έφυγαν. Προσπαθώ να φανταστώ το σοκ που πάθανε οι άνθρωποι αυτοί, οι αρχαιολόγοι, που τους ξημέρωσε αυτό το μεγάλο κακό. Δηλαδή, αυτά τα φοβερά πλάσματα φύγαν εκεί και ύψωσαν τον αγγείλωτο σταυρό. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν καμία σχέση με το Ράιχ. Τη νύχτα λοιπόν ο αγγελωτός σταυρός εξαφανίστηκε. Οι Γερμανοί άρχισαν να τρέχουν από εδώ και από εκεί να βρουν τον ένοχο και κάνανε διάφορες συλλήψεις. Στην Κομμανταντούρ και στην Καραμπινιερία υπήρχαν οι συλληφθέντες και τρέχανε και οι Γερμανοί αρχαιολόγοι, κυρίως διότι οι συλληφθέντες ήταν φίλοι τους, κουμπάρου τους, άνθρωποι με τους οποίους επί χρόνια παίζανε πρέφα στο καφενείο και προσπαθούσαν να βγάλουν έξω τους συλληφθέντες. Πράγματι, τους αποφυλάκτησαν. Αυτή είναι μια από τις αναμνήσεις, τις εντυπώσεις της κατοχής. Ήταν και οι Ιταλοί. Εγώ ήμουν εκεί πέρα με τη μητέρα μου. Είχα κατέβει από τον Πειραιά, δηλαδή εκεί το τελευταίο.
1: Ο πατέρας σας ήταν σιδηρουργός στον Πειραιά,
0: ναι.
1: Δούλευε. Και μετά το θάνατο του πατέρα σας πήγατε στην Ολυμπία και μείνατε.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Πήγαμε στην Ολυμπία γιατί προϊονιζόταν ο πόλεμος και πολύ σωστά έκανε η μαμά και με πήρε και με πήγαμε κάτω στο χωριό. Εκεί είχαμε λάδι, είχαμε σταφίδα, είχαμε χόρτα, είχαμε κότες και κανένα αυγά, είχα και μια κατσίκα που μας έκανε γάλα και επιβιώσαμε.
1: Τότε όταν ήσασταν μικρός και πηγαίνατε στο σχολείο, είναι αλήθεια ότι περπατούσατε και 5 χιλιόμετρα να φτάσετε στο σχολείο και πολλές φορές χωρίς παπούτσια?
0: Ξυπόλυτος, βέβαια. Από τα Ολύμπια πηγαίναμε στο Πελόπιο και σε πολύ κακές συνθήκες. Τώρα ακούω πολλές φορές έχει κάποια κακοκαιρία και λένε θα κλείσει τα σχολεία. Και εμείς τότε πηγαίναμε με κακό και πάρα πολύ άσχημο καιρό. Όλο αυτό το προαερόδρομο πηγαίναμε, φτάναμε στο σχολείο. Και πολλές φορές είμαστε ξυπόλυτοι.
1: Όλα αυτά όμως που έχετε ζήσει εκείνη την εποχή σας κάνουν να νιώθετε πιο δυνατός, πιο ανθεκτικός, έτσι δεν είναι?
0: Καλά, αυτό ήταν μια σκληραβόληση και μια χειραφέτηση.
1: Πάμε στο σχολείο όταν ήσασταν μαθητής. Εκείνη την εποχή υπήρχαν και εφηβικοί έρωτες. Υπάρχουν κάποια περιστατικά έτσι που θυμόσαστε με πολύ αγάπη?
0: Ερωτικά περιστατικά. Mm-hmm.
1: Όταν ήσασταν μαθητής.
0: Κοιτάξτε, είναι φυσικό. Ήμουνα βέβαια στα μεταεφηβικά χρόνια. Τότε που αρχίζει να σκυρτάει η καρδούλα του ανθρώπου, του νέου. Και βέβαια πολλές φορές έρχονται στο νου μου στιγμές αξέχαστες. Μετά βέβαια μεγάλωσα, έβγαλα το γυμνάσιο, αλλά επειδή είπες για πολιτικά, θυμάμαι ότι στο σχολείο, στο γυμνάσιο που πηγαίναμε το πρωί, που είμαστε σε παράταξη όλο το σχολείο, εκεί στην ώρα της προσευχής που λέμε, έβγαινε εκεί πάνω ένας καθηγητής και μας μίλαγε για τους εαμοβούλγαρους. Μετά από αυτό μας έλεγε περάστε τώρα στις αίθουσες μέσα. Γνώρισα ένα πολύ σημαντικό άνθρωπο και έλεγε το Ματθαίο το Μουντέ. Πολύ σωστά, ότι το να μην είσαι κομμουνιστής είναι ανθρώπινο, το να είσαι αντικομμουνιστής είναι απάνθρωπο. Αυτό συναντούσαμε τότε ως παιδιά από αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι βγάλαμε το γυμνάσιο.
1: Ξανασυναντήσατε τους συμμαθητές σας αργότερα όταν γίνατε πολύ γνωστός, επώνυμος? Είχαν έρθει να σας συναντήσουν τότε?
0: Όταν πια εγώ ήμουνα πρωταγωνιστής στο θέατρο, είχα τελειώσει την παράσταση και πήγα να φύγω. Για να φύγω έπρεπε να περάσω μέσα από την αίθουσα, την πλατεία δηλαδή. Και βέβαια την πλατεία την βρήκα μισογεμάτη από κόσμο και λέω κάποιο λάθος έκανε και γύρισα πίσω. Αυτοί πίσω εκεί χειροκροτούσαν. Κάποιοι ήρθαν πάνω και μου είπαν τελείωσες για απόψε, αλλά εμείς κάτω είμαστε συμμαθητές σου από το γυμνάσιο. Ήτανε συνταρακτικό. Κορίτσια και αγόρια αξέχαστα, αγνώριστα. Κορίτσια που είχαν γίνει γυναίκες πια και αγόρια που είχαν γίνει άντρες πια. Είχα συγκλονιστεί και τα είχα χάσει. Με πήραν και πήγαμε και φάγαμε κάπου και βγάζαμε και φωτογραφίες κλπ. Αντιλαμβάνεστε το μέγεθος της συγκίνησής μου.
1: Πολύ όμορφες στιγμές, πραγματικά μοναδικές. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για τη μητέρα σας όμως. Τη μητέρα σας την έχει βαφτίσει ο γνωστός αρχαιολόγος Ρίκος Λίμαν, τότε που έκανε τις ανασκαφές στην Αρχαία Ολυμπία και στη Μυκήνα. Και μάλιστα έδωσε το όνομα Μυκήνα στη μητέρα σας. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για αυτή την εποχή?
0: Τα είπες όλα εσύ. Ναι, γιατί κοίταξε, εκεί τα χρόνια που έγιναν οι ανασκαφές, κατεκλείστη το χωριό από ανθρώπους που ερχόντουσαν από όλα τα μέρη του κόσμου για να ειδούν αυτή την παγκόσμια πόλη που την είχαν αποκαλύψει οι ανασκαφές. Εκεί λοιπόν είχε γίνει και ένα, πώς θα πω, εστιατόριο, μαγέρικο όπως λέγανε τότε, ένα υπόγειο το οποίο ήταν της μάνας μου, του πατέρα της. Και εκεί τρώγανε οι αρχαιολόγοι. Ένα βράδυ λοιπόν ο παππούς λέει απόψε κερνάω, διότι γεννήθηκε ένα κοριτσάκι. Ένας αρχαιολόγος λέει θα το βαφτίσω εγώ. Ήρθε η μέρα της βάφτισης και αυτός βρισκόταν στις Μυκήνες. Τον ειδοποίησαν λοιπόν και εκείνος ήρθε με το όνομα και την έβγαλε μικίνα τη μαμά. Αυτός ήταν ο Σλίμαν. Το αναφέρατε αυτό, είναι μεγάλο γεγονός πράγματι.
1: Το αγαπημένο τραγούδι της μανούλας σας είναι το γελεκάκι.
0: Ναι, ναι, ναι, και όχι μόνο αυτό. Αλλά όταν η μαμά έφυγε, είμαστε στην Αθήνα και εγώ την πήγα στα Ολύμπια. Στη διάρκεια του ταξιδιού με συνόδευαν δύο αξέχαστοι συνάδελφοι, η Λίλη Παπαγιάννη και ο Αντρέας ο Φιλιππίδης. Και εγώ άρχισα να τραγουδάω το γελεκάκι που φορείς εγώ στο χωραμένο. Και βέβαια αντιλαμβάνεστε με πόση συγκίνηση. Και η Λίλη γύρισε και με κοίταξε περίεργα. Έτσι τους είπα ότι αυτό είναι το τραγούδι της μαμάς.
1: Να μιλήσουμε λίγο για τις μεγάλες στιγμές της ζωής σας, όταν ήσασταν πρωταγωνιστής στο θέατρο και στον κινηματογράφο, αλλά και στη μαυρόσπρη τηλεόραση. Ήταν τότε η εποχή που σας έκανε πολύ γνωστό στο κοινό ο ρόλος σας του συνταγματάρχης Βαρτάνης, τον άγνωστο πόλεμο.
0: Ναι.
1: Θυμόσαστε αυτές τις εποχές? Ήταν οι εποχές που σας πετούσαν γαρδένιες και λουλούδια?
0: Ναι. Κοιτάξτε, δέχτηκα να παίξω αυτό το... αυτή τη σειρά και ξεκινήσαμε. Πρώτο μήνα, δεύτερο μήνα, ήταν Κυριακή, βγήκα στη σκηνή και γέμισε η σκηνή από γαρδένιες. Ήταν οι θεατές που είχαν έρθει στο θέατρο και γέμισαν τη σκηνή με γαρδένιες. Εγώ ήρθα σε δύσκολη θέση, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι απάνω στη σκηνή υπήρχαν κι άλλοι συνάδελφοι προηγούμενοι από μένα με μεγάλες καριέρες και λοιπά, όπως ο Μουσούρης. Ήρθα σε δύσκολη θέση. Είχε αυτή την απήχηση αυτό το σύριαλ, το οποίο συνέχισε με μεγάλη διάσταση.
1: Γινότανε μεγάλος χαμός τότε με τον άγνωστο πόλεμο. Ερήμωναν χωριά, πήγαιναν σε άλλα χωριά για να το δούνε.
0: Ναι.
1: Ερήμωναν οι δρόμοι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εγώ μάλιστα, επειδή τυχαίνει να είμαι αυτής της γενιάς, με μάλλον πολύ συχνά οι γονείς μου, που κοιμόμουν αργά το βράδυ θέλοντας να παρακολουθήσω αυτή την ταινία. Προβλήθηκε το 1971 ο άγνωστος πόλεμος, 226 επεισόδια, σημείωσε την υψηλότερη τηλεθέαση,
0: ναι,
1: στην εποχή μας, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει σχεδόν κανένα απόσπασμα,
0: ναι,
1: του άγνωστου πόλεμου.
0: Όχι.
1: Στην ΕΡΤ. Δυστυχώς έχει καταστραφεί το υλικό.
0: Αυτό, τι να σας πω, πολλές φορές ήρθα στη δύσκολη θέση να το σχολιάσω, διότι η κόπια καταστράφηκε και καταστράφηκε η κόπια του αγνώστου πολέμου για να γραφτεί απάνω ποδοσφαιρικό μάτς. Δηλαδή αυτός που ήταν και έγραφε το πρόγραμμα της τηλεόρασης λέει, πιάστε από εκεί μια μπομπίνα για να γράψουμε. Λέει, μα λέει, εδώ λέει, γράφει άγνωστος πόλεμος. Έλα μωρέ τώρα. Θα έρθει η μπομπίνα. Και έγραφε πάνω ποδοσφαιρικό μάτς. Αυτή την τύχη, ή μάλλον αυτή την αντιμετώπιση είχε το θέμα τότε.
1: Το σενάριο ήταν του Νίκου Φόσκολου, σκηνοθεσία Κώστα Κουτσομίτη.
0: Ναι.
1: Έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα εκείνη την εποχή εσείς ήσασταν ο απόλυτος στάρ που είχατε όλη αυτή την αναγνωρισιμότητα. Αναπάντεχο. Να πούμε όμως ότι υπήρξαν και κάποιες κριτικές για τον άγνωστο πόλεμο. Ήταν και αρνητικές κριτικές, όχι από τον κόσμο που σας λάτρευε, είχε αγαπήσει αυτή τη σειρά. Η κριτική αφορούσε ότι έγινε αυτή η σειρά σε εποχή Χούντας και στην ΙΕΝΕΔ. Εσείς πώς το σχολιάζετε αυτό, αυτές τις αρνητικές κριτικές που είχαν γίνει τότε.
0: Αυτό βέβαια με στενοχώρησε και με πλήγωσε πολλές φορές. Ήταν μια απαξίωση. Απαξίωση.
1: Ποιοι κάνανε τις κριτικές, οι δημοσιογράφοι περισσότερο?
0: Το θεωρούσαν ότι ήταν προϊόν των συνταγματαρχών. Επειδή ο βασικός ήρωας ήταν συνταγματάρχης. Βέβαια, εγώ είχα απαντήσει ότι οι συνταγματάρχες δεν είναι εκείνοι μόνο που κάνουν πραξικοπήματα. Είναι και εκείνοι που δημιουργούν επεισόδια σαν αυτά του Αγνώστου Πολέμου. Ή και εκείνοι που είναι ήδη να στη φυλακή. Αυτές οι αποχρώσεις απόψεις υπήρξαν και με πληγώσανε. Αυτό ήταν. Τώρα, τέλος πάντων, ο χρόνος νομίζω ότι τα θεράπευσε αυτά.
1: Μετά ήρθε μια άλλη πετυχημένη σειρά, η Πανθέη.
0: Ναι.
1: Η τριλογία του Τάσου Αθανασιάδη. Και αυτή ήταν μια σειρά της ΕΡΤ που και αυτή δυστυχώς χάθηκε. Τι θυμόσαστε αυτή τη σειρά με αγάπη? Είχατε συνεργαστεί τότε με την Κάτια Δανδουλάκη.
0: Η Πανθέη επίσης χάθηκαν. Από την ίδια νοοτρυπία. Έτσι, στην κρίσιμη στιγμή, οι άνθρωποι, οι πλέον ανέστητοι, που χρειάστηκε να βάλουν μια πομπίνα πάνω στη μηχανή για να γυρίσουν ένα άσχετο κομμάτι, ακόμα και ποδοσφαιρικό μάτς, το βάλανε ενώ η πομπίνα είχε Πανθέους. Έτσι η σειρά ολόκληρη σβήστηκε. Δεν υπήρχαν Πανθέοι πια. Αναζητήθηκαν πολλές φορές και από την ΕΡΤ και από δεν ξέρω άλλους παράγοντες. Δεν είχαμε την τύχη να υπάρχει αυτό.
1: Πώς ήταν η συνεργασία σας αυτή τη σειρά? Είχατε συνεργαστεί με την Κάτια τη Δανδουλάκη?
0: Η συνεργασία με την Κάτια ήταν θαυμάσια. Η Κάτια είναι μια σπουδαία ηθοποιός και μεγάλοι φίλοι, και είχαμε αυτή την περίοδο μαζί, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι σκηνοθέτης ήταν ο Βασίλης Γεωργιάδης. Η μεγάλη παρουσία. Ο Βασίλης Γεωργιάδης έκανε τους Πανθέους. Μάλιστα κάποια εποχή με πήρε στο τηλέφωνο και μου είπε ζητάνε συνέχεια των Πανθέων από κάποια μέρη. Τι λες να γυρίζαμε μια συνέχεια? Εγώ του λέω ευχαρίστως. Δυστυχώς ο Βασίλης ο Γεωργιάδης έφυγε και δεν προφτάσαμε να το κάνουμε αυτό.
1: Κύριε Αντωνόπουλε, εσείς τελικά τι έχετε αγαπήσει περισσότερο, το θέατρο, τον κινηματογράφο ή την τηλεόραση?
0: Το θέατρο, σαφώς. Το θέατρο. Και ως ηθοποιός και ως σκηνοθέτης και ως γενικά λειτουργός αυτής της ιστορίας, αυτής της δουλειάς. Όμως πρέπει να πω ότι εμένα μου πρόσφερε μεγάλες στιγμές και ο κινηματογράφος και η τηλεόραση. Θυμίζω πάλι τον Τάκη τον Γανλόπουλο. Γύρισα δύο ταινίες, πολύ σημαντικές. Θυμίζω το Βασίλη του Γεωργιάδη. Πάρα πολύ αυτό της τηλεόρασης.
1: Στο θέατρο όμως τελευταία είχατε κάνει μια μεγάλη επιτυχία του Μάρξ. Ήταν για μια παράσταση 15 παραστάσεις αυτό το θεατρικό έργο, το Μάρξ.
0: Ναι.
1: Και κράτησε 6 χρόνια αυτό το θέατρο.
0: Κοίταξε, αυτό το έργο το πήρα στα χέρια μου, το έστειλε μια φίλη, η οποία μάλιστα ήταν καθηγήτρια στη σχολή Μωραΐτη. Και γράφει απόξω, το διάβασα και σε σκεφτόμουν συνέχεια. Διάβασε το κι εσύ. Πράγματι το διάβασα και συγκινήθηκα πάρα πολύ. Έτσι ξεκίνησε.
1: Ήτανε μεγάλη
0: μια σκηνοθεσία
1: και η σπρακτική
0: της Αθανασίας της Καραγιανοπούλου. Μου έλεγε μάλιστα, τώρα αυτό θα το παίξει για 10-15 παραστάσεις. Καλά της έλεγα. Όταν το ξεκίνησα και το έπαιξα για 7 χρόνια. Ήταν μεγάλη επιτυχία.
1: Και καλλιτεχνική και εισπρακτική.
0: Και εισπρακτική και καλλιτεχνική.
1: Πάμε λίγο στον κινηματογράφο. Είναι αλήθεια ότι η Τζένι Καρέζη σας είχε προτείνει στο Φίνο για πρωταγωνιστικό ρόλο στο, στην ταινία Δεσποινής Διευθυντής, αλλά κάτι συνέβη και δεν πήρατε εσείς τον μεγάλο το ρόλο?
0: Ναι. Ξέρετε ακριβώς την περίπτωση?
1: Θα την ακούσω τώρα από εσάς.
0: Κοιτάξτε, με πήρε στο τηλέφωνο ο σεναριογράφος και μου λέει, πρέπει να έρθεις να πάμε στο Φίνο το βράδυ, γιατί η Τζένι σε έχει προτείνει για το ρόλο μιας ταινίας. Πήγαμε. Με είδε λοιπόν ο Φίνος και με απέρριψε αμέσως. Όχι, μου λέει, δεν μπορούμε, τι να παίξει, μου λέει, πώς να σας απατήσει εσάς η Καρέζη. Δεν υπάρχει λόγος. Τέλος πάντων, έφυγα. Πήγα στο σπίτι, χτύπησε το τηλέφωνο και ήταν πάλι ο Φίνος και μου λέει, σε στενοχώρησε? Ναι, του λέω, δεν πειράζει, τι θα κάνω. Μου λέει, να έρθεις κάτω να σε τραβήξουμε ένα δοκιμαστικό. Πράγματι, στην επόμενη ταινία έπαιζε ένα ελάχιστο, ένα πέρασμα και το τράβηξαν και ακολούθησαν ύστερα και άλλες ταινίες με τη Φίνος Φιλμ.
1: Θα ήθελα να μου μιλήσετε για τη Τζένι Καρέζη και τον Κώστα Καζάκο, για τη φιλία σας που σας συνέδεε.
0: Ήταν μεγάλες στιγμές. Και αξέχασες στιγμές. Ο Κώστας και η Τζένι με πάντρεψαν κιόλας, ήταν κουμπάρι μου. Κάναμε παρέα, στενή παρέα. Μετά από το θέατρο μαζευόμαστε στο σπίτι εκεί πέρα και περνάγαμε αξέχαστα. Καλλιτεχνικά θέματα, πολιτικά θέματα, εντάσεις, όχι αστεία. Ναι.
1: Είναι αλήθεια ότι όταν...
0: Μέχρι που η Τζένι έφυγε. Απίστευτο, αναπάντεχο. Τι είπατε?
1: Είναι αλήθεια ότι όταν αρρώστησε η Τζένι Καρέζη ήταν η πιο δύσκολη φάση της ζωής της φυσικά και τότε παίζατε τον Βυσσινόκηπο μαζί.
0: Ναι, έπαιζε τον Βυσσινόκηπο. Και με είχαν φωνάξει κάτω στο Υπουργείο Πολιτισμού να διαβάσω κείμενα βραβευμένων λογοτεχνών. Όπου λοιπόν ήταν παρούσα και η υπουργός, η Μελίνα. Άρχισε, σηκώθηκε η Μελίνα να πει δύο λόγια. Είχε ένα άσθμα και κάθισε κάτω. Ο Αλαβάνος ήταν ο γενικός γραμματέας, πήρε το λόγο, ζήτησε συγγνώμη και εν συνεχεία ξανά η Μελίνα ξανά επιχείρησε να μας μιλήσει και ξανά την έπνιξε ένας βήχας και ξανά κάθισε κάτω μέχρι που έφυγε. Όλο αυτό το επεισόδιο ήταν δείγμα κακής πορείας για την υγεία της Μελίνας. Εγώ το βράδυ γύρισα στο θέατρο. Έπαιζε στο Βυσσινόκηπο. Λέω στη Τζέννη, αυτό μου συνέβη σήμερα. Η Τζέννη τρόμαξε. Κώστα, του λέει, έλα να ακούσεις εδώ τι λέει ο Άγγελος. Αυτό και αυτό συνέβη σήμερα στη Μελίνα. Αντιλαμβάνεσαι, Κώστα, τη Μελίνα τη χάνουμε. Και η Τζέννη έφυγε πριν από τη Μελίνα. Αλλά πάντεχα πράγματα, περίεργα πράγματα, πληγωτικά, συγκλονιστικά. Δεν μπορούσα να το πιστέψω.
1: Κύριε Αντωνόπουλε, να αλλάξουμε λίγο κλίμα,
0: ναι.
1: Να σπάρει από κάτω. Είναι αλήθεια ότι η Τζέννη Καρέζη ήταν πολύ δυνατή στο τάβλι? Παίζετε τάβλι με την Τζέννη?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, εγώ είχα ένα κτήμα και ερχόταν πολύ συχνά η Τζέννη με τον Κώστα πάνω. Ήταν και άλλη μια φίλη η οποία καθόταν στην κουζίνα και ετοίμαζε διάφορα, κάτι πατάτες τηγανιτές, κάτι ξέρω εγώ τι. Και εγώ με τη Τζέννη έπαιζε τάβλη από τις 11 το πρωί. Προχωρούσε η ώρα και η φίλη ερχόταν και μας έβαζε στο στόμα διάφορα για να αντέξουμε και προχωράμε. Τάβι, τάβι, τάβι. Οχ, αυτό το συνηθίζε πολύ η Τζέννη και συμμετείχε πολύ, θύμωνε πολύ.
1: Ήταν όμως γοητευτική όταν θύμωνε.
0: Και πολύ γοητευτική. Πολύ γοητευτική όταν θύμωνε. Και στο δικό μου το σπίτι και στο δικό της το σπίτι. Βέβαια, πολλές φορές θύμωνε και με πολιτικά πράγματα. Με τον Κώστα μας έλεγε κομμουνισμένους, κατά το δαιμονισμένους δηλαδή. Θύμωνε και με αυτά. Κάποτε κάτι εξοργίστηκε και κάτι είπε και ενόχλησε πολύ τον Ιάκωβο τον Καμπανέλη. Αυτό σηκώθηκε θυμωμένος να φύγει. Τον πρόφτασε στο ασανσέρ και του λέει, μη φεύγεις, μη φεύγεις, συγχώρεσέ με. Δεν θα το ξανακάνω, σε βεβαιώνω, δεν θα σε ξαναστεναχωρήσω. Και τον γύρισε πίσω τον Ιάκωβο. Έτσι ήταν η Τζέννη και έτσι ήταν τα βραδινά, οι νύχτες μπροστά στο τζάκι το χειμώνα. Περνάγαμε ωραία όμως, ωραία. Διότι είχαμε και δύο-τρεις άλλους εκεί. Βέβαια.
1: Να μιλήσουμε και για το συγγραφικό σας έργο. Έχετε ποιητικές συλλογές, έχετε ολόκληρη καριέρα και στη συγγραφή.
0: Εγώ. Έχω κάνει 2 μυθιστορήματα. Το «Επιβάτες του φεγγαριού» και το «Μη μιλάς πατέρα, έχω πεθάνει». Εκτός από αυτά, έχω και μια ποιητική συλλογή και για τα 3 είμαι υπεύθυνος.
1: Ο Ματθαίος Μουντές ήταν φίλος σας, πολύ καλός σας φίλος.
0: Ποιος?
1: Μουντέ.
0: Ματθαίος Μουντές ήταν μια ξεχωριστή περίπτωση ανθρώπου γενικώς. Είμαστε σχεδόν τα βράδια μαζί σε ένα μαγαζί εκεί κοντά κάτω από την Ακρόπολη, το οποίο λέγαν τότε Greek House. Ύστερα με το ονομάστη κατά πρωτοβουλία του Ματθαίου του Μουντέ Αττικός. Λοιπόν, είχαμε κάνει συζητήσεις πολλές με τον Ματθαίο, γιατί ήταν πολύ αξιόλογος άνθρωπος και πολύ αξιόλογος φίλος. Δυστυχώς έφυγε γρήγορα κι αυτός. Ήταν ένας περίεργος άνθρωπος, ο οποίος τόσο πολύ φοβόταν το θάνατο, και ο φίλος ο οποίος πήγε γυρεύοντας, σχεδόν γυρεύοντας, και τον συνάντησε και έφυγε έτσι.
1: Να πούμε ότι έχετε υπάρξει επί 35 συναπτά έτη δάσκαλος της υποκριτικής, ναι, και έχουν βγει από την διδασκαλία σας πολλά μεγάλα ονόματα. Αν θέλετε να αναφερθούμε λίγο σε αυτή την περίοδο της ζωής σας, όταν υπήρξατε δάσκαλος υποκριτικής.
0: Ναι, δεν το είχα σκεφτεί καθόλου. Και μια νύχτα με πήρε ο Θεοδοσιάδης να πάω στη σχολή του να διδάξω. Του λέει, δεν το έχω ξανακάνει. Μου λέει, να έρθεις, θα δεις ότι θα σου αρέσει. Συνέβησαν μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας πολύ ενδιαφέρουσες ώρες, δημιουργικές στιγμές, τόσο από τον τρόπο που έβρισκα και που χαιρόμουν να εξηγώ στους υποψήφιους διάφορα πράγματα, όσο και από τους ίδιους τους υποψήφιους που έμεναν πολλές φορές με ανοιχτό το στόμα από τις μεγάλες αποκαλύψεις που γινόντουσαν μέσα σε εκείνη την αίθουσα για αυτή τη μεγάλη υπόθεση της υποκριτικής. 30 χρόνια. Ύστερα πήγα και στη σχολή το Δύο Αθηνών. Ήμουνα και εκεί πέρα και δάσκαλος και υπεύθυνος της σχολής. Έχω πει πολλές φορές σε συνεντεύξεις σαν αυτή που κάνουμε τώρα ότι η ώρα του δάσκαλου υπήρξε για μένα η πιο δημιουργική, γιατί αισθανόμουν την επαφή που είχα με αυτούς τους νέους ανθρώπους, με τα οράματά τους, με τα όνειρά τους, με την εγρήγορση που δημιουργούταν μέσα στην ώρα του μαθήματος.
1: Κλείνοντας τη συνέντευξή μας, κύριε Αντωνόπουλε, που ήταν μια πολύ ευχάριστη συνέντευξη για μένα, ήταν ένα όμορφο ταξίδι μέσα από τη ζωή σας και την καριέρα σας, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι για τον έρωτα. Πιστεύετε ότι ο έρωτας μπορεί να σταματήσει το χρόνο?
0: Πρέπει να σας πω ότι πιστεύω τον έρωτα, ότι είναι στοιχείο δημιουργίας. χρόνο τον σταματάει, εφόσον σταματάει ο ίδιος ο έρωτας. Ο έρωτας είναι πηγή δημιουργίας. Κάποτε μου έλεγε ένας καθηγητής πανεπιστημίου ότι τα ωραιότερα συγγράμματά του τα έχει γράψει ερωτευμένος. Εγώ το κατάλαβα αυτό. Είναι απογειωτικός. Μεγάλος σύντροφος ο έρωτας. Ο έρωτας ο οποίος με πρέπει να πω αυτό που θέλω. Και με δυνάστευσε και δυνάστευσα. Ήταν και ενεργητικός και παθητικός.
1: Πάντως ο Θεός υπήρξε γενναιόδωρος μαζί σας, σας έδωσε βέβαια μία δύσκολη αφετηρία στη ζωή σας, αλλά μετά σας έδωσε μία πολύ όμορφη ζωή και μπορέσατε και απολαύσατε όλα αυτά τα καλά.
0: Ναι,
1: σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Εύχομαι πάντα ο ήλιος της αισιοδοξίας να υπάρχει μέσα στην καρδιά σας, να είστε πάντα γερός και δυνατός. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Αγαπημένοι μου φίλοι, ραντεβού στην επόμενη εκπομπή μας με κάποιον καλεσμένο έκπληξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας.

0: πώς μου αρέσει ο τίτλος «Ελλάδα στο φως».
1: Πιστεύετε ότι τελικά στην Ελλάδα υπάρχει φως?
2: Ναι, υπάρχει φως στην Ελλάδα και όποιος θέλει να το δει δεν θα το σκοτεινιάσει ποτέ.
1: Αρνούμαι να πιστεύω ότι δεν υπάρχει φως.
3: Περνάμε δύσκολες εποχές, αλλά πάντα έχουμε ελπίδα για το αύριο, για ένα καλύτερο αύριο.
4: Κατάλαβα ότι έχουμε ένα τεράστιο όπλο, που είναι ο πολιτισμός.
5: Την αγάπη μου σε όλους τους ομογενείς, έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις.
6: Η περισσότερη ζωή μου ήταν με τους συναδέλφους μου.
7: Αληθινές.
8: Δεν μπορούσα να το πιστέψω.
7: Ανθρώπινες ιστορίες.
9: Και του λέω, κύριε Χόρν, θέλω να γίνω ηθοποιός.
10: Ο ηθοποιός δεν είναι ένα πλάσμα που παίρνεις και λες, θα κάνεις αυτό.
7: Ιστορίες γεμάτες δράση και χιούμορ.
4: Εγώ παίζω λίγο για τη φανέλα. Παίζω για την ομάδα.
1: Αυτή η ατάκα πώς βγήκε, πώς προέκυψε?
5: Από την καρδιά.
7: Φωτεινές ιστορίες ανθρώπων που ονειρεύονται ακόμα.
5: Πηγαίνοντας στο θέατρο άρχισα να ονειρεύομαι τον εαυτό μου να κάνει αυτό που έκαναν οι ηθοποιοί τότε.
7: Ιστορίες από την Ελλάδα μας.
0: Αυτό είναι η Ελλάδα, γεμάτη φως.
7: Ελλάδα στο φως, κάθε Πέμπτη στις 7 και 4 στο Greek Voice.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Στο γαλά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη, με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
3: Δεν φτάνει που τα περισσότερα θα ζήσουν μια ζωή μαρτύριο. Δεν φτάνει που στην καλύτερη θα πεθάνουν μόνα και αβοήθητα στο δρόμο. Ακόμα δεν φτάνει που τα εκμεταλλευόμαστε σε οποιαδήποτε μορφή, τα βασανίζουμε, τα τρώμε. Δεν φτάνει που παλεύουν καθημερινά για μια απλή επιβίωση, για λίγο νερό και τροφή, απέναντι σε αντίξωες συνθήκες, στο δρόμο, σε αυτοκίνητα, σε ανθρώπους, σε βρισιές, σε κλωτσιές. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Θα έπρεπε να τα βιάσουμε κιόλας. Και αν αυτό το περιστατικό σου περνάει αδιάφορο, γιατί δεν έχεις και σε μεγάλη εκτίμηση τα ζώα, αυτό είναι ok. Να θυμάσαι όμως ότι αυτός ο άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, μεθαύριο θα είναι εκεί για το δικό σου το παιδί. Και αν δεν έχεις βοηθήσει εσύ τον απέναντι, ποιος θα είναι για να βοηθήσει εκεί εσένα? Αυτά τα πλάσματα δεν έχουν μιλιά, δεν έχουν φωνή. Η φωνή είναι δικιά μας και σήμερα δεν πράττεις με φωνές, αλλά με πράξεις. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ που αποτελώ μέρος μιας κοινωνίας η οποία βιάζει ψυχές σε οποιαδήποτε μορφή.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Χαίρετε λοιπόν τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Επικρατεί κυριολεκτικά ένας πανζουρλισμός σε όλα τα μέτωπα και ενώ παντού μιλάνε για εκεχηρία και ειρήνη, την ίδια στιγμή προετοιμάζονται για έναν ολοκληρωτικό πόλεμο. Να ξεκινήσουμε σήμερα με τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και πιο συγκεκριμένα με τις τελευταίες οδηγίες του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, ο οποίος έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να είναι έτοιμες να χτυπήσουν ανά πάσα στιγμή αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις. Σε περίπτωση επιστροφής σε εχθροπραξίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ, αυτή τη φορά θα οδηγηθούμε σε μια ευρύτερη στρατιωτική αντιπαράθεση με άμεσες επιπτώσεις για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Επίσης, σύμφωνα με έναν Ιρανό πολιτικό αναλυτή, μια νέα στρατιωτική σύγκρουση στην περιοχή είναι σχεδόν αναπόφευκτη. Σε συνέντευξή του, ο ίδιος σε Ιρανικό μέσο ενημέρωσης δήλωσε πως ένας νέος πόλεμος των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν είναι βέβαιος και ενδέχεται να είναι ευρύτερης κλίμακας από προηγούμενες αναμετρήσεις, περιλαμβάνοντας αεροπορικές, ναυτικές και χερσαίες επιχειρήσεις, και όλα αυτά θα συμβούν σύμφωνα με τον ίδιο, διότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ κρατά τον Αμερικανό Πρόεδρο με βίντεο τα οποία δείχνουν τον ίδιο να κάνει διάφορα περίεργα και άσχημα σε ανήλικα παιδιά. Υπενθυμίζει δηλαδή εδώ ο ίδιος πως ο Αμερικανός Πρόεδρος από τη στιγμή που υπέκυψε μία φορά στους εκβιασμούς του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, τότε θα το κάνει μέχρι τέλος. Ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας τώρα δήλωσε πως μία εκεχηρία στο Λίβανο είναι μία σκέτη φαντασίωση. Η παραστρατιωτική οργάνωση του Λιβάνου δεν θα αποσυρθεί βόρεια του ποταμού Λιτάνη και λόγω αυτών των συνθήκων ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ θα έπρεπε να είχε ήδη πει στον Αμερικανό Πρόεδρο «Κύριε Πρόεδρε, σας αγαπάμε, αλλά η απάντηση είναι όχι στην εκεχηρία με το Λίβανο». Δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε σε καμία εκεχηρία με μια οργάνωση που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του Ισραήλ. Δηλώσεις για το ζήτημα της εκεχηρίας είχαμε και από τον Γενικό Γραμματέα της Παραστρατιωτικής Οργάνωσης του Λιβάνου, ο οποίος χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις του Λιβάνου με το Ισραήλ αδιάντροπες και δήλωσε πως η αντίσταση θα συνεχιστεί όσο οι Ισραηλινές δυνάμεις παραμένουν στο Λίβανο. Καμία εκεχηρία λοιπόν στην περιοχή, κάτι το οποίο συνεπάγεται πως δεν μπορεί να υπάρξει εκεχηρία και ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν. Η πιο άσχημη είδηση η οποία αφορά τις εξελίξεις στην περιοχή έρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία, όπου εκεί όπως φαίνεται ολοκληρώθηκαν τα σχέδια για την ηγεσία μιας πολυεθνικής αποστολής για την απομάκρυνση ναυτικών αρκών από το στενό του Ορμούς. Αυτό υποτίθεται μόλις οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν καταλήξουν σε μια συμφωνία για την αποκατάσταση της ασφάλειας της εμπορικής ναυτιλίας. Εν τω μεταξύ, οι Ιρανοί έχουν επανειλημμένως ξεκαθαρίσει πως δεν θα δεχθούν στην περιοχή των στενών του Ορμούς καμία ξένη πολεμική ναυτική δύναμη. Σύμφωνα λοιπόν με το Bloomberg, στρατιωτικοί σχεδιαστές από περίπου 15 χώρες έχουν ήδη δεσμεύσει προσωπικό αλλά και πολεμικά πλοία, τα οποία μόλις λάβουν εντολή θα μεταβούν στο στενό του Ορμούς. Άλλη μια άσχημη είδηση η οποία μεταδόθηκε από το CNN έχει να κάνει με τις στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ, οι οποίες σταθμεύανε κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Αζερμπαϊτζάν και από εκεί επιχειρούσαν εντός της Ιρανικής επικράτειας. Αποστολή τους λοιπόν ήταν η παρακολούθηση του Βόρειου Ιράν, λειτουργία μη επαδρομένων αεροσκαφών, υποστήριξη επιχειρήσεων διάσωσης και εγκατάσταση συσκευών ακρόασης κατά μήκος των συνόρων. Αυτό εδώ το είχαμε επισημάνει από την πρώτη στιγμή πως οι Ισραηλινοί επιχειρούσαν εντός της Ιρανικής επικράτειας και από το έδαφος των Αζέρων, ασχέτως εάν αυτοί δεν το παραδέχτηκαν ποτέ. Υπενθυμίζω σε αυτό το σημείο πως Αζέροι και Τούρκοι έχουν πολύ στενές στρατιωτικές συνεργασίες, καθώς επίσης υπενθυμίζω την διαρροή ενός τουρκικού σχεδίου για την εισβολή σε ιρανικό έδαφος, υποτίθεται για τη δημιουργία μιας ζώνης ασφαλείας. Επομένως, ενώ προσπαθούν να μας πείσουν πως η Τουρκία με το Ισραήλ είναι πλέον εχθροί, την ίδια στιγμή αποδεικνύεται πως συνεργάζονται πολύ στενά στο πεδίο της μάχης, όπως προσφάτως είχαμε δει και εντός της Συρίας. Κλείνοντας με τη Μέση Ανατολή για σήμερα, να αναφέρουμε μια έκτακτη προειδοποίηση ασφαλείας που εξέδωσαν οι πρεσβείες των Ηνωμένων Πολιτειών σε όλη τη Μέση Ανατολή. Το Υπουργείο λοιπόν Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών κάλεσε τους Αμερικανούς να γνωρίζουν την τοποθεσία του πλησιέστερου καταφυγίου σε περίπτωση έναρξης νέων εχθροπραξιών. Λόγω των υψηλών εντάσεων στην περιοχή, το περιβάλλον ασφαλείας παραμένει περίπλοκο και μπορεί να αλλάξει γρήγορα. Υπενθυμίζουμε λοιπόν στους πολίτες των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή τη συνεχή ανάγκη για προσοχή και τους ενθαρρύνουμε να παρακολουθούν τις ειδήσεις για έκτακτες εξελίξεις. Οι ταξιδιωτικές οδηγίες του Υπουργείου Εξωτερικών για τον Μπαχρέιν, το Ισραήλ, τη Δυτική Όχθη, την Ιορδανία, το Κουβέιτ, το Ομάν, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παραμένουν στο επίπεδο 3. Επίσης, συμβουλεύουν τους Αμερικανούς ταξιδιώτες
να αποφεύγουν τα ταξίδια στο Ιράν, το Ιράκ, το Λίβανο, τη Συρία και την Ιεμένη, καθώς εκεί η κατάσταση ασφαλείας παραμένει σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο. Εννοείται πως τέτοιου είδους προειδοποιήσεις από το Υπουργείο Εξωτερικών οποιασδήποτε χώρας, πόσο μάλλον των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, δεν γίνονται καθόλου τυχαία. Και να περάσουμε τώρα στις τελευταίες εξελίξεις του ευρωρωσικού μετώπου. Δεν μιλάμε πλέον για έναν πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, αλλά ξεκάθαρα μιλάμε για έναν πόλεμο ανάμεσα σε ολόκληρη την Ευρώπη, συν τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τη Ρωσία. Αρχικά λοιπόν να αναφερθούμε στους Ουκρανούς, οι οποίοι πρότειναν στη Γερμανία μία ανταλλαγή πυράβλων για συστήματα αεράμινας Patriot, όπου ουσιαστικά το Κίεβο ζητά από τους Γερμανούς να τους μεταφέρουν τώρα δεκάδες πυραυλικά αναχαιτιστικά συστήματα Patriot, και σε αντάλλαγμα αυτοί προσφέρονται να επιστρέψουν παρόμοιο αριθμό πυράβλων στο Βερολίνο, αλλά αυτό θα συμβεί όταν παραχθούν από την Ουκρανική αμυντική βιομηχανία. Πότε θα συμβεί αυτό? Μα ποτέ φυσικά, διότι έτσι όπως το πάμε, στο τέλος δεν θα υπάρχει όχι μόνο Ουκρανική αμυντική βιομηχανία, αλλά δεν θα υπάρχει καν Ουκρανία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τώρα, ένα μέλος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων ζήτησε μία διάταξη τύπου άρθρου 224 για την Ουκρανία. Τι σημαίνει όμως αυτό? Πρόκειται για μία διάταξη η οποία ουσιαστικά θα ενσωματώσει επισήμως τους στρατούς των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Ουκρανίας. Υπενθυμίζουμε εδώ πως λίγες ημέρες πριν ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, αλλά και ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, ξεκαθάρισαν πως η στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία δεν πρόκειται να σταματήσει και παράλληλα θα συνεχιστούν οι κυρώσεις εναντίον της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό. Και να περάσουμε τώρα στον Ουκρανό δικτάτορα, ο οποίος βρήκε άλλον ένα τρόπο για να κοροϊδεύσει τους Ρώσους, δημοσιεύοντας μία ανοιχτή επιστολή προς τον Ρώσο Πρόεδρο, προτείνοντας την έναρξη άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας και μία πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση για να συζητηθεί ο τερματισμός του πολέμου. Δήλωσε μάλιστα ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για πλήρη κατάπαυση του πυρός για όλη την διάρκεια των διαπραγματεύσεων και πιστεύει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επιβλέψουν την συγκεκριμένη κατάπαυση. Τι προσπαθεί δηλαδή να κάνει εδώ ο Ουκρανός δικτάτορας? Από τη στιγμή που βλέπει ότι αποτυγχάνουν παταγωδώς στο πεδίο της μάχης, ζητά για ακόμη μια φορά να τα βρούνε με τους Ρώσους, όπως είχαμε δει κατά το πρόσφατο παρελθόν με τη συμφωνία του Μίνσκ, να κερδίσουν χρόνο και να επανεξοπλιστούν για ακόμη μια φορά για να συνεχιστεί ο πόλεμος κατά της Ρωσίας. Εννοείται πως ο Ρώσος πρόεδρος δεν πρόκειται να ξαναπιαστεί κορόιδο από τους δυτικούς και τον Ουκρανό δικτάτορα, και για το λόγο αυτό ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει κανένας λόγος να διακοπούν οι εχθροπραξίες για να ξεκινήσουν οι οποιασδήποτε διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία. Το άλλο το οποίο δήλωσε και έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι πως θα ήταν δυνατό να βρεθούν εκείνοι οι οποίοι θα υπογράψουν εκ μέρους της Ουκρανίας τα έγγραφα με τη Ρωσία, εάν υπήρχε η βούληση να τερματιστεί η σύγκρουση με ειρηνικό τρόπο. Παράλληλα, επισήμανε πως τα έγγραφα θα πρέπει να υπογραφούν από νόμιμο εκπρόσωπο της Ουκρανίας. Κάτι το οποίο σημαίνει πως δεν αναγνωρίζει ως νόμιμο πρόεδρο και εκπρόσωπο της Ουκρανίας τον Ουκρανό δικτάτορα. Επομένως, δεν μπορεί να υπάρξει καμία διαπραγμάτευση και ειρήνη στην περιοχή, εάν δεν προχωρήσουν πρώτα οι Ουκρανοί σε εκλογές. Επίσης, δεν είναι καθόλου τυχαίο πως τώρα ξεκίνησαν διάφοροι Ευρωπαίοι, όπως και ο Ουκρανός δικτάτορας, να μιλάει για διαπραγματεύσεις και ειρήνευση στην περιοχή, καθώς έχει γίνει ξεκάθαρο από τη ρωσική πλευρά και από Ρώσους στρατιωτικούς και από Ρώσους πολιτικούς αναλυτές και από Ρώσους πολιτικούς, πως ήρθε το τέλος της περιόδου της ανοχής, προειδοποιώντας παράλληλα ότι η απάντηση που ετοιμάζεται θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα τόσο στο ουκρανικό μέτωπο, όσο και στις σχέσεις της Ρωσίας με το ΝΑΤΟ. Στη Μόσχα λοιπόν πληθαίνουν οι φωνές οι οποίες ζητούν συντριπτικά αντίπεινα, ακόμη και πλήγματα που θα στείλουν ένα σαφές μήνυμα προς τη Βαλτική και τη Δύση. Απέχουμε μόλις λίγες ημέρες από το να δοθεί εντολή στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις να καταρρύπτουν τα ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη ακόμα και επάνω από το έδαφος των χωρών της Βαλτικής. Μάλιστα, έχει δοθεί και ένα τελεσίγραφο στις συγκεκριμένες χώρες από τη Ρωσία πως είτε θα κάνουν τη δουλειά τους και θα σταματάνε αυτοί τα μη επανδρομένα ουκρανικά αεροσκάφη, είτε θα αναγκαστούν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις να το κάνουν αυτές για λογαριασμό τους. Σε συνέχεια των δηλώσεών του, ο Ρώσος πρόεδρος είπε πως το κύριο πρόβλημα των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων είναι η καταστροφική έλλειψη προσωπικού, καθώς οι μηνιαίες απώλειες ανέρχονται στον αριθμό των 40.000 στρατιωτών. Για το λόγο αυτό θα ακολουθήσει μια αναπόφευκτη απώλεια εδαφών από τους Ουκρανούς, κάτι το οποίο σπέβδει να προλάβει ο Ουκρανός δικτάτορας μέσω αυτής της ψευδούς ανοιχτής επιστολής για διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία.
Και ενώ λοιπόν ο Ρώσος πρόεδρος απαντούσε σε ερωτήσεις διαφόρων δημοσιογράφων από όλο τον κόσμο, ρωτήθηκε και για την χρήση του υπερσύγχρονου πυραυλικού συστήματος Ορέσνικ. Ο ίδιος λοιπόν σε εκείνο το σημείο είπε πως «θα σας πω ένα μυστικό. Δεν είχαμε ούτε μία χρήση του πυράβλου Ορέσνικ σε μάχη. Όταν θα συμβεί αυτό, θα σοκαριστούνε όλοι τους». Θα σας αποκαλύψω λοιπόν, είπε ο ίδιος, πως αφότου χτυπούσανε τα Ορέσνικ σε συγκεκριμένες οχυρωμένες περιοχές, έπειτα τα μη επανδρομένα αεροσκάφη μας πετούσανε επάνω από τις περιοχές και απλώς παρατηρούσανε πώς ήταν τοποθετημένες οι αναπτυσσόμενες μονάδες. Υπολογιζόντουσαν λοιπόν τα πάντα μέχρι και το χιλιοστό με τα δεδομένα τα οποία συλλέχθηκαν να είναι απαραίτητα για να ληφθούν μελλοντικές αποφάσεις σχετικά με την πλήρη χρήση του πυράβλου Ορέσνικ εναντίον καθορισμένων στόχων συμπεριλαμβανομένων των αστικών περιοχών. Ουσιαστικά ο Ρώσος πρόεδρος αποκάλυψε πως μέχρι στιγμής η χρήση των συγκεκριμένων πυραυλικών συστημάτων έγινε δοκιμαστικά, ούτως ώστε όταν θα χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί για ουσιαστικούς λόγους, οι ζημιές οι οποίες θα προκληθούν από αυτόν θα είναι ανυπολόγιστες. Λοιπόν, αυτά τα νέα για σήμερα. Θα τελειώσω όπως ακριβώς ξεκίνησα. Υποτίθεται πως μιλάμε για ειρήνευση και εγκεχηρία στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, αλλά την ίδια στιγμή ούτε το Ισραήλ, αλλά ούτε η παραστρατιωτική οργάνωση του Λιβάνου αναγνωρίζουν την εγκεχηρία και έχουμε παράλληλα τις πρεσβείες των ΗΠΑ σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή να εκδίδουν έκτακτες ανακοινώσεις προς όλους τους Αμερικανούς πολίτες να είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να φυγαδευτούν σε καταφύγια. Επίσης, ενώ ξεκίνησαν να μιλάνε ανοιχτά για εγκεχηρία και οι Ουκρανοί, αλλά και λοιποί Ευρωπαίοι ηγετίσχοι, την ίδια στιγμή οι ρωσικές ενόπλες δυνάμεις ετοιμάζονται να χτυπήσουν ακόμα και εκτός των Ουκρανικών συνόρων. Περιπλέκει λοιπόν η κατάσταση και στη Μέση Ανατολή, αλλά και στον Ευρωρωσικό πόλεμο, και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να παραμένουμε σε εγρήγορση, διότι όσο μιλάνε για ειρήνη, άλλο τόσο προετοιμάζονται για έναν ολοκληρωτικό πόλεμο και στις δύο περιοχές. Περιμένω λοιπόν τις απόψεις σας κάτω στα σχόλια. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σε όλους.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του

ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημο. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν είναι η παθητική, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
4: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάνικο και δεν προλαβαίνει.
5: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
6: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
7: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
8: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
9: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
2: Όχι άλλο καρβουνό.
10: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
11: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
13: Λοιπόν, θέλω να δούμε λίγο τι γίνεται στο Λίβανο, στο μέτωπο μεταξύ Χεζμπολά και Ισραήλ, για να καταλάβουμε λίγο εδώ πώς λειτουργεί το προδοτικό προσωπικό του Λιβάνου, ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός, τι σημαίνει εδώ να έχεις αντεθνικούς ηγέτες. Δεν είναι μόνο η χώρα μας η οποία υπομένει αυτόν τον ζυγό. Θα τα καταλάβουμε όλα σήμερα και άλλα πολλά θέματα από τη Μέση Ανατολή και εγχώρια. Καλησπέρα σας και φίλοι, έχουμε να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου, νιώθω σαν έχουμε να τα πούμε πολύ καιρό. Μάλλον επειδή έχουμε. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς σας βρίσκω, πώς σας πετυχαίνω. Σας χαιρετώ. Θα ήθελα να σας ακούσω κάτω στα σχόλια. Πείτε ένα καλησπέρα, ένα γεια σου. Μετά από αρκετές μέρες που έχουμε να τα πούμε έτσι άμεσα, να θυμίσω ότι προσπαθώ να κρατήσω ζωντανό όλη αυτή την πρωτοβουλία, να την κρατήσω ζωντανή, που γίνεται μέσω των καναλιών. Και γι' αυτό το λόγο με βρίσκεται και στο αγγλόφωνο κανάλι. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, το Black Flag Media, το οποίο κανάλι μιλάει και για θέματα τα οποία ελληνοτουρκικά ή για την Κυπριακή Δημοκρατία, θέματα τα οποία αξίζει να τα κοινοποιούμε κιόλας. Και μέσω αυτού του καναλιού θα κρατήσουμε ζωντανό και το ελληνικό κανάλι μας. Σχεδόν σε ένα μήνα, μέσα περίπου το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, θα μάθουμε τι θα γίνει. Μέχρι τότε κρατάω την αναπνοή μου. Λοιπόν, για πρώτη μέρα σήμερα, κοντομάνικο, βλέπετε εδώ, έχει ζεστάνει πάρα πολύ ο καιρός. Άργησα πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Είμαι από τους πιο κρυουλιάριδες, θα έλεγα. Θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους που είστε σήμερα εδώ, τους ανθρώπους που στηρίζουν το κανάλι μέσω του Patreon, πάνω απ' όλα, διότι με βοηθάτε να μένω εδώ παρόν, πανταχού παρόν, με οτιδήποτε γίνεται στη χώρα μας και στη γειτονιά μας. Πριν δούμε τα θέματά μας, θα ξεκινήσω λίγο να σας πω ότι οι δύο τελευταίες εκδόσεις εδώ, τις οποίες θέλω να τις δείτε για την περίπτωση που ψάχνετε βιβλία για το καλοκαίρι σας. Εδώ, καλοκαιρινά βιβλιαράκια μας. Το βιβλίο, η πρώτη

Τελευταίο μου έκδοση είναι αυτή εδώ. Η υπερασπιστές της Δημοκρατίας. Ένα βιβλίο το οποίο μιλάει για την αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία, πώς λειτουργούσε. Θα μάθετε τα πάντα για αυτήν. Δεν θα έχετε καμία απορία. Κανείς δεν μπορεί να σας πει. Μάλλον θα μπορεί να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις του πώς λειτουργούσε. Ποια ήταν τα εργαλεία της, οι θεσμοί της, τα πάντα. Και υπάρχει βέβαια και αγγλική έκδοση. Εδώ το Gods of Democracy. Αν έχετε να δείτε φίλους από το εξωτερικό και θέλετε να τους το κάνετε δώρο, ιδίως αν θα κάνετε μαζί διακοπές, είναι μια εξαιρετική έτσι, επιλογή. Και έχω το τελευταίο βιβλίο μου εδώ, το βιβλίο Πατρίδες, ο Ελληνισμός της Μικράς Ασίας, της Ανατολικής Θράκης και του Πόντου. Είναι το βιβλίο το οποίο μιλάει, αναφέρεται στις. Βλέπετε εδώ, το βιβλίο μας Πατρίδες είναι, και αυτό έχει πλούσιο υλικό εδώ με εικόνες, θα δείτε εδώ. Το οποίο βιβλίο, ξαναλέω, αναφέρεται στις κοινότητες των Ελλήνων της Ανατολίας και πώς ζούσαν οι άνθρωποι εκεί, στον αθλητισμό, στις γιορτές τους, στην οικονομία τους, στις εμπορικές δραστηριότητες. Πηγαίνουμε μετά, στο δεύτερο μέρος του βιβλίου, πηγαίνουμε στην καταστροφή και τη γενοκτονία και στο τρίτο μέρος πηγαίνουμε στον ερχομό τους στην μητέρα πλέον Ελλάδα, ένα βιβλίο ιστορικό. Εδώ θα καταλάβετε επίσης τα πάντα για το πώς ζούσαν οι Έλληνες της Ανατολής και βέβαια τα εγκλήματα των Τούρκων. Για να έχετε μια εικόνα σε αυτούς που θέλετε να ετοιμάσετε τα βιβλία των διακοπών σας. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τα εσωτερικά όπως ήθιστε σε αυτό το κανάλι και θα πω δύο κουβέντες εδώ για την Γελάς, έτσι θα αποκαλούμε τους γελασίτες εδώ ή αλλιώς γελαδασίτες, τους γελαδάριδες της... το λέμε την καλή έννοια, είμαστε οικογένεια κτηνοτρόφων, το υπενθυμίζω εδώ. Η γελαδάρις, τα γελάδια τα οποία μαζεύονται στο Μαντρί του Τσίπρα. Έχει πλάκα γιατί διαλύονται όλοι αυτοί κάτι από κόμματα σαν την Νέα Αριστερά κτλ. Και είχε πλάκα γιατί τελικά όλοι οι πρωτοκλασσάτοι υπουργοί του Τσίπρα μαζεύτηκαν και δεν παίρναν ούτε 1% στη δημοσκοπήση. Για να καταλάβετε δηλαδή τι ραμολιμέντα, τι παλιάτσους μάζεψε αυτό. Και αυτός πολιτικός παλιάτσος είναι γύρω λόγος, ο οποίος βέβαια είχε τη φάτσα του απατεώνα ο Χιλάς, είχε τα ψέματα και τη φωνή, μέχρι και τη φωνή υιοθέτησε στο τέλος του Παπανδρέου του Ανδρέα για να κλέψει και την δημαγωγική του έτσι, προσέγγιση και νότα και με τα ψέματά του, διότι έλεγε ότι θα χτυπάω τον Ντέφι και θα χορεύουν οι αγορές, τελικά αυτό ήταν η Αρκούδα και ο Αρκουδιάρης ήταν η Μέρκελ και αρκούδευε. Με το τρίτο μνημόνιο, με τα ψέματά του λοιπόν, έκανε κυβέρνηση και έβαλε κυριολεκτικά τύπους μέσα από τους τοίχους. Βγήκανε τύποι, σαλτιμπάγκοι, μέσα από τους τοίχους και έγιναν υπουργοί. Για να καταλάβεις τι σημαίνει υπουργό σε αυτή τη χώρα. Ο κάθε τελευταίος, κάθε τελειωμένος μπορεί να γίνει υπουργό. Και παίρνανε 1% όλοι μαζί πρωτοκλασσάτη του. Φύγανε λοιπόν, όλοι διαλύθηκαν εκεί τα νεαρούδια από την ΕΑΡ και τώρα βλέπω τη δήλωση του Φάμελου. Που είναι ό,τι έχει μείνει από το ΣΥΡΙΖΑ, υποτίθεται, ο οποίος είπε ότι για τη Γελάς, λέει, στην προσπάθεια λέει, να φύγει αυτή η διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση, του Κούλη εννοεί, και να έχουμε προοδευτική κυβέρνηση, δεν περισσεύει κανείς. Τότε λες, ακούω προοδευτική κυβέρνηση, ανατριχιάζω. Η πρόοδος προς τα πού, προς τα βράχια που μας πηγαίνετε εσείς, προς την χρεοκοπία. Θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με τη Γελάς. Λέει ο Φάμελος. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε. Δεν ξέρω τι δίπλα είναι, μας χαλίλα, τι σημαίνει στεκόμαστε δίπλα. Δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά. Τρώτε από τα ίδια, σαν τα σκυλιά από κάτω από τα ίδια κιούπια. Σε αυτό το νέο πλαίσιο, εργαζόμαστε ώστε να συμβάλλουμε και να συμμετέχουμε σε μια ευρεία ενωτική σύγκληση και έκφραση των προοδευτικών και δημοκρατικών. Έχουν κάποιες λέξεις εμετικές που τις χρησιμοποιούν και όταν τις ακούς γίνανε τα ντερά σου. Δημοκρατικών δυνάμεων, συλλογικότητων, συλλογικότητες. Κοπερατίβες. Κοπερατίβες δεν το είπε, απλά είναι η ίδια ηλίθια λέξη. Προσωπικότητων που είναι απαραίτητη για μια νικηφόρα εκλογική σύγκρουση με το καθεστώς Μητσοτάκη. Να ενωθούν, λέει εδώ, συλλογικότητες και προσωπικότητες. Ποιες είναι δηλαδή, η Αχτσιόγλου, η οποία ενώθηκε με το Χαρίτσι και δεν ξέρω ποιους άλλους εκεί τρογλωδίτες και δεν παίρνουν ούτε 1%. Αυτές είναι οι προσωπικότητες. Για να δείτε τι ειλικρινά γελοτοποιεί είναι, όλοι μαζί, συλλήβδιν. Έκανε δήλωση και ο Πολάκης, ο οποίος πήγε και αυτός σε αυτό το ντεκέ που έχουν εκεί στην Κουμουνδούρου που λέγεται Κεντρικά ΣΥΡΙΖΑ και είπε ότι τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις. Ποιο είναι το ιστορικό κόμμα? Το ιστορικό κόμμα
των εγκληματιών που συγκυβερνήσατε τη χώρα με τους Σιχανελίτες, με τον Ανέλ που προδώσετε τη Μακεδονία, με Τρίτο Μνημόνιο, με τον Καλεογρίτσα, με τα Βοσκοτόπια, με τους 8 που θέλετε να τους δώσετε στον Ερντογάν, με τους Κούρδους που τους δώσετε στον Ερντογάν, με όλες τις αθλειότητες, με τις βρωμιές σας, με τα αίσια σε αυτά τα χρόνια. Δηλαδή κάτσατε 4-5 χρόνια. Πώς προλάβατε να κάνετε αυτές τις αθλειότητες που συγκρίνεστε με τους πασοκατζίδες, τον Εμετό και με τους Νουδούλους? Φαντάστε τι πολιτικά λέσια είστε. Αυτό είναι το ιστορικό κόμμα του συνασπισμού, του Κωνσταντακόπουλου, του Κωνσταντόπουλου, όπως λέγεται, άλλη οικογενειοκρατία από εκεί, πήγε η θυγατέρα του να μου κάνει κόμμα, άλλος φωστήρας, ή της Δαμανάκαινας, δηλαδή όλα τα ρετάλια του Πολυτεχνείου, η κλακαδόρη και η νομεκλατούρα της Απίλας, είναι τα ιστορικά κόμματα. Μιας και είπα ιστορικά κόμματα, είδα και οι πασοκατζίδες κάνανε το ότι υπάρχει αυτός ο πράσινος Εμετός ακόμα στη χώρα, είναι πραγματικά σαν βάλτος. Είναι λες και είμαστε καλυμμένοι από βρύα και λιχίνες, από το έλος που λέγεται Πασό και δεν αναπνέουμε. Και υπάρχει ακόμα και φτιάχνουν, ακούστε εδώ, φτιάχνουν τομείς με σκιώδεις υπουργούς. Ότι είναι και καλά κλεμμένο από την Αγγλία, να δείτε, δεν έχει μπατζίδες από μίμηση τα πάντα, πυθικίζουν οτιδήποτε ξενικό τα Πασόκια. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα ακούτε τη λέξη Πασόκια. Για μένα είναι σαν βρισιά, ξεπραγματικότητα. Δεν ξέρω πώς την εκλαμβάνεστε εσείς, πώς αντιλαμβάνεστε εσείς. Πώς εκλαμβάνεται. Λοιπόν, φτιάξανε σκιώδεις υπουργούς, λέει εδώ. Ακούστε εδώ προσωπικότητες. Εμπρός λοιπόν, καλό μου νέο. Καλό μου παλιό Πασόκ. Εδώ πιο παλιά από τη στάχτη. Στην οικονομία. Παύλος Γερουλάνος, Μιλένα Αποστολάκη, Κουκουλόπουλος, Αχινίδης. Εκτός από ότι είναι αυτή η ρετάλια, τι σχέση έχουν αυτοί? Δηλαδή, ο Γερουλάνος, τι γνώση έχουν στην οικονομία? Δηλαδή, πού έχουν δουλέψει αυτοί? Ποια είναι τα βιογραφικά αυτών των ανθρώπων για να είναι εδώ υπεύθυνοι οικονομίας? Εξωτερική πολιτική, εθνική άμυνα, ακούστε εδώ. Παπανδρέου Γιώργος. Ο ΓΑΠ, το διανοείστε. Δεν έκανε κάτι μπορντοροδοκόκκινες αθλειότητες σε ένα δικό του κόμμα, απόκομα. Μετά, δημόσια διοίκηση κράτος, Κώστας Σκανδαλίδης. Θα φέρει δηλαδή ο Κώστας Σκανδαλίδης νέες ιδέες σύγχρονες να κάνει τομές στο πώς διοικείται το κράτος. Ο Κώστας Σκανδαλίδης, το διανοείστε. Η Διαμαντοπούλου, η φίλη του Σιμίτη. Ανάπτυξη, αγροτική ανάπτυξη, ναυτιλία και τουρισμός. Δηλαδή κάτι πολιτικά γκρέμλιν, τα οποία δηλαδή τα ποτίζεις και βλέπεις την πραγματική τους τους ποτίζεις ενώ τους βάζεις στην εξουσία και βλέπεις την πραγματική τους φάτσα. Εάν δείτε ειλικρινά τα άτομα τα οποία όλο όπου και να το πας, δηλαδή δικαιοσύνη, θεσμοί, παιδεία, κοινωνικό κράτος, αν τους δείτε ο ένας χιώτος από τον άλλον, πάρ' το ένα και σπάς τον πάνω στον άλλον. Λοιπόν, αυτά για τη Σαπίλα την εχώρια. Πάμε να δούμε τη Σαπίλα την διεθνή. Να δούμε τι γίνεται στο Λίβανο, που είναι το μεγάλο μας θέμα σήμερα. Γιατί υποτίθεται ότι υπήρξε μια συμφωνία για παύση πυρός και είναι νομίζω η τρίτη, αν δεν απατώμε. Όλες τις συμφωνίες αυτές τις έχει αθετήσει και παραβιάσει ο αρχιδαίμονας, η μεγάλη απειλή που λέγεται καθεστώς Νετανιάχου, που νομίζω ότι είναι. Εντάξει, η Τουρκία μπορεί να απειλεί εμάς, αλλά η ανθρωπότητα δεν νομίζω ότι απειλείται περισσότερο από αυτή τη στιγμή από ότι απειλείται από τον Νετανιάχου. Το λέω και το εννοώ. Παγκόσμια οικονομία, ενεργειακή κρίση, οι πόλεμοι, τα εγκλήματα, τι μεταναστευτικές ροές, όλο αυτό, οι τζιχαντιστικές οργανώσεις που δημιουργούνται με αυτά που βλέπουν που κάνει ο Σατανό Εβραίος, γι' αυτό ξαναλέω είναι μεγαλύτερη απειλή για την ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή, μαζί με βέβαια με τους Αγγλοσάξονες πάντα. Οι οποίοι Αγγλοσάξονες στηρίζουν το Ισραήλ και οι Γερμανοί δηλαδή σε αυτό και το πληρώνουν κιόλας πολιτικο-διπλωματικά, θα δείτε στη συνέχεια πώς. Λοιπόν, είχαμε μία κοινή δήλωση για το Λίβανο από τους Αμερικανούς και τους Εβραίους και τη δοτή κυβέρνηση του ΑΟΥΝ, οι οποίοι, να σας πω ότι εδώ όλο το φτιάξαν ένα ουσιαστικά μια νέα κυβέρνηση στο Λίβανο και από ό,τι μου είπαν φίλοι οι οποίοι είναι από εκεί, ο Ναουάφ Σαλάμ για παράδειγμα, η οικογένεια Σαλάμ, έχουν άμεση σχέση με σιωνιστές, έχουν παντρέψει κόρες κτλ. Σε εβραϊκές οικογένειες, έχουν αλωτριωθεί εκ των έσω, μάλλον επειδή είναι αλωτριωμένοι και άνθρωποι του εχθρού, γι' αυτό μπήκανε σε θέσεις διοικήσεως. Για να καταλάβετε τι σημαίνει Σαλάμ, ΑΟΥΝ κτλ. Αυτό σημαίνει προδοτική κυβέρνηση. Δεν έχουμε τα πρωτεία, μάλλον μπορεί να έχουμε τα πρωτεία, αλλά δεν έχουμε την αποκλειστικότητα στην Ελλάδα με το να έχουμε προδότες στην ηγεσία διαχρονικά. Λοιπόν, για να δούμε. Είπανε λοιπόν ότι. Είπε ο πρέσβης του Ισραήλ, από τότε καταλάβαμε προς τα που πάει το θέμα, ότι η συμφωνία αυτή έχει μια μεγάλη προϋπόθεση. Πρέπει, λέει, να αφοπλιστεί, μάλλον να διαλυθεί εντελώς η Χεζμπολά. Όταν το άκουσα αυτό, κατάλαβα ότι η συμφωνία αυτή είναι ένα παραμύθι. Είναι μια πομφόλιγα. Δεν πρόκειται που δεν είναι να υπάρξει μια τέτοια συμφωνία, από τη στιγμή που δεν ήταν μέσα και η Χεζμπολά στην συμφωνία αυτή.
θα σε, μείνετε μαζί μου για να καταλάβετε για ποιο λόγο έγινε ωστόσο αυτή η εκχυρία, για ποιο λόγο την δεσμεύονται υπό τις δύο πλευρές για μια εκχυρία η οποία ποτέ δεν λειτουργήσε, αλλά ξαναλέω, βάζει στο στόχαστρο τη Χεσμπολά. Θα φτιάξουν, λέει, πιλωτικές ζώνες οι Εβραίοι με την προδοτική κυβέρνηση του Λιβάνου. Πιλωτικές ζώνες στις οποίες ο Λιβανέζικος στρατός, οι ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου, οι οποίες και αυτές είναι ένα μεγάλο αστείο, ένα τσίρκο, θα έχουν, λέει, σταδιακά αποκλειστικό έλεγχο και θα αποκλείονται μη κυβερνητικοί δρόντες, εννοώντας προφανώς τη Χεσμπολά. Δηλαδή, βάζουν στο στόχαστρο και λένε ότι θα σας δώσουμε κάποιες περιοχές πιλωτικά, όχι όλη τη χώρα σας πίσω. Οι Εβραίοι έχουν καταλάβει το 10% του Λιβάνου. Θα σας δώσουμε κάποιες περιοχές πίσω, πιλωτικά, για να μην μπει η Χεσμπολά. Και αυτή, λέει, η διαδικασία, μάλλον αυτά τα βήματα, θα ανοίξουν τη διαδικασία για μια ολιστική εδώ συνολική συμφωνία ειρήνης κτλ. Εντάξει. Ο Νετανιάχου, λοιπόν, λέει ότι συμφωνούμε με τον Τραμπ. Στην πραγματικότητα, αυτό το καυγαδάκι, το κρεβατομουρμούρα, δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μόνο διαφωνία τακτικής και όχι στρατηγικής. Δηλαδή, στρατηγικά συμφωνούν ότι πρέπει να είναι κατοχική δύναμη στο Λιβάνο και να καταπιούν κομμάτι, να κλέψουν κομμάτι του Λιβάνου, και συμφωνεί και ο Τραμπαρίφας. Ο Νετανιάχου, ωστόσο, ήθελε τακτικά να χτυπήσει και τη Βηρυτό. Διαφώνησε ο Τραμπας, γι' αυτό και διαφωνήσαμε, λέει. Συμφωνεί, λέει ο Νετανιάχου, πλήρως μαζί μου ο Τραμπ. Καταλαβαίνει ότι ο Λίβανος είναι εχμάλωτος της Χεσμπολά. Και την ίδια ώρα, όπως καταλαβαίνετε, συνεχίζουν κανονικότητα να βομβαρδίζουν οι Εβραίοι στο νότιο Λίβανο. Έχουν εκτοπίσει από τα σπίτια τους 1,6 εκατομμύρια ανθρώπους, είναι πρόσφυγες, κανονικοί άνθρωποι. Δεν μιλάμε για τρομοκράτες ή για κάτι άλλο, για εμπόλεμους, για άμαχο πληθυσμό. 1,6 εκατομμύρια είναι πρόσφυγες στην ίδια τους τη χώρα, εσωτερικά εκτοπισμένοι, δηλαδή σαν τους Κύπριους, για παράδειγμα, Έλληνες αδερφούς μας, οι οποίοι είναι πρόσφυγες στο ίδιο τους το νησί. Λοιπόν, να πω ότι είχαν εξ αρχής καταδικάσει, μάλλον παρόλο που έγινε αυτή η κατεπίφαση εκεχηρία, έσπευσαν τα χουντοειδή, οι ανοιχτά ναζί, υπάρχουν και καλυμμένα ναζί τύπου Νετανιάχου και άλλοι, μάλλον θα έλεγα, γιατί έχουν εκφασιστεί πολλά κομμάτια της πολιτικής ζωής του Ισραήλ, νομίζω η πλειοψηφία συντριπτική, αλλά υπάρχουν και ανοιχτά ναζί, όπως είναι ο Μπεν Γκαβίρ, για παράδειγμα, ο οποίος είπε ότι κατήγγειλε, λέει, τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου και ότι είναι σοβαρό λάθος. Εδώ άρχισε κριτική, είναι, λέει, το όνειρο θερινής νυχτός των συμβούλων, οι οποίοι σέρνουν, λέει, τον Πρωθυπουργό σε λάθος αποφάσεις. Η Χεσμπολά το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να δυναμώσει σε αυτήν την εκχυρία, και αντί για να instead of defeating it Israel, αντί να την νικήσουμε, το Ισραήλ αποδέχεται την, αντί να την εξοντώσουμε, το Ισραήλ αποδέχεται την ύπαρξή της, λέει εδώ ο Μπεν Γκαβίρ, ο Ναζί, υπουργός ιστορικής ασφαλείας. Επίσης λέει ότι υπάρχουν στιγμές όπου κάποιος πρέπει να ξέρει πώς να πει όχι, ακόμα και στον πρόεδρο των ΗΠΑ, και όταν δεν το κάνουμε θα αντιμετωπίσουμε τη Χεσμπολά την επόμενη φορά πολύ πιο ισχυρή και πολύ πιο επικίνδυνη. Εντάξει. Λοιπόν, αυτή είναι η ιδέα εδώ, μάλλον αυτές είναι οι αντιδράσεις. Να σας πω ότι εξ αρχής η συμφωνία αυτή είναι εθνής συγγενής, δεν θα μπορούσε να επιβιώσει. Και η Χεσμπολά και το Ιράν κατήγγειλαν τη συμφωνία αυτή και την απέρριψαν. Και ομοίως το Ισραήλ πήρε την πάσα και είπε ότι συνεχίζω να βομβαρδίζω στο νότιο Λίβανο. Για να δούμε, η συμφωνία ήταν στην πραγματικότητα μια έγγραφη συμφωνία και όχι κάτι ουσιαστικό. Είχαν 4 γύρους πολιτικών διαπραγματεύσεων στο State Department οι Εβραίοι με τους Λιβανέζους. Βέβαια, είναι παράνομο στο Λίβανο να συνομιλείς με τους Εβραίους. Είναι εκτός νόμου ουσιαστικά τέτοιες πράξεις. Παρ' όλα αυτά το κάνανε εμέσως. Ποτέ δεν μιλούσαν οι Λιβανέζοι, μια θίτσα εκεί πέρα που τη βάλανε εκεί να είναι πρέσβη των Λιβανέζων στην Αμερική. Μιλούσε αυτή με ένα βιοχλαπάτσα που έχουν εκεί οι Αμερικανοί, και αυτός μιλούσε με τους Εβραίους. Και έτσι και καλά τα βρήκανε, φέρανε μία πλήρης εκεχηρία, λέει εδώ, ένα όνειρο θερινής νυχτός στην πραγματικότητα, δεν βασίζεται σε καμία ρεαλιστική προσέγγιση το να κάνεις μία συμφωνία, ένα εμπόλεμο μέρος, όχι με το άλλο εμπόλεμο που είναι η Χεσμπολά, αλλά με τους φούφουτους, τους δωτούς. Είναι σαν το πώς τον Γκούλη και τον Τζίπρα τον διόρισε η Αμερικανική κυβέρνηση, ας πούμε, και οι Ευρωπαίοι. Οι πρωθυπουργούς στην πραγματικότητα, κάπως έτσι διορίζονται εδώ και οι ηγέτες του Λιβάνου. Έτσι διορίστηκαν κατά βάση από τους Αμερικάνους, επικουρικά και από τους Γάλλους, μπήκαν στην ηγεσία. Είναι και άνθρωποι των Εβραίων, βέβαια, όπως και εδώ αυτοί με το ΚΙΠΑ, οι Λιγδιάριδες, η δική μας, το Υπουργικό Συμβούλιο του Κούλη, η εγκληματική οργάνωση. Και ναι, παρόλα αυτά,
βλέπω εδώ, διαβάζω ότι έγιναν κάποιες κινήσεις του Λιβανέζικου στρατού, ότι θα έμπαινε, λέει, σε μια νότια πόλη στην Τεμπίν και ότι θα βγαίναν από εκεί οι Εβραίοι. Ο Τζόζεφ Αούν, ο πρόεδρος του Λιβάνου, είπε ότι σε 24 ώρες, λέει, με το που μπει το πράσινο φως από παντού θα εφαρμοστεί εκεχηρία, αλλά ξαφνικά εμφανίστηκε αυτό που σας είπα, το Ιράν και το Χεσμπολά, ο Ναΐμ Χασέμ, ο επικεφαλής της Χεσμπολά, ο οποίος είπε δεν το δεχόμαστε, εξέδωσε γραπτή ανακοίνωση, είπε ότι η εκεχηρία πρέπει να είναι πλήρης και δεν πρέπει να κάνει καμία διαφοροποίηση μεταξύ Νότιου Λιβάνου και της υπόλοιπης χώρας, γιατί στην πραγματικότητα είπαν οι Εβραίοι, εμείς θα σταματήσουμε, δεν θα βομβαρδίσουμε τη Βηρυτό, αλλά θα συνεχίσουμε να είμαστε κατοχική δύναμη. Και ότι εμείς, λέει, έγινε διαπραγμάτευση αυτή χωρίς να μετέχουμε εμείς και δεν πρόκειται, δεν δίνουμε καμία δέσμευση, λέει, να σταματήσουμε να αντιστεκόμαστε και να απαντούμε στην επιθετικότητα, εξαιρετική δήλωση εδώ του Γενικού Γραμματέα της Χεσμπολά, ότι θα συνεχίσουμε και να αντιστεκόμαστε και να απαντάμε σε επιθετικές ενέργειες κατά της πατρίδας μας. Μάλιστα. Είπε ότι είναι φάρσα, η εκεχηρία πράγματι είναι φάρσα. Επίσης είπε ότι το Βόρειο Ισραήλ θα παραμείνει στόχος για εμάς όσο οι Ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις παραμένουν στη χώρα μας και βομβαρδίζουν το Λίβανο, άρα δεν υπάρχει εκεχηρία στην πραγματικότητα. Και ναι, θα έρθουν σίγουρα περαιτέρω επιθέσεις και μάλιστα ήδη διαβάζω ότι πέθαναν δύο πάλι Εβραίοι κατοχικοί Μόγκολοι εδώ Ναζί, τους εξολόθρευσε η Χεσμπολά. Έχουν αυτά τα αμπαμπίλ, τα ντρόουν αυτοκτονίας, αμπαμπίλ, είναι ιρανικής κατασκευής, αυτά χρησιμοποιούν πολύ. Μάλιστα έχουν επεκταθεί πολύ οι ικανότητες των Τσιεσμπολά, μπορούν και χτυπούν όπως διαβάζω, καταρχάς είναι με οπτικές ίνες, δηλαδή δεν χρειάζονται σήμα, δεν έχουν σήμα για να μπορεί να το παρενοχλήσει κάποιος, έχουν αυτά τα καλώδια, άρα σηκώνονται με το καλώδιο της οπτικής ίνας. Και ταυτόχρονα έχουν και θερινή όραση, δηλαδή μπορούν να χτυπάνε και, συγγνώμη, νυχτερινή, μπορούν να χτυπάνε και τη νύχτα. Το οποίο και αυτό είναι μια μεγάλη εξέλιξη. Καταγράφουν μάλιστα και έγχρωμο υλικό, για να καταλάβετε, βίντεο με χρώμα, για να έχουν και καλό έτσι υλικό να το προωθούν για τις νίκες τους, βομβαρδίζουν τα κατοχικά όπλα και εξολοθρεύουν τους εισβολείς. Επίσης ο Ναΐμ Χασίμ είπε ότι είναι, λέει, οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι μάταιες και ταπεινωτικές για το Λίβανο και έχει δίκιο. Ξαναλέω, αυτό σημαίνει όταν έχεις προδότες στην ηγεσία σου. Και είπε ότι δεν τις αποδέχεται αυτή τη συμφωνία το μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας του Λιβάνου. Και εδώ έχει πάρα πολύ δίκιο. Το καταρρύπτει, λέει, μεγάλη κοινωνία, μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας. Πάρα πολύ σωστό. Επίσης, είπε ότι είναι υποτιθέμενη η εκεχηρία αυτή εδώ, διότι ακριβώς όπως σας είπα δεν το θέλει ο κόσμος, δεν το θέλουμε εμείς, δεν συμμετείχαμε, και εδώ το να φύγουμε, λέει, να σταματήσουμε να πολεμάμε εάν δεν, και να φύγουν οι στρατιώτες μας, τις Χεσμπολά, από το Νότιο Λίβανο, εάν δεν φύγουν οι Εβραίοι πρώτα, αυτό θα ισοδυναμούσε με ανεφόρον παράδοση και θα εξυπηρετούσε πλήρως τα συμφέροντα και τους στόχους των Εβραίων. Μάλιστα. Πολύ σημαντική εδώ η δήλωση του Πρόεδρου της Βουλής της χώρας, του Λιβάνου, Ναμπίχ Μπερί. Είναι επικεφαλής του κινήματος Αμάλ, Σιήτης. Το Αμάλ κίνημα είναι συμμαχικό με τη Χεσμπολά. Λοιπόν, ακούστε μια εξαιρετική δήλωση εδώ και νομίζω, επειδή είναι πολιτικός ο άνθρωπος και όχι στρατιωτικός, κοιτάξτε μια εξαιρετική δήλωση. Είπε, λοιπόν, ότι καταρχάς απορρίπτει πλήρως τη συμφωνία αυτή. Ο πρόεδρος της Βουλής του Λιβάνου είπε ότι θα μπορούσαμε, λέει, να βλέπαμε κάτι θετικό στην αρχή του κειμένου που υπεγράφει, εάν έλεγε ότι πρόκειται για μια εκεχηρία δίχως καμία προϋπόθεση, στον αέρα, στη θάλασσα και επί εδάφους, και χωρίς να καταστρέφει οτιδήποτε υπάρχει. Αλλά, όπως λέει εδώ, την υποβάθμισαν τη συμφωνία αυτή, λέγοντας ότι θα πρέπει να αφοπλιστεί η Χεσμπολά, να καταστραφεί η Χεσμπολά και θα πρέπει να εκενώσει η Χεσμπολά όλο το κομμάτι νότιο από το ποταμό Λιτάνη. Σε αυτό το οποίο θα συμφωνούσαμε, λέει εδώ ο Ναμπίχ Μπερί, εξαιρετική, ακούστε εδώ τα δύο σημεία που θα συμφωνούσαμε, λέει, μία πλήρης ολική εκεχηρία χωρίς καμία προϋπόθεση περιορισμούς σε έδαφος, αέρα και θάλασσα, και το δεύτερο,
την απομάκρυνση πράγματι της Χεζμπολά από τον νότιο, από τον ποταμό Λιτάνη, αλλά παράλληλα με την απομάκρυνση των Εβραίων από τις περιοχές που έχουν καταλάβει. Εξαιρετικά θα ήταν. Θα ήταν εξαιρετικό αυτό. Να φύγουν δηλαδή και η Χεζμπολά από το σύνορα, τα σύνορα νότια του Λιτάνη, να πάνε εκεί ο στρατός της Χεζμπολά, του, συγγνώμη, του Λιβάνου, αλλά να φύγουν και τα βρωμοπάτουσα των, των τύπων με τα κυπά, των, των συχαμένων εισβολέων, οποιοδήποτε είναι εισβολέας είναι εμετικός. Λοιπόν, εξαιρετική λοιπόν αυτή η αντιπρόταση του Ναμπίχ Μπερί. Για αυτό το λόγο λοιπόν δυστυχώς δεν πρόκειται να υπάρχει καμία ουσιαστική ειρήνη. Του αντίον, οι Εβραίοι συνέχισαν να, να σκορπίζουν το θάνατο και μάλιστα σκότωσαν 8 άτομα μετράμε σήμερα παρά την υποτιθέμενη εκχειρία. Δείτε εδώ αυτή την εικόνα. Λοιπόν, εδώ είναι το Τζαμάλ Αμέλ Hospital, όπως βλέπετε. Είναι ένα στην Τύρο, στην πόλη της Τύρου. Είναι ένα νοσοκομείο το οποίο το βομβάρδισαν. Και λένε, όχι, δεν βομβαρδίσαμε αυτό, βομβαρδίσαμε κοντά του και απλά σπάσανε τα γυαλιά. Φανταστείτε, σπάσανε τα τζάμια. Φανταστείτε άνθρωποι τώρα εδώ. Υλικάνθρωποι, υλικάγκουρες του Νετανιάχου βομβαρδίζουν και δείτε και άλλη μια εικόνα μέσα από το. Είναι εδώ μια νοσοκόμα η οποία. Κοιτάξτε εδώ τώρα και βλέπετε τις. Είναι μέσα στο νοσοκομείο η κοπέλα και απ' έξω η καταστροφή. Δηλαδή, τρομοκρατούν τον κόσμο να μην πηγαίνει στα νοσοκομεία για να εκενώσει και τις περιοχές τους. Δηλαδή, πραγματικά θέλουν να τους εκφοβήσουν και να τους εκτοπίσουν. Παράλληλα, διέταξαν τον κόσμο μαζικό εκτοπισμό, εθνοκάθαρση. Δηλαδή, αυτό διεξάγει εδώ, διαπράττει το Εβραϊστάν. Εθνοκάθαρση σε νέες πόλεις και χωριά πάλι στο Νότιο Λίβανο. Σε άλλες 8 περιοχές τους είπαν φύγετε. Φύγετε για να ζήσετε, τους λένε οι Εβραίοι. Υποτίθεται μέσα στην εκχειρία, για να καταλάβετε τώρα το επίπεδο αυτό των ανθρώπων. Και ότι επίσης σκοτώθηκαν, σας είπα, 2 Εβραίοι και άλλοι 10 τραυματίστηκαν μετά με τα επιτυχημένα αυτά τα χτυπήματα των drones. Ομοίως αντίστοιχη αρνητική ήταν η απάντηση και το Φρόντ της Επανάστασης. Είπαν ότι δεν πρόκειται να υπάρξει ειρήνη στην περιοχή μέχρι να εξαφανιστεί το Ισραήλ από το Λίβανο, να σταματήσει η κατοχική δύναμη. Να πάνε στο διάλογο εκεί που ήρθαν προσώπου γης, να μην ακουμπούν τα βαρμοπόδαρά τους στο Λίβανο, και ότι για εμάς η συμφωνία που υποτίθεται συζητάμε με τους Αμερικανούς θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει οπωσδήποτε ένα οριστικό τέλος και για τον πόλεμο του Λιβάνου. Ωραία. Οι Αμερικανοί λένε ότι εμείς θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε να δημιουργηθούν αυτές τις πιλωτικές ζώνες όπου θα αναλάβουν σιγά σιγά ο στρατός του Λιβάνου. Ξαναλέω, όνειρο θερινής νυχτός, φάρσα, όπως το είπε και ο Κασίμ, πολύ σωστά. Δεν μας δώσανε καν χάρτες για να καταλάβετε τι σημαίνει αυτές τις πιλωτικές ζώνες, διότι όλο αυτό, ή κάποια εξήγηση πώς θα δουλέψει στην πράξη, διότι όλο αυτό ήταν στην πραγματικότητα μια ιδέα, ένα σκάρφισμα των Εβραίων για να στοχοποιήσουν τη Χεζμπολά. Γιατί, για να καταλάβετε γιατί έγινε όλο αυτό το πανηγύρι εδώ. Στην πραγματικότητα, ακριβώς επειδή είναι δοτοί και σιωνοπατημένοι οι ηγέτες του Λιβάνου, φτιάξανε μια συμφωνία η οποία είναι γελία εξ αρχής, από τη στιγμή που δεν συμμετέχει ο ένας εμπόλεμος, είναι η Χεζμπολά, για να επιρρύψουν όλες τις ευθύνες στη Χεζμπολά, ότι αυτή φταίει που δεν υπάρχει συμφωνία και άρα δεν λειτουργεί η εκεχηρία. Ότι υπάρχει εκεχηρία υπογεγραμμένη από το κράτος, αλλά δεν λειτουργήσε επειδή την παραβίασε, την υποβάθμισε, την αρκοθέτησε η Χεζμπολά. Είναι μια εβραϊκής έμπνευσης, είναι ειλικρινά, διπλωματικά είναι και πολιτικά είναι εφιέστατη αυτή η σκέψη, είναι μανούλες αυτά. Σε όλες βρωμοδίες, τα φίδια στο Ισραήλ είναι τρομερείς αυτές τις σκέψεις τους, γιατί είτε πάμε σε ένα νέο πόλεμο και αυτό είναι προς όφελος του Νετανιάχου, ο Νετανιάχου θέλει τον ΕΣΑΗ πόλεμο για να μπορέσει και τον Οκτώβριο να πάει σε εκλογές με πολεμική κατάσταση, με πολεμικές συνθήκες, αυτό θέλει, είτε εδώ να δεχόντουσαν την εκεχηρία η Χεζμπολά θα ήταν αδύνατο να τη δεχθεί, άρα τώρα βάζει τη Χεζμπολά να είναι υπαίτια για οτιδήποτε γίνει από εδώ και πέρα, του επερίπτει την ευθύνη σου, λέει εσείς ακυρώσατε την εκεχηρία, την οποία δεν συμμετείχατε βέβαια, για την οποία δεν σας ρωτήσαμε ποτέ. Ξαναλέω, είναι μια εφιέστατη, οτιδήποτε και να γινόταν θα νικούσε ο Εβραιάκουλας εδώ. Και βέβαια την πλήρη υποστήριξη του αμερικανικού μοιάσματος. Η μόνη δέσμευση την οποία μπορούσε να δώσει ο Εβραίος ήταν ότι δεν θα βομβαρδίσουμε τη Βηρυτό, τίποτα άλλο. Δηλαδή, μιλάμε και ότι θα παραμείνουμε μέσα, θα κλέψουμε, γιατί κάνουν και πλιάτσικο. Δεν ξέρω αν βιάζουν κιόλας, τους έχω ικανούς, τον σύγχρονο ναζιστικό στρατό των Εβραίων, αλλά έχουν κλέψει, έχουν καταστρέψει. Είχατε δει εικόνες, κατέστρεφαν μοναστήρια και ναούς, αγάλματα της Παναγίας τα φτύνανε, γιατί είναι ο ορισμός του Αντίχριστου, με την κυριολεκτική και σχεδόν σατανική έννοια της φράσης, της λέξης. Και λέγανε ότι στο τσίρκο το οποίο στήσαν, τη φάρσα αυτή, την απάτη. Ότι θα κάνουμε, λέει, την εκεχηρία τώρα και 22 Ιουνίου θα ξανασυναντηθούμε για να πάμε να οριστικοποιήσουμε την ειρήνη.
Ενώ στην πραγματικότητα, ξαναλέω, δεν θέλανε ποτέ κατά τέτοιο, θέλανε απλά να βαφτίσουν τους χεσμπολίτες ως αυτούς οι οποίοι την καταπάτησαν και άρα όλη η διεθνής κοινή γνώμη να γυρίσει εναντίον τους. Βέβαια, η διεθνής κοινή γνώμη δεν είναι ηλίθιοι, προφανώς σαν τους ψηφοφόρους του Κούλη. Η διεθνής κοινή γνώμη καταλαβαίνει, του γελασίτη, καταλαβαίνει ότι εδώ κάποιος έχει εισβάλει σε μια χώρα. Οι άνθρωποι αυτοί είναι οι μόνοι που περασπίζονται την πατρίδα τους, είναι η Χεσμπολά, ό,τι και να πιστεύει για αυτούς, αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι άλλοι είναι εδωτοί στην Βηρυτό και απ' την άλλη απέναντι έχουν το Ισραήλ στις δυνάμεις κατοχής. Ο υπουργός άμυνας του Ισραήλ, ο Ισραήλ Κάτς, φαντάσου όνομα να σε λένε Ισραήλ, ειδικά τώρα, είπε ότι για μας, λέει, θα συνεχίσουμε να βομβαρδίζουμε επί του εδάφους και να έχουμε επιχειρήσεις μέχρι να καταστρέψουμε τις τρομοκρατικές υποδομές στην περιοχή. Ακόμα και όταν υπεγράφει η συμφωνία, είχαν πει μόνο αυτό, δηλαδή ότι θα αποφύγουμε να βομβαρδίσουμε την Βηρυτό, αλλά θα συνεχίσουμε να βομβαρδίζουμε και επιχειρήσεις επί του εδάφους στο νότιο Λίβανο, εννοούσε. Ξαναλέω, 8 νεκροί και 15 τραυματίες μόνο χτες. Ωραία, τέλεια. Και απ' την άλλη, οι Εβραίοι από την αρχή του πολέμου στο βόρειο μέτωπο, 26 πέθαναν, 26 στρατιώτες και 4 Ισραηλοί νεκροί από το πόλεμο αυτό με τη Χεσμπολά. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα εδώ και η Χεσμπολά είναι σαφή στο μήνυμά της ότι για εμάς, εμείς πρόκειται να συνεχίσουμε να πολεμάμε. Σκοπός μας είναι να σταματήσουμε την επέκταση του Ισραήλ στο Λίβανο και της εθνοκάθαρσης στη χώρα μας, γιατί πράγματι περί αυτού πρόκειται. Λένε ότι έχουμε δικαίωμα να πολεμάμε σύμφωνα με το καταστατικό χάρτη των ΗΕ, έχουμε το δικαίωμα της αυτοάμυνας και σε κράτη αλλά και σε μεμονωμένα σαν προσωπικότητες. Υπάρχουν ήδη πολιτικοί μέσα στον Ισραήλ οι οποίοι ανοιχτά λένε πως πρέπει να καταλάβουμε τον Νότιο Λίβανο και να φτιάξουμε και οικισμούς εκεί, επίκους δηλαδή. Αυτό το οποίο κάνανε και στη Γάζα, πάλι σκοτώσανε παιδιά στη Γάζα. Πάλι η διαταγή του Νετανιάχου είναι να καταλάβει το Ισραήλ το 80% της Γάζας, να μείνει μόνο 20% δηλαδή σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή για να τους πνίξει και εκεί, κυριολεκτικά να μην αναπνέουν, να τους έπνιξε στο αίμα, να τους πνίξει τώρα και από οξυγόνο. Υπάρχει λοιπόν εδώ κάποιο σχέδιο. Ο Ισραήλ Κατζ είπε ότι υπάρχει ένα σχέδιο να καταλάβουν το νότιο του Λιβάνου, έτσι ώστε να μπορέσουν να επιγυρίσουν οι Εβραίοι στο βόρειο Ισραήλ, αλλά να μην μπορέσουν να γυρίσουν οι Λιβανέζοι στο νότιο Λίβανο. Αυτή είναι η ιδέα εδώ. Μάλιστα, έχει διατάξει ο Κατζ με επισπευσμένες διαδικασίες να καταστραφούν τα σπίτια των Λιβανέζων κοντά στο σύνορα με το Ισραήλ. Και ότι αυτό, λέει, το μοντέλο είναι ακριβώς που κάναμε στη Ράφαχ και στην Μπέιτ Χανούν στη Γάζα. Δηλαδή να καταστρέψουν τα σπίτια για να μην μπορούν να γυρίσουν οι άνθρωποι σπίτι τους. Δηλαδή και να πεις ότι έγινε και χειρία, πού θα γυρίσουν. Δεν υπάρχει. Το Λίβανος είναι μια καταστραμμένη οικονομικά χώρα. Και έχουν καταστρέψει τα σπίτια εδώ σε μοντέλο, ξαναλέω, Γάζας, όπως το ομολογεί ο Κατζ. Άρα μπορεί να μιλάμε και, είμαι σίγουρα, για εθνοκάθαρση. Μπορεί να πάμε και σε γενοκτονία πλέον και στο Λίβανο. Αλλά κατά τα άλλα, το σύγχαμε τον Ιάχου, λέει ότι θέλουμε ειρήνη στο Λίβανο. Ακούστε δήλωση η οποία δείχνει το ποιόν αυτού του ανθρώπου και πώς την αναβάθμιση των επιδιώξεών τους. Η δήλωση του Νετανιάχου είναι η εξής. Εάν θέλουμε να σώσουμε το Λίβανο και αν θέλουμε να πάμε σε μια ειρήνη μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, όπως θέλω και εγώ, σίγουρα, χαμογελά έτσι, ο δαίμονας, πρέπει να αφοπλίσουμε τη Χεσμπολά και πρέπει να αποστρατιωτικοποιήσουμε το Λίβανο. Ζητάει, αυτή είναι η νέα κλιμάκωση, αποστρατιωτικοποίηση του Λιβάνου. Δηλαδή, δεν ξέρω τι σημαίνει, να μην έχουν στρατό. Όπως ζητούν οι Τούρκοι τα νησιά μας. Πρέπει να τους βλέπουμε σαν τους βρωμότουρκους, τους βρωμοεβραίους του Νετανιάχου. Ζητάει, άσε την αφοπλισμό της Χεσμπολά, ζητάει την αποστρατιωτικοποίηση όλης της χώρας του Λιβάνου. Και ξέρω, λέει, ότι αυτός είναι ο στόχος που και εγώ και ο πρόεδρος Τραμπ μοιραζόμαστε από κοινού. Και έχουν βγει τα κατακάθια της Βηρυτού. Έχουν βγάλει βουλευτές και τα λοιπά να λένε ότι να φταίει η Χεσμπολά και ότι δεν μπορεί κανένας να παίρνει απόφαση ενώ έχει ψηφίσει, έχει υπογράψει η κυβέρνηση, ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός, να λένε οι άλλοι δεν δέχομαι. Ξαναλέω, δοτή κατ' εντολή των Εβραίων για να βγει εδώ ο μόνος που αντιστέκεται που είναι η Χεσμπολά να βγουν ότι είναι οι φταίχτες. Τέλεια. Ξαναλέω, είναι μια νέα απέτηση εδώ των Εβραίων. Να μην έχουν όπλα ο στρατός του Λιβάνου, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν απειλή για το Ισραήλ, ούτε ο στρατός του Λιβάνου, αποστρατικοποίηση της χώρας. Τρελό. Και πάλι σήμερα στο νότιο Λίβανο και στη δυτική κοιλάδα της Μπεκά στο Λίβανο, πάλι βομβάρδιζαν οι Ισραηλοί και τα αεροσκάφη σύγχρονη Λουφτβάφε
και χαίρονται πάρα πολύ, λένε ότι είναι εξαιρετικοί αυτοί, αυτοί οι βομβαρδισμοί που θα βοηθούν πάρα πολύ, δεν ξέρω ποιον, αλλά συνεχίζουν κανονικότητα το διαβολόσταλτο έργο τους. Λοιπόν, σε άλλα νέα στην περιοχή, είχαμε μια εξέλιξη στο Ομάν, το οποίο Ομάν από ό,τι φαίνεται συνομιλεί με τους Ισραηλινούς για να, το νέο καθεστώς στα στενά του Ορμούζ, που έχει ένα ενδιαφέρον εδώ. Μάλιστα είχαμε και μια δήλωση του Μαρινάκη εδώ, ο οποίος είπε ότι είναι τεθειμένος να πληρώσει τα κάτω 200 διάρκεια για να παίρνουν τα πλοία, και δεν είναι ο μόνος που το έχει πει και δεν είναι ο μόνος που κάποιοι το έχουν κάνει κιόλας. Κάποιοι εδώ πλοιοκτήτες, εφοπλιστές, κάποιοι καπετάν φουρτούνιδες, παίζανε μάγκες κτλ. Κάποιοι που πληρώνουν τον Γκούλη, ο Μαρινάκης βέβαια πληρώνει τον Αλέξη. Πληρώνουν τα λέσια, αλλά το παίζανε μάγκες ότι εγώ πέρασα, ενώ στην πραγματικότητα είχαν δώσει κανονικό παραδάκι στους Ιρανούς, και έτσι ξεφτιλίζονται με αυτές την πραγματικότητα, είτε είναι ρητή είτε είναι άρρητη, και το ξέρουν όλοι ωστόσο. Ξεφτιλίζονται εδώ τα Αμερικανάκια με τα δικά του σενάρια για τους Στενούς του Ορμούς. Δυστυχώς χάσαμε όλοι, κέρδισε το Ιράν και χάσαμε όλοι από και την ευθύνη και το μπιλιέτο, το λογαριασμό θα πρέπει να το στείλουμε κανονικά στους βρωμιάριδες στην Ουάσιντον και στο Τελαβίβ, στα πράγματα του Βάλτου και του Έλους. Λοιπόν, το Ομάν, το οποίο συνομιλεί με το Ιράν, κάποιος τους βομβάρδισε σε ένα τερματικό σταθμό εκεί, μια δεξαμενή που είχαν, και γι' αυτό πάγωσαν όλες τις εξαγωγές αργού πετρελαίου εδώ, στο σταθμό Μίνα Αλ Φαχάλ. Πραγματοποιήθηκε, λέει, έκρηξη, όπως φαίνεται εδώ, κάποιο drone. Πιθανότητα το Ομάν χτυπήθηκε από τους Εβραίους ή από τους Αμερικανούς, δεν ξέρω, με drone, για να πούνε ότι μπορεί να ήταν και το Ιράν. Το Ιράν αποκλείεται, διότι ξαναλέω, το Ομάν εδώ συνομιλεί αυτή τη στιγμή ζωντανά. Συνομιλούν με τους, θα σου το πω συνέχεια, ποιες είναι οι συνομιλίες, για να πάνε σε μια συνεννόηση για το Ορμούζ. Άρα, ξαναλέω, για αυτό το λόγο, και το είχε πει ο Τραμπαρίφας, είχε πει ότι εάν, λέει, τα βρούνε, πάνε να τα βρούνε κτλ., θα τους ανατινάξουν. Ακούστε δήλωση. Για μια χώρα, το Ομάν, που ήταν διαμεσολαβητές, η ουδέτερη δύναμη μεταξύ Αμερικής και Ιράν, μια χώρα που έχει αμυντικές συνεργασίες με τους Αμερικανούς, και ήρθε το σύγχαμα εδώ, ο Ιρλανδοαμερικάνος, ο Γερμανοαμερικάνος, είναι με το πηγούνι της γαλοπούλας, να μας πει ότι θα τους τεινάξουμε στον αέρα. Κουφάλα, τη βρωμοχώρα σου να τεινάξουν στον αέρα. Λοιπόν. Ωραία. Επίσης, επειδή αντέδρασαν οι Ιρανοί και χτύπησαν το Κουβέιτ και χτύπησαν το διεθνές αεροδρόμιο εκεί, που είναι πολιτικό στόχος και είναι έγκλημα πολέμου, σαν απάντηση, γιατί πήγαν οι Αμερικανοί να πειράξουν ένα πλοίο ένα πλοίο των Ιρανών που άδειο ήταν, πήγε να μπει στους Ορμούς, το παρενόχλησε ο Αμερικανός, και επειδή το παρενόχλησαν από το Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν, είπαν οι Ιρανοί, κουφάλες, φάτα το στη μάπα, και τη φάγανε στη μάπα. Ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν, ο Αράχτσι, έχει πει ότι όποιος συμμετέχει, οποιοδήποτε έχει βάσεις και Αμερικανών και Αμερικανικές βάσεις συμμετέχουν, θα σας βομβαρδίζουμε, κουφάλες, οι παντοφλάδες, θα σας λιώσουμε τη μούρη. Έτσι και έγινε. Ρώτησαν τον Τραμπ, δημοσιογράφος στην Αμερική, ποια είναι η άποψή για αυτό που έγινε στο Κουβέιτ. Και η απάντηση του ήταν, υπάρχει, λέει, λόγος για κάθε τι που γίνεται. Και ότι η εκεχηρία σε εκείνο το μέρος του κόσμου, στη Μέση Ανατολή εννοεί, σημαίνει ότι πυροβολείς, αλλά πιο συγκρατημένα. Ακούστε εδώ δήλωση. Γι' αυτό αυτή είναι η κυχεντρώση στο Ιράν, γιατί δεν θα θέλεις, κουφάλα, να σε βομβαρδίζουν. 9.000 Αμερικανοί φύγανε, ποντικαράδες, τροκτικά που είστε, αρουραίοι, φύγατε από τις βάσεις σας, κρυβόντουσαν στις αποθήκες και στα hostel, ο ένας κοιμόταν πάνω στον άλλον, εκένωσαν τις βάσεις τους. Δεν νομίζω να θες, κουφάλα, να σε πυροβολούν οι Ιρανοί, απλά λιγότερο. Προφανώς το εννοεί αυτό για το Λίβανο, για να συνεχίσει ο βρωμιάρης ο Νετανιάχου με ο μπαμπάκας Επστάιν να συνεχίζει να κάνει τις επιχειρήσεις του. Και καταλήγει ο Τραμπ λέγοντας ότι θέλω, λέει, προσπαθώ να διαχωρίσω τον πόλεμο του Ισραήλ στο Λίβανο από τις συνομιλίες μου με το Ιράν. Και θα είναι μεγάλη ήττα του Ιράν αν το δεχθεί αυτό, και θα είναι μεγάλη νίκη του εάν επιμείνει, τσακίσει τον Τράμπα τη συμμαχία Επστάιν, εν πάση περιπτώσει, και δεν διαχωρίσουν το Λίβανο από το Ιράν, και νομίζω θα τα καταφέρουν. Νομίζω ότι ο Τραμπ είναι από μια αποτυχία στην άλλη, και στο εσωτερικό, να ξέρετε, πλήττεται πάρα πολύ. Δέχεται πάρα πολλές κατραπακές και από τους Ρεπουμπλικάνους. Επιτέλους σιγά σιγά αρχίζει και ξεχυλώνει, το βρωμοπουλόβερ του διαλύεται. Είναι εξαιρετικές, λοιπόν, αυτές οι εξελίξεις. Λοιπόν, σε άλλα νέα, διαβάζω εδώ, Πολωνός εδώ, μια πολωνική ομάδα, η οποία λέγεται Ζέτσιν, δεν μπορώ να την... Όχι, συγγνώμη, είναι ο ιδιοκτήτης... όχι, έτσι λέγεται η ομάδα.
Συγγνώμη, δεν μπορώ να το. Είναι η γλώσσα λίγο την πολωνική με δυσκολεύει πάρα πολύ. Πόγκον Ζέτσιν είναι η ομάδα. Συγγνώμη. Ο ιδιοκτήτης, μάλλον, λέει ότι δεν δέχεται, λέει, να συνομιλήσει με τη Μακάβη Τελαβίβ, γιατί είναι σαν να είχαμε, λέει, σχέσεις με την αντιστοιχή Γερμανία. Ακούστε εδώ δήλωση. Τον πλησίασαν, λέει, εδώ από τη Μακάβη Τελαβίβ για δύο παίκτες και δύο παίκτες του πολωνικού κλαμπ. Λέγεται Άλεξ Χαντιταγκή ο ιδιοκτήτης και είπε ότι δεν ήθελα καν να συζητήσω, λέει, μαζί τους για ηθικούς λόγους. Δεν μπορούμε, λέει, να ξεχωρίσουμε το ποδόσφαιρο από τις φρικαλαιότητες που διαπράττουν οι Ισραηλοί κατά των Παλαιστινίων. Να θυμίσω ότι η Μακάβη Τελαβίβ έπαιζε και με τον ΠΑΟΚ. Τα συθήματά τους εδώ, γιατί είναι Μόγκολα, ειλικρινά είναι βάρβαροι, κατέβηκαν από τις σπηλιές τα ζώα. Οι δηλώσεις τους είναι «Fuck the Arabs», για να το πω αγγλικά, «Θάνατος στους Άραβες», «Δεν υπάρχουν σχολεία στη Γάζα γιατί δεν υπάρχουν παιδιά στη Γάζα». Δεν έχουν μείνει παιδιά στη Γάζα, ακούστε εδώ δήλωση. Όταν έλεγε ο κόσμος ότι βομβαρδίζεται σχολεία, ουρλιάζανε τα συστήματα στις εξέδρες. Όχι, δεν υπάρχουν σχολεία στη Γάζα, λέει, γιατί δεν έχουν μείνει παιδιά και χαιρόντουσαν. Λοιπόν, εντάξει, το Ισραήλ είναι ένα γενοκτονικό κράτος αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν ηθικά ζητήματα, λέει εδώ ο ιδιοκτήτης της ομάδας αυτής της πολωνικής. Αν ζούσα, λέει, κατά τη διάρκεια της ναζιστικής Γερμανίας, μια από τις πιο σκοτεινές ιστορίες της ιστορίας, σημαίες ιστορίας, και προφανώς η Πολωνία υπέφερε αρκετά, δεν θα ήθελα να είχα επαφές με οποιοδήποτε ομάδα σπορ αθλητισμού που εκπροσωπούσε την ναζιστική Γερμανία, ένα καθεστώς το οποίο ήταν υπεύθυνο για γενοκτονίες και τα λοιπά εκατομμύρων αθώων ανθρώπων. Το ίδιο πιστεύω πρέπει να κάνουμε και σήμερα, τα ίδια ηθικά μέτρα και σταθμά. Ωραία. Παράλληλα, μιας και μιλήσαμε για την ναζιστική Γερμανία, οι Γερμανοί, να ξέρετε, χάσανε τη θέση του στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, μη μόνιμη βέβαια, αλλά διαχρονικά είχαν αυτή την εκπεριτροπή θέση. Ο Βάντεφουλ, υπουργός εξωτερικών της Γερμανίας, είπε ότι για πρώτη φορά χάσαμε αυτή τη θέση, σίγουρα πληρώνουμε τίμημα επειδή στηρίξαμε το Εβραϊστάν, και έχει δίκιο, και του είχαν το πλανήτη στους Εβραίους με αυτά τα οποία κάνουν και σχένονται και τους Γερμανάδες πολύ καλά. Και το εκμεταλλεύτηκε αυτό το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν και είπε ότι πράγματι εδώ είναι μια κατραπακιά από τη διεθνή κοινότητα αυτή. Υπάρχει διεθνής κατακραυγή εναντίον σας, είπε το εκπρόσωπος τύπου των Ιρανών, ο Μπαγκαΐ. Είπε ότι είναι μια διπλωματική ήττα άνευ προηγουμένου για τους Γερμαναράδες εδώ, διότι φαίνεται ότι η γερμανική κυβέρνηση είναι ανεύθυνη, υποκριτική και συνένοχη στη γενοκτονία στη Γάζα και στην επιθετικότητα των Εβραίων, των χριστιανοσιωνιστών, που είναι το χειρότερο, κατά του Ιράν. Για την πρώτη φορά, λέει, σε δεκαετίες εδώ έχει έγινε αυτό. Ο κόσμος, λέει, ξεσηκώνεται εναντίον σας. Η Γερμανία είναι ένας από τους μεγαλύτερους προστηρικτές. Δίνεται φωνικά όπλα στους Εβραίους. Πράγματι, το αίμα των παιδιών στη Γάζα είναι σε γερμαναράδικα χέρια. Μια ζωή στο κουρμπέτι. Οι βρωμιάρες της Γερμανίας και των Τούρκων, μια ζωή στο κουρμπέτι. Νομιμοποιείται τη γενοκτονία των Παλαιστινίων και κάνετε ουσιαστικά, είπατε ότι. Θυμάμαι το είχε πει το σύγχαμε αυτή τη Black Rock, ο δίμονο γιατρός με τα γυαλιά, ο Μέρτς, ο καγκελάριος, είχε πει ότι το Ισραήλ έκανε τη βρωμοδουλειά για όλους μας κατά το Ιράν. Ακούστε εδώ δήλωση. Ο εμετός, ο υπόνομος. Ο κόσμος, λέει, αλλάζει, λέει ο εκπρόσωπος τύπου του ΙΠΕΚΣ του Ιράν. Τα έθνη πλέον δεν κρίνουν τις κυβερνήσεις από τη θέμενη ρητορική σας σχετικά με το διεθνές δίκαιο, αλλά από την πραγματική συμπεριφορά σας. Και αυτοί οι οποίοι επιλέγουν να αγνοήσουν αυτή την παγκόσμια αλλαγή, στο τέλος θα πληρώσουν ένα τεράστιο διπλωματικό τίμημα. Εξαιρετικός είναι ο Μπαγκαΐ, είναι άψογος. Τους ξεφτιλίζει όλους τα σακάκια εδώ, τους λεχρίτες, με κάτι νουδούλους, κάτι γελασίτες, κάτι γελαδάριδες, τους ξεφτιλίζει όλους. Λοιπόν, σας υποσχέθηκα πριν να σας πω τις συνομιλίες Ιράν-Ομάν. Πράγματι συνομιλούν εδώ, όπως φαίνεται. Ο πρέσβης του Ιράν στη Ρωσία δίνει παραπάνω πληροφορίες, Καζέμ Ζαλαλή. Είπε ότι συνομιλούμε, λέει, και διαπραγματευόμαστε ένα νέο μηχανισμό για τη διαχείριση του στενού. Και δεν θέλουμε να συνεχιστεί το κλείσιμο του στενού, θέλουμε να ανοίξει, είπε εδώ στο οικονομικό φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Θα ανοίξει, λέει, το στενό, αλλά υπό νέες συνθήκες, και αυτές οι συνθήκες θα τις αποφασίσουν οι αρχές του Ιράν και του Ομάν. Αυτά, λέει, συζητάμε, θα δούμε τι θα γίνει, αλλά είμαστε πολύ κοντά με το διάλογο μας να υπάρξει κάποια νέα εξέλιξη, ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά σε κάποια συμφωνία, από ό,τι φαίνεται εδώ. Εξαιρετική και αυτή η εξέλιξη. Αυτά, νομίζω, βλέπω λίγο το χρόνο και λίγο προβληματίζομαι. Τέλος πάντων, μου στείλε και μια φίλη εδώ, η οποία είναι και Λιβανέζα, για ένα κοριτσάκι, τη Θεοδοσία Καράμ, χριστιανή πάλι, την
τη σκότωσαν οι Ευρωμαϊβραίοι, είχε μόλις φύγει, τελειώσει τις εξετάσεις της στη Βηρυτό, βομβάρδισαν και τη σκότωσαν χριστιανοί, δρούζοι, σκοτώνουν τα πάντα τα συχάματα. Και στη Δυτική Όχθη πολλά εγκλήματα. Τι να πρωτοδιαβάσω τώρα, να σας πω τι κάνουν οι Εβραίοι. Για παράδειγμα, στην Αμπλούς και στη Σαλφίτ. Εδώ μπήκανε, λέει, σε παράνομοι έπικοι, επιτέθηκαν σε οχήματα Παλαιστινίων με πέτρες. Δηλαδή, σας έχω πει ότι στη Δυτική Όχθη θέλουν να τους εκφοβήσουν οι τρελοκοτσιδούδες. Θέλουν να εκφοβήσουν τον κόσμο να φύγει από τους Παλαιστινίους και τους πετάνε πέτρες στα αμάξια. Του πάνε τα αμάξια, αντεβρές τους, ποιος θα σε βοηθήσει η αστυνομία, για να σε αναγκάσουν να φύγει. Αλλιώς θα του βγεις με σπασμένα αμάξια. Στη Ραμάλα μπήκανε σε ένα χωριό, σε ένα παιδότοπο. Ακούστε εδώ. Είχε, λέει, μια ακαδημία παιδιών, παίζανε ποδόσφαιρο και τους επιτέθηκαν, λέει, πάλι με πέτρες και με βέργες. Στα παιδιά τα ίδια. Και μάλιστα εδώ τους προστάτευε, λέει, Ισραηλινοί στρατιώτες, οι οποίοι ρίξανε, λέει, χημικά στους πολίτες που θέλουν να προστατέψουν τα παιδιά τους. Και ο coach, ο προπονητής, έφαγε και αυτός πετριά στο κεφάλι. Δηλαδή, στη Ραμάλα πήγαν οι άνθρωποι τα παιδιά τους να παίξουν ένα παιχνίδι, ένα 5x5, ξέρω τι πήγανε. Και πήγανε οι βρωμιάριδες, αυτοί οι τρελοκοτσιδούδες, οι super orthodox, οι σιωνοσαλταρισμένοι, οι λάτρες του δαίμονα, και τους πετούσαν πέτρες και ήρθε ο στρατός και ρίξε χημικά σε αυτούς που θέλαν να προστατέψουν τα παιδιά τους, τους Παλαιστινίους δηλαδή. Λοιπόν, μετά στην Τζενίν μπήκανε σε ένα σπίτι, λέει, που θρηνούσε έναν άνθρωπο, ακούστε εδώ, και πετάξανε χημικά μέσα στο σπίτι και αναγκάσανε, λέει, αυτούς που κλαίγανε να φύγουν να ενώσουν το κοσμικό τετράγωνο. Φανταστείτε, άνθρωποι, δεν είναι ζώο, είναι κτίνη. Είναι κτίνη. Όπου και να δεις όλες τις περιοχές εδώ, στην Ιερουσαλήμ πάλι, επιτέθηκαν πάλι έπικοι αυτά τα συχάματα, αυτά τα δαιμονοειδή πλάσματα, μπήκανε σε περιοχές Παλαιστινίων και πήγανε με τα ζώα τους για να αρχίσουν να τρώνε από τα χωράφια των Παλαιστινίων. Δηλαδή, τους βάλανε μέσα εκεί που είχαν σπείρει άνθρωποι και βάλανε μαζί με την προστασία στρατιωτών να βοσκήσουν τα ζώα τους στα Παλαιστινιακά χωράφια. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει γενοκτονία και εθνοκάθαρση. Έτσι λειτουργεί. Ειλικρινά, είναι αντριχιαστικό. Δεν έχω λόγια. Πραγματικά πρέπει να όλη η ανθρωπότητα να τους καταγγείλει. Όπου τους βρούμε, να τους καταγγέλουμε και να τους καταδεικνύουμε. Είναι επίπεδου πραγματικά σημερινής. Είναι αυτό που λέμε σιωναλιστικό μόρφωμα. Αυτά. Και δεν ξέρω πώς τα βλέπετε, δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας. Θα χαρώ να ακούσω και τις διαφωνίες κάτω στα σχόλια. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει και θα έρθει κοινοποιήστε. Σκεφτείτε να μας βοηθήσετε. Μπορείτε με πάρα πολλούς τρόπους. Ο σημαντικότερος είναι μέσω του Patreon. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το πώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Ένα νέο της τελευταίας στιγμής. Διαβάζω εδώ στην Κωνσταντζα, το λιμάνι της Ρουμανίας, στον Εύξεινο Πόντο, ότι έναν πλωτό ντρόουν, μη επανδρομένο σαν αυτό που βρήκαμε στη Λευκάδα, εξεράγει. Ουκρανικό ντρόουν. Ευτυχώς δεν θρυνήσαμε θύματα, αλλά κοιτάξτε εδώ τον πόλεμο τον οποίο θέλει να φέρει ο Ουκρανός στο ΝΑΤΟ πλέον εναντίον της Ρωσίας, θέλει να μας σύρει εκεί. Λοιπόν, πραγματικά είναι πάρα πολύ ενισχυτικό. Ο πρόεδρος της Ρουμανίας, ο οποίος είναι αχυράνθρωπος, θυμάστε με τον Γεωργιέσκου, τον φάγανε. Μόνο κούλιδες μπορεί να βγαίνουν και κούλες, σαν τη Μάγια Σάντου στη Μολδαβία. Λοιπόν, ο πρόεδρος που είναι αχυράνθρωπος της Βρυξελών είπε ότι είναι, λέει, η άμεση επίπτωση της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία που προκάλεσε το ουκρανικό ντρόουν το οποίο εξεράγει στην πόλη μας, στο λιμάνι μας. Έχουν τρελαθεί άνθρωποι. Πώς δεν μας τα πάνε αυτά και όλος ο θόλος εδώ, ο καραφλοκόραξ. Λοιπόν, επίσης η Φοντερνάτσα να είπε ότι είναι και αυτό, τα ίδια λόγια μάλλον από τη Φοντερνάτσα να τα πήρε, ότι είναι άμεση απόρρια του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ξαναλέω, πρόκειται για ουκρανικό ντρόουν και πάνε να το περάσουν ότι φταίει ο Φούφουτος. Θέλει η Ουκρανία, απειλεί όλη την Ευρώπη πλέον, θέλει να μας σύρει σε πόλεμο με τον ΝΑΤΟ, και επειδή είναι πολεμοκάπλοι και εξαγορασμένα από τις βιομηχανίες όπλων των Αγγλοσαξώνων τα λέσια στην Ευρώπη, καταγγέλουν τους φούφους τους και θα μας πάνε εκεί που φοβόμαστε.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατή ενημέρωση της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
3: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχαία ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
4: Τώρα με τη ζέστη δεν το ξεχνώ ποτέ. Δεν αφήνω το κατοικίδιό μου μόνο του μέσα στο αμάξι ούτε δευτερόλεπτο. Τεράστιος ο κίνδυνος θερμοπληξίας ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Το ζώο κινδυνεύει να πεθάνει μέσα σε λίγα λεπτά. Αν αντιληφθώ ζώο κλεισμένο σε αμάξι, καλώ αμέσως το 100. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων CAS. www.casshelter.gr.
5: Ο πολιτισμός προχωράει όταν προχωράμε μαζί.
6: Είμαστε παράση. Ο Σύλλογος Νέων της Αμβρίτσανας.
5: Τα τελευταία χρόνια οργανώνουμε δράσεις που προάγουν τον πολιτισμό, από μουσική, κινηματογράφο και αθλητισμό έως το περιβάλλον και την εικόνα του τόπου μας.
6: Φέτος ανοίγουμε νέους δρόμους και σε θέλουμε μαζί μας.
5: Γίνε εθελοντής, γιατί μαζί ο πολιτισμός προχωράει.
6: Βρείτε μας στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram πατώντας παράση.αμβρίτσανα.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Και σήμερα ένα θέμα που δεν ξεχνιέται εύκολα, γιατί τα συμπτώματα που μας έχει αφήσει, και όχι μόνο τα συμπτώματα, τα αποτελέσματα που μας έχει αφήσει, είναι για κάποιους τραγικά. Μαζί μου σήμερα είναι ο καρδιολόγος ο κύριος Αρβανίτης Κωνσταντίνος. Γεια σας, γιατρέ μου.
3: Καλησπέρα σε εσάς και στους
2: καλώς πράτες. Ορίσατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Και ο κύριος Κωνσταντίνος Γόγος, ποινικολόγος.
4: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
2: Ενώ στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Εύα Μαυρογέννη, δημοσιογράφο της ΕΡΤ Open, που κάνει και ιατρικό ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Εύα μου.
5: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Άννα.
2: Λοιπόν, να πούμε λοιπόν για το COVID-19. Εδώ λέει η φάσα μας ότι είναι όλα όσα ζήσαμε, όλα όσα μάθαμε. Μάλλον εδώ θα πούμε όλα όσα δεν ξέρουμε, θα πω εγώ, 5 χρόνια μετά. Τελικά, γιατρέ μου, ήταν πανδημία? Να ξεκινήσω με αυτό το ερώτημα.
3: Με την κυριολεξία του όρου δεν ήταν πανδημία. Γιατί η λέξη πανδημία είναι ελληνική και την καταλαβαίνουμε όλοι. Είναι από το παν και δήμος. Πανδημία, για να πεις μία νόσο, θα πρέπει να κυριεύσει, αν όχι όλο το δήμο, όπως λέει κυριολεκτικά η έκφραση αυτή, τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος. Δεν μπορείς να ονομάσεις πανδημία κάτι το οποίο εξαπλώθηκε σε 0,1, 0,2 ή 0,5% του πληθυσμού. Όταν κηρύχθηκε πανδημία, δεν είχε εξαπλωθεί ούτε στο 1% του πληθυσμού, σε ένα ποσοστό πολύ πιο κάτω. Βέβαια, πριν μερικά χρόνια έχει αλλάξει και ο ορισμός
2: του πανδημία.
3: Ναι. Μιλώσανε τον πύχη, έτσι ώστε να βγαίνουν πανδημίες και τέτοια πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την κυριολεξία του όρου πανδημία.
2: Όταν ένας ιός εξαπλωθεί, όπως συνέβη με το COVID, έτσι, το 2020, σε 210 χώρες μέσα σε 2 μήνες, αυτό πώς λέγεται?
3: Ταυτόχρονη εξάπλωση.
2: Ταυτόχρονη εξάπλωση.
3: Διεσπάρει ταυτόχρονα σε πολλές χώρες.
2: Μάλιστα. Τα μέτρα που πήραμε ήταν τα ενδεδειγμένα, ήταν αυτά που έπρεπε να πάρουμε?
3: Ήταν υπερβολικά και πολλά από αυτά ήταν τραγικά, καταστρεπτικά, αποτυχημένα στην πράξη.
2: Αποτυχημένα γιατί?
3: Γιατί δεν έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Όταν μία μέθοδος δεν φέρνει το επιθυμητό αποτέλεσμα, ονομάζεται αποτυχημένη και υπερβολική. Όταν δηλαδή κλείνεις τα πάντα, σχολεία, καταστήματα, ένα σωρό, και τελικά δεν πετυχαίνεις απολύτως τίποτα, ναι, τα μέτρα αυτά ήταν και καταχρηστικά και υπερβολικά και αποτυχημένα εν τέλει σαν αποτέλεσμα.
2: Μάλιστα. Να πάω στον κύριο Γόγο, γιατί ήταν υποχρεωτικός εμβολιασμός, έτσι. Εδώ έχουμε στέρηση πολιτικών και ατομικών δικαιωμάτων, δηλαδή υποχρεωθήκαμε να κάνουμε τα εμβόλια προκειμένου να πάμε στις δουλειές μας. Με απλά λόγια.
4: Εντάξει, οι συνταγματικές ελευθερίες είναι ένα ολόκληρο κομμάτι του συντάγματος, το οποίο διδάσκεται και στα πανεπιστήμια από την αρχή στους νομικούς. Δυστυχώς, καλώς ή κακώς, οι συνταγματικές ελευθερίες καθημερινώς υπάρχουν, κάποιες φορές συνυπάρχουν και κάποιες φορές συγκρούονται. Τώρα, εδώ πέρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση του κορονοϊού, είχαμε ένα τεράστιο ζήτημα όπου είχαμε συνταγματικές ελευθερίες ατομικών δικαιωμάτων, το δικαίωμά μου να μετακινούμε, το δικαίωμά μου να εμβολιάζουμε, το δικαίωμά μου οτιδήποτε, οι οποίες κάμφθηκαν προς το, έτσι όπως ορίστηκε, εν πάση περιπτώσει, προς το συμφέρον του, το δημόσιο συμφέρον. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, για να μην νομίζουμε ότι μόνο στην περίοδο του κορονοϊού προέκυψε το συγκεκριμένο ζήτημα. Πάντοτε όλες οι συνταγματικές ελευθερίες, όταν έχουμε να κάνουμε με δημόσιο συμφέρον, το βλέπουμε ακόμα και σε περιπτώσεις όσον αφορά το δάσος. Ας πούμε, το συμφέρον του περιβάλλοντος, το οποίο αφορά το δημόσιο συμφέρον και είναι ύψιστο και μεγαλύτερο, πολλές φορές, ναι, μπορεί να είναι αποτέλεσμα να μην μπορώ να εκδώσω μια οικοδομική άδεια. Δηλαδή, το ατομικό μου συμφέρον κάμπτεται προκειμένου να καλύψω το δημόσιο συμφέρον. Άρα, λοιπόν, αυτό δεν έγινε πρώτη φορά στον κορονοϊό. Το ζήτημα είναι απλώς ότι υπήρχε κατά τη διάρκεια του κορονοϊού πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, στο οποίο ακόμα και τα δικαστήρια, υπέρμετρα, ξεπερνώντας δηλαδή τα όρια μιας οποιασδήποτε ασθένειας, έμειναν κλειστά. Και εκεί ήρθε πολλές φορές εν συνεχεία η δικαιοσύνη να διορθώσει αδικίες οι οποίες διατυπώθηκαν. Ξεκίνησαν οι πρώτες νομολογίες από το εξωτερικό και στη διάρκεια της κουβέντας θα μπορούσαμε να τις συζητήσουμε. Και κάποιες έχουν πλέον εκδοθεί και στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν, Ναι, το να καταγραφούν οι συνταγματικές ελευθερίες ενός ατόμου είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί. Θέλετε να το πούμε κορονοϊό, θέλετε να το πούμε κάτι άλλο. Είναι κάτι το οποίο ναι, μπορεί να γίνει. Δεν είναι ούτε τραγικό, ούτε απαράδεκτο, ούτε κακό. Το θέμα είναι αν αυτό το μέτρο πολλές φορές προσβάλλει ή όχι την αρχή της αναλογικότητας, δηλαδή είναι ανάλογο αυτό το οποίο έκανα για το σκοπό τον οποίο ήθελα να επιτύχω, και αν από εκεί και πέρα εν τέλει πράγματι πέτυχε το σκοπό του ή όχι.
2: Υπήρξε κόσμος που έκανε μηνύσεις πάνω σε αυτό ότι εγώ, κύριοι. Είχα δυσάρεστες συνέπειες με τον εγκλεισμό μου. Έτσι θεωρώ ότι παραβιάστηκαν τα ατομικά μου δικαιώματα και εξ αυτού έχω πάθει και ζημιές.
4: Κοιτάξτε, καταρχήν όσον αφορά, υπάρχουν πολλές διαφορετικές μορφές ζημιών στην συγκεκριμένη περίπτωση και μάλιστα υπάρχουν και πολλά διαφορετικά κομμάτια

0: στατιστικά ήταν στο ποσοστό
1: εκείνο. Αποδεικνύεται.
0: Κάποιοι άνθρωποι, ακόμα και υπάρχουν και νομολογίες και στο εσωτερικό, για κάποιο εμβόλιο. Επειδή ακριβώς είναι θέμα ποσόστοσης, ναι, υπήρχε κάποιος άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε από τον εμβολιασμό, για παράδειγμα, να πληγεί η υγεία του. Αυτός ο άνθρωπος, ναι, κατέθεσε μήνυση και μάλιστα έχει εκδοθεί και απόφαση και στο εξωτερικό.
1: Είναι,
0: και στην Ελλάδα,
1: είναι πολύ ενδιαφέρον
0: το οποίο
1: αυτό.
0: Δικαιώθηκε.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Από εκεί πέρα όμως υπήρχε και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, ακόμα και στην νομική κοινότητα, το οποίο, αν θέλετε, εκμεταλλεύτηκε, όπως γίνεται πάντα και την περίοδο του κορονοϊού, το οποίο άρχισαν να κατατίθενται μηνύσεις, είτε αόριστες, είτε ουσία, είτε τυπικά αβάσιμες, οι οποίες ξεπέρασαν μετά αντίστοιχα την ανάποδη πλευρά, το μέτρο και την αναλογικότητα.
1: Γιατρέ μου, παρακάφθηκαν πρωτόκολλα, έτσι, εξ ονόματος της έκτακτης ανάγκης του εμβολιασμού.
2: Ναι. Το χειρότερο απ' όλα ήταν ότι ακούγαμε καθημερινά από τηλεοράσεως ότι τα σκευάσματα αυτά, τα οποία τουλάχιστον ήρθαν στην Ελλάδα, είναι ασφαλή και αποτελεσματικά και παρότριναν τον κόσμο να πάει να τα κάνει. Η διαβεβαίωση ότι είναι ασφαλή ήταν έολη. Δεν στηριζότανε κάπου. Γιατί δεν στηριζότανε κάπου? Γιατί δεν είχαν γίνει οι απαιτούμενοι έλεγχοι που γίνονται συνήθως όταν πρόκειται να βγει ένα νέο σκεύασμα στην αγορά φαρμακευτικό, είτε πρόκειται για φάρμακο είτε για εμβόλιο. Να καταλάβετε ότι ένα εμβόλιο συνήθως απαιτεί μελέτες και ελέγχους που διαρκούν από 7 έως 10 χρόνια, κατά μέσον όρο. Αυτά βγήκανε μετά από λιγότερο από 2 μήνες μελέτες, και που αυτές οι μελέτες δεν είχαν τεκμηριώσει τίποτα από αυτά τα οποία ισχυριζόντουσαν, και μάλιστα εκ των υστέρων μάθαμε ότι είχαν αποκρύψει οι εταιρείες και κάποια δυσάρεστα που είχαν προκύψει στη διάρκεια αυτών των μελετών. Να υπογραμμίσω ότι αυτές οι μελέτες δεν είχαν γίνει από ανεξάρτητους ερευνητές, αλλά από υπαλλήλους των εταιριών. Υπάλληλοι των εταιριών κάναν τις μελέτες, απέκρυψαν και κάποια δυσάρεστα γεγονότα που συνέβησαν.
1: Μιλάμε ότι οι άνθρωποι του.
2: Και βγήκαν στην κυκλοφορία μετά από 8 εβδομάδων ψευτομελέτες.
1: Όχι γιατροί δηλαδή.
2: Υπάλληλοι των εταιριών. Και γιατροί και άλλοι.
1: Γιατροί, μάλιστα.
2: Αλλά υπάλληλοι των εταιριών, όχι ανεξάρτητοι ερευνητές. Αδέσμευτοι.
1: Μάλιστα.
2: Το πώς αυτό αποδεικνύεται ότι ήταν έολος ο ισχυρισμός που ακούμε από τηλεοράσεως ότι τα σκευάσματα αυτά είναι ασφαλή. Για να χαρακτηρίσει ένα σκεύασμα ασφαλές θα πρέπει να έχει κυκλοφορήσει πολύ καιρό και να έχουν μελετηθεί οι ενδεχόμενες παρενέργειές του. Εάν δεν έχει παρενέργειες, πράγμα λίγο απίθανο, ή έχει κάποιες ελάχιστες και ασήμαντες, τότε το λες ασφαλές. Εδώ υπήρχε γενικά η αντίληψη ότι στην Ελλάδα δεν συμπληρώνονται κίτρινες κάρτες για να φανεί εάν κάποιο σκεύασμα είναι ασφαλές ή δεν είναι. Αυτό βέβαια όλοι το υποψιαζόμασταν, αλλά άλλο να το υποψιάζει και άλλο να αποδειχτεί. Σκέφτηκα ότι για να το αποδείξω τότε το 2021 και συγκεκριμένα τον Ιούνιο έπρεπε να συγκρίνω τις κίτρινες κάρτες που συμπληρώνει η Ελλάδα με άλλες χώρες της Ευρώπης με ανάλογο αριθμό εμβολιασμένων.
1: Να πούμε και ποιες είναι οι κίτρινες κάρτες, για να καταλαβαίνει ο κόσμος.
2: Η κίτρινη κάρτα λέγεται αυτό το έγγραφο του ΕΟΦ, το οποίο συμπληρώνουμε πάνω για κάποιο φαρμακευτικό σκεύασμα ή εμβόλιο, κάποιες παρενέργειες που εμφάνισε. Μία για κάθε άνθρωπο. Σήμερα γίνεται ηλεκτρονικά αυτό μέσα από την ιστοσελίδα του ΕΟΦ, αλλά επειδή παλιά, όταν πρωτοβγήκε πριν αρκετά χρόνια, ήταν κάτι πραγματικές καρτέλες χαρτονένιες κίτρινου χρώματος, επικράτησε η ονομασία κίτρινη κάρτα. Και τη λέμε και σήμερα, που δεν είναι, είναι κάτι άειλο. Πήρα τότε τα αποτελέσματα από την Yundra Vigilance, η οποία είναι μια υπηρεσία ευρωπαϊκή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, του EMA όπως λέγεται. Εκεί δηλώνουν όλες οι χώρες τις κίτρινες κάρτες, τις πιθανές παρενέργειες, δηλαδή για κάθε σκεύασμα. Πήρα λοιπόν και για τα 4 εμβόλια τα οποία κυκλοφορούσαν στην Ελλάδα, της Pfizer, της Moderna, της AstraZeneca και της Johnson. Και για τα 4 αυτά χωριστά. Η πιο πρόσφορη χώρα για σύγκριση με την Ελλάδα ήταν η Ολλανδία. Γιατί τον Ιούνιο του 2021 η Ολλανδία και η Ελλάδα είχαν κάνει παρόμοιο αριθμό εμβολίων ανά 1.000 κατοίκους, δηλαδή 720 με 730 περίπου ενέσεις ανά 1.000 κατοίκους και η μία και η άλλη, και είχαν και οι δύο χώρες παρόμοιο αριθμό πλήρως εμβολιασμένων, γύρω στο 28% και η Ελλάδα 28, κάτι η Ολλανδία. Αν θέλετε, δείξτε το πρώτο διάγραμμα για να καταλάβει ο κόσμος γιατί μιλάμε. Στην πραγματικότητα εδώ είναι 4 διαγράμματα, ένα για κάθε εμβόλιο.

0: Θα δείτε πάνω αριστερά με πράσινα γράμματα που λέει Pfizer. Με κόκκινο βελάκι σημειώνω πόσες κίτρινες κάρτες έχει δηλώσει η Ολλανδία. Θα δείτε εκεί πέρα 30.247. Από κάτω με μπλε βελάκι η Ελλάδα. Για ίδιο αριθμό δόσεων, 2.288. Πάμε στο άλλο που λέει AstraZeneca. 32.937 κίτρινες κάρτες η Ολλανδία, 1.059 η Ελλάδα. 32 φορές κάτω. Από κάτω αριστερά, Moderna. 10.049 κίτρινες κάρτες οι Ολλανδοί, μόνο 110 οι Έλληνες. 100 φορές λιγότερες. Και τέρμα κάτω δεξιά, Johnson & Johnson. 5.957 η Ολλανδία, μόνο 36 στην Ελλάδα. Αυτά θρίζοντάς τα όλα μαζί, οι Ολλανδοί είχαν βγάλει, τέρμα δεξιά θα δείτε που λέει σύνολα, Ολλανδία 79.190. Για την Ελλάδα που έχει το 60% του πληθυσμού της Ολλανδίας έπρεπε να παρουσιάσει το 60% αυτών των κίτρινων καρτών. Δηλαδή 47.514 ήταν το αναμενόμενο. Και από κάτω θα δείτε ότι η Ελλάδα δήλωσε μόνο 3.493. Δηλαδή από κάτω 13,6 φορές λιγότερες κίτρινες κάρτες για ίσο αριθμό δόσεων. Τι σημαίνει αυτό? Τι μπορείτε σημαίνει να το βγάλετε. Η Ελλάδα αφού δηλώνει 13,6 φορές λιγότερες κίτρινες κάρτες για ίσο αριθμό δόσεων από την Ολλανδία, ναι, δηλαδή 1.360% κάτω, σημαίνει πρακτικά ότι στην Ελλάδα δεν συμπληρώνονται κίτρινες κάρτες. Και αφού δεν συμπληρώνονται κίτρινες κάρτες, ο ισχυρισμός των συναδέλφων που βγαίνανε στην τηλεόραση και λέγανε ότι είναι ασφαλή, δεν στηρίζεται πουθενά. Διότι αν δεν συμπληρώνεις κίτρινες κάρτες, και το υδροκιάνιο ασφαλές θα βγει. Άμα δεν συμπληρώνει κανείς κίτρινη κάρτα για το πόσοι πήραν υδροκιάνιο και τι πάθανε, θα βγει ασφαλέστατο. Λοιπόν, όταν δεν συμπληρώνεις κίτρινες κάρτες, ο ισχυρισμός είναι ασφαλή, ήταν έολος. Δεν στηριζόταν πουθενά.
1: Παρά τα αυτά, μπήκαμε στην περιπέτεια του εμβολιασμού, έτσι. Και τα στατιστικά λένε ότι το 40% είναι δυσαρεστημένοι με τον εμβολιασμό. Δεν το λέω εγώ.
0: Ναι. Διότι παρατηρήθηκε ένα άλλο φαινόμενο στην Ελλάδα, το παρατήρησα πρώτα. Όταν κάνεις μια ιατρική πράξη σε πολύ μεγάλο αριθμό ατόμων σε ένα πληθυσμό, όχι σε λίγους, αλλά σε μεγάλη έκταση, τότε πρέπει να ελέγξεις και τι κάνεις την ολική θνησιμότητα αυτού του πληθυσμού. Δεν αρκεί ο ισχυρισμός αν βοηθάει ή δεν βοηθάει στο αίτιο για το οποίο το κάνεις, αλλά τι κάνει στο σύνολο. Δηλαδή, αν εγώ βγάλω ένα φάρμακο και πω ότι βοηθάει στους πόνους από αθρητικά και το πάρει κόσμος, αλλά αυτό κάνει γαστροραγίες και μου πεθαίνουν οι ασθενείς από γαστροραγία, δεν μπορώ να βγω και να ισχυρίζομαι είναι εξαιρετικό το φάρμακο γιατί περνάνε οι πόνοι. Πρέπει να δω τι κάνει στο σύνολο του πληθυσμού, σε αυτούς που το παίρνουν από όλα τα άλλα συστήματα. Και επειδή εδώ πέρα ξέραμε και είχαμε ακούσει την τηλεόραση να έχουν ομολογήσει αρκετοί τηλεσυνάδελφοι. Τότε,
1: οι τηλεσυνάδελφοι.
0: Ναι, αυτοί που βγαίνανε κάθε βράδυ στα κανάλια για να πείσουν τον κόσμο να κάνει τα σκευάσματα αυτά, τα οποία ονομάστηκαν εμβόλια, χωρίς να είναι, και προσπαθούσαν να τον πείσουν λέγοντάς του ότι είναι ασφαλή και ότι είναι και αποτελεσματικά, και του έλεγαν ότι βοηθάει στο συγκεκριμένο νόσημα, δηλαδή στον COVID. Τι ακριβώς βοηθάει? Στην αρχή λέγανε ότι δεν κολλάς, δεν αρρωσταίνεις. Αυτό μετά από λίγο πήγε περίπατο. Φάνηκε ότι και κολλάν και αρρωσταίνουν. Μετά τους λέγανε αρρωσταίνεις πιο ήπια. Και αυτό μετά καταρρίφθηκε. Δεν αρρώσταναν πιο ήπια. Γιατί μπαίναν στις ΜΕΘ, διασωληνωνόντουσαν και πεθαίναν κανονικότατα όπως και οι ανεμβολίαστοι. Δεν φάνηκε να βοηθάει πουθενά. Έπρεπε όμως να εστιάσουμε στο αν βλάπτει. Το αν βλάπτει, επειδή έγινε σε εκατομμύρια Έλληνες, θα πρέπει να πάρεις τη συνολική θνησιμότητα του ελληνικού πληθυσμού πριν από αυτά τα εμβόλια και μετά. Παρατήρησα λοιπόν εγώ από την άνοιξη του 2021, όταν άρχισαν να γενικεύονται οι εμβολιασμοί, ότι κάθε μήνα τα στοιχεία της Ελστάτ που δίνουν την ολική θνησιμότητα του ελληνικού πληθυσμού από κάθε αίτιο που υπάρχει, έδειχναν αυξημένους θανάτους σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Δηλαδή, το Μάρτιο.
1: Οφειλόμενος πού, γιατρέ μου?
0: Πώς?
1: Οφειλόμενος πού?
0: Το οφειλόμενος δεν το βλέπεις. Βλέπεις ότι ένα φαινόμενο πρώτα και λες εδώ πέρα κάτι συμβαίνει. Βλέπεις το Μάρτιο του 2021. Πολύ περισσότερους θανάτους, ακόμα και από το Μάρτιο του 20 που υπήρχε ο COVID, αλλά δεν υπήρχαν τα σκευάσματα αυτά, και του 19, 18 και 17. Βλέπεις λοιπόν και τον Απρίλιο να ανεβαίνει και τον Μάιο κτλ. Όταν φτάσαμε και τον Ιούνιο, δηλαδή 4 συνεχόμενους μήνες με αυξημένη ολική θνησιμότητα του ελληνικού πληθυσμού σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, έφτασε η ώρα για ανακοίνωση. Τα ανακοίνωσα αυτά τον Αύγουστο του 2021. Γιατί αυτό? Γιατί η Ελστάτ τα βγάζει με 2 μήνες καθυστέρηση. Δηλαδή το Μάρτιο τον βγάζει Μάιο, τον Απρίλιο τον βγάζει τον Ιούνιο κτλ. Όταν βγήκε ο Ιούνιος, βγήκε μέσα στον Αύγουστο, είχαμε μαζέψει 4 μήνες την ολική θνησιμότητα του 2021 και βλέπαμε ότι από όταν άρχισαν να γενικεύονται οι εμβολιασμοί μαζικοί και οριζόντιοι στην Ελλάδα, η ολική θνησιμότητα των Ελλήνων έφτασε σε πρωτοφανή επίπεδα. Ποτέ στο παρελθόν και σε καμία άλλη περίσταση οι Έλληνες δεν είχαν τόσο μεγάλη ολική θνησιμότητα από όλες τις αιτίες που υπάρχουν. Κάποιο αίτιο εξφενδόνησε την ολική θνησιμότητα προς τα πάνω.
1: Θα μου επιτρέψετε να δώσω το λόγο και στη συνάδελφο την Εύα τη Μαυρογέννη. Εύα μου.
2: Επειδή ετέθηκαν πολλά πράγματα στο τραπέζι και επειδή ρώτησες αν έγινε σωστή διαχείριση και φτάσαμε στο σημείο του μαζικού και οργανωμένου απόλυτα πετυχημένου αυτού εγχειρήματος παγκοσμίως και στην Ελλάδα ιδιαίτερα με ιδιαίτερη θέρμη θα έλεγα, ο λόγος ο οποίος έγινε αυτός, αυτή η κατάσταση όλη δημιουργήθηκε και εξαπλώθηκε, ήταν η εικόνα που παρουσιάστηκε από την πρώτη στιγμή από την τηλεόραση. Ο κόσμος εμπιστεύεται ακόμα την πλειοψηφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Εκεί λοιπόν βλέπαμε κάθε απόγευμα και ακούγαμε διασωληνωμένους, νεκρούς, φέρετρα στην Ιταλία, γεμάτα ή άδεια. Ακούγαμε αριθμούς θανάτων, ακούγαμε ανθρώπους της ΜΕΘ, ακούγαμε ένα σωρό πράγματα. Έγινε λοιπόν αυτός ο βομβαρδισμός ειδήσεων ή παραπληροφόρησης, όπως το ερμηνεύει, όπως αποδεικνύεται, γιατί πρέπει να μιλάμε με στοιχεία. Στην πορεία θα το κρίνει η ιστορία αυτό και αυτούς που έπαιξαν και συνεχίζουν να παίζουν αυτό το ρόλο. Καταρχάς να δούμε τη διαχείριση που έγινε στα νοσοκομεία. Εγώ όταν ρωτούσα τον κόσμο, και ακόμα ρωτάω, γιατί κυρία μου φοράτε μάσκα στο δρόμο και στα παιδάκια σας? Γιατί κύριε εσείς κάνατε 8 εμβόλια, που λέει ο λόγος? Η απάντηση ξέρετε ποια είναι. Και έχουν δίκιο. Ξέρετε ποια είναι. Μα εμείς χάσαμε ανθρώπους στην οικογένειά μας από COVID. Αν λοιπόν πιστέψουμε όλοι ότι οι θάνατοι αυτοί στα νοσοκομεία, οι χιλιάδες θάνατοι, δεν υπάρχει οικογένεια που να μην έχει θάνατο τότε από COVID. Δηλαδή ο κύριος Τσιόδρας στην πορεία είπε ότι με αυτούς τους αριθμούς συμπεριλαμβάναμε ανθρώπους που είχαν COVID, ότι πέθαναν από COVID, ενώ ήταν από άλλα αίτια, και έφερε ένα παράδειγμα εγκεφαλικής αιμορραγίας θάνατος, ότι ήταν ο άνθρωπος που πέθανε με COVID. Πριν αναφερθώ λίγο στο πρωτόκολλο που ακολουθήθηκε μέσα στα νοσοκομεία, όπου κανένας μας δεν είχε πρόσβαση στο θάλαμο και παίρναμε τους ανθρώπους μας τσουβαλιασμένους, διαψεύστε με αν λέω ψέματα.
1: Όχι, έχουμε ζήσει κάποιοι, τουλάχιστον εγώ το έχω ζήσει, με δικό μου
2: άνθρωπο, μαύρες σακούλες, ναι. Σφραγισμένες μαύρες σακούλες και στην πορεία στην κηδεία σφραγισμένο φέρετρο για να μην καγκολίσουμε από το νεκρό. Για να φτάσουμε λοιπόν στο σημείο να νοσηλευτούν τόσοι άνθρωποι μέσα και εμείς απ' έξω 1,5-2 χρόνια, δεν ξέρω, δεν πάω καλά με το χρόνο, να μην ξέρουμε τι γίνεται, από τι γίνεται, φτάσανε στο να γίνουν, να καταργηθούν μονάδες νοσοκομείων, και εκεί όπως μίλησε ο κ. Βόγος, χάσαμε ανθρώπους γιατί είχαν καταργηθεί μονάδες, ογκολογικοί ασθενείς πέθαναν από καρκίνο. Σας το λέω και το ακούω από γιατρούς στις συνεντεύξεις τύπου, δεν το λέω εγώ. Να. Επειδή χάσαμε και κάναμε τις μονάδες COVID. Για να μπει όμως ένας άνθρωπος, ένας ασθενής που μπαίνει από μια πνευμονία, από οποιοδήποτε αίτιο, ένα γρίπη, οτιδήποτε, θέλετε να το πείτε COVID, πείτε το COVID. Υπάρχουν κορονοϊοί, δεν το αμφισβητεί κανένας. Όμως, γινόταν ένα τεστ πρώτα. Γιατρέ, κύριε Αδρανίτη, γινόταν ένα τεστ. Μια PCR μέθοδο, κάνω λάθος? Αυτό το τεστ, στους πόσους κύκλους γινότανε για να βγει θετικό ή όχι? Δεν ξέρω, ερώτημα θέτω. Αν λοιπόν εγώ μπαίνω στο νοσοκομείο και βγαίνω θετικός ως COVID, επειδή έχω ένα πυρετό 37,5 ή έχω 95 οξυγόνο και 37,5 πυρετό, το τεστ μου δείχνει ότι είμαι θετικό στον κορονοϊό, Έτσι, γιατί πολλαπλασιάζεται το προβληματάκι που οποιοδήποτε έχω. Μπαίνω στη μονάδα COVID και από εκεί και πέρα, και από εκεί και πέρα ξεκινάει η διαχείριση που είπατε της νοσηλείας του ανθρώπου. Εκεί δόθηκε, κύριε Ερβανίτη, εξηγήστε μας κι εσείς αν είναι έτσι το όπως θα λέω, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας οδηγίες στις χώρες να, για κάποιο συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Για παράδειγμα, διπλή αντιβίωση σε υιογενείς λοιμώξεις, αντιϊκά φάρμακα, υπεροξυγόνωση, διασωλήνωση. Δηλαδή, δίνουμε σε υιογενή λοιμώξη αμέσως την αντιβίωση ή προσβάλλουν τον οργανισμό ή προκαλούν ανοσοκαταστολή.
1: Μιλάμε για την αγωγή του COVID,
2: που έχω μαζέψει. Το ναι. Θέμα είναι λοιπόν, θέλω να επικαλεστώ και μπορεί κάποιο στο YouTube να βρει μια συνέντευξη που είχα κάνει πριν από 3 χρόνια στον κύριο Κουρουμπλή, ο οποίος είναι δικηγόρος και πρώην υπουργός. Ο ίδιος λοιπόν δήλωσε μέσα στη Βουλή και άσκησε μηνυτήρια αναφορά, κατάρτισε μηνυτήρια αναφορά πριν από 3 χρόνια, ότι σε εγκληματικές ενέργειες, επιλέξει το λέω, τι είπε ο κύριος Κουρουμπλής, σε εγκληματικές ενέργειες και σκανδάλα οφείλονται χιλιάδες θάνατοι στα νοσοκομεία. Κάτι που δεν εξυπηρετεί τη δημοκρατία αυτή η διαχείριση COVID. Εκατοντάδες άνθρωποι έχασαν δικούς τους ανθρώπους που βρίσκονταν απομονωμένοι μέσα σε θαλάμους. Συγκέντρωσε στοιχεία λοιπόν, έκανε έρευνα και διαπίστωσε το πώς λειτουργήσε η οξυγόνωση στα νοσοκομεία. Δεν θα πω σε περισσότερα. Μίλησε για εμπλοκή συμφερόντων, μίλησε για πολλά πράγματα. Για τη ροή του οξυγόνου που όταν δεν γίνεται σωστά σκοτώνει ανθρώπους, κύριε Αρβανίτη, αναλόγως.
0: Φυσικά.
2: Άρα έχουμε χιλιάδες θανάτους από λάθος διαχείριση, από τήρηση αυτού του πρωτοκόλλου που έγινε.
1: Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και είναι διαφορετικό και πολύ ενδιαφέρον.
2: Αυτό όμως
1: φαντάζομαι
2: μας οδηγεί,
1: και
2: από εκεί ξεκίνησα. Ναι. Και μας οδηγεί στο γιατί εμείς όλοι φοβηθήκαμε αφού είχαμε θανάτους στα νοσοκομεία από COVID. Έτσι μας λέγανε.
1: Από
2: και από άλλα αιτία. Επομένως, το σύστημα που θέλει να σου φέρει τη λύση σου δημιουργεί ένα πρόβλημα και σου έχει έτοιμη τη λύση. Μου την έχει έτοιμη τη λύση. Ένα σκεύασμα το οποίο δεν συνταγογραφήθηκε. Δεν μας δόθηκε συνταγή από τον γιατρό. Δεν μου δόθηκε εξήγηση ποια είναι η ουσία, όπως όλα τα φάρμακα που έχουμε στο φαρμακείο μας. Όλοι παίρνουμε φάρμακα. Και καλά κάνουμε. Δεν μου δόθηκαν οι παρενέργειες, δεν μου δόθηκε η ανάλυση του τι ουσία είναι αυτή που μπαίνει στον οργανισμό μου. Άρα, να θέσουμε ερωτήματα και να λάβουμε κάποιες απαντήσεις κάποτε, εν πάση περιπτώσει. Δεν θα πω στις λεπτομέρειες, θα τα ξέρουν οι γιατροί στο πώς λειτουργεί. Πώς λειτουργεί γενικότερα, πώς παραβιάζει το κύτταρο, αν το παραβιάζει, το ανθρώπινο γονίδιο, να δεν είμαι αρμόδια, ακούω, διαβάζω, συμπεραίνω ή κάνω λάθος. Αλλά όλα αυτά στήθηκαν με ένα πάρα πολύ γοργό ρυθμό. Και όλοι μας είχαμε ανθρώπους στα νοσοκομεία που τους παίρναμε σε μαύρες σακούλες.
1: Όχι μόνο αυτό.
2: Εκεί τα νοσοκομεία με μοίραζαν και ιδιόφαρτα.
1: Όχι μόνο αυτό, έχουμε καταγγελίες που δεν μπορούν οι άνθρωποι αυτοί που έχασαν δικούς τους από COVID να πλησιάσουν καν στο μνήμα των θανόντων, των συγγενών του. Ωραία. Των συγγενών τους, έτσι.
2: Ακριβώς.
0: Πολλά
2: όλα αυτά λοιπόν που γινόντουσαν, όλα αυτά τα παράλογα, παράδοξα, απάνθρωπα, αντισυνταγματικά, όπως και να τα πει κάποιος, όλα αυτά μας οδήγησαν σε μια σύγχυση, γιατί είναι φυσικό ο άνθρωπος. Αν εμπιστεύεται αυτόν που έχει απέναντί του, είτε είναι ο ξαδελφός του γιατρός, είτε είναι κάποιος εντεταλμένη υπηρεσία, είτε είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να είναι και γιατρός και να έχει πιστέψει σε όλο αυτό και να το υποστηρίζει. Όταν εγώ πίστεψα τον γιατρό μου και πήγα και έκανα το εμβόλιο, έχω εγώ την ευθύνη. Σε ένα σημείο ναι, γιατί πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να είμαστε υποψιασμένοι σε πολλά. Όταν λοιπόν μου έχει πεθάνει εμένα στην οικογένειά μου 3 άτομα από COVID, θα νομίζω ότι η σωτηρία μου είναι βεβαίως ένα εμβόλιο. Μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το γιατί φτάσαμε.
1: Τώρα υπάρχει και μια ειδοποιώς διαφορά. Από COVID ή με COVID. Αυτό
2: είπαμε,
1: θέλω να το...
2: Είπα, λέγανε από COVID.
1: Ναι.
2: Ο κύριος Τσιόδρας είπε ότι όλα, από όποιο αίτιο, το λογίζαμε, είπε, δήλωσε ο άνθρωπος, ότι το λογίζανε ότι πέθανε από COVID. Δηλαδή, σας εξήγησα. Μπορεί να μπει κανένα πυρετό 37,5, 38, 38,5 και ένα οξυγόνο λίγο πεσμένο. Έγινε το μοριατό τεστ, βγήκα θετική, μπήκα στη μονάδα COVID, οξυγόνωση κτλ. Κτλ. Εμείς απ' έξω δεν μαθαίναμε, παίρναμε τον άνθρωπό μας πεθαμένο. Άρα μου είπε ο άλλος ότι πέθανε από COVID, τον γράφανε ότι πέθανε από COVID. Και άλιστα, για την κίτρινη κάρτα που λέγατε, εγώ ούτε καν εγώ ήξερα που κάνω 100 χρόνια ιατρικό ρεπορτάζ ότι λέγεται κίτρινη κάρτα. Ακόμα και τώρα ο κόσμος δεν γνωρίζει. Είχα τηλεφωνήσει στον ΕΟΦ και είχα πει πώς μπορώ να αναφέρω ότι έχω ένα θάνατο μετά από εμβολιασμό, για παράδειγμα, ή μετά από οτιδήποτε. Και μου είπαν, θα συμπληρώσετε ηλεκτρονικά μια κίτρινη κάρτα που είναι δικαίωμά σας, αλλά είναι και υποχρέωση του γιατρού να δηλώσει ότι είχε είτε θάνατο είτε μια απλή παρενέργεια. Όλοι παίρνουμε ένα φάρμακο, μετά μπορεί να μας πάει πιάσει πονοκέφαλος. Δεν σημαίνει κάτι αυτό.
1: Εύα.
2: Αλλά δεν πρέπει να δηλωθεί προκειμένου να υπάρξει έρευνα στην πορεία. Πώς γίνεται η έρευνα?
1: Πολύ σωστά. Εύα, πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο είμαστε πάλι μαζί.

0: Και είμαστε εδώ λοιπόν 5 χρόνια μετά την πανδημία και τους εμβολιασμούς για να δούμε τελικά τι έγινε, τι αποτελέσματα είχαμε. 5 χρόνια μετά, γιατρέ μου.
1: Ναι. Αυτό που πρέπει να δούμε...
0: Πολλές οι ανακοπές, έτσι, και τα συνωμοσιολογικά εντός ή εκτός παρενθέσεων, ότι
1: δυστυχώς,
0: όλα αυτά...
1: δεν είναι οι ανακοπές το πρόβλημα. Δυστυχώς.
0: Μυοκαρδίτιδες, σε πάση περιπτώσει.
1: Είναι μικρές. Ναι. Είναι μικρός ο αριθμός των ανακοπών και οι ξαφνικίτιδες είναι μικρές. Αλλού είναι το πρόβλημα. Είναι το τι συνέβη στην ολική θνησιμότητα του ελληνικού πληθυσμού. Έλεγα πιο πριν ότι όταν κάτι γίνεται σε μεγάλη κλίμακα, πρέπει να πάρεις τη συνολική του επίδραση σε όλο τον πληθυσμό. Δεν μπορείς να αρκεστείς στις σποραδικές περιπτώσεις, τι έκανε εδώ, τι έκανε εκεί, ή που καταγράφονται, όταν μάλιστα είναι δηλωμένο ότι καταγράφονταν σε λάθος αιτίες θανάτου. Αυτό το οποίο αποτελεί σκληρό στατιστικό στοιχείο και δεν οθεύεται εύκολα είναι ο συνολικός αριθμός θανάτων. Οι θάνατοι στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια πριν τον COVID έπαιζαν κάθε χρόνο από 120 μέχρι 125.000. Δηλαδή κάθε χρόνο από όλα τα αίτια που υπάρχουν, νοσήματα, γεράματα, τροχαία, αυτοκτονίες, δολοφονίες, ήτανε 120 έως 125.000. Εκεί μας πήγανε τα 3 μνημόνια. Πριν τα μνημόνια ήταν πιο κάτω η θνησιμότητα του ελληνικού πληθυσμού, έπαιζε γύρω στα 100 με 105.000. Το χρόνο. Μετά τα 3 μνημόνια ανέβηκε η ολική θνησιμότητα στην Ελλάδα κατά 20.000 θανάτους παραπάνω ετησίως. Εκεί μας βρήκε ο
0: κόσμος. Πού το αποδίδεται αυτό?
1: Στη φτωχοποίηση του ελληνικού πληθυσμού. Όταν ένας πληθυσμός φτωχοποιείται, αυξάνει και η ολική νοσηρότητα και η ολική θνησιμότητα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, όταν δεν έχει λεφτά να φάει, θα έχει λεφτά να πάει σε γιατρούς ή να πάρει φάρμακα. Οπότε λοιπόν τα αφήνει όλα και χρονίζουν και μετά όταν φτάνει στο αμήν και πηγαίνει στο γιατρό ή στο νοσοκομείο είναι πια αργά. Έτσι λοιπόν ένας πληθυσμός που φτωχοποιείται αρχίζει και αποκτάει πολύ μεγαλύτερη ολική νοσηρότητα και ολική θνησιμότητα. Από 100 με 105.000 που παίζαμε στις αρχές της τρίτης χιλιετίας μεταξύ 2000 και 2006-2007 με τα μνημόνια άρχισε και να ανέβαινε ο συνολικός αριθμός θανάτων και μετά το τρίτο μνημόνιο είχαμε πάει 20.000 παραπάνω και παίζαμε 120 με 125.000 νεκρούς Έλληνες ετησίως από όλα τα αίτια που υπάρχουν. Εκεί μας βρήκε ο COVID. Τα τελευταία λοιπόν 3 χρόνια πριν τον COVID, 17, 18, 19, παίζαμε εκεί. Μεταξύ 120 με 125.000, με μέσον όρο 122.800 περίπου. Αν θέλετε βάλτε το τρίτο διάγραμμα για να δούμε τι έγινε. Το νούμερο 3. Αυτό. Εδώ λοιπόν είναι η ολική θνησιμότητα, η ετήσια. Η πρώτη κόκκινη μπάρα είναι ο μέσος όρος των 3 τελευταίων ετών πριν τον COVID. Θα δείτε εκεί πέρα λοιπόν ότι λέει μέσος όρος 122.853. Αυτή ήταν η ετήσια θνησιμότητά μας πριν έρθει ο COVID. Στη δεύτερη μπάρα είναι το 2020, όταν ο COVID έπαιζε μόνος του μέσα στο γήπεδο, χωρίς αντίπαλο, χωρίς φάρμακα, χωρίς εμβόλια, χωρίς τίποτα και άρα ήταν ιδανικές συνθήκες να προξενήσει τη μέγιστη δυνατή καταστροφή. Βλέπουμε ότι εκεί φτάσαμε στους 130.283 θανάτους και από κάτω θα δείτε με μπλε μέσα σε παρένθεση, συν 6%. Αυξήθηκε λοιπόν η ολική θνησιμότητα του ελληνικού πληθυσμού κατά 6%. Όλοι αυτοί οι θάνατοι ήταν από COVID, με COVID, όπως φάνηκε πάρα πολύ, πέθαναν από τους αναπνευστήρες θετικής πιέσεως, διότι όταν ανεβάζεις πάρα πολύ την πίεση του οξυγόνου στον αναπνευστήρα, προκαλείς οξέωση, η οξέωση επιδεινώνει την ίωση και προκαλείς θάνατο.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ λέω το μηχανισμό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και έχει αποδειχθεί με μελέτες διεθνώς ότι αναπνευστήρες θετικής πιέσεως εκείνη την εποχή φάγανε πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή, πάρα πολλοί θάνατοι από αυτό το συν 6% ήταν ιατρογενείς θάνατοι και όχι από το ίδιο το νόσημα.
0: Τι λέτε τώρα?
1: Πάμε λοιπόν στην τρίτη μπάρα, την ψηλότερη που λέει 2021. Εδώ ήταν η πρώτη χρονιά που μπήκανε τα λεγόμενα εμβόλια σε μαζική και οριζόντια χορήγηση. Κοιτάξτε τι έγινε. Αντί να πάρουμε τη ζωή μας πίσω και να επανέλθουμε στην κανονικότητα, στα προ-COVID επίπεδα, δηλαδή στην πρώτη μπάρα, τότε φάγε μια κλωτσιά η ολική θνησιμότητα στην Ελλάδα και εξφενδονίστηκε στα πρωτοφανή επίπεδα των 143.668 θανάτων. Αυτή μέσα στο 21. Βλέπετε λοιπόν μια αύξηση συν 16,9% από τον μέσο όρο των θανάτων προ-COVID.
0: Μεγάλη απόκληση.
1: Είναι τρομακτικό.
0: Μεγάλη απόκληση.
1: Εδώ είναι που μπήκανε τα εμβόλια στη ζωή μας. Την επόμενη χρονιά, η τέταρτη μπάρα, πάλι τρομακτική ολική θνησιμότητα, 140.342 θάνατοι. και ποσοστό συν 14,2% παραπάνω από την αναμενόμενη της προ-COVID εποχής. Και βλέπουμε εδώ ότι το 23 αρχίζει και μειώνεται η ολική θνησιμότητα και πλησιάζει προς την κανονική χωρίς να φτάνει με 127.581 θανάτους, ένα ποσοστό συν 3,8% πάνω από το κανονικό. Και θα πει ο κόσμος, ωραία, και εφόσον έφταιγε η μαζική και οριζόντια εμβολίαση του ελληνικού πληθυσμού, τότε πώς το 23 άρχισε να πέφτει? Και έρχεται η εξήγηση. Πάμε στο επόμενο διάγραμμα να δείτε την εξήγηση. Το επόμενο, το 4. Εδώ βλέπετε την ζήτηση για εμβόλια στην Ελλάδα. Τέρμα αριστερά έχω βάλει τις κόκκινες γραμμές εγώ για να διευκολύνω την ανάγνωση. Που λέει 2021, λέει από την πρώτη μέχρι τη δεύτερη κάθετη γραμμή είναι το 21. Βλέπουμε και ένα βουναλάκι, και ένα δεύτερο βουναλάκι στην ζήτηση. Και βλέπετε ότι έπεσαν στον ελληνικό πληθυσμό 17,5 εκατομμύρια ενέσεις. Στη μέση του διαγράμματος που λέει 2022 πέσανε μόνο 4,5 εκατομμύρια ενέσεις και αυτό αντιστοιχεί στην μείωση της ολικής θνησιμότητας που είδαμε προηγουμένως, που είναι μεν υπερβολικά αυξημένη αλλά λιγότερο από το 21. Και βλέπουμε το 23 που αρχίζει να πλησιάζει η ολική θνησιμότητα όπως είδαμε στην προ-COVID εποχή, ότι έχει μηδενιστεί η ζήτηση για εμβόλια και είναι 0,3 εκατομμύρια μόνο. Πρώτη χρονιά 17,5 εκατομμύρια. Δεύτερη χρονιά μόνο 4,5 το 1/4, τρίτη χρονιά 0,3 σχεδόν τίποτα. Και αρχίζει να επανέρχεται η ολική θνησιμότητα του ελληνικού πληθυσμού προς το κανονικό.
0: Αυτό δεν
1: σημαίνει. Δηλαδή δεν είχαμε
0: όμως
1: μόνο στην άνοδο αύξηση, αλλά και στην πτώση έχουμε μείωση. Έχουμε και το αρνητικό στοιχείο που συνάδει εδώ, ότι όσο αυξήθηκαν οι εμβολιασμοί, αυξήθηκε η θνησιμότητα, μηδένισαν οι εμβολιασμοί, επανέρχεται η ολική θνησιμότητα προς το κανονικό. Χωρίς να φτάνει ακριβώς.
0: Γιατρέ μου, όλος αυτός ο κόσμος όμως από τι πέθανε, να το πω έτσι?
1: Από όλα τα αίτια που υπάρχουν. Από ό,τι φάνηκε, στην Ελλάδα δεν έχω στοιχεία πιο λεπτομερή, αλλά τα επόμενα διαγράμματα είναι από Αγγλία που μας δίνουν λεπτομερή στοιχεία και φαίνεται ότι
0: γιατί οι διαφορές είναι μεγάλες, οι αποκλήσεις είναι μεγάλες.
1: Επιβάρυναν όλες τις αιτίες θανάτου που υπάρχουν. Προκάλεσαν ένα σωρό αυτοάνωσα νοσήματα, προκάλεσαν θρομβώσεις, εμβολές, εγκεφαλικά, εμφράγματα, γενικά καρδιαγγειακά νοσήματα, προκάλεσαν καρκίνους με ραγδαία πορεία, αυτό που λέει ο κόσμος τούρμπο καρκίνους, που από τη διάγνωση μέχρι τον τάφο είναι μόνο ένας μήνας, πράγμα που δεν το βλέπαμε ποτέ. Ξέρετε, τον καρκίνο τον παλεύαμε. Εγχειρήσεις, ακτινοβολίες, χημειοθεραπείες, τον πάλευες για χρόνια.
0: Πότε παρουσιάστηκε αυτός ο καρκίνος τούρμπο?
1: Αυτοί οι καρκίνοι τούρμπο τους είδαμε τα τελευταία 3-4 χρόνια. Δηλαδή, διαγνώστηκε καρκίνος και μέσα σε ένα μήνα έχει γεμίσει μεταστάσεις και έχει φύγει.
0: Συνήθως, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, 5 χρόνια μετά δεν βλέπουμε τα αποτελέσματα των εμβολίων?
1: Όχι. Υπάρχουν τα άμεσα, οι άμεσες παρενέργειες, οι βραχυπρόθεσμες οι λεγόμενες που τις βλέπεις από τον πρώτο καιρό. Υπάρχουν οι μεσοπρόθεσμες που τις βλέπεις από 1-2 χρόνια μέχρι 5 χρόνια. Και υπάρχουν και οι μακροπρόθεσμες που έρχονται μετά τα 5 χρόνια που ακόμα δεν τις έχουμε βιώσει. Αν πάρουμε και την Αμερική, το VAERS που είναι ένα σύστημα παρακολούθησης των παρενεργειών από εμβόλια, βλέπουμε ότι περισσότερες αναφορές θανάτων είναι μέσα στις πρώτες 48 ώρες από τον εμβολιασμό. Περίπου το 1/3 των θανάτων που δηλώθηκαν για αυτά τα σκευάσματα αφορούσαν θανάτους μέσα στις 48 ώρες από κάποια δόση.
0: Να πάμε και στα δικαιώματα των πολιτών, κύριε Γόγο, και να πούμε το εξής, γιατί αναφέρθηκαν και αυτά και μάλιστα εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε γίνει αποδέκτες πολλών τέτοιων καταγγελιών σε ανθρώπους, σε συγγενείς θυμάτων από COVID, με ή χωρίς εισαγωγικά, που δεν μπόρεσαν ποτέ να πλησιάσουν τους συγγενείς ακόμα και μετά θάνατον.
2: Κοιτάξτε, για πολλά πράγματα μπορεί να παρεπονεθεί κανείς. Ωραία. Ωστόσο, τα δύο μέτρα τα οποία υπήρχαν, το ένα ήταν όσον αφορά την κηδεία αυτή καθ' αυτή, που περιγράφηκε προηγουμένως από την εξέλιξη του δημοσιογράφου, η οποία αναφέρθηκε ότι πράγματι ήταν σε μαύρες σακούλες και δεν μπορούσε να δει τον δικό σου άνθρωπο και ούτε καθεξής. Ή το κομμάτι της θεραπείας, ειδικά τον πρώτο καιρό, στον οποίο μιλούσαμε για έναν ιό, τον οποίο κανείς δεν γνώριζε ποια ήταν η θεραπεία του, δεν υπήρχαν τα εμβόλια και ούτε καθεξής. Ωραία. Είναι σε αυτό το οποίο αναφέραμε προηγουμένως. Ναι, στα πλαίσια του δημοσίου συμφέροντος, προφανώς και θα καμφθούν προσωπικά δικαιώματα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ναι, μπορεί να αγαπάς τον δικό σου άνθρωπο, αλλά θα πρέπει και εσύ ο ίδιος να προστατευτείς προκειμένου να μην το δεις και κολλήσεις. Έτσι. Άρα εύλογα τότε τέθηκαν αυτές οι εφαρμογές, τις οποίες φυσικά κάποιος ο οποίος νοσηλευόταν, ναι, είχε έναν αποκλεισμό στην επικοινωνία. Αυτό το οποίο βέβαια έγινε σε υπέρμετρο βαθμό και ξεπέρασε τα όρια του μέσου και συνετού, ήταν πράγματι να μπαίνει κάποιος άνθρωπος στο νοσοκομείο και εν τέλει εσύ να τον βλέπεις σε μαύρη σακούλα όταν πια έφευγε από εκεί. Δεν υπήρχε κάποιος τρόπος επικοινωνίας. Αν οι άνθρωποι ήταν μεγάλης ηλικία και δεν είχαν δυνατότητα και πρόσβαση σε κινητό, δεν μπορούσαν να μιλήσουν με κανέναν και ούτω καθεξής. Εκεί χάθηκε το μέτρο και ήταν στα πλαίσια της υπερβολής εκείνης χρονικής περίοδου. Δεν πρέπει λοιπόν να κατηγορούμε εξ αρχής ένα μέτρο προστασίας. Το θέμα είναι κατά πόσο οι εφαρμοστές αυτού του μέτρου μπόρεσαν να το κάνουν στο μέτρο που έπρεπε. Δηλαδή, οι νοσηλευτές και οι γιατροί, στους οποίους δόθηκε η οδηγία να υπάρχει έλλειψη επικοινωνίας, δεν δόθηκε καμία εντολή νομοθετικά απαγορεύστε να μιλάει ο άλλος με βιντεοκλήση, ή δεν δόθηκε απάνθρωπα κάποια οδηγία, μη βοηθάτε έναν άνθρωπο 85 ετών να μιλήσει με το εγγόνι του, κρατήστε το τηλέφωνο να μπορέσει να έχει επικοινωνία. Αυτό ήταν σε ένα γενικότερο πλαίσιο υπερβολής και γι' αυτό το λόγο οδηγηθήκαμε και κάποιες φορές σε ακραία παραδείγματα και σε ανάποδα αποτελέσματα. Εύλογα να υπάρχει κόσμος ο οποίος να παραπονιέται και να κρίνει ότι τα μέτρα δεν μπορούσαν να είναι ανάλογα του προβλήματος του οποίου.
0: Καλά κάνουμε και τα επισημαίνουμε, κύριε Κόκο, και τα λέτε κι εσείς και τα λέμε κι εμείς. Γιατί ξέρετε, κάποιες φορές ο κόσμος νομίζει ότι κάτσε, εγώ είμαι τρελός που βλέπω ότι αυτό είναι παράλογο.
2: Κοιτάξτε, θα μου επιτρέψετε να πω μια γενικότερη για όλο το ζήτημα. Ξέρετε, εγώ νομικός είμαι, γιατρός δεν είμαι. Αλλά θα ήθελα πραγματικά να μην δω, ας πούμε, απόψεις υπέρ των εμβολίων ή κατά των εμβολίων. Θα ήθελα να δω αντικειμενικές και συνοπτικές έρευνες πάνω στα ζητήματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, το να πάρω εγώ θέση υπέρ ή κατά κάποιου πράγματος, πρέπει να πάρεις με βάση τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν τη δεδομένη χρονική στιγμή. Γι' αυτό ακόμα και την περίοδο του κορονοϊού, γι' αυτό ανέφερα, είναι διαφορετικά τα μέτρα τα οποία ήταν το πρώτο τρίμηνο, που αντιλαμβάνομαι μια εύλογη ανησυχία ότι είναι κάτι το οποίο μου έρχεται απ' έξω, δεν το γνωρίζω. Και είναι εντελώς διαφορετικό, αφού σου είχε έρθει στην Ελλάδα, είχες δει τι γίνεται και τι δεν γίνεται, μετά από ένα χρόνο να παίρνονται ακραία μέτρα και να μην ξέρουμε τι μας γίνεται. Τι, για παράδειγμα, ο κόσμος είχε δίκιο. Του απαγόρευες να μετακινηθεί. Και απαγόρευε,
0: μόνο
2: για παράδειγμα,
0: όταν είχε σκύλο μπορούσε να μετακινηθεί.
2: Του απαγόρευε.
0: Και είχαμε έρθει σε σημείο να δίνει ο ένας στο άλλο το σκύλο του. Δηλαδή αυτά τώρα τα πράγματα.
2: Να πάρει το αεροπλάνο, για παράδειγμα, και να μετακινηθεί μέχρι το απέναντι νησί μπορούσε. Αλλά όταν πήγαινε στο απέναντι νησί δεν μπορούσε να βγει έξω. Δηλαδή, μας είχε τύχει που είχαμε δικαστήρια. Έχουμε πάει στην Κομωτινή, έχουμε γυρίσει όλη την Ελλάδα νόμιμα, λόγω δουλειάς, και όταν φτάσαμε στην Κομωτινή δεν υπήρχε έξω να μπορούμε να βγούμε. Δηλαδή ο παραλογισμός. Φεύγουμε από την Αθήνα μέχρι την Κομωτινή και επιστρέφοντας δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Αυτά μετά ήταν η διαστρέβλωση μιας πραγματικότητας. Όπως επίσης και αυτά τα οποία όρθως ανέφερε και ο γιατρός προηγουμένως, για τους γιατρούς οι οποίοι βρίσκονταν καθημερινά στα πάνελ. Αντί να έχουμε δηλαδή τις επίσημες ανακοινώσεις, οι οποίες ήταν εύλογες, είχα μετά 15 διαφορετικές αντιλήψεις που ο καθένας περιέγραφε τι ήθελε. Και τι γινότανε, όπως εξελισσόταν η νόσος, είχαμε μετά προφανώς και αντικρουόμενα συμφέροντα του καθενός από αυτά τα οποία έλεγε. Εγώ απλώς μου είχαν πολύ μεγάλη εντύπωση τα στατιστικά δεδομένα τα οποία είδα προηγουμένως. Αντιλαμβάνομαι και μια λογική ανάλυση. Ναι, τα εμβόλια, ας πούμε, και υπήρχε αύξηση του ποσοστού θνησιμότητας και ούτω καθεξής. Ναι, μην ξεχνάμε όμως τα τελευταία 2 χρόνια αυτά που περιγράφουμε. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν βγήκαν έξω, η παχυσαρκή αυξήθηκε, δεν μετακινούνταν, οι καρδιακές νόσεις επικρατούσαν και ούτω καθεξής.
0: Ακόμα
2: και αν είχε καρκίνο κάποιος, δεν μπορούσε να πάει σε γιατρό να εξεταστεί. Άρα, δηλαδή, αν πέθανε στην πορεία μέσα στα επόμενα 2 χρόνια, αφού δεν είχε εξεταστεί, ποτέ είναι εύλογο. Δηλαδή, ακόμα και στην έρευνα, εκείνη που εκφράζω εγώ, σαν νομικός, έτσι, μια διαφορετική αντίληψη, είναι ότι δεν είναι το θέμα μου να πάρω θέση υπέρ ή κατά. Το θέμα μου είναι τα στατιστικά μου δεδομένα, αν γίνονται όντως πανελλαδικώς έρευνες που αν επιβεβαιώσουν σωστά ή λάθη, για να μπορεί και ο πολίτης να ξέρει. Γιατί ξέρετε, με ενδιαφέρει αν το AstraZeneca το οποίο έκανα εγώ πήρε άδεια εν συνεχεία ή δεν πήρε. Με ενδιαφέρει αν το Johnson που έκανε κάποιος άλλος είχε, για παράδειγμα, χαμηλότερες κίτρινες κάρτες. Το οποίο είναι θέμα, γιατί αφού είχε χαμηλότερες κίτρινες κάρτες, εν συνεχεία δεν διαμοιράστηκε στην ελληνική κοινωνία. Με ενδιαφέρει, φυσικά και με ενδιαφέρει. Αν έχει στατιστικά δεδομένα καλύτερης, ας πούμε, για παράδειγμα, αποτελεσματικότητας, γιατί να μην έχουμε αυτό και να έχουμε κάποιο άλλο.
0: Μα ποιος ήξερε ότι υπάρχουν οι κίτρινες κάρτες?
2: Σωστό, σήμερα τα ακούσαμε. Εγώ από την αλήθεια μου σήμερα τα άκουσα. Προφανώς ξέραμε, υπάρχει και μια δυνατότητα αναφοράς, αλλά όχι με αυτή την έννοια. Και ούτω καθεξής. Όσον αφορά όμως και τα δικαιώματα ακόμα των πολιτών, το ξαναλέω, ναι, σε εύλογα πλαίσια μπορούν κάποια πράγματα να καμφθούν. Δεν σημαίνει ότι δεν ξεπεράσαμε ίσως κάποιο όριο στη χώρα μας, ειδικά όταν η διάρκεια των μέτρων ξεπέρασε κατά πολύ το μέσο και σύνετο. Ήταν άλλο το πρώτο τρίμηνο, άλλο το εξάμηνο, άλλο όταν κάποια στιγμή, οι μισές επιχειρήσεις ήταν ανοιχτές και οι άλλες μισές δεν ήταν. Εύλογα λοιπόν σε αυτόν τον άνθρωπο, δεν παραβιαζόταν τα συνταγματικά του δικαιώματα στην εργασία, στην επιχειρηματικότητα και ούτω καθεξής, όταν η δίπλα επιχείρηση ήταν ανοιχτή. Δηλαδή εκεί κολούσε και εδώ δεν κολλάει και τα ανάποδα. Αυτά ήταν εύλογα ερωτήματα των πολιτών, τα οποία δυστυχώς μέχρι και σήμερα δεν έχουν λυθεί. Ξέρετε, ακόμα και προσφυγές που έχουν γίνει.
1: Προστασία, συγγνώμη. Βάλατε παρακαλώ. Και τις σακούλες με τις οποίες παραλαμβάναμε τους νεκρούς. Οι σακούλες δεν ήταν μέτρο προστασίας, ήταν θέατρο. Θέατρο, ξεκάθαρα. Διότι όταν κάποιος πάσχει από μία αναπνευστική νόσο, που ξέρεις ότι μεταδίδεται από τα σταγονίδια της αναπνοής, όταν πας κοντά σε κάποιον που νοσεί από ένα αναπνευστικό νόσημα και σου φτερνιστεί στο πρόσωπο ή σου βήξει ή μιλάει απλώς αλλά είσαι πάρα πολύ κοντά και εισπνέει στα σταγονίδια της αναπνοής τους, μέσω των σταγονιδίων μεταφέρονται οι ιοί από τον νοσούντα στον υγιή άνθρωπο. Ένας νεκρός ούτε θα σου φτερνιστεί στο πρόσωπο, ούτε θα σου βήξει, ούτε θα σου γελάσει από πολύ κοντά στο πρόσωπο. Δεν μεταδίδεται από νεκρό που πέθανε από αναπνευστικό νόσημα κανένα αναπνευστικό νόσημα στους υγιείς. Η σακούλα λοιπόν δεν έχει κανένα λόγο, διότι αποκλείεται ο πεθαμένος να βήξει στο πρόσωπο του νεκροθάφτη ή των άλλων παρόντων στη διάρκεια της κηδείας. Δεν εκπνέει, μια φορά ο Φουκαράς εξέπνευσε, δεν εκπνέει πλέον στα πρόσωπα των παρευρισκομένων. Πώς θα μεταδώσει? Αφήστε που ο ιός στο νεκρό δεν ζει, αλλά εγώ σας λέω ότι ζει και κάνει και πάρτι και συναισίαση. Μέσα στον πεθαμένον κάνουν συναισίαση οι ιοί. Πώς θα βγουν έξω αφού ο άνθρωπος δεν εκπνέει να στείλει στα γονίδια έξω? Επομένως, είναι αδύνατον να εισπράξεις αναπνευστικό νόσημα από πεθαμένο άνθρωπο. Άρα η σακούλα ήταν ένα θέατρο που είχε σκοπό να τρομοκρατήσει τον κόσμο.
0: Τι να πει κανείς τώρα για αυτό?
1: Το ίδιο βέβαια και αυτοί που ήταν εντυμένοι σαν αστροναύτες που κουβαλάγαν τη σακούλα.
0: Η μάσκα κατά πόσο προστατεύει, γιατρέ μου, τον άνθρωπο?
1: Καθόλου. Άπειρες μελέτες έχουμε πάνω σε αυτό. Και τότε είχαμε και σήμερα έχουμε περισσότερες. Μάσκα πρέπει να φοράει μόνο ο ασθενής όταν νοσεί, για να μην διασπείρει πολύ στους γύρω του. Ο υγιής, φορέσει δε φορέσει, δεν προστατεύεται.
0: Μπορεί να έχουμε αντίθετα αποτελέσματα με κάποιον που φοράει μάσκα?
1: Ναι, γιατί όταν εκπνέεις, όπως είπαμε, στα σταγονίδια της αναπνοής μας περιέχονται μικρόβια από το αναπνευστικό μας σύστημα, από το φάριγγα και από την τραχεία μας. Τα δικά μας τα μικρόβια με τα σταγονίδια μας πάνε επάνω στο πλέγμα της μάσκας. Εκεί, λόγω της ζέστης, γιατί είναι ζεστό το χνότο μας, και λόγω της υγρασίας, είναι ιδανικές συνθήκες να πολλαπλασιαστούν. Μετά από λίγη ώρα πολλαπλασιάζονται και καθώς εισπνέουμε, τα ξαναβάζουμε μέσα πολλαπλασιασμένα. Και όχι μόνο αυτό, επειδή λίγοι το έχουν προσέξει, αλλά όταν εισπνέεις, εισπνέεις σε λιγότερο χρόνο από ότι όταν εκπνέεις. Μια εισπνοή μπορεί να κρατήσει 3 δευτερόλεπτα και μια εκπνοή 6. Αυτό σημαίνει ότι αφού είναι ο ίδιος ο όγκος, την ώρα που εισπνέουμε, ο αέρας μπαίνει με μεγαλύτερη ταχύτητα μέσα μας από την ταχύτητα με την οποία βγαίνει στην εκπνοή. Άρα λοιπόν, αυτά τα πολλαπλασιασμένα μικρόβια τα εισπνέουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα και άρα πάνε πιο βαθιά από εκεί που βγήκανε. Μπορεί να βγήκαν από τον φάριγγα, στην εισπνοή θα φτάσουν στην τραχεία. Θα κάνουν τραχύτητα ή και πιο κάτω, βρονχίτιδα, βρονχιολίτιδα ή πνευμονία. Κατά συνέπεια, η μάσκα είναι μια ανθυγιεινή συνήθεια σε έναν υγιή άνθρωπο, επιβάλλεται μόνο στους νοσούντες. Ο υγιής κινδυνεύει να κολλήσει ένα σωρό νοσήματα. Υπάρχουν μελέτες που έδειξαν πάρα πολλά και διαφορετικά μικρόβια αναπτυγμένα επάνω σε μάσκες. Επίσης ήταν εγκληματικό που φορέθηκε σε παιδάκια. Τα παιδάκια συνέχεια τραβούσαν από εδώ, από εκεί
0: και
1: τη μάσκα, την πασπατεύανε.
0: Πήγαιναν,
1: παίζαν, τραβιόντουσαν, πέφταν κάτω, την ξαναφοράγανε, πηγαίναν στην τουαλέτα, την πιάναμε τα χέρια, τα βρώμικα. Ήταν εγκληματικό σε παιδάκια. Είδαμε τότε και ένα κύμα από βρονχιολίτιδες που συνέβη στα παιδάκια. Δεν ξέρω αν το θυμούνται ο κόσμος. Και λέγαμε τι να φταίει και τι να φταίει, τάχα μου, δεν ξέραμε τι να φταίει. Έτσι. Οι μάσκες σε υγιή δεν βοηθάνε σε τίποτα, μπορεί και να βλάψουν. Και δεν είναι μόνο τα μικρόβια. Έχουν γίνει μελέτες σε μάσκες που βάλαμε αισθητήρα μέτρησης οξυγόνου και διοξιδίου μέσα στη μάσκα και συγκρίναμε με το οξυγόνο και διοξίδιο στο υπόλοιπο δωμάτιο. Αν πάρουμε λοιπόν αυτές τις μάσκες που είναι πολύ σφιχτές και πολύ αποτελεσματικές, όχι τις ψεύτικες, τις χάρτινες αυτές, αλλά και είναι στις λεγόμενες FFP2 ή αλλιώς
0: N95. Αυτές τις κακομούτσουνες.
1: Αυτές που σφίγγουν γύρω-γύρω κλπ. Και βάλανε αισθητήρα μέσα να μετρήσουν τα αέρια. Το οξυγόνο μέσα στη μάσκα ήταν κατά 22% μειωμένο σε σχέση με το οξυγόνο στο δωμάτιο. Άρα εισπνέει μειωμένο οξυγόνο. Αντί να είναι όπως είναι στην ατμόσφαιρα, σχεδόν 21%, εκεί ήταν 18%. Αυτό όμως είναι μικρή η ζημιά. Η πολύ μεγαλύτερη είναι στο διοξίδιο. Το διοξίδιο ήταν μέσα στη μάσκα 30 φορές αυξημένο, 3.000% πάνω σε σχέση με το διοξίδιο στο δωμάτιο. Πράγμα το οποίο σημαίνει, έχουμε δηλαδή και ανθρώπους να περπατάνε, να οδηγούν και να φοράνε μάσκα. Η αυξημένη εισπνοή αυξημένης ποσότητας διοξιδίου
0: ζαλίζει καταρχήν.
1: Ζαλίζει, γλαρώνεις, αρχίζουν τα
0: βλέφαρα και...
1: Ναι, λοιπόν, μειώνται τα αντανακλαστικά, το οποίο είναι εγκληματικό, έτσι. Έχω δει και ακραία παραδείγματα που αγγίζουν το όριο του γελίου, ανθρώπους να οδηγούν μοτοσικλέτα χωρίς κράνος και να φοράνε μάσκα. Δεν φοβάται μην πέσει και ανοίξει το κεφάλι του, φοβάται μην κάνει μετοπική με κορονοϊό, ας πούμε, και τον εισπνεύσει. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, φτάσανε τους ανθρώπους σε όρια παραλογισμού.
0: Έτσι,
1: είδαμε ανθρώπους μέσα στη θάλασσα, ολομόναχοι, στο πουθενά, να φοράνε μάσκες. Μην τους κολλήσουν τι, ποιοι, τα φύκια.
0: Δεν φταίει ο κόσμος, γιατρέ μου.
1: Φταίει. Φταίει και ο κόσμος.
0: Νομίζω ότι υπήρχε μεγάλη παραπλάνηση.
1: Στερείται κριτική σκέψη. Δεν σκέφτεται. Όταν βλέπω εγώ άνθρωπο στη γειτονιά μου να παίρνει το κοριτσάκι του 5 χρονών και να πηγαίνουν περίπατο στο δάσος γιατί έχει εκεί πρασινάδα και να τρέχουν οι δυο τους μέσα στο πουθενά, στα δέντρα και να φοράνε μάσκες, μην τους κολλήσει ποιος, το δέντρο. Λίγο λογική θέλει εδώ. Θα πούμε δεν φταίει αυτός.
2: Είχε διοικητικό πρόστιμο, έτσι. Δεν το φορούσε άλλος με το ζώο.
1: Μέσα στο δάσος δεν υπήρχε αυτό, αστυνομική.
0: Αυτό, ναι.
1: Υπήρχε εσύ,
2: εκεί ήταν
1: τα δέντρα, η
2: δάμνη. Η ανακολουθία ότι τα διοικητικά μέτρα είχαν υπερβολές, ναι. Έτσι. Ότι ο μέσος πολίτης δεν μπορούσε να καταλάβει, ναι. Γι' αυτό περίμενα τους γιατρούς. Ωραία. Και γι' αυτό, απλώς αυτό ανέφερα προηγουμένως. Και η έκφραση πάλι ότι πάλι ο δεν κολλάει, ωραία, με τη μάσκα. Ωραία. Οι γιατροί τότε γιατί φοράτε μάσκες. Δηλαδή, εγώ πάω τα παιδιά μου στον παιδίατρο τώρα, ο παιδίατρος γιατί φοράει μάσκα. Αν δηλαδή δεν έχει τίποτα ο παιδίατρος και δεν έχει πρόβλημα, θα περάσει το παιδί, θα το εξετάσει και θα κολλήσει. Μάσκα ο ίδιος γιατί φοράει. Δηλαδή, με αυτά ήμασταν από αποτελέσματα για να περάσουμε το αφήγημα ότι ναι, ανοησία κάνανε που βάζανε διοικητικό μέτρο, πράγματι ο άλλος θα κάνει μπάνιο στη θάλασσα και να φοράει μάσκα. Ήταν ανοησία. Ήταν ανοησία να κυκλοφορεί άλλος με το αυτοκίνητο μόνος του και έναν υποχρεωμένος διοικητικά να φοράει μάσκα. Αλλά όχι ότι οι μάσκες, γιατί δηλαδή οι γιατροί φοράνε μάσκες. Άμα είναι ανίκανες ή είναι επικίνδυνες και αυξάνουν το διοξίδιο, για παράδειγμα.
1: Γιατί πολλοί δεν το ξέρουν.
2: Δηλαδή στο χειρουργείο πάτε χωρίς μάσκα. Και τη φοράτε
1: αποκλειστικά
2: και μόνο.
1: Είναι μια άλλη ιστορία. Το φοράς για δική σου προστασία, γιατί χειρουργείς κοιλιά, ανοίγει ένα απόστημα, σου πετάγεται αίμα στο πρόσωπο. Σου πετάγεται πίον στο πρόσωπο.
0: Ναι.
2: Εξετάζεται δηλαδή καρδιοπαθής χωρίς μάσκα. Έχει κάνει όλο χειρουργείο και έχει βγει έξω με τριπλό μπαϊμπάς και τον εξετάζεται χωρίς μάσκα.
1: Φυσικά.
2: Αυτό είναι τα guidelines δηλαδή παγκοσμίως. Ότι εξετάζεται ασθενείς χειρουργημένο χωρίς μάσκα.
1: Τι θα πει χειρουργημένο.
2: Ο άνθρωπο ο οποίο είναι επικίνδυνο να κολλήσει από εσά. Όχι αυτό να κολλήσει εσά, από εσά να κολλήσει ο ίδιο. Να τον εξετάσετε χωρίς μάσκα.
1: Εγώ δεν έχω τίποτα. Δεν κόλλησα ποτέ στα 4-5 χρόνια.
2: Okay.
1: Έχω δει εκατοντάδες ασθενείς.
0: Να μην δαιμονοποιήσουμε τα πάντα.
1: Δεν κόλλησε κανένας.
0: Να μην δαιμονοποιήσουμε τα πάντα, γιατί κάποιες φορές τα μέτρα προστασίας, όχι κάποιες φορές, σχεδόν πάντα τα μέτρα προστασίας που παίρνετε εσείς οι γιατροί και οι ασθενείς εμείς, είναι για την προστασία της υγείας μας. Για την ασφάλειά μας, σωστά.
1: Ναι, αλλά νομίζω πρέπει να έχουν και κάποια τεκμηρίωση.
0: Έτσι κι αλλιώς. Βεβαίως.
1: Να έχουν και μια τεκμηρίωση.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Πρέπει ο γιατρός να διαβάζει τη διεθνή βιβλιογραφία, να μαθαίνει τι ισχύει για το κάθε τι.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Μην πηγαίνει με κλειστά τα μάτια και αφήνει την ενημέρωσή του στην περιραίουσα ατμόσφαιρα που δημιουργεί η τηλεόραση. Ο γιατρός έχει άλλες ευθύνες. Δεν συγκρίνεται με μια αγράμματη αγρότησα η οποία ό,τι ακούσα από την τηλεόραση νομίζω από Θεός. Ο γιατρός θα πρέπει να ψάχνει, να ερευνά, να διαβάζει, να βρίσκει, να ενημερώνει.
0: Η αγράμματη πάντως αγρότησα
1: υπάρχουν...
0: ζει περισσότερο από ό,τι εσείς και εγώ ενδεχομένως, έτσι.
1: Εγώ το
0: να
1: λέω
0: το
1: γιατί
0: και αυτό.
1: Κοιτάει την τηλεόραση και λέει το από τηλεόραση. Λοιπόν, αν και ο γιατρός δεν κοιτάξει να ψάξει, να ερευνήσει, να πει ρε παιδί μια κάτσε να δούμε. Υπάρχουν εδώ έρευνες, υπάρχουν μελέτες που να λένε ότι αυτό που κάνω έχει κάποια αληθινή αξία, βοηθάει κάπου, σε τι, να ξέρω. Έχει βοηθάει να το κάνω με πάθος. Δεν βοηθάει, τι να το κάνω.
0: Ναι, ίσως θα πρέπει λοιπόν και το διαδίκτυο να γίνει μέσω σωστής ενημέρωσης, έρευνας, και όχι μόνο το διαδίκτυο, έτσι μια επιστημονική ενημέρωση μπορεί να δοθεί οποιαδήποτε στιγμή από κάποιον έγκριτο επιστήμονα που μπορεί να δώσει σωστές πληροφορίες. Εύα, θέλεις να πεις κάτι?
3: Ναι, πάνω σε αυτό που είπατε καταρχάς.
0: Πολύ σύντομα, ναι.
3: Ναι, ο γιατρός φοράει τη μάσκα γιατί το ζητάει ο ίδιος ο γονιός. Άντε να εξηγήσει τον άλλον λοιπόν, αυτό που έχει περάσει, έχει περάσει. Κυρίως. Δεύτερον, δεν νομίζω ότι μιλήσαμε ποτέ για αντιεμβολιαστές. Ένας άνθρωπος ο οποίος αμφισβητεί, ερευνά και αποτυπώνει μια πραγματικότητα νοσηρή, πολλές φορές δόλια, παραπλανητική, καταστροφική. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι αντιεμβολιαστές. Εγώ λαμβάνω, πηγαίνω σε συνεντεύξεις τύπου που πραγματικά είναι μελέτες, τις οποίες χρηματοδοτούν οι φαρμακευτικές εταιρείες. Δεν σημαίνει ότι τα φάρμακα αυτά δεν κάνουν καλό στον ασθενή. Σε καμιά περίπτωση. Αλλά εδώ είχαμε ακραία κατάσταση και έχω την εντύπωση ότι έχουμε χρέος απέναντι στους αδικοχαμένους ανθρώπους που αναμετρήθηκαν με το θάνατο και δεν βγήκαν νικητές. Να βουτήξουμε βαθιά μέσα στο ψέμα για να δούμε ποια είναι η αλήθεια. Να... και ζητάμε απαντήσεις.
0: Να κλείσουμε με αυτό. Να σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ. Δυστυχώς ο χρόνος ο τηλεοπτικός είναι περιορισμένος και αυτό το ξέρουμε όλοι. Θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε στο θέμα για την υγεία όλων μας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Αρβανίτη που ήσασταν εδώ μαζί μας και ξέρω πόσο έχετε έτσι... τι θέματα έχουν ανοίξει στο πρόσωπό σας από την ιατρική κοινότητα. Κύριε Γόγο, σας ευχαριστώ επίσης πολύ. Εύα μου, φιλιά πολλά σε όλους σας. Καλή σεζόν να έχουμε μαζί την άλλη Τετάρτη 8 η ώρα. Καλό σας βράδυ.
4: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
5: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
3: Στις 22 Ιουνίου, η καρδιά του Πόντου θα χτυπήσει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Για πρώτη φορά, οι μεγαλύτεροι Πόντιοι καταξιωμένοι καλλιτέχνες σε μία σκηνή ενώνουν τις φωνές τους και υπόσχονται μία μαγική βραδιά.
4: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
5: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
6: Εκεί θα είμαι κι εγώ.
7: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
8: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
9: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
10: Εκεί θα είμαι κι εγώ.
11: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
12: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
13: Εκεί θα είμαι κι εγώ.
14: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
15: Και εγώ. Θα είμαι εκεί.
16: Εκεί θα είμαι κι εγώ.
17: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
18: Θα είμαστε κι εμείς εκεί.
19: Δευτέρα 22 Ιουνίου θα είμαστε όλοι εκεί.
3: Εσύ θα λείπεις.
0: Το να δένεις το σκύλο σου σε βαρέλια, δέντρα ή να τον έχεις μόνιμα κλεισμένο μέσα σε ένα κλουβί, έρμεο των καιρικών συνθήκων, χωρίς τροφή και νερό, αποτελεί παραβίαση των συνθήκων ευζοίας του, είναι ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, ενημερώνουμε άμεσα το 100 ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα ή τα κεντρικά της αστυνομίας. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα κακοποιημένο.
20: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
21: Εγώ πρώτος.
20: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
21: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
20: έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ, ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
21: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
20: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
21: Φίλος σου.
20: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
21: Αριστοφάνης.
22: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Διάβασα ένα δελτίο τύπου από την αγωνιστική κίνηση κατά των πληστηριασμών στα Χανιά. Μήνυμα που σου πιάνεται η ψυχή. Θα σας το διαβάσω όσο έχει. Μία μέρα πριν την έναρξη του Ιλουστρασιών Συνεδρίου των Εγχώριων και Διεθνών Γιάπηδων και των Βαραίων Ονομάτων της Πολιτικής στο Μεγάλο Αρσενάλι, στην παλιά πόλη των Χανίων, σε μια άλλη αίθουσα, όχι λαμπερή, όχι εξοραϊσμένη και επιπλαστή, στα δικαστήρια των Χανίων, απλοί δικοί μας άνθρωποι αντιμετωπίζουν τα βάναυσα αποτελέσματα των πολιτικών της μνημονιακής σωτηρίας της χώρας που όλοι αυτοί προσυπέγραψαν και εφάρμοσαν. Ο δρόμος είναι μακρύς και ο αγώνας δύσκολος. Δεν τα παρατάμε. Βρισκόμαστε στο πλάι των συναγωνιστών μας, Ελένη και Δημήτρη, που αντιμετωπίζουν τον πληστηριασμό της πρώτης και μόνης κατοικίας τους, για να δηλώσουμε με την παρουσία μας ότι ναι, χρωστάμε όλο και περισσότερο, όχι στα χρηματοπιστωτικά συστήματα, αλλά ο ένας τον άλλον. Χρωστάμε στο βαθμό που συνδεόμαστε με κοινωνικούς και αγωνιστικούς δεσμούς. Αυτά είναι τα χρέη μας. Αυτά αναγνωρίζουμε. Πέμπτη πρωί στα δικαστήρια των Χανίων. Θα καλημερίσω από την αγωνιστική παρέμβαση, αγωνιστική κίνηση κατά των πληστηριασμών, την κυρία Ελένη Ραβάνη. Την έχετε ακούσει ούτως ή άλλως και άλλες φορές μέσα από τη συχνότητα του Ράδιο 984. Τι είναι αυτό εδώ, κυρία Ραβάνη, τι γίνεται σήμερα?
5: Καλημέρα, κυρία Δουλγεράκη, ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε καθοδόν προς τα δικαστήρια. Έχουμε σήμερα δικαστήριο, όπως λέμε και στο δελτίο τύπου. Μία μέρα πριν το συνέδριο το πολυδιαφημισμένο και πανάκριβο, για να συμμετάσχει κανείς θέλει πάνω από 1.000 ευρώ συμμετοχή. Δεν είναι για μας αυτά τα πράγματα, δεν είναι για τους απλούς ανθρώπους που δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα με τα 700 ευρώ. Από αυτό και μόνο το γεγονός καταλαβαίνετε ποιους αφορά τελικά και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι το εμπνεύστηκαν και το διοργανώνουν. Είναι γνωστά στελέχη επιχειρήσεων, τραπεζών και όλα αυτά. Όλοι αυτοί δηλαδή που συνετέλεσαν με τις αποφάσεις τους και με τις πολιτικές τους στο να φτωχοποιηθεί ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού και ένα μεγάλο μέρος επίσης να απειλείται με διωγμό, κανονικά διωγμό από τις κατοικίες του. Εμείς μένουμε στον Αποκόρονα, υπάρχει εδώ μια εντοπισμένη συνθήκη, τάση, τάση για να οι άνθρωποι να φεύγουν από τα σπίτια τους. Και διάφορα συμφέροντα, είτε real estate, είτε άλλα πράγματα, άλλα τέτοια ας πούμε επιχειρήσεις, να καταλαμβάνουν και να φτιάχνουν είτε πεντάστερα, είτε οικίματα, σπίτια,
4: ραχυφρόνιας. Προσέξτε κυρία Ραβάνη, εάν οι επενδύσεις, η επιχειρηματικότητα προχωρούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καλά κάνουν και προχωρούν. Το ζητούμενο είναι αυτή η πολιτεία να είχε μέρημνα για όλα αυτά τα οποία αντιμετωπίζουν οι δανειολήπτες, αντιμετωπίζετε όλοι εσείς αυτή την ώρα σε ό,τι έχει να κάνει με τους πληστηριασμούς, με την πρώτη κατοικία, με τις ρυθμίσεις των χρεών σας, χωρίς αυτά τα περίφημα πανωτόκια, τους ανατοκισμούς και όλα τα υπόλοιπα. Το αν οι επενδύσεις προχωρούν είναι άλλο κομμάτι. Καλά κάνουν και προχωρούν, σας λέω εγώ και το διευκρινίζω από την αρχή. Η πολιτεία ωστόσο έπρεπε να είχε μέρημνα για όλους τους δανειολήπτες. Τελεία.
5: Κοιτάξτε να δείτε, όταν λένε επενδύσεις εννοούν αυτά ακριβώς που κάνουν τα funds. Δηλαδή να παίρνουν τα δάνεια στο 5% της αξίας τους και να τα πουλάνε μετά και να τα βγάζουν τα σπίτια 100 φορές πάνω. Το δικό μου δάνειο ας πούμε το έχουν πάρει 5.000 και εμένα μου ζητάνε 200. Με ποια λογική δηλαδή, αυτό είναι επιχειρηματικότητα, είναι ανάπτυξη, είναι εσχροκέδια που βασίζεται πάνω στον πόνο και στο αίμα του κάθε απλού πολίτη που είναι απροστάτευτος τελικά. Εκεί η πολιτεία δεν θα μπορούσε να μπει φραγμός, ανάχωμα σε αυτές τις ωρέξεις τους να τα πάρουν όλα και να τα φάνε όλα και να κερδίσουν. Όχι κέρδη. Όχι κέρδη. Αυτά είναι δηλαδή ληστεία. Δεν είναι κέρδη αυτά.
4: Κυρία Ραβάνη, κυρία...
5: το γεγονός είμαστε υποψιασμένοι πλέον και όλα αυτά τα σχέδια που επενδύονται με έναν ωραίο λόγο που χαϊδεύει τα αυτιά των ανθρώπων ότι θα πάμε όλο και καλύτερα, εμείς διαπιστώνουμε ότι πηγαίνουμε όλο και χειρότερα. Mm. Και το χάσμα ανάμεσα στους φτωχούς και τους πολύ πλούσιους όλο και μεγαλώνει.
4: Ελληνικό, όλο πολύ... ελληνικό φανς έχει πάρει το δικό σας το δάνειο πεντηχιλιάρικα.
5: Πώς είπατε?
4: Ελληνικό φανς έχει πάρει το δικό σας το δάνειο.
5: Όχι, αυτά είναι φανς τα οποία όλα μαζί, σερβισερς και αυτά, είναι εταιρείες, το έχουν πει και όχι μόνο εγώ που...
4: Ναι, ξέρω, κυκλοφορούν και εδώ εργάζονται και στην Ελλάδα. Μισό λεπτό. Είναι και ελληνικά, είναι και ιρλανδικά, είναι και με βραζιλιάνικα, είναι από όπου θέλει να είναι, εν πάση περιπτώσει.
5: Γι' αυτό
4: ρώτησα.
5: Τιμές ευκαιρίας είναι όλες αυτές. Και από εκεί καταλαβαίνουμε πόσο δηλαδή επίπλαστη και πόσο σε πύληνα πόδια στηρίζεται όλη αυτή η επιχειρηματικότητα.
4: Μάλιστα.
5: Και δεν έχουν αγαθές προθέσεις. Τέλος πάντων, δεν θα το λύσουμε τώρα αυτό το θέμα.
4: Σήμερα λοιπόν γίνεται η δίκη ή ο πληστηριασμός για ένα σπίτι. Τι ακριβώς γίνεται σήμερα, τι κρίνεται στο δικαστήριο σήμερα για την πρώτη κατοικία?
5: Θα σας πω, εμείς είχαμε πριν ένα χρόνο σε παρόμοιο δικαστήριο, είχαμε κερδίσει, δηλαδή ο δικαστής είχε αναγνωρίσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Και είχε βγάλει μια θετική απόφαση για μας. Παρ' όλα αυτά όμως το φάνης επανέρχεται ζητώντας το ποσό ολόκληρο να του καταβάλουμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και ξανά μας κάνει δικαστήριο. Οπότε εμείς πάλι βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση, ας το πούμε, άμυνας. Επίσης πρέπει να πω εδώ

0: μπορεί να παίξει το ρόλο της. Και αυτό ακριβώς το πράγμα ζητάει και ο Δήμαρχος και εμείς και η αγωνιστική κίνηση από την ελληνική δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή. Δηλαδή να ανασχέσει αυτή την επίθεση που δέχονται οι απλοί άνθρωποι. Δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι χιλιάδες όλη την Ελλάδα, έτσι. Είναι χιλιάδες που βρίσκονται σε αυτή τη θέση.
1: Μάλιστα. Πληστηριασμοί.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε προς Χανιά τώρα. Ναι, πείτε μου.
1: Πληστηριασμοί οι οποίοι δεν ανακόπτονται με κανένα τρόπο. Αντιθέτως, φαίνεται ότι όλο και περισσότερα χρέη πουλούνται στα φανς. Τουλάχιστον αυτό καταγράφεται. Ναι. Με αποτέλεσμα με τα σημερινά, με κυρία Ραβάνη.
0: Και ξέρετε κάτι άλλο. Στα παλιά, ας πούμε, χρέη που είχαν δημιουργηθεί επί κρίσης, προστίθεται και συνέχεια καινούρια. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι είναι καινούργοι με κόκκινα δάνεια. Αυτό δηλαδή το πράγμα είναι μια πληγή, ένας μηχανισμός, ο οποίος δεν ξέρω αν είναι τυχαίος τελικά. Συνεχώς δηλαδή οι άνθρωποι να βρίσκονται σε τέτοια θέση και να είναι χρεωμένοι, να μην μπορούν να πληρώσουν, να απειλούνται, να χάνουν τον ύπνο τους, να χάνουν την οικογένειά τους, να χάνουν τη ζωή τους.
1: Κυρία Ραβάνη, έχετε την καλοσύνη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να μας πείτε, να μου πείτε, αλλά είμαστε εδώ μια μεγάλη παρέα και σας ακούμε πια με όλα αυτά τα οποία λέτε. Ξεκινήσατε με τι δάνειο, γιατί δεν πήγαν καλά οι δόσεις μέσα στα χρόνια της κρίσης, τι ακριβώς έγινε?
0: Έχω τα χρόνια της κρίσης,
1: και εσύ, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Και σήμερα έρχεται το Φαντς και σας λέει ένα δάνειο το οποίο αγόρασε ή ένα χρέος που αγόρασε στις 5.000 ευρώ ότι θέλει χωρίς ρύθμιση και θέλει και 200.000 ευρώ. Για πιάστε το από την αρχή.
0: 200, ένα στεγαστικό είχαμε πάρει, δηλαδή δεν το είχαμε πάρει εμείς για οποιαδήποτε άλλη. Ένα στεγαστικό είχαμε πάρει για να μετά από 40 χρόνια δουλειάς να βοηθηθούμε να χτίσουμε το σπίτι μας. Σε ένα χωράφι που είχε.
1: Αφορά δηλαδή εσάς θέλετε να πείτε.
0: Αυτό.
1: Αφορά εσάς θέλετε να πείτε.
0: Ορθέ.
1: Αφορά εσάς αυτή η σημερινή ιστορία.
0: Είμαστε και εμείς, δηλαδή δεν είμαστε έξω από το χώρο, πολλά τραγούδια λέει.
1: Σαφέστατα.
0: Αφορά εμάς και όπως εμείς το νιώθουμε και το βιώνουμε, το βιώνουν πάρα πολλοί άνθρωποι.
1: Πήρατε λοιπόν ένα στεγαστικό το.
0: Το 2003.
1: Ναι.
0: Ωραία, μετά όταν μπήκαμε στα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων, εμείς είχαμε δουλειές, δουλεύαμε και γι' αυτό είχαμε πάρει και το στεγαστικό. Δηλαδή δεν του πήραμε το στεγαστικό επειδή, ξέρω εγώ, έτσι μας κάπνισε. Πήγαμε στοιχεία, πήγαμε δηλώσεις και η τράπεζα ενέκρινε το δάνειο. Όπως γινόταν τότε σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Είτε για στεγαστικά, είτε για επαγγελματικά, οτιδήποτε έπαιξε.
1: Γιατί πόσο μιλάμε,
0: μετά,
1: κυρία Ραβάνη?
0: Το 2008, ναι. Εγώ είχα ένα μαγαζί, το έκλεισα. Ο άντρας μου είχε μια δουλειά, την έχασε. Και βρεθήκαμε ξαφνικά, μέσα σε ένα τρίμηνο, τετράμηνο, να έχουμε χάσει τη γη κάτω από τα πόδια μας. Αρχίσαμε να μην μπορούμε να τα αποκριθούμε. Είχαμε, τώρα τα παιδιά μας έχουν μεγαλώσει, βέβαια, γιατί έχουν περάσει και τόσα χρόνια. Αλλά είχαμε παιδιά τα οποία σπουδάζανε. Τι έπρεπε να κάνουμε δηλαδή?
1: Ναι.
0: Ο άντρας μου για να βοηθήσει την κατάσταση αυτή πήγε σε προχωρημένη ηλικία και έγινε μετανάστες, δούλεψε σε κουραζιερόπλια για να μπορέσουμε κάπως, επειδή μου, να φέρουμε τα πράγματα σε μια σειρά, σε ένα λογαριασμό. Δεν μπορέσαμε όμως. Δεν μπορέσαμε τελικά. Mm-hmm. Τέλος πάντων, αυτά.
1: Μάλιστα. Και σήμερα ερχόμαστε εδώ για να σας ζητάνε ένα ποσό 200.000 ευρώ, λέτε.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Και σας λέω ότι θέλω το μήνυμα να περάσει στους ανθρώπους. Όχι να περάσω, δεν είμαι εγώ άξια να περάσω μηνύματα στον κόσμο, τι είμαι εγώ. Απλώς λέω ότι τελικά αυτό που λέει η ανακοίνωσή μας, αυτό που χρωστάμε πραγματικά είναι η κοινωνική δεσμή και οι αγωνιστικοί δεσμοί που τους έχουν αντικαταστήσει με τα δεσμά του χρέους. Αυτό δηλαδή το μόνο που έχουν να μας σώνει και να μας προστατεύει είναι αυτό. Τίποτα άλλο εγώ δεν βλέπω. Αυτά.
1: Να πάνε όλα καλά, εύχομαι σήμερα και με τη βοήθεια και του Δημάρχου από Κόρονα και της πολιτικής του, αλλά και με τη βοήθεια του δικαστηρίου, να βγείτε για άλλη μια φορά με μια παραπάνω ανακούφιση, κυρία Ραβάνη, από αυτό τον αγώνα.

0: Από δυνατέ. Καλημέρα σα. Καλημέρα.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Η ώρα είναι 5.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής Χρόνια Ιδονίδη, με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
4: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
5: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
6: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν στις 30 Ιουνίου στο 20ο Φεστιβάλ της. The Bohemians. Ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. 3η 30 Ιουνίου. The Bohemians. A Night of Queen. Τόπος τεχνών χώρα.
7: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούνης και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
9: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
10: Καλημέρα. 16 χρόνια έχουν περάσει από το έγκλημα της Μαρφίν, από τότε που έχασε τη ζωή τους η Αγγελική, η Παρασκευή και ο Επαμεινώντας. Εκ των οποίων η Αγγελική ήταν και έγκυος. Δεν έχουμε 3 θύματα, έχουμε 4 θύματα. 4 μηνών το παιδί είναι άνθρωπος. Δεν είναι αυτό που νομίζετε εσείς. Τότε επί κυβέρνηση Παπανδρέου ο Υπουργός Προστασίας είναι ο σημερινός, είναι ο Χρυσοχοΐδης. Όλη η Ελλάδα είδε ποιο τσογλάνι ήταν από κάτω, ποιο τσογλάνι εμπόδισε την πυροσβεστική να έρθει. Όλοι το έχουν δει. Σε όλα τα βίντεο υπάρχει, αλλά ο Χρυσοχοΐδης έκλεισε το φάκελο, την έκλεισε την υπόθεση. Περάσαν τα χρόνια, βγήκε η Νουδού, πήρε το Χρυσοχοΐδη και όταν ανέλαβε, βγήκε και είπε ότι θα ανοίξει το φάκελο της Μαρφίν. Ο ίδιος που τον έκλεισε, ο ίδιος είπε ότι θα τον ανοίξει. Έχουν περάσει 16 χρόνια και το κάθαρμα που σας δείχνω δίπλα, στην διπλανή φωτογραφία, είναι ακόμα ατιμόρυτο. Αυτό το κάθαρμα βλέπει τον ήλιο, αλλά 4 ψυχές δεν βλέπουν τίποτα. Καταλάβατε γιατί είστε εγκληματική οργάνωση. Και όχι μόνο αυτό, ό,τι θέλετε να βρείτε, το βρίσκετε. Ό,τι δεν θέλετε, δεν το βρίσκετε, διότι ο συγκεκριμένος κύριος παίρνει οδηγίες από το ΚΙΣ. Όσο θα είστε στο ΚΙΣ και όσο θα είστε μέσα στις στοές, αυτό το αποτέλεσμα θα υπάρχει. Εμείς όμως δεν ξεχνάμε. Όλα τα θυμόμαστε. Και κάποια στιγμή όλοι εσείς που έχετε κάνει συγκάλυψη θα δώσετε λόγο. θα γυρίσει ο καιρός. Θα τα φέρει ο καιρός αλλιώς, θα έρθουν άλλα γυρίσματα. Θα τιμωρηθείτε, γιατί μια ζωή στα εγκλήματα κάνετε συγκάλυψη. Εντάξει, αθάνατη.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
11: Μια φοιτήτρια στο Ρέθυμνο είπε την αλήθεια, βρήκε το θάρρος να πει την αλήθεια για τα gay pride. Δυστυχώς το θάρρος αυτό ανταμείχθηκε με λάσπη, ύβρις, συκοφαντικές δυσφημίσεις από γνωστούς δίθεν προοδευτικούς, δίθεν δικαιωματιστές, από γνωστούς ρατσιστές κατά των Ελλήνων, διότι στην Ελλάδα ένας ρατσισμός υπάρχει, αυτός κατά των Ελλήνων. Οι οποίοι αυτοί γνωστοί ρατσιστές θεωρούν ότι μόνο αυτοί έχουν δίκιο, δεν δέχονται την αντίθετη άποψη και όποιος διαφωνεί μαζί του, τους παίρνουν το κεφάλι. Ενώ μιλάνε για φασισμό, λειτουργούν πιο φασιστικά από οποιοδήποτε άλλο. Για όλα αυτά φυσικά που συμβαίνουν σε αυτό το κορίτσι και για ό,τι συμβαίνει πάνω σε αυτό το ζήτημα στην Ελλάδα, φταίει ο Μητσοτάκης, φταίει ο Ανδρουλάκης, φταίει ο Κασελάκης, φταίει η κυρία Κωνσταντοπούλου, όλοι αυτοί οι οποίοι ψηφίσατε αυτόν τον κατάπτυστο νόμο για το γάμο των ομοφιλοφίλων. Ενώ τότε είχαμε τη μοναδική ευκαιρία να ρίξουμε αυτή την κυβέρνηση των αρίστων που έγινε υποδίκων, εσείς προτάξατε τους τραβεστή και τους γκέι και τώρα τι κάνουμε? Τώρα τρώμε μίσος, μυσαλλοδοξία και όλα τα υπόλοιπα. Κάτω λοιπόν τα χέρια από αυτή τη γυναίκα, από αυτό το κορίτσι, κάτω τα χέρια από τη δημοκρατία.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
12: Αυξάνονται ηλεκτρικό, νερό, τηλέφωνο κατά 30%. Αυξάνονται εισιτήρια και καυσιμά κατά 70%. Και τέλος μειώνεται το κατακεφαλήν εισόδημα κατά 32%.
13: Τι μου λες, Αγκουρέζα?
14: Εσύ είσαι του κόμματος. Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ.
13: Ρε, ας τις κουβέντες. Ρωτάω, είσαι στο κόμμα ναι ή όχι?
14: Φυσικά είμαι.
13: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα?
14: Είμαι από 20 χρονών παιδάκι, από τόσο.
13: Και τι δουλειά κάνεις, ρε Γκρούεζα?
14: Ορίστε.
13: Λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις? Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι?
14: Ποιο? Ποιο λέω, Αναγία μου, ρωτάει αν... Από τον ΟΠΚΕΠΕ, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα.
13: Κατάλαβα, ρε Γκρούεζα.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
15: Γιατί το θέλει το όνομα Μακεδονία? Γιατί το θέλουν τα Σκόπια? Είναι ένα όπλο για μακροπρόθεσμη δημιουργίες ενός κράτους μακεδονικού που θα έχει τα Σκόπια, τη Μακεδονία του Πυρήν και τη Βόρειο Ελλάδα. Γι' αυτό δεν είναι απλώς ένα θέμα ονόματος. Είναι θέμα εθνικού κινδύνου εις χρόνων μακρών.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
16: Ψήφισε στη Νέα Δημοκρατία για να κυβερνήσει τη χώρα. Είναι όμως έτσι? Κυβερνούν τη χώρα, την έχουν εκχωρήσει εργολαβικά με τα δικά σου λεφτά. Για πάμε να δούμε τι δείχνουν τα στοιχεία. Από το 2019 μέχρι σήμερα, οι συμβάσεις των δημοσίου με εταιρείες συμβούλων εκτινάχθηκαν. Από λίγα εκατομμύρια ξεπέρασαν το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Από τα 7,2 εκατομμύρια για 151 συμβάσεις το 2019, φτάσαμε μόνο για το 2025 να δοθούν 585 εκατομμύρια ευρώ σε 613 συμβάσεις σε συμβουλευτικές υπηρεσίες. Δηλαδή αύξηση 8.000% ή 81 φορές πάνω. Όχι για νοσοκομεία, όχι για σχολεία, όχι για μισθούς ή κοινωνικό κράτος, αλλά για συμβούλους. Ανέθεσαν τη χώρα σε συμβούλους μοιράζοντας δις σε εταιρείες για να κάνουν business as usual. Και όχι σε όποιες εταιρείες. Εταιρείες με στενές σχέσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Εταιρείες με οικογενειακές και πολιτικές διασυνδέσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η Διαδικασία. Εταιρεία συμφερόντος του κ. Σάκαρη, συμπεθέρου του κ. Μητσοτάκη, εμφανίζεται να έχει λάβει έργα 145 εκατομμυρίων ευρώ. Business με δημόσιο χρήμα που έχουν ονοματεπώνυμο. Και κάπως έτσι μαθαίνεις πώς γεννιούνται τα σκάνδαλα. Ο ΠΚΠ και ΕΚΓΕΣΕ. Η διαφθορά πάντα ξεκινά από πάνω. Όταν βλέπεις τα πανάκριβα κτίρια των συμβούλων να υψώνονται, καταλαβαίνεις που πάνε οι φόροι σου
17: και γιατί η ανισότητα εκτοξεύεται. Η χώρα δεν κυβερνάται, τιμολογείται. Και το αφημί που χρεώνεται είναι το δικό σου.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
18: Επομένων των παραπάνω, κύριε Πρόεδρε, επιστρέψτε μου ένα σχόλιο πάνω στη δίθεν κόντρα Μητσοτάκη-Μαρινάκη. Η κόντρα αυτή, που είναι ψευδεπίγραφη, δεν υπάρχει καμία κόντρα ελληνική, αλλά μην κοροϊδεύεσαι. Πάντως, η κόντρα αυτή που σου σερβίρουν τα μέσα μαζικής εξαπάτησης δεν σε αφορά στο παραμικρό. Ξέρεις τι αφορά, ξέρετε τι αφορά πολίτες που μας ακούνται από εκεί έξω. Αφορά συσχετισμούς δυνάμεων μεταξύ ολιγαρχικών συμφερόντων. Αφορά την πίτα που θέλουν σαν άγρια σκυλιά που είναι να μοιράσουν μεταξύ τους ερήμην μας, σας και μας.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
19: Θυμάστε που ανησυχούσαμε ότι ξαναγυρίζουμε στο Μεσαίωνα? Λοιπόν, συνέβη. Είμαστε πάλι στο Μεσαίωνα. Είδατε μήπως τις εικόνες με τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ ανάμεσα σε πάνωπλους στρατιώτες να υποβάλει σε μαρτύρια, σε κανονικά βασανιστήρια, εκατοντάδες ακτιβιστές που δεν είχαν κάνει την παραμικρή παράνομη πράξη? Γιατί? Επειδή είχαν το θράσος να πλέουν σε διεθνή ύδατα με σκοπό να σπάσουν κάποια στιγμή τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας. Αυτό ακριβώς είναι ο Μεσαίωνας. Εικόνες απίθμενης βαρβαρότητας, ιεράς εξέτασης. Εικόνες που ελπίζαμε πως τις είχαμε αφήσει για πάντα πίσω μας, όταν σαν ανθρωπότητα συμφωνήσαμε ότι θα προστατεύουμε εφ' εξής την αξιοπρέπεια και την ελευθερία των συνανθρώπων μας. Να όμως που τώρα ξαφνικά επιστρέφουν. Και ξέρετε κάτι, δεν είναι μοναδικός υπεύθυνος το Ισραήλ. Δυστυχώς είναι υπεύθυνοι είναι και πολλοί από εμάς. Όλοι όσοι στη Δύση και εδώ στην Ελλάδα συνεχίζουν να στηρίζουν οικονομικά και πολιτικά με τη σιωπή τους αυτήν την βαρβαρότητα. Ξέρω, θα βρεθούν οι γνωστοί καλοθελητές να φωνάξουν: «Καλά, μόνο η Παλαιστίνη σας ενδιαφέρει, για την Ελλάδα δεν μιλάτε καθόλου». Όμως, η αλήθεια είναι ότι εμείς οι ίδιοι που φωνάζουμε για την Παλαιστίνη είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι που τόσα χρόνια φωνάζουμε για την Ελλάδα. Για τη φτώχεια μας, την άδικη φτώχεια που προκαλούν οι παραστικοί ολιγάρχες, για τα τρένα μας που σκοτώνουν, για την ανύπαρκτη στέγη, το ξεπούλημα του δημοσίου, την κοινωνική αδικία. Και ξέρετε κάτι, αν ανεχθούμε κι άλλο αυτή τη βαρβαρότητα δίπλα στην πόρτα μας, δεν είναι μακριά η μέρα που θα μπει και στο σπίτι μας. Είναι στο χέρι μας. Ας μην το επιτρέψουμε, ας μην τους κάνουμε τη χάρη.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
20: Όσον αφορά τον κύριο Οικονόμου τώρα, τον κύριο Οικονόμου, τον οποίο τον παρακολούθησε, λένε για το εμβόλιο. Ο κύριος Οικονόμου ότι δεν είναι, λέει, δοκιμασμένο. Να πούμε για τους κτηνοτρόφους, τους οποίους βρίσκονται στη δυσμενέστερη θέση όλων από όλη την πατρίδα, που τους έχουν σφάξει τα ζώα τους. Το εμβόλιο, λένε, τώρα δεν το χρησιμοποιούν γιατί, λέει, δεν είναι δοκιμασμένο. Τότε που μας δοκιμάσανε εμάς και μας κάνανε πειραματόζα εκείνο το εμβόλιο με τον κορονοϊό, που υπάρχουν διαδικασμένες αποφάσεις πλέον καταδικαστικές για τις εταιρείες και για τα κράτη που το χρησιμοποίησαν. Και για τα μηνύματα που στέλναμε να βγούμε έξω και πήραμε ένα σκύλο και αγοράσαμε για να βγαίνουμε έξω, έχουν κάτι να απαντήσουνε? Αναρωτιέμαι άραγε.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
21: Θα σας θυμίσουμε σήμερα την υπόθεση Τσαλικίδη. Ήταν 9 Μαρτίου ήταν που τον βρήκαν αυτοκτονημένο τον Τσαλικίδη. Ήταν ένας υπάλληλος στη Vodafone και το όνομά του μαθεύτηκε όταν βρέθηκε νεκρός μέσα σε ένα σκάνδαλο που τότε είχε ξεσπάσει, όπου παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα υπουργών, ακόμα και του πρωθυπουργού του Καραμαλή την εποχή εκείνη. Προσέξτε πώς δουλεύουν πάντα με τον ίδιο τρόπο. Το νεκρό Τσαλικίδη τον βρήκε στο διαμέρισμα ο αδερφός του. Ο άνθρωπος, μέχρι να βρεθεί νεκρός αυτοκτονημένος, όπως είπε η αραβωνιαστικιά του, ήταν μια χαρά, έκαναν ψώνια, ανησυχούσε μόνο για την υγεία της μητέρας του και μάλιστα ετοιμαζόντουσαν και για γάμο. Δεν είχε κανένα ξεκάθαρο πρόβλημα να δείχνει ότι θέλει να κάνει μια τέτοια πράξη. Ο αδελφός του λοιπόν, όπως τώρα οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, προνόησε και πριν έρθει η αστυνομία έβγαλε μόνος του φωτογραφίες. Αν δεν το είχε κάνει αυτό, δεν θα είχαμε μάθει ποτέ τίποτα. Γιατί με το που πήγε η αστυνομία στο σπίτι του νεκρού Τσαλικίδη, δεν πήγε ποτέ ο ιατροδικαστής. Γιατί η αστυνομία διαβεβαίωσε τον ιατροδικαστή ότι ο άνθρωπος αυτοκτόνησε και δεν υπάρχει κανένας λόγος να έρθετε εδώ. Δεν πήγε καν. Σας θυμίζει τίποτα αυτό από όλα αυτά που λέμε 2 χρόνια για τα Τέμπη? Είναι όλα το ίδιο. Είναι πάντα το ίδιο. Τίποτα άλλο. Και διαβάζουμε από μέσα για να δούμε όλοι και όλες πόσο ίδιο είναι. Η οικογένεια δεν παράτησε την υπόθεση. Η οικογένεια, οι συγγενείς, ούτε τότε. Το Σεπτέμβριο του 2011 έκανε νέο αίτημα να ανοίξει ξανά η υπόθεση, έχοντας στα χέρια της την έκθεση του ιατροδικαστή του Βασιλικού Κολεγίου του Λονδίνου, Στίβεν Κάρτς, ο οποίος έκανε λόγο για ξεκάθαρη δολοφονία και πως ο Δημήτρης Τσαλικίδης πρώτα δολοφονήθηκε και μετά αυτοί που τον σκότωσαν τον κρέμασαν για να φανεί σαν αυτοκτονία. Σας θυμίζουν κάτι όλα αυτά? Είναι πάντα ακριβώς το ίδιο. Ο Κάρστ λοιπόν μελέτησε τα στοιχεία και κατέληξε σε όλα αυτά κυρίως από τις φωτογραφίες που είχε προνοήσει να τραβήξει ο αδελφός του νεκρού Τσαλικίδη πριν πάει στον τόπο του εγκλήματος η αστυνομία. Όπως ακριβώς παντού. Όταν φτάσουν οι αρχές, ξεχάστε τα στοιχεία. Γιατί οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα? Κατά πως φαίνεται, οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα. Οι αρχές κυνηγάνε την εξαφάνιση των στοιχείων των κρατικών εγκλημάτων. Τι αποτέλεσμα είχε όλο αυτό λοιπόν? Με βάση όλα αυτά τα νέα στοιχεία, το Μάιο του 2012 έγινε εκταφή του Τσαλικίδη. Διαπιστώθηκαν αυτά που έλεγε ο Κάρτς, ο ιατροδικαστής. Η οικογένεια Τσαλικίδη προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπου δικαιώθηκε το 2017, καθώς οι δικαστές έκριναν πως οι έρευνες των ελληνικών αρχών ήταν ανεπαρκείς, αναποτελεσματικές και βιάστηκαν να κλείσουν την υπόθεση. Όπως πάντα, το ελληνικό κράτος αναγκάστηκε να ανοίξει ξανά την υπόθεση, προκειμένου να ξεκινήσει από την αρχή την έρευνα. Τελικά, η εισαγγελέα πρωτοδικών άσκησε σε βάρος αγνώστων ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Πάντα οι άγνωστοι, οι οποίοι είναι πάντα γνωστοί και έχουν πάντα σχέση με την πρεζευωμένη Μπάτσο Πάπαδο δημοκρατία μας.
0: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ο Κώστας Ανεστίδης, ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής στη Θεσσαλονίκη, καθάρισε το όνομά του καθώς η δικαιοσύνη έκρινε ότι είναι αθώος για παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πριν από 6 μήνες και ενώ βρισκόταν στα μπλόκα, έμαθε ότι δεσμεύονται οι λογαριασμοί του αλλά και η κινητή και η ακίνητη περιουσία του. Από τότε φώναζε ότι δεν έχει πάρει παράνομα ούτε ένα ευρώ από επιδότηση. 6 μήνες μετά δικαιώνεται. Σε επικοινωνία που είχαμε με τον γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή, μας είπε ότι αισθάνεται απόλυτα δικαιωμένος και ότι θα κυνηγήσει όλους αυτούς που τον οδήγησαν ενώπιον της δικαιοσύνης.
0: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: πέρα από την πλάκα και πέρα από το ότι εγώ ας πούμε είμαι πολύ καλά και δόξα τω Θεώ για όλα αυτά που συνέβησαν, θέλω να κάνω μια δήλωση πάρα πολύ σοβαρή. Ότι σε αυτό το ευνομούμενο κράτος της Ενωμένης Ευρώπης και της ΟΝΕ που ζούμε όλοι, έχω να δηλώσω το εξής. Ότι όποιος δεν είναι πλούσιος ή γνωστός, όχι επώνυμος ή ανώνυμος, γιατί όλοι είμαστε επώνυμοι, μπορεί να πεθάνει ήρεμα σε αυτή τη χώρα. Αυτό είναι σίγουρο.
1: Εννοείτε κάτι για τη μεταφορά σας στην
0: Αθήνα. Εννοώ για τη μεταφορά και εννοώ γενικό για το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο είναι όλο κουρελέ.
1: Αυτό είναι πολύ σοβαρό που
0: μας λέτε. Σας το λέω και σας το λέω υπεύθυνα. Το δημόσιο σύστημα υγείας είναι κουρελέ. Καταρχάς, το 166 ήρθε μετά από 3 τέταρτα. Κατά δεύτερον, μου σπάσανε το θώρακα. Κατά τρίτον, το νοσοκομείο του Εφημερεύων που με πήγανε, δεν λέω το όνομα, δεν έχει σημασία, ούτε το γιατρό που με περιποιήθηκε και με έστειλε σε κομματώδη κατάσταση παραλίγο, δεν είχε εντατική μονάδα. Λοιπόν, το σύστημα υγείας γενικώς. Όχι υπολειτουργεί, δεν λειτουργεί, δεν υπάρχει. Που σημαίνει ότι αν δεν έχεις ιδιωτική ασφάλιση ή δεν είσαι γνωστός, μπορείς να πεθάνεις ήρεμα και να μην σε πάρει καμπάρι τη μάνα σου.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Είμαι ευτυχής που αναπνέω των ζωοκτώνων, των ζωογόνων αέρα της ωραίας μας Πλατανιάς. Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων. Είμαι θα οι άνθρωποι των έργων. Θα σας εξαφανίσω μεν.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Τα εμβόλια για τον COVID προκαλούν μυοκαρδίτιδες και περικαρδίτιδες. Μετά από 4 χρόνια η αλήθεια έρχεται στο φως. Όχι μέσα από σενάρια συνωμοσίας, αλλά από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων. Με δική του εντολή υποχρεώνονται οι εταιρείες που φτιάχνουν εμβόλια κατά του κορονοϊού να αναφέρουν στα σκευάσματα ότι η χρήση τους μπορεί να προκαλέσει καρδιακές παθήσεις. Η εντολή των Αμερικανών έγινε γαργάρα στην Ελλάδα. Για να μην βρεθούν απολογούμενοι όσοι μας επέβαλαν να εμβολιαστούμε και έθεσαν σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή μας. Τι λέει ο τότε Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας για τα υποχρεωτικά εμβόλια, πόσοι συνάνθρωποι μας χάθηκαν εξαιτίας της πολιτικής που εφάρμοσαν, που είναι ο Σωτήρης Τσιόδρας να μας εξηγήσει τις παρενέργειες των εμβολίων, ο Γιάννης Βρούτσης και ο Κωστής Χατζηδάκης απειλούσαν τους εργαζομένους να εμβολιαστούν διότι διαφορετικά θα έχαναν τη δουλειά τους. Έβαζαν μέχρι και πρόστιμα. Πού κρύφτηκαν τώρα? Έρχεται όμως η ώρα της δικαιοσύνης. Κάποιοι πρέπει να πληρώσουν για τους συνανθρώπους μας που χάθηκαν για να κάνουν business με τα εμβόλια, πολιτική και όχι μόνο.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Αν θέλεις μπορώ να την καταθέσω εδώ. Έχω μαρτυρία ανθρώπου που δούλευε στα νοσοκομεία ότι... Γιατί υπάρχει και λίγο η συνενοχή. Ναι. Δηλαδή, κάνανε όλους αυτούς που δουλεύαν μέσα στα νοσοκομεία, τους κάνανε συνένοχους. Άνθρωπος που ήταν μέσα στην ΜΕΘ, δεν θα πω όνομα, ούτε θα πω και σε ποια ΜΕΘ, αλλά νομίζω ότι παντού λειτουργήσαν έτσι, παντού. Άνθρωπος που ήταν μέσα στη ΜΕΘ, μου είπε ότι είχαν 8 κρεβάτια με ανθρώπους που... Είχαν αυτή την ασθένεια του κορονοϊού και τους είχαν διασωληνωμένους. Και όταν έμπαινε στη ΜΕΘ εκείνη την περίοδο, ήσουν τυλιγμένος από πάνω κάτω, δεν καταλάβαινες ποιος ήταν, ποιος ερχόταν μέσα. Έβλεπες κάποιον ο οποίος ερχόταν μέσα και μου είπε αυτός ότι έχει τύχει, δηλαδή να έρθει μέσα κάποιος, να του δώσει μια εντολή όσοι ήταν μέσα, γυρίσει προς το παράθυρο, μην κοιτάτε εδώ. Και άνοιγε το οξυγόνο στο 100. Και πέθαιναν όλοι σε μισό λεπτό. Και αυτό είναι μαρτυρία. Και ο άνθρωπος αυτός δεν άντεξε ψυχολογικά και αναζήτησε βοήθεια. Και βέβαια την άλλη μέρα ξαναπήγε στη δουλειά. Πώς μπορείς να πας σε μια τέτοια δουλειά μετά.
6: Είσαι συνένοχος.
5: Βέβαια. Ενώ έπρεπε εκείνη την ώρα αφού το είδες να ψάξεις να το βρεις ποιος ήταν, ποιος μπήκε, τι έγινε. Έλειψε το θάρρος.
6: Τώρα αυτό, και που, το θάρρος. Αυτό που περιγράφεις, ναι, Βασίλη, ναι, Τσουλακίδη, ναι, είναι δολοφονία.
5: Ναι, δολοφονία εννοείται.
6: Εκπροθέσεως, εκπρομελές.
5: Και θέλω να σου πω ότι δημιουργήθηκε, επειδή ο Θεός τα φτιάχνει με το δικό του σχέδιο, δημιουργήθηκε μια ομάδα μαρτύρων του κορονοϊού. Είναι όσοι φύγανε από τον κορονοϊό με ή χωρίς, δεν ξέρουμε εκείνη τη στιγμή, γιατί ο πρώτος μου ξάδελφος, πολύ αγαπημένος, μπήκε με κρίση πανικού και δεν ξαναβγήκε ποτέ. Από το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, παρακαλώ. Το οποίο κάηκε. γιατί ήταν μαγαρισμένος. Ωραία, αν μπορώ να τα πούμε αυτά, δεν ξέρω. Θα μιλήσω όπως λέει η καρδούλα μου, έτσι. Κάηκε το νοσοκομείο. Όλα είναι στο σχέδιο του Θεού. Και γιατί κάηκε αυτό το νοσοκομείο? Όλες οι δολοφονίες στη Θράκη γίνανε εκεί. Όπως καταλαβαίνεις.
6: Εσύ θα σε θέλω για 5 εκπομπές τώρα.
5: Όχι, όχι, θα φύγω στη Γερμανία. Θα με κυνηγήσουν. Ναι. Αυτά είναι μαρτυρίες ανθρώπων, έτσι. Δεν είναι δηλαδή τα διάβασα κάπου ή τα είπε κάποιος.
6: Σε σένα.
5: Είπε κάποιος και σένα. Κάναμε συνεδρίες. Δηλαδή ήταν χάλια. Δεν μπορούσε να συνέλθει. Εντάξει. Και αυτά πρέπει να υποθούμε.
6: Αυτό το οποίο περιέγραψες, Βασίλη, στο Λαγίδι, ως γιατρός, και αντιλαμβάνομαι και το ιατρικό ναι. απόρριτο, γιατί ναι. αυτά είναι προφανώς από ναι. ιατρικές ναι. συνεδρίες, όπως είπες.
5: Ναι.
6: Είναι το να ανεβάσω το στο 100 για να καθαρίσω κόσμο.
5: Ναι. Δυστυχώς συνέβησαν αυτά και γι' αυτό είχαμε και τον πλουτισμό πολλών ανθρώπων που ασχολήθηκαν με αυτά.
6: Μάλιστα. Δεν έχω να πω κάτι σε αυτό. Παρακαλώ, παιδιά, μην παίρνετε τηλέφωνο στο Viber τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Ναι, δεν μπορείς εύκολα να πας παρακάτω. Τώρα κανονικά αυτό είναι που λέω.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Έχετε ξανακούσει ποτέ στην ιστορία του ελληνικού κράτους να δηλώνεται ως βοσκοτόπι το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας?
8: Ομολόγω πως όχι.
5: Όχι.
7: Τελείωσα.
8: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Μας ψεκάζουν από τον ουρανό για να μας ρίξουν αερομεταφερόμενα εμβόλια mRNA απευθείας στους πνευμονές μας. Δεν είναι πια θεωρία. Όλες αυτές οι τεράστιες καταιγίδες και οι ακραίες καιρικές συνθήκες είναι αποτέλεσμα γεωμηχανικής και chemtrails. Η παγκόσμια ελίτ προσπαθεί να μας το πουλήσει ως λύση για την εγκληματική αλλαγή, αλλά είναι απλώς μια ιστορία συγκάλυψης. Η πραγματική τους πρόθεση είναι γενοκτονική και το ξέρουμε εδώ και δεκαετίες από αποχαρακτηρισμένα έγγραφα. Τώρα ετοιμάζουν την επόμενη φάση, το AirVax. Πιλότοι που γνωρίζουν το σχέδιο το επιβεβαιώνουν, τροποποιούν αεροπλάνα για να μας ψεκάσουν με mRNA, παρακάμπτοντας την ανάγκη για τη συγκατάθεσή μας. Χιλιάδες άνθρωποι εμπλέκονται, από πιλότους μέχρι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, όλοι δεμένοι με όρκους σιωπής. Τους λένε ότι σώζουν τον πλανήτη, αλλά στην πραγματικότητα μας δηλητηριάζουν με τοξικά χημικά. Αυτά τα αεροπλάνα φαντάσματα δεν εμφανίζονται καν στα ραντάρ πτήσεων. Υπάρχει όμως τρόπος να αντεπιτεθούμε. Είναι ένας ενεργειακός πόλεμος. Η λύση είναι η αναδιάρθρωση του εθερικού πεδίου. Οι πρόγονοί μας ήξεραν ότι ο εθέρας έχει δωδεκαεδρική δομή. Μπορούμε να την επαναφέρουμε μαζικά κατασκευάζοντας γεννήτριες οργόνες. Αυτές οι συσκευές από ρητίνη, μέταλλα και κρυστάλλους μετατρέπουν τη θανατηφόρα κνοταρχηγιούς αρνητική ενέργεια σε θετική ζωοδόχο ενέργεια. Εξουδετερώνουν τις επιπτώσεις των chemtrails, του 5G και των ηλεκτρομαγνητικών επιθέσεων. Καθώς αλλάζουμε τις ενέργειες, αυτοί αρχίζουν να υπολειτουργούν γιατί έχουν άλλη δομή. Αυτός είναι ο πόλεμος που πρέπει να τους κάνουμε.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
10: Αλλήμωνα στρατηγέ μου, από τους ηθικούς που είναι ηθικοί επειδή δεν μπορούν να είναι αλήθικοι, και από τους τίμιους που είναι τίμιοι επειδή δεν μπορούν να είναι άτιμοι.
11: Βρισκόμαστε στο διαμέρισμα 1 της Τουρνάρα 288, στο υπόγειο. Ένα δωμάτιο και μπάνιο. 600 δραχμές το μήνα, χωρίς θέρμανση. Σε λίγα χρόνια οι πόλεμοι θα γίνονται μέσα στις πολυκατοικίες. Οι μισοί που έχουν πληρώσει θέλουν καλοριφέρ, οι άλλοι μισοί δεν πληρώνουν για το πετρέλαιο. Όπως βλέπουμε, τα αίτια του πολέμου στη Μέση Ανατολή και μέσα στην πολυκατοικία τα ίδια πάντα. Το πετρέλαιο.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
12: Δεν είναι δυνατόν να παλεύω μόνος μου αυτό το κατεστημένο, το εβραϊκό. Έχουν καπελώσει τα πάντα. Όλες οι εταιρείες είναι εβραϊκές. Μία υπάρχει μόνο, είναι ελληνική. Σε αυτήν τραγουδάω και αυτήν την ξεπάτωσαν. Φάγανε τον ιδιοκτήτη, τώρα κοιτά να φάνε και εμένα. Δεν θα τους την κάνω τη χάρη, θα πεθάνω όρθιος και θα τους βρίζω συνέχεια.
13: Παρ' όλα αυτά, κύριε Καζατζίδη, είναι μερικοί που δεν ξέρω, εγώ θα έλεγα κακόπιστα, λένε ο Καζατζίδης θα κάνει αυτά γιατί είναι παροχημένος, γιατί θέλει να ξανάρθει στην επιφάνεια, γιατί τέλος πάντων είναι εκτός εποχής, είναι εκτός εποχής και ότι μιλάει για μια Ελλάδα η οποία πια έχει, έχει πέρασει.
12: Εγώ είμαι εκτός εποχής. Τα τραγούδια μου είναι ο λαός, τα τραγούδια μου είναι οι αλήθειες, τα τραγούδια μου είμαι εγώ, τα τραγούδια μου έχουν λεβεντιά. Τι να πω, τι να πω, ποια είναι τα τραγούδια που έχουν αυτοί οι κύριοι, τα της εποχής τραγούδια. Ποια να μου τα πούνε αυτά που ακούω, τις βλακίες που ακούω.
13: Παρ' όλα αυτά, κύριε Καζατζίδη, πρέπει να πείτε ότι όλοι αυτοί έχουν τέλος πάντων και μια αναγνώριση.

0: Ελλάδα οικείται από 5 νταβατζίδες. Και ουσιαστικά αυτοί κατέχουν τα πλοία, αυτοί κατέχουν τα μέσα ενημέρωσης, αυτοί κατέχουν τα κανάλια, αυτοί κατέχουν τις εφημερίδες και ουσιαστικά διαμορφώνουν την κοινή γνώμη. Ενοικιάζουν πόρνες όπως τις χαρακτήρισε ο διευθυντής των New York Times όταν πήρε σύνταξη. Είπε ότι εμείς δεν είμαστε δημοσιογράφοι, είμαστε πόρνες οι οποίοι νοικιάζουμε τη γραφίδα μας στους ισχυρούς και γράφουμε ό,τι μας πούνε. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Δηλαδή και βλέπεις ορισμένους οι οποίοι δεν είναι δημοσιογράφοι, είναι γελία υποκείμενα οι οποίοι παριστάνουν τους δημοσιογράφους, λένε κάτι το οποίο προσβάλλουν και την κοινή νοημοσύνη και όμως επιβιώνουν. Γιατί? Διότι τους πληρώνουν για να λένε αυτά που θέλουν τα αφεντικά τους.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η μεγαλύτερη απάτη όλων των εποχών είναι η κατασκευή κομμάτων που δήθεν συγκρούονται μεταξύ τους, ενώ στην πραγματικότητα παίζουν στο ίδιο έργο. Η Βουλή είναι μια θεατρική παράσταση που μπροστά στις κάμερες έχει φωνές, αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις, όταν όμως κλείνουν οι κάμερες γίνονται όλοι μαζί μια παρέιτσα που γελάει εις βάρος του κόσμου και σχεδιάζουν τις επόμενες κινήσεις τους. Αυτό το είδαμε ξεκάθαρα στα μνημόνια. Πασόκ με Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ με Καμένο. Το βλέπουμε και τώρα. Το μισό Πασόκ βρίσκεται στην κυβέρνηση. Στην πραγματικότητα, όλοι μπορούν να συνεργαστούν με όλους, αρκεί να κρατήσουν την καρέκλα. Μπήκαμε στα μνημόνια με 340 δισεκατομμύρια χρέος και σήμερα έχουμε ξεπεράσει τα 650. Και όχι, δεν έγινε για το καλό μας. Ξεπουλήθηκε η χώρα, πτώχευσε ο κόσμος, χρεώθηκαν οι επόμενες γενιές. Αυτό δεν λέγεται σωτηρία. Αυτό λέγεται αποτυχία με υπογραφή. Και φυσικά, κανείς δεν αγγίζει το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Γιατί προστατεύουν ο ένας τον άλλον. Γιατί λειτουργούν με τη λογική όλοι για έναν και ένας για όλους. Όταν ένα σύστημα απαιτεί για να τιμωρηθεί ένας βουλευτής που παρανόμησε να τον κρίνουν οι ίδιοι βουλευτές, το αποτέλεσμα είναι προδιαγεγραμμένο. Δεν πρόκειται ποτέ να αυτοκαθαριστεί. Είναι ένα κλειστό κύκλωμα εξουσίας που αναπαράγει τον εαυτό του και καλύπτει τα λάθη του. Για να το καταλάβεις απλά, είναι σαν να μπουν 6 ληστές στο σπίτι σου, η αστυνομία να πιάσει τον έναν και στο δικαστήριο να το δικάσουν οι άλλοι 5. Πόσο δίκαια πιστεύεις θα είναι αυτή η απόφαση? Ας είμαστε όμως ρεαλιστές. Το πολιτικό σύστημα δεν κυβερνά, εκτελεί εντολές. Υπάρχει κάτι μεγαλύτερο, πιο ισχυρό που δίνει κατεύθυνση, ένα παγκόσμιο σύστημα που καθορίζει τις εξελίξεις. Και σήμερα βρισκόμαστε σε μια από τις πιο επικίνδυνες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας, με την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη να αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Ένα πράγμα είναι σίγουρο. Οι προθέσεις τους δεν είναι αθώες. Δεν έχουν καλούς σκοπούς για την ανθρωπότητα. Και το πιο ανησυχητικό, δεν υπάρχει πια το χειρότερο πέρασε. Πάντα υπάρχει κάτι χειρότερο να έρθει. Τα τελευταία 20 με 30 χρόνια το μοτίβο είναι ξεκάθαρο. Τραβάνε το χαλί κάτω από τα πόδια του κόσμου που φτωχοποιείται, πιέζεται, χάνει την περιουσία του, τα λογικά του, τον έλεγχο της ζωής του και στο τέλος την ίδια του τη ζωή. Πόλεμοι, κρίσεις, φόβος και ανασφάλεια δημιουργούν ένα περιβάλλον συνεχούς πίεσης. Εξαντλούν οικονομικά τον κόσμο, βάζουν τους λαούς να σκοτώνονται μεταξύ τους, με πόλεμο αλλά και όχι μόνο, ποιοι? Για σκέψου, αυτοί που ήθελαν να μας σώσουν από τον COVID. Αυτοί που υποτίθεται ότι νοιάζονται για την υγεία μας. Αυτοί που ήθελαν να σώσουν το περιβάλλον από τα καλαμάκια και τις πλαστικές σακούλες για το καλό μας. Τους πιστεύεις ακόμα? Η λεγόμενη μεγάλη πανεκκίνηση που έγραψε ο Κλάους Βαμπ στο βιβλίο του Great Reset μιλά για έναν κόσμο μέχρι το 2030 όπου δεν θα έχεις τίποτα και θα είσαι ευτυχισμένος. Τι σημαίνει όμως στην πραγματικότητα ότι δεν θα έχεις τίποτα και θα είσαι ευτυχισμένος? Ότι δεν θα έχεις ιδιοκτησία γιατί από τους μεγάλους φόρους δεν θα μπορείς να τα πληρώνεις? Ότι δεν θα έχεις τον έλεγχο της ζωής σου? Ότι δεν θα έχεις άλλη επιλογή? Με αντάλλαγμα να είσαι ευτυχισμένος που τελικά υπάρχεις, βρίσκεσαι στη ζωή? Το πιο ανησυχητικό όμως δεν είναι αυτό. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι οι περισσότεροι ηγέτες του κόσμου ασπάζονται αυτή την άποψη και κινούνται προς αυτή τη λογική. Ο καιρός που η αφύπνιση χρησίμευε στην ενημέρωση πέρασε. Τώρα πλέον η αφύπνιση είναι προϋπόθεση επιβίωσης. Όποιος δεν έχει γνώση, τα δύσκολα τα ξεπερνάει με την αντίληψη. Όποιος όμως δεν έχει αντίληψη, στα δύσκολα δεν θα σωθεί μόνο από τη γνώση. Γιατί η γνώση από μόνη της δεν αρκεί. Χωρίς αντίληψη δεν βλέπεις και αν δεν βλέπεις, δεν προλαβαίνεις. Πνευματικά δυνατοί δεν είναι απαραίτητα οι μορφωμένοι, αλλά οι συνειδητοποιημένοι. Αυτοί που καταλαβαίνουν τι συμβαίνει πίσω από την εικόνα. Γιατί στο τέλος δεν θα επιβιώσουν όσοι έχουν τα περισσότερα χρήματα, ούτε όσοι ξέρουν τα περισσότερα. Θα επιβιώσουν όσοι βλέπουν καθαρά και είναι πραγματικά αφυπνισμένοι. Κάποιοι μας θέλουν φοβισμένους, κουρασμένους, απογοητευμένους. Εμείς όμως απαντάμε αλλιώς. Με δύναμη, με καθαρό μυαλό, με συνείδηση, με αγάπη για τη ζωή και φως.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Δεν μπορείς να λες στον κύριο Μητσοτάκη ναι για τα Τέμπη, προβάλλοντας ότι έκανε ό,τι μπορούσε μετά το ατύχημα και παραιτήθηκε ο κύριος Καραμαλής και αυτά. Πρέπει να του πεις ότι για την αξιολόγηση δεν έκανε τίποτα από το 2019. Ο σταθμάρχης της Λάρισας είναι προϊόν της αξιολόγησης Μητσοτάκη. Αυτό είναι το επιχείρημα. Θα ζούσαν οι 57 άνθρωποι αν είχαν βάλει έναν άνθρωπο με επάρκεια εκεί. Θα ζούσαν αυτοί οι 57 άνθρωποι αν είχαν τελειώσει, αν είχαν ολοκληρώσει τη σύμβαση 7-17. Η γραφειοκρατία δεν χτυπήθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη. Η αξιολόγηση δεν έγινε από τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτή την αντιπολίτευση χρειάζεται ο τόπος.
4: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
5: Υπανοήσει γιατί υπάρχουν καρτέλ, γιατί εκείνου του παίρνουν το σπίτι ενώ τα κανάλια και τα κόμματα δεν πληρώνουν ποτέ τα δανειά τους και γιατί η χώρα μας μένει όλο και πιο πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά τα συστημικά ΜΜΕ αγωνίζονται να τον πείσουν ότι πάμε μια χαρά. Αυτή τη σύνδεση μεταξύ διαπλοκής και τριγωνικών συναλλαγών μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί απολύτως κανένας να αμφισβητήσει ότι όντως συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Είναι κανονική καμόρα, κανονική μαφία, κανονικό παρακράτος. Το παρακράτος του Μητσοτάκη με υπογραφή και σφραγίδα Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Προδότη αν θέλει να Μητσοτάκη, ποια είναι η παρακαταθήκη του Κεμάλ? Οι φρικαλαιότητες εναντίον του ελληνισμού, οι σφαγές και οι γενοκτονίες εναντίον των Ελλήνων. Μιλάμε για μία εντελώς ανθεληνική, εμετική δήλωση. Απορώ με τους υποστηρικτές του πως δεν έχουν ξυπνήσει ακόμα και δεν έχουν καταλάβει ότι θέλει να τους αφανίσει. Ξυπνήστε, μισή τον ελληνισμό βαθύτατα και θέλει να μας αφανίσει. Πρέπει να τον διώξουμε το συντομότερο δυνατόν από το τιμόνι της χώρας. Ξυπνήστε, σας μισεί, είναι προδότης ανθέληνας.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Σκάνδαλο Exxon Mobil. Και επειδή δεν άρεσε στον αλγόριθμο πριν το βίντεο με φόρμες και μου έβγαλε επισήμαση ως μη διασταυρωμένες πληροφορίες, γιατί τα τρολάκια της Νέας Δημοκρατίας και ο μπλε στρατός έπεσε κατευθείαν στο 5ο δευτερόλεπτο με το που ανέβηκε το βίντεο και έκαναν αναφορές, το ξαναβάζω το βίντεο εδώ για να το έχετε, να το βλέπετε και να το δείχνετε. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πανηγυρίζει από χθες μαζί με όλο το μπλε στρατό και όλα τα ΜΜΕ που είναι δικά του για μια υπέρτατη συμφωνία η οποία δίνει στην Ελλάδα, θες να ακούσεις το ποσοστό που παίρνει η Ελλάδα από την εξόρυξη του φυσικού αερίου στο Ιόνιο? 0%. Η Ελλάδα σαν κράτος, η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός παίρνει 0% από τα φυσικά αέρια του Ιωνίου που εκτιμούνται περίπου στα 200 δις κυβικά. Η Ελλάδα θα πάρει 0%, δικαιούται 0% και το μόνο που δικαιούται βάσει της συμφωνίας η Ελλάδα είναι το 20% επί των κερδών της Exxon Mobil, η οποία θα δημιουργηθεί και θα φορολογείται αφού δηλώσει τα κέρδη της. Το ίδιο ακριβώς έγινε με τη CVC. Η CVC βγάζει 100 εκατομμύρια το χρόνο κέρδη, βγαίνει μια μέρα πριν κλείσει τα βιβλία, δηλώνει ότι αγοράζει μια πατέντα από το Βέλγιο από άλλη της εταιρεία έναντι 100 εκατομμυρίων, δηλώνει 0 κερδοφορία, γιατί πολύ απλά θα πήγε στο Βέλγιο. Και έτσι η CVC πληρώνει 0% στην Ελλάδα. Το ίδιο έγινε με την Ελληνικός Χρυσός, το ίδιο έγινε με το Απετρέλα στη Θάσο, το ίδιο έγινε με τα Λατομία, το ίδιο ακριβώς και χειρότερο θα γίνει με το αέριο στο Ιόνιο Πέλαγος. Και το χειρότερο δεν είναι αυτό, παρουσιάστηκε ως εθνική νίκη, κάτι το οποίο είναι μεγέθους σκανδάλου όπως το μακεδονικό με τον Τσίπρα. Ξεπουλήθηκε το Ιόνιο, στην κυριολεξία αυτή τη στιγμή που μιλάμε το Ιόνιο μπαίνει σε ιδιωτικές εταιρείες, μπαίνει υπό το πρίσμα ιδιωτικοποίησης Γιατί πολύ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ΑΕ έχει ως μόνο γνώμονα και σκοπό την προσωπική κερδοφορία αυτών και 10 φίλων τους. Αυτή είναι όλη η ουσία για την ExxonMobil. Και όσα βίντεο και να μου κατεβάζετε, είτε με γραβάτα είτε με φόρμα, εγώ θα σας τα ξανακάνω και θα τα βάζω εδώ να τα βλέπει ο κόσμος. Καληνύχτα σας. Α, και μην ξεχάσεις, με την αποχή τους, να ξέρεις, όσο κάνεις αποχή εσύ, βλέπεις τους καταστρέφεις. Φοβούνται να παίρνουν τέτοιες αποφάσεις. Όσο κάνεις αποχή, τα βίσματα και οι λαλάκιδες από κάτω, όλοι αυτοί που είναι με τη γλώσσα σπατουλαριστά και το πάνε, να ξέρεις, θα πάνε στην κάλπη. Εσύ δώσ' τους τη δύναμή σου. Μην πας στην κάλπη, άστε αυτούς να αποφασίσουν για σένα. Και την άλλη φορά έχει το Ιόνιο και σένα ολόκληρο θα πουλήσουν, να ξέρεις.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Αυτό που λένε για το Σύνταγμα, για τα ονόματα των ποιών εκεί στο σημείο που είναι, τι γνώμη έχετε εσείς γι' αυτό?
10: Τι γνώμη έχουμε? Δεν θέλω να φτιάξω και άλλη χούντα. Δεν κάνει πίσω νεολαία. Θα ξεσηκωθεί ο κόσμος. Θα σβήσουν τα ονόματα γι' αυτό. Δεν κάνει πίσω ο κόσμος. Δεν κάνει. Η εκτορία του Μητσοτάκη τώρα. Δεν γίνεται. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
11: Τώρα με τις καινούργιες ταυτότητες, με τις ηλεκτρονικές και τα μικροτσιπ, θα αλλάξουν όλα. Θα μας δώσουν ένα νούμερο που θα είναι το καινούργιο αφημί μας, αριθμός φακελωμένου μαλάκα. Θα γνωρίζουν τα πάντα για μας. Πω, εγώ σε μικροτσιπ δεν μπαίνω, φοβάμαι. Ποιοι είναι αυτοί που θα γνωρίζουν τα πάντα για μας? Μας προέκυψε αρία φιλή ξαφνικά. Τι είμαστε, πρόβατα? Ό,τι θέλουν μας κάνουν. Ποιοι είναι αυτοί? Στο διάλογο εκεί πέρα. Και το καλό μας λέει. Ωραία, δεν τα αφήνει τα πούστικα.
12: Μια ζωή είναι ολόκληρη, αγνίστηκα για αυτό που λέμε ελληνικότητα και που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας τρόπος να βλέπεις και να αισθάνεσαι τα πράγματα, είτε στην κλίμακα τη μεγάλη, είτε στην ταπεινή. Θέλω να πω, είτε σε ένα Παρθενώνα, είτε σε ένα Λιθνάρι. Το παν είναι η ευγένεια, η ποιότητα, σε αντίθεση με το μέγεθος και την ποσότητα που χαρακτηρίζουν τη Δύση. Χρειαζόμαστε παιδεία, σοβαρή, βαθιά, όχι αυτή τη τεχνική που ξυπάζει στις ημέρες μας, γιατί μόνο με αυτή θα μπορέσουμε και να διακριθούμε και να πορευθούμε σε ένα καινούριο δρόμο, αλλά και να διατηρήσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της φυσιογνωμίας μας.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
13: Θέλετε να μου πείτε αν εμπιστεύεστε το κράτος και την ελληνική δικαιοσύνη?
14: Υπάρχει κράτος και ελληνική δικαιοσύνη? Ποιος το είπε αυτό? Ναι. Από ανέα καθήν ήταν ένα μπάχαλο. Τίποτα δεν λειτουργεί σωστά. Η Ελλάδα είχε την ατυχία να κυβερνείται συνεχώς από ανάξιους πολιτικούς ανθρώπους. Περάστε το μήνυμα. Είναι όλοι ανάξιοι. Αυτοί που ήταν σωστοί, ο Κολοκοτρώνης, Καποδίστας, και τους βγάλαν όλους από τη μέση. Ήταν τα λαμόγια και κυβερνούν. Τίποτα. Αναξιόπιστοι όλοι. Ούτε δικαιοσύνη, ούτε κράτος. Τίποτα δεν υπάρχει.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
15: Άνατε μια Ελλάδα να είναι στημένη στην τηλεόραση. Να βλέπει σε μια φάρμα 15 βλαμμένα να ζουλάνε τα βυζιά μιας αγελάδας. Μιλάτε για πολιτισμό. Ποιο πολιτισμό? Εμείς βγάλαμε μεγάλους ποιητές. Βγάλαμε τον Όμηρο, τον Πίνδαρο, που έγραφα στίχους απαράδεινους. Σήμερα, τι στίχοι είναι αυτοί που γράφονται? Στίχοι είναι αυτοί. Εμείς βγάλαμε το Θεμιστοκλή και το Μιλτιάδη, που κατατρόπωσαν 500.000 Πέρσες. Εσείς βγάλατε τον Βενιζέλο και τον Πάγκαλο, που κατατρόπωσαν 500.000 Γουρνόπουλα. Με κατηγορείτε ότι εισάγω και ένα δαιμόνια, ότι διδάσκω στα παιδιά σας νέες ιδέες. Καλύτερα νέες ιδέες παρά καθόλου ιδέες. Πώς καταντήσατε την παιδεία? Πώς την καταντήσατε?
16: Θυμάσαι τον Παπαδόπουλο επί μήνες να έρχεται απ' έξω και να μας λέει να μείνουμε μέσα? Θυμάσαι τον Χαρδαλιά να λέει ότι αν φορέσουμε όλοι μάσκες για 14 μέρες θα εξαφανιστεί ο κορονοϊός? Θυμάσαι τον Τσιόδρα να λέει ότι τα παιδιά έχουν ένα ένζυμο στη μύτη που τα θωρακίζει απέναντι στον ιό? Θυμάσαι τον Βασιλακόπουλο να λέει ότι το Ισραήλ έχει κάνει ειδική συμφωνία με την Pfizer για να πάρει πολλές δόσεις για να κάνει πείραμα στον πληθυσμό? Θυμάσαι τον Τσιόδρα και τον Διογιάδη να λένε ότι είναι λάθος η χρήση της μάσκας από υγιείς? Θυμάσαι τον Μητσοτάκη να λέει ότι το καλύτερο εμβόλιο είναι το γρήγορο εμβόλιο, αλλά μετά από λίγες μέρες σταμάτησαν το AstraZeneca για τους κάτω των 40. Θυμάσαι τον Τσιόδρα να λέει ότι ο κορονοϊός θα είναι απλά μια γρίπη πάνω στη γρίπη και θα κρατήσει από 6 με 8 εβδομάδες. Θυμάσαι τον Σίψα να λέει ότι οι λαθρομετανάστες είναι νέοι και παιδιά και δεν κινδυνεύουν από τον ιό, ενώ τώρα είναι έτοιμοι να εμβολιάσουν και τα έμβρια Ελληνόπουλα. Θυμάσαι τον Χαρδαλιά να ενημερώνει για τον κορονοϊό φρόντας μάσκα και μετά να ενημερώνει για τις φωτιές χωρίς μάσκα. Θυμάσαι τον Σκέρτσο να λέει ότι δεν υπάρχει κάποια μελέτη που να δείχνει ότι οι αστυνομικοί μεταδίδουν τον κορονοϊό. Θυμάσαι τον Πέτσα να αποκαλεί πολίτες τζαμπατζίδες για τα δωρεάν rapid test και να λέει ότι το να χάσει κάποιος το εισόδημά του είναι κίνητρο για να εμβολιαστεί. Θυμάσαι την Παγόνη να λέει ότι δεν είναι και έγκλημα να εμβολιαστεί ένας 15χρονος κρυφά από τους γονείς του. Θυμάσαι τον Πορτοσάλτε να λέει να μην παίρνουν σύνταξη οι ανεμβολίαστοι συνταξιούχοι. Θυμάσαι τον Ευαγγελάτο να κοιτάζει ακτινογραφίες με το ένα χέρι στο πηγούνι και το άλλο στην τσέπη και μετά να λέει ότι σε κάποια σημεία θα έπρεπε να είναι πιο σκούρες. Θυμάσαι που μιλούσαν για έξυπνα μέτρα και αυτό που σκέφτηκαν είναι να κλείνουν τα περίπτερα από τα μεσάνυχτα ως τις 5 το πρωί. Θυμάσαι τον Γεροπετρίτη να λέει ότι αν είχαμε περισσότερες μεθ θα είχαμε και περισσότερους νεκρούς. Θυμάσαι την Παγόνη να λέει ότι το Σεπτέμβριο πετάμε τις μάσκες και το Δεκέμβριο στην εκπομπή του Μουτσινά μας είπε να φοράμε διπλή. Θυμάσαι που μιλούσαν για έξυπνα μέτρα και αποφάσισε να επιτρέπεται το μπάνιο στη θάλασσα αλλά όχι το ψαροντούφεκο. Θυμάσαι ότι το καλοκαίρι έκλεισαν τη Μύκονο και μετά από 2 μέρες εμφάνισαν πεσμένα τα κρούσματα και την άνοιξαν πάλι. Θυμάσαι που ο Πορτοσάλτε έλεγε θυμωμένος να μπουν όλοι να εμβολιαστούν με το ζόρι. Θυμάσαι την Παπα Ευαγγέλου να λέει ότι η κακοκαιρία μύδια θα μας κλείσει στα σπίτια μας και έτσι αναμένεται μία περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων όταν το να μείνουμε κλεισμένοι στο σπίτι μας το είχαν παρουσιάσει σαν μέτρο για να μειωθούν τα κρούσματα. Θυμάσαι τον Μητσοτάκη να λέει ότι θα επιβληθεί πρόστιμο για κάτι μη παράνομο, δηλαδή για τους άνω των 60 που δεν θέλουν να εμβολιαστούν και θα τους παίρνει 100 ευρώ το μήνα προκαταβολικά ασχέτως αν νοσήσουν και αν πάνε στο νοσοκομείο και αν επιβαρύνουν το σύστημα υγείας, αλλά θέλει τα λεφτά τους έτσι κι αλλιώς από πριν. Θυμάσαι που μιλούσαν για έξυπνα μέτρα και δεν μας άφηναν να πάμε από νομό σε νομό, ενώ όποιος ερχόταν από το εξωτερικό μπορούσε να πάει όπου θέλει. Θυμάσαι τον Μητσοτάκη να λέει τζαμπατζίδες τους ανεμβολίαστους που πληρώνουν κάθε εβδομάδα από την τσέπη τους για rapid test για να αποδεικνύουν συνέχεια ότι είναι υγιείς. Θυμάσαι που παρόλα αυτά ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι πάλι δεν τους επιτρέπει να κινούνται ελεύθερα. Θυμάσαι τον Σκέρτσο να λέει ότι δεν υπάρχει λόγος να δημιουργήσουμε ένα πολυτελές σύστημα υγείας γιατί όταν τελειώσει ο κορονοϊός θα μας μείνουν οι μεθ. Θυμάσαι τον Μητσοτάκη να λέει ότι δεν υπάρχει διαφορά θνητότητας εντός ή εκτός μεθ. Θυμάσαι τον Γόγο να εισηγείται να κυκλοφορούμε έξω ανάλογα με το αν οι ταυτότητές μας λήγουν σε μονό ή ζυγό αριθμό. Θυμάσαι που έβγαλαν πιστοποιητικό με την ονομασία COVID-free, αλλά τελικά είναι άσχετο με τον ιό, μιας και οι νοσούντες εμβολιασμένοι μπορούν με αυτό να μετακινούνται ελεύθερα, ενώ οι αρνητικοί με τεστ υγιείς ανεμβολίαστοι δεν μπορούν. Θυμάσαι να μας λένε ότι οι επόμενες 2 εβδομάδες είναι κρίσιμες και είμαστε ήδη στον 3ο χρόνο. Θυμάσαι τον Μαγιορκίνη να παραδέχεται ότι τείχος ανοσίας για τον κορονοϊό δεν μπορεί να επιτευχθεί, δηλαδή το βασικό επιχείρημα για το οποίο εκβιάζουν τον κόσμο να εμβολιαστεί δεν υπάρχει. Θυμάσαι τον Πλεύρη να ομολογεί ότι όποιος βρίσκεται θετικός στο τεστ και πεθάνει καταγράφεται σαν θάνατος COVID ανεξαρτήτως πραγματικής αιτίας θανάτου.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
17: Στη Βενεζουέλα η Αμερική συνέλαβε τον πρόεδρο Μαδούρο. Στη Λιβύη ο Καντάφη εκτελέστηκε αφού εγκατέλειψε το δολάριο. Στο Ιράκ, ο Σαντάμ Χουσέιν εξοντώθηκε για τα αποθέματα πετρελαίου του. Στο Βιετνάμ, ο πρόεδρος Διέμ και ο αδελφός του εκτελέστηκαν για πολιτικούς λόγους μακριά από την πατρίδα τους. Στο Ιράν, ο Μοχάμεντ Μοσαντέκ ανατράπηκε επειδή εθνικοποίησε το πετρέλαιο. Στη Γουατεμάλα, ο πρόεδρος Άρμπενς απομακρύνθηκε επειδή επέβαλε φόρους σε αμερικανικές αγροτικές επιχειρήσεις. Στο Κονγκό, ο πρωθυπουργός Λουμούμπα εκτελέστηκε επειδή εθνικοποίησε το ουράνιο. Στην Κούβα, ο Τσε Γκεβάρα συνελήφθηκε και εκτελέστηκε για τις σοσιαλιστικές του πολιτικές. Στο Αφγανιστάν, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εκπαίδευσαν ντόπιους για να πολεμήσουν τους Ρώσους, μέχρι που οι ίδιοι οι ντόπιοι έγιναν οι εχθροί. Στη Χιλή, ο πρόεδρος Σαλβαδόρ ανατράπηκε επειδή εθνικοποίησε τον Χαλκό. Στην Γκάνα, ο πρόεδρος Κουάμε εξορίστηκε επειδή διέκοψε τη συνεργασία με δυτικές τράπεζες. Στη Γρενάδα, ο στρατηγός Χάνσον συνελήφθη και καταδικάστηκε σε ισόβια επειδή ευθυγραμμίστηκε με τη Ρωσία. Και αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα. Πόσα ακόμη δεν γνωρίζουμε.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
18: Ξυπνήσατε παιδιά. Η σειρά σας έφτασε. Πρόβατα λέει το τραγούδι, έλεγε η Σόφη Παπά. Πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά μας έρχεται. Πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά μας έφτασε.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν

0: απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο της εκπομπής Μάγκα εδώ στην BNTV, τη διαδικτυακή τηλεόραση του bankingnews.gr. Καθώς υπάρχουν εξελίξεις που αλλάζουν το πολιτικό σκηνικό, σήμερα θα ασχοληθούμε με θέματα πολιτικής και χωρίς να χρονοτριβώ θα καλησπερίσω τον καλεσμένο μας, τον κύριο Μάριο Σαλμά, ανεξάρτητο βουλευτή, προερχόμενο από τη Νέα Δημοκρατία πριν διαγραφή, πανεπιστημιακό και γιατρό, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε που είναι μαζί μας. Κύριε Σαλμά, ευχαριστούμε που είστε εδώ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και δίνω ιδιαίτερη έμφαση σε όλες αυτές τις προσπάθειες της εναλλακτικής ενημέρωσης των πολιτών, ιδιαίτερα σε μια περίοδο και σε ένα σκληρό σύστημα εξουσίας όπου ελέγχει τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης.
1: Μου κάνει εντύπωση που μιλάτε για εναλλακτική ενημέρωση, ενώ αυτό το οποίο ονομάζουν τώρα και οι πολίτες εναλλακτική ενημέρωση είναι απλώς η κανονική ενημέρωση. Δηλαδή η κανονική ενημέρωση φιλοξενεί όλες τις απόψεις. Και εμείς αυτό πιστεύουμε εδώ στο Banking News. Αλλά δεν σας βλέπω τώρα τελευταία, εδώ και αρκετό καιρό, δεν σας βλέπω στα κανάλια, ας πούμε, σε γνωστά κανάλια ή στην ΕΡΤ, ας πούμε, να πούμε το κανάλι το δημόσιο, το οποίο πληρώνει ο ελληνικός λαός. Δεν σας βλέπω, δεν σας καλούν.
2: Η αλήθεια είναι από το 2019, παρότι είμαι 26 χρόνια βουλευτής, μία φορά με κάλεσαν και όταν είπα την άποψή μου, η οποία δεν ήταν ακριβώς αυτή της γραμμής του κόμματος, έτσι ήταν μια άποψη για ένα θέμα, νομίζω ήταν και η τελευταία φορά που με κάλεσαν, οπότε έχει 6 χρόνια να με καλέσει η κρατική τηλεόραση. Αλλά αυτό δεν πειράζει, προφανώς αξιολογούν διαφορετικά τους καλεσμένους και έχουν άλλα κριτήρια με τα οποία επιλέγουν αυτούς που θέλουν να ακούγεται η γνώμη τους. Σημασία έχει το εξής, ότι το έχω ξαναπεί, με εντολή του Μαξίμου δεν βγαίνω σε κανένα μεγάλο, δεν φιλοξενείται η άποψή μου σε κανένα μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό.
1: Δηλαδή,
2: από τα εθνική εμβέλεια.
1: Θέλετε να μας πείτε ότι το Μαξίμου ασχολείται επισταμμένος με τον Μάριο Σαλμά?
2: Όχι, μία φορά το έκανα αυτό με τη διαγραφή μου. Έχει πιο σοβαρά θέματα να ασχοληθεί. Αλλά μία φορά το έκανα και αρκούσε.
1: Μάλιστα, μια και λέτε για τα σοβαρά θέματα με τα οποία έχει να ασχοληθεί η κυβέρνηση. Εσείς βλέπετε, έχουν περάσει σχεδόν 2 χρόνια από τη διαγραφή σας. Αυτά τα 2 χρόνια έχουν γίνει προσπάθειες. Η εικόνα που είχε αλλοιωθεί της Νέας Δημοκρατίας να αλλάξει, να βελτιωθούν κάποια πράγματα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για παράδειγμα κάποια σκάνδαλα να διορθωθούν που δεν λειτουργούσαν. Το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ότι πάμε για εξυγίανση, αργήσαμε, γίνεται κάτι.
2: Ρωτάτε την άποψή μου και βεβαίως ο κάθε πολίτης έχει τη δική του άποψη.
1: Σωστά.
2: Η άποψη του καθενός διαμορφώνεται με βάση τα δεδομένα που γνωρίζει της εξίσωσης, ξέρετε. Είναι αυτό που λέω κλασικά και θα έρθω να σας απαντήσω. Σε ένα καφενείο έχουν, ή σε μια καφετέρια, έχουν όλη άποψη για τον προπονητή του ποδοσφαίρου αν έβαλε σωστά αυτόν τον παίχτη ή δεν τον έβαλε. Mm-hmm. Αν έβαλε ή δεν έβαλε μια αλλαγή που έπρεπε να βάλει. Το ίδιο γίνεται και με την πολιτική. Έχουν όλη άποψη για το αν ο πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε σωστά αυτό, η ηγεσία του Ιράν αποφάσισε σωστά εκείνο, ή με την Ουκρανία ή τη Ρωσία. Και τα δεδομένα τα οποία έχουν όλοι είναι βεβαίως ένα πολύ μικρό μέρος των δεδομένων που έχουν όσοι λαμβάνουν τις αποφάσεις. Εμείς που ασχοληθήκαμε πιο ενεργά με την πολιτική και έχουμε το πλεονέκτημα να έχουμε περισσότερη γνώση περισσότερων παραμέτρων της εξίσωσης, mm-hmm. Υπό την προϋπόθεση ότι βγάζεις το εγώ από την απόφασή σου, τότε έχεις τη δυνατότητα πραγματικά να είσαι πιο κοντά σε μια δίκαιη κρίση για τα πράγματα. Μια δίκαιη κρίση που πρέπει οι πολίτες να την ακούνε.
1: Και αντικατοπτρίζει να την συνεκτιμούν. Την πραγματικότητα.
2: Λοιπόν,
1: σωστά.
2: Με ρωτήσετε, αν ο Πρωθυπουργός έστριψε το καράβι, ήταν αυτό που είπα εγώ την επόμενη μέρα, που εύχομαι μετά τη διαγραφή μου να στρίψει το καράβι και θα ήταν μια προϋπόθεση που θα με οδηγούσε στα χειρουργία μου και στην ιατρική μου και έξω από την πολιτική. Και θα αισθανόμουν κι εγώ ότι συνέβαλα σε αυτή τη στροφή του καραβιού. Δυστυχώς δεν το έκανα. Και δεν το έκανε πουθενά. Δεν το έκανε στη δικαιοσύνη. Και μην μου πείτε για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, όπου όλος ο ελληνικός λαός πλέον συμφωνεί ότι δεν είναι ανεξάρτητη δικαιοσύνη, στις αποφάσεις για το πολιτικό προσωπικό, έτσι, ή που αφορά έμεσα το πολιτικό προσωπικό, δικογραφίες και όλα αυτά. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη καθαρή στη χώρα μας, υπό αυτή την έννοια. Δεν άλλαξε και δεν υπάρχει δικαιοσύνη γιατί γίνονται προσπάθειες χειραγώγησης. Mm-hmm. Και δεν είναι πάντα αυτό που το βλέπεις, δεν είσαι μπροστά στη χειραγώγηση, αλλά το καταλαβαίνεις από τα συμφραζόμενα.
1: Και
2: όταν
1: η
2: δικαιοσύνη είναι διστακτική στο να αφήσει ελεύθερη και την επανάληψη, την επανεξέταση, την ανάσυρση δικογραφίας, δεν πρέπει να είσαι φοβικός. Δηλαδή, δώσε όλα εκείνα.
1: Μιλάτε για το Πρέταντορ, για τις παρακολουθήσεις.
2: Βεβαίως. Και όχι μόνο. Δώσε την ευκαιρία στους δικαστές για μεγάλες υποθέσεις που έχουν απασχολήσει την κοινή γνώμη και που αφορούν τον πυρήνα του κράτους δικαίου και το πώς κυβερνά τη χώρα, να υπάρξει άπλετο φως. Έτσι, μία απόφαση δεν θα στερήσει, μία απόφαση που θα δώσει τη δυνατότητα την απεριόριστη επανακρίσεις και επαναπροσέγγισης και εξάντλησης όλης της δικαιοδοσίας, της δικαιοσύνης για να δούμε τι έγινε, δεν πρόκειται να την κατηγορήσει κανείς. Και δεν έχει να φοβηθεί κανείς από όλο αυτό. Ενώ βλέπουμε δικαστικούς που έχουν πορείες που φτάσανε σε ένα σημείο να λένε έκρινα ότι δεν πρέπει να ξαναερευνηθεί κόντρα σε όλη την κοινή γνώμη, σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, έτσι, παίρνοντας πάνω τους ένα μεγάλο βάρος που τους αναλογεί. Γιατί οι ίδιοι έδιναν εντολές για την παρακολούθηση των πολιτικών προσώπων, των στρατιωτικών, όλου του αφάν κατέ της χώρας και της κυβέρνησης. Έτσι. Λοιπόν, οπότε αυτόματα συμπεραίνεται ότι στη δικαιοσύνη δεν τα πάει καλά. Έτσι, στον τρόπο που λειτουργούν οι θεσμοί. Και μην μου πείτε ότι είναι ανεξάρτητη και λαϊκίζω, γιατί θα σας πω ότι μπορούσαμε από την πρώτη τετραετία να έχουμε κάνει προετοιμασία συνταγματικής αναθεώρησης και το 23 μετά να κάνουμε την κανονική αναθεώρηση του συντάγματος. Οπότε το 86 να έχει αλλάξει. Ο τρόπος με τον οποίο εκλέγεται από το Σύνταγμα προβλέπεται η δικαιοσύνη και ενώτεται οι δικαστές και οι εισαγγελίες του Αρείου Πάγου να έχουν αλλάξει. Αλλά προφανώς δεν ήρθαμε γι' αυτό. Ενώ γι' αυτό ήρθαμε. Δεν ήρθαμε για να κάνουμε τις μεγάλες αλλαγές.
1: Γιατί,
2: το 2019 όταν ο κόσμος ψήφισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη,
1: ναι,
2: τον ψήφισε σαν ένα νέο άνθρωπο που έλεγε ενδιαφέροντα πράγματα, έτσι που αν τα αντιπαραβάλει κανείς στα social media που τα βλέπουμε συνέχεια, άλλα έλεγε, άλλα λέει τώρα και άλλα έκανε. Έτσι. Είχε μια ελπίδα ότι θα μπαίναμε σε μια νέα εποχή, σε μια περίοδο η χώρα μας, όπου πραγματικά θα μπορούσαμε να υπάρξει αυτή η εκτείναξη του ελαττηρίου.
1: Όπως θα πει κάποιος από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου, και εγώ θα παίξω αυτό το ρόλο αυτή τη στιγμή, ότι οικονομικά πάμε καλά, προπληρώνουμε τις δόσεις, ο κόσμος δεν έχει χρήματα, τις δόσεις όμως τις μνημονιακές υποχρεώσεις τις προπληρώνουμε.
2: Προσέξτε, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Το τι προπληρώνεις και σε ποιο κράτος διμερή συμφωνία είναι μια κουβέντα που για λόγους εθνικούς δεν θα ήθελα να την ανοίξω τώρα. Το να δώσεις σε μια χώρα τώρα, πρόωρα, ενώ έχεις δάνειο με ασήμαντο επιτόκιο να την προεξοφλήσεις, μπορεί να βοηθάς και στα δημοσιονομικά της χώρας εκείνη την περίοδο με ανταλλάγματα. Άρα μην το βάλετε αυτό. Θα πούμε λοιπόν ότι η χώρα έχει έσοδα, αυτό μου λέτε.
1: Ναι.
2: Δηλαδή,
1: ότι γίνεται μια χρηστή διαχείριση, α το πω έτσι.
2: Όχι, αφήστε το χρηστή. Χρηστή, μην το ξαναπείτε. Βγάλετε το αυτό και όσο είμαι εδώ, μην το ξαναπείτε. Γιατί πιστεύω ότι δεν είναι χρηστή. Γι' αυτό. Και το έχω αποδείξει και μπορώ να σας το αποδείξω. Πάμε τώρα να πούμε το βασικό. Ποιο είναι το βασικό? Ότι η κάθε κυβέρνηση εισπράττει έσοδα.
1: Ναι.
2: Τα έσοδα τα οποία εισπράττει είναι συναρτώμενα με τους φόρους, άμεσους και έμεσους. Και όταν μιλάμε για τους έμεσους φόρους, για το ΦΠΑ, έχει άμεση συσχέτιση με το κόστος των προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών. Άρα σε μία εποχή υπερβολικής ακρίβειας, όπου από όλο αυτό το κράτος εισπράττει περισσότερα έσοδα από τους πολίτες. Θα συζητήσουμε τώρα πού πάει αυτά τα χρήματα που παίρνει από τους πολίτες.
1: Πάντως δεν πάνε στους πολίτες. αφήσουμε, ή πάνε σε μορφή επιδόματος.
2: Αν αφήσουμε τα περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια που από το 2019 πήραμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, ταμείο ανάκαμψης, ΕΣΠΑ, αναπτυξιακοί νόμοι, επί κορονοϊού κτλ. Αν τα αφήσουμε αυτό απ' έξω, τα υπόλοιπα χρήματα από πού λέτε να έρχονται? Τα έσοδα του κράτους από πού λέτε να έρχονται? Από τη φορολογία.
1: Από τη φορολογία, βέβαια.
2: Σωστά. Η φορολογία έχει να κάνει με την ανάπτυξη. Σωστά, όσο περισσότερο προϊόν. Η ανάπτυξη, το 2,2 αυτό που λέμε το 2% κάθε χρόνο, το οποίο το εξαφανίζει ο πληθωρισμός, ο οποίος είναι πολλαπλάσιος, αυτή η ανάπτυξη προέρχεται από επενδύσεις, έτσι, το μισό τα 100, και το 1,5% είναι από την ιδιωτική κατανάλωση. Mm-hmm. Οι επενδύσεις στην ουσία δεν έχουμε περισσότερες από αυτές που στηρίζονται από τον αναπτυξιακό νόμο, από το ΕΣΠΑ, έτσι, ή από μερικές εξαγορές. Οι πραγματικές επενδύσεις είναι ελάχιστες. Μέσα στις επενδύσεις είναι και τα δημόσια έργα που το κράτος χρηματοδοτεί από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, που στο μεγαλύτερο μέρος τους είναι ανεκτέλεστα. Έτσι. Άρα στην πράξη δεν είδαμε καμιά ανάπτυξη. Ας πάρει ο καθένας στην περιοχή του, αν μας ακούει στην περιφέρεια κάποιος, και ας πει εδώ τι έγινε, ας πούμε, στην περιοχή μου αυτά τα 6-7 χρόνια. Ποια ανάπτυξη, ποιες επενδύσεις μεγάλες έγιναν. Σε μερικές περιοχές έγιναν, όπως στην Τρίπολη, από μερικές φαρμακοβιομηχανίες, όπου εκεί ουσιαστικά υπήρξε, γιατί είδα και τον Πρωθυπουργό πρόσφατα, ένα ειδικό καθεστώς. Επειδή υπήρξε η απολιγνητοποίηση στη Μεγαλόπολη, για παράδειγμα, υπήρξε ένα πρόγραμμα επιδότησης γενναίας του κράτους προς τις επιχειρήσεις για να εγκατασταθούν εκεί, και ειδικά για τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις έγινε και ένας συμψηφισμός με το clawback. Άρα, αν βάλεις την επενδυτική στήριξη του δημοσίου και το τι κλειτώνουν οι εταιρείες από το clawback, δεν τους κόστησε τίποτα. Για τέτοιες επενδύσεις μιλάμε. Πραγματικές επενδύσεις είναι ελάχιστες, όσες είναι σε μια συνηθισμένη χώρα που κάποιες όντως υπάρχουν μέσα σε 6-7 χρόνια. Και το υπόλοιπο 1,5 λοιπόν σας είπα είναι από την ιδιωτική κατανάλωση. Η ιδιωτική κατανάλωση είναι το γινόμενο του όγκου των αγαθών ή των προϊόντων επί την τιμή. Όλη η αύξηση λοιπόν του ΑΕΠ που οφείλεται στην ιδιωτική κατανάλωση, επειδή δεν αυξήθηκε ο όγκος, είναι από την αύξηση της τιμής, από την ακρίβεια. Συνεπώς, είναι λίγο ηρωνία να επικαλείται κάποιος ότι τα χρήματα που πήρα από όλους τους πολίτες, δικαίως ή αδίκως, οι πολίτες αισθάνονται αδίκως. Γιατί σας εξήγησα ότι έχουν άμεση συνάρτηση με την ακρίβεια. Έτσι. Δηλαδή, όταν πληρώνεις περισσότερο ρεύμα με το χρηματιστήριο της ενέργειας όπως λειτουργεί σήμερα, το κράτος όλα τα υπόλοιπα τα συμπαρομαρτούντα που είναι στο τιμολόγιο είναι πολύ μεγαλύτερα.
1: Βεβαίως.
2: Άρα, δηλαδή,
1: ή όταν
2: δεν είναι ηρωνία τώρα.
1: Αυξάνεται, όταν η βενζίνη αυξάνεται και πάνω από το 50% είναι οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης και το ΦΠΑ, προφανώς αυξάνονται και τα κρατικά έσοδα. Άρα, μοιράζει ψίχουλα η κυβέρνηση.
2: Όχι, δεν μοιράζει ψίχουλα. Η κάθε κυβέρνηση κάνει διαχείριση των εσόδων που παίρνει από τους πολίτες. Το ένα μέρος το εισπράττουν οι πολίτες και ένα μέρος το εισπράττουν οι λίγοι. Αυτή η αναλογία είναι ιδεολογικό στίχημα για το κάθε κόμμα. Έτσι, και είναι η πολιτική συζήτηση που κάνουμε. Αν με ρωτάτε τώρα, αν αυτή η κυβέρνηση έδωσε τα περισσότερα στους λίγους και τα λιγότερα στους πολλούς, θα σας πω, έχετε δίκιο. Έδωσε όλα στους λίγους και στον κόσμο ελάχιστα. Αυτή είναι η άποψή μου. Μπορώ να την τεκμηριώσω όση ώρα θέλετε. Στα πάντα. Έτσι. Από τα επιδόματα, πώς μετατράπηκαν σε επιδόματα που ήταν ανεργίας, σε επιδοτήσεις εργασίας, χωρίς κριτήρια που δεν βρίσκεις ούτε καν προσωπικό να πάρεις. Έτσι. Είναι μια μεγάλη κουβέντα όλη αυτή. Κρατήστε όμως το συμπέρασμα ότι θεωρώ ότι η κυβέρνηση αυτή δεν στήριξε τον κόσμο, την κοινωνία, αλλά στήριξε τους λίγους. Το βλέπουμε. Από τις τράπεζες, εγώ δεν είμαι κανένας, δεν είμαι αριστερός, ούτε φοβικός με την αγορά. Εγώ πιστεύω στην ελεύθερη οικονομία. Πίστευα και πιστεύω. Αλλά σε μια ελεύθερη οικονομία που έχει κανόνες, που έχει ανταγωνισμό, που έχει εποπτεία. Εδώ δεν υπάρχει καθόλου εποπτεία, χρηματιστήριο ενέργειας. Η ΔΕΗ που έχει ένα μερίδιο το κράτος δεν έχει εποπτικό ρόλο. Συμμετέχει στο πάρτι. Δηλαδή, μην το ξαναπούμε τώρα, που βγαίνει η τιμή με την προσφορά, με τέσσερις διαδικασίες προσφοράς, που δίνει 4-5 μεγάλοι παίχτες, μεταξύ των οποίων και η ΔΕΗ δίνει 6, 7, 8, 9 και 10, και κατοχυρώνεται στην ανώτατη οριακή τιμή στο 10 και η ΔΥ πουλάει αντί 6 που έδωσε προσφορά 10. Άρα λοιπόν πού είναι η εποπτεία? Πού είναι η ευαισθησία του κράτους που με παίρνουν κάθε μέρα άνθρωποι που έχουν επενδύσει εκατομμύρια στην περιφέρεια? Άνθρωποι μεταξύ τους κάναν ομάδες ενεργειακές κοινότητες και επένδυσαν τα χρήματά τους σε φωτοβολταϊκά. Και τώρα τους λένε ότι θα πληρώνετε επί ένα χρόνο για να είστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο, θα πληρώνετε και από πάνω. Δηλαδή έχει αρνητική τιμή του να πάρεις ρεύμα τζάμπα. Δεν το καταλαβαίνετε τι λέω. Είναι ενεργειακές κοινότητες ανά την Ελλάδα που επί ένα χρόνο τους λένε 0 θα σας δίνουμε ευρώ για ό,τι ρεύμα μας δίνει ο ήλιος μέσω των φωτοβολταϊκών σας πάρκων. 0. Και όχι 0, θα πληρώνετε κιόλας. Αυτό το, όταν έχεις δηλαδή...
1: Και για ποιο λόγο πληρώνουν τώρα?
2: Αυτό είναι το
1: για
2: θέμα.
1: Για να μεταφερθεί στο δίκτυο, τι ακριβώς πληρώνουν?
2: Αυτό που σας είπα είναι, δεν αμφισβητείται. Αν θέλει όποιος θέλει να το αμφισβητήσει, θα φέρω 10 παραδείγματα που γίνεται. Το να έχεις δωρεάν παροχή στο σύστημα ρεύματος, ηλεκτρικής ενέργειας. Και να μην επηρεάζει καθόλου αυτό τα τιμολόγια που πληρώνουν οι πολίτες. Δεν το βρίσκεται ότι κάτι προβληματικό υπάρχει? Θυμάστε τι είχε πει παλιότερο ο Πρωθυπουργός και στην έκθεση πέρυσι. Θα ζητώ από τους παραγωγούς ρεύματος με αυτό το στυλ που έχει να ενσωματώσουν τις όποιες μειώσεις της χοντρικής στις τιμές των τιμολογίων. Mm-hmm. Τίποτα. Αλλιώς είπε, θα πάρω μέτρα. Δεν είπε, κατά λέξη. Αλλιώς θα πάρω
1: είπε,
2: μέτρα.
1: Ναι.
2: Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Πρωθυπουργός έχει τη δυνατότητα να πάρει μέτρα. Δηλαδή να παρέμβει στην αγορά. Εποπτεία. Ρύθμιση. Mm-hmm. Αλλά δεν το έκανε. Τον είδατε ποτέ να παρεμβαίνει?
1: Το ίδιο συμβαίνει και με τις τράπεζες, τα funds, γιατί και οι τράπεζες, τις οποίες πλήρωσε ο ελληνικός λαός για να εξηγιάνει, αυτή είναι η πραγματικότητα, πλήρωσε αυτές τις εταιρείες να εξηγιανθούν, και οι τράπεζες εφευρίσκουν όλο κάτι παράξενες πληρωμές με λογαριασμούς bonus που πουλάνε τα δάνεια στα funds, δεν ενημερώνουν αν κάποιος πελάτης πληρώνει, διάφορες εξωπραγματικές χρεώσεις, ακόμα και το πλαστικό χρήμα. Παίρνουν μπόνους και από αυτό κάθε φορά που πληρώνει κάποιος με κάρτα. Υπάρχει αντίτιμο το οποίο κρατάει από την επιχείρηση που έχει το POS.
2: Οι τράπεζες είναι χρήσιμα ιδρύματα τα οποία ανέκαθεν τα τελευταία 300 χρόνια συμβάλλουν στη χρηματοδότηση, στην ανάπτυξη των έργων, έτσι, για να κινηθεί η οικονομία. Είναι άλλο όμως να έχεις υγιείς τράπεζες και άλλο να έχεις τράπεζες που τις έχεις στηρίξει με τον Ηρακλή. Τράπεζες που να τους έχεις αφήσει να βρουν ανεξέλεγκτα με τα funds, δηλαδή να πηγαίνουν οι τράπεζες οι ίδιες με estate, real estate εταιρείες που έχουν και να χτυπάνε στους πληστηριασμούς τα ακίνητα των πολιτών, έτσι, για να τα παίρνουν οι ίδιες οι τράπεζες που πάνε και χτυπάνε στους διαγωνισμούς. Αυτό δεν είναι ηθικό. Νόμιμο είναι, αλλά δεν είναι ηθικό. Έτσι.
1: Είναι,
2: αυτό λοιπόν είναι, δεν παρεμβαίνει κανένας από την κυβέρνηση.
1: Ή να έχουν μετοχές στα funds και αναρωτιέμαι. Ναι. Τα funds αυτά τα οποία έχουν έδρα κατά κύριο λόγο σε φορολογικούς παραδείσους, συνήθως στην Ιρλανδία είναι. Γιατί έχουν δικαίωμα να αγοράζουν τις ελληνικές περιουσίες και ταυτόχρονα ένας Έλληνας πολίτης δεν θα μπορούσε να κάνει και αυτό? Και αυτός κάτι να σώσει την περιουσία του. Ή να του γίνει μια προσφορά όσο αγοράζει το fund να πληρώσει κάτι παραπάνω, να αγοράσει το ακίνητό του.
2: Κοιτάξτε. Λίγο τα fund με το real estate και τον τρόπο που κάνουν τις αγοροπολισίες στην Αθήνα κυρίως, έτσι, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Λίγο με την Golden Visa που την αφήσαμε 250.000 ευρώ στην Αθήνα τα τελευταία 6 χρόνια και θυμηθήκαμε τώρα να την κάνουμε 200.000 ευρώ ήταν. 250.000 ευρώ.
1: 250 ήταν.
2: Και τώρα το κάνουν 800.000 ευρώ. Αλλά πάλι άφησαν παραθυράκι όταν είναι γραφείο να το μετατρέπεις. Δηλαδή,
1: ναι,
2: με αυτούς τους
1: όταν
2: δύο...
1: είναι εταιρεία πάλι είναι πιο χαμηλά.
2: Προχθές μου έλεγε ένας γνωστός μου, πήγε σε ένα πληστηριασμό. Ένα ακίνητο ήταν 80 τετραγωνικά στο κέντρο της Αθήνας. Ξεκίνησε με 150.000 ευρώ. 2.000 δηλαδή περίπου λιγότερο από 2.000 στο τετραγωνικό. Έφτασε 255.000. Η τελευταίο χτύπημα ήταν από ένα φαντ του εξωτερικού. Mm-hmm. Έτσι ανεβαίνουν οι αξίες των ακινήτων. Αυτό θα μου πείτε όμως είναι ελεύθερη αγορά, ό,τι θέλει κάνει ο καθένας. Πρωτογενώς όμως δεν υπήρξε καμία ρύθμιση. Θυμάστε την ερώτηση που είχα οργανώσει των 11 βουλευτών για τα κόκκινα δάνεια?
1: Ναι.
2: 10 μέρες πριν διαγραφώ. Mm-hmm. Έτσι. Τι είχε απαντήσει τότε ο υπουργός, ο κ. Χατζηδάκης, οικονομικών τότε, μέσω ενός δημοσιογράφου, ούτε καν στη Βουλή, ότι όλα καλά. Εμείς έτσι, αυτό πιστεύουμε εμείς ότι πρέπει να κάνουμε, έτσι πρέπει να λειτουργούν τα φαντ, όλα καλά. Όταν τα βρίσκεις όλα καλά, αυτοί που σου προτείνουν ότι μπορούσες να κάνεις και κάτι άλλο για τον κόσμο, ή ανόητοι είναι, έτσι, ή μάλλον εσύ δεν τους ακούς. Αν συνεκτιμήσεις τώρα στο ποιοι είναι αυτοί που σου τα λένε, είναι όλο το αντιπολιτευόμενο πολιτικό σύστημα, αλλά και δύο πρώην πρωθυπουργοί. Mm-hmm. Και ο Καραμαλής και ο Σαμαράς. Έτσι. Όταν όλοι λοιπόν σου λένε ότι εσύ δεν καταλαβαίνεις, σημαίνει πάλι αυτόματα ότι δεν μπορεί να έχουν όλοι αυτοί άδικο.
1: Ας πάμε λοιπόν στους πρώην πρωθυπουργούς να το γυρίσουμε λίγο στην πολιτική συζήτηση. Ο κύριος Σαμαράς ακούγεται ότι θα φτιάξει κόμμα. Εσείς είπατε θα εγκαταλείψετε την πολιτική αν και εφόσον το στρίψει το καράβι ο πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης που μας λέτε τώρα ότι δεν το έχει στρίψει. Άρα δεν εγκαταλείπετε την πολιτική. Συζητάτε με τον πρώην πρωθυπουργό, υπάρχει περίπτωση να σας δούμε να εντάσσεστε σε κάποιο άλλο κόμμα?
2: Λοιπόν, να συνεχίσω σε αυτό που είπα, το ξαναθυμίζω και γίνεται καμιά φορά έτσι κουραστικό. Όταν εγώ συγκρούστηκα με τον πρωθυπουργό, να θυμίσω, είμαι βουλευτής που εκλέγομαι πρώτος, έτσι έχω εκλεγεί 10 φορές.
1: Είναι το Λακαρνάνι.
2: Δεν χάνω, είμαι πρώτος στις τελευταίες εκλογές, είμαι πρώτος βουλευτής σε 7 εδρική, σε μεγάλη περιφέρεια. Mm-hmm. Που η Νέα Δημοκρατία βγάζει 3 βουλευτές. Γιατί να πάω να συγκρουστώ στα καλά καθούμενα με τον πρωθυπουργό? Γιατί εξήγησα ότι έβλεπα ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Πρώτον, η ερημοποίηση της υπαίθρου, δεν είχαμε πάρει πολιτικές αποφάσεις. Να ανασταλεί, εγώ εκπροσωπούσα ένα νομό που ήταν καθαρά αγροκτηνοτροφικός νομός, ύπαιθρος. Έβλεπα ότι τα χωριά ρίμωναν, το έργο θα έχει τελειώσει σε 10 χρόνια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν δεν πάρθουν μέτρα, θα υπάρχουν χωριά τα οποία όχι καφενείο, δεν θα έχουν ούτε ανθρώπους. Θα είναι φαντάσματα. Αυτό δεν ήθελα να το ζήσω. Έβλεπα ότι το εισόδημα των ανθρώπων δεν τους έφτανε να ζήσουν. Δηλαδή, είναι το παράδειγμα που λέω, ο πατέρας μου όταν ήταν οικοδόμος, στα 30 του έφτιαξε σπίτι. Mm-hmm. Σε μια μικρή Κωμόπολη.
1: Τώρα στα 30 τα παιδιά μένουν στο σπίτι των γονιών τους.
2: Και ο αδερφός του ήταν οικοδόμος, μαζί ήταν, και έφτιαξε γι' αυτό σπίτι. Πάνω κάτω, αυτά τα σπίτια τα παλιά στα χωριά. Ο άλλος ο αδερφός ήταν εστιατόρας. Και αυτός είχε δικό του σπίτι από τα 30-35. Θέλω να σας πω. Και ο τέταρτος ήταν ένας υπάλληλος στην Εθνική Τράπεζα. Και αυτός έφτιαξε σπίτι. Οι αδερφές τους ήταν κτηνοτρόφοι. Είχαν παντρευτεί ο γαμπρός τους κτηνοτρόφους. Και αυτοί είχαν σπίτι. Από τα 30. Πέρασαν 50 χρόνια, 60. Και τώρα δεν μπορεί, πέστε μου ένας στα 30 του που μπορεί να φτιάξει σπίτι. Και μην μου λέτε στα 30 του. Πέστε μου έναν στα 40 του που να μην είναι μεγάλο γιατρός ή μεγάλο δικηγόρος ή μεγάλο πετυχημένος μηχανικός ή να μην δουλεύει στο εξωτερικό, που δουλεύει στην Ελλάδα και μπορεί να φτιάξει σπίτι. Αυτό λοιπόν τι σηματοδοτεί? Ότι η κοινωνία πάει στη σωστή κατεύθυνση, η οικονομία πάει στη σωστή κατεύθυνση. Τι είναι οικονομία? Δεν θα μου λέτε νούμερα. Οικονομία είναι να μπορεί να ζει ο κάθε άνθρωπος που εργάζεται, για αυτούς μιλώ, που εργάζεται.
1: Με μία αξιοπρέπεια.
2: Με μία αξιοπρέπεια και να του φτάνουν τα λεφτά του να ζήσει. Δηλαδή να πει, εγώ αντί για 8 ώρες θα δουλέψω 12. Αλλά με τις 12 θα προκόψω, θα φτιάξω σπίτι. Εδώ δεν φτιάχνεις ούτε με 15 ώρες σπίτι.
1: Ούτε με 24.
2: Δεν είναι ότι δεν φτιάχνεις σπίτι. Δεν είναι ότι δεν φτιάχνεις σπίτι.
1: Δεν φτιάχνεις και οικογένεια.
2: Μπορείς ούτε να πληρώσεις το ενίκιο. Διότι ξέρετε, να σας πω κάτι. Θέλω να κάνω μια, επιτρέψτε μου, συναισθηματικά φορτισμένη παρέμβαση. Εμείς τώρα είμαστε πολιτικοί. Και κάποιοι άλλοι που δεν είναι θέλουν να γίνουν, γιατί αυτοί νομίζουν ότι είναι οι καλύτεροι που θέλουν να γίνουν και όλοι οι άλλοι που ενδιαφέρθηκαν πριν ήταν κακοί. Mm-hmm. Τα κορίτσια πηδάνε από τον εκτόροφο. Και λένε έναν κόσμο, δεν μ' αρέσει αυτός ο κόσμος.
1: Ναι. Η νέα γενιά γενικά δεν έχει όραμα. Αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε. Θα επανέλθω όμως ως ενοχλητική δημοσιογράφος ξανά στην ερώτηση αν είστε έτοιμος να ενταχθείτε σε κάποιο άλλο κόμμα για να συνεχίσετε τη δουλειά που κάνατε. Και σας ρωτάω, υπάρχουν επιλογές πλέον? Ο κύριος Σαμαράς που προτίθεται να κάνει κόμμα, ο κύριος Τσίπρας έκανε ήδη ένα κόμμα, αλλά ας το ονόμασε, και η κυρία Καριστιανού που έχει εμφανιστεί. Μιλάτε με κάποιους? Θα σας δούμε σε κάποιον άλλον πολιτικό συνδυασμό?
2: Μπορώ να σας πω, γιατί θα ήθελα να παραμείνω στην πολιτική. Στην πολιτική θα ήθελα να παραμείνω γιατί αισθάνομαι ότι τόσα χρόνια δεν κάναμε τίποτα για να μην μαχαιρώνει το ένα το παιδί το άλλο στο πάρκο για ψιλοπίδημα, να μην μαχαιρώνουν το άλλο το παιδί μόνο του καμιά δεκαπενταριά επειδή φοράει το κασχόλ άλλης ομάδας, γιατί το ένα μετά το άλλο τα νέα κορίτσια πηδάνε από τις ταράτσες, γιατί οι οικογένειες μπορώ να πω έχουν διαλυθεί ένα μεγάλο μέρος τους. Και τα παιδιά ζουν και μεγαλώνουν με τη μοναξιά όταν οι γονείς τους πρέπει να δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Και δεν μπορώ να συζητήσω για πρόσωπα και για κόμματα και για φιλοδοξίες όταν δεν έχουμε πει τι θέλουμε να κάνουμε την επόμενη μέρα. Και αν δείτε, είμαστε στα εύκολα. Να κρίνουμε όλοι το Μητσοτάκη που είναι εύκολος να τον κρίνεις. Γιατί έχει κάνει σωρία λαθών. Άρα αυτός ο λόγος τώρα τέλειωσε. Αν δείτε το λόγο όλων των νέων κομμάτων που δημιουργήθηκαν και των υπαρχόντων, είναι ίδιος. Αν δεν σας πω ποιος το λέει, θα πει δικαιοσύνη, θεσμοί, δεν λειτουργούν θεσμοί, θέλουμε αποκέντρωση, θέλουμε να διορθώσουμε τις κοινωνικές ανισότητες. Αυτό δεν λένε όλοι. Δεν θέλουμε διαφθορά ξαφνικά. Τώρα η διαφθορά είναι σοβαρό θέμα. Είχαμε από το Σιμίτι να το δούμε. Γιατί κάτι καταλαβαίνει η αγορά και η πολιτική πιάτσα. Λοιπόν, δεν είπαμε τι θέλουμε για την επόμενη μέρα. Και όσο δεν είπαμε τι θέλουμε για την επόμενη μέρα, δεν μπορώ να σας πω με ποιανού γνώμη ταυτίζομαι. Γι' αυτό σας είπα να σας πω εγώ. Ένα παράδειγμα και να μείνω εκεί. Θα μου πείτε τι μπορείς να κάνεις εσύ τώρα για να μην πέφτουν τα νέα κορίτσια από τα μπαλκόνια και τις ταράτσες. Εγώ βεβαίως δεν μπορώ να τα εμποδίσω να πέσουν, αλλά έχω μια υποχρέωση. Όταν ο αστυνομικός που είχα και έχω, έχει ένα κοριτσάκι. Και ήθελα να πάει το κοριτσάκι αυτό στον παιδικό σταθμό για να μπορέσει να δουλεύει αυτός και η γυναίκα του. Στον παιδικό σταθμό, επειδή είχε εισόδημα αυτό το 1200 ευρώ, δεν ήταν στη λίστα. Δεν έμπαινε. Είχαν κάποιοι άλλοι άνθρωποι που μπορεί να είχαν μεγαλύτερες ανάγκες. Δεν θα πω εγώ αν ήταν κάποιοι τσιγκάνοι, κάποιοι. Δεν κάνω διάκριση. Αλλά ήταν κάποιοι άλλοι. Αυτός δεν περίσευε. Δηλαδή με 1400 ευρώ θεωρούταν υψηλόμισθος και δεν μπορούσε να πάει το παιδί σου στον παιδικό σταθμό να κρατήσει το παιδάκι. Mm-hmm. Όταν σαν πολιτεία μπορείς να το κάνεις αυτό. Θεωρητικά μπορεί να υπάρξει ένας κυβερνήτης που να πει ότι παιδικούς σταθμούς θα δίνω για να βοηθήσω τις οικογένειες να γεννάνε παιδιά και να μπορούν να μπορούν να δουλεύουν και οι δυο.
1: Πάντως αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον και θα σας πω γιατί. Όσο πιο υψηλός είναι ένας μισθός, τόσο μεγαλύτερες είναι οι κρατήσεις. Άρα οι πρόσοδοι του κράτους από τα λεφτά τα οποία πληρώνει ο εργαζόμενος. Ναι. Πώς είναι δυνατόν να στερείς σε κάποιους ανθρώπους που πληρώνουν, και αν έχουν περισσότερα λεφτά πληρώνουν ακόμα πιο πολλά, τη δυνατότητα να φοιτήσουν σε έναν υπηαγωγείο, ας πούμε, που μας λέτε εσείς, ή να έχουν τη δημόσια περίθαλψη ή οτιδήποτε.
2: Επειδή σας λέω για κάποια θέματα πυρηνικά. Δηλαδή στον πυρήνα της κοινωνίας, που δεν μετριέται με το κόστος. Και, εν πάση περιπτώσει, άμα το αθροίσουμε το κόστος, είναι κάτι εκατομμύρια. Mm-hmm. Όταν δεις εκατομμύρια, όταν, ας πούμε, κάνεις ένα διαγωνισμό του δημοσίου, φωτογραφικό, ένα δις και χάνεις, ας πούμε, μπορούσες να κερδίσεις 150 εκατομμύρια, 200 αν τον έκανες διαφορετικά. Άρα, μην μου λέτε πού θα βρούμε τα χρήματα. Το θέμα είναι να αποφασίσουμε πού θέλουμε να δώσουμε προτεραιότητα. Δηλαδή, υπάρχουν χώρες που λένε ότι η μητέρα από τα 25 της ως τα 35-40, αν θέλει, αν κάνει παιδιά 1, 2, 3, να της δίνουμε ένα επίδομα ή ένα μισθό μέχρι και 800 ευρώ και 1000 ανάλογα με τα παιδιά, για να είναι στο σπίτι της να μεγαλώσει τα παιδιά. Μπορεί να το κάνεις.
1: Αυτό είναι.
2: Θεωρητικά ναι. Μετά θα το πούμε οικονομικά τι είναι.
1: Αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα σκέψη.
2: Μπράβο. Αυτές οι ενδιαφέρουσες σκέψεις, γιατί σας την είπα, γιατί για να εμποδίσεις τα κορίτσια να πηδήξουν από την ταράτσα, σημαίνει ότι έδωσες εσύ σαν πολιτεία όλο, όλες τις δυνατότητες εκείνες στις οικογένειες, στους γονείς, να αφιερώσουν χρόνο στα παιδιά. Και από εκεί και πέρα ο Θεός τα ρυθμίζει όλα, δεν τα ρυθμίζουμε όλα εμείς, αλλά να δώσεις εσύ το χρόνο στις οικογένειες, να τον περάσουν με τα παιδιά τους, να μην ζούμε αυτό το τρελοκομείο, να δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, να μην μπορούν να τα βγάλουν πέρα και τα παιδιά να μεγαλώνουν μόνα τους.
1: Μάλιστα.
2: Σας είπα ένα. Γιατί η εκπομπή μας δεν έχει αυτό το στόχο. Σε μια άλλη εκπομπή, και όταν κρίνω, όταν πλησιάζουμε στις εκλογές και σας πω τι θα κάνω, τότε θα σας μιλήσω για αυτά που θέλω. Ταιριάξτε τα εσείς σε ποιος άλλος πολιτικός τα λέει και θα σας πω με ποιους μπορούμε να συμπορευτούμε σε μια προσπάθεια. Έτσι.
1: Υπάρχουν πολιτικοί.
2: Αυτό είναι ο λόγος που δεν σας απάντησα την ερώτηση που μου κάνατε. Δεν την απέφυγα, αλλά επειδή είμαστε ακόμη, δεν έχουμε ακούσει πολιτικό λόγο. Αν σας έλεγα συμπαθώ τον Αντώνη, τον Αλέξη, τον Νίκο, τον Κυριάκο, κάποιον, τότε θα ήταν η κουβέντα μας, θα έπρεπε να κλείσουν την συζήτηση αυτή που μας βλέπουν. Σημαίνει ότι δεν κατάλαβα τίποτα τόσα χρόνια. Δεν είναι θέμα προσώπων. Μπορεί ένα πρόσωπο το οποίο κυβέρνησε έκανε λάθη ή ένα πρόσωπο που δεν κυβέρνησε ποτέ να έχει ιδέες. Δεν μπορείς όμως όταν δεν έχεις γίνει ποτέ βουλευτής, δεν έχεις κλάψει ποτέ για τα παιδιά τα άλλα που έπαθαν ατυχήματα. Ξαφνικά να έρχεσαι και να λες ότι ξέρετε κάτι, ναι, εγώ επειδή συνέβη αυτό στο παιδί μου ή επειδή συνέβη στ' άλλο, θα ασχοληθώ με την πολιτική. Δηλαδή τόσο καιρό που τα άλλα τα παιδιά σε μια χώρα που πάλι δεν είχε οδικό δίκτυο, που πήγαν ατυχήματα, δυστυχήματα, δεν υπήρξε ευαισθητοποίηση. Ένας πολιτικός δεν πρέπει να ξεχωρίζει το παιδί του από τα παιδιά του κόσμου. Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπεις στην πολιτική είναι να σε νοιάζει, να εισφέρεις στο κοινό σύνολο. Όταν δεν σε ενδιαφέρει, δεν εμπλέκεσαι. Ασχολείσαι με την οικογένειά σου. Σωστά.
1: Άρα με
2: όταν
1: λίγα...
2: λοιπόν όμως δεν αποτελεί αφορμή όταν είσαι 50 χρονών, 60, το τι συμβαίνει στην κοινωνία για να εμπλακείς στην πολιτική, πρέπει να σου συμβεί στην οικογένεια για να εμπλακείς.
1: Άρα καταλαβαίνω ότι Καριστιανού όχι.
2: Σας το είπα. Ναι. Σαφέστατα όχι, για τον απλούστατο λόγο. Πρώτον, όταν δεν είχε ποτέ ευαισθητοποιηθεί να μπει στην πολιτική, όταν τα παιδιά του κόσμου δέχονταν τις συνέπειες του άδικου κόσμου, της κακής διακυβέρνησης, έτσι, των πολλών λαθών των κυβερνητών, και έπρεπε να συμβεί στο σπίτι μας. Εγώ πρέπει να σας πω, μπήκα στην πολιτική νεότατος και δεν ξεχώρισα ποτέ τα παιδιά μου από τα παιδιά των άλλων. Και ως γιατρός, όταν ένα παιδί, ένας γονιός μου ζήταγε τη βοήθειά του, έδινα τη βοήθειά μου όπου μπορούσα.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι, δεν χρειαζόταν δηλαδή να συμβεί κάτι στο σπίτι μου για να πω ξαφνικά θα έρθω και θα δικαιώσω το παιδί μου που του συνέβη αυτό το κακό. Δεν είναι κίνητρο αυτό εμπλοκή στην πολιτική. Mm-hmm. Πολιτική είναι κάτι πιο ιερό, άλλο που δεν το κάνουμε.
1: Είναι κάτι που για ανθρώπους δηλαδή που θεωρούν ότι είναι καλό κάτι ή θέλουν να κάνουν κάτι για την πατρίδα,
2: πολιτική,
1: ίσως και για τις επόμενες γενιές
2: πολιτική,
1: που δεν έχουν έρθει ακόμα στη ζωή.
2: Η πολιτική είναι για τα παιδιά εκείνα, για τους έφηβους εκείνους που κλαίνουν τις αδικίες, που θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο και προσπαθούν να τον αλλάξουν. Δεν είναι για τους συνταξιούχους που δεν κατάλαβαν τίποτα τόσα χρόνια, αλλά έπρεπε να τους συμβεί κάτι κακό στην οικογένειά τους για να θέλουν απευθείας να κυβερνήσουν τη χώρα χωρίς καμία προϋπηρεσία και καμία εμπειρία.
1: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν σε μία κρίση τώρα για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, που πριν από λίγες ημέρες ανακοίνωσε το κόμμα του. Ποια είναι η άποψή σας?
2: Για να είμαι ειλικρινής, δεν είναι κάποιο πρόγραμμα συγκεκριμένο. Δεν ήταν η ώρα του να το πει, προφανώς. Έκανε ιδρυτική διακήρυξη.
1: Είδατε βέβαια έναν τίτλο Ελλάς.
2: Δεν θα σχολιάσω. Ακούστε. Επειδή σας ξαναείπα, δεν θέλω να μπω σε αυτή την κρίση προσώπων. Γιατί έκανα μία εξαίρεση στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, γιατί αποτελεί θέση μου για το πώς εμπλέκεσαι στην πολιτική. Τώρα, οι υπόλοιποι πολιτικοί που έχουν ασκήσει εξουσία, τους κρίνει ο κόσμος. Δεν έχει νόημα να τους κρίνω εγώ. Γιατί ξέρετε τι γίνεται. Εμείς πρέπει να λέμε τι πιστεύουμε. Και δεν μας φτάνουν ούτε μια, ούτε δύο ώρες, ούτε τρεις ώρες, όταν έχεις να πεις πράγματα που πιστεύεις. Δηλαδή, εγώ μετά από τόσα χρόνια πρέπει να πω αυτά που έχω καταλάβει ότι πρέπει να αλλάξουμε. Διδασκόμενοι από τα λάθη, από αυτά που ψηφίζαμε και μπορεί να ήταν λάθος, ή και από τα σωστές αποφάσεις που πήραμε, εμείς πρέπει να πούμε τι χρειάζεται για να αλλάξει η οικογένεια, η κοινωνία, η περιφέρεια. Πώς θα γίνει ένα μεγάλο πρόγραμμα αποκέντρωσης να ξαναστήσεις μια Ελλάδα που να ζει έτσι στην επαρχία. Και μαζεύτηκε όλη η Ελλάδα στην Αθήνα και δεν μπορείς να κινηθείς. Χάνουν ο καθένας τρεις εργατόρες το πρωί για να πάει στη δουλειά του και άλλες τρεις το μεσημέρι. Αυτό δεν είναι. Αυτό έπρεπε να έχει ρυθμιστεί. Αυτό πρέπει να ρυθμιστεί. Mm-hmm. Άρα είναι μια σειρά θεμάτων τα οποία δεν είναι μόνο τα θεσμικά δικαιοσύνη, θεσμοί, πώς θα λειτουργούν οι θεσμοί. Είναι και στην πράξη, πώς θες την κοινωνία την ελληνική να εργάζεται, πώς θες να δουλεύουν. Λες, θα φέρω τα νέα τα παιδιά, πώς τα φέρεις. Φέρ τα, πώς, 1, 2, 3, 4, 5. Και ρώτησε τα παιδιά έξω. Αν γίνουν αυτά τα 5, έρχεστε. Έρχομαι, κάν τα. Το να λέμε πρόσωπα πώς κρίνεις αυτό το κόμμα, πώς κρίνεις το άλλο κόμμα, δεν είναι κουβέντα δική μας των πολιτικών. Εμείς δεν πρέπει να κρίνουμε τα κόμματα. Εγώ δεν θα σας κρίνω ποτέ κανένα κόμμα. Και δεν θα σας κρίνω κανένα κόμμα, να σας πω γιατί. Γιατί οι πολίτες είναι πάνω απ' όλα. Οι πολίτες έχουν συνταγματικά κατοχυρωμένη την κρίση τους, που μπορεί μερικούς από εμάς να μας βρίσκει απέναντι. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί να οι πολίτες, ένα μεγάλο μέρος των πολιτών, να ψηφίζουν ανθρώπους που εσύ δεν θα τους ψήφισες ποτέ. Δηλαδή, να σας το πω διαφορετικά.
1: Ναι.
2: Θα μπορούσα εγώ καθηγητής ιατρικής, χειρουργός ορθοπαιδικός, που χειρουργώ τις αρθρίτιδες και τους κάνω καλά. Θα μπορούσα ποτέ να ψηφίσω έναν πολιτικό που πουλάει κυραλυφή για να θεραπεύσουμε την αρθρίτιδα.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, όταν λέμε κυραλυφή, εννοούμε κερί και μαστί χαχίου. Τότε οι χιώτες έπρεπε να μασάνε. Τότε οι χιώτες έπρεπε να μασάνε μαστίχα και να μην έχουμε χειρουργήσει κανένα αναπτυχίο. Και όμως κάποιοι πολίτες το κάνουν. Δηλαδή, μπορεί να πουλάς επιστολές του Χριστού και να είσαι υπουργός. Γιατί πρόεδρος κόμματος ή και πρόεδρος κόμματος. Εγώ σηκώνω τα χέρια σε αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να κάνω κρίση των πολιτικών. Και ό,τι σας είπα δεν είναι κρίση, είναι περιγραφή γεγονότων.
1: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό και δεν κάνω κρίσεις. Απλά ο κόσμος, επειδή ένα μέρος που λέει δεν έχω εναλλακτική, σοβαρή, μπορεί να του πεις το σοβαρό, ξέρω πώς το εννοείς, ή να δούμε μήπως μπορεί να εισφερθεί στην επιλογή σου. Αλλά ένας κόσμος τώρα που θέλει μόνο να εκδικηθεί μια κυβέρνηση, θέλει μόνο και κάνει επιλογές οι οποίες δεν διζυγίζει ως κυβερνητικές εναλλακτικές επιλογές, αλλά πάει εύκολο και για να κάνει πλάκα, λέει θα ψηφίσω αυτό ή ψηφίζει εκείνον. Όταν το ακροατήριό σου, το οποίο θα πάει να ψηφίσει, κάνει πλάκα με την πολιτική, εμείς τώρα γιατί είναι, πώς θα μιλήσουμε σοβαρά για την πολιτική?
1: Καλά, υπάρχουν κάποιοι που κάνουν πλάκα, αλλά αυτό μπορεί να φταίνε και οι πολιτικοί ίδιοι. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι σκέφτονται σοβαρά.
2: Μισό λεφτάκι. Ήρθε ο Πρωθυπουργός στην έξοδο του Μεσολογγίου. Τον Απρίλιο. Χιλιάδες κόσμος στους δρόμους. Την προηγούμενη μέρα δικογραφία και άλλη δικογραφία στον ΟΠΕΚΕΠΕ, 15 βουλευτές, υπουργοί, θέματα, αλλαγή κυβέρνησης, και να φωνάζουν κάτι συνταξιούχες, ηλικιωμένες κυρίες, πρόεδρε, μην άλλα 50 χρόνια να μας κυβερνάς. Εγώ δεν είπα ότι να μην ψηφίσουν αν θέλουν το Μητσοτάκη. Αλλά την άλλη μέρα, που βοά το σύμπαν για το πώς διασπαθίζονταν τα χρήματα και πώς λειτουργεί το ροσφέτη στην Ελλάδα, να είσαι τόσο ένθερμος υποστηριχτής και να μην έχεις ένα φίλτρο να πεις ας μην το πω σήμερα. Δυστυχώς πρέπει να σας πω ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που επιλέγουν, ούτε αυτοί που διαβάζουν, ούτε αυτοί που μελετούν εις βάθος, ούτε αυτοί που έχουν ψυχραιμία, ούτε που αποφασίζουν εν ηρεμία. Είναι άνθρωποι με τα προβλήματά τους που παίρνουν τις πολιτικές τους αποφάσεις.
1: Μάλιστα, θα ρωτήσω τώρα εκ διαθελάσσεως. Προσπαθώ, βλέπετε, να εκμεύσω μία είδηση ματέως μέχρι αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον για την κυρία Καριστιανού ξέρω ότι δεν θα συνεργαστείτε. Μιλάτε με κάποιο κόμμα από τα ήδη υφιστάμενα?
2: Όχι, όχι.
1: Άρα μιλάτε με τον κύριο Σαμαρά που δεν έχει κάνει.
2: Ούτε κόμμα. Με τον Αντώνη μιλάω. Γιατί δεν έχει, ο Αντώνης δεν ξέρω, όταν κάνει το κόμμα, τότε ίσως μιλήσουμε. Δεν θα καταλάβω τι θα κάνει. Έτσι, δεν έχω συναντηθεί με τον Αντώνη του Σαμαρά, αν με ρωτάτε.
1: Mm-hmm. Και πότε θα αποφασίσετε τελευταία ώρα τι εγώ, θα κάνετε στις εκλογές.
2: Εγώ, μισό λεφτάκι, ένα λεπτό. Δεν συναρτώ την πορεία μου με το τι κάνουν οι άλλοι. Εγώ έχω μια αυτόνομη πορεία, η οποία σας είπα, μέχρι και τώρα κρίνεται αν θα παραμείνω στην πολιτική. Δηλαδή, ήθελα όλο αυτό το διάστημα να μην δίνω κίνητρο για μένα. Γι' αυτό δεν το έλεγα και γι' αυτό δεν το έβαζα και μπροστά. Διότι όταν έχεις εκφέρεις πολιτικό λόγο για να είσαι αξιόπιστος, δεν πρέπει να είσαι αυτός που πας μία εδώ, μία εκεί, μία εδώ. Βεβαίως μπορείς να κάνεις μία, αφού με διέγραψε από τη Νέα Δημοκρατία. Αν παραμείνω στην πολιτική, δύο πράγματα. Ή να έχω αυτόνομη πορεία, σωστά, ή να ενταχθώ σε ένα σχήμα.
1: Σωστά.
2: Αλλά δεν το επέλεξα εγώ. Εγώ επέλεξα να αλλάξω τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης ως ιδιοκτήτης της Νέας Δημοκρατίας με διέγραψε από αυτό το κόμμα. Έκρινε ότι αυτά που λέω και πιστεύω δεν μπορούν να φιλοξενηθούν στη Νέα Δημοκρατία. Τόσο τρομακτικά είναι αυτά που πιστεύω και σας λέω. Εν πάση περιπτώσει όμως, αυτό θα τον κρίνει η ιστορία και ο κόσμος. Αυτόματα όμως η διαγραφή μου κατέστησε δύο επιλογές, τρεις επιλογές μοναδικές. Mm-hmm. Η μία να φύγω από την πολιτική, θα μπορούσα ευχαρίστως να το κάνω, αλλά όχι επειδή με διέγραψε ο Μητσοτάκης, αν δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις να συνεχίσω. Να μπορούσα να έχω μια αυτόνομη πορεία, όπως μόνος μου διαφώνησα από 157 βουλευτές
1: να
2: και με διέγραψε.
1: Να κάνετε ένα δικό σας
2: δεν διαφωνήσα, δηλαδή. Προσέξτε. Όχι, διαφωνήσα με 11 για τα κόκκινα, ναι, δάνεια. Οι μισοί έγιναν υπουργοί, πρόεδροι βουλής, πήραν θέσεις. Εγώ, ανεξάρτητος. Λοιπόν, άρα, ή μια αυτόνομη πορεία ή μια σύμπραξη με ένα από τα κόμματα που θα κατεβούν σε εκλογές. Ή να πάω σπίτι μου. Mm-hmm. Στην ιατρική μου, στα χειρουργία μου. Τρεις. Δεν υπάρχουν καμιά άλλη.
1: Σωστά.
2: Αυτές όμως οι επιλογές, έτσι, καθορίστηκαν από τη διαγραφή.
1: Ακριβώς.
2: Μπορούσε ο Πρωθυπουργός να είχε κάνει μερικές από τις διορθώσεις που θεωρούσε ότι ήταν αυτά που του έλεγα προς τη σωστή κατεύθυνση. Έτσι. Και δεν θα είχαμε παρεξηγηθεί καθόλου. Θα έχει αλλάξει και αυτό τον τρόπο διακυβέρνησης και θα έχει και περισσότερα ποσοστά. Και θα έχει και περισσότερη δημοφιλία στην κοινωνία.
1: Μάλιστα. Υπάρχει πιθανότητα κάποια πράγματα να γίνουν αν σηκώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο τηλέφωνο και
2: σας
1: πει.
2: Σταματώ, Μάριε, μην το πείτε.
1: Μάριε, γύρνα πίσω, έκανα λάθος.
2: Όταν ο ήλιος βγει από τη Δύση, θα απαντούσα ότι γυρίζω πίσω στο Μητσοτάκη. Αν ακούστε, ο κόσμος στο πρόσωπό μου, αν δείτε. Όσοι παρακολουθούν αυτές τις εκπομπές που βγαίνω, αναγνωρίζει την αξιοπρέπεια. Είτε όμως την αναγνώριζε ο κόσμος, είτε δεν την αναγνώριζε, είναι κάτι το οποίο δεν διαπραγματεύομαι. Mm-hmm. Είπα, με τον Πρωθυπουργό αυτόν δεν θα πήγαινα ποτέ, γιατί ο τρόπος με τον οποίο δίδεται το δημόσιο χρήμα είναι στην απόλυτη αδιαφάνεια. Και επειδή επικαλέστηκε πολλές φορές και επικαλούνται τον έλεγχο του ελεγκτικού συνεδρίου, είπε ο Πρωθυπουργός, μην μου λέτε εμένα ότι δεν δίδεται σωστά τα χρήματα, αφού είναι το ελεγκτικό συνέδριο που ελέγχει. Δηλαδή, οι διαγωνισμοί που είναι φωτογραφικοί όλοι και που πάει μόνο μια εταιρεία, μια κοινοπραξία και δίνει προσφορά με αποτέλεσμα να ζημιώ, να χάνει δισεκατομμύρια το δημόσιο. Ή πολλές φορές να δίδονται διπλές φορές διπλές χρηματοδοτήσεις, όπως στην περίπτωση του προγράμματος αιμοδοσίας του Υπουργείου Υγείας και μετά να περνάμε τροπολογίες να καλύψουμε τις διπλές χρηματοδοτήσεις. Λοιπόν, αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία μπορούσα να τα υπηρετήσω, ούτε είχα καμιά δουλειά εγώ γιατρός να έρθω στην πολιτική να υπηρετήσω ένα σύστημα που λειτουργεί για τη μικρή Ελλάδα των ολίγων. Δεν ήρθα γι' αυτό στην πολιτική. Δεν θα πήγαινα ποτέ πίσω γι' αυτό και το ξέκοψα την επόμενη μέρα της διαγραφής μου. Ήταν συνειδητή. Δεν χρειάζεται να ξαναπώ πόσο οδηγήθηκα στο να εκφέρω άποψη στον Πρωθυπουργό για μερικά πράγματα που είχαν φτάσει στο προχώρητο, εκείνος να μην καταλαβαίνει, και του τα είπα στην κοινοβουλευτική ομάδα, στενοχωρέθηκε και έκρινε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν εκεί. Ενώ πρέπει να υπάρχουν μέσα στη Νέα Δημοκρατία όλοι αυτοί οι οποίοι τους βλέπουμε κάθε μέρα σε δικογραφίες. Δικαίως ή αδίκως.
1: Άρα λοιπόν η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει αυτή τη στιγμή όπως είναι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο τιμόνι το ηθικό της πλεονέκτημα, το οποίο διατυμπάνιζε τα προηγούμενα χρόνια σε σχέση με το Πασόκ που ήταν τότε πολλά χρόνια στην εξουσία.
2: Θέλετε να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Θα σας πω ότι με εκπλήσει για αυτή τη Νέα Δημοκρατία, για τους νεοδημοκράτες. Λέω, δεν κάθονται στο καφενείο καμιά μέρα, εκεί που πίνουν κανένα τσίπουρο και να πούνε πέντε νεοδημοκράτες μεταξύ τους. Καλά, ο Σαλμάς και ο Σαμαράς, ο Σαμαράς και ο Σαλμάς είναι εν ενεργεία βουλευτές και κάπου δεν τα βρήκαν με τον Πρωθυπουργό, κάπου έτσι, κάπως αλλιώς και καλά φύγαν και δεν ήταν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εκείνος ο Καραμαλής που για την ηθική του δεν έχει να πει ποτέ τίποτα και κανένας. Που είναι ένας άνθρωπος που με αξιοπρέπεια σταδιακά σταμάτησε μόνος του την πολιτική. Δεν εμπλέκεται στα πολιτικά τα τελευταία πολλά χρόνια. Που είναι ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο σε όλους τους νεοδημοκράτες. Να μην πάει αυτό στο συνέδριο. Πρέπει να πει ο Βαγγέλης στον Νίκο, ρε Νίκο, κάτι σοβαρό θα συμβαίνει. Τόσο απλά. Να μην πάει ο Καραμαλής στο συνέδριο, ο οποίος ο άνθρωπος δεν ασχολείται με την πολιτική, παρεμβαίνει πολιτικά, έχει πολιτικό λόγο. Δεν εμπλέκεται στα κοινοβουλευτικά, στα κομματικά, ποιος θα βγει στο συνέδριο, ποιος θα είναι στην Κεντρική Επιτροπή, αυτό εννοώ. Να μην πάει στο συνέδριο ένας άνθρωπος που είναι μετρημένος σε όλες τις αποφάσεις, δεν καταλαβαίνετε ότι κάτι πολύ σοβαρό συμβαίνει. Θα μου πείτε, ποιο είναι το σοβαρό? Στην πολιτική είναι πράγματα που λέγονται και πράγματα που δεν λέγονται. Όταν λοιπόν εμπιστεύεσαι κάποιους ανθρώπους και εκφέρουν μια πολιτική κρίση ανιδιοτελώς, πρέπει να τη συνεκτιμήσεις. Μην την περνάς ντούκου. Γιατί το αποτέλεσμα θα βαρύνει εσένα. Συνήθως αυτοί που λένε έχουν μικρό επηρεασμό από τις αποφάσεις. Μικρότερο από ό,τι έχουν οι αδύναμοι. Όσοι εκφέρουν άνθρωποι, πολιτικό λόγο και είναι άνθρωποι βουλευτές, πρώην πρωθυπουργοί, δεν εξαρτώνται άμεσα τόσο πολύ από τις αποφάσεις της κυβέρνησης. Mm-hmm. Από τις μάκρο αποφάσεις, εξωτερική πολιτική και γενικότερα βεβαίως. Αλλά ενοχλούνται όταν δεν ζουν σε ένα κράτος διαφάνειας που να μην έχει διαφθορά και να μην έχει διαπλοκή. Θα σου πω άλλο ένα παράδειγμα. Επειδή όλο αυτό φτιάχνει και μια λαζονία και φτιάχνει ανθρώπους τύπου Γεωργιάδη, όπου η κρίση τους δεν έχει καμία ιστορική αξία, γιατί έχουν πει τα ανάποδα εντελώς, έτσι δεν χρειάζεται να χάσουμε χρόνο, όπου του είπα, οι κλινικές που χειρουργώ αγοράζουν την υπηρεσία για τα ακάθαρτα, τα μολυσματικά, 1000 ευρώ το ντόνο, συν 24% το ΦΠΑ, 1240. Και εσύ έδωσες όλα τα νοσοκομεία 145 εκατομμύρια ευρώ με 186. Το κιλό 1860 ευρώ ο τόνος. Προσέξτε τώρα. Του είπα ότι είναι μια πραγματικότητα. Μια κλινική θα δίνει 1000 ευρώ με το ΦΠΑ 1240. Και εσύ έδωσες 1860 χωρίς το ΦΠΑ. Δηλαδή πάνω από 2000 ευρώ. Την ίδια υπηρεσία σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Αυτό τι να αναλύσουμε τώρα? Αυτό δεν
1: που
2: έχει...
1: Θα μπορούσε δηλαδή να λέτε να γίνει και οικονομία κλίμακος.
2: Ναι, και σοπαντάει τώρα ο κάθε Γεωργιάδης. Πέρασαν το ελεκτικό συνέδριο, πέρασαν όλα τα δικαστήρια και εσείς είστε εκπρόσωπος μιας άλλης εταιρείας. Τι να είναι. Η πραγματικότητα είναι ότι εσύ τα πήρες δύο φορές πάνω για όλα τα νοσοκομεία με διαγωνισμό από ότι τα παίρνει μια ιδιωτική κλινική. Και αντί να έρθει να μου πει, πες μου ποια κλινική είναι. Να του πω αυτή. Και να καλέσει αυτούς που κάναν το διαγωνισμό και να τους πει, λάτε εδώ. Αυτή η κλινική πώς θα παίρνει στη μισή τιμή? Θα πάμε φυλακή. Αντί να πει αυτό, έρχεται να διαψεύσει αυτό που είναι αυτονόητο και πραγματικό γεγονός, το πόσο τα παίρνει η κλινική και πόσο τα δίνεις εσύ όλα τα νοσοκομεία μαζί. Και αντί να πει, όχι, εμείς τα πήραμε τόσο, πριν τα παίρναμε τόσο, μετά τα παίρναμε. Έρχεται στη Βουλή. Θα σου κάνω μήνυση. Και πέρασαν ελεγκτικό συνέδριο, πέρασαν συμβούλια της επικρατείας, είναι όλα αυτά νόμιμα, νόμιμα. Τι νόμιμα? Αφού έκανες ένα καρτέλ. Ήρθαν όλες οι εταιρείες μαζί, μαζεύτηκαν, φωτογράφησαν τον διαγωνισμό και σου δώσαν μια προσφορά. Πες μου, απάντα μου, γιατί δεν το έκανες έτσι το διαγωνισμό να έρθουν τρεις προσφορές? Αυτό είναι το θέμα. Το καταλάβατε? Όσο λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι είναι αντιπρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας, καταλαβαίνετε ούτε ο Καραμαλής, ούτε ο Σαμαράς, ούτε εγώ, ούτε άνθρωποι σοβαροί έχουν θέση σε αυτή τη Νέα Δημοκρατία. Είναι τόσο απλό.
1: Μάλιστα. Επειδή ο χρόνος έχει τελειώσει, εντούτοις μου αρέσει πάρα πολύ η συζήτηση, θα σας κάνω μία ερώτηση ακόμα για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Αν θεωρείτε και συμφωνείτε και με τις παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Σαμαρά, αν θεωρείτε λοιπόν ότι η εξωτερική πολιτική ασκείται με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι ο ανάλογος για την υπεράσπιση των εθνικών μας συμφερόντων.
2: Στην εξωτερική πολιτική επίτηδες δεν άσκησα κριτική, γιατί εγώ θεωρούσα ότι είναι ένα θέμα που δεν είναι έξω από την κριτική ή από την υποχρέωση των πολιτών και των κομμάτων των άλλων να ασκήσουν κριτική σε μια κυβέρνηση. Αλλά επειδή δεν σας κρύβω, δεν είχα όλα τα δεδομένα της εξίσωσης. Από ένα παράδειγμα. Μπορεί να έλεγα εγώ δεν πήγα όταν ήρθε ο Ζελένσκι στη Βουλή να τον ακούσω, γιατί δεν τον σέβομαι, δεν τον εκτιμώ. Θεωρώ ότι κατέστρεψε τη χώρα του. Παρότι ήταν κομματική πειθαρχία να πάμε. Λοιπόν. Μπορούσα να κάνω μια κριτική στην αρχή και να πω ότι τα ήρεμα νερά που κάνεις είναι λάθος. Δεν είχα όμως όλα τα δεδομένα. Παράδειγμα λέω, αν σε μια συνάντηση κατηδίαν με τον πρόεδρο της Αμερικής, του είπε θα κάνεις αυτό, αν δεν κάνεις εκείνο που μπορεί να γίνει τάλλο, δεν το είχα. Τώρα όμως μπορώ να εκφέρω κρίση, γιατί έχω τη συνέπεια της πολιτικής. Δηλαδή, τα ήρεμα νερά μας εξασφάλισαν να κάψουμε λιγότερη κυροζήνη για αναχαιτήσεις στο Αιγαίο? Ναι. Τα ήρεμα νερά μας εξασφάλισαν ώστε μετά από 6 χρόνια που είμαστε σήμερα να έχουμε αναστείλει τις ορέξεις της Τουρκίας για τη γαλάζια πατρίδας? Όχι. Αντιθέτως, βεβαίως, τα ενίσχυσαν. Μέχρι και νόμο θα περάσουν που θα αναγνωρίζει αυτό το δικαίωμα. Άρα, τα ήρεμα νερά δεν συνέβαλαν εκ του αποτελέσματος στο να ηρεμήσει η Τουρκία όσον αφορά τις διεκδικήσεις. Τα ήρεμα νερά μας βοήθησαν de facto να αλλάξουμε τα δεδομένα και το στάτους στο Αιγαίο? Όχι. Καλώδιο δεν μπορώ να ποντίσω στην Κάσο. Βυθομετρικές μελέτες δεν έχω τολμήσει να κάνω. Έτσι. Στην πράξη πάρκα δεν τα έκανες. Δεν θα πω εγώ για την οριοθέτηση ΑΟΣ και τα λοιπά. Στην πράξη όμως βλέπω όποτε θέλει η Τουρκία δεσμεύει με ναύτεξ περιοχές του Αιγαίου που εμείς θεωρούμε ελληνικής κυριαρχίας να κάνουν ασκήσεις πολεμικές. Επομένως δεν νομίζω ότι βοήθησαν σε κάτι τα ήρεμα νερά. Και νομίζω, όπως σας τα είπα, συμφωνούμε όλοι.
1: Μάλιστα.
2: Δεύτερον, με ποιες χώρες τώρα έχουμε άριστες σχέσεις? Με την Κίνα επί Καραμανλή είχαμε εξαιρετικές σχέσεις. Οι σχέσεις μας έπεσαν. Το επίπεδο διπλωματίας έχει πέσει. Με τη Ρωσία δεν λέμε καλημέρα. Τους κάναμε εχθρούς. Κάναμε φίλους στην Ουκρανία, μια χώρα που δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να σταθεί στα πόδια της και πότε και αν μπορεί να μας είναι χρήσιμη για ένα συμβολισμό υποτιθέμενο υπέρ του αμυνόμενο, που δεν το δείξαμε ούτε στη Γάζα, ούτε, δεν είχαμε συνέπεια ούτε σε αυτό. Με την Αλβανία δεν έχουν πει έναν καφέ με το Ράμα. Με τις Βαλκανικές χώρες δεν έχουμε καμία διπλωματία. Με τη Λιβύη είχα ρωτήσει πριν κάνα εξάμηνο τον κύριο Γεραπετρίτη, από το 23 που ανέλαβες, εσύ και ο Πρωθυπουργός πολλές φορές συναντήθηκες με την ηγεσία Δυτικής και Ανατολικής Λιβύη. Μου είπε καμία. Μετά έκανα μια
1: συνάντηση. Μετά έγινε μια συνάντηση. Ναι.
2: Προσέξτε. Καμία. Με την Αίγυπτο, πολύ κάτω από το επίπεδο η διπλωματία που ήταν επιδένδια Υπουργού Εξωτερικών. Δεν έχω δει πουθενά δηλαδή να έχει αποδώσει πολιτική. Άρα δηλαδή ισχυρισμός η Ελλάδα.
1: Υπάρχει όμως μια σύσφιξη σχέσεων, θα πει κάποιος, με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Όχι, οι Ηνωμένες Πολιτείες business as usual κάνουν. Άμα δεν του κάνεις του Προέδρου Τραμπ αυτά που θέλει, δεν θα σε συμπαθείς. Αν του κάνεις, θα είσαι παρότι μπορείς να σε αντιπαθεί προσωπικά. Δηλαδή, λέω εγώ τώρα,

0: Εντάξει. Δηλαδή οι Αμερικανοί χάνουν από αυτό.
1: Προφανώς όχι. Προφανώς αφού όχι. Business as usual.
0: Ακριβώς. Άρα δηλαδή δεν το έδωσε σε καμιά άλλη γαλλική εταιρεία ή σε καμιά αγγλέζικη, το έδωσε σε αμερικανικές εταιρείες. Άρα χαρούμενος δεν θα είναι ο αμερικανικός παράγοντας. Έτσι κρίνει. Δεν έχει να κάνει. Και αν πει αύριο το πρωί, λέμε, έρθει ο κύριος Τραμπ και πει μπράβο Κυριάκο, είσαι εξαιρετικός, είναι γιατί κάνει τις δουλειές της Αμερικής. Στην αποστολή που έχει στην ατζέντα.
1: Μάλιστα. Πιστεύετε ότι η Ελλάδα, και είναι η τελευταία ερώτηση, έχει σωτηρία έτσι όπως είμαστε τώρα?
0: Εννοείται, είναι καταπληκτική χώρα, μην το ξανακούσω αυτό. Η Ελλάδα είναι παράδεισος. Παράδεισος. Να παραδειγματιστούμε τι κάνει η Φιλανδία στην παιδεία. Τι κάνουν οι σκανδιναβικές χώρες στην κοινωνική ασφάλιση. Την ποιότητα, πώς ζουν, πώς μεγαλώνουν τα παιδιά. Πώς μεγαλώνουν οι οικογένειες, τι κάνει το κράτος γι' αυτό. Να δούμε πώς στηρίζει η Γερμανία με επιδόματα τους ανθρώπους εκείνους που πρέπει να τους στηρίξουν. Να παραδειγματιστούμε από άλλες χώρες πώς πρέπει να επενδύσουμε. Στην άμυνα, δηλαδή, το γεγονός τώρα ότι από το 2019 δεν έχουμε επενδύσει, τώρα τελευταία κάτι γίνεται. Σε start-up επιχειρήσεις πήγαν όλα τα δισεκατομμύρια και τα δώσαν να τα ξεφορτωθούν εδώ και εκεί. Δεν είχαν κανένα πρόγραμμα ούτε για το Ταμείο Ανάκαμψης, ούτε για το ΕΣΠΑ, ούτε για τι τίποτα. Ένα ΕΣΠΑ πηγαίναν να κάνουν για τα τουριστικά ακίνητα και το κάναν 3 χρόνια. Ή δεν θέλαν ή δεν μπορούσαν. Συμπέρασμα. Η Ελλάδα είναι μαγική χώρα με σοβαρούς ανθρώπους, κάνουν και τυχεροί με χαρισματικούς ανθρώπους που να την κυβερνήσουν. Μπορεί σε λίγα χρόνια να είμαστε όλοι πιο χαρούμενοι, με περισσότερο χαμόγελο, ενώ αντίθετα, αν συνεχίσουμε να σπαταλάμε έτσι τους σπόρους, το 32 είναι κοντά, που τελειώνει η περίοδος χάριτος για το χρέος, και μπορούν να προσθεθούν και 15 δισεκατομμύρια το χρόνο του υποχρεωλήσια εφ' εξής. Γιατί το χρέος είναι 369 δισεκατομμύρια, πολύ περισσότερο από όταν ήμασταν στη χρεοκοπία.
1: Μάλιστα. Ας κλείσουμε με αυτό λοιπόν, κύριε Σαλμά. Θα σας ευχαριστήσω θερμά για τη συζήτησή μας.
0: Και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ και νομίζω φωτίσαμε λίγο
1: κάποιες πτυχές,
0: που πρέπει να εστιάσουμε σαν κοινωνία.
1: Γιατί ο λόγος σας είναι και ειλικρινής και θα το πω αυτό, παρά το γεγονός ότι συνήθως ο κόσμος πιστεύει ότι πολιτική δεν είναι ειλικρινής, αλλά ένας άνθρωπος που βγαίνει εκτός κόμματος επειδή λέει την άποψή του, μάλλον θα είναι ειλικρινής, ενώ θα τον συνέφερε να μείνει μέσα στο Μαντρί, το πολιτικό Μαντρί. Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά που μας παρακολουθήσατε κι εσείς. Πιστεύουμε βγάλατε τα συμπεράσματά σας, παρά το γεγονός ότι ο κύριος Σαλμάς δεν μας είπε επακριβώς ποια θα είναι τα επόμενα βήματά του. Εν τούτοις, σε μία άλλη εκπομπή μπορεί να ξεδιπλώσουμε και τα επόμενα βήματα του κυρίου Σαλμά στην πολιτική. Εν τούτοις όμως μένει στην πολιτική σκηνή. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι σας καλά. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Η ώρα είναι 7. Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν αφήσουν.

0: One. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσει ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε?
2: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
1: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού.
3: Μία καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
4: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά

0: το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
1: Εγώ πρώτος.
0: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
1: Έχει πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
0: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
1: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
0: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να
1: φίλος
0: πάω
1: σου.
0: Σε μέρη.
1: Φίλος σου.
0: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
1: Αριστοφάνης.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Ερτόπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: υπογραφή της Σύμβασης Συνεργασίας Κοινοπραξίας Εταιριών που διαθέτουν τα δικαιώματα έρευνα στο Βόρειο Ιόνιο για γεώτρηση στο μπλοκ 2 του Ιωνίου. Είναι μια ερευνητική γεώτρηση, από ό,τι διαβάζουμε και εμείς και όπως μας ενημέρωσε ο Υφυπουργός και όσοι ασχολούνται, ότι είναι ερευνητική γεώτρηση σε κάποια μέτρα, έχει κάποιες λεπτομέρειες. Τώρα, τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά? Έχουμε μαζί μας τον καθηγητή γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Αβραάμ Ζηλιλίδη, ο οποίος χρόνια τώρα μας ενημερώνει. Τον καλούμε, μας βοηθάει με τις γνώσεις του. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστούμε
1: καλησπέρα,
0: για μια
1: καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας.
0: Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Λοιπόν, είμαστε κοντά στο να ξεκινήσουν οι γεωτρήσεις στο Ιόνιο. Τι σημαίνει όλο αυτό που είδαμε σήμερα, που ζήσαμε σήμερα με τις υπογραφές και όλη αυτή τη θριαμβολογία?
1: Άκουσα και εγώ τον εκπρόσωπο τύπου της κοινοπραξίας, τον κύριο Παπασταύρου, ο οποίος στην Χάνη ήταν και υπουργός, ναι. Ναι, ο οποίος σαν εκπρόσωπος τύπου της κοινοπραξίας ανακοίνωσε ότι κλείσαμε το γεωτρύπανο, θα έρθει τον Απρίλιο, το Φεβρουάριο και μέχρι τέλος Απριλίου θα έχει τρυπήσει τόσα μέτρα. Αυτά περίμενα να τα ακούσω από τους εκπροσώπους των εταιριών. Ο κύριος Παπασταύρου εδώ και δύο μήνες πανηγυρίζει ότι υπογράψαμε και βρήκαμε γεωτρύπανο. Αν λοιπόν άκουγα αυτές τις ειδήσεις ερχόμενος από το υπερπέραν, θα έλεγα μπράβο, αυτή η κυβέρνηση πράγματι παλεύει να αξιοποιήσει τα κοιτάσματά μας, γιατί θα δώσει ελπίδα στο λαό.
0: Αυτό περνάει προς τα έξω, ούτως ή άλλως.
1: Να σας θυμίσω ότι αυτή η κυβέρνηση έδιωξε από δίπλα μας, από τον Πατραϊκό, τα ελληνικά πετρέλαια. Mm. Σήμερα, σε συνέχεια αυτών που δείχνατε προηγουμένως με τα κλειστά μαγαζιά, δεν θα υπήρχαν τα κλειστά μαγαζιά. Δεν θα υπήρχε η ενεργειακή ανάγκη της Ελλάδος να ψάχνει να βρει ενέργεια, είτε φυσικό αέριο είτε πετρέλαιο. Θα είχαμε τα δικά μας κοιτάσματα στον Πατραϊκό. Αυτή η κυβέρνηση ήταν που έλεγε δεν θα γίνει ποτέ γεώτρηση στην Ελλάδα. Οπότε, ακούγοντας όλες αυτές τις τυμπανοκρουσίες, θα έχουμε τότε αυτό, θα έχουμε τότε εκείνο, είμαι επιφυλακτικός. Γιατί οι λεπτομέρειες κρύβουν τα μυστικά. Είπε ο κύριος Μαθιός ότι θα υποβάλουμε μέσα στον Ιούνιο τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αφού πάρει έγκριση η μελέτη, τότε θα πάμε στη γεώτρηση. Να θυμίσω ότι η Exxon είχε υποβάλει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων όχι για γεώτρηση, για τις σεισμικές έρευνες, και 3,5 χρόνια από μία προσφυγή περιβαλλοντικών οργανώσεων το ΣΤΕ καθυστερούσε να βγάλει απόφαση.
0: Ποιος μας λέει δηλαδή ότι δεν θα έχουμε νέα προσφυγή που θα καθυστερήσει ξανά, ε?
1: Είτε ο κύριος Παπασταύρου έχει εξασφαλίσει ότι δεν θα γίνει προσφυγή, άρα τα έχει βρει με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, είτε έχει πείσει το ΣΤΕ να βγάλει γρήγορα την απόφαση, όπως κάνει με τις ανεμογεννήτριες. Mm. Άρα λοιπόν αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων ότι όταν θέλουμε μπορούμε. Πάμε τώρα στις λεπτομέρειες, τις επιπλέον λεπτομέρειες. Μέσα σε αυτές τις τυμπανοκρουσίες που άκουσα τις τελευταίες μέρες, σε κοινή συνέντευξη ο κύριος Παπασταύρου και ο κύριος Στεφάτος είπαν ότι εξετάζουμε πάλι να βγάλουμε σε διαγωνισμό όριμες περιοχές. Και αναρωτιέμαι, ο Πατραϊκός δεν ήταν η πιο όριμη περιοχή, αφού το μόνο που περιμέναμε ήταν το γεωτρύπανο για να γίνει γεώτρηση?
0: Ναι.
1: Γιατί το συζητάμε και το ψάχνουμε? Αν πράγματι θέλουμε να βρούμε καινούργια κοιτάσματα για να σώσουμε την Ελλάδα, έπρεπε ήδη να είχε επαναπροκηρυχθεί ο διαγωνισμός για τον Πατραϊκό. Αν αυτό σημαίνει ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει μία κυβίστηση και εκεί που έλεγε δεν θέλω πετρέλαιο αποφάσισε να βγάλει και το πετρέλαιο, τότε να μας το πει. Γιατί στο μπλοκ 2, εγώ τα σεισμικά στο μπλοκ 2, τα παλιά τουλάχιστον, τα έχω δει από το 2013.
0: Δεν πρόκειται να αλλάξουν, δεν αλλάζουν φαντάζομαι τα σεισμικά, παραμένουν έτσι όπως έχουν, δεν είναι τίποτα.
1: Παραμένουν τα ίδια.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν ξέραμε εδώ και 30 χρόνια τι έχει, ναι, το μπλοκ 2. Εγώ τουλάχιστον το ήξερα τα τελευταία 12 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Συνεπώς, άρα λοιπόν αν θέλουμε πράγματι να βγάλουμε και το πετρέλαιο, να το πούμε.
0: Ναι.
1: Να σας πω τι πιστεύω.
0: Ναι, ναι, για να
1: ότι
0: κλείσουμε.
1: Ότι η γεώτρηση στο μπλοκ 2 θα γίνει μετά τις εκλογές. Το λέω πολύ καιρό τώρα. Θα εμφανιστεί η σημερινή κυβέρνηση ως ο διασώστης ή ο σωτήρας του ελληνικού λαού, χωρίς να ομολογήσει ότι ήταν αυτοί που μας κατέστρεψαν 7 χρόνια τώρα και δεν προχώρησαν στη Γιώτρη, στο Πατραϊκό, στα Γιάννενα, στο Κατάκολο κλπ.
0: Κρατάμε το κρατάμε αυτό το απόσπασμα για να το δούμε μετά τις εκλογές. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά,
0: καλό βράδυ.
2: Είναι λοιπόν σε ένα διέξοδο. Ve eğitim kurumlarımızda çok zengin bir
3: Επισκεφτείτε το geopolitico.gr. Ειδήσεις, αναλύσεις, αρθογραφία, αφιερώματα. Για όλα τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν την πατρίδα μας. Γεωπολιτική, διπλωματία, άμυνα, μυστικές υπηρεσίες, ιστορία, τεχνολογία, πολιτισμός. Διαβάστε απόψεις από κορυφαίους αναλυτές. Σάββας Καλεντερίδης, Παντελής Σαβίδης, Ιωάννης Μπαλτζόης, Γιάννος Χαραλαμπίδης, Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, Μάικλ Ρούμπιν, Σάι Γκάλ, Ταμέρ Τσιλιγκή, Διευθυντής Σύνταξης, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης. Geopolitico.gr, η διαδικτυακή πύλη που ενημερώνει πλήρως κάθε συνειδητοποιημένο Έλληνα.
4: Μην ξεχνάτε να κάνετε like, να εγγραφείτε στο κανάλι και να μοιραστείτε το περιεχόμενο.
5: Πάμε να συναντήσουμε τον καθηγητή γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, τον κύριο Αβραάμ Ζελιλίδη. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και στους τηλεθεατές σας.
5: Για πείτε μου, σας παρακαλώ, το έχουμε ξανασυζητήσει βέβαια, αλλά σας φώναξα σήμερα να τα πούμε, γιατί τώρα έχουμε τις υπογραφές, έχουμε ότι προχωράει το Ιόνιο. Τι βλέπετε εκεί?
6: Η αλήθεια είναι ότι αυτό μας δείχνουν. Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά.
5: Αυτό ναι, αυτό που μας είπαν. Εγώ δεν ξέρω κάτι παραπάνω. Εσείς ξέρετε πολύ παραπάνω από εμένα, γι' αυτό σας κάλεσα.
6: Το θέμα είναι να τα πάρουμε με τη σειρά.
5: Ναι, βέβαια.
6: Ποιος μας τα είπε? Μας τα είπε ο εκπρόσωπος τύπου της κοινοπραξίας, ο κύριος Παπασταύρου, που την χάνει να είναι και υπουργός. Η χαρά του ήταν τόσο μεγάλη που πριν τις εταιρείες ανακοίνωσε ότι βρήκαμε τρυπάνι εδώ και 2 μήνες. Πριν τις εταιρείες μας ανακοίνωσε όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, το βάθος του νερού, το βάθος της γιώτρησης. Αλλά προσέξτε, μας ανακοίνωσε ότι η γιώτρηση θα ξεκινήσει το Φεβρουάριο. Αυτό που δεν μας είπε όμως ο κύριος Παπασταύρου είναι ότι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εταιριών της κοινοπραξίας θα υποβληθεί 15 Ιουνίου, σύμφωνα με τον κύριο Ρήγα. Ο κύριος Παπασταύρου δεσμεύεται ότι δεν θα προσφύγουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις στο ΣΤΕ, όπως κάνανε νότια της Κρήτης στην Έξον. Δεσμεύεται ότι το ΣΤΕ θα αποφασίσει σε λιγότερο από 3,5 χρόνια που έκανε για την Έξον. Δεσμεύεται ότι θα έχουμε αποφάσεις που δεν είχαμε για τα Γιάννηνα και η ενεργειακή αναγκάστηκε να φύγει. Συνεπώς για μένα όλο αυτό είναι ένα πυροτέχνημα ή αν θέλετε ένα του φαίνεστε εκ μέρους του κυρίου Παπασταύρου, χωρίς να είναι σίγουρο ότι η γεώτρηση θα γίνει τότε. Για μένα, όπως σας είπα και την τελευταία φορά, η γεώτρηση θα γίνει μετά τις εκλογές. Αν οι εκλογές γίνουν πριν το Φεβρουάριο, τότε ναι, μπορεί η γεώτρηση να γίνει το Φεβρουάριο. Γιατί άλλη κυβέρνηση θα πιέσει το ΣΤΕ για να δώσει το OK να προχωρήσουμε στην γεώτρηση?
5: Άρα λέτε ότι ενδεχομένως μπορεί να κολλήσουμε και να μην προχωρήσει?
6: Αυτό είναι σίγουρο ότι θα κολλήσουμε.
5: Είναι σίγουρο.
6: Μα δεν θα προσφύγουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις κατά της γεώτρησης. Θα προσφύγουν. Μάλιστα. Είμαστε σίγουροι ότι εμείς θα το αντιμετωπίσουμε? Επίσης, υπάρχουν πολλά περίεργα και ύποπτα παιχνίδια μέσα από αυτές τις ανακοινώσεις για το φαίνεστε. Δεν μας είπαν ότι τελικά κάναμε μία κυβίστηση και ό,τι βρούμε θα το πάρουμε. Αν είδατε τις ανακοινώσεις, είπανε για 270 δις
5: 270 δις κυβικά μέτρα αέριο.
6: Ή 5 δισεκατομμύρια ισοδύναμο πετρελαίου.
5: Ή 5, φυσικό... σωστό. 5 δις βαρέλια πετρελαίου.
6: Αν λοιπόν έχει μόνο φυσικό αέριο, γιατί χρειαζόμαστε τα ισοδύναμα του πετρελαίου? Εγώ επειδή την περιοχή την ξέρω, την έχω δουλέψει στα σεισμικά, έχει και πολύ πετρέλαιο.
5: Μάλιστα.
6: Προφανώς ό,τι βρούμε θα το πάρουμε. Το υπογράψαμε με τη Σεύρον, το υπογράψαμε με την Έξον για δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Συνεπώς το ίδιο θα γίνει εδώ. Δεν είναι κακό να παραδεχθούμε ή ότι η ενεργειακή ανάγκη μας οδήγησε στην αναθεώρηση του μοντέλου μας. Το θέμα είναι να το πούμε. Επίσης, πριν ένα μήνα ο κύριος Παπασταύρου σε κοινή συνέντευξη τύπου μαζί με τον κύριο Στεφάτο, όταν ανακοίνωσαν την ότι βρήκαμε τρυπάνι, είπε ο κύριος Στεφάτος, σκεφτόμαστε να ξανακαλέσουμε εταιρείες σε νέο κύκλο διαγωνισμού σε υπάρχουσες περιοχές. Όταν αυτές θα είναι όριμες, είπε ο κύριος Στεφάτος, και να καλέσουμε μεσαίας κεφαλαιοποίησης εταιρείες. Αναρωτιέμαι, πιο έτοιμο από το Ακατάκολλο υπήρχε, πιο έτοιμο από τον Πατραϊκό υπήρχε, πιο όριμο από τα Γιάννενα υπήρχε. Γιάννενα και Πατραϊκός περιμέναν το τρυπάνι για να τρυπήσουν. Κατάκολλο η γεώτρηση έχει γίνει. Ξέρουμε που θα τρυπήσουμε. Αυτά είναι παιχνίδια του φαίνεστε. Αυτά είναι επικοινωνιακά παιχνίδια. Συνεπώς, επειδή δεν τους πιστεύω, αν δεν δω το γεωτρύπανο, δεν μπορώ να πω ότι χαίρομαι. Προς το παρόν είμαι επιφυλακτικός.
5: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, κύριε Ζελίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ.
6: Να είστε καλά.
3: Μουσταφά Κεμάλ, Μπενίτο Μουσολίνι, Αδόλφος Χίτλερ. Η ώρα των λύκων. Το νέο βιβλίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εμφογνώμων. Οι κατευνασμοί που οδήγησαν στην επικράτηση των Ναζί στη Γερμανία, των φασιστών στην Ιταλία και των γενοκτόνων στην Τουρκία. Η ώρα των λύκων. Ένα βιβλίο το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε στο infognomon.gr.
7: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
8: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο κι αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
10: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
11: Στο γαλά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής Χρόνια Ειδονίδη, με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
12: Τέλος Μαΐου ξεκινά η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες, με κάμερες GPS, με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
13: Hello, I'm going to Greece in July this year. I'm just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Κομματοκρατία και διάβρωση των θεσμών. Η ανάγκη για ένα νέο πολιτικό σύστημα. Η άγνοια του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το υπάρχον πολιτικό σύστημα αποτελεί το λείπασμα για τη συντήρηση των παθογενειών. Όσο οι πολίτες παραμένουν θεατές των εξελίξεων, χωρίς να αντιλαμβάνονται τα γρανάζια της εξουσίας, τόσο οι παθογένειες αυτές θα ριζώνουν βαθύτερα. Στο επίκεντρο αυτής της κρίσης βρίσκεται η κομματοκρατία, η κατάσταση δηλαδή όπου τα πολιτικά κόμματα πάβουν να λειτουργούν ως μεσολαβητές και μετατρέπονται σε ιδιοκτήτες του κράτους, υποτάσσοντας το δημόσιο συμφέρον στην κομματική επιβίωση. Η διάβρωση του πολιτικού μας συστήματος από τα κόμματα στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: πόλωση, αναξιοκρατία και συγκεντρωτισμός. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Η πόλωση, δηλαδή η τεχνητή διαίρεση της κοινωνίας σε εχθρικά στρατόπεδα, λειτουργεί ως το ναρκωτικό των κομμάτων, προσφέροντας μια γρήγορη μέθοδο συσπήρωσης μέσω του συναισθήματος. Ο μηχανισμός των τεχνητών συγκρούσεων βασίζεται στη μετατροπή του αντιπάλου σε υπαρξιακή απειλή μέσω της αποανθρωποποίησης, χρησιμοποιώντας όρους όπως προδότες, φασίστες, ανθέληνες. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η αντικειμενική αλήθεια πάβει να υφίσταται, καθώς θυσιάζεται στον βωμό του κομματικού αφηγήματος. Και πού μας οδηγεί όλο αυτό? Τα fake news και η παραπληροφόρηση ανθίζουν για να εξυπηρετήσουν την κομματική συσπήρωση, ενώ οι πολίτες φανατίζονται και διχάζονται σαν τους οπαδούς ποδοσφαιρικών ομάδων που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η ήττα του αντιπάλου και όχι η ορθότητα των θέσεων. Αυτή η τοξικότητα καθιστά αδύνατη τη συνένεση για κρίσιμα εθνικά θέματα όπως η παιδεία, η ενεργειακή μετάβαση ή η δημογραφική κατάρρευση. Και φυσικά, όταν η αλήθεια διαβρώνεται, το επίπεδο του δημόσιου διαλόγου ξεπέφτει σε παροχολογία και συνθήματα και η κοινωνία χάνει την ικανότητα να αναγνωρίζει και να λύνει τα πραγματικά της προβλήματα. Συνεχίζουμε με τον δεύτερο άξονα κομματικής διάβρωσης των θεσμών, που είναι η αναξιοκρατία, δηλαδή η επικράτηση των ημετέρων έναντι των ικανών. Εδώ βλέπουμε την πολιτική εξουσία μέσω του κυβερνώντος κόμματος να μεταλλάσσεται σε ιδιοκτήτη των θεσμών, αντιμετωπίζοντας το κράτος ως λάφυρο και τον πολίτη σαν πελάτη. Ακαριέα από την στιγμή που καταλαμβάνουν την εξουσία, τοποθετούν τους δικούς τους σε κάθε διοικητικό γρανάζι του κράτους, με κριτήριο φυσικά όχι την ικανότητα, αλλά την κομματική νομιμοφροσύνη. Η ψήφος μετατρέπεται σε εμπόρευμα, με τον πολίτη να χρωστάει στον πολιτικό για αυτονόητες παροχές, δημιουργώντας δύο κατηγορίες πολιτών: οι προνομιούχοι, που έχουν πρόσβαση στο κόμμα, και οι παρίες, όσοι δηλαδή μένουν στο περιθώριο επειδή αρνούνται τη συναλλαγή. Η επικράτηση της αναξιοκρατίας τροφοδοτεί το brain drain, καθώς οι ικανότεροι πολίτες εγκαταλείπουν τη χώρα. Στο τέλος, το ατομικό όφελος του κομματικοποιημένου πολίτη ή αλλιώς βίσματος προκαλεί τεράστια συλλογική ζημιά και οικονομική αναποτελεσματικότητα, υποσκάπτοντας το κοινό συμφέρον. Ο τρίτος και τελευταίος διαβρωτικός άξονας της κομματοκρατίας που θα αναφερθούμε είναι ο συγκεντρωτισμός. Τα κόμματα συχνά λειτουργούν ως ολιγαρχικοί μηχανισμοί. Η εξουσία συγκεντρώνεται στον αρχηγό, ενώ η βάση υποβαθμίζεται σε απλούς χειροκροτητές. Κεντρικό ρόλο παίζει η προσωπολατρεία. Το κόμμα ταυτίζεται απόλυτα με τον ηγέτη. Αν ο ηγέτης αποτύχει, το κόμμα καταραίει, καθώς στερείται θεσμική συνέχειας. Η φήμωση του βουλευτή είναι το αποκορύφωμα αυτής της παθογένειας. Παρά το άρθρο 60 του συντάγματος, που επιτάσσει ψήφο κατά συνείδηση, η πραγματικότητα της κομματικής πειθαρχίας και η απειλή της διαγραφής μετατρέπουν τους εκπροσώπους σε ψηφοφόρους ρομπότ. Συνέπειες αυτού του συγκεντρωτισμού: απουσία νέων ιδεών λόγω φόβου διαφωνίας. Αποσύνδεση της ηγεσίας από την κοινωνική πραγματικότητα. Βουλευτές υπάλληλοι που προτάσσουν τη γραμμή έναντι του καθήκοντος προς την περιφέρεια. Η διάβρωση του πολιτικού μας συστήματος δεν είναι νομοτέλεια, αλλά αποτέλεσμα συγκεκριμένων μηχανισμών που μπορούν να ανατραπούν. Η αναγέννηση της δημοκρατίας περνά μέσα από την επαναφορά θεμελιωδών αξιών, την αξιοκρατία στη διοίκηση, την αλήθεια στον πολιτικό λόγο και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις. Επιγραμματικά, αναφέρουμε τους τρεις άξονες της αναγέννησης. 1. Αποκομματικοποίηση της κρατικής διοίκησης. Πλήρης διαχωρισμός του κράτους από το κόμμα. η διοίκηση πρέπει να στελεχώνεται μέσω αδιάβλητων διαδικασιών αξιοκρατίας. 2. Ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές και διάκριση των εξουσιών. Δημιουργία θωρακισμένων ελεγκτικών μηχανισμών που θα λειτουργούν αυτόνομα, προστατευμένοι από τον εκλογικό κύκλο και τις κομματικές πιέσεις. 3. Ενδυνάμωση του πολίτη μετόχου. Μετάβαση από την ανταλλακτική ψήφο στη συνειδητή συμμετοχή. Η δημοκρατία απαιτεί πολίτες που δεν είναι πελάτες, αλλά συνειδητοί μέτοχοι του δημόσιου συμφέροντος. Η ευθύνη για την ανατροπή αυτής της παρακμής βαραίνει τον καθέναν από εμάς.

0: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
1: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
3: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
4: Εγώ πρώτος.
3: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
4: Έχεις πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
3: έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι, ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
4: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
3: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
4: Φίλος σου.
3: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
4: Αριστοφάνης.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Θα πάμε με τη βοήθεια της τηλεφωνικής γραμμής πάντα στον καθηγητή ανθρωπογεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο Άντριου στη Σκωτία και στο Πανεπιστήμιο του Όσλο τη Νορβηγία, τον κύριο Αντώνη Βραδύ. Ο κύριος Βραδύς ήταν ανάμεσα στους Έλληνες διεθνιστές της ανθρωπιστικής απόπειρας να φτάσει βοήθεια στο νεκροταφείο της Γάζας, κυριολεκτικά, από τους συλληφθέντες και όσα έχουν αναφέρει μέχρι και οι Ισραηλινοί Χάρετζ, παρακαλώ. Δεν έχουν ακουστεί, έχουν ακουστεί, αλλά όχι με επίταση στην Ελλάδα του τι συνέβη αυτή τη φορά, το τι ξύλο και τι, πώς να το πω, υποτίμηση ανθρώπινης αξιοπρέπειας υπήρξε σε ανθρώπους που πηγαίναν ανθρωπιστική βοήθεια. Αν συμβαίνει αυτό με αυτούς, φανταστείτε τι συμβαίνει στη Γάζα. Ένα. Δύο. Είναι ιστορία που το μόνο που έκανε είναι να μαλώσουν, σίκ το λέω, τον υπουργό που συμπεριφέρθηκε έτσι όπως συμπεριφέρθηκε, σε σημείο πέρα από κάποιες κυβερνήσεις που με συνέπεια όπως η Ιρλανδία και η Ισπανία μιλούν για αυτά τα πράγματα, ακόμη και η ελληνική κυβέρνηση να δηλώσει δυσαρέσκεια. Θέλω όμως πριν ακούσετε τον κύριο Βραδύ να σας πω ότι πρόσφατα στη στέγη του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ μίλησε ο διάσημος Ουγγροκαναδός γιατρός εβραϊκής καταγωγής, παιδί που γεννήθηκε στο Ολοκαύτωμα, ο Γκάμπορ Μάτε. Τα όσα είπε για το τραύμα και τη σύνδεση με τη Γάζα, γιατί είναι γνωστός ως γιατρός για τη Γάζα, συμπυκνώνονται για τη Γάζα, για το τραύμα γενικώς. Τα όσα είπε για τη Γάζα συμπυκνώνονται μόνο σε μία εφράση του. Αυτό που κάνει σήμερα το Ισραήλ, και το λέει ένας άνθρωπος εβραϊκής καταγωγής, επαναλαμβάνω γεννημένος στο Ολοκαύτωμα, είναι χειρότερο από το Auschwitz. Έχω πάει στην Παλαιστίνη αρκετές φορές, λέει. Τελευταία ήταν το 22. Δούλεψα με διαφορετικές ομάδες και συνειδητοποίησα όταν βρέθηκα με γυναίκες τραυματισμένες ψυχικά από βασανιστήρια σε φυλακές του Ισραήλ, ότι αυτά τα κάνουν στους Παλαιστινίους χρόνια τώρα. Δεν καταλαβαίνω γιατί επικαλούμαστε εμείς ως Εβραίοι την εβραϊκή εμπειρία όσον αφορά το ολοκαύτωμα και όχι τους Παλαιστίνιους όταν υποστηρίζουν όλα αυτά που τους συνέβησαν. Καλημέρα κύριε Βραδύ.
6: Καλημέρα κύριε Συγγίνη και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
5: Ήσασταν μέσα στην ομάδα, την πολυπληθή, που συνελήφθησαν στη Μεσόγειο, σε διεθνή ύδατα. Έτσι δεν είναι?
6: Σωστά, είμαι ένας από τους 19 συνολικά Έλληνες κινδύνες πολίτες και πολίτες που συνελήφθησαν από τις δυνάμεις του Ισραήλ, ανατολικά, νότια μάλλον της Κύπρου.
5: Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε αν αυτό που είδαμε και που συμπυκνώθηκε στη στάση ενός υπουργού η οποία καταδικάστηκε διεθνώς και χάλασε λίγο και την επικοινωνιακή σούπα, θα έλεγε κανείς, της κυβέρνησης του Ισραήλ, είναι τόσο ρεαλιστικό ή έχει και παραπάνω?
6: Το βιντεάκι αυτό, κύριε Σαχίνη, φαντάζομαι σε αυτό να αναφερόμαστε, διάρκεια περίπου 2 λεπτών, εάν είναι αυτό που είδα, δεν καταγράφει, θα έλεγα, ούτε το 1/10 των όσων συνέβησαν στο πλοίο φυλακή, αλλά και κατά την άφηξή μας στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφυλλα στο σημερινό Ισραήλ. Η βία και οι βασανισμοί ήταν απερίγραπτοι, ξεκίνησαν από την πρώτη στιγμή της αναχαίτησής μας. Όλα και τα 19 μέλη της ελληνικής αποστολής έχουν βασανιστεί, όπως φυσικά και εκατοντάδες από τους υπόλοιπους πολίτες και πολίτριες δυτικών κυρίως χωρών που βρέθηκαν στην αποστολή αυτή.
5: Μάλιστα. Αν δεν κάνω λάθος, υπήρχαν και πολιτικά πρόσωπα ανάμεσά σας. Σωστά? Από τους ξένους.
6: Υπήρχαν και πολιτικά πρόσωπα, υπήρχαν άνθρωποι, για παράδειγμα, δεν είναι βέβαια άμεσα πολιτικό πρόσωπο, αλλά στο δικό μας, ας πούμε, στο πλοίο φυλακή βρισκόταν η αδερφή της Προέδρου της Ιρλανδίας. Προσδιορίστηκε με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή ενάφερε στους βασανιστές μας βασικά ότι είχε αυτό το ρόλο. Ήμασταν άνθρωποι από δυτικές χώρες, δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον, δεν τους ενδιαφέρει σε καμία περίπτωση κάτι τέτοιο.
5: Άρα κατά τη γνώμη σας ποιο ήταν το μήνυμα που ήθελαν να περάσουν εδώ?
6: Το μήνυμα νομίζω ότι ήταν τουλάχιστον διτό. Από τη μία μεριά αυτή η εξωδικαιϊκή εμπειρία, γιατί μια τέτοια εμπειρία είναι, βρεθήκαμε σε ένα κενό, σε μια γκρίζα ζώνη όπου δεν υπήρχε κάποιο δίκαιο να μας καλύπτει. Ήταν φυσικά αποτρεπτικό προς εμάς, δηλαδή προς ανθρώπους που συμμετείχαν στη φλωτήλα. Κατά κάποιο τρόπο θέλανε να εξασφαλίσουν μάλλον ότι δεν θα υπάρξει μια επόμενη φλωτήλα. Είναι κάτι που τους ενοχλεί πάρα πολύ, γιατί δίνει ορατότητα ακριβώς στα δεινά του Παλαιστινιακού λαού και των κρατουμένων, και θα ήθελα να επανέλθουμε σε αυτό. Και αυτό από μόνο το φυσικά είναι κάτι που καταλαβαίνουμε ότι μας δίνει δύναμη και κουράγιο, γιατί καταλαβαίνουμε ότι ενοχλεί. Από τη μία είναι αυτό. Από την άλλη, νομίζω, και αυτό έχει μια σημασία να αναφερθεί, όσον αφορά τις δυτικές κυβερνήσεις και το πώς αντιμετώπισαν την πειρατεία μας αυτή, αλλά και πώς επικοινωνήθηκε αυτή η πειρατεία από το Ισραήλ. Έχουν εντύπωση, κύριε Σαχίνη, έχοντας βρεθεί στη Δυτική Όχθη σχετικά πρόσφατα, πριν από 2 χρόνια περίπου, και βλέποντας πώς οι Ισραηλινές αρχές αντιμετώπιζαν την Παλαιστινιακή αρχή στις εκεί επιχειρήσεις τους, στις δολοφονικές επιχειρήσεις, μου θύμισε ακριβώς αυτό. Δηλαδή, η στάση τους απέναντι στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις μου θύμισε τη στάση τους απέναντι στην Παλαιστινιακή αρχή, η οποία είναι μια στάση απόλυτης απαξίας. Μαθαίνουμε τώρα ότι είναι πολύ πιθανό η ελληνική κυβέρνηση να μην γνώριζε καν τι συμβαίνει στους πολίτες της, το οποίο για μένα είναι ακόμη πιο σοκαριστικό από το να γνωρίζει και να αγνοεί. Φαίνεται ότι το Ισραήλ, κατά πόσο πλήθουν τα πράγματα, δεν μπήκε καν στη διαδικασία να ενημερώσει, πόσο μάλλον να δεχτεί κάποια πίεση. Τα πράγματα φαίνεται να άλλαξαν μόνο μετά τη δημοσιοποίηση αυτού του βίντεο, όμως και εκεί είναι σημαντικό να αναφερθούμε ότι το πρόβλημα που φαίνεται να είχε, ας πούμε, ο Νετανιάχου, που υποτίθεται ότι είχε κάποιο πρόβλημα, δεν είναι επειδή το έκαναν. Γιατί προφανώς όλη αυτή η επιχειρήση που οργανώθηκε ήταν ένα κρατικά οργανωμένο σχέδιο και μάλιστα λεπτομερές. Το πρόβλημά του ήταν ότι αποκαλύφθηκε. Όχι λοιπόν η δράση, αλλά η κατάδειξη της δράσης αυτής.
5: Ξέρετε, θα επιστρέψω σε αυτό. Μόλις χθες έγινε γνωστό ότι αποτάχθηκε από το δικαστικό σώμα δικαστήνα του Ισραήλ, η οποία χρεώθηκε ότι διέρευσε βίντεο από βασανισμούς Παλαιστινίων από Ισραηλινούς στρατιώτες. Θεωρήθηκε ότι αυτό είναι πισόπλατη μαχαιριά στον Ισραηλινό στρατό από Ισραηλινή δικαστικός και ξυλώθηκε. Άρα δεν μου κάνει εντύπωση αυτό που λέτε. Όμως είπατε κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και η δική μας ευαισθητοποιήθηκαν, όσο ευαισθητοποιήθηκαν, μετά τη διαρροή αυτού του βίντεο των 2 λεπτών με τον Υπουργό. Με εξαίρεση τις κυβερνήσεις της Ισπανίας και της Ιρλανδίας, που από την πρώτη στιγμή που έγινε το ρεσάλτο πάνω στα πλοία της ανθρωπιστικής βοήθειας βγήκαν με καταγγελίες, καμία κυβέρνηση δεν μιλούσε μέχρι εκείνη τη στιγμή στην Ευρώπη. Κάνω λάθος?
6: Όχι, δεν κάνετε κανένα λάθος και νομίζω ότι είναι και σε συνέχεια αυτό που περιγράφεται της επιχείρησης του Απριλίου, στα τέλη Απριλίου, θα το γνωρίζετε και φαντάζομαι θα το έχετε καλύψει και αυτό, ότι κάποια σκάφη αναχαιτίστηκαν ήδη νότια της Κρήτης, κάποια από τα σκάφη του Σόλου εννοώ, και πάλι από τις Ισραηλινές δυνάμεις και πάλι σε ένα πλοίο φυλακή. Βρέθηκαν οι σύντροφοι και οι σύντροφοι μας εκεί. Αυτό το θέμα έχει πάρει ακόμα λιγότερη διάσταση και νομίζω ότι είναι πολύ ενσχετικό ότι για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα στην ουσία το Ισραηλινό κράτος επιχειρεί κάτι τέτοιο και επιχειρεί, και αυτό είναι το πάρα πολύ επικίνδυνο, να δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα επί της θάλασσας στην ουσία αυτή τη φορά, ακριβώς όπως κάνει με τις παράνομες επεκτάσεις των οικισμών, δημιουργώντας μια νέα πραγματικότητα επί του εδάφους στη Δυτική Όχθη. Δηλαδή, δοκιμάζει, κάνει, βλέπει μέχρι που το παίρνει, ας πούμε, να το πούμε έτσι, σαν κράτος, και προχωρά. Και σε αυτή την περίπτωση, αν δεν ήταν αυτό το τεράστιο λάθος, όπως αποδείχτηκε, επικοινωνιακό λάθος από τη μεριά τους, με την ανάδειξη έστω και ενός πραγματικά ψήγματος, και θέλω να το τονίσω αυτό, των βασανιστήριων που υποστήκαμε, είναι πολύ πιθανό να έχει περάσει και αυτό και αυτή η τρομακτική επιχείρηση κάπως στα ψηλά.
5: Μάλιστα. Τώρα, αν αυτά που περιγράφεται, δεν νομίζω ότι έχει αξία η λεπτομέρεια εδώ τέτοια ώρα και μέσα από μια συχνότητα ραδιοφώνου να πούμε, μου αρκεί αυτό που λέτε, ότι υποστήκαμε βασανιστήρια. Εάν έχουν υποστεί βασανιστήρια, να το πω έτσι, δυτικοί πολίτες, κατά βάση, οι οποίοι πάνε για μια ανθρωπιστική βοήθεια, το τι συμβαίνει με αυτούς που είναι κρατούμενοι στις φυλακές, τους Παλαιστινίους, πώς μπορεί να το διαστασιολογήσουμε σήμερα?
6: Αυτό είναι το συγκλονιστικό, κύριε Σαχίνη, και γι' αυτό θα ήθελα και να επισημάνω ότι ήταν, όπως την εξάλαβα εγώ τουλάχιστον, μια επιχείρηση ανθρωπιστική, όπως λέτε, αλλά και μια επιχείρηση αλληλεγγύης, μια προσπάθεια να καταδείξουμε, να δείξουμε την αλληλεγγύη μας στους Παλαιστίνιους και στις Παλαιστίνιες κρατούμενες και τους κρατούμενους, βάζοντας κυριολεκτικά τα σώματά μας μπροστά. Για εμένα είναι μια τεράστια τιμή, για να είμαι ειλικρινής, το γεγονός ότι αυτό το κράτος, Apartheid και το γενοκτονικό κράτος, με θεώρησε εμένα και τους τρόπους μου φυσικά εχθρό σε βαθμό που να μου φορέσει αυτή την κρυφόρμα των φυλακών, όπως ήταν και τιμή και μια συγκλονιστική εμπειρία να βρεθώ έστω και για κάποια 24 ώρα σε χώρους που προορίζονταν μέχρι εκείνη τη στιγμή αποκλειστικά για Παλαιστίνιους και Παλαιστίνιες κρατούμενες και κρατούμενους. Το ότι περάσαμε, όσο και αν ήταν δύσκολο και έναν δυτικό άνθρωπο που δεν έχει συνηθίσει κάποιου τέτοιου είδους κακουχίες, πραγματικά ήταν και κάτι αντικειμενικά δύσκολο, μιλάμε πραγματικά για βασανιστήρια, αλλά δεν συγκρίνεται ούτε στο κατελάχιστο με την εμπειρία, μιλάμε για σχεδόν 10.000 είναι συνολικά οι Παλαιστίνοι και οι Παλαιστίνες, όπως ξέρετε, στις Ισραηλινές φυλακές, κατά βάση με το λεγόμενο μέτρο της διοικητικής κράτησης, δηλαδή επαόριστον κράτηση. Δεν υπάρχει ή είναι το δικαίωμα που μπορούμε να το γνωρίζουμε, ακόμη και αν χάνεται εδώ στην Ευρώπη. Μιλάμε για περίπου 500 παιδιά, το οποίο όσε φορές και αν το σκέφτομαι, αν το λέω, με συγκλονίζει, βλέποντας δηλαδή, και έχετε δίκιο ότι είναι πολύ σκληρές οι εικόνες που ζήσαμε εμείς και δεν είναι τόσο εύκολο να μεταφερθεί σε μια ανοιχτή συχνότητα, αλλά κρατάμε ότι μιλάνε για βασανιστήρια και μου φαίνεται πραγματικά απάνθρωπο το γεγονός ότι υπάρχουν μυαλά που έχουν σκεφτεί το ότι μπορούν να συλλαμβάνουν και να κρατάνε στις φυλακές κάτω από αυτές τις συνθήκες και πολύ χειρότερες παιδιά, μυαλά που έχουν σκεφτεί ακόμα και την ιδέα ενός πλοίου φυλακή, δηλαδή να πάρουμε το στοιχείο που για μένα συμβολίζει περισσότερο από όλα την ελευθερία, τη θάλασσα, και να το μετατρέψουμε στο ακριβώς αντίθετό του.
5: Άρα αντιλαμβάνομαι, κύριε Βραδύ, ότι η κοινή γνώμη έχει να διανύσει μεγάλη απόσταση από το φαίνεστε με την πραγματικότητα, το είναι του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Πέρα από τα γεωπολιτικά, τα γεωστρατηγικά, την κατοχή εδαφών και στη Δυτική Όχθη, πέρα από αυτά, μιλάμε με όρους πραγματολογικούς για το ανθρώπινο στοιχείο. Είστε και καθηγητής ανθρωπογεωγραφίας. Αυτή τη στιγμή δηλαδή η κοινή γνώμη στην Ευρώπη έχει μια γενική άποψη. Αλλά είναι περισσότερο του φαίνεστε και λιγότερο του είναι.
6: Ναι, πιστεύω ότι ισχύει ακριβώς αυτό που λέτε. Φυσικά σε έναν βαθμό αυτό είναι φυσιολογικό, γιατί μπορεί να μην έχει κανείς την άμεση εμπειρία. Είναι αυτή διαπερνάται μέρες από τη μηντιακή, για παράδειγμα, αναπαράσταση του τι μπορεί να ζουν οι Παλαιστίνοι και οι Παλαιστίνες. Και γι' αυτό το λόγο, ξαναλέω, χωρίς να θέλω να κομίσω βάγια στην αποστολή, υπάρχουν ένα σωρό διαφορετικοί τρόποι να εκφράσει κανείς την αλληλεγγύη και τη στήριξη του με τον Παλαιστινιακό αγώνα. Αλλά αυτό νομίζω ο συγκεκριμένο είναι τόσο σημαντικό ακριβώ γιατί μεταφέρει αυτό το βίωμα. Μεταφέρει το βίωμα, την εμπειρία, δηλαδή το να υπάρχουμε μέσα στι συνθήκε που και πάλι δεν είναι ίδιε, το ξαναλέω, αλλά προσωμιάζουν στην καθημερινότητα του Παλαιστινίου. Όπω αντίστοιχα και ήταν σημαντικό και στο ταξίδι για εμά για τη στηρητική όχθη που είδαμε από κοντά. Εντάξει, ένα πράγμα που δεν μπορώ να το πω καν ζωή, είναι αβίωτο. Βρεθήκαμε σε μια συνθήκη επίθεση του Ισραηλινού στρατού σε ένα κάμπ προσφυγικό στη Δυτική Όχθη, όπου εν τέλει και το διέλυσε, το κατέστρεψε ολοκληρωτικά. Δεν ζήσαμε δηλαδή το ίδιο σαν δυτική, μέσα σε μια δυτική αποστολή, σε σχέση με το δυτική που είχαμε βρεθεί μέσα σε έναν χώρο Παλαιστινίου. Και πάλι οι εμπειρίες τους είναι παντελώς διαφορετικές. Η ανθρώπινη ζωή δεν έχει καμία αξία. 13 άνθρωποι με τους οποίους είχαμε συναστραφεί δολοφονήθηκαν εντός ημερών. Είναι πράγματα που δεν είναι εύκολο να τα συλλάβει ο δυτικός σίγουρα νους.
5: Με ρωτάει εδώ πολλοίς κόσμος ακούγοντάς σας, θα το ξανακάνετε, λέει, μετά την εμπειρία σε Ισραηλινές φυλακές και τα βασανιστήρια που υποστήκατε.
6: Εντάξει, αυτό είναι όντως και εμένα κάτι που έχουν ρωτήσει πολλές φορές. Δεν είμαστε ήρωες. Δεν το κάνουμε, δεν μιλάει κάποια πράξη ηρωισμού από αυτή. Όπως δεν είμαστε και θύματα, γιατί ξέραμε πολύ συγκεκριμένα ότι πηγαίνουμε για μια πράξη αλληλεγγύης. Προσωπικά, αν με ρωτάτε, που προσωπική είναι ερώτηση, θα το ξανάκανα, χωρίς δεύτερη σκέψη, και θα έκανα ξανά και ξανά ό,τι χρειάζεται, ό,τι μπορεί να περάσει από το χέρι μου, για να στηρίξω και να δώσω δύναμη και την αλληλεγγύη μου στον Παλαιστινιακό λαό, ο οποίος με τον αγώνα του και το σμούντ, το πείσμα, την υπομονή όλες αυτές τις δεκαετίες μας έχει εμπνεύσει. Και θα ήθελα να πω, γιατί και αυτό είναι κάτι που ρωτάγαμε μεταξύ μας πολλά μέλη της αποστολής, πώς αντέξαμε σε όλες αυτές τις ώρες και σε όλα αυτά τα βασανιστήρια.
5: Ναι.
6: Πράγματα που πραγματικά εγώ δεν είχα κατά νου ότι θα μπορέσω, ότι θα έχω το ψυχικό και το σωματικό σφαίνος να τα αντέξω. Και η απάντηση, και για μένα αυτό είναι συγκλονιστικό, γιατί το συζητήσαμε χωρίς να το έχουμε συνεννοηθεί, ότι όλες και όλες σκεφτόμασταν και πήγαινε το μυαλό μας πίσω στους Παλαιστίνους και στους Παλαιστίνες, στους κρατούμενους και το τι έχουν περάσει. Παίρναμε από αυτό δύναμη και ταυτόχρονα μία ευθύνη να σταθούμε σε αυτό το ύψος και να καταφέρουμε και εμείς να αντέξουμε αυτή την δοκιμασία.
5: Φόβος υπήρχε.
6: Φόβος φυσικά και υπήρχε, και πάλι ούτε ήρωες είμαστε, ούτε έχει νόημα να αναφερθούμε αναλυτικά. Αλλά ήταν σαφές ότι αντιμετωπίζαμε ένα στρατό που είχε πολύ συγκεκριμένες εντολές, να φερθεί δηλαδή πάρα πολύ σκληρά. Και φυσικά βλέποντας και κατά τη διάρκεια των ωρών ότι κλιμακώνονταν τα βασανιστήρια και το επίπεδο της βίας, δεν μπορούσε κανείς να προβλέψει στο πού θα καταλήξουν πράγματα. Είναι θέμα τύχης. Εγώ είμαι σίγουρος γι' αυτό. Είναι θέμα τύχης ότι δεν είχαμε νεκρό ή νεκρή. Έδειξε τεράστια αυτοσυγκράτηση ο κόσμος στο να μην αντιδράσει σε όλες αυτές τις δοκιμασίες. Δεν θα μου έκανε καμία εντύπωση με αυτά που είδα το πράγμα να είχε να εκτροχιαστεί τελείως και να μιλάγαμε τώρα σε μια τελείως διαφορετική συνθήκη. Σίγουρα δεν υπήρχε κάποια πρόβλεψη, ας πούμε, προάσπισης της ανθρώπινης ζωής από τη μεριά των βασανιστών μας.
5: Μάλιστα, δεν υπήρχε καμία. Ούτε μπορούσατε να έχετε πρόσβαση σε επαφή με κάποιες διπλωματικές αντιπροσωπείες, προξένους πρέσβεις, έτσι. Αυτό ήταν αποκομμένο, να υποθέσω.
6: Παντελώς αποκομμένο, και μέσα στο πλοίο δεν είχαμε καμία επαφή με τον έξω κόσμο. Δηλαδή, φανταστείτε ότι μιλάγαμε τώρα, οι καπετάνοι μας κοιτάγανε τον ήλιο για να καταλάβουν προς τα που κινούμαστε και λέγανε εκεί πέφτει ο ήλιος, το πλοίο πάει εκεί, αλλά πάμε δυτικά. Υπήρχε κόσμος που έβλεπε περιστέρια, ας πούμε, κάποια στιγμή χαρακτηριστικά και έλεγε αυτά είναι πλάσματα της στεριάς, ας πούμε, άρα πλησιάζουν σε μια στεριά. Μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις, μιλάμε για καταστάσεις αιώνων πριν, για να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε, και φυσικά δεν καταλαβαίναμε τίποτα. Για τις προξενικές αρχές, επειδή το αναφέρετε, έχει σημασία, θα μου μείνει προσωπικά, γιατί θα γίνει ως ο απόλυτος ευτελισμός της Δύσης, η τελευταία μας εικόνα φεύγοντας από το Ισραήλ, όπου σε μια γωνία του αεροδρομίου είναι στριμωγμένοι και εγκλωβισμένοι οι πρέσβεις όλων των χωρών, οι πρέσβεις, οι ίδιοι πρέσβεις, η Ελληνίδα κρέσβεις ήταν σε ένα φλιβερό μπουλούκι, κουνώντας ο καθένας η καθεμία το σημαίακι της χώρας του, λες και έχει ένα γκρουπ τουριστών, φωνάζοντας το όνομα της χώρας. Και όταν την είδα και είδα ότι ανέφερε Ελλάδα, με την ελληνική σημαία, τη φώναξα, την εμπόδισαν οι αστυνομικοί, οι απλοί αστυνομικοί του αεροδρομίου, την πρέσβυρα της χώρας, να με πλησιάσει καν. Και το μόνο που κατάφερε να κάνει, όπως και σε όλους μας, είναι να μας φωνάξει: μην ανησυχείτε, πάτε Κωνσταντινούπολη, θα σε αναλάβει ο πρόξενος εκεί. Δηλαδή, όλους τους προξένους των δυτικών χωρών τους είχαν εγκλωβίσει σαν ένα group, ας πούμε, tour operator σε ένα αεροδρόμιο για να μην μπλοκάρουν, ας πούμε, την κυκλοφορία.
5: Μάλιστα.
6: Είναι απόλυτος εξασφαλισμός.
5: Σαφές. Θέλω, κύριε Βραδύ, με όσο ψυχική δύναμη έχετε, να απαντήσετε σε κάποιους που λένε ότι εντάξει, οι προθέσεις όλων των ανθρώπων που προσπαθούν να στείλουν ένα διτό μήνυμα για αυτό το ζωντανό νεκροταφείο στη Γάζα και όχι μόνο γενικά στα Παλαιστινιακά εδάφη, αλλά έχουν σκεφτεί, ιδίως δεν το λένε όταν οι αποστολές ξεκινάνε από τη Μασσαλία, από τη Ισπανία, Λαχού, όταν ξεκινάνε από την Τουρκία, έχουν σκεφτεί ότι εργαλειοποιούνται από την Τουρκία στο παιχνίδι που παίζει απέναντι στο Ισραήλ? Έχετε μία απάντηση?
6: Αυτό είναι κάτι που η αλήθεια συζητήθηκε πάρα πολύ στα πλαίσια της αποστολής, καθότι βρεθήκαμε στη Μαρμαρίδα για μια μεγάλη στάση, όπως μπορεί να ξέρετε. Ανασυγκροτήθηκε εκεί πέρα ο στόλος. Και πάνω σε όλο αυτό υπήρξε πράγματι μια κουβέντα για το πώς μπορεί να εργαλειοποιηθεί ή να θεωρηθεί, ας πούμε, η αποστολή. Για να είμαι ειλικρινής, κύριε Σαχίνη, σε αυτή την περίπτωση αυτό μου αφήνει παγερά αδιάφορο. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, φυσικά, ότι η φιλοπαλαιστινιακή στάση της τουρκικής κυβέρνησης δεν είναι αθώα. Παρ' όλα αυτά, εν προκειμένου, ήταν η μόνη κυβέρνηση της περιοχής που μας έδειξε οποιαδήποτε στήριξη. Ήρθε και μας έβγαλε από τις φυλακίες, τα σκάφη, μας φιλοξένησε στην Ισταμπούλ κτλ. Η απάντηση θα μπορούσε να είναι σε αυτό, εάν κάποιοι θέλουν να παίξουν σε ένα τέτοιο εθνικό επίπεδο, ότι κάνει η ελληνική κυβέρνηση για όλα αυτά. Η οποία ελληνική κυβέρνηση βρέθηκε με 19 πολίτες στις βαριά τραυματίες και δεν είχε καταδεχτεί καν μέχρι να ασκηθεί αρκετή πίεση να εξασφαλίσει την αξιοπρεπή επιστροφή μας στη χώρα. Δηλαδή, αντί να κοιτάνε, νομίζω, και να σχολιάζουν το τι μπορεί να κάνει η Τουρκία όσον αφορά την αποστολή, θα μπορούσε να δουν τι κάνουν η καθημερινή από τις υπόλοιπες κυβερνήσεις για να προασπιστεί τα δικαιώματα των πολιτών της ή αν μη τι άλλο να τους εξασφαλίσει την επιστροφή στις χώρες τους.
5: Νομίζω ότι είναι μια σαφής, πιο σαφή απάντηση δεν μπορεί να υπάρξει. Κοιτάζουμε τι κάνουν οι άλλοι, αλλά δεν αναρωτιόμαστε τι κάνουμε εμείς ως οργανωμένη πολιτεία κράτος με κυβέρνηση, τι κάνουν άλλες κυβερνήσεις. Εξαιρώ την Ισπανία και την Ιρλανδία. Θέλω να το πω αυτό. Η Ιρλανδία έχει φτάσει μέχρι και στο σημείο να απαγορεύει εισαγωγές προϊόντων από κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη που αξιοποιούν οι Ισραηλινοί έπικοι. Τόσο. Δεν το βλέπουμε ως μακρινή σκέψη καν. Δεν υπάρχει εδώ. Αλλά τέλος πάντων τα στοιχειώδη. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
6: Ναι, ναι, ναι. Έχετε δίκιο, υπάρχουν κάποιες κυβερνήσεις, προφανώς δεν είναι όλες οι ίδιες. Και αυτό όμως που νομίζω ότι έχει ακόμη περισσότερη σημασία να δούμε, ότι βλέπω τουλάχιστον εδώ και έχει μια τεράστια συντροφή και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτήν. Ξεκινάει από την κοινή γνώμη, προφανώς, και από κάτω. Αλλά πλέον φαίνεται να υπάρχει μεγάλη πίεση και στις κυβερνήσεις. Δηλαδή, είδα τώρα τελείως τα συλλογόντα, γιατί καταλαβαίνετε είναι λίγο δύσκολο να παρακολουθήσει την πραγματικότητα. Είναι μια διαδικασία επαναφοράς αυτές τις ημέρες. Αλλά είδα ότι η γαλλική κυβέρνηση, αν δεν κάνω λάθος, απαγόρευσε την είσοδο.
5: Σωστά.
6: Στον Μπενγκβίρ, ο οποίος είναι ακόμα ένας υπουργός κυβέρνησης που είναι βασικός και στρατηγικός σύμμαχος της Δύσης.
5: Άλλο τρελό αυτό, έτσι. Θύμωσαν όλοι μαζί του, αλλά δεν ούτε τα προσχήματα παρετήσου. Αλλά κοιτάξτε τώρα. Μιλάτε για στροφή. Είναι εντυπωσιακό όμως, και το είπα εισαγωγικά πριν σας έχουμε στον αέρα, ότι εδώ η Ισραηλινή εφημερίδα, η Χάρετς, αντιπολιτευόμενη, δεν έχει σημασία, στο Ισραήλ όμως, μίλησε για τους βασανισμούς όσων συνελήφθησαν εσάς. Και αυτό έμεινε περίπου ως κρυφό στην κοινή γνώμη χωρών όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο. Και βλέπεις μια εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας στο Ισραήλ να τα λέει μάτια κούτελα. Δεν λέει κάτι αυτό?
6: Νομίζω ότι το θέμα της ελευθερίας του τύπου στην Ελλάδα το ξέρετε δυστυχώς, δηλαδή το πώς είναι τα πράγματα το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμένα, θα το γνωρίζουν και οι ακροατές και οι ακροατρίες σας, γι' αυτό και εκπομπές σαν τη δική σας έχουν τόση σημασία. Να πω μόνο, κυρία Σαχίνη, χαρακτηριστικά, εγώ εργάζομαι και ζω μεταξύ τριών χωρών, είναι λίγο πολύπλοκο, αλλά βρίσκομαι στη Βρετανία, στη Σκωτία δηλαδή, στην Νορβηγία και στην Ελλάδα. Η μόνη χώρα της οποίας το κρατικό μέσο δεν με προσέγγισε για να ακούσει την εμπειρία μου, είναι η Ελλάδα.
5: Είναι η Ελλάδα,
6: είναι η Ελλάδα και στην περίπτωση της Βρετανίας κατευθείαν το BBC και στην περίπτωση της Νορβηγίας στο NRK το κρατικό αντίστοιχα κανάλι επικοινώνησαν κατευθείαν την πρώτη μέρα και θέλαν να ακούσουν από πρώτο χέρι ας πούμε το τι έχει συμβεί. Στην περίπτωση εδώ ακόμα περιμένουμε.
5: Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε επικαλούμενος και την ακαδημαϊκή σας ιδιότητα με αυτό που ξεκίνησα. Ο Γκάμπορ Μάτε μιλώντας εδώ στην Αθήνα, γεννημένος στη Βουδαπέστη από εβραϊκή οικογένεια, Ουγγροκαναδός, γιατρός πάνω στο τραύμα, έκλεισε την ομιλία του λέγοντας «Αυτό που κάνει το Ισραήλ στη Γάζα είναι γενοκτονία και θα σας πω ότι είναι πολύ χειρότερο από το Auschwitz. Δεν εννοώ ότι η εμπειρία είναι χειρότερη. Τίποτα δεν είναι σαν το Auschwitz που ήταν φρικιαστικό. Ο λόγος που είναι χειρότερο σήμερα είναι γιατί αυτή τη στιγμή το βλέπουμε να συμβαίνει. Οι Γερμανοί έκαναν τότε ό,τι μπορούσαν για να το κρύψουν. Αυτό εδώ συμβαίνει και το βλέπουμε», λέει, «στο TikTok, στο YouTube, στο Facebook, στο Instagram και ο κόσμος απλά το παρακολουθεί». Για μένα είναι συγκλονιστικό να το ακούσω από έναν άνθρωπο που γεννήθηκε στο Ολοκαύτωμα, για τον πολίτη σήμερα όχι απλά έχει αδρανοποιηθεί, αλλά κάντε το λίγο εικόνα να το παρακολουθούμε live, ενδεχομένως και με popcorn, να το πω έτσι, τα καλαμπόκια δηλαδή. Σας λέει κάτι αυτό για τις κοινωνίες?
6: Μου λέει κάτι φυσικά για τις δυτικές κοινωνίες και την απογάπνωση. Μου λέει κάτι επίσης για την Ισραηλινή κοινωνία, η οποία πραγματικά με έχει σοκάρει. Θα σας αναφέρω γιατί νομίζω ότι απαντάει ακριβώς σε αυτό το σχόλιο του Μάτε. Ένα πολύ μικρό περιστατικό από την επίσκεψη την προηγούμενη που είχαμε στη Δυτική Όχθη τον Απρίλιο του 2024. Μιλάμε λοιπόν για τη γενοκτονία στην έξαρση της, ας πούμε, μια από τις πιο βίαιες στιγμές, με τις ντόμες να πέφτουν και χιλιάδες να πεθαίνουν, να σκοτώνονται από το Ισραήλ. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν εμείς επισκεφτήκαμε το Τελ Αβίβ, από όπου θα ταξιδεύουμε στη Δυτική Όχθη. Βρισκόμενοι για μία μέρα στο Τελ Αβίβ, μπήκαμε σε ένα μαγαζί για να πάρουμε, ας πούμε, κάρτες για τα κινητά μας τηλέφωνα. Έπιασα κουβέντα με τον υπάλληλο που εργαζόταν εκεί και τον ρώτησα την άποψή του για το τι συμβαίνει στη Γάζα. Ο άνθρωπος αυτός πήδηξε πάνω από το πάγκο, περί χαρής, για να έρθω στο μέρος μου. Μου είπε στα αγγλικά, σε πολύ καλά αγγλικά, δεν υπάρχει θέμα παρανόησης, αυτό που κάνουμε στη Γάζα είναι ένα ολοκαύτωμα και αυτό είναι κάτι θετικό. Αυτό είναι κάτι καλό. Και πήρε μετά με το χέρι του, έκανε σαν να έχει ένα πολυβόλο στο χέρι και ένα πυροβολή δεξιά και αριστερά. Κυρίως εκείνη εμένα αυτές οι εμπειρίες με ξεπερνάνε. Όσο και αν είμαι ένας κοινωνικός επιστήμονας, προσπαθεί να ερμηνεύσει και να δείξει μεγάλη κατανόηση για τις κοινωνίες, αυτό είναι κάτι βαθιά άρρωστο. Μιλάμε για μια κατάσταση βαθιά άρρωστη, η οποία δεν πρόκειται να αλλάξει με κάποια δημοκρατική μεταρρύθμιση, ούτε με την επικράτηση πιο μητροπαθών φωνών, όπως ακόμα κάποιος κόσμος ίσως θέλει να πιστεύει. Πιστεύω ότι είναι ένα καθεστώς που φτάνει στο τέλος του. Πιστεύω ότι είναι κάτι το παντελώς. Δεν μπορεί να έχει ένα μέλλον μια τόσο δυστοπική και μαύρη κοινωνία. Ζούμε δυστυχώς στις πιο μαύρες τους στιγμές, γιατί όπως και στην περίπτωση του Apartheid, το οποίο στα τελευταία του χρόνια επιτέθηκε σε όλες τις γείτονες χώρες, τα καθεστώτα τα οποία πέφτουν με πάταγο, με βία και με μια προσπάθεια να ραντζωθούν στην εξουσία. Αυτό νομίζω το βλέπουμε αυτή τη στιγμή και για να σας πω την αλήθεια, μου δίνουν τεράστια ελπίδα και χαρά. Ελπίζω να ζήσουμε και πιστεύω ότι θα ζήσουμε το τέλος αυτού του καθεστώτος.
5: Θέλω να σας ευχαριστήσω για κάποιες από τις σκέψεις που μοιραστήκατε μαζί μας σήμερα. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα από το Ηράκλειο.
6: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια και καλημέρα.
7: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
8: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Πιο από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
4: Εγώ πρώτος.
3: Καινούριο κόμμα, γελάς είναι ο τίτλος.
4: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
3: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
4: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
3: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
4: Φίλος σου.
3: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους.

0: www.lrp.org.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν στις 30 Ιουνίου στο 20ο Φεστιβάλ της. The Bohemians. Ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. 3η 30 Ιουνίου. The Bohemians. A Night of Queen. Τόπος τεχνών χώρα.
2: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ας δούμε ένα πανίσχυρο εργαλείο δημοκρατίας που η τεχνολογία το κάνει ακόμα πιο δυνατό. Τι γίνεται όταν ένας εκλεγμένος αξιωματούχος απογοητεύει τους πολίτες? Υπάρχει άμεσος τρόπος αντίδρασης? Και όμως, υπάρχει ένα θεσμικό εργαλείο που δίνει τη λύση και μάλιστα πριν τις επόμενες εκλογές. Λοιπόν, τι είναι η ανακλητότητα? Είναι η διαδικασία που επιτρέπει στους πολίτες να διώξουν αιρετούς πριν λήξει η θητεία τους. Και δεν είναι απλά μια θεωρία, έτσι. Ήδη εφαρμόζεται σε 39 πολιτείες της Αμερικής, παρακαλώ. Για να το καταλάβουμε καλύτερα, ας φανταστούμε ένα σενάριο σε έναν φανταστικό δήμο, τη Νέα Πόλη. Εκεί λοιπόν, ο δήμαρχος αρχίζει να δείχνει σημάδια κακοδιαχείρισης. Και φυσικά, οι πολίτες αγανακτούν. Μια ομάδα ενεργών πολιτών αποφασίζει να δράσει, όχι με διαδηλώσεις, αλλά ψηφιακά. Η διαδικασία είναι απλή και ξεδιπλώνεται σε 4 ψηφιακά βήματα. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Πρώτο βήμα. Οι πολίτες μπαίνουν στην πλατφόρμα και καταθέτουν αίτημα ανάκλησης, εξηγώντας τους λόγους και τα νομικά επιχειρήματα. Δεύτερο βήμα. Η επαλήθευση. Εδώ είναι η μαγεία. Οι υπογραφές ελέγχονται αμέσως, όχι σε μήνες. Βήμα τρίτο. Με τις υπογραφές OK, το σύστημα καλεί αυτόματα σε online ψηφοφορία. Έρχεται η ειδοποίηση σε όλους. Και η ψηφοφορία είναι πανεύκολη. 2 κλικ. Ένα ναι ή όχι στην ανάκληση και ένα για τον αντικαταστάτη. Τέταρτο βήμα. Τα αποτελέσματα βγαίνουν άμεσα. Αν το ναι κερδίσει, ο δήμαρχος φεύγει. Βλέπουμε λοιπόν πως η τεχνολογία κάνει τη διαδικασία άμεση, αποτελεσματική και κυρίως ουσιαστική. Αυτό στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Η εξουσία είναι προσωρινή, εντολή από τους πολίτες και όχι λευκή επιταγή για να την καταχραστούν οι αντιπρόσωποι τους. Το ερώτημα λοιπόν παραμένει. Είναι άραγε αυτό το μέλλον της δημοκρατίας, η τεχνολογία στα χέρια των πολιτών?
0: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία. Η ώρα είναι 8.
4: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν στις 30 Ιουνίου στο 20ο Φεστιβάλ της. The Bohemians. Ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. 3η 30 Ιουνίου. The Bohemians. A Night of Queen. Τόπος τεχνών χώρα.
6: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
7: Hello, I'm going to Greece in July this year. I'm just letting you know. Test on the leaky, July 17.

Λοιπόν, δεν είναι Danzig, αλλά και αυτό 13 είναι. Έχουμε γυρίσει στο καλοκαιρινό, ας πούμε, σήμα μας, η Last Drive, το Fucked Entropy, το 13, το δικό του 13. Και η μπασάρα του Αλέξη Καλοφολιά να είναι σε πρώτο πλάνο στο συγκεκριμένο σημείο. Επιστρέψαμε ακόμα μια Δευτέρα εδώ κοντά σας, λίγο μετά τις 8. Το ξέρετε το drill που λένε και οι Αμερικάνοι. Όσοι περισσότεροι μουσικοί μπορούμε να χωρέσουμε σε αυτά τα περίπου 60 λεπτά της ώρας, θέλουμε να είναι και σκληροί συνήθως, αλλά εντάξει, ξεφεύγουμε και καμιά φορά προς διάφορες κατευθύνσεις που μπορεί έτσι να μας τραβήξουν. Π.χ. αυτό εδώ.

Αυτή λοιπόν ήταν η Big Special, μεγάλη και ξεχωριστή, Only Free When Sleeping, από το Oh Joy, που είναι η τρίτη τους κατά σειρά δουλειά. Το δίδυμο από το Birmingham, το οποίο πάντα το αγαπάμε για τους γνωστούς λόγους. Κυκλοφορεί αυτό το mini album αυτή την εποχή, με ένα γενικότερο, πολύ συλλεκτικό θα πω, ύφος. Χρησιμοποιεί πολύ spoken word και έχει σαν βάση, ας πούμε, το post-punk, αλλά πάει σε αρκετά έτσι μονοπάτια αριστερά-δεξιά, όπως καταλάβατε και από αυτό το κομμάτι, το οποίο μπλούζαρε θα πω αρκετά. Και μιας και αναφερθήκαμε έτσι στα blues, πάμε να συναντήσουμε σε έναν μάλλον πολύ πιστό ακολουθό τους και τέλος πάντων συνεπή εδώ και αρκετά χρόνια, εδώ και πολλά χρόνια θα πω έτσι, εκπρόσωπό τους, τον C6 Steve, ο οποίος κυκλοφορεί το Σεπτέμβρη ένα δίσκο που ονομάζεται The Last Season of America. Έχει και μια παλιά τηλεόραση στο εξώφυλλο και δείχνει, ας πούμε, κάτι σαν σήμα όντως κάποιας, ας πούμε, σειράς. Το ιδιαίτερο με αυτό το άλμπουμ είναι ότι ο Steve και η γυναίκα του, τέλος πάντων, περίπου 2 χρόνια πριν, κοντά εκεί, γύρω κοντά στις εκλογές, στις προεδρικές της εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχαν ξεκινήσει ένα ταξίδι, ένα road trip διαμέσου, τέλος πάντων, της Ηπείρου, της Βόρειας Αμερικής, τέλος πάντων, για να επισκεφθούν έτσι διάφορες πόλεις και διάφορες περιοχές εκεί στη ΣΥΠΑ, τέλος πάντων. Ένα βράδυ λοιπόν στη Νέα Ορλεάνη, ένας αρχηγός, ας πούμε, ο leader της ορχήστρας, εκεί σύστησε τους δύο μάλλον από τους μουσικούς, τέλος πάντων, της ορχήστρας, οι οποίοι ήταν από το Βέλγιο, είχαν έρθει στην Αμερική για να παίξουν με την ορχήστρα για κάποιες εμφανίσεις, και τους είπε λοιπόν καλώς ήρθατε στην τελευταία εποχή της Αμερικής, The Last Season of America. Αυτή η φράση του έμεινε στο μυαλό και σε συνδυασμό με όλα όσα είδε στο ταξίδι του, που δεν ήταν και πολύ πολύ ωραία, γιατί στην ουσία ο δίσκος αυτός είναι ένας δίσκος διαμαρτυρίας και ουσιαστικά αντανακλά τις κοινωνικές και τις πολιτικές πραγματικότητες και ανισότητες τις οποίες ο Steve και η γυναίκα του έγιναν, για τις οποίες μάλλον έγιναν μάρτυρες, δηλαδή τις είδαν με τα μάτια τους καθώς ταξίδευαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό εδώ είναι το Somebody.

Λοιπόν, The Last Season of America έρχεται το Σεπτέμβρη στους δέκτες σας. Όχι, δεν έρχεται στους δέκτες σας. Έρχεται σε όλες τις streaming πλατφόρμες και αν είστε έτσι μερακλείδες που προτιμάτε το φυσικό προϊόν και στο στερεοφωνικό σας. Λοιπόν, αφού κάνετε και εφόσον αποφασίσετε να κάνετε την επένδυση, νομίζω ότι για καλλιτέχνες όπως ο C6 Steve είναι μονόδρομος. Προχωράμε. Πάμε να βρούμε κάποιον πολύ πολύ αγαπητό ή τουλάχιστον κάποιον ο οποίος οι μπάντες του είναι πολύ αγαπητές στην Ελλάδα. Μιλάω για τον Σουηδό Τζόζεφ Θόλ, ο οποίος πάνω από 10 χρόνια κιθαρίστας και βασικός στέλεχος των Enforcer, μετά στους Black Trip και Void τη μετεξέλιξή τους, τώρα στους Tyrann. Πριν από μερικούς μήνες τον είδαμε σε ένα φανταστικό live με τους Tribulation και αυτή την εποχή κυκλοφορεί τη δεύτερη solo δουλειά του, η οποία ονομάζεται It Might Be Art, γιατί μάλλον δεν είναι και πολύ σίγουρος για τον εαυτό του, αλλά εμείς θα τον βοηθήσουμε να σιγουρευτεί παίζοντας το ομώνυμο κομμάτι.

Λοιπόν, αυτά και από τον Joseph Thol και την παρέα του, τέλος πάντων, την εκλεκτή παρέα του που τον βοηθάει στο solo album του. It Might Be Art ονομάζεται η καινούρια του δουλειά. It Might Be Art ονομάζεται και το κομμάτι που παίξαμε. Σε λίγες μέρες θα κυκλοφορήσει και αυτός ο δίσκος στην ολότητά του. Οι οπαδοί του, ας πούμε, των συγκροτημάτων του δεν χάνουν και τίποτα. Να έτσι ρίξουν μια αυτιά και heavy metal έχει μέσα. Και λίγο gothic rock έχει μέσα και πιο εμπορικό rock έχει μέσα και γενικότερα έχει μέσα ωραία πραγματάκια. Πάμε λοιπόν τώρα τι να κάνουμε, να πατήσουμε λίγο σε κάτι που είχαμε βάλει σε προηγούμενη εκπομπή. Αν θυμάστε, είχα παίξει εδώ πέρα The Claypool Lennon Delirium, έτσι, δύο εκπομπές πριν, αυτή την ψυχεδελική μπάντα που έχουν φτιάξει ο Les Claypool και ο Sean Lennon. Πατώντας εκεί, τώρα πάμε να βάλουμε τους Colonel Claypools, Fearless Flying Frog Brigade. Αυτό το γλωσσοδέτη που είναι ένα άλλο project του Les Claypool, και αυτό έτσι ψυχεδελικό στην υφή του, αλλά το ιδιαίτερο με αυτή την μπάντα είναι ότι δεν πολύ παίζει, δεν παίζει συχνά και συνήθως είναι πιο αυτοσχεδιαστικά αυτά που κάνουν. Παίζουν ζωντανά, άλλωστε τρεις από τους τέσσερις δίσκους που έχουν κυκλοφορήσει είναι ζωντανά άλμπουμς. Μόνο το Purple Onion του 2002 είναι ένα κανονικά ηχογραφημένο άλμπουμ στο στούντιο. Επιστρέφουν λοιπόν από τότε, από το 2002, φέτος με το Return of the Live Frogs Volume 1 στο 2026. Όσον Lennon είναι στο πλευρό του και σε αυτήν την προσπάθεια του Les Claypool, μαζί του βρίσκουμε και τον Harry Waters, τον γιο του Roger Waters, οπότε μεγαλώνει εδώ έτσι το rock royalty στη συγκεκριμένη μπάντα, και ο Mike Dillon είναι στα κρουστά. Γενικώς έχει εκλεκτούς συνεργάτες και συνοδοιπόρους στη συγκεκριμένη δουλειά. Πάμε να ακούσουμε αυτό εδώ το κομμάτι, το οποίο λέγεται Diz Diner και είναι όντως μια ζωντανή εκτέλεση ενός κομματιού που υπάρχει στον δίσκο του 2002, δεν είναι δηλαδή εντελώς αυτοσχεδιαστικά. Πάμε σε μια μεικτή κατάσταση εδώ, η οποία τολμώ να πω ότι είναι και ιδιαίτερα απολαυστική.

I do.

Λοιπόν, Slap και Άγιος ο Θεός, τα σέβη μας τον συνταγματάρχη Claypool και την παρέα του, τους Fearless Flying Frog Brigade. Και πάμε τώρα που πάμε. Θυμάστε που τα λέγαμε για τους Lift τις προάλλες και για το φοβερό έτσι, live που είχαν κάνει εδώ στην Αθήνα, στο Arts. Και είχαν παίξει ολόκληρο το Fantasia, το καινούριο τους άλμπουμ που ακόμα τότε δεν είχε κυκλοφορήσει. Η διαφορά με αυτή την εβδομάδα είναι ότι πλέον κυκλοφόρησε. Υπάρχει λοιπόν εκεί έξω ελεύθερο να το ακούσετε. Οπότε τι καλύτερο από το να πάμε να, λίγο να πάρουμε μια γεύση από ένα κομμάτι το οποίο φυσικά το ακούσαμε ζωντανά, αλλά θέλαμε και θέλουμε να το ξαναθυμηθούμε. Πλέον υπάρχει ο δίσκος, το Fantasia, διαθέσιμο και στις streaming πλατφόρμες και φυσικά θα έρθει και στα δισκοπολία για να το απολαύσουμε στο σπίτι μας, με την ησυχία μας, να ρουφήξουμε κάθε περίεργη νότα που έχει εκεί μέσα. Αυτό εδώ είναι το The Village.

Λοιπόν, είχαμε και Slift στο χωριό μας, The Village και Fantasia, η καινούρια τους δουλειά. Θα σας συνιστούσα να την ακούσετε. Βέβαια, πιστεύω ότι ακούγοντας το Village θα το κάνετε από μόνοι σας, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη παρότρινση. Πάμε παρακάτω. Πάμε τώρα λίγο να βάλουμε και το shoegaze στο παιχνίδι, μιας και ξεκινήσαμε την ψυχεδέλεια. Πάμε λίγο να το κάνουμε και λίγο πιο περίεργο ακόμα. Άλλο είναι το Death Star που είχαμε μάθει στο Star Wars, τέλος πάντων. Άλλο είναι το Death Star, το οποίο θα μας το μάθει ο Ιβάν Ζολότο, ο mainman, τέλος πάντων, αυτού του project, το οποίο ξεκίνησε στο Σαν Φρανσίσκο των Ηνωμένων Πολιτειών, ή τέλος πάντων έτσι θέλει να μας λέει ο φίλος, αλλά τώρα συνεχίζει την πορεία του στην Βαρκελόνη της Ισπανίας. Δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία τώρα το που βασίζεται. Σημασία είναι να υπάρχει μουσική καλή και να μας δημιουργεί έτσι πράγματα όταν φτάνει στα αυτιά μας. Αυτό εδώ είναι το Red Over Blue.

Επιστρέψαμε. Death Star, Red over Blue. Και μιας και έτσι το πράγμα έγινε κάπως πιο θορυβόδες, νομίζω ότι έχει έτσι αναφορές σε μπάντες όπως Ride αυτό που ακούσαμε. Πάμε να το κάνουμε και λίγο πιο έτσι νευρικό, να αποκτήσει λίγο νεύρο η κατάσταση. Αυτές εδώ θα πω είναι οι Shooting Daggers, Λονδίνο, έτσι λίγο πιο εναλλακτική κατάσταση, punk, post-punk και μπόλικη αδρεναλίνη.

Και επιστρέψαμε στον αέρα, εδώ στην ΕΡΤ Open, 13 Radio Show. Ο Δημήτρης Ούρσος πίσω από το μικρόφωνο, σταθερά όλα αυτά τα χρόνια. Και φυσικά, αν θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή, γιατί ξεχάσαμε να το πούμε αυτό, ήρθαμε παρόδο, ένα δέρατο πριν τελειώσουμε, δεν πειράζει. Ότι μέσω τη σελίδα μα στο Facebook, www.facebook.com/13radioshow, μία λέξη αυτό, όλο όπως το ακούτε, κολλητά, όχι τελείες, όχι παύλες, όχι τίποτα, και το 13 γραμμένο με τους δύο αριθμητικούς χαρακτήρες, το 1 και το 3. Shooting Daggers, η μπάντα που ακούσαμε, οι τρεις κυρίες από το Λονδίνο, Hardcore Punk, Metalcore, Riot Girl Ενέργεια, όλα στο μήλο. Νιώσαμε και το beatdown εδώ στο Adrenaline, το κομμάτι που ακούσαμε. Με εκλεκτούς καλεσμένους και εκλεκτές συμμετοχές, το καινούριο τους το mini LP που λέγεται The Real Life Thing, όπως ο Dennis Lixen, τον Refused, σε κομμάτι που δεν ακούσαμε. Μπορεί να το ακούσουμε σε επόμενη εκπομπή, ανάλογα τα κέφια. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε με τους Hammock, οι οποίοι μας έρχονται από το Όσλο, δισκογραφούν στην Sargent House. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι για να πάνε στο συγκεκριμένο label, ότι έχουν πραγματάκια τα οποία έτσι μπορούν να σε τραβήξουν. Θα πω ότι έχει κάποια mathcore στοιχεία μέσα, είναι λίγο πιο περίεργη hardcore καταστασούλα, αλλά το core είναι στον πυρήνα της μουσικής τους, και θα το καταλάβετε με αυτό το κομμάτι, το οποίο τίτλοφορείται απλά και με όλα τα γράμματα κεφαλαία, bang.

Λοιπόν, το beatdown είναι δυνατό και σε αυτούς εδώ τους τύπους, μαζί με αρκετά άλλα πράγματα. Bang, το κομμάτι, Hammock, το συγκρότημα από το Oslo. When does this place become our scene? Η καινούργια τους δουλειά από τη Sergeant House. Και τώρα ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε σε κάτι που μάλλον είναι επιρροή των προηγούμενων δύο συγκροτημάτων που ακούσαμε. Οι Converge επιστρέφουν 4 μόλις μήνες από το Love is Not Enough. Κυκλοφόρησαν μάλλον πριν από 3 ημέρες το Ham of Hurt. Και αυτό εδώ είναι το Detonator, ένας πυροκροτητής που θα απασφαλιστεί αμέσως τώρα.

τύπου στα επερχόμενα live τους θα κάνει μπόλικο σταματά κάτω από τη σκηνή. Λοιπόν, πλησιάζοντας προς το τέλος και ακούγοντας και κάποιες σιρήνες έξω από το παράθυρο εδώ, για να νιώσουμε και λίγο επικίνδυνα, ετοιμάζουμε τώρα ένα άρθρο στο Rock Overdose, www.rockoverdose.gr, για ειρήστον παρόδο, για να μπαίνετε εκεί να ενημερώνεστε για οτιδήποτε σχετικό με τη ροκ και τη μουσική γενικότερα. Για το Release Athens, το οποίο κλείνει 10 χρόνια καταρχήν και εν συνεχεία τη Δευτέρα ανοίγει, αν δεν κάνω λάθος, τις πύλες του για φέτος στην Πλατεία Νερού με τους Limp Bizkit ως headliners και Viagra Boys μαζί τους, αν δεν κάνω λάθος. Ετοιμάζαμε λοιπόν ένα άρθρο και το θα βγει τις επόμενες ημέρες με κάποιες από τις κορυφαίες στιγμές που έχουμε ζήσει αυτά τα χρόνια στο φεστιβάλ αυτό. Αναφέρω εγώ κάποιες, αλλά νομίζω η μία που έχω ξεχωρίσει ίσως λίγο παραπάνω από τις άλλες ήταν εκείνη η εμφάνιση του Iggy Pop την πρώτη φορά το 2019, την πρώτη φορά που είχε παίξει, όχι τη δεύτερη που ήταν λίγο όχι τόσο καλή για διάφορους λόγους, κυρίως γιατί η φωνή του δεν ήταν καλά. Την πρώτη όμως εκείνη φορά ήταν μια χαρά και ήταν και ο ίδιος πολύ πολύ ενεργητικός και η μπάντα του κορυφαία. Οπότε πάμε να ακούσουμε το, όχι το 1969, το 1970 το Stooges, γιατί πάντα είναι μια καλή μέρα να παίζεις Stooges και πάντα πρέπει να βρίσκεις μια αφορμή για να παίζεις ένα από τα καλύτερα σχήματα τα οποία εμφανίστηκαν ποτέ στη ροκ και όχι μόνο μουσική.

Ντρέπομαι που κόβω τον Iggy Pop, αλλά αυτό είναι το άντιο για απόψε. Ραντεβού όχι την επόμενη Δευτέρα, γιατί την επόμενη Δευτέρα θα τα σπάμε στους Limp Bizkit. Την μέθα επόμενη Δευτέρα, εδώ πάλι, 8 με 9, με όση περισσότερη σκληρή και όχι μόνο μουσική μπορούμε να χωρέσουμε σε αυτά τα περίπου 60 λεπτά της ώρας που έχουμε στη διάθεσή μας. Ωστότε, να περνάτε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και τους γύρω σας. Arrivederci.

0: Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Μετά τις τροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν στις 30 Ιουνίου στο 20ο Φεστιβάλ της. The Bohemians. Ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. 3η 30 Ιουνίου. The Bohemians. A Night of Queen. Τόπος τεχνών χώρα.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

πανηγυρία. Ήμουνα κι εγώ στη Μύκονο ζωγράφος. Έκανα πορτρέτα σαν να ήμουν χορογράφος. Και φτιάχνα κολλιέ με χάντρες μπιχλιμπίδια. Έγραφα ονόματα σε μύδια και σε στρίδια. Κι είχα στο κασετόφωνο το μαύρο καβαλάρι. Το νέο του LP, επίθεση από τον Άρη. Φορούσα το μαγιό μου και ορμούσα στην πισίνα. Δεν έβλεπα την ώρα να φύγω για Αθήνα. Κι εγώ που μόνο εταίρων γνώριζα κορμιά. Έπαιρνα μικρόφωνο και έπαιζα κρυφά. Μα να το μετζελάκι, να το μετζελάκι που μου λέγε με φούρια να παίξουμε μαζί και να λέει μισκούμπρι. Να λέει μισκούμπρι.

Μηθριδάτης. Ο Μηθριδάτης.

0: κυρία.
1: Ναι, γεια σας. Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Κάνουμε μια δημοσκόπηση και θέλω να μου πείτε εάν ξέρετε τι είναι τα ημισκούμπρια.
2: Πρώτη φορά την ακούω αυτή τη λέξη.
1: Πρώτη φορά την ακούτε, αν είναι δυνατόν.
3: Καλησπέρα, Γιάννης Κοσοβίτσας στο μικρόφωνο, Άγγελος Αλιγιάννης στον ήχο. Για άλλη μια Δευτέρα εδώ και ακούτε Ertopen Radio. Σήμερα έχουμε αφιέρωμα στα ημισκούμπρια, ένα πολύ ιδιαίτερο hip-hop συγκρότημα. Κανονικά έχουμε καλεσμένο και τον Βασίλη εδώ, ο οποίος δεν έχει έρθει ακόμα, θα έρθει σε λίγο. Μέχρι τότε θα ακούσουμε κάποια τραγουδάκια από τον πρώτο δίσκο από τα ημισκούμπρια, το 30 χρόνια επιτυχίες, ο οποίος κυκλοφόρησε το 1996, και πάμε να ακούσουμε το Βουκολικό.

Να υπενθυμίσω ότι ακούτε Ertopen Radio και μπορείτε να ακούτε την εκπομπή μας ζωντανά κάθε Δευτέρα στις 10 από το site της Ertopen ή από το live24.gr επιλέγοντας Ertopen Radio. Τα ημισκούμπρια λοιπόν, ή αλλιώς η Miz, είναι ένα ελληνικό hip-hop συγκρότημα που ιδρύθηκε το 1996 και αποτελείται από τους Δημήτρη Μετζέλο, το Μυθριδάτη και τον Μπρίτανη. Τα τραγούδια από τον πρώτο τους δίσκο τα ακούσαμε, καθώς ακούσαμε στην εισαγωγή την εισαγωγή αυτού του δίσκου και το βουκολικό. Και πάμε τώρα στον επόμενο δίσκο που κυκλοφόρησε το 1997 και λέγεται «Ο δίσκος που διαφημίζεται». Από εκεί θα ακούσουμε ένα αρκετά γνωστό κομμάτι τους, παίζει και σε αρκετά μαγαζιά ακόμα, που λέγεται «Στη Δισκοτέκ».

0: Και επιστρέψαμε και με τον Βασίλη εδώ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Βασίλη.
1: Ο Πρίτανης αργεί στα ραντεβού.
0: Εννοείται. Τι έχεις να μας πεις, Βασίλη, για τα ημισκούμπρια?
1: Τι να πω για τα ημισκούμπρια, αγαπημένη μπάντα. Πρώτο CD που είχα αγοράσει. Τη Λόλα τη Φωτιά, ποιος θα τη σώσει.
0: Το θυμάμαι αυτό.
1: Και ήταν πολιτισμικό σοκ αυτό το πράγμα.
0: Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο hip hop συγκρότημα, θα πω. Που από όσο έχουν πει και αρκετοί rappers, δεν το είχαν εκτιμήσει στην εποχή του, αλλά το εκτίμησαν μετά. Πολύ ιδιαίτερο χιούμορ.
1: Σίγουρα. Θες και χρόνια για να τους καταλάβεις, νομίζω.
0: Σίγουρα. Ακόμα δεν καταλαβαίνω τέτοια πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Προφανώς. Προφανώς. Έχουμε ακούσει τους τραγούδια από τους δύο πρώτους δίσκους. Και ας πάμε στο Στενές Επαφές με τρεις τύπους. Το οποίο κυκλοφόρησε το 1998 και από αυτό έχουμε επιλέξει το Μέθος στο Βολάν, που σατιρίζει για την εποχή όσους οδηγούσαν μεθυσμένοι, και το Δημόσιο Φορέβα. Δεν χρειάζεται να πω αυτό.
1: Δεν έχει αλλάξει τίποτα, έτσι, 25 χρόνια μετά. Και...
0: απλά είναι λίγο πιο ακριβά τα πρόστιμα τώρα στην οδήγηση και φοβούνται. Δεν... πάμε να τα ακούσουμε.
1: Και έχουν διαλύσει και το Δημόσιο.
0: Ναι.
1: Πάμε.

0: Επιστρέψαμε εδώ να συμπληρώσουμε κάτι για το όνομα Ημισκούμπρια, το οποίο είναι χιουμοριστικό φυσικά και προέρχεται από την τάση του ανθρώπου να ξεφεύγει από τις δύσκολες καταστάσεις. Γιατί το σκουμπρί είναι ένα ψάρι που ελίσσεται ώστε να ξεφύγει από τους εχθρούς τους και κάπως έτσι και ο άνθρωπος ελίσσεται για να ξεφύγει από τις δυσκολίες του.
1: Με τη σάτυρα το κάνανε φουλ αυτό.
0: Ναι, ναι. Και ενώ ήταν σάτυρα, θίξαν αρκετά σοβαρά θέματα της εποχής.
1: Ελιχτήκαν όσο έπρεπε, και... αλλά παράλληλα δώσανε τροφή για σκέψη.
0: Με ένα δικό τους στυλ πάντα. Νομίζω δεν μπερδεύονται με κάτι. Και πάμε στο επόμενο άλμπουμ.
1: Πάμε. Ο αγαπημένος μου δίσκος.
0: Το 2030, που κυκλοφόρησε το 1999, και από αυτό έχουμε επιλέξει το Νωρίς, που είναι σε συνεργασία με τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη, και το 80, που είναι ένα κομμάτι αφιερωμένο στο Βασίλη. Άγγελε, δώσ' το.

0: εσύ θα είναι αργά.
1: Παιδιά, ό,τι και να πείτε, εγώ ένα πράγμα γουστάρω. Να έχεις τη χιλιάρα με την κόμενα από πίσω και να είσαι πατητός. Να είναι χαλασμένα τα φανάρια της τροχέας και να σε κυνηγάνε έξι περιπολικά. Και να ρίχνει και χαλάζει από πάνω. Γουστάρεις, ρε Μπίλια?
2: Εγώ ναι, την κόμενα να χαμώνω, αλλά πούντι.

0: φεύγω, μάγκες μου, δίνω ρέστα. Φέρτε μου ειρήνη και πάρτε μου τα όλα.
1: Γι' αυτό μας άφησες και πλακωθήκαμε μόνοι μας, ρε.
2: Δεν τρώγεσαι.
0: Έμεινα, ρε παιδιά, έμεινα. Όταν είδα την κόμενα, την είχα δει κανένα δύο φορές απέναντι, αλλά ήταν νύχτα. Μακριά, κατάλαβες, άκουγα ειρήνη και ειρήνη και δεν φανταζόμουν πως. Πολύ πρώτο κομμενάκι να πούμε.
3: Σε γουστάρει πολύ, μου φαίνεται.
0: Έτσι δείχνει.
2: Άντε, πήδα την να τελειώνουμε.
0: Όχι, δεν είμαι στο έτσι. Τι πήδα την και τελειώνουμε. Γουστάρω το φιλάρω λιγάκι το πράγμα. Γουστάρω και λίγο love story.
4: Λοιπόν, εσύ μου αφιέρωσε το κομμάτι το δεύτερο, το Δάρια.
5: Ναι.
4: Αλλά τις τελευταίες μέρες νομίζω νιώθω πιο πολύ τον Ορίς. Γιατί έχω μπλέξει με σένα.
5: Ναι.
4: Τα άλλα τα δύο τα ρεμάλια που παίζουν μετά από εμάς και την Κωνσταντινά. Και δεν μπορώ να κοιμηθώ να πάω στη δουλειά μου σαν άνθρωπος κι εγώ μια μέρα.
5: Αυτά νομίζω ότι είναι υπερβολές. Είναι απλά δημόσιες συγκοφαντίες που δεν ισχύουν. Γιατί εγώ τι σου έκανα? Πότε σε τράβηξα εγώ έξω? Ο Βασίλης εδώ με κατηγορεί ότι...
4: Δεν θα γίνω κακός.
5: Με κατηγορεί ότι ξενυχτάμε, κάτι που δεν είναι αλήθεια, διότι γυρνάμε τις πρώτες πρωινές ώρες σπίτι, οπότε δεν ξενυχτάμε. Τώρα τι εννοεί, δεν καταλαβαίνω, τέλος πάντων. Ξέρω που μένεις, ρε.
4: Θα με βρεις μια μέρα μες στο σπίτι σου.
5: Εδώ να προσθέσω ότι το σημερινό αφιέρωμα γίνεται γιατί τα ημισκούμπρια μετά από πάρα πολλά χρόνια θα ξανακάνουν live, το επαιτειακό live 30 χρόνια επιτυχίες.
4: Το περιμέναμε 10 χρόνια, φίλε.
5: Το περιμέναμε, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Το οποίο θα γίνει σε δύο ημερομηνίες. Το πρώτο που είναι sold out θα γίνει στις 20 Ιουνίου, 20 αυτού του μήνα. Και το δεύτερο θα γίνει στις 3 Ιουλίου. Και τα δύο στην πλατεία νερού, αν θυμάμαι σωστά.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Και έτσι πάμε στην επόμενη κυκλοφορία, στον επόμενο δίσκο, ο οποίος ήταν και το πρώτο CD του Βασίλη, όπως είπε. Τη Λόλα από τη Φωτιά, ποιος θα τη βγάλει, που κυκλοφόρησε το 2001. Και από εκεί επιλέξαμε το «Με τη μαμά σου». Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε.
6: Σ' αγαπώ,

0: way.
1: Εδώ να προσθέσω ότι ένα πράγμα που έχουν πετύχει τα ημισκούμπρια για μένα είναι ότι τα άκουγε και τα ακούει πολλοίς κόσμος που δεν ακούγει απαραίτητα hip hop. Δηλαδή.
2: Στα live εμείς είναι μεταλλάδες.
1: Ναι, ναι. Έχουν ένα ξεχωριστό στυλ και, και τους γνωρίζει και κόσμος από άλλες γενιές που δεν ακούγε hip hop καθόλου. Φοβερό αυτό.
2: Γενικά φέρανε πολύ το hip hop μέσα στο ελληνικό σπίτι, να το πούμε έτσι. Και νομίζω περισσότερο από κάθε άλλον καλλιτέχνη στην ελληνική rap σκηνή.
1: Ναι, ναι, ναι. Άλλωστε πολλά χιτάκια τους παίζανε και σε μαγαζιά άσχετα, δηλαδή σε κλαμπ και ακόμα
2: παίζουν. Σε μπιτσόμπαρα.
1: Σε μπιτσόμπαρα, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Εγώ να πω τώρα κάτι που είδα και με παραξένευσε.
1: Εννοείται.
2: Είδα το playlist γιατί είμαι και στη δουλειά όλη μέρα και δεν τα πολύ παρατηρώ. Και βλέπω ότι λείπει από μέσα το 10 λεπτά κήρυγμα.
1: Ασχολίαστο. Ασχολίαστο.
2: Να πούμε εδώ τώρα στο κοινό ότι είναι ο Shakespeare και δεν είναι τα εμείς.
1: Ναι, το 10 λεπτά κήρυγμα. Το 10 λεπτά κήρυγμα, όπως είχαμε πει και στο αφιέρωμα για το Shakespeare, είναι ένα τραγούδι του Shakespeare και όχι από τα ημισκούμπρια. Να το ξεκαθαρίσουμε για άλλη μια φορά. Και ναι.
2: Η γιαγιά μου,
1: ναι,
2: είχε ένα θέμα με τα ημισκούμπρια. Δεν τα πολύ ήθελε, θυμάμαι. Άκουγα εγώ όλη μέρα. Περίπου. Και μια μέρα κάθομαι εγώ στο μεσημέρι, έτσι καλοκαίρι, και πάει να μπει το 10 λεπτά κήρυγμα. Ξεκινάει το 10 λεπτά κήρυγμα να παίζει την τηλεόραση και μου λέει: μέχρι και εδώ παίζουν αυτοί.
1: Μέχρι και η γιαγιά σου τον μπέρδεψε. Μέχρι και η γιαγιά σου.
2: Τι έχουμε, Τζόνι, τώρα?
1: Χαιρετίσματα στο Σέξπιρ.
2: Φλούμπες παντού.
1: Εννοείται.
2: Αγάπη. Μεγάλη αγάπη.
1: Πολύ μεγάλη αγάπη.
2: Και τα λέμε αυτά χωρίς βία.
1: Χωρίς βία. Το υπογράφουμε και εγγράφος. 16 του μήνα να είστε όλοι η Τεχνόπολη. Έχει live ο Σέξπιρ.
2: Μαζί με άλλους καλλιτέχνες για καλό σκοπό.
1: Ναι. Ένα live κατά της κλίνης κατά πλάκας.
2: Και ακολουθεί και άλλο δικό του τον Ιούλιο στο Underground.
1: Σωστά.
2: Από την ΑΣΥΠ.
1: 11 Ιουλίου.
2: Μια χαρά. Εγώ δεν θυμάμαι καμία ημερομηνία.
1: Τα θυμάμαι εγώ.
2: Ωραίος, ωραίος. Λοιπόν, πάμε παρέμφεση να ακούσουμε τα δύο ίσως πιο διάσημα κομμάτια τους.
1: Όχι, και το στην δισκοτέκ ήταν διάσημο, εντάξει. Δεν θα πω ότι, αλλά και το, ναι.
2: Παίξανε παντού τα άλλα. Και ακόμα παίζουν.
1: Εννοείται. Πάμε στον επόμενο λοιπόν δίσκο που κυκλοφόρησε το 2004. Είναι ο δίσκος Γυναικολογίες. Και από εκεί έχουμε επιλέξει το Σεξ, το οποίο είναι ένα cover στο τραγούδι του Γιώργου Μαρίνου. Το Σεξ. Respect στο Γιώργο Μαρίνο. Πέθανε και πρόσφατα.
2: Rest in peace,
1: ναι. Καλύτερο το rest in peace. Και το Greek Lover, που προσωπικά σε μένα φέρνει πάρα πολλές αναμνήσεις από την εφηβεία μου.
2: Μας έμαθα αγγλικά.
1: Ναι. Και Pullover. Ας πάμε να τα ακούσουμε.

0: Επιστρέψαμε. Να υπενθυμίσω ότι ακούτε Earth Open Radio και μπορείτε να μας ακούτε κάθε Δευτέρα στις 10 από το site της Earth Open, earthopen.com ή από το live24.gr επιλέγοντας Earth Open Radio. Εδώ θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση για το πρώτο τελευταίο τραγούδι που ακούσαμε, το Sex, που όπως ανέφερα και πριν είναι ένα cover από το τραγούδι Sex του Γιώργου Μαρίνου, το οποίο κυκλοφόρησε το 1984 και για μένα προσωπικά, όταν το είχα πρωτοακούσει, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση το πώς περιγράφει το σεξ χωρίς να γίνεται καθόλου πρόστιχο. Δηλαδή ήταν φοβερός ο τρόπος που το περιγράφει ο Μαρίνος εκείνη την εποχή, έτσι.
1: Ναι, αυτό σκεφτόμουν και εγώ.
0: Και φυσικά και μετά τα Ιμίζ βγάλανε ένα υπέροχο cover, αλλά...
1: Γενικά τον τιμήσανε τον Μαρίνο, δηλαδή έχουν βγάλει και το Μέρι χωρίς να πειράξουν ούτε μία λεξούλα.
0: Ναι.
1: Και το χώσανε ακριβώς ίδιο.
0: Ισχύει. Ισχύει.
1: Γενικά τα ημισκούμπρια νομίζω ότι είναι μια μουσική βιβλιοθήκη.
0: Όχι, συγκρότημα hip hop.
1: Που όταν είσαι μικρό παιδί, την παίρνεις και σιγά σιγά ανακαλύπτεις πράγματα. Διαβάζεις, μαθαίνεις. Έχω μάθει άπειρους καλλιτέχνες από αυτούς τους τύπους. Και εντάξει, ό,τι και να πούμε, νομίζω τα λόγια είναι περιτά. Το ευχαριστούμε, έτσι το ρωγώ.
0: Εννοείται, ευχαριστούμε. Γενικά, εντάξει, εγώ θα πω ως γέρος πλέον ότι υπήρχε ένα νόημα μέχρι το 2010 στα hip hop τραγούδια, το οποίο πλέον δεν το βλέπω και τόσο. Δηλαδή είχαν κάποιες παραπομπές, σε έκαναν λίγο να διαβάσεις, να ψάξεις. Δεν λέω απαραίτητα ότι τα σημερινά τραγούδια είναι χειρότερα, έτσι, καμία σχέση, αλλά ήταν λίγο από άλλη πάστα, θα πω. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Βασίλη, ως επίσης γέρος.
1: Υπάρχουν ακόμα καλλιτέχνες πολλοί που σε βάζουν να σκεφτείς, να ψάξεις κάποια πράγματα.
0: Σίγουρα. Σίγουρα, απλά νομίζω ότι τότε...
1: Κοίτα, και αυτή στην εποχή τους, ας πούμε, όταν έπαιζε... Τότε έπαιζε κυρίως γκάγκστα ράπ, ας πούμε, δεν ήταν...
0: Ναι, σίγουρα.
1: Τα άκουγες να πας στο γυμναστήριό σου, αυτά. Δεν ήταν...
0: Πού να πας?
1: Στο γυμναστήριό σου να πας.
0: Τι είναι αυτό?
1: Με σπιάζει απροετοίμαστο σήμερα, φουλ.
0: Δεν θέλω να πετάς ξένες λέξεις αυτήν την εκπομπή.
1: Γυμναστήριο είναι ένα φουλατζίδικο στη Νέα Ιωνία.
0: Α, ωραία. τώρα το κατάλαβα, εντάξει.
1: Λοιπόν, ναι, οπότε... Πολύ στήρα μουσική εκείνη την εποχή. Άλλο που μας άρεσε.
0: Ναι.
1: Αλλά υπήρχαν, ας πούμε. Κάθε εποχή έχει τους δικούς της καλλιτέχνες.
0: Θεωρώ ότι το περιεχόμενό της είχε λίγο παραπάνω ουσία, να το πω. Δεν ξέρω πώς να το εκφράσω κι εγώ ακριβώς. Και το κατάλαβα μετά από χρόνια κι εγώ, έτσι. Γιατί, εντάξει, ο καθένας στην εποχή του, ό,τι ακούγεται θα ακούσει. Δηλαδή δεν το είχα καταλάβει ούτε εγώ τότε. Αλλά. Ναι. Την νοσταλγώ λίγο την εποχή αυτή. Η νοσταλγία είναι το χειρότερο ναρκωτικό, να ξέρετε. Δεν υπάρχει. Είναι μια εξειδανίκευση καταστάσεων προς το καλύτερο. Έτσι το ορίζω εγώ τουλάχιστον. Καλά, δεν είναι δικό μου αυτό, κλεμμένο είναι. Είναι λίγο παραποιημένο από μένα.
1: Νομίζω κρατάς μόνο ο άνθρωπος έχει κάποιους μηχανισμούς που τον κάνουν για να επιβιώσει κιόλας, να κρατάει ίσως τα καλά.
0: Ναι.
1: Και να προσπαθεί να αφήσει πίσω τα κακά. Οπότε θυμάσαι τα ωραία και με την πάροδο των χρόνων τα αναπολύεις.
0: Σίγουρα.
1: Τέλος πάντων.
0: Σίγουρα. Πάμε λοιπόν μετά από αυτή τη μεγάλη παρένθεση και στην επόμενη και τελευταία κυκλοφορία τους ως δίσκο το 2006, την απλή μέθοδο των τριών, από το οποίο έχουμε επιλέξει το Ανδρικές Γουρουνιές, για το οποίο θα μας μιλήσει ο Βασίλης.
1: Εγώ τι να πω, ρε φίλε, όσο μιλάμε και λέμε τώρα το playlist, λέω, οι άνθρωποι δεν υπάρχουν, ρε. Πιο επίκαιροι πεθαίνεις.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Πιο επίκαιροι.
1: Τι να πούμε για το δημόσιο φορέβα, για όλες τις νεκροκτονίες που γίνονται τώρα και όλη αυτή τη λογική, την αντρική.
0: Άστο.
1: Τι να σχολιάσεις.
0: Άστο, είναι ένα θέμα που θα το βαρύνουμε πάρα πολύ. Θα το πούμε σε άλλη εκπομπή εκτενέστερα, σίγουρα. Γιατί είναι και χιουμοριστικά τα ημισκούμπρια, μην το βαρύνουμε τόσο.
1: Έχουνε τον τρόπο τους να σε φτιάχνουν. Εγώ ήρθα με νεύρα εδώ. Λίγο παρεούλα, λίγο ημισκούμπρια, έχω φτιαχτεί.
0: Ήρθε αργά και ήρθε και με νεύρα ο άλλος. Τι να πω.
1: Ξεκινήσατε χωρίς εμένα.
0: Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Και κάπου εδώ φτάνουμε πάλι στο τέλος αυτής της εκπομπής.
1: Νεράκι πέρασε.
0: Νεράκι πέρασε όντως. Βάλαμε ωραία τραγούδια.
1: Πόσα βγάλαμε είναι το
0: βγάλαμε
1: θέμα.
0: Βγάλαμε και αρκετά. Αλλά υπόσχομαι ότι
1: Part 2.
0: Υπόσχομαι ότι με τη νέα σεζόν δεν θα κάνουμε μόνο αφιερώματα. Θα βάζουμε και μίξη, δηλαδή ένα αφιερώμα στο ελληνικό hip hop. Θα βάζουμε διάφορα τραγούδια, ένα αφιερώμα στο ελληνικό rock, οτιδήποτε. Και εκεί θα μπει ό,τι έχουμε κόψει από τα αφιερώματα που δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε να τα βάλουμε.
1: Αυτά παίζει να είναι πιο πολλά από αυτά που βάζουμε.
0: Όχι πιο πολλά, αλλά εντάξει.
1: Καλά,
0: έχουμε,
1: καλά.
0: Έχουμε υλικό. Κάπου εδώ να πω ότι την επόμενη εβδομάδα εμένα δεν θα με ακούσετε, γιατί θα είμαι στο live το Limp Bizkit. Θα ακούσετε εδώ το Βασίλη.
1: Ναι, αλλά εδώ σας έχουμε εκπληξή.

0: Ακούστε το Βασίλη σε δίαιρη εκπομπή με τα παιδιά μετά. Τα παιδιά που παίζουν μετά. Κάπου εδώ λοιπόν να σας χαιρετήσω, να σας χαιρετήσουμε για σήμερα. Ήμουν ο Γιάννης Κοσοβίτσας στο μικρόφωνο, Άγγελος Αλιγιάννης στον ήχο. Ο Βασίλης, ο guest μας.
1: Λοιπόν,
0: ακούσατε, ακούτε Ερτόπεν.
2: Έχει και άλλο πράγμα μετά, μείνετε συντονισμένοι.
0: Παίζει, έχει, έχει.
2: Παίζει ο Λιάκος, παίζει ο Κωστής. Θα παίξουν τις μουσικάρες τους.
0: Εννοείται.
2: Θα μας ξεσηκώσουν πάλι.
0: Εννοείται. Εμείς θα σας χαιρετήσουμε με δύο τραγούδια.
2: Ένα το... νομίζω που το νιώθουν όλοι οι μουσικόφιλοι.
0: Ναι.
2: Ε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Τρομερό κομμάτι. Μισκούμπρια μαζί με Γιάννη Φλωρινιώτη. Τρελό.
0: Εννοείται.
2: Και...
0: και ένα καλοκαιρινό τραγούδι που ήταν δική μου επιλογή και γνωστό από τα Μισκούμπρια.
2: Άμα το ακούσεις, έρχεται καλοκαίρι.
0: Εννοείται. Ποιο είναι το επόμενο, Βασίλη?
2: Πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία.
0: Όχι, πριν από αυτό.
2: Με το μικρόφωνο στο γέρι θα πεθάνω.
0: Αυτό ήταν επιλογή του Βασίλη. Και το πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία μαζί με τη Μαριλέτα. Ήταν η δική μου επιλογή για να κλείσουμε.
2: Τρομερή φωνάρα.
0: Καλό σας βράδυ από εμάς.
2: Γεια σας, παιδάκια.
0: Και τα λέμε την παραεπόμενη Δευτέρα.
2: See you.

Γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε...

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν στις 30 Ιουνίου στο 20ο φεστιβάλ της. The Bohemians. Ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. 3η 30 Ιουνίου. The Bohemians. A Night of Queen. Τόπος τεχνών χώρα.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ακούσατε!
1: Ακούσατε!
0: Μπήκε το καλοκαίρι και η αγαπημένη μας κυβέρνηση ξανά βγάλε νηστέρι.
1: Η κατάσταση παγκόσμια πάει κατά διαόλου, μα εδώ είναι όλα καλά. Τα λέει στο Δευτέρι.
0: Θα αρχίσω να μοστράρω πατουσάκια στην άμμο, πιάτα με καλαμαράκια, βουτιές σε υπονόμους, τρίχες με αντιλιακό, θα γράψω νέους νόμους.
1: Θα κάψω και καμιά πλαγιά, γίναν πολλά τα δέντρα. Δεν μου χωράει το SUV, είναι πολλά τα μέτρα.
0: Ανεμιστήρα αγόρασα, μα ήμουν από βενζίνη. Για όλες αυτές που σκότωσαν,
1: ποιος έχει την ευθύνη? Προσοχή παρακαλώ, παρακαλούνται οι επιβάτες να δέσουν τις ζώνες τους. Η πτήση προς το καλοκαίρι προβλέπεται ταραχώδης.
2: Αφού και ο έρωτας
1: την έκανε κοπάνα.

0: Καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Badgers Boulevard.
1: Hello darlings.
0: Hello. Είμαστε από την Earth Open, ζωντανά, κάθε Δευτέρα σε 11 η ώρα.
1: Μαζί
0: ο Κωστής Μαράκης
1: και ο Ηλίας Ανδρέου. Στον ήχο
0: ο Άγγελος. Ο Άγγελος ένας Αλιγιάννης.
1: Ο ένας, λοιπόν, ο μοναδικός.
0: Δεν θέλουμε να καθυστερήσουμε, φύγαμε μουσική. Καλό καλοκαίρι.

0: Excellent, excellent, excellent. Φανταστικά, φανταστικά.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι. Το τραγούδι γράφτηκε το 1958 από τον Σάνι Κέρτις, μέλος των Crickets. Εγώ αυτό, παιδιά, δεν το ήξερα. Το έμαθα καθώς ψάχναμε τα τραγούδια τα σημερινά. Η πρώτη ηχογράφηση και κυκλοφόρησε από τους Crickets το 60 και οι Clash το ηχογράφησαν το 79.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Είναι
1: ένα φανταστικό κομμάτι που μας έχει στιγματίσει, έτσι.
0: Και φανταστική μπάντα.
1: Φανταστική μπάντα. Λοιπόν, πώς είσαι?
0: Καλά, καλά. Είχαμε ένα έντονο Σαββατοκυριακό.
1: Ναι.
0: Από όλες τις απόψεις.
1: Πολύ χαρά, πολύ στρες, πολύ λύπη, αλλά και πολύ ευτυχία και πολλά.
0: Νομίζω πράγματα. Το χειριστήκαμε εξαιρετικά.
1: Αφού είμαστε ακόμα εδώ.
0: Εγώ κουτσένω λίγο.
1: Κουτσένεις λίγο.
0: Κουτσένω λίγο.
1: Λοιπόν, πάμε για το επόμενο, το οποίο το γουστάρω πάρα πολύ.
0: Ναι, κι εγώ.
1: Πάμε είναι να ακούσουμε.
0: Από τα αγαπημένα μου.
1: Ναι. Για να είναι στη λίστα.
0: Είναι.
1: Λοιπόν, Grand Funk, Since a Good Man's Brother. Και φύγαμε.

0: sin is a good man's brother.
1: Yes it is.
0: Πες μας λίγο κάτι για αυτό το τραγούδι, Λιάκο μου.
1: Κοίταξε, αυτό το τραγούδι, φιλαράκι, κυκλοφόρησε το 70 στο album Closer to Home. Συνθέτες ήταν ο Mark Farner και ο Don Brewer. Έτσι. Εντάξει, φημίζεται το κομμάτι για πολλά πράγματα.
0: Είναι εξαιρετικό η μπασογραμμή. Είναι καταπληκτική του.
1: Του Μελ Σάχερ.
0: Του Μελ Σάχερ, ναι. Είναι καταπληκτική η μπασογραμμή.
1: Είναι πολύ καλή. Για καλά, τι να πούμε για τους Grand Funk. Λοιπόν.
0: Τα πάντα. Την μπασογραμμή αυτή εγώ την χρησιμοποιώ όταν δοκιμάζω καινούργιες κιθάρες και μπάσα για να μην παίζω το Stairway to Heaven και με κοιτάνε παράξενα. Αλήθεια λέω.
1: Να δώσουμε και τηλέφωνα. Γιατί περιμένουμε ίσως ένα τηλέφωνο σήμερα.
0: Ναι, ναι, βεβαίως. Τηλέφωνα που μπορείτε να μας βρείτε αν θέλετε είναι 210-600-2909 και 210-600-2910.
1: Μας ακούτε ζωντανά
0: από το airtopen.com. Badges
1: Boulevard.
0: Badges Boulevard.
1: Και πάμε στο επόμενο κομμάτι γιατί μας αρέσει να φοράμε γυαλιά ηλίου το καλοκαίρι.
0: Oh yeah.
1: Ρίχτο.

0: Λοιπόν, ακούσαμε ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1979. Έτσι. Συνθέτης ο φοβερός και τρομερός Billy Gibbons, κιθαρίστας, βασικός τραγουδιστής του συγκροτήματος. Και το ωραίο είναι η ιστορία του τραγουδιού, έτσι.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, σκάει σε ένα βενζινάδικο με τα μάξι και μπαίνει μέσα στο βενζινάδικο. Και βλέπει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Μαύρα γυαλιά ηλίου.
1: Okay.
0: Και νιώθει τόσο γαμάτα, έτσι, που πηγαίνει, τα παίρνει, τα φοράει και βγαίνει έξω και λέει: με κάτι τόσο απλό που πλήρωσα, ρε φίλε.
1: Άλλος άνθρωπος.
0: Πώς μπορώ να νιώσω τόσο γαμάτα.
1: Ναι, αυτό είναι το κομμάτι. Το πιστεύω, το πιστεύω. Υπάρχει ένας μύθος,
0: ναι,
1: που κάπου εκεί στη τέλη δεκαετίας 60, αρχές δεκαετίας 70, όταν όλοι ορίονταν και φώναζαν για τον Τζίμι Χέντρικ σε κάποια εκπομπή, δεν θυμάμαι ακριβώς πού ήταν, αλλά ήταν στην Αμερικάνικη τηλεόραση. Κάποιος τον ρώτησε, ποιος θεωρείς, αν όχι εσύ, είναι ο πιο σημαντικός κιθαρίστας της γενιάς σας. Και ο μύθος λέει ότι ο Χέντρικ του είπε Bill Gibbons.
0: Okay. Αυτά. Τι να λέμε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο κομμάτι. Κομματάρα.
1: Κομματάρα, κομματάρα.
0: Φόγκατ.
1: Κομματάρα.
0: Έτσι.
1: Φόγκατ.
0: I just want to make love to you.
1: Me too.

0: Bogart, I just wanna make love to you.
1: Yeah.
0: Τραγουδάρα γραμμένη από τον τεράστιο, τεράστιο Willie Dixon.
1: Τα έχει γράψει όλα.
0: Όλα, όλα τα πάντα. Γιατί η προσωπική μου άποψη είναι ότι όλη η μοντέρνα ροκ μουσική προέρχεται από το Willie Dixon. Αυτή είναι μια πολύ μακριά συζήτηση που θα την κάνουμε σε κάποια άλλη ώρα. Αλλά εγώ αυτό πιστεύω. Η πρώτη εκτέλεση ήταν από τον τεράστιο Muddy Waters. Και είναι ένα κλασικό δείγμα αυτού που ονομαζόταν στα τέλη της δεκαετίας του 60, αρχές δεκαετίας του 70, British Invention. Ήταν η blues μουσική που ήρθε από την Αμερική, πέρασε από την άλλη μεριά του Ατλαντικού, έφτασε στην Αγγλία και οι αγγλικές μπάντες την πήραν, την αγάπησαν, την επεξεργάστηκαν και την έδωσαν πίσω με την δική τους οπτική και με το δικό τους ηχόχρωμα. Τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά. Είναι Faces, είναι Small Faces, είναι Led Zeppelin, είναι Who, είναι τεράστιος αυτός ο κατάλογος και πιστεύω ότι...
1: Μ' αρέσει τίποτα. Μ' αρέσει να σε κοιτάω τώρα έτσι όπως τα λες, γιατί ξέρω ότι είναι το φαγητό σου αυτό.
0: Ναι, εμένα αυτό είναι το φαΐ μου.
1: Συνέχισε, συγγνώμη.
0: Είναι αγαπημένοι μου. Παρακαλώ, μπορείτε να διακόπτετε όποτε θέλετε. Δεν έχουμε κάτι καλύτερο
1: λοιπόν,
0: να κάνουμε.
1: Μια και μιλήσαμε για να δώσουμε την αγάπη μας, καταρχάς, σήμερα είναι μια πολύ συγκινητική εκπομπή. Έτσι. Να δώσουμε την αγάπη μας στο καφενείο Όμιλος, που μας ακούνε ζωντανά αυτή τη στιγμή, στο Νέο Ηράκλειο, στο Γιάννη, στον Πάνο και στο Κατερινάκι. Είμαι πολύ συγκινημένος γιατί αυτό είναι το στέκι μου και χαιρετίσματα και σε όλους τους θαμώνες εκεί πέρα. Το επόμενο κομμάτι σίγουρα είναι αφιερωμένο στο Γιάννη, έτσι, και ανοίγουμε γέφυρα στην εκπομπή, έτσι τα λένε.
0: Έτσι,
1: ανοίγουμε μία γέφυρα και πέφτουμε με το επόμενο στα μούτρα σας.

0: Λοιπόν, έτσι, ποιος δεν το έχει δει? Τηλεοπτική σειρά Batman, έτσι. 66-68. Adam West, Burt Ward.
1: Τεράστιο. Τουλάχιστον για τα παιδιά της δικής μας ηλικίας ήταν...
0: Ναι, δεν το συζητάω. Δηλαδή ήταν η πρώτη σειρά, γιατί ήταν με ηθοποιούς, έτσι. Η οποία όμως ήταν και καρτουνίστικη, με αυτά τα ιδιαίτερα doing, zong,
1: bam, pow, zap,
0: zap,
1: zap
0: και τέτοια, ναι.
1: Ναι.
0: Που μας είχε καθυλώσει όλους.
1: Ναι, φοβερή. Και για εμένα είναι και ο αγαπημένος μου ήρωας ο Batman. Είναι η έκφραση που λέει: εάν μπορείς να είσαι κάτι στη ζωή σου, να είσαι Batman.
0: Να σου πω, ο Batman ήταν τελικά ο μόνος σούπερ ήρωας ο οποίος ήταν άνθρωπος, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν είχε κάποια υπερδύναμη. Ήταν τα skills και τα. Όλα αυτά τα.
1: Τα γκατζεντάκια.
0: Μπλιμπλιμπλίγια και ψιψιψόνια που είχε φτιάξει.
1: Αλλά ήταν ο Batman όμως.
0: Ήταν ο Batman, φίλε.
1: Και θα είναι ο Batman.
0: Λοιπόν, γεφυρώσαμε τη συνέχεια της εκπομπής. Και πού πάμε?
1: Τώρα πηγαίνουμε Aces Wild. Wild, wild woman.
0: Κομματάρα. Θες να πούμε κάτι, να το ρίξουμε?
1: Εγώ θέλω να τα ακούσουμε πρώτα.
0: Πάμε.

0: Εντάξει.
1: Wild Wild Woman.
0: Που ίδρωσα, ρε φίλε, χόρευα.
1: Είσαι χορευταράς.
0: Είμαι, το κουνάω.
1: Είσαι μπισκοντάκι όμορφο.
0: Για πες.
1: Τι να πω, το τραγούδι Wild Wild Woman είναι μια ροκαμπίλη μπάντα, λέγεται Aces Wild. Και είναι. Τα παιδιά είναι από την Ιρλανδία. Είναι ένα τραγούδι του 1959. Ο συνθέτης λέγεται Steve Wright. Και κυκλοφόρησε νομίζω το 59 αρχικά από τον Steve Wright.
0: Okay.
1: Ξέρεις που θα ήθελα να πάμε τώρα?
0: Για πες.
1: Θα ήθελα να πάμε, να μείνουμε στη δεκαετία του 60.
0: Να μείνουμε, ναι, αφού σκάβουμε.
1: Και θα ήθελα να παίξουμε αυτό που θα μπορούσε να, να χαρακτηριστεί.
0: Πώς?
1: Ως πρωτογκάρατζ.
0: Πρωτογκάρατζ.
1: Πρωτογκάρατζ. Αυτό.

0: Στρικνίνη.
1: Εξαιρετικά, εξαιρετικό τραγούδι.
2: The Sonics.
1: Sonics, από ένα άλμπουμ του 1965 που λεγόταν Here Come The Sonics. Θεωρείται προάγγελος punk rock, garage punk. Εξαιρετικό, εξαιρετικό τραγούδι, εξαιρετική μπάντα. Νομίζω το έκαναν διασκευή και οι Cramps.
2: Ναι, ναι.
1: Νομίζω το έκαναν διασκευή και οι Cramps.
2: Ναι, είμαστε σίγουροι γι' αυτό, νομίζω. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό, νομίζω.
1: Τώρα θα πάμε σε ένα άλλο τραγούδι που είναι σε ένα άλλο συγκρότημα και ένα τραγούδι που είναι πάρα πολύ κοντά σε, πάρα πολύ κοντά σε εμένα. Είναι και αυτό μαζί με όλα τα βρετανικά συγκροτήματα των αυτού που λέγαμε προηγουμένως του British Invasion. Έχει φοβερές κιθάρες, έχει έναν από τους καλύτερους τραγουδιστές κατά την προσωπική μου άποψη, ένας από τους καλύτερους Βρετανούς τραγουδιστές. Είναι για εμένα είναι καταπληκτικό, είναι καταπληκτικό. Θα το ακούσουμε τώρα αμέσως. And it ain't gonna be long.

you've got your head so hot, baby.

0: Λοιπόν, ναι, δικό μου. Είναι από τα δικά μου κομμάτια. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι γραμμένο από το Ray Charles. Αντρέα, θυμάσαι. Το 1961, οι οποίοι Humble Pie σχηματίστηκαν το 1969 από Steve Marriott, Peter Frampton, Greg Ridley και Jerry Shirley.
1: Αφρόκραμα, όλοι.

0: τον Humble Pie. Είμαστε οι Badgers Boulevard και μας ακούτε από το Earth Open.
1: Κάθε πότε?
0: Κάθε Δευτέρα από τις 11 μέχρι τις 12.
1: Φιλιά στο Μήλο, στα φιλιά καπάκια. Στο Μήλο. Φιλιά στο Μήλο, πολλά φιλιά στα παιδιά που είναι εκεί που ακούνε, τους σταμόνες, αυτούς που δουλεύουν.
0: Εάν έχετε χρόνο και θέλετε να ακούσετε και άλλες εκπομπές, να έχετε μια πιο ολοκληρωμένη ενημέρωση, μπορείτε να μπείτε στο airtopen.com και να το κάνετε αυτό.
1: Πολύ σωστά.
0: Πάρα πολύ σωστά.
1: Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι, άκου εδώ τώρα.
0: Για πες.
1: Tigers of Pantang.
0: Άκου να δεις.
1: Love Potions number 5.
0: Love Potion
1: number 9.
0: Number 9, τους έκοψες 4.
1: Για το προηγούμενο κομμάτι, για τις κιθάρες και το ρυθμό, ναι. Αφιερωμένο στον Πάνο.
0: Ναι, ναι, αφιερωμένο στον
1: Πάνο.
0: Ο
1: οποίος έχει επικοινωνήσει ήδη μαζί μας. Έχουμε έναν ακροατή στάνταρ κάθε φορά.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Είμαστε σταθεροί.
1: Από Αγγλία.
0: Ένα έχουμε σίγουρα.
1: Στρίβει το αεροπλάνο και παίρνει τηλέφωνο.
0: Και παίρνει τηλέφωνο.
1: Λοιπόν, θα τον ακούσουμε σε λίγο ίσως. Λοιπόν.
0: Love Potion number 9.
1: Ένα τραγούδι από το συγκρότημα που ακούσαμε, το οποίο γράφτηκε πότε, το 59.
0: Νομίζω το 59 είναι Jerry Lippel και Mike Stoller.
1: Okay.
0: Είναι δύο συνθέτες που έγραφαν, έχουν γράψει πάρα πολλά rock and roll hits.
1: Mm-hmm.
0: Πάρα πολλά.
1: Έχουμε παίξει τα κομμάτια ήδη και συνεχίζουμε να παίζουμε. Φύγαμε.
0: Να τα ακούσουμε.
1: Ρίχτω.

0: Love Portion Number 9. Ένα συγκρότημα που διασκεύασε αυτό το τραγούδι το 1982. Κλασικό συγκρότημα του New Wave of British Heavy Metal. Ήταν στο album The Cage. Εξαιρετικό, εξαιρετικό κομμάτι.
1: Όλα αρχίζουν όμως από το rock and roll, έτσι.
0: Εκεί είναι οι βάσεις, εκεί. Blues, rock and roll, αυτό είναι. Mm-hmm. Αυτό είναι. Ξαναπάμε λίγο στην Ιρλανδία.
1: Και δεν πάμε.
0: Και δεν πάμε. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 83 στο άλμπουμ που λεγόταν Thunder and Lightning. Είναι φυσικά η Thin Lizzy και το τραγούδι λέγεται Cold Sweat.

0: Λοιπόν, κομματάρα, για όλα τα προηγούμενα θέλω να πω κάτι.
1: Πες.
0: Θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό που αυτή η παρέα από το παλιό Ηράκλειο με έβαλε στη φάση τώρα το 91-92. Τέλος πάντων, μην αναφέρω ακριβώς τη τεχνολογία, δεν έχει καμία σημασία. Στη φάση του rock and roll και το πόσο σημασία έπαιξε το rock and roll στη μουσική. Pure rock and roll. Έτσι. Γι' αυτό και σε κάθε μας εκπομπή θα παίξουμε, θα παίζουμε και θα προσπαθούμε να παίζουμε rock and roll κομμάτια. Και όλα είναι rock and roll βασικά.
1: Ναι, ναι, βασικά ό,τι παίζουμε και... είναι rock and roll.
0: Ναι.
1: Ό,τι παίζουμε είναι rock and roll.
0: Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι.
1: Το επόμενο είναι
0: το Καρακατά
1: Γουστάρο.
0: Σε αυτό το κομμάτι υπάρχει μια μικρή ιστορία.
1: Για πες μου τι.
0: Κατεβαίνω μία μέρα, μία βόλτα στο φίλο μου τον Γιώργο, στα νότια. Και μου λέει, να σου πω κάτι, πάμε λίγο να ακούσουμε κάτι. Του λέω, έλα ρε Γιώργο, πάμε να ακούσουμε κάτι. Ακούγαμε πολύ μουσική με τον Γιώργο. Είμαστε γείτονες στο Ηράκλειο. Έχουμε κάνει πολλά, έχουμε ταξιδέψει, έχουμε κάνει παρέα. Ωραία. Έχουμε ακούσει μουσική. Λοιπόν, και μου βάζει το παρακάτω κομμάτι. Γιατί έχει καταλάβει ότι γουστάρω πάρα πολύ rock and roll. Και το επόμενο κομμάτι είναι Volvid, Sad Man's Tongue. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και τα παντρεύει και τα δύο. Σούπερ.
1: Πάμε.
0: Άγγελε, βάλτο ρε φίλε.

0: Ακούτε Badgers Boulevard στο Earth Open κάθε Δευτέρα
1: στις 11 η ώρα το βράδυ
0: μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ. Αλλά
1: την επόμενη φορά, επειδή ο Τζόνις, νομίζω ότι ακούσατε την εκπομπή την προηγούμενη, έτσι.
0: Την ακούσα.
1: Ήτανε τίποτα, ήτανε το ορεκτικό πριν από το live. Ξεκάθαρα. Για επισκούμπρια. Την επόμενη εβδομάδα τι έχουμε?
0: Την επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε μία δίωρη εκπομπή. Θα είμαι εγώ,
1: ο Κωστής Μαράκης, ο Ηλίας Ανδρέου και ο ποιος άλλος?
0: Ο Bill Moik.
1: Αυτός που ο κόσμος τον ξέρει σαν Bill Moik.
0: Να τον φωνάξουμε.
1: Bill Moik.
0: Bill Moik.
1: Τέλος πάντων, την επόμενη εβδομάδα έχουμε δίωρη εκπομπή. Είναι έκπληξη, έτσι, από την Earth Open. Θα μας ακούτε ζωντανά, θα μας ακούσετε ζωντανά. Θέλουμε να πούμε κάτι για το επόμενο κομμάτι, το οποίο για μένα ο Γιάννης ο Χειμώνας είναι πολύ μεγάλος παίκτης.
0: Είναι. Είναι εξαιρετικός. Α!
1: Νάτος, ήρθε.
0: Γεια σου, Bill Moik.
2: Γεια σου, παιδιά.
1: Έλα.
0: Πες και εσύ μια καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από Δαγκιά.
1: Έλα, γορή. Λέγαμε για την επόμενη εβδομάδα ότι θα είμαστε παρέα δύο ώρες.
2: Θα είναι τούμπανα την επόμενη εβδομάδα.
0: Ο ενθουσιασμός του, παιδιά, είναι απερίγραπτος. Είναι γραμμένος.
1: Για να σου δίνει θάρρος.
0: Είναι γραμμένος στο προσωπάκι του.
1: Τίποτα, χασμού.
0: Είναι σαν το θάνατο ξαναζεσταμένος είναι.
2: Με ξυπνήσανε και μου πάνε ότι με θέλετε.
0: Έλα, δώσα φυλακή.
1: Σε θέλουμε πολύ. Πολύ σε θέλουμε.
2: Και εγώ, παιδάκια, και εγώ.
1: Λοιπόν,
0: τελευταίο κομμάτι.
1: Επόμενο κομμάτι, Bill Moik.
0: Θα στο αφιερώσω.
1: Θα στο αφιερώσει ο Κωστής. Λοιπόν, Johnny Winter, Rock Me Baby. Μεγάλη εκτέλεση, 1964, έτσι. Ο οποίος όμως είχε μια ιδιαιτερότητα. Θες να την πεις? Γιατί εσύ μου την πρώτο είπες. Δεν την ήξερα.
0: Α, ότι ήταν αλμπινός.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και είχε πολύ μεγάλο θέμα στις μετακινήσεις που έκανε.
0: Στις μετακινήσεις. Από την, οι περιοδίες του έπρεπε να είναι πάρα πολύ καλά σχεδιασμένες.
1: Προσεκτικές.
0: Ναι.
1: Έτσι, είχε
0: πάρα κάποιο... πολύ καλά σχεδιασμένες.
1: Αλλά ο τύπος ήταν αυθεντία.
0: Ο τύπος ήταν αυτό που θα ακούσετε μόλις τώρα.
1: Αφιερωμένο και στον πάνω. Από Gatwick, airtopen.com, Badgers Boulevard.

0: Ερτόπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
3: Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού.
2: Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
4: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν στις 30 Ιουνίου στο 20ο Φεστιβάλ της. The Bohemians. Ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. 3η 30 Ιουνίου. The Bohemians. A Night of Queen. Τόπος τεχνών χώρα.
6: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?

0: Μπάμπι. 18 Ιουλίου, Τεχνόπολη. Σάκης Ντοβόλης Τρίο. Μπάμπι Στυρόπουλος Κουαρτέτ.
1: Μάλλον.
0: Τάσος Κούρας and the Nucleus. Eric Gales. Σοβαρό. Σοβαρό πολύ.
1: Από τους πολύ αληθινούς.
0: Πώς νιώθεις?
1: Μεγάλη χαρά και τιμή. Αυτό.
0: Τα εισιτήρια είναι more. Εγώ θα πω ότι έχει γίνει μια προσπάθεια να είναι η τιμή πολύ προσιτή. Mm. Ελπίζω να το στηρίξει ο κόσμος αυτό, γιατί καλό θα ήταν να μπορούμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε.
1: Μακάρι, ναι.
0: Αυτό. Επίσης έχει γίνει μια προσπάθεια, καταρχάς η παραγωγή είναι Main Event Productions. Ο Γιώργος, ο Καρλής που το τρέχει το όλο θέμα, είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει πολύ τη μουσική. Και όταν κάναμε τη συνάντηση και μου είπε τι σκέφτεται και κάναμε τη συζήτηση κλπ. Και από μένα έρχονταν αυτό, αλλά ειδικά ο Γιώργος ήθελε να υπάρχει παρουσία της δικής μας σκηνής εκεί, να μπορέσουμε να αναπτύξουμε όσο γίνεται, να γίνει ένα δρόμινο δηλαδή με έναν, όπως είπες, πάρα πολύ true κιθαρίστα, ο οποίος βρίσκεται και σε μια πολύ high στιγμή τώρα και με τη συμμετοχή του στο soundtrack των Sinners στην ταινία που πήρε και το Oscar ο Michael B. Jordan για πρώτο αντρικού ρόλου. Έχει ξανά έρθει στην Ελλάδα πιο παλιά, στο Σταυρό του Νότου, αν θυμάμαι καλά, δύο φορές κιόλας. Και τώρα θα γίνει κάτι καλοκαιρινό, μεγαλύτερο. Πραγματικά είναι μια κιθαριστική, όχι κιθαριστική, μουσική και blues, αρκετά blues βραδιά, που θεωρώ ότι αξίζει να τη ζήσουμε όλοι που θα είμαστε στην Αθήνα, πραγματικά. Και εύχομαι να πέσω καλύτερα γίνεται. Θέλω να μου πεις, γιατί πολύ σημαντικό για μένα, ξέρεις, είμαστε φίλοι πάρα πολλά χρόνια, σε αγαπώ πολύ και χαίρομαι γιατί θα παίξεις τη μουσική σου.
1: Θα παίξεις τη μουσική σου. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Δεν είχα ποτέ ευκαιρία να παίξω έτσι δικά μου κομμάτια κάπου και είναι...
0: Και τα τρία παιδιά που θα παίξουν στη συναυλία, και ο Σάκης και ο Μπάμπης και ο Τάσος, θα παίξουν νομίζω δικά τους κομμάτια. Δεν είμαι σίγουρος για το setlist των υπολείπων, απλώς συγκεκριμένα για σένα που σε ξέρουν πολύ στην αθηναϊκή σκηνή, τέλος πάντων, σε γνωρίζει πολλοί κόσμος. Πόσο κύριο τα έχεις αυτά τα κομμάτια στα σπάργανα, ρε παιδί μου. Και τώρα ήταν και μια αφορμή αυτό για να μπορέσεις να τα βάλεις σε μια τροχιά, να γεννηθούν πραγματικά, ε.
1: Έτσι είναι, ναι. Κοίταξε, όλοι γράφουμε, ρε παιδί μου, από πάντα. Όλη η μουσική είναι αυτή που περνάει εδώ και κάπως την πιάνεις, άμα τα καταφέρεις να έρθεις εδώ κι εσύ, ας πούμε. Αλλά πάντα ήταν ένα afterthought όλο αυτό. Δηλαδή δεν είχα ασχοληθεί ιδιαίτερα με το να τα βάλω κάτω και να προσπαθήσω να έχουν αρχή, μέση και τέλος. Οπότε όταν με πήρατε τηλέφωνο και με ρωτήσατε αν υπάρχει κάτι έτοιμο και τα λοιπά, είπα ας πω ότι υπάρχει και ας κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.
0: Έκανες το άλμα της πίστης, ναι. Το leap of faith.
1: Αυτό, ναι.
0: Που λέμε και στο χωριό μου.
1: Ναι. Ναι, εντάξει, τα κομμάτια που γράφω, παιδί μου, και τι να πω για όλα αυτά, είναι περισσότερο ξεκινάνε από το στίχο πάντα, ιστορίες.
0: Έχεις και αρκετές και θέλω να συζητήσουμε λίγο για αυτό πιο μετά.
1: Ναι. Και είχα στο νου μου κάπως να γίνει παρέιστικα αυτό, να υπάρξει μια εσάνς μπάντα, ας το πούμε, να μην είναι διεκπεραιωτική η κατάσταση, και είμαι και εγώ ενθουσιασμένος να δω τι θα γίνει.
0: Θα είναι πάρα πολύ ωραία, θα είναι πάρα πολύ ωραία, πραγματικά ανυπομονώ για αυτό το βράδυ, από τότε που πάρθηκε η απόφαση δηλαδή και συμφωνήθηκε όλο αυτό, το οποίο είχε, ξέρεις, το έχει ζήσει.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, είμαι πάρα πάρα πολύ ενθουσιασμένος.
1: Ναι, ρε, ναι.
0: Πάρα πολύ ενθουσιασμένος.
1: Και είμαι και εγώ πολύ ενθουσιασμένος να ακούσουμε και τον Γκέιλς. Ο Γκέιλς είναι από τους λίγους που έχουν ακόμα αυτό το εφέ. Είναι και λίγο μεγαλύτερος βέβαια, αλλά είναι αυτός ο άνθρωπος που, ξέρεις, δεν είσαι καλά, ζορίζεσαι, αμφισβητείς τον αγώνα σου, ας πούμε. Και τον ακούς και αναζωπυρώνεται η φλόγα λίγο.
0: Κοίταξε, είπες πριν κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι είναι αληθινός. Είναι the real thing, ρε παιδί μου, που λένε πάλι στο χωριό μου, με εκφράσεις αυτές. Ξέρεις. Το βιωματικό κομμάτι του πώς μετουσιώνεται όλο αυτό στη σκηνή όταν βλέπεις τον Eric Gales να παίζει ή να υπάρχει εκεί πάνω να μιλάει, γιατί είναι ένα πράγμα, ρε παιδί μου. Ναι. Αυτό για να γίνει έτσι όπως γίνεται με αυτόν και με άλλους ανθρώπους που είναι αντίστοιχης προέλευσης κλπ. Θέλει να ζήσεις. Και να ζήσεις πράγματα που έχουν ζήσει αυτοί. Πραγματικά δεν γίνεται δηλαδή. Όσο καλά και να παίζει κάποιος, όσο μάστορας να είναι, δεν πρόκειται να είναι το ίδιο. Όταν κάθομαι στο δωμάτιό μου και βγάζω, παίζω, μελετάω και τέτοια. Όταν η ζωή στα έχει βάλει αυτά μέσα στο DNA σου και εσύ εκείνη τη στιγμή απλώς μιλάς και υπάρχεις και εκφράζεσαι, γιατί αυτό κάνει ο άνθρωπος, εκφράζεται όταν παίζει, είναι κάτι που υπάρχει, αλλά είναι και σχετικά δυσέβρετο στις μέρες μας να υπάρχουν άνθρωποι να το κάνουν έτσι.
1: Είναι σχετικά δυσέβρετο, ρε φίλε, ναι, γιατί έχει συναντήσει τον εαυτό του αυτός ο άνθρωπος και αυτό θέλει πολύ θάρρος. Είναι το πιο δύσκολο που μπορούμε να κάνουμε και να προσπαθήσουμε. Έχει ζοριστεί και το διαμάντι για να γίνει έχει πολύ πίεση, ας πούμε. Έχει περάσει πολλά, όπως λες, αλλά και μέσα από όλα αυτά που έχει περάσει φαίνεται ότι έχει τολμήσει να το δει όλο, ας πούμε.
0: Έχετε με 6 άτομα μπάντα εδώ μεταξύ, δηλαδή θα είναι grande η παρουσία, και βλέποντας και αυτή τη φάση, αυτή την περίοδο και στο ίντερνετ και λοιπά, live σε φεστιβάλ και όπου κάνει, είναι πάρα πολύ φορμαρισμένη η μπάντα. Δηλαδή θα είναι, πραγματικά θα είναι φοβερό βράδυ. Να ξέρεις, στο λέω ειλικρινά με το χέρι στην καρδιά, όσο ενθουσιασμένος είμαι που θα δω Eric Gales, είμαι άλλο τόσο ενθουσιασμένος που θα δω εσένα και τα άλλα παιδιά, γιατί είναι όμορφο, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Είναι άλλος ένας λόγος αυτός για να γίνει πιο συναισθηματικό αυτό το live για μένα. Γιατί και ό,τι κάνουμε εδώ τόσα χρόνια έχει αυτό το σκοπό, δηλαδή να ψάξει μέσα σε αυτή τη χώρα, την πόλη, την περιοχή, να βρει αυτούς που παλεύουν και να κάτσουν σε μια καρέκλα να μιλήσουν για αυτό που κάνουν, παιδί μου, κατάλαβες.
1: Που μας φέρνει πολύ ωραία σε αυτό που σου έλεγα πριν που ήρθα, ότι θα κάνουμε ένα guitar spot και θα αλλάξουμε θέσεις.
0: Δεν έχω κάτσει ποτέ από εκεί, δεν ξέρω πώς είναι. Κοίταξε, το βιωματικό κομμάτι είναι κάτι το οποίο σου το κυνήγησες. Είσαι από τους ανθρώπους που αυτό που έχουν όνειρο κάποια παιδιά, ακόμα και σήμερα, υπάρχουν, φαντάζομαι, κάποια παιδιά που κάπως ξεφεύγουν λίγο από την κανονικότητα, από την υπερπροβολή συγκεκριμένων μηνυμάτων μέσω όλων αυτών των συσκευών στις οποίες είμαστε συντονισμένοι 24 ώρες το 24ωρο όλοι και που κατευθύνεται το υποσυνείδητό μας τελικά σε καταναλωτικές αποφάσεις, γιατί αυτό είναι που συμβαίνει κατά κύριο λόγο. Ίσως υπάρχουν μερικά παιδιά ακόμα που έχουν ένα όνειρο να βάλουν ένα backpack στην πλάτη και να πάνε να ψάξουν αυτό το πράγμα που τους καλεί. Εσύ αυτό το έχεις κάνει 2 φορές. Παραπάνω για μένα, αλλά 2 βασικές, κατά τη δική μου άποψη. Θα ήθελα, αν θέλεις κι εσύ, να δώσεις σε αυτά τα παιδιά μία λίγο πιο ρεαλιστική εικόνα του πώς είναι να βάζω στην πλάτη ό,τι έχω και να φεύγω στο άγνωστο για να παίξω τη μουσική που με καλεί, φίλε. Μέσα από τις εμπειρίες σου, προφανώς. Η πρώτη φορά που έφυγες για αυτό το λόγο σου είναι 27 χρονών. Μιλάω για μετά τα Berkeley, μιλάω για μετά. 27 χρονών αποφάσισες, έφυγες και πήγες στο Austin.
1: Ναι.
0: Χωρίς να ξέρεις τίποτα άλλο. Απλώς έφυγες.
1: Ναι, όλοι έχουμε ένα χρέος να ξεπληρώσουμε, πώς να το πεις στα ελληνικά. Pay our dues που λένε. Ας πούμε, κυνηγάμε πάρα πολύ την ασφάλεια, την παρηγοριά. Ξέρεις, το μυαλό μας ψάχνει πολύ αυτά τα πράγματα, αλλά κάπως η ψυχή μας φτερουγίζει λίγο και θέλουμε να μεγαλώσουμε. Δεν ξέρω εγώ πώς να το πω. Μέσα από όλα αυτά τα ταξίδια, εγώ γνώρισα πάρα πολύ αποτυχία και στην αρχή τη βίωσα και έτσι. Αλλά εν τέλει βρήκα την ευγνωμοσύνη, έζησα δύσκολα πράγματα, ας πούμε.
0: Εκεί θέλω λίγο να σταθούμε, αν δεν σε πειράζει. Δηλαδή, για να γίνει αντιληπτό, εσύ φτάνεις στο Austin, έχεις πάρα πολύ περιορισμένο budget και πρέπει κάπου να μείνεις, πρέπει κάτι να φας, πρέπει κάτι να κάνεις πριν αρχίσεις καν να μπαίνεις στη διαδικασία να δικτυώνεσαι, να ψάχνεις για μουσικούς, να δεις πώς θα μπορέσεις να ενσωματωθείς για να σε πάρει μαζί της, ναι, η μουσική η πραγματικότητα της πόλης, χρειάζεται και με κάποιο τρόπο να επιβιώσεις.
1: Ναι. Ήταν δύσκολα στην αρχή και στο Austin και στην Orleans που πήγα μετά. Ήταν δύσκολα. Αλλά είναι ανεκτίμητες αυτές οι εμπειρίες. Αυτά τα πράγματα σε χτίζουν κάπως το να επιβιώσεις μέσα από αυτό. Πώς να σου πω, να κυνηγήσεις κάτι με τη θυσία ταυτόχρονα. Εκεί έχει αξία αυτό το πράγμα. Mm. Πολλοί άνθρωποι το κυνηγάμε με τους τρόπους που είναι ασφαλείς, ας πούμε. Το να βγεις έξω από το λιμάνι στα κύματα και να το κυνηγήσεις έχει πάρα πολύ μεγάλα δώρα, νομίζω. Εντάξει, αυτό.
0: Κοίταξε, γνωρίζοντας κάποιες ιστορίες και για τις δύο φορές που έχεις φύγει, τη δεύτερη φορά έτυχε να μιλήσουμε ξανά με μια βίντεο κλίση όταν ήμουν εγώ στο Λος Άντζελες για τον ΝΑΜ. Ναι. Και εσύ ήσουν τότε στη Νέα Ορλεάνη, που ήταν και εκεί μια περίοδος που σε δοκίμασε, είναι αλήθεια, και σωματικά σε δοκίμασε αυτή η περίοδος.
1: Ναι, ναι.
0: Ακόμα πιο σουρεάλ μου ακούγεται.
1: Γνώρισα αυτούς τους ανθρώπους, γνώρισα ανθρώπους που ζήσαν τη ζωή τους μέσα και έξω από τη φυλακή και παρόλα αυτά γνωρίστηκα με αυτούς τους ανθρώπους, βρήκα την ανθρωπιά εκεί. Πολλές φορές βρήκα περισσότερη ανθρωπιά κάτω από τις γέφυρες του I-35 παρά στις εκκλησίες πολλών λευκών που έπαιξα. Και όσο έχω να θα μπορούσα να μιλήσω για ιστορίες που μπορεί να κινδύνεψει η ζωή μου ή οτιδήποτε μέσα σε αυτό, μπορώ να μιλήσω και για ιστορίες απίστευτης ανθρωπιάς. Ξέρεις, άνθρωποι που ήταν ας πούμε στη ΛΑΕΜ και με έσωσαν σε αστυνομικούς αποκλεισμούς από τους Latin King.

0: Kings. Άνθρωποι οι οποίοι μου είπαν ότι μέσα στα μάτια ότι ξέρεις, σε θεωρώ φίλο μου και εγώ σκότωνα, ας πούμε, και τώρα πώς να τα πεις και όλα αυτά. Πίστευα ότι ένας άνθρωπος πρέπει να κερδίσει το σεβασμό μου για να τον δώσω και δεν σεβόμουν κανένα, αλλά τώρα έχω μάθει ότι το σεβασμό μου πρέπει να τον δίνω και ο άλλος μόνο μπορεί να τον χάσει. Mm. Άνθρωποι που είχα τα γενέθλιά μου και από το υστέρημά τους μου έφερναν μια κουβέρτα γιατί κρύωνα εκεί και που είχε τη Μαρία της Γουαδαλούπης και μου είπανε τώρα πρέπει να τηλεφωνήσεις τη μητέρα σου που έχεις να της μιλήσεις τόσο καιρό για να την ευχαριστήσεις για το δώρο της ζωής. Ας πούμε, που είχα να μιλήσω πολύ καιρό τότε με τη μητέρα μου και με εξανάγκασαν δίνοντάς μου τηλέφωνο που μπορούσε να τηλεφωνήσει στην Ελλάδα για να πάρω τηλέφωνο. Άνθρωποι, πώς να σου πω, άνθρωποι, ότι παντού βρίσκεις και την ανθρωπιά και ότι φτιάξαμε ένα East Side Community Stage σε κάποια φάση για να μπορούν τα παιδιά από το να ασχολούνται μόνο με τις συμμορίες να ανεβαίνουν εκεί πάνω και να παρουσιάζουν κάτι, όσο και αν τσούλησε ή όχι αυτό το πράγμα. Το ότι γνώρισα ανθρώπους και μπορεί να είχα. Να βγάλω πιο πολλά λεφτά σήμερα ή να πάρω πιο πολλά tips και να περάσω και να μοιράσω και 5 μπέργκερ και να τα πούμε ή ξέρω εγώ να πληρώσω τον άλλον το χειμώνα που είχε κρύο για να μπορεί να κάνει μια διαδρομή με ένα εισιτήριο για να ξεκουραστεί από το κρύο 2 ώρες ας πούμε και όλο αυτό το αλυσβερίσι τελικά πώς να σου πω. Δεν είναι ότι θέλω να καταλήξω και δεν ξέρω πώς, ότι δεν με υποδέχτηκε έτσι αυτή η πόλη. Τον αντίον, ας πούμε, με βοήθησε να δω πιο πολύ την ανθρωπιά γύρω μου και να τη βρω και μέσα μου. Mm. Με αυτή τη δυσκολία, ξέρω εγώ. Όπως και στην Ορλεάνη που μετά μπήκα και έπαιξα με ανθρώπους, ας πούμε, από τα projects που ήταν εντάξει, κατεξοχήν μαύρες γειτονιές. Και να παίξω hip hop εκεί και να δω έναν άνθρωπο να σε στηρίζει από το υστέρημά του και από το ζόρι του και όχι να σε στηρίζει επειδή του περισσεύουν 10 και σου δίνει το 1. Κατάλαβες πώς το λέω. Οπότε δεν θεωρώ ότι αυτές είναι οι δυσκολίες, να σου πω την αλήθεια, στη ζωή τελικά. Τις πιο όμορφες ιστορίες που έφτιαξα στη ζωή μου και αυτά.
1: Την πρώτη φορά στο Austin, πόσο καιρό σου πήρε για να ανέβεις stage να παίξεις?
0: 1,5 μήνα περίπου. Mm. Στην αρχή κάναμε renovation σε κάτι trailers που κλέβανε εκεί οι Μεξικάνοι και με πληρώνανε με φαΐ, ας πούμε, που τα παίρναν τσάμπα από τα food banks, δεν το ξέρα εγώ. Με δαγκώνανε δηλαδή. Και έπαιζα και στο δρόμο λίγο. Αλλά στον 1,5 μήνα μπήκα στην πρώτη μπάντα που ξεκινήσαμε να παίζουμε. Πολύ γρήγορα δηλαδή και στην Ορλεάνη και στο Austin άρχισα να ζω σαν μουσικός. Mm. Όχι πλουσιοπάροχα, αλλά να επιβιώνω σαν μουσικός, ας πούμε. Mm-hmm.

0: στην Νέα Ορλεάνη, έχοντας οπλιστεί με εμπειρίες και ζωής και από την πρώτη φορά που ήσουν εκεί για ένα σεβαστό χρονικό διάστημα και γνωρίζοντας πάνω κάτω, όχι τι να περιμένεις, γιατί είναι διαφορετικές περιοχές και η Αμερική, εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, είναι ένα τεράστιο μέρος που όπου βρίσκεσαι μπορεί να έχει σημαντικές διαφορές, ναι, από το άλλο. Το Austin με τη Νέα Ορλεάνη φαντάζομαι ότι θα ήταν και αυτά αρκετά διαφορετικά, άλλοι κόσμοι.
1: Ναι, ναι.
0: Και μουσικά.
1: Ναι, ναι.
0: Πού ένιωθες ότι ταιριάζεις περισσότερο?
1: Ρε Νίκο, αλήθεια δεν ξέρω τι να σου πω. Στη Νέα Ορλεάνη ήταν ίσως πιο οργανικό όλο αυτό το πράγμα. Ήταν ακόμα πιο οργανικό μάλλον. Η Νέα Ορλεάνη είναι μαύρη πόλη. Το Όστιν δεν είναι μαύρη πόλη.

0: Είναι πολύ προοδευτική πόλη, δεν είναι ο ρατσισμός του Τέξας ας πούμε τόσο, αλλά η Νέα Ορλεάνη επειδή είχε τη μαύρη κουλτούρα πιο έντονη, είχε κάποια χαρακτηριστικά μαγικά στη μουσική που δεν τα είχα δει στο Όστιν. Στο Όστιν όμως παίζουν αυτό που αγαπάω πιο πολύ, ειδικά κιθαριστικά, αν θες να μιλήσουμε τελείως τεχνοκρατικά. Οπότε, ξέρεις, είχαν και τα δύο τις ομορφιές τους. Στη Νέα Ορλεάνη έμαθα ένα πολύ μεγάλο μάθημα. Επειδή πήγα εκεί και ξεφτυλίστηκα πάρα πολύ. Γιατί ανέβηκα να παίξω σε stages χωρίς να έχω το ρεπερτόριο, όντας deformé, με τα αυτιά μου να μην δουλεύουν καλά. Και επειδή είχα, ας πούμε, τη φοιτητική βίζα, την ψεύτικη, είχε ναυαγίσει η artist visa από πέρσι που ήμουν Τέξας, είχε κλείσει όλα τα βιβλία, γύρισα εδώ και πήγα πάλι με μια φοιτητική βίζα, ό,τι να είναι, πούλησα κιθάρες, έβγαλα τη βίζα και πήγα. Και τι έκανα, πήγαινα να σπουδάζω το πρωί σε ένα community college, μετά πήγαινα δούλευα στο βενζινάδικο και μετά από αυτά έβγαινα και γύρινα από μπαρ σε μπαρ με τα πόδια. Περπάταγα 10 ώρες τη μέρα, ας πούμε. Σίγουρα 10 ώρες τη μέρα. Και ανέβαινα σε όποιο stage μπορούσα να κάνω sit-in και να παίξω και ξεφτυλιζόμουν. Και γύρναγα στο σπίτι 2 για να σηκωθώ 7 την άλλη μέρα που με 7 άτομα σε ένα διαμέρισμα να μαγειρέψω για να φύγω και να ξαναγυρίσω στις 2 το βράδυ. Και έλεγα με τι κότσια μετά από αυτή την ξεφτύλα τη χθεσινοβραδινή να συνεχίσω να κάνω αυτή την προσπάθεια και πού θα βγει αυτή η προσπάθεια τελικά. Και ξέρεις τι κατάλαβα, πόσο απίστευτο και όμορφο πράγμα είναι να ξεφτυλίζεσαι και πως μόνο έτσι προχωράς. Δηλαδή έχουμε συνηθίσει ότι το έχω τώρα πάω να παίξω, ξέρεις και τα λοιπά, αλλά μου θύμισε αυτό το πράγμα ότι τι ωραία που είναι και πόσο με κάνει να θέλω να προχωρήσω, να θέλω να μάθω, να θέλω να χαθώ πάλι στη μουσική και ότι τέλος πάντων η πιο ας πούμε άξια εμπειρία που είχα εκεί ήταν αυτή η ξεφτύλα που έφαγα. Το ότι τα έκανα όλα λάθος, ας πούμε. Εντάξει, τώρα για το τι κάνω εδώ, δηλαδή τι λέει ο άνθρωπος. Ξέρετε, λέει στον κόσμο ποιος ήταν ο πρώτος άσπρος που μπήκε εδώ μέσα. Τώρα αυτό ας το ψάξει όποιος το ακούει για τον ντουντροπίν. Ο Dr. John. Και ήρθαν και τον συλλάβανε και ξέρετε τι τους είπα. Ελάτε και την άλλη εβδομάδα να με συλλάβετε γιατί εγώ πάλι εδώ θα είμαι. Και αποφόρτισε αυτός ο άνθρωπος με αυτή τη σοφία και με αυτόν τον τρόπο που ήρθε σε ένα white boy να του πει έλα να παίξουμε παρέα ένα ολόκληρο κλαμπ για να παίξουμε, ας πούμε. Ξέρεις τέτοιες ωραίες καταστάσεις, ας πούμε, το ότι ένιωσα πάλι μια σύνδεση. Η σύνδεση που ένιωσα και εκεί πέρα περισσότερο ήταν με ανθρώπους που δεν το περίμενα να την νιώσω. Είχε έρθει, ας πούμε, μια κοπέλα μου τότε εκεί πέρα. Της λέω, κοίτα, εγώ έχω πρόβα στα projects τώρα. Δεν είναι και πολύ τέτοια φάση να έρθεις, αλλά μεγάλη κοπέλα είσαι, μα θες έλα. Ας πούμε, και ήρθε μαζί μου και πήγαμε, παίξαμε με τα παιδιά, πήγαμε και τζαμάραμε μετά κάπου, ανεβήκαμε, παίξαμε κτλ. Και ήρθαν την άλλη μέρα εκεί που έπαιζα, που αυτοί είναι σε γκάγκς, έτσι. Δηλαδή σε φάση δεν κυκλοφορούν στη Frenchman που έπαιζα εγώ τα βράδια. Είναι σαν να πάει τώρα ο άλλος από το Ζεφύρι να βγει στη Γλυφάδα σε ένα πεζόδρομο. Και ήρθε και μου είπε ο τύπος, ήταν εκεί και αυτή η κοπέλα, ας πούμε, Ελληνίδα. Hey, B, μου λέει, ξέρω εγώ, ο είναι αυτός, είναι απίστευτος τύπος. Εντάξει, και αυτός στη ζωή του αναμορφωτήριο φυλακή, μέχρι που άλλαξε, το γύρισε και προσπαθεί για τα παιδιά, προσπαθεί να πει κάτι με τη μουσική του πραγματικά. Μου λέει, ξέρεις, μάλλον το έχεις καταλάβει, εγώ μεγάλωσα στους δρόμους, ρε παιδί μου, και ήθελα να σου πω ότι από την πρώτη στιγμή που κοίταξα στα μάτια σου, είπα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αληθινός, και όταν ήρθες χθες με το κορίτσι σου μέσα στη γειτονιά μας, έναν άνθρωπο που θες να τον προστατέψεις, ήμουν ασίγουρος με τα παιδιά και ήρθαμε απλά σήμερα να περάσουμε από εδώ, που τους είναι δύσκολο να περνάνε από εκεί, γιατί δεν είναι για εκεί, υπάρχει ζόρι, για να σου γνωρίσω το κορίτσι μου, ας πούμε. Και αυτός, ξέρεις, 45. Αυτό, και γνωριστήκαμε. Δηλαδή θέλω να σου πω, για αυτά είναι. Αυτά είναι η φάση. Αυτά είναι η μουσική που παίζουμε και όχι ούτε τα leaks, ούτε αυτό, ούτε τίποτα. Ότι κάπως, ρε παιδί μου, θυμάσαι ότι είμαστε άνθρωποι και υπάρχει μόνο αλήθεια και ψέμα στην τελική. Ενώ σε διαφορετικές περιπτώσεις έφαγα μεγάλες απογοητεύσεις σε καταστάσεις που θα περίμενες στο ανάποδο.
1: Αν φτάσουμε σε μια πραγματικότητα που όλοι είναι σε μια καλή φάση, θα αποχαιρετήσουμε την ειλικρινή μουσική? Δεν θα γράφεται πια. Είναι απαραίτητο.

0: απαραίτητη κακουχία για να είσαι αληθινός?
1: Κοίτα, νομίζω η ζωή είναι απαραίτητη για να γραφτεί αληθινή μουσική. Ένας άνθρωπος εν τέλει μπορεί μόνο να εκφράσει αυτό που είναι ο ίδιος μέσα από τη μουσική. Δεν μπορεί να εκφράσει τίποτα παραπάνω από αυτό που είναι σαν μονάδα. Και όταν παίζει με άλλους ανθρώπους δεν μπορεί να εκφράσει τίποτα παραπάνω από τη σχέση που δημιουργείται εκείνη την ώρα. Αυτό που έχει ενδιαφέρον, που βλέπω τουλάχιστον εγώ, είναι ότι όταν κάτι είναι αληθινό, δεν άκουγα ποτέ hip hop, δεν άκουγα smooth jazz ποτέ. Mm. Δεν άκουγα ποτέ 15 πνευστά να παίζουν και να πω αυτό θέλω να το ακούω 10 ώρες. Και όμως όταν αυτό έγινε μπροστά μου στη Νέα Ορλεάνη ή στο Τέξας ή οτιδήποτε.
0: Σου βγάλε αλήθεια.
1: Ναι. Οπότε όταν κάτι βγαίνει από μέσα σου αληθινά, χωρίς να το ελέγχει, σαν φτέρνισμα, αυτό το πράγμα έχει μια τεράστια δύναμη. Και όταν αυτή τη δύναμη την κατευθύνεις κάπου, μπορείς να αλλάξεις μέχρι και τον κόσμο, τον δικό σου και τον έξω, που είναι το ίδιο πράγμα. Και κάπως αυτό κρύβει μια πολύ δυνατή αλήθεια, ας πούμε, κάτι ιερό, γιατί σε φέρνει εδώ, σε φέρνει στο τώρα, σε φέρνει να δεις πέρα από την ψευδαίσθηση ότι όλοι εμείς είμαστε εδώ μαζί και ότι αυτό είναι ένα πράγμα.

0: Μπάμπη, πότε άρχισες να τουικάρεις έτσι τα πετάλια σου, μπορείς να μου πεις. Έχεις φτιάξει δικά σου, έχεις με κάποιο τρόπο βρει και άλλο χρόνο να γίνεις και ηλεκτρονικός με σκοπό να εξυπηρετήσεις τις ανάγκες σου. Έχεις τουικάρει τον ενισχυτή σου, τον έχεις κάνει blackface, μια μόντα...
1: Δεν είναι τίποτα, μωρέ. Υπάρχουν σχηματικά. Άμα πιάσεις το κολλητήρι...
0: Είναι αυτό σου λέω. Το πιάνει το κολλητήρι δεν είναι για όλους το ίδιο. Κάποιοι πιάνει το χέρι τους, κάποιοι δεν πιάνει. Και επίσης, όσο και να πιάνει το χέρι σου, για να μπορέσεις να φέρεις το αποτέλεσμα το ηχητικό στην πραγματικότητα, γιατί εσύ ακούς και πολύ συγκεκριμένα πράγματα στο μυαλό σου από θέμα ήχου, σημαίνει ότι πρέπει να εμβαθύνεις αρκετά στο κόλπο.
1: Κοίτα, εγώ σπούδασα και καλά ηλεκτρονικός μηχανικός. Όχι ότι δούλεψα το κολλητήρι, με βοήθησε. Mm-hmm. Απλά η ανάγκη να ψάξεις πράγματα που ακούς στο κεφάλι σου σε βάζει σε ένα ταξίδι, άμα το εμπιστευτείς αυτό, ας πούμε, και είναι δύσκολο και έχω περάσει άπειρες ώρες που σου λέω, συνήθως αυτό που ακούς είναι ότι τι κάνεις, ξέρεις. Mm-hmm. Συντονίσου λίγο με την πραγματικότητα. Αλλά είναι ωραίο να φτιάχνεις τη δικιά σου πραγματικότητα και να κυνηγάς αυτά που θέλεις χωρίς έλεος και χωρίς να νερώνεις το κρασί σου. Και μακάρι αυτό να το κάνουμε όλοι περισσότερο. Οπότε από εκεί ξεκίνησε λίγο, από εδώ λίγο, από εκεί εμπειρικός τελείως είμαι. Δεν έχω, ούτε έχω φτιάξει τίποτα ιδιαίτερο, ούτε έχω ιδιαίτερες γνώσεις. Απλά προσπαθώ με αυτά τα λίγα που καταλαβαίνω και συνεχίζω να μαθαίνω να κυνηγάω αυτό που ακούω στο κεφάλι.
0: Πριν δούμε πιο ειδικά λίγο τον ήχο σου και τον ακούσουμε κιόλας και μας πεις...
1: Κιθάρα μου, λες, πρέπει να έχεις μια κιθάρα που να είναι όπως τη θέλεις. Αναγκάστηκες να πουλήσεις αυτήν, πάρε αυτήν, ας πούμε. Οπότε είναι...

0: Αγαπημένο και ιδιαίτερο όργανο, όπως καταλαβαίνεις αυτό.
1: Ναι.
0: Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον Βασίλη.
1: Ο ήχος σου είναι τόσο φτιαγμένος ακριβώς όπως τον θέλεις, από το πώς είναι σιταρισμένη η κιθάρα, από τους μαγνήτες, από το υλικό των χορδών, από το συγκεκριμένο άλνικο στους μαγνήτες που μου είπες, από την μπένα που δεν φτάνει μόνο το πάχος, πρέπει να είναι συγκεκριμένο, δηλαδή το έχεις πάρα πολύ δομημένο στο μυαλό σου. Πες μου λίγο συγκεκριμένα για αυτή την στρατ που έχεις τώρα, τι έχει γίνει, τι συμβαίνει.
0: Ωραία. Τα τελευταία 5 χρόνια βρήκα το θάρρος να ψάξω να βρω αυτό που λέμε τον ήχο μου, ας πούμε. Αυτό το πράγμα, ο ήχος, ας πούμε, ξεκινάει από πού ξεκινάει. Δεν ξεκινάει ούτε από την κιθάρα, ούτε από τα πετάλια, ούτε από τον ενισχυτή, ούτε από πουθενά. Ξεκινάει από εδώ. Ότι θέλει ένα θάρρος να ακούσεις πραγματικά, να κάνεις ησυχία για να ακούσεις αυτό το πράγμα που έχεις στο κεφάλι σου. Έτσι το βλέπω. Και μετά λίγο-λίγο αρχίζεις να χάνεσαι στο χάος για να το παλεύεις. Να κάνεις λάθη. Δηλαδή ο ήχος μου τα τελευταία 5 χρόνια έγινε χάλια σε σχέση με το για να φτάσει κάπου που να πω ότι αυτό ακούω μες στο κεφάλι μου. Να αφήσεις δηλαδή κάπως τις ερηνίες από γύρω γύρω, το τι σημαίνει καλός ήχος, το ποια είναι τα standards άμα θες. Κάποια πράγματα που θεωρώ σημαντικά προσωπικά εγώ είναι, όπως είπες, οι χορδές, το υλικό των χορδών είναι pure nickel. Αυτές είναι Pyramid, έχω ένα endorsement από την Pyramid που είναι γερμανική εταιρεία, από το 1850 αυτές οι χορδές, που μου αρέσει πάρα πολύ ο ήχος που έχουν. Το gauge είναι 13, 16, 19, 30, 40, 56, που θεωρούνται σχετικά έτσι παχουλές. Και από εκεί και πέρα πολύ απλά πράγματα, οι μαγνήτες, π.χ. εμένα μου αρέσει οι μαγνήτες να είναι χαμηλά σχετικά, που είναι λίγο counterintuitive για αυτά που παίζω. Δεν έχω βρει σε καινούριους μαγνήτες τον ήχο, όπως είπες, του άλνικο του τότε, που αυτό πάει πακέτο με τα μεγάφωνα, που ισχύει το ίδιο πράγμα, δηλαδή μόνο τα παλιά μεγάφωνα και οι παλιοί μαγνήτες έχουν καταφέρει να με φτάσουν εκεί που θέλω. Αυτοί οι μαγνήτες είναι από μια αγγελία, από κάτι, ένας τύπος που λέγει από 70's μαγνήτες, από 2 Mustang, και πήρα 2 σετάκια, σχετικά φτηνά, και έφτιαξα αυτό. Πολύ απλά πράγματα, μου αρέσουν τα τάστα να είναι μεγάλα, 6-100 που λέμε, τζάμπο ας πούμε.
1: Τα ξύλα.
0: Τα ξύλα είναι τα στάνταρ. Rosewood, Maple, Alder.
1: Okay.

0: Μα και αν το βάλω από την ανάποδη πλευρά αυτό, έχει άλλον ήχο. Δηλαδή τα έχω μαρκαρισμένα.
1: Έλα ρε.
0: Ναι.
1: Όντως τώρα.
0: Ναι. Ο ενισχυτής αυτό που μου αρέσει εμένα είναι ο blackface ο ήχος. Mm-hmm. Που εξαρτάται, πώς να πω, έχει πολύ να κάνει το tone stack το blackface που δίνει κάτι πολύ ιδιαίτερο. Παρότι χάνεται σήμα από αυτό το πράγμα μέσα στον ενισχυτή, μου αρέσει. Και αυτός είναι ένας silverface reissue, δηλαδή δεν έχουμε εδώ κανένα ενισχυτή πλακέτα, τίποτα, που τον πήρα πολύ φτηνά και τον μόνταρα στα blackface specs, τα reissue, ας πούμε, 2 ευρώ.
1: Με 2 ευρώ.
0: Ναι, για να αλλάξω 4 parts, ας πούμε. Αυτό είναι όλο και όλο, αυτή είναι η διαφορά. Mm. Και το μεγάφωνο είναι ένα Utah early 70s που είναι με low efficiency και μου δίνει τη δυνατότητα να τον δυναμώνω και πιο πολύ. Είναι μεγάφωνο που και αυτό κολαψαρίζεται, ας πούμε, όσο δυναμώνεις. Είναι και αυτό ένα, πώς να σου πω, μ' αρέσει το μεγάφωνο να σπάει. Mm. Σε άλλους ανθρώπους δεν αρέσει αυτό το πράγμα.
1: Τι είναι το bridge σου?
0: ABM. Μ' αρέσουν τα ABM. Εδώ και καμιά δεκαριά χρόνια τα χρησιμοποιώ. Mm-hmm. 5 ελαττήρια.
1: Αυτό το έβλεπα και πριν.
0: Ναι, είναι κάθε κιθάρα έχει ένα σημείο, ας πούμε, ένα sweet spot, τουλάχιστον για μένα, έτσι που σηκώνοντας το τρέμολο, γιατί μου αρέσει αυτό στη στράτη, μπορείς να βρεις κάπου να δονείται καλύτερα. Mm. Αυτή είναι κάπου εδώ. Ούτε καν στους δύο τόνους, ας πούμε, στη σολ.
1: Είναι συγκεκριμένο δηλαδή το πόσο σηκωμένο είναι το bridge στη στάνταρ θέση του.
0: Ναι.
1: Με ξεκουρδίσματα, αν και κάνεις αρκετά διακριτικές κινήσεις στο τρέμολο εσύ, δεν κάνεις τίποτα dives κλπ.
0: Συνήθως.
1: Δεν έχεις θέμα με ξεκούρδισμα.
0: Πάντα έχεις κάποια θέματα. Βοηθάει πάρα πολύ το μολυβάκι εδώ. Γραφιτόσκονη που λέμε στο NAT. Άμα είναι καλά κομμένο το NAT. Και έχω και πιο ψηλά το string tree της Mi και της C, ώστε να μην κολλάει εδώ. Βάζω και λίγο WD-40 από εδώ μέσα. Mm-hmm. Ή και λάδι από το μηχανάκι και εδώ μπορείς να βάλεις. Και βοηθάνε όλα αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά παίζουν ρόλο, 100%. Mm. Και ξέρω ότι πολλά θεωρούνται μότζο ή μύθοι, αλλά έμαθα με τα χρόνια ότι όταν κάποιος ακούει κάτι και εσύ δεν το ακούς, καλύτερα να κάνεις ησυχία και να προσπαθήσεις να το ακούσεις παρά να πεις ότι, λέει πολλοί κόσμος, carbon composition, αντιστάσεις, δεν παίζουν διαφορά κτλ. Εγώ το ακούω. Μπορεί να μην το άκουγα παλιότερα, οπότε ακόμα και αυτό που θεωρώ τώρα μύθο, κάνω λίγο ησυχία να δω, ας πούμε, ίσως κάτι χάνω. Mm. Γιατί αυτή είναι μεγάλο ταξίδι. Και από εκεί και πέρα τα πετάλια, ξέρεις, που είναι μάλλον και το πιο hot.
1: Sorry, σε διακόπτω. Ναι. Μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον το που έχεις βάλει το grip της ζώνης στην κιθάρα.
0: Α, ναι.
1: Δεν είναι όπως στη standard star και μάλιστα φαίνεται και η τρύπα στο σώμα που υπήρχε πριν. Εσύ το έχεις βάλει πάνω στο cover της ένωσης με τον μπράτσο και το σώμα.
0: Ναι, στο plate πάνω. Ο λόγος που το κάνω αυτό είναι γιατί όταν είσαι όρθιος υπάρχει μια κλίση, επειδή η κιθάρα ακουμπάει πάνω σου και το κάνει πιο δύσκολο, ας πούμε, να παίξεις τις μπάσες χορδές, ενώ όταν στέκεται από το plate η κιθάρα είναι πιο ευθεία.
1: Που να έχεις και κοιλιά.
0: Ναι, πόσο μάλλον, ας πούμε. Βέβαια ο BB King δεν ξέρω τι σ' έλεγε σε αυτό, αλλά οκ. Okay. Ναι, μωρέ, είναι ότι ο καθένας μας, ας πούμε, ψάχνει εν τέλει να βρει κάτι που είναι μέσα στο κεφάλι του και όσο ψάχνουμε πράγματα που είναι στο κεφάλι άλλων δεν βρίσκεις ηρεμία και ευδαιμονία ποτέ.
1: Ισχύει. Κάποιοι μπορεί να δουν αυτό που λέμε τώρα και να πούνε αν είναι δυνατόν και ποιος θα το προσέξει και ποιος θα το παρατηρίζει κλπ. Αν κάνει διαφορά σε σένα που παίζεις, αυτό περνάει στον άλλον. Ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνει. Το πιστεύω πολύ.
0: Ισχύει.
1: Άμα εσύ δηλαδή έχεις όλες τις ιδιαιτερότητες του ήχου σου εκεί που τις θες κλπ. Εντάξει, αυτό θεωρώ ότι είναι, και θα μου το επιβεβαιώσεις ή θα το ακυρώσεις αυτό που λέω, είναι μια δυναμική κατάσταση. Δεν φτάνεις, φαντάζομαι.
0: Ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Αυτό. Αλλά μαθαίνεις να το κυνηγάς πιο αποτελεσματικά. Είναι σαν να μαθαίνεις το κυνήγι. Mm. Ακι πένα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
1: Για πες λίγο για την πένα.
0: Η πένα είναι ένα αναγκαίο κακό, το δάχτυλο για μένα βγάζει τον ήχο, τον όμορφο. Mm-hmm. Παίζει πολύ ρόλο το σχήμα, το υλικό. Ξέρω εγώ, υπάρχουν κάποια βασικά υλικά, ξέρεις, που τα ξέρουμε όλοι, το nylon, το delrin, το ultem.
1: Και πολύ καρβονικό.
0: Και διάφορες ακρεότητες που μπορεί να υπάρξουν. Και το

0: Gates βέβαια και το πάχος. Γενικά στην εποχή μας έχουμε πάει σε πολύ πιο παχουλές πένες. Mm. Αλλά εμένα μου αρέσει πιο πολύ το αέρας που έχει μια πένα που είναι λίγο πιο... Δηλαδή έχω προσπαθήσει να κατέβω, ας πούμε. Αυτή είναι ένα, ας πούμε, Delrin. Αλλά είναι πράγματα που μπορεί κάποιος να πειραματιστεί και λίγο τα έχουμε βάλει σε δεύτερη μοίρα, αλλά έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Το καλώδιο που θα χρησιμοποιήσουμε, η πένα, οι χορδές, το setup, το ύψος, ας πούμε, των μαγνητών. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Mm. Anyway,
1: εντάξει, εσύ έχεις και τη δυνατότητα, όπως κάποιοι μουσικοί, να μπορούν να τα κάνουν και μόνοι τους. Δηλαδή, έχεις συγκεντρώσει τη γνώση που χρειάζεται και για να στρίψεις το πράτσο. Δεν ξέρω αν φτιάνεις και τα τάστα σου, αν τα τρίβεις μόνος σου, άμα χρειάζεται.
0: Ναι, τα έχω κάνει και αυτά, ναι.
1: Ναι. Αυτό, εντάξει, σίγουρα αυτός που ξέρει καλύτερα πώς θέλει να είναι σεταρισμένη η κιθάρα του είσαι εσύ που παίζεις. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω κατά πόσο έχουν όλη τη δυνατότητα, ξέρεις, να ασχοληθούν με αυτό. Είσαι άλλος, δεν πιάνει και το χέρι σου. Εσύ να πιάνει το χέρι σου, δηλαδή το ότι έχεις κάτι και έχεις ασχοληθεί με τα ηλεκτρονικά που θα μιλήσουμε και λίγο και με τα πετάλια και έχεις κάνει τις μόντες στον ισχύ, τον έχεις κάνει blackface μόνος σου κλπ. Αυτό σημαίνει πάρα πολύ ψάξιμο και εμβάθυνση στο αντικείμενο, όχι μόνο ως μουσικός, ως ηλεκτρονικός, ως luthier. Κατάλαβες.
0: Ναι, δεν θεωρώ ότι, πώς να πω, έχω καμιά ιδιαίτερη γνώση σε όλα αυτά. Απλά η ανάγκη του να κυνηγήσω αυτό που ακούμε στο κεφάλι μου με οδήγησε στο να βάλω χέρι εδώ και εκεί, ας πούμε. Και σιγά σιγά το ταξίδι έγινε ακόμα πιο νευρωτικό και ακόμα πιο όμορφο. Και γενικά είναι καλό να μην ρίχνουμε νερό σε αυτό το κρασί και να καιγόμαστε, ας πούμε, προς τις παρορμήσεις μας. Παρότι και εμένα, ας πούμε, μου λέγανε και οι φίλοι μου πολλά χρόνια, εσύ είσαι ολόκαυτος, ας πούμε. Έχεις περάσει την απέναντι όχθη και είσαι ολόστεχνος. Δηλαδή, ξέρεις, άστο, έλα να βγούμε έξω, να ζήσουμε τη ζωή μας. Αλλά είναι όμορφο να κυνηγάς, να δημιουργείς κάτι. Mm. Ξέρεις, να κάνεις την ύλη ζωή που λέμε. Ό,τι ψήνει τον καθέναν.
1: Έχεις φτιάξει δύο setup πεταλιέρας, ουσιαστικά από ό,τι λέγαμε πριν.
0: Αυτά είναι όλα τα πεταλάκια που πλέον χρησιμοποιώ, ας πούμε. Okay. Και πάνω σε αυτό το μικρό pedalboard μπορεί να βάλω ένα, δύο, τρία ή οτιδήποτε από αυτά. Μπορούμε να το δείξουμε σε δύο μεγάλες τέτοιες. Αλλά θα ήθελα να πω κάτι. Κάθε πετάλι που προσθέτει κανείς, και υπάρχει το true bypass που λέμε και το buffer bypass. Πολλοί υποστηρίζουν το ένα στρατόπεδο, πολύ το άλλο. Στην πραγματικότητα και στις δύο περιπτώσεις χάνεις πάρα πολλά. Οπότε αν δεν είναι απαραίτητο ένα πετάλι για τον ήχο σου, αν δεν το ακούς μες στο κεφάλι σου, είναι χίλιες φορές καλύτερο να μην το έχεις. Δεν είναι ότι το έχω, το κλείνω και είναι σαν να μην υπάρχει. Είναι πολύ διαφορετικό να έχεις δύο κλειστά πετάλια κάτω, ένα ή τρία. Οπότε ό,τι υπάρχει εδώ είναι κάτι που πραγματικά το ακούω μες στο κεφάλι μου και το χρειάζομαι. Αυτά πάνω κάτω. Τώρα από εκεί και πέρα έχω ένα wah, αν είναι να πούμε, που, από την J-Stone, που είναι παλιό, ξέρω, καμιά 20 ετία που το έχω μοντάρει κιόλας. Έχω φτιάξει ένα πεταλάκι δικό μου, το οποίο, ας πούμε, είναι σαν preamp boost, παύλα mid boost, το οποίο το πάλευα πολύ καιρό γιατί δεν έβρισκα πουθενά αυτό τον ήχο και αναγκάστηκα να το φτιάξω μόνος μου.
1: Το wah το έχεις μοντάρει όμως, το έχεις μοντάρει.
0: Ναι, ναι. Ναι.
1: Είναι βαριά μόντα έχεις κάνει?
0: Όχι ιδιαίτερα, γιατί είναι το κλασικό το Vox το κύκλωμα, οπότε λίγα πράγματα κάνεις και μπορεί κανείς να τα βρει online όλα να πειραματιστεί.
1: Τι άκουγες, τι ήθελες να ακούσεις δηλαδή στο WAP?
0: Ήθελα να είναι λίγο πιο throaty, ήθελα να έχει λίγο πιο περισσότερο περιεχόμενο στα μπάσα και είναι πολύ απλά πράγματα. Mm. Αυτά δεν είναι κάτι ιδιαίτερο.
1: Okay, okay.
0: Αλλά έχει ένα πολύ ωραίο χειροποίητο hollow inductor αυτό. Και γενικά πάντα το πρώτο που κοιτάω είναι να έχει πλούσιο αρμονικό περιεχόμενο κάτι. Δηλαδή δεν με νοιάζει τόσο το χρώμα και ο ήχος του πεταλιού, αλλά να αφήνει τις αρμονικές να αναπνέουν. Γιατί ξέρεις, η θεμέλιος νότα παντού θα ήταν όλα το ίδιο. Το βιολί, η κιθάρα και το πιάνο ακούω το ίδιο, ας πούμε. Εκεί είναι όλο το σημείο. Οπότε αυτό είναι το πιο καλό wah που έχει πέσει ποτέ στα χέρια μου. Ναι, αυτό το πεταλάκι έχει κάποιες ανορθόδοξες κινήσεις, γιατί υπάρχουν πλέον κάποια industry standard, ας πούμε. Το πώς φτιάχνεται ένα πετάλι έχει κάποια πολύ συγκεκριμένα θέματα που μέσα στα χρόνια έχουν γίνει standard, ότι θα φτιάξω έτσι την τροφοδοσία, ότι θα κάνω αυτό για να

0: screen έχει αυτό, θα έχει pull down resistors που λέμε, έχει κάποια πράγματα που όλοι τα χρησιμοποιούν, δεν υπάρχει κάποιος που να μην τα χρησιμοποιεί, αλλά τα αμφισβήτησα και τα δοκίμασα και είδα ότι εκεί ήταν κάποια θέματα που εγώ άκουγα και έκανα ας πούμε κάτι πολύ απλό, είναι πάρα πολύ απλό, αυτό πεταλάκι είναι on off, δεν έχει τίποτα.
1: Τίποτα πολύ τους, έτσι. Ούτε νόμπι δεν έχει.
0: Όχι, είναι κουρδισμένο εκεί που εγώ το ακούω, ας πούμε. Είναι ένα single transistor πράγμα με ένα πολύ απλό τρόπο που βασίζεται πιο πολύ στις τιμές που χρησιμοποίησα για να βρω αυτό που θέλω.
1: Okay. Και αυτό σου λειτουργεί δηλαδή σε οποιοδήποτε μέρος παίζεις. Ανάλογα με το χώρο, ανάλογα με το.
0: Αυτό έχει να κάνει πολύ με τον ενισχυτή. Αν θέλει κάποιος να έχει από τον ενισχυτή αυτό το crunch, δηλαδή ο ενισχυτής. Σπάει. Οπότε όταν είμαι εδώ μπορώ με αυτό το πεταλάκι να φτάσω εδώ ας πούμε. Κατάλαβα. Αν ήταν καθαρός ο ενισχυτής δεν θα συνέβαινε αυτό. Επίσης αυτό που με ένοιαζε πάρα πολύ και με νοιάζει πάντα είναι να παίζει με το wah κάτι, γιατί το wah δεν το χρησιμοποιώ μόνο για το εφέ, το χρησιμοποιώ και σαν booster ας πούμε. Δηλαδή, okay, ας πούμε.

0: Έτσι, οπότε με ενδιαφέρει πάρα πολύ να υπάρχει αυτό. Κάποια πετέλια δεν παίζουν ωραία με το γουά, είτε πριν είτε μετά. Αυτό παίζει όμορφα και πριν και μετά. Και άλλο ένα πράγμα που ίσως πρέπει να πω είναι ότι επειδή εγώ θέλω να χρησιμοποιώ volume pedal και έχω περάσει πάρα πολλά χρόνια να ταλαιπωρούμε και με passive και με buffered volume pedals, έχω φτιάξει αυτό εδώ το volume να παίζει μαζί με αυτό το πετάλι. Και άλλο ένα, άλλη μια διάταξη είναι ότι χρησιμοποιώ το buffer του Tube Screamer που θα το δούμε μετά. Το output buffer του Tube Screamer με ένα expression pedal, το οποίο όταν είναι ας πούμε στο 10 είναι σαν να είναι απλά το πετάλι χωρίς να υπάρχει volume pedal. Και είναι η καλύτερη τρόπη που έχω βρει.
1: Οπότε αυτό είναι το ένα setup που χρησιμοποιείς, αυτό που είναι πάνω στον πόλτσο τώρα.
0: Ας πούμε, ναι, τυχαία είναι, ανάλογα με το που θα πάω να παίξω. Αυτό έχει και ένα βάθος που αγαπώ πολύ, το Liquid Ambience.

0: είναι το μόνο πράγμα, ας πούμε, που δεν είναι κλασικό και φτιαγμένο από μένα βέβαια και που δεν είναι κλασικό και προβλεπέ, είναι αυτό το βαθάκι.
1: Έχεις δοκιμάσει δηλαδή και πιο μοντέρνα πράγματα πριν πεις ότι δεν είμαι εκεί? Έχεις δοκιμάσει πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι, έχω δοκιμάσει και πραγματικά Wah, Boost, Tube Screamer, Fuzz, Volume Pedal. Εκεί γύρισα όταν ήμουν πιτσιρικά στα πρώτα χρόνια μέχρι να πάω να παίξω στο Τέξας. Ας πούμε, έπαιζα με ένα Wah και ένα Tube Screamer και πάλι έχω καταλήξει κάπου εκεί.
1: Ναι.
0: Αυτό που κάνει το Tube Screamer δηλαδή σε ένα blackface που είναι τσίτα, χωρίς καμία μόντα, γιατί ξέρω ότι πολλά καινούρια Tube Screamers, να αφήσουμε λίγα πιο πολλά μπάσα, να κάνουμε το ένα το άλλο. Ναι, και ακούγονται πολύ πιο όμορφα στο δωμάτιο, αλλά άμα βάλεις ένα ενισχυτή στο 8, blackface παλιό, αυτό ακόμα.
1: Κατάλαβα.
0: Είναι...
1: Και ο ήχος σου είναι, εντάξει, τα δικά μου αυτιά, έτσι, δυσκολοδάμαστος. Δηλαδή, είναι πολύ κατευθυνόμενος από το τι κάνεις, γιατί υπάρχουν και κάποιοι ήχοι, ρε παιδί μου, που βοηθάνε λίγο το sustain σου, βοηθάνε λίγο τη φάση σου. Νομίζω ότι ο δικός σου ήχος χρειάζεται τα δικά σου χέρια για να μπορέσει να... Δηλαδή η προσωπικότητά σου μέσα από αυτό βγαίνει με το βασικότερο συστατικό όλων, που είναι το πρόσωπο. Αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, έτσι είναι. Εμένα μου αρέσει να μην υπάρχει compression, ας πούμε. Το μόνο compression έρχεται από τον ενισχυτή και από το μεγάφωνο που σπάνε. Μ' αρέσει να ακούω τα δάχτυλά μου, γιατί εμένα αυτό είναι δυσκολοδάμαστο από τη μία και μπορεί να μη συγχωρεί, ξέρω εγώ. Αλλά ταυτόχρονα, ό,τι νιώθεις θα μπορέσεις να το... Κάνει καλύτερα track αυτό που είσαι.
1: Σωστά.
0: Κάνει καλύτερα track αυτό που είμαστε, παίζουμε. Οπότε, χίλιες φορές.
1: Τέλειο.
0: Ένα πράγμα που ίσως θα είχε...

0: ενδιαφέρον να ακούσει κάποιος είναι ότι επειδή 9 βόλτες στις μπαταρίες έχουν πολύ κακό efficiency από κατασκευή, το χειρότερο οποιασδήποτε μπαταρία. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλά πετάλια που ναι, μεν έχουν τροφοδοσία για μπαταρία. Εγώ δεν χρησιμοποιώ τροφοδοσία στο ρεύμα.
1: Μόνο μπαταρίες.
0: Μόνο μπαταρίες. Οπότε, π.χ. αυτό το βάθος έχει μεγάλη κατανάλωση και μια 9 βόλτη κρατάει 3 ώρες. Αν αντί για 9 βόλτη η τροφοδοσία είναι 6,5 βόλτ, αλφα-αλφα όπως τις λένε, διαρκεί 10 φορές περισσότερο. 10, όχι 2. Οπότε μπορεί κάποιος να ενδιαφερθεί για αυτό το πράγμα, γιατί και εγώ έψαχνα άκρη καιρό.
1: Τρομερό.
0: Αυτό.
1: Τώρα έχεις αλλάξει σε ένα διαφορετικό setup που χρησιμοποιείς.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το πιο μεγάλο pedalboard. Εδώ πέρα, ο χαμός.
1: Που έχει 4 πετάλια πάνω.
0: Ναι, και κρύβονται και άλλα 2, θα σου πω.
1: Α, οκ. Α, ναι, μπράβο, ναι, ναι.
0: Εδώ
1: ναι.
0: Τώρα είμαστε σε buffered bypass. Το buffer του Tube Screamer, που το έχω γυρίσει στο 808 το buffer, το output, μου δίνει τη δυνατότητα να κόψω απλά μια αντιστασούλα από μέσα, τη 10K που πάει στη γύρωση στο τέλος, και να βάλω ένα expression pedal 10K, το οποίο όταν είναι στο 10, όταν ας πούμε το έχω μπροστά, είναι σαν να μην υπάρχει.
1: Σαν να παίζει ένα Tube Screamer.
0: Pedal, ναι. Και μου δίνει τη δυνατότητα να έχω volume. Βέβαια το taper ήταν παράξενο, οπότε έχω κάνει μια μόντα μέσα στο expression pedal. Αυτό το φαζάκι το έχω μοντάρει εγώ με δύο Nika Pataf που βρήκα στο eBay παλιούτσικα, που έτσι και έχω φτιάξει το bias και δεν έχω κάνει κάποιες αλλαγές, γιατί ήθελα να παίζω ωραία με το buffer του Tube Screamer μετά. Είναι λίγο πιο σπίτι.

0: Που έχω βρει τον ήχο, το φάζ που ψάχνω, ας πούμε, εδώ. Tube Screamer, Classic. Με το Expression Pedal στο τέρμα, παίζει όπως θα παίζει, ναι, το Tube Screamer.
1: Όπως θα παίζει το Tube Screamer, ακριβώς.
0: Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι, εδώ έχω φτιάξει, εδώ μέσα, έχω δύο παθητικά τελείως πράγματα, δεν παίρνει ρεύμα. Το ένα είναι ένα boost, ένα μπουστεράκι. Το κλείνω. Okay, το ένα είναι αυτό που παίζει ωραία και με το Tube Screamer, χωρίς το boost. Μου αρέσει, ας πούμε. Και το άλλο είναι αυτό εδώ.

0: Το οποίο είναι ένα οκταφάζ. Χωρίς ρεύμα. Απλά κάνω χρήση του buffer του Tube Screamer, μιας και υπάρχει, για να έχω και volume και boost και octafuzz που τα έχω μέσα σε αυτό το πεταλάκι φτιαγμένο.
1: Α, γι' αυτό έχει τα δύο κρυφά που μου είπες.
0: Ναι, επίσης, ξέρεις, μπορείς να φτιάξεις πολλούς ήχους ακόμα και εδώ. Αυτό είναι το fuzz.

0: πώς να πω, δηλαδή έχω ένα μεγάλο εύρος από ήχους με πολύ λίγα πραγματάκια.
1: Και χρησιμοποιείς το reverb του ενισχυτή.
0: Ναι,
1: αναλόγως. Ή βάζεις και το άλλο.
0: Ξέρεις, μπορεί να μην υπάρχουν όλα αυτά. Κάθε φορά, αυτά είναι απλά όλα τα πετάλια που χρησιμοποιώ πλέον σήμερα, γι' αυτό τα άφερα. Και έχω ένα πεταλμπορντάκι έτσι μικρό και βάζω ανάλογα με το gig.

0: Έχεις αποφασίσει με τι θα παίξεις με Eric Gaze?
1: Όχι, να σου πω την αλήθεια.
0: Όχι ακόμα,
1: Όχι.
0: Η μπάντα, επειδή φαντάζομαι ότι παίζει σημαντικό ρόλο το να κολλάς συχνοτικά και με την μπάντα. Ανάλογα με την μπάντα υπάρχει περίπτωση να μοντάρεις κάτι διαφορετικά ή θα πεις ότι θα παίξω με το puzzle εδώ που έχω φτιάξει βάσει του ποιος είναι ο μπασίστας, ποιος είναι ο πλήκτρας, αν υπάρχουν πλήκτρα, αν δεν υπάρχουν πλήκτρα, αν πώς παίζει ο drummer κλπ.
1: Κοίταξε, σίγουρα η μπάντα παίζει ρόλο και το instrumentation πιο πολύ, γιατί αν είσαι τρίο, ας πούμε, κόβεις πολύ πιο εύκολα στο mix από το να υπάρχουν πλήκτρα, όπως λες, οτιδήποτε. Εγώ προσπαθώ να αποφεύγω το tube screamer, γιατί έχει ένα compression που με ζορίζει, αλλά κόβει και όλα στη μίξη. Οπότε, μιας και θα παίξουμε τρίο, μπορεί να πάρω απλά το πεταλάκι που έχω φτιάξει και ένα wah και να τελειώσει η ιστορία, ξέρεις.
0: Όπω ανυπομονώ, φίλε, δεν καταλαβαίνεις πόσο ανυπομονώ. Μπάμπη.
1: Νίκος Ματσαμπλόκος.
0: Νίκος Κορόμπος. Θεωρώ ότι όσο και να κάτσουμε να πούμε, πάντα θα έχουμε να πούμε κι άλλα, να ξέρεις. Και ελπίζω πολύ να το ξανακάνουμε. 18 Ιουλίου, Τεχνόπολη, μαζί με τον Eric Gaze, Σάκης Ντοβόλης, Μπάμπης Τυρόπουλος, Τάσος Κούρας. Πανέμορφο θα είναι, πραγματικά θα είναι πανέμορφο. Σε ευχαριστώ και πάλι που ήρθες.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Νίκο, και σου λέω το επόμενο. Θα αλλάξουμε θέση.
0: Ναι, εντάξει. Το κάνουμε χωρίς κάμερες, δεν υπάρχει λόγος. Δεν ενδιαφέρεται κανένας γιατί τι έχω να πω εγώ. Οπότε.
1: Δεν νομίζω.
0: Εντάξει, θα το δούμε. Θα το συζητήσουμε. Πάγιον.
1: Πάγιον, πάγιον.
0: Ευχαριστώ που ήρθες. Σ' αγαπώ πολύ. Γεια σας. Σας περιμένουμε στη Τεχνόπολη 18 Ιουλίου.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

0: One. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Για να ξεφύγεις από κάθε εξάρτηση χρειάζεσαι υποστήριξη. Έλα κοντά μας να σε βοηθήσουμε. Oasis, κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων. Πρόληψη της εξάρτησης, δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος, επαγγελματικός προσανατολισμός, ψυχοκοινωνική και νομική συμβουλευτική. Oasis, για να ξεφύγεις από το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, τα τυχερά παιχνίδια. Από κάθε εξάρτηση. Κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων Oasis. Βγες από το εγώ, έλα στο εμείς. Μοσκό 12, τηλέφωνα 508-598-9 και στο ίντερνετ www.oasis.org.gr.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Αυτό που ήδη κάνουν είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
4: Εγώ πρώτος.
3: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
4: Πολλές υπογραφές.
3: Τις
4: 30.000 θα τις
3: έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
4: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
3: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
5: Φίλο σου.
3: Κολλητό. Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
4: Αριστοφάνη.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πόλεμο χαρί, πόλεμο κάπηλα και προσεχώς πυρηνοκίνητα μανάρια μου. Καλώς ήλθατε στο Zaralix TV. Σήμερα είναι Τρίτη, ημέρα του προφήτη και τι εβδομάδα και τι βίντεο για χάρη της εβδομάδας που μας πέρασε θα έχουμε σήμερα. Όλο το βίντεο έχει από πάνω ένα τεράστιο τίτλο τυπωμένο σε μπλουζάκι. Αλήθεια τώρα ρε μαλάκες. Προσέξτε, δεν κάναμε λάθος. Δεν είναι μια ελληνική έκφραση, ελληνικότατη, πιο ελληνική δεν έχει το από το αλήθεια τώρα ρε μαλάκες, αλλά γραμμένη με λατινικούς χαρακτήρες, βγαλμένη από το πανέξυπνο και πολύ μορφωμένο μυαλό του Γκάς Πορτοκάλος, ή δεν θυμάμαι το μικρό, το Πορτοκάλος ήταν σίγουρα. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές στα βίντεό μας ότι όλος ο πλανήτης θα πεθάνει από πυρηνικά, εμείς από τα γέλια. Την εβδομάδα που μας πέρασε αυτό αλλάζει σιγά σιγά. Γιατί? Ακούσαμε, διαβάσαμε και χαρήκαμε, δεν το συζητάμε, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάπου στην Ευρώπη που είχαν μαζευτεί με άλλους σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δήλωσε: ώρα να εξετάσουμε αν η πυρηνική ενέργεια έχει ρόλο στο ενεργειακό σύστημα. Δηλαδή, όπως λέει παρακάτω, έχει έρθει η ώρα για τη χώρα μας να διερευνήσει αν η πυρηνική ενέργεια και ειδικά οι μικροί αρθρωτοί, αντιδραστήρες, μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο κτλ. Κτλ. Άρα, σκέφτεται σοβαρά να βάλει στη χώρα μας πυρηνικούς αντιδραστήρες για την παραγωγή ενέργειας. Δεδομένα, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκαν όλοι οι άνθρωποι που ακόμα δουλεύει το μυαλό τους σε αυτή τη χώρα ήταν τι μπορεί να πάει άσχημα, Σε μια χώρα όπου χάσαμε 5 γυναίκες από έκρηξη σε εργοστάσιο μπισκότων, σε μια χώρα που χάσαμε 57 ανθρώπους επειδή 2 τρένα πήγαιναν αντίθετα και δεν υπήρχε ούτε φανάρι να τα σταματήσει ούτε τίποτα άλλο, σε μια χώρα που για να μην βγουν τα σκατά στον δρόμο βάζουμε ένα φορτηγό πάνω στο καπάκι, σε μια χώρα από εκεί που πας στον δρόμο απλώς ανοίγει ο δρόμος και σε καταπίνει, σε μια χώρα λοιπόν τέτοια, αν βάλουμε και πυρηνικά εργοστάσια, τι κακό μπορεί να συμβεί? Τίποτα από όλα τα προηγούμενα, γιατί αυτή τη φορά θα τα κάνουμε όλα τέλεια. Έλα όμως που η χώρα μας έχει και άλλο ένα θεματάκι, είναι σεισμογενής. Και μάλιστα δεν είναι απλά σεισμογενής, είναι πολύ σεισμογενής. Εδώ κουνάει για ψιλουπίδημα. Όλη η χώρα είναι σοου. Έτσι, belly dance πάει η χώρα, δεν είναι. Δεν κάθεται ακίνητη καθόλου. Ο Κυριάκος λοιπόν, πριν μερικά χρόνια, είχε πει ότι στη χώρα μας είναι αδύνατον, αποκλείεται, ούτε για αστείο, να αποκτήσουμε εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας. Γιατί? Γιατί έχουμε πολλούς σεισμούς. Όχι εμείς. Ο Κυριάκος, πριν παίξει. Αλήθεια τώρα, ρε μαλάκες. Πυρηνικά εργοστάσια στην Ελλάδα.
1: Αν ισχύει ότι ταχθήκατε υπέρ τη χρήση πυρηνική ενέργεια.
2: Να ξεκινήσω το δεύτερο. Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσει πυρηνική ενέργεια. Να είμαι απόλυτο σαφής σε αυτό. Νομίζω ότι αυτό απηχεί και τη συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας για πολλούς και διαφόρους λόγους. Ένας εκ των οποίων είναι ότι βρισκόμαστε σε μια περιοχή εξαιρετικά σεισμογενή. Άρα το ζήτημα δεν αφορά την Ελλάδα.
0: Τι έγινε, παιδιά? Τι άλλαξε ξαφνικά και άλλαξε γνώμη ο Κυριάκος? Σταμάτησαν στη χώρα οι σεισμοί? Ούτε για αστείο. Άρα τι άλλαξε? Να σας πω τι υποψιάζομαι. Όσον αφορά τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως γνήσιος Μητσοτάκης, προφανώς έχει πια στην κατοχή του νέα δεδομένα για το θέμα της παραγωγής ενέργειας από πυρηνικά εργοστάσια. Οπότε, όταν έχεις νέα δεδομένα, έχεις και νέα οπτική. Όσον αφορά όμως τον ελληνικό λαό, αυτό που σίγουρα άλλαξε και δεν το φαντάζομαι, το έχουμε διαπιστώσει όλοι μας, είναι η σχέση των Ελλήνων απέναντι στον άδικο και τυχαίο θάνατο. Οι Έλληνες πια το έχουν αποδεχτεί. Αν δεν είναι οι ίδιοι τα θύματα, άντε και τα παιδιά τους, τι να κάνουμε? Συμβαίνουν αυτά, βρε παιδιά. Γίνονται και ατυχήματα. Δηλαδή, θα διακόψουμε τα πάντα επειδή σκοτώθηκαν 5. Τώρα, ελπίζω ο Κυριάκος, μια γνώμη, Κυριάκο, από το Zaralix TV, να το ξανασκεφτεί και να μην μπλέξουμε με πυρηνικά σε αυτή τη χώρα που όλα προβλέπουν και προμηνύουν ατύχημα και δυστύχημα. Πρόσεξε. Θυμήσου λίγο το παλαμοκρότημα του Head of Diaspora. Είναι αυτή η λογική εδώ. Θυμάσαι? Λοιπόν, ο Κυριάκος έχει βάλει 500,000 μετακλητούς πλέον στο ελληνικό κράτος. Εντάξει, έχουμε πιο πολλούς μετακλητούς από ό,τι είχαμε ποτέ. Αν δείτε λοιπόν αυτό το παλαμοκρότημα εδώ, αν βάλεις, παιδιά, 5.000 άτομα ταυτόχρονα σε κλειστό χώρο, με τη φάτσα του Κυριάκου απέναντι, βέβαια, δεν το συζητάμε, για να έχουν ένα κίνητρο, πιστεύω, δεν είμαι ειδικός, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια τέτοιας δυναμικής όπως η πυρηνική. Γνώμη μου. Εντάξει, γνώμη μου. Τώρα, επειδή έφαγα κάτι φάσκελα εδώ, στο γύρισμα, από τα 1500 μανάρια, τι μαλακίες λες, θα κάνουμε ενέργεια από το παλαμοκρότημα, παιδιά, Καταρχάς είπα γνώμη μου. Δεύτερον, αν δουλέψει αυτό, θα φωτίσουμε όλο το σύμπαν. Και τρίτον, είναι μια δουλειά η οποία ταιριάζει στον Έλληνα και α και ου. Γιατί διαβάζουμε αυτή την έρευνα και μάλιστα διαβάζουμε και αυτόν τον τίτλο, ο οποίος λέει «Η έρευνα που έκανε έξαλλους όλους τους Έλληνες κάτω από το μέσο όρο στο χάρτη του παγκόσμιου IQ». Μας βγάλανε ηλίθιους, μας βγάλανε χαζούς, μας βγάλανε φελούς. Και πάρα πολλοί Έλληνες, όπως λέει εδώ το δημοσίευμα, θύμωσαν, τσαντίστηκαν, στεναχωρήθηκαν. Γιατί? Γιατί? Παιδιά, χαλαρώστε λίγο. Καταρχάς, η έρευνα αυτή και τα αποτελέσματά της είναι ξεκάθαρο ότι είναι προϊόν ζήλιας, φθόνου. Μας ζηλεύουν, μας φθονούν. Εντάξει, μας έχουν βάλει στο μάτι. Δεύτερον, δείτε το θετικό. Όπως με την πυρηνική ενέργεια κάποιοι θα πεθάνουν, αλλά κάποιοι θα γεμίσουν με νέα δεδομένα την τσέπη τους, καλό και κακό δηλαδή, έτσι και με αυτή την έρευνα δείτε μόνο το καλό. Ο πιο σίγουρος τρόπος να κατακτήσουμε οι Έλληνες όλο τον πλανήτη, καλή ώρα όπως ο Μεγαλέξανδρος, είναι να γίνουμε όλοι ηλίθιοι. Όλοι. Και πώς θα κατακτήσουμε τον πλανήτη αν γίνουμε όλοι ηλίθιοι? Έλα, παιδιά, ούτε τα βασικά. Δεν έχετε ακούσει ποτέ ότι η βλακεία είναι ανίκητη? Τι να μας κλάσουνε, αχώρια που αν είσαι τελείως φελός, δεν παίρνεις μάλλον δηλαδή και να πεθάνεις και αυτό δεν έχει σημασία. Δεν θυμάστε τις ταινίες, αυτές τις ταινίες τρόμου του Hollywood, που λένε τσάμπα πήγε χαζή. Αυτό. Έτσι θα πάμε όλοι. Ή τσάμπα θα πάμε, ή θα κατακτήσουμε τον πλανήτη. Όπως και να έχει, κερδισμένοι θα είμαστε. Μια χαρά είναι η έρευνα, τιμή και δόξα. Και γιατί να μην βγάλει η έρευνα αυτή ότι οι Έλληνες είμαστε κάτω από τον παγκόσμιο χάρτη, από τον παγκόσμιο μέσο όρο χάρτη IQ, παραδείγματος χάρη, ένα παράδειγμα, ας πούμε. Υπάρχει ένας άνθρωπος στην Ελλάδα, ο οποίος θεωρείται ρήτορας. Εντάξει, είναι η αρσενική Εύα Μπράουν, η κατακόσμων Σπυρίδων Άδωνης Μικρό Γεωργιάδης. Ο ρήτορας. Δείτε το ρήτορα τώρα. Βγάλτε IQ, δείτε.
3: Αυτό δεν είπα κάπου για να τα ξέρω όλα.
0: Τώρα, υποψιάζομαι ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει γνώση της έρευνας περί IQ πριν κυκλοφορήσει παγκόσμια. Γιατί, εκτός ότι μας προετοιμάζει για δουλειές οι οποίες δεν θέλουν ιδιαίτερο μυαλό, που λέγαμε πριν, παραγωγή ενέργειας, ηλεκτρικής ενέργειας, αξιόπιστη όσο η πυρηνική. Δεύτερον, μας προετοιμάζει όλους και όλες να πάμε στο στρατό. Είναι χαζός όποιος πάει στο στρατό? Όχι. Αλλά είναι βέβαιο, όποιος έχει πάει στο στρατό το έχει μάθει από μέσα, ότι το να είσαι στρατιώτης δεν χρειάζεται και ιδιαίτερο μυαλό. Μπορεί να έχεις καθόλου μυαλό. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή, βασικά πράγματα, αγκαρίες, όπλο, λύσιμο, δέσιμο και να πάρεις να σκοτωθείς για μια ιδέα που υπάρχει μόνο στο θολό μυαλό σου και στην τσέπη του εφοπλιστή ή των πολιτικών που αλλάζουν τα δεδομένα και αλλάζουν και τις συνθήκες. Έτσι λοιπόν, την εβδομάδα που μας πέρασε, ο κύριος Δένδιας, συγγνώμη, είπαμε εδώ, ο κύριος Αντεγαμίσου Δένδια λοιπόν, ο οποίος θέλει νεκρούς και θέλει να μπούμε στην ψυχολογία να δεχτούμε φέρετρα με σημαίες και το Υπουργείο του, κυκλοφόρησαν ένα βίντεο όπου καλούν και τις γυναίκες, τα νέα κορίτσια, να πάνε για ένα χρόνο στο στρατό. Γιατί? Για να προσφέρουν στην πατρίδα, βρε. Τι σας πέρασε από το μυαλό? Τίποτα άλλο? Ξεράστε.
4: Θυμάμαι τον αδερφό μου εκείνο το πρωί να περνά την πύλη του στρατοπέδου. Και σκέφτηκα ότι θέλω κι εγώ να προσφέρω. Τότε άρχισα να βλέπω πιο καθαρά ότι η ευθύνη για την πατρίδα αφορά και μένα. Όχι σαν κάτι μακρινό, αλλά σαν κάτι που θέλω να είμαι κομμάτι του. Η συμμετοχή είναι προσωπική επιλογή. Από φέτος μπορούν και οι γυναίκες να υπηρετούν εθελοντικά για 12 μήνες στο στρατό ξηράς. Εάν είσαι 20 έως 26 ετών, μπορείς να δηλώσεις τη συμμετοχή σου έως τις 31 Μαρτίου στο army.gr.
0: Όπως έχετε καταλάβει λοιπόν, εδώ στην πατρίδα το κράτος και η κυβέρνηση όχι μόνο είναι η νούμερο ένα σύμμαχη των σιωνιστικών δολοφόνων, τρομοκρατών και καθαρμάτων του Ισραήλ, αλλά έχουν αποφασίσει να κάνουν και την Ελλάδα Ισραήλ. Άντρες και γυναίκες στο στρατό. Δεν έχουμε φτάσει βέβαια, ούτε έχουμε κάνει τα εγκλήματα που έχει κάνει το κράτος του Ισραήλ. Απ' την άλλη, είμαστε οι καλύτεροι βοηθοί και οι πιο μεγάλοι υποστηριχτές στον πλανήτη. Εξαιρείται βέβαια η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτός δεν μπορεί να τους περάσει κανείς. Αλλά μας έχουν βάλει στο πρόγραμμα αυτό. Στρατό όλοι. Όχι ιδιαίτερο. Μην τα σκέφτεσαι αυτά τώρα. Να πεθάνει ο μαλάκας, να ζήσουμε εμείς. Και Ο περιούσιος λαός του Θεού, βέβαια. Μην ξεχνάτε όμως, πριν πάτε να καταταγείτε, ότι ο Θεός στην Ελλάδα είναι της κωμωδίας, όχι ο Γιαχβέ. Θα γελάσουμε πολύ. Τώρα, υπάρχει περίπτωση, έως μην πω βεβαιότητα, ότι όλα τα προηγούμενα που έχουμε πει μέχρι τώρα είναι όλα fake news. Ψεύτικες ειδήσεις. Γιατί στη χώρα μας, όπως και σε όλο τον πλανήτη, σαρώνουν οι ψεύτικες ειδήσεις σε κάθε επίπεδο. Γι' αυτό η ελληνική κυβέρνηση, που είναι η επιτομή της αλήθειας και της ειλικρίνειας, δεν έχει καμία σχέση με ψεύτικες ειδήσεις και τοξικό λόγο, όπως αρέσει να λένε, έκανε ένα συνέδριο την εβδομάδα που μας πέρασε. Το συνέδριο. Όπου θέλετε να σας ορκιστώ. Όπου θέλετε, ορκίζομαι. Μα τα μπακ της ΑΕΚ που δεν έχει. Λοιπόν, το συνέδριο αυτό ονομάστηκε Αλήθεια Athens Forum. Το αλήθεια ήταν γραμμένο με λατινικούς χαρακτήρες, αλλά με ελληνική γραμματική. Αλήθεια με έψιλον γιώτα. Το Athens δεν ήταν Αθήνα, ήταν Athens. Πιο πορτοκάλος πεθαίνεις. Πιο μπαστουνοβλαχιά. Από μια γαμάτη ιδέα που είχε ένας δαπίτης για ένα συνέδριο που θα στήσουμε, δεν θα βρεις πουθενά εκτός από δάφτους. Είναι ακριβώς το Head of Diaspora. Το ίδιο. Μαλάκα. Δηλαδή, και αναρωτιέσαι, μα δεν βρέθηκε ένας μία να πει, ρε παιδιά, θα ξεφτυλιστούμε. Τι είναι αυτά που κάνετε? Τι εννοείται αλήθεια και το γράφετε έτσι? Σόπαρε, είναι γαμάτη ιδέα, άκου που σου λέω, το έχω δει και σε ταινίες. Ποιες ταινίες? Πάμε λοιπόν παρακάτω. Και α και ου. Αυτό το συνέδριο εδώ πέρα που ήταν γαμάτο κόστησε 170 χιλιάρικα, τα οποία πλήρωσε από την τσέπη του ο ελληνικός λαός, που όπως είπαμε πριν, επειδή τον ζηλεύουν, έχει μέσο όρο IQ κάτω από το παγκόσμιο. Όμως, τι σημασία έχουν τα λεφτά αν είναι να πετύχει το συνέδριο? Και το συνέδριο πέτυχε. Δείτε ένα βίντεο. Τρεις και ο Χούκος. Εδώ. Στα αρχίδια τους βέβαια, που δεν πήγε ο κόσμος. Άμα κόβανε στήρια, θα κλαίγανε. Βγείτε μάνα μου στην ελεύθερη αγορά να κόψετε στήρια για το θέμα που κάνετε. Αλλά χαιρεστήκανε για τα στήρια. Τα έχουν πληρωμένα από πριν. Έχουν φτιάξει μια εταιρεία που κάνει εκδηλώσεις. Οπότε να κι αν μπείτε, να κι αν δεν μπείτε. Εσείς είστε ζώα που τα έχετε πληρωμένα από την τσέπη σας και δεν πάτε να γελάσετε. Εκεί λοιπόν έκαναν ένα φόρουμ, όχι συνέδριο, φόρουμ, γιατί για τα fake news. Στο φόρουμ αυτό για τα fake news συμμετείχαν πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, όπως ο Χατζηνικολάου, ο Ευαγγελάτος, ο Χιώτης, ο Ζαχαρός και διάφοροι άλλοι τέτοιοι καλοί δημοσιογράφοι, οι οποίοι πήγαν να μιλήσουν, δεν ξέρω τι, για τη διασπορά ψεύτικων ειδήσεων. Τώρα υπάρχουν δύο τρόποι να μιλήσεις γι' αυτό. Ή να το ξέρεις το θέμα από μέσα, ή να έχεις πέσει θύμα. Τώρα, τι να σας πω, ό,τι καταλαβαίνετε. Παρ' όλα αυτά, επειδή η λίστα των ΑΔΕΛΤΑ που συμμετείχαν σε αυτό το φόρουμ είναι τεράστια, θα σας έκανε πάρα πολύ καλό στην υγεία και στη γνώση για το τι συμβαίνει στον κόσμο να μπείτε να δείτε όλη τη λίστα αυτών που συμμετείχαν εκεί και να ξέρετε τουλάχιστον από πού δεν πρέπει να ενημερώνεστε ποτέ, εκτός αν θέλετε να γελάσετε. Ενημέρωσες κι αλλιώς έχετε βρει στη σάτυρα. Εκεί βρείτε το γέλιο. Τώρα, αν σας φαίνεται μεγάλη τρολιά να βγουν να μιλήσουν για fake news και ψεύτικες ειδήσεις δημοσιογράφοι που δουλεύουν στα μεγάλα ΜΜΕ και είστε έτοιμοι και έτοιμες να πείτε αλήθεια τώρα, ρε μαλάκες, κρατηθείτε λίγο, γιατί αυτά εδώ έχουν ξαναγίνει και χειρότερα. Σας θυμίζω ότι στη χώρα μας έχει γίνει συνέδριο για την απεξάρτηση, όπου είχαν χορηγούς μια εταιρεία που πουλούσε αλκοόλ, μια εταιρεία τσιγάρων και μια εταιρεία στοιχηματική. Θα είχαμε και έναν έμπορο ναρκωτικών, αλλά είναι γνωστό, στην πατρίδα μας δεν υπάρχουν τέτοιοι. Σας θυμίζω ότι έχει γίνει συνέδριο για τα στημένα παιχνίδια στο ποδόσφαιρο και είχαν καλέσει και μίλησε τον Αχιλλέα Μπέο. Επίσης, σε αυτό το πνεύμα και μετά το αλήθεια τώρα ρε μαλάκες φόρουμ, πιστεύω ότι σύντομα, όταν με το καλό τελειώσει ο πόλεμος, θα κάνουμε ένα συνέδριο για την σεξουαλική κακοποίηση των ενηλίκων και θα καλέσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ να μας πει τις εμπειρίες του. Να το χοντρίνουμε λίγο. Θα μπορούσαμε μετά να κάνουμε και ένα συνέδριο, να φωνάξουμε όλους τους συμμάχους εδώ, ένα συνέδριο για την ευθανασία των ανηλίκων και να καλέσουμε τον ειδικό επί του θέματος, Μπίμπι Νετανιάχου. Για να το απογειώσουμε λίγο, για να το ελαφρύνουμε, θα μπορούσαμε να κάνουμε και ένα συνέδριο για το σοβαρό πρόβλημα της μικροφαλίασης, με τίτλο συνεδρίου «Το μέγεθος δεν μετράει, μετράει μόνο η τεχνική», και κεντρικό ομιλητή έναν άνθρωπο, ας πούμε, ο οποίος είναι ρήτορας, δηλαδή το έχει με το λόγο και τα λέει εύκολα. Την αρσενική Εύα Μπράουν, ο οποίος θα μπορούσε να ξεκινήσει το λόγο του έτσι.
5: Το μέγεθος δεν μετράει. Αυτό που μετράει είναι η ουσία. Και αυτό πρέπει να καταλάβουμε όλοι.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε για το συγκεκριμένο συνέδριο. Ακούστηκαν βαριές κουβέντες. Και είχαμε και μια στιγμή ειλικρίνειας και αυτοκριτικής. Φαντάζομαι ότι όλοι ξέρετε, όσοι έχετε social media, ότι τέλος πάντων υπάρχουν ομάδες τρολ, οι οποίοι συντονισμένα ποιος ξέρει από πού, συντονισμένα επιτίθενται στους συγγενείς των θυμάτων των τεμπών, σε αντιπάλους, σε κάποιον που δεν συμπαθούν, σε αυτούς που έγραφαν παραδείγματος χάρη «Μα πείτε μας ποιοι ήταν στη λίστα Μίχου» και διάφορα άλλα τέτοια. Ποιοι έχουν φτιάξει και ποιοι πληρώνουν και στελεχώνουν αυτές τις ομάδες. Μέχρι τώρα είχαμε μόνο υποψίες ότι αυτό το κάνει η κυβέρνηση και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Πλέον δεν έχουμε υποψίες, έχουμε βεβαιότητα, γιατί έχουμε τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος λέει: «Ξέρω εγώ. Το έχω ξανακάνει». Κυριάκος, όχι εμείς. Περίμενε. Αλήθεια τώρα, ρε μαλάκες. Το είπε.
6: Το να μπορέσεις να χτίσεις σήμερα μία εκστρατεία αναπαραγωγής μιας συγκεκριμένης είδησης με ψεύτικους λογαριασμούς είναι μια σχετικά απλή υπόθεση. Το έχουμε δει εμείς στη χώρα μας.
0: Αν και εμείς το έχουμε δει, Κυριάκο μου, αυτό έλεγα πριν. Είδατε, το έχουμε δει, λέει ο Κυριάκος, πόσο εύκολο είναι να φτιάξει μια τέτοια ομάδα. Αν εμείς δεν το έχουμε δει, πόσο εύκολο είναι μια τέτοια ομάδα να κάνει δολοφονία χαρακτήρων δεξιά και αριστερά, γιατί έχουν αντίθετη γνώμη από αυτή που έχει κυβέρνηση. Όμως εκεί ακούστηκαν και βαριά και σημαντικά πράγματα. Ένας δημοσιογράφος, έτσι δηλώνει ο ίδιος, ο οποίος λέγεται Σταμάτης Ζαχαρός, σε μία από τις συζητήσεις του φόρουμ, του αλήθεια τώρα ρε μαλάκες, φόρουμ, είπε ότι πρέπει να σταματήσει η ανωνυμία στο διαδίκτυο. Και όποιος γράφει οτιδήποτε στο Facebook, στο Twitter ή οπουδήποτε αλλού, πρέπει να ξέρουμε, λέει, όνομα, αριθμό ταυτότητας και διεύθυνση. Τέλεια. Μπορούμε να ξέρουμε, ας πούμε, και τις πηγές ενός δημοσιογράφου που θα κάνει μια σημαντική αποκάλυψη? Ισχύει το ίδιο? Τι να σας πω, αυτός είναι δημοσιογράφος, εμείς είμαστε χαβαλέδες.
7: Γιατί δεν σκέφτεται η κυβέρνηση να καταργήσει την ανωνυμία στο διαδίκτυο? Δηλαδή, μήπως πρέπει να αυστηροποιήσετε τους κανόνες και όποιος μπαίνει να σχολιάσει να πρέπει να γνωρίζουμε την IP του και τον αριθμό δελτίου ταυτότητάς του?
0: Λοιπόν, εμείς εδώ θα συμφωνήσουμε με την πρόταση του δημοσιογράφου Ζαχαρού, με μια μικρή παραλλαγή όμως. Δεν μας ενδιαφέρει ούτε το ονοματεπώνυμο, ούτε ο αριθμός ταυτότητας όποιου γράφει ό,τι γράφει στα social media ή λέει κάτι στα ΜΜΕ. Αντιθέτως, εμείς θα θέλαμε, χωρίς να ξέρουμε ούτε όνομα ούτε ταυτότητα, να μαθαίνουμε από πριν αυτός που λέει ό,τι λέει και στα social media και στα ΜΜΕ, να ξέρουμε από πού πληρώνεται. Δεν μας ενδιαφέρει κανόνα καθόλου το όνομά του. Από πού έρχονται τα νέα δεδομένα για να έχει νέα άποψη, νέα γνώμη ή να υποστηρίζει την παλιά. Γιατί ο κύριος εδώ, ο οποίος είναι κρίμα που είναι δημοσιογράφος, γιατί πραγματικά έχει μια πάρα πολύ ωραία φυσιογνωμία, έχει μια, αυτό που λέμε στο θέατρο, δηλαδή τρομερή φάτσα. Είναι, στο θέατρο θα σάρωνε, στο σινεμά δεν θα απογειωνότανε. Ο κύριος ξεκάθαρα θα μπορούσε να παίξει, ας πούμε, στον άρχοντα των δαχτυλιδιών, τον Γκόλουμ, ο οποίος θα έλεγε «My precious» απευθείας ανάθεση. Και το λέμε το «My precious» απευθείας ανάθεση, γιατί όπως διαβάσαμε, αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος που δηλώνει δημοσιογράφος, όλος τυχαίος, ό,τι κάνει και στα social media και στα ΜΜΕ που εργάζεται, είναι πάντα υπέρ της κυβέρνησης. Ο λόγος του, οι απόψεις του, η γνώμη του για κάθε θέμα είναι ακριβώς η ίδια και πολύ πιο υποστηρικτική από την κυβέρνηση για ό,τι κάνει ή πρόκειται να κάνει η κυβέρνηση. Και εντελώς αντίθετη, μην πω και προσβλητική καμιά φορά, σε όποιον διαφωνεί με αυτά που κάνει η κυβέρνηση. Τώρα, απαγορεύεται κάποιος δημοσιογράφος να ταυτίζεται η γνώμη του με τη γνώμη της κυβέρνησης? Σε καμία περίπτωση. Αν η γνώμη του είναι, πρέπει να την πει με θάρρος. Έλα όμως που, όπως μάθαμε ακριβώς την επόμενη μέρα, ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος έχει φτιάξει μια εταιρεία μαζί με κάτι άλλους και ενώ αυτή η εταιρεία δεν είχε και ιδιαίτερο τζίρο, τα τελευταία χρονάκια έχει απογειωθεί ο τζίρος της και όλες οι δουλειές που κάνει είναι, έλα σας αφήνω να μαντέψετε, ιδιωτική πρωτοβουλία. Είχαν μια καινοτόμο ιδέα με το δημόσιο. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Ναι, με το δημόσιο λοιπόν. Όλες οι δουλειές που κάνει εδώ ο Λεβέντης και στην εταιρεία που συμμετέχει με 40% είναι με το δημόσιο. Πάμε να διαβάσουμε μερικές για το κέφι. Να είναι, my precious. Τον 11ο λοιπόν του 25 διαβάζουμε διενέργεια εκδήλωσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Από κάτω, διενέργεια εκδήλωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης με θέμα ελληνική δικαιοσύνη. Οι μεγάλες αλλαγές, wow, είχαν και θέμα. Όλα αυτά είναι κάτι εκδηλώσεις, κάτι ψηλοσυνέδρια, τα οποία τα φτιάχνει, τα κάνει, τα δημιουργεί, τα στελεχώνει η συγκεκριμένη εταιρεία, στην οποία συμμετέχει και ένας δημοσιογράφος, όπου τυχαίνει η γνώμη του να ταυτίζεται πάντα με τη γνώμη της κυβέρνησης σε κάθε θέμα. Συνεχίζουμε από κάτω. Πολλή δουλειά. Προμήθεια που αφορά στη διαφημιστική καμπάνια της ημέρας καριέρας ΔΥΠΑ στο Βόλο. Wow! Τι παπατζίδες είναι, μαλάκα. Κοίτα εδώ και συνεχίζει αυτό το πράγμα. Σύμβαση για τη διοργάνωση ημερίδας στα πλαίσια του έργου με κωδικό ΣΕ710. Ωραίο ακούγεται αυτό, ταιριάζει με τις υποκλοπές. Συνεχίζουμε. Ανάθεση υπηρεσιών για τη στρατηγική και τη διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τι λέτε ρε παιδιά. Σύμβαση για τη διοργάνωση ημερίδας στα πλαίσια του έργου με κωδικό ΣΕ170 και δεν συμμαζεύεται. Μια ακόμα απόδειξη μετά τον Παπαχλιμίτζο, τον τρομερό και φοβερό δημοσιογράφο και οπαδό της ελεύθερης οικονομίας και της ελεύθερης αγοράς, ότι άρπρο κάποιον που δηλώνει φιλελεύθερος και πάλι νέο φιλελεύθερος καλύτερα στην Ελλάδα, αν του κόψεις το κρατικό χρήμα για ένα μήνα, θα ψοφήσει από την πείνα. Στεγνά. Και ο λόγος που θα ψοφήσει από την πείνα είναι γιατί όταν θα πάει να ζητήσει από τον γείτονα ένα πιάτο φαΐ και θα του πει πεινάω, ο γείτονας θα του πει: όπα φίλε, εσύ δεν είσαι οπαδός ελεύθερης αγοράς. Ναι, όποιος δεν προσαρμόζεται, πεθαίνει. Φιλιά. Και επειδή σε λίγο θα μιλήσουμε για την εταιρεία που διοργάνωσε το συγκεκριμένο φόρουμ, αλήθεια τώρα ρε μαλάκες, και για τεράστια ποσά, ας ξεκινήσουμε τα ποσά λίγο πιο μαλακά από την εταιρεία του δημοσιογράφου Ζαχαρού, η οποία, όπως διαβάζουμε εδώ στην εφημερίδα των Συντακτών, λέγεται The Cube Εταιρεία Συμβούλων ΙΚΕ. Όλοι αυτοί είναι σύμβουλοι και συμβουλεύουν την κυβέρνηση. Παρεμπιπτόντως, η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα έχει δώσει 1,5 δις σε εταιρείες που δίνουν συμβουλές στην κυβέρνηση. Έτσι λοιπόν μπορεί ο καθένας και καθεμία να καταλάβει, ακόμα και στη χώρα που μας βγάζουν κάτω από το μέσο όρο του παγκόσμιου IQ, πώς ακριβώς γίνεται τα ΜΜΕ να συμπεριφέρονται έτσι στην κυβέρνηση και πώς ακριβώς γίνεται στα social media να διαβάζουμε αυτά τα τερατώδη που διαβάζουμε. Αλλάζουν τα δεδομένα, καταλαβαίνετε. Όταν έρθουν νέα δεδομένα, η ιδεολογία σου προσαρμόζεται. Διαβάζουμε λοιπόν εδώ ότι η εταιρεία που συμμετέχει ο Ζαχαρός ξεκίνησε διστακτικά. Λέει με τζίρο 152 χιλιάρικα και καθαρό κέρδος μετά από φόρους 82 χιλιάρικα. Το 2022 όμως απογειώθηκε, γιατί αν είσαι καλός στη δουλειά σου θα βγάλεις και περισσότερα. Πήγε στα 388 χιλιάρικα, μετά πέρασαν τα κέρδη τα 302 και το 2023 ο τζίρος έφτασε στα 600 χιλιάρικα και πάει λέγοντας. Αν σας φαίνονται αυτά πολλά για τον Ζαχαρό και την εταιρεία του, η οποία διοργανώνει συνέδρια αποκλειστικά για το κράτος, πάμε λοιπόν να δούμε για την εταιρεία που διοργάνωσε αυτό το συνέδριο, αλήθεια τώρα δε μαλάκες, όπου όπως διαβάζουμε εδώ σε δημοσίευμα, την έχει ένας που είναι κολλητός του Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου. Εδώ να δείτε φράγκα. Διαβάζουμε λοιπόν εδώ από το site της εφημερίδας Δημοκρατία, Παύλος Μαρινάκης, ο κολλητός του, έλαβε 5.333.879 ευρώ από το ελληνικό δημόσιο. Τι να κάνει ο κολλητός του, σύμφωνα με την εφημερίδα, λέγεται Μπότσης, και αυτός έχει φτιάξει μια εταιρεία από το 2019, από το 2010 λέει, την έχει φτιάξει, μια μικρή εταιρεία, η οποία έπαιρνε λέει κάτι μικροσυμβάσεις από το δημόσιο και συνήθως ήταν των 50 έως 150 ευρώ, και αυτό που πρόσφερε ως υπηρεσία ήταν να τυπώνει επαγγελματικές κάρτες. Τηλεφωνούμενα έχω εδώ μία, ας πούμε, πρόχειρη, η οποία έχω, καλά ντροπή που τη δείχνω, είναι κλασικά κομμένη για τζιβάνα. Okay. Πάμε, να σφύγει αυτό στο μοντάζ. Και μας λέει λοιπόν εδώ το δημοσίευμα, από τα 50 και 150 ευρώ για business card που έπαιρνε ο τύπος από το δημόσιο, έφτασε τα τελευταία χρόνια στα 5.333.879,46 €. Αλήθεια τώρα ρε μαλάκες. Αλήθεια τι, πλάκα κάνουμε? Και επειδή μπορεί αυτά να μην τα πιστεύετε, γιατί όπως είπαμε πριν, όταν σε μια χώρα γίνεται συνέδριο αλήθειας, αλήθεια τώρα ρε μαλάκες, για τα fake news, είναι πάρα πολύ πιθανό και εμείς να είμαστε φορείς και διασπορείς των fake news. Οπότε θέλω να μου γεμίσετε εδώ τη μούρη με ό,τι γράφει εδώ το δημοσίευμα, με αυτές τις συμβάσεις που έχει κάνει η εν λόγω εταιρεία, που είναι του κολλητού του Μαρινάκη, με το δημόσιο. Βάλε πράγμα και διαβάστε ποσά. Σας αφήνω να απολαύσετε υπεύθυνα όλα αυτά τα χρήματα εδώ που βλέπετε μπροστά μου. Είναι χρήματα από την τσέπη του λαού, που σύμφωνα με μια έρευνα γιατί μας ζηλεύουν, είναι ο λαός με το IQ κάτω από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Όμως παιδιά, δεν πληρώνουμε μόνο συνέδρια. Εμείς ως λαός είμαστε κυμπάριδες, ανοιχτοχέριδες. Τα πληρώνουμε όλα. Έτσι λοιπόν πληρώνουμε και την ακρίβεια, η οποία όπως μας ανακοίνωσαν πριν ακόμα ξεκινήσει ο πόλεμος, θα έρθει λόγω του πολέμου. Σας θυμίζω ότι ακόμα πληρώνουμε την ακρίβεια που είχε έρθει πριν από τον προηγούμενο πόλεμο, ο οποίος θα τέλειωνε μέσα σε 2 εβδομάδες, αλλά κρατάει 5 χρόνια. Μιλάμε για Ρωσία-Ουκρανία. Τώρα σε αυτόν τον πόλεμο μπήκε από πάνω άλλος πόλεμος με άλλη ακρίβεια. Ο Τάκης ο Θεοδωρικάγος την προηγούμενη εβδομάδα μας είχε πει, αν θυμάστε, ότι έχει ένα σχέδιο, θα την νικήσει, αλλά δεν μας είπε το σχέδιο. Αυτή τη βδομάδα μας είπε και το σχέδιο. Λοιπόν, αλήθεια τώρα ρε μαλάκες, αυτό το λέει ο Τάκης Θεοδωρικάκος για την ακρίβεια.
8: Αυτά είναι ενισχύ τα μέτρα.
9: Είναι ενισχύ τα μέτρα.
8: Αυτός ποιος είναι ο στόχος των μέτρων αυτών, κύριε Υπουργέ, για να καταλάβω.
9: Στόχος είναι...
8: Λέει ένας κόσμος, θα δούμε να πέφτουν οι τιμές με τα μέτρα αυτά. Όχι. Τι θα δούμε στην αγορά. Όχι. Τι θα δούμε στην αγορά. Ποιος θα είναι ο αντίκτυπος.
9: Με αυτά τα μέτρα οι τιμές δεν θα πέσουν. Έχει όμως την επίπτωση ότι δεν μπορεί να κερδίζουν παραπάνω από ένα λογικό σημείο,
8: εδώ,
9: το οποίο
8: πάντως
9: ήταν αυτό που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα.
0: Ορίστε, αυτό ήταν το σχέδιο. Δεν θα πέσουν βέβαια οι τιμές, θα ανέβουν οι τιμές. Αλλά θα ανέβουν μέχρι ένα σημείο όπου δεν θα κερδίζουν τρελά αυτοί που μας πουλάνε τα πανάκριβα προϊόντα. Βέβαια, ο Τάκης ο Θεοδωρικάκος ίσως να μην γνωρίζει, και όπως τα λέγει και ο Μητσοτάκης, δεν είναι και υποχρεωμένος να γνωρίζει. Έχετε κάποια έρευνα να μας δείξετε. Οι εταιρείες, όπως ας πούμε σούπερ μάρκετ, τρόφιμα κλπ., λένε, δεν ξέρουμε εμείς, λένε ότι κάνουν άλλες εταιρείες οι οποίες δημιουργούν μια τριγωνική σχέση μεταξύ τους και αυτό που εμφανίζουν ως ποσοστό κέρδους δεν είναι ακριβώς αυτό που κερδίζουν. Γιατί ενδιάμεσα στον αρχικό προμηθευτή και τον τελικό πολιτή υπάρχει ένας μεταπολιτής που ανήκει στην ίδια εταιρεία που είναι η εταιρεία που είναι ο πολιτής, και το πιο πιθανό είναι ότι είναι η ίδια εταιρεία που είναι και ο προμηθευτής, και μεταξύ τους κάνουν ένα ωραίο τριγωνάκι, το οποίο τριγωνάκι μας θυμίζει πάρα πολλά πράγματα ευχάριστα, αλλά όπως και να δείτε το τρίγωνο, σε γαμίσει καταλήγει. Ποιον νου θα γαμίσει? Του καταναλωτή. Τώρα, έχουμε και μια ακρίβεια η οποία λέει θα έρθει λόγω της αύξησης των καυσίμων. Τα καύσιμα λέει θα ακριβήνουν γιατί οι κακοί Ιρανοί, που τους επιτέθηκαν οι άλλοι που είναι καλοί, έκλεισαν τα στενά του Ορμούζ. Ακριβαίνει το πετρέλαιο, ακριβαίνει βενζίνη, ακριβαίνουν μεταφορές, ακριβαίνουν όλα. Εδώ τώρα λοιπόν έχουμε πολλά να πούμε. Πρώτον, μην είστε τόσο επιθετικοί και καχύποπτοι με τα διελιστήρια. Τι είναι τα διελιστήρια? Είναι αυτές τα τεράστια, οι τεράστιες κατασκευές, δεξαμενές τα λοιπά, που έχουν οι ελληνόψυχοι εφοπλιστές μας, ο Βαρδινογιάννης, ο Μελισανίδης και λοιποί, όλοι αυτοί οι καλοί άνθρωποι, και εκεί αποθηκεύουν τα καύσιμα που με κόπο, υδρότα, άγχος και αγωνίες φέρνουν εδώ για να βγάλουν λεφτά. Όχι, για να έχουμε εμείς βρε πετρέλαιο. Αλλά τίποτα δεν σέβεστε. Η κυρία Σδούκου της Νέας Δημοκρατίας μας εξήγησε ότι το διελιστήριο δεν είναι αυτό που νομίζουμε. Πρέπει να το δούμε με λίγο ενσυναίσθηση. Πριν δείτε το βίντεο. Αλήθεια τώρα ρε μπαλάκες. Δεν είναι AI. Έτσι το είπε.
10: Τα περιθώρια κέρδους επίσης των δηληστήριων εξαρτώνται από πάρα πολλούς παράγοντες. Από τη διεθνή ζήτηση, από τις εξαγωγές, από τα δηληστικά περιθώρια που έχει κανείς. Θέλω να πω ότι δεν είναι έτσι απλό. Πάμε να παρέμβουμε εκεί για να... γιατί, να σας πω και κάτι. Όταν ένα δηληστήριο πρέπει να παραγγείλει κάποιους τόνους για να καλύψει τις συνθήκες, τις καταναλωτικές ανάγκες μιας χώρας, πρέπει να βγάλει από την τσέπη του κάποια δισεκατομμύρια για να πληρώσει, για να αγοράσει αυτό το πετρέλαιο που χρειαζόμαστε εδώ στη χώρα. Για να έχει και αυτό την πιστοληπτική ικανότητα να αγοράσει, να δώσει τα δισεκατομμύρια, να αγοράσει το πετρέλαιο για να το χρησιμοποιήσουμε εμείς εδώ όλες τις ανάγκες μας.
11: Κυρία Σδούκου, τι λέμε, έχει 2-2-20 βενζίνη στα Δωδεκάνησα. Ο κόσμος που πάει εκεί να βάλει βενζίνη για να πάει στη δουλειά του, μάλλον θα πάει με τα πόδια όπου να είναι.
12: Και η ίδια βενζίνη στην Κύπρο.
11: Κυρία Σδούκου, 1,30. Η οποία Κύπρος παίρνει καύσιμα από εμάς.
10: Το ζήτημα που θέτεται απασχολεί αυτή τη στιγμή όλο τον κόσμο. Απλά τη χώρα.
0: Καταλάβατε. Περνάνε δύσκολες ώρες στα δηληστήρια. Δεν είναι έτσι απλό ότι είναι ο άλλος εφοπλιστής, έχει τα πάντα, έχει τη χώρα, περνάει δύσκολα, έχει λεφτά, τα ρισκάρει. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Όπως δεν είναι καθόλου απλά τα πράγματα να καταλάβουμε πώς ακριβώς ρυθμίζονται και από ποιους οι τιμές των καυσίμων. Παραδείγματος χάρη, εγώ να το δεχτώ, είμαι και εγώ μέρος του λαού που το IQ του είναι κάτω από το μέσο όρο του παγκόσμιου χάρτη. Ίσως γι' αυτό δεν μπορώ να καταλάβω βασικά πράγματα για τη λειτουργία του καπιταλισμού και της ελεύθερης οικονομίας σε σχέση με τη χώρα μας. Όπως στη χώρα μας έχουν ήδη ακριβήνει τα πανάκριβα ήδη καύσιμα εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν. Ναι, ναι. Η Κύπρος έχει δεχθεί πολεμική επίθεση. Δηλαδή, αν ανοίξει τα ΜΜΕ της Ελλάδας θα πιστέψεις ότι στην Κύπρο γίνεται πόλεμος. Στην Κύπρο λοιπόν που γίνεται πόλεμος, τα καύσιμα είναι πιο φτηνά από την Ελλάδα που δεν γίνεται πόλεμος. Η Βουλγαρία που δεν έχει πόλεμο επίσης έχει πιο φθηνά καύσιμα από την Ελλάδα που επίσης δεν έχει πόλεμο, αλλά η Ελλάδα φυλάει με δικά της όπλα τη Βουλγαρία στην πιθανότητα του πολέμου. Η Ελλάδα που ούτε κινδυνεύει από τον πόλεμο ούτε γίνεται πόλεμος έχει πιο ακριβά καύσιμα από τις προηγούμενες δύο. Για να το κλείσουμε, η Κύπρος, δεν ξέρω για τη Βουλγαρία, η Κύπρος όμως σίγουρα προμηθεύεται καύσιμα από τα δηληστήρια των ελληνόψυχων εφοπλιστών μας που προμηθευόμαστε κι εμείς. Είναι δύσκολος ο γαμημένος ο καπιταλισμός. Γι' αυτό είναι καλύτερα, παιδιά. Πραγματικά, δηλαδή, άμα δεν καταλαβαίνεις πώς δουλεύει, καλύτερα να είσαι θεόχαζος και να σε δουλεύουν. Νομίζω είναι πιο εύκολη ζωή. Αλήθεια τώρα, ρε μαλάκες. Ε? Λοιπόν, αλήθεια τώρα, ρε μαλάκες. Like στα βίντεο. Αλήθεια, έτσι. Αλήθεια, όχι πλάκα. Like. Subscribe. Κάντε εγγραφή. Πατήστε ειδοποιήσεις να σας έρχεται ειδοποίηση. Στείλτε τα βίντεο στους φίλους ή τους εχθρούς σας να τους τα πρίξουμε. Όσοι και όσες θέλετε να ενισχύσετε το κανάλι μας, υπάρχουν τρεις τρόποι κάτω στην περιγραφή των βίντεο. Ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Και πάμε και στις παραστάσεις από Αθήνα. Τέλος, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Του χρόνου πάλι. Έχουμε λοιπόν αυτό το τετραήμερο που έρχεται. Παρασκευή και Δευτέρα στην Καβάλα, Σάββατο και Κυριακή, Κομωτινή και Ξάνθη. Συνεχίζουμε την επόμενη εβδομάδα. 27 Μαρτίου στην Καλαμάτα, 28 στην Τρίπολη και Δευτέρα 30 Μαρτίου στη Σαλονικάρα στο αγαπημένο μας Αριστοτέλειον, η τελευταία παράσταση για φέτος, και στη Θεσσαλονίκη. Συνεχίζουμε λοιπόν τον Απρίλιο. Για πρώτη φορά ερχόμαστε στη Ζάκυνθο. Σάββατο 4 Απριλίου, Κυριακή 5 Απριλίου στην Άρτα. Μετά Πάσχα, εκτός αν πέσουν πυρηνικά. Μετά το Πάσχα, 25 Απριλίου Σάββατο στις Βρυξέλλες. Πασόκ η παράσταση. Οι Βρυξέλλες είναι όλες Πασόκ. 29 και 30 Απριλίου στα Γιάννενα, Τετάρτη και Πέμπτη. 9 Μαΐου του Αγίου Χριστοφόρου, μην ξεχνάτε, στην Κοπενχάγη. 10 Μαΐου στην Στοκχόλμη. 23 Μαΐου στο Έσεν στη Γερμανία και 24 Μαΐου στην Φραγκφούρτη στη Γερμανία. Τέλος, 7 Ιουνίου Κυριακή στην Αναρχομάνα Ζυρίχη, η παράσταση που ήταν 8 Μαρτίου και αναβλήθηκε γιατί δεν την πάλευε ο προφήτης.

0: κυβέρνηση, οι άνθρωποι, οι υπουργοί και λοιποί που ήταν παρακολουθούμενοι από το Predator επιμένουν ότι αυτή είναι μια υπόθεση ιδιωτών και έχουν δίκιο. Αλήθεια τώρα, ρε μαλάκες. Πάμε να δούμε γιατί έχουν δίκιο. Βγήκε λοιπόν σε μια εκπομπή την εβδομάδα που μας πέρασε ο κύριος Ντίλιαν της εταιρείας Ιντελέξα. Είναι γνωστή εταιρεία, Ισραήλ κτλ. Που πουλάει αυτό το λογισμικό. Και είπε λοιπόν στην τηλεόραση κάτι το οποίο δεν είχε πει ούτε στο δικαστήριο. Γιατί ο κύριος που θα δείτε τώρα στο δικαστήριο αρνήθηκε να απαντήσει σε τέτοιου τύπου ερωτήσεις. Γιατί ενώ αρνήθηκε στο δικαστήριο, ξαφνικά του ήρθε η διάθεση να απαντήσει. Είπαμε. Πολλές φορές οι συνεντεύξεις στην τηλεόραση δεν γίνονται για να πει κάποιος τη γνώμη του. Γίνονται για να φύγει το μήνυμα από αυτόν τον μαφιόζο και να το πάρει ο άλλος ο μαφιόζος. Έχει γίνει και στο παρελθόν. Γυρίστε τα βίντεο πίσω. Πάμε να δούμε λοιπόν ο κύριος Ντίλιαν εδώ σε ποιον στέλνει το μήνυμα.
1: Ένας εκ των τεσσάρων καταδικασμένων ιδιωτών επικοινώνησε με την εκπομπή. Είπε πως θα απαντήσει σε μία ερώτηση. Του ζητήσαμε να μας πει ξεκάθαρα ποιοι ήταν οι πραγματικοί πελάτες του στην Ελλάδα. Αν συνεργάστηκε με κρατικές υπηρεσίες, ελληνικές αρχές, ιδιώτες ή οποιονδήποτε Έλληνα αξιωματούχο. Στην απάντησή του δήλωσε αθώος, αναφέροντας πως η εταιρεία του παρέχει τεχνολογία μόνο σε κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου. Δείχνει δηλαδή την κυβέρνηση και ποιον ακόμη. Ας δούμε ολόκληρη τη δήλωση και μετά ας επιχειρήσουμε να ξετυλίξουμε το κουβάρι.
2: Πρώτον και σημαντικότερο, θα αναμένουμε την καθαρογραφή της απόφασης του Μονομελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών, προκειμένου να τη μελετήσουμε και να αποδείξουμε την αθωότητά μας με κάθε νόμιμο τρόπο, όπως ακριβώς κάνουμε σταθερά από την πρώτη στιγμή. Διότι καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης, ούτε ένα αποδεικτικό στοιχείο, ούτε μια μαρτυρία δεν μας συνέδεσε με τις φερόμενες πράξεις. Μάλιστα, αυτό έχει αποτυπωθεί επίσης σε δηλώσεις που έγιναν δημόσια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, από άλλους και ακόμη και από ενάγοντες. Λειτουργούμε αυστηρά σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς εξαγωγών, παρέχοντας τεχνολογία μόνο σε κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Ουδέποτε έχουμε διεξάγει δραστηριότητες επιτήρησης, ούτε έχουμε λειτουργική πρόσβαση μετά την παράδοση των συστημάτων. Η ευθύνη για την νόμιμη χρήση αυτών των τεχνολογιών βαρύνει τις αρχές που τις αποκτούν και τις λειτουργούν ακριβώς όπως ορίζουν τα διεθνή πλαίσια πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου του διακανονισμού Wassenaar για τον έλεγχο εξαγωγών συμβατικών όπλων και αγαθών και τεχνολογιών διπλής χρήσης, της Επιτροπής ΠΕΓΚΑ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της διαδικασίας Palmal.
0: Το ξέραμε ότι αυτή η εταιρεία πουλάει αυτό το λογισμικό μόνο σε κυβερνήσεις. Το ξέραμε. Το είχε παραδεχτεί ποτέ η εταιρεία? Όχι, αλλά το ξέραμε από άλλους ανθρώπους. Τώρα λοιπόν το παραδέχτηκε και η εταιρεία. Και τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Τίποτα. Γιατί ο κύριος Ντίλιαν έχει καταδικαστεί πρωτόδικα στο δικαστήριο. Άρα είναι ένοχος. Άρα ως ένοχος δεν μπορεί να ενοχοποιήσει κάποιον, όπως λένε και οι δικηγόροι. Ένοχος, ένοχο, ουπί, έτσι λένε. Θέσφατον, νομικό θέσφατον, έτσι λένε οι γνώστες. Εμείς, όπως είπαμε, είμαστε θεόχαζοι. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ούτε πώς ανεβαίνει ή κατεβαίνει η τιμή στις εμπόλεμες ή στις μη εμπόλεμες χώρες. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται με τις υποκλοπές. Κατά τη γνώμη μας, είμαστε θεόχαζοι. Αυτή η δήλωση του Ντίλιαν ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση. Μάγκες, δεν το μαζεύουμε λίγο αυτό το δικαστικό? Γιατί όπως ξέρετε και όπως ξέρουν όλοι, γιατί αυτά έχουν ακουστεί στη δίκη, όλο το υλικό καταγραφής και βιντεοσκόπησης, πολύ πιθανό, έχει πάει εκτός από εκεί που αγόρασαν το Predator, δηλαδή από μια κυβέρνηση. Ποιος ξέρει ποια κυβέρνηση, ποιος ξέρει ποιας χώρας. Έχει πάει και σε άλλα τρίτα και τέταρτα πρόσωπα. Δεν το μαζεύουμε κάπως. Η κυβέρνηση λοιπόν δυσκολεύεται να το μαζέψει κάπως. Αλλά μέχρι να βρει τον τρόπο να το μαζέψει κάπως, πέταξε μπροστά τους λαγούς. Πέταξε μπροστά τον καπνό ή αλλιώς τα ορφανά του Λάος. Το θυμάστε το Λάος του Καρατζαφέρη? Τα θυμάστε τα στελέχη, τα γαμάτα του Καρατζαφέρη που ακόμα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην πολιτική ζωή του τόπου? Ποιοι ήτανε, η Αρσενική Εύα Μπράουν, ο Χουντάλας ο Βορύδης, το ριχόσπερμα του Αδόλφου ο Θάνος ο Πλεύρης και ο Κυριάκος Βελόπουλος που πουλάει κυραλιφές για τον Μπούτσο. Έτσι λοιπόν αυτοί ακόμα παίζουν σημαντικό ρόλο σε μια πατρίδα που, όπως διαβάσαμε πριν, το IQ, μην λέμε συνέχεια τα ίδια, αλήθεια τώρα λέμε ρε μαλάκες. Πάμε λοιπόν να δούμε με το που έγινε όλη αυτή η δήλωση πώς ξαμολύθηκαν σε 2 μέρες κολλητά και τα 3 ορφανά του Καρατζαφέρη να κάνουν δηλώσεις χαλαρές ότι δεν τρέχει και τίποτα. Δεν είναι και τόσο σημαντικό που έχουν δίκιο το θέμα των υποκλοπών. Με σειρά εμφανίσεως. Χουντάλας, το ριχόσπερμα του Αδόλφου και η Αρσενική Εύα Μπράουν.
3: Τι ξέρω. Το τι ξέρει η εισαγγελία

0: Δεν είναι μια άλλη συζήτηση.
1: Δεν σας έχει κοινοποιηθεί.
0: Ούτε μου έχει κοινοποιηθεί ποτέ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, κύριε Τάδε μου, ελάτε ως μάρτυρας.
1: Γιατί ήσασταν εδώ.
0: Γιατί στην διαδικασία αυτή είδαμε ότι αυτοί και αυτοί είναι αυτοί που σας παρακολουθούν.
1: Ναι.
0: Εμένα δεν μου ήρθε αυτό ποτέ.
1: Αν σας κοινοποιηθεί από την εισαγγελία, θα κινηθείτε νομικά.
0: Προσέξτε. Τι να κινηθώ νομικά να κάνω, μόνο ένα πράγμα. Την υποστήριξη της πολιτικής αγωγής. Σωστά. Ναι. Δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω. Γιατί εγώ πάω στο δικαστήριο ως μάρτυρας. Και τι θα πω στο δικαστήριο. Γεια σας, κύριε Βορύβητσου. Ξέρετε τους κυρίους. Ουχή. Ξέρετε αν είναι αυτοί που σας παρακολουθήσαμε. Ουχή.
2: Άρα δεν έχει νόημα, λέτε. Μάλιστα.
0: Τι ξέρετε. Άρα ξέρω τι? Ότι μου έστειλε αυτό το χαρτί η αρχή.
1: Άρα ποιος παρακολουθεί.
0: Το οποίο έχετε κι εσείς. Ουχή. Ουχή.
3: Φαίνεται ότι παρακολουθήσετε. Σκάει. Το σκάνδαλο των υποκλοπών. Δεν πάτε να πείτε πρωθυπουργέ τι γίνεται εδώ πέρα, πού βρισκόμαστε?
4: Μισό λεπτό. Πρώτα απ' όλα, αυτό που λέτε και είναι και η προσωπική μου περίπτωση. Εγώ ενημερώθηκα από την αρμόδια αρχή ότι υπήρχε ένα μήνυμα το οποίο ήταν γύρω στο Μάιο του 2021, το οποίο μάλιστα με παγίδευσε. Το λέω έτσι, ας πούμε.
2: Το πατήσατε δηλαδή.
4: Αφηγηματικά ήταν ουσιαστικά ένα δημοσίευμα το οποίο προφανώς ήταν και παγιδευμένο, το οποίο ανέφερε ότι εγώ θα αποσυρθώ και δεν θα πολιτευτώ στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών. Και μου είχε έρθει ένα μήνυμα από έναν αριθμό που τελικά αυτός ο αριθμός αποδεικνύεται ότι δεν υπήρχε και έλεγε ότι Θάνο, δεν μπορούν να λένε για σένα αυτά τα πράγματα, ότι δεν θα κατέβεις. Οπότε αυτό το μήνυμα είναι το μήνυμα το οποίο με παγιδεύει. Εμένα μου ήρθε η ενημέρωση. Μόλις μου ήρθε η ενημέρωση, αυτό το οποίο αποφάσισα να κάνω ήταν να παρακολουθήσω την εξέλιξη της υπόθεσης. Εγώ αυτό το οποίο επέλεξα ήταν να παρακολουθήσω μια υπόθεση
3: αυτό
4: που ελέγχεται δικαιοσύνη.
3: Και αν κρίνω. Όποιος
5: κύριε Στάθη κάνει τη δική μου τη δουλειά και πιστεύει ότι κανένας δεν παρακολουθεί το τηλέφωνο, δεν κάνει για αυτή τη δουλειά.
6: Αυτό είναι μια.
5: So simple as that. Κοιτάμε τώρα ρε παιδιά, το τηλέφωνο συζητάμε το 2026. Έλα τώρα παρακαλώ πολύ τώρα.
6: Δεν σου κουτέλεται κανέναν.
5: Είναι τελείως αδιάφορο.
6: Κύριε Γεωργιάδη,
5: δεν παρακολουθώ το τηλέφωνο, ενώ κάνω αυτή τη δουλειά.
6: Μισό λεπτό κύριε Γεωργιάδη, ένας υπουργός κυβέρνησης.
5: Εγώ έτσι το βλέπω.
6: Θεσμικά.
5: Εμένα δεν με ρώτησες.
6: Εντάξει, εσάς ρωτάω.
5: Τη δικιά μου γνώμη δεν ρώτησες. Αδιάφορο θέμα.
6: Αδιάφορο
5: θέμα. Τελείως.
6: Ότι μπορεί να σου έχει φυτέψει το χωριό κάτω.
5: Μηδέν. Να προσέξεις το τηλέφωνο να μην έχει τίποτα που έχει σημασία. Αυτή είναι η σωστή απάντηση.
6: Μα είναι δυνατόν το δεχόμαστε ότι μπορεί να μου καρφώσει κάποιο ένα κοριό.
5: Βεβαίως, ναι.
6: Τώρα αν υπάρχει κρατική εμπλοκή,
5: παράνομη δεν υπήρξε ούτε υπάρχει.
6: Εσείς γιατί δεν προσφύγατε αυτό δεν προσφύγατε στη δικαιοσύνη.
5: Κρατική εμπλοκή παράνομη ούτε υπήρξε.
6: Εσείς γι' αυτό δεν προσφύγατε στη δικαιοσύνη.
5: Μα δεν υπάρχει κρατική εμπλοκή, τελεία. Δεν υπάρχει.
7: Έχουν δίκιο λοιπόν εδώ και τα τρία ορφανά του Καρατζαφέρη να συμπεριφέρονται έτσι απέναντι σε αυτό το σοβαρό θέμα των υποκλοπών. Γιατί? Γιατί δεδομένα το να παρακολουθεί τον αρχηγό του στρατού ή το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, συν τις γυναίκες και τα παιδιά τους, συν όποιους συναντούν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί αυτοί συναντούν και υπουργούς άλλων χωρών, του εξωτερικού. Το να το κάνεις λοιπόν αυτό στη χώρα μας, σίγουρα δεν είναι κατασκοπία. Γιατί? Γιατί η χώρα μας είναι Αμερικανο-Ισραηλινή απικία. Κατασκοπία στη χώρα μας είναι όταν κάποιος κατασκοπεύει, ψάχνει να βρει στοιχεία ή μυστικά που αφορούν το Ισραήλ στη χώρα μας και τις Ηνωμένες Πολιτείες στη χώρα μας. Τότε είναι κατασκοπία και έχουμε αποδείξεις γι' αυτό. Πρώτον, αυτή η Ισραηλινή εταιρεία που παρακολουθούσε και τον αρχηγό του στρατού και το μισό Υπουργικό Συμβούλιο δεν διώκεται από κανέναν από τους παρακολουθούμενους για κατασκοπία, ούτε καν από το ελληνικό κράτος. Ο Σμήναρχος που είχαν πιάσει πριν δύο μήνες, ο οποίος έκλεψε μυστικά του ΝΑΤΟ, κατηγορήθηκε και πήγε φυλακή γιατί? Για κατασκοπία. Δεν έκλεψε μυστικά γενικά για όριστα, πήγε μέσα για κατασκοπία. Ο Γεωργιανός που πιάσε να φωτογραφίζει τη Σούδα διώκεται για κατασκοπία. Όταν κάποιος φωτογραφίζει την αμερικάνικη βάση της Σούδας είναι κατάσκοπος. Γιατί? Γιατί μαθαίνει τα μυστικά της χώρας στην οποία ανήκει ο χώρος. Όταν όμως κάποιος παρακολουθεί το τηλέφωνο ή βιντεοσκοπεί τις προσωπικές στιγμές μπορεί και στο κρεβάτι ενός υπουργού, τότε δεν είναι κατάσκοπος, είναι κουτσομπόλης και θέλει να μάθει αν είναι αλήθεια αυτό που λέγεται δεξιά και αριστερά. Είναι όντως τόσο μικρό? Αλήθεια ακούγεται η φράση για τον τύπο, δεν λέω ποιον, μη μας σφυρίξει καμιά μήνυση, ότι είναι τόσο μικρό σαν σφυρίχθρα που πραγματικά η αγαπημένη του έκφραση όταν βλέπει βίζιτα είναι «έλα να στον σφυρίξω». Απαπα, όχι κατασκοπία, αυτό είναι για μεσημεριανή εκπομπή. Αλήθεια τώρα, ρε μαλάκες. Λέμε ψέματα. Αφήνουμε πίσω μας αυτή τη χαρούμενη ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί εδώ στο στούντιο, όπου 1500 μανάρια αγκαλιασμένα έτσι τραγουδάνε «Στον σφυρίζω». Ταραρι, ταραρι, και πάμε πού? Στον πόλεμο. Ο πόλεμος δεν έχει πλάκα εκτός αν είσαι Έλληνας πολιτικός. Έχουν όλα πλάκα. Ορμούζ. Ο κακός χαμός γίνεται με τον πόλεμο στο Ιράν, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει θα τελειώσει σε 4-5 μέρες και δεν πρόκειται να τελειώσει ούτε σε 4-5 χρόνια, δυστυχώς για όλους μας και κυρίως για τους Ιρανούς, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματικά έχει χάσει την μπάλα, τουλάχιστον μηντιακά. Γιατί προσωπικά ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει χάσει καθόλου την μπάλα, έχει χάσει το μέτρημα. Δείτε εδώ τι έβγαλε το Forbes για την περιουσία του Ντόναλντ Τραμπ από τότε που ανέλαβε για δεύτερη φορά πρόεδρος. Και ξεκίνησε ένα σκασμό πολέμους, όπως είναι γνωστό. Δείτε, κάθετα. Εντάξει, άρα χαζός δεν είναι. Άλλο είναι. Το παίζει λιγάκι. Αλλά μερικές στιγμές, ακόμα και αυτοί που το παίζουν λιγάκι, έρχεται η ώρα που λένε πίπες. Δηλαδή, όσο ρήτορα σκηνάνε ο άλλος, από μαλακία σε μαλακία, θα την πει χοντρή. Δείτε λοιπόν πόσο ψύχρεμος είναι στην ίδια συνέντευξη τύπου και πώς τα λέει τα πράγματα. Και έτσι κι αλλιώς κι αλλιώτικα.
8: If we ever needed help, they won't be there for us. I've just known that for a long period of time. We have some that are really enthusiastic. They're coming already. This is a need. Need would be one of the big boys. If we need their mine boats, or if we need anything, any piece of apparatus that they may have because of a situation that they have, they should be jumping to help us. We want them to come and help us with the Strait. My attitude is, we don't need anybody. We're the strongest nation in the world. We have the strongest military by far in the world. We don't need them.
7: Μπορεί λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ ως επιχειρηματίας να έχει ξεσχιστεί στα κέρδη αυτά τα χρόνια που είναι πρόεδρος, όμως σε προσωπικό επίπεδο το άγχος και το πρόβλημα και το βάσανο είναι ξεκάθαρο. Αυτό το φρέ, ότι κάτι τον τρώει, είναι ξεκάθαρο. Τι τον τρώει? Τι άλλο? Τον τρώει το γεγονός ότι οι Ιρανοί είναι τέτοιες κουφάλες που δεν στείλαν ανήλικα στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, που ξέρει ακριβώς τι να κάνει και το Ισραήλ με τα ανήλικα και ο Ντόναλντ Τραμπ με τα ανήλικα. Στείλανε ενήλικες. Και αυτό ήταν unfair, όπως έχει πει σε άλλη συνέντευξή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν άδικο, δεν ήταν σωστό. Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μάθει να κουλαντρίζει ανήλικα. Όπως και ο Νετανιάχου έχει μάθει να κουλαντρίζει ανήλικα. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς αντιμετωπίζει η σάτιρα αυτά τα πολύ σοβαρά θέματα που απασχολούν όλο τον πλανήτη στην τελετή για τα βραβεία Όσκαρ. Συνάδελφε, Κόναν Ομπράιαν, πάρ το πάνω ρε λεβέντη μου. Αλήθεια τώρα ρε μαλάκες, αυτό είναι αλήθεια.
9: It's the first time since 2012, first time since 2012 that there are no British actors nominated for best actor or best actress. Yeah. British spokesperson said, yeah, well, at least we arrest our pedophiles. So, we got that going for you.
7: Αυτός είναι ο λόγος που τη σάτυρα, όλοι αυτοί οι σάτυροι, τη συγχαίρονται παγκόσμια. Οι Ευρωπαίοι τι θα κάνουν τώρα? Ο Ντόναλντ Τραμπ, λοιπόν, έχει ζητήσει από όλους τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ και εμεί να στείλουν δύναμη και καράβια στο στενό του Ορμούζ για να λυθεί αυτό το ζήτημα. Ποιος απομένει να στείλει ναυτικό να υποστηρίξει τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ σε αυτή τη μάχη του καλού με το κακό? Το κακό είναι το Ιράν. Δεδομένα, ποιος? Υποψιαζόμαστε η μοναδική κυβέρνηση που εκπροσωπεί έναν λαό ο οποίος είναι κάτω από το μέσο όρο IQ στον παγκόσμιο χάρτη, όπως λένε οι έρευνες που τον ζηλεύουν. Και γιατί να στείλει η κυβέρνηση ναυτικό? Μα γιατί άλλο? Το έχουμε ξαναπεί. Η βλακεία είναι ανίκητη. Κάπως πρέπει να ξεκινήσουμε να κατακτήσουμε τον κόσμο. Ας ξεκινήσουμε από τα στενά του Ορμούζ. Όντως τώρα, θα στείλει η Ελλάδα ναυτικό? Γιατί να μην στείλει, ε? Έχει στείλει και στην Ερυθρά Θάλασσα. Εκεί που δεν έχει στείλει, ούτε πρόκειται, είναι στη Μαύρη Θάλασσα. Θα το πούμε σε λίγο. Στην Ερυθρά έχει στείλει. Τι έστειλε να κάνει? Να φυλάει τα καράβια των ελληνόψυχων εφοπλιστών μας. Και τους λέμε ελληνόψυχους γιατί μόνο στην ψυχή έχουν την Ελλάδα. Στη σημαία του καραβιού δεν έχουν την Ελλάδα. Έχουν τον Παναμά, έχουν τη Τζαμάικα, κάτι άλλο. Την Ελλάδα όμως δεν την έχουν στη σημαία. Με μια εξαίρεση. Πάμε να δούμε τι έγινε λοιπόν την εβδομάδα που μας πέρασε. Ο Μαρινάκης, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, που διοργανώνει, αλήθεια τώρα ρε μαλάκες, φόρουμ και συνέδρια, δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν θα στείλει δυνάμεις στο Ορμούζ. Δεν την αφορά το ζήτημα. Ο άλλος Μαρινάκης, ο οποίος δεδομένα είναι πιο κοντά στην έννοια πρωθυπουργός από ότι αυτός που συναντιέται κάθε μέρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μαρινάκης. Δηλαδή, ο Βαγγέλης Μαρινάκης έγραψε άρθρο σε βρετανική εφημερίδα όπου λέει: παιδιά, εδώ υπάρχει πρόβλημα. Και να αφήσουμε τις πολλές συνεδριάσεις και να δούμε τι θα κάνουμε, να μείνουν τα στενά του Ορμούς ανοιχτά. Εσείς, αν το παίζατε στο στοίχημα, ποιος λέτε να επικρατήσει? Και εδώ λοιπόν έρχεται το λογικό ερώτημα κάτω στα σχόλια του βίντεο. Και γιατί, ρε πονηρέ, δεν έχουμε στείλει ακόμα μια φρεγάτα στα στενά του Ορμούς? Θα είχαμε στείλει, παιδιά. Θα είχαμε στείλει. Ο λόγος που δεν έχουμε στείλει ακόμα ήταν κρυφός. Τώρα, της ξέφυγε? Δεν κρατήθηκε? Το είπε ως λαγός? Δεν ξέρουμε. Αλλά η Σοφία Βούλτεψη είπε ποιος είναι ο πραγματικός λόγος που ακόμα δεν έχουμε στείλει φρεγάτες στα στενά του Ορμούς. Αλήθεια τώρα, αυτό κι αν είναι αλήθεια τώρα. Σοφία.
10: Η Ερυθρά Θάλασσα που είναι μεγάλη, τα στενά του Ορμούς είναι πάρα πολύ στενά, δεν είναι φτιαγμένα για πόλεμο. Τα στενά του Ορμούς είναι πάρα πολύ στενά, δεν είναι φτιαγμένα για πόλεμο.
7: Το είπε! Και αφού το είπε, σιγά μην δεν το κάναμε εμείς μπλοζάκι. Αχ, καλέ, μη, όχι, όχι από τα στενά του Ορμούς. Μη, σας παρακαλώ, είναι πολύ στενά εκεί.
11: Όχι τον κοιμώνα στο Ορμούς. Είναι πολύ στενά.
7: Το είπε, προσέξτε. Μπορείτε να γελάτε μέχρι να πεθάνετε, αλλά η Σοφία Βούλτεψη έχει δίκιο. Όντως, δεν μας παίρνει για πόλεμο στα στενά του Ορμούς, γιατί είναι πολύ στενά. Πού το ξέρει η Σοφία? Διαβάζει ιστορία, πού να το ξέρει? Πώς νικήσαμε οι Έλληνες τους Πέρσες στις Θερμοπύλες, ενώ ήμασταν 300 και αυτοί ήταν χιλιάδες? Πώς τους νικήσαμε? Επειδή μπλέξανε στα στενά. Γιατί η ταινία 300 άγγιξε τόσο πολύ την ψυχή του Έλληνα? Όχι μόνο γιατί με πονηριά στα στενά, έχει δίκιο η Σοφία, κερδίσαμε τους Πέρσες, αλλά είχε και μια φράση που εκφράζει την πλούσια ελληνική γλώσσα. Αού! Αού! Αού! Και όπως έχω μάθει από Ρουφιάνους φίλους μου στο Χόλιγουντ, η κανονική φράση στο γύρισμα ήταν αού! Αού! Και δάπνου δου φουκού. Και το κόψαν οι κουφάλες. Τώρα δεν θέλω να το. Ιρανοί ήταν πάντως. Είχαν Ιρανό στο μοντάζ και το κόψε. Αν χρειαστεί θα πω και το όνομά του. Όχι σε εσάς, στο Βαγγέλη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα γιατί έχει δίκιο η Σοφία. Γιατί είναι στενά. Είναι στενά. Και το ξέρουμε από την πραγματική ζωή τι θα συμβεί όταν πας να μπλέξεις με κάτι που είναι στενό. Δεν το ξέρετε? Το ξέρετε και από την προσωπική ζωή σας. Θυμηθείτε την πρώτη φορά που προσπαθήσατε να κάνετε σεξ. Το ξέρετε και από τις τσόντες. Κάθε φορά που σε αυτό τον πλανήτη ακούγεται σε ένα διαμέρισμα, σε ένα πλατό, σε μια παραλία, σε ένα δάσος, σε μια σκηνή στο κάμπινγκ, αχ, μη εκεί, σε παρακαλώ, είναι στενά. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Παγκόσμια. Τι γαμίσαμε? Ελπίζουμε να σας πείσαμε για το πόσο τεράστιο δίκιο έχει η Σοφία η Βούλτεψη και μπράβο της που τόλμησε να το πει δημόσια για ποιο λόγο δεν πρέπει να πάμε στα στενά, που είναι πολύ στενά, του Ορμούς. Και πάμε τώρα στην πραγματική πραγματικότητα και τα στενά του Ορμούς και αν πρέπει να στείλουμε ναυτικό, πολεμικό ναυτικό, για να ανοίξουν τα στενά προς χάρη των εφοπλιστών. Βέβαια. Πάνω απ' όλα οι εφοπλιστές. Κοιτάξτε να δείτε. Ειδικοί στα οικονομικά δεν είμαστε. Κάτι είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα που ξεκίνησε ο πόλεμος για το αν θα κάνει πρώτα μπούμ η οικονομία ή πρώτα μπούμ τα πυρηνικά. Το συνεχίζουμε και αυτή την εβδομάδα και ας μην συμμετέχουμε σε φόρουμ αλήθειας. Αλήθεια τώρα, ρε μαλάκες. Το Ιράν είπε ότι θα περάσει όποιο πλοίο θέλει, όποια σημαία κι αν έχει, εκτός αν ανήκει σε χώρα που επιτίθεται στο Ιράν. Εμείς ακόμα δεν έχουμε επιτεθεί, αλλά κάτσε να δούμε. Αρκεί τα πλοία που θα περάσουν να πληρώσουν με γουάν και όχι με αμερικάνικο δολάριο. Ήδη πέρασε ένα, πληρώνοντας με γουάν. Και οι ελληνόψυχοι εφοπλιστές μαζί με τους άλλους, ό,τι ψυχή και αν έχουν εφοπλιστές, δεν κάνουν κάτι και να συνεχιστεί η δουλειά τους και τα κέρδη τους και να μην σκοτώνονται οι άνθρωποι στους πολέμους. Ας πληρώσουμε το άλλο νόμισμα, να συνεχιστεί η ζωή όπως ήταν και πριν. Υπάρχει κανένα πρόβλημα με αυτό? Μόνο αν ο Θεός είναι το χρήμα υπάρχει πρόβλημα. Εσείς τι πιστεύετε? Είναι ο Θεός το χρήμα? Και ενώ γίνεται όλη αυτή η κουβέντα με τους εφοπλιστές μέσα, γιατί για τα δικά τους συμφέροντα μιλάμε, για τα στενά του Ορμούς, δεν γίνεται καμία κουβέντα για το αν θα στείλουμε ή όχι πολεμικό ναυτικό στη Μαύρη Θάλασσα. Όπου την προηγούμενη εβδομάδα, όπως διαβάζουμε εδώ και μας το ανακοίνωσε ο Μπίλ Κικίλ ο ίδιος, όχι απλά ελληνικών συμφερόντων πλοίο, ελληνικών συμφερόντων πλοίο με ελληνική σημαία πάνω, πράγμα σπάνιο, χτυπήθηκε από ντρόουν στη Μαύρη Θάλασσα. Και όπως λένε εδώ, χτυπήθηκε από τους Ουκρανούς. Άρα, πώς δεν έχουν ξεκινήσει ήδη ο Κίμωνας και τα άλλα τα παιδιά να πάνε στη Μαύρη Θάλασσα, αφού ξέρουμε ποιοι ακριβώς χτυπάνε πλοία με ελληνική σημαία? Ίσως γιατί οι Ουκρανοί είναι σύμμαχοι. Και εμείς τις συμμαχίες δεν τις χαλάμε, ρε μαλάκες, έτσι για το τίποτα. Ε, αν ακόμα λοιπόν δεν έχετε καταλάβει για ποιο λόγο συζητάνε να στείλουμε στο Ορμούζ και στο Ιράν ναυτικό, ενώ δεν συζητάει κανείς να στείλουμε ναυτικό στη Μαύρη Θάλασσα και την Ουκρανία, είναι πάρα πολύ απλά γιατί ακόμα δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς είναι δυνατόν στην Κύπρο που έχει πόλεμο να είναι πιο φθηνά τα καύσιμα από την Ελλάδα που δεν έχει πόλεμο, ενώ τα καύσιμα στην Κύπρο τα προμηθεύονται από δεξαμενές των εφοπλιστών που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. Πρέζα όμορφη. Και επειδή πάμε προς το φινάλε, να βάλουμε τη σωστή μπλούζα, γιατί αλήθεια θα πούμε τώρα, ρε μαλάκες. Ο λόγος λοιπόν που δεν θα στείλουμε ποτέ εκεί στρατό και ναυτικό είναι γιατί με τους Ουκρανούς είμαστε σύμμαχοι. Είναι ακριβώς ο ίδιος λόγος που ποτέ δεν στείλαμε πραγματικά, πραγματικά, όχι για τις παρελάσεις, στρατό στην Κύπρο. Γιατί με τους Τούρκους είμαστε επίσης σύμμαχοι, στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Είναι ο ίδιος λόγος που υπάρχει πιθανότητα να στείλουμε στρατό στο Ιράν, ναυτικό δηλαδή, γιατί με τις Ηνωμένες Πολιτείες είμαστε σύμμαχοι. Είναι ο ίδιος λόγος που είμαστε οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές του ναζιονιστικού κράτους του Ισραήλ, το οποίο συνεχίζει ακόμα και σήμερα τη γενοκτονία στη Γάζα και μόλις ξεκίνησε εδώ και δύο εβδομάδες μια νέα γενοκτονία και όχι πόλεμο στο Λίβανο. Το Ισραήλ στο Λίβανο χτυπάει πολυκατοικίες, κατοικημένες περιοχές, πανεπιστήμια και νοσοκομεία. Ορίστε. Η ίδια τακτική πάντα. Επίσης, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι όσοι από το Λίβανο, επειδή θα σας ενοχλούν οι πρόσφυγες σε λίγο καιρό, οι πρόσφυγες που έρχονται να λιώσουν τον πολιτισμό μας, ανακοίνωσε λοιπόν ότι όσοι εγκαταλείπουν την εστία τους στο Λίβανο, δηλαδή όσοι δεν κάθονται να σκοτωθούν, να δολοφονηθούν από το Ισραήλ, απαγορεύεται να επιστρέψουν. Αυτό λέγεται ή γενοκτονία αν μείνεις, ή επικισμός αν φύγεις. Δεν έχει άλλη εξήγηση. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν των γαμάτων συμμάχων που έχει το ελληνικό τριμπούρδελο, οι Ηνωμένες Πολιτείες την εβδομάδα που μας πέρασαν, το έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό, αλλά πλέον το ανακοίνωσαν επίσημα και το έκαναν, ξεκίνησαν όχι πόλεμο πια, ξεκίνησαν όπως ακριβώς οι σύμμαχοί τους, το Ισραήλ δηλαδή, γενοκτονία στην Κούβα. Στην Κούβα αυτή τη στιγμή διαπράτεται, είμαστε στην αρχή μιας γενοκτονίας. Η Κούβα είναι σε αποκλεισμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες πάνω από 60 χρόνια τώρα. Η πάμπτωχη Κούβα λοιπόν, πάνω από 60 χρόνια τώρα, έχει τους καλύτερους γιατρούς. Έχει βρει φάρμακα που δεν τα έχουν βρει εταιρείες που έχουν όλο τον πλούτο του πλανήτη, ενώ εκεί δεν έχουν τίποτα. Η Κούβα λοιπόν αυτή τη στιγμή, από αυτό το κάθαρμα Ντόναλντ Τραμπ, απειλείται με αφανισμό. Κοιτάξτε δήλωση του Τραμπ για την Κούβα. Ό,τι θέλουμε την κάνουμε. Σαν παιδάκι.
12: I do believe I'll be the honor of having the honor of taking Cuba. That'd be good. That's a big honor.
13: Taking Cuba.
12: Taking Cuba in some form, yeah. Taking Cuba. I mean, whether I free it, take it, I think I could do anything I want with it. You want to know the truth? They're a very weakened nation.
7: Η Κούβα λοιπόν επισήμως από χθες είναι σε γενικό blackout. Γιατί? Γιατί το πετρέλαιο που προμηθευόταν από τη Βενεζουέλα το κλέβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και όποια άλλη χώρα έχει προσπαθήσει να στείλει πετρέλαιο ή βοήθεια στην Κούβα, οι Ηνωμένες Πολιτείες με το ναυτικό τους το κλέβουν στεγνά. Όπως την προηγούμενη εβδομάδα έκλεψαν ένα μεγάλο μέρος του χρυσού της Βενεζουέλα. Όπως κλέβουν το πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα. Έτσι λοιπόν έχουν αποφασίσει να καταδικάσουν τους Κουβανούς στο σκοτάδι, στην πείνα και στον αφανισμό μέσω της πείνας. Και όλος ο πλανήτης παρακολουθεί. Πού και πού γίνεται και μια διαδήλωση. Έγινε και εδώ στην Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα. Και μπράβο σε αυτούς που την κάνανε. Την έκανε το κουκουέ και ήταν και μεγάλη. Και μπράβο σε αυτούς που συμμετείχαν. Όμως παιδιά, έχουμε αλλάξει πίστα. Τελείως. Και πια, φαντάζομαι το έχετε καταλάβει όλοι, τίποτα δεν γίνεται. Ούτε με μία διαδήλωση, ούτε με 10 διαδηλώσεις. Αν η διαδήλωση δεν έχει στόχο να λύσει το πρόβλημα και όχι απλώς να διαμαρτυρηθεί για το πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι να έχει μια χώρα που θεωρείται πολιτισμένη, όπως εμείς θεωρούμε τη χώρα μας, όπως όλοι οι Ευρωπαίοι θεωρούν τις χώρες τους, μια χώρα που έχει ιστορία και παρελθόν, να έχει και να ανέχεται στην πατρίδα της σχέσεις και πρεσβείες και βάσεις με γενοκτόνους, παιδοκτόνους και παιδοβιαστές υπεριαλιστές. Ή το λύνεις ή δεν το λύνεις. Να προσέχετε. Θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Θέλω να πω τελευταίο για να μην κουράζω άλλο. Είναι κάποιες δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών του Φιτάν. Είχαν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και νομίζω είναι αποκαλυπτικές. Οι δηλώσεις που έκανε αναφέρθηκε στο ζήτημα των σχέσεων με το Ισραήλ. Εκείνος είπε ότι οι σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ μπορούν να επανέλθουν πάλι στο φυσιολογικό επίπεδο, να αναθερμανθούν, εφόσον το Ισραήλ σταματήσει να σκοτώνει Παλαιστίνιους. Το είπε αυτό. Λέει ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα ως προς αυτό. Ενθυμίζω ότι η Τουρκία ήταν η πρώτη μουσουλμανική χώρα που αναγνώρισε το Ισραήλ, ότι παραδοσιακά έχουν πολύ καλές οικονομικές σχέσεις. Και είπε κάτι άλλο ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον που είπε είναι ότι σε περίπτωση, λέει, που το Ισραήλ, εντάξει, αυτό είναι κάτι που το Ισραήλ δεν το θέλει φυσικά, αλλά λέει, σε περίπτωση που το Ισραήλ αποδεχτεί τη λύση των δύο κρατών στα σύνορα του 1967, όπως λένε τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, τότε η Τουρκία, η Αίγυπτος και άλλες χώρες της περιοχής είναι διατεθειμένες να μπουν σε ένα περιφερειακό σύστημα ασφάλειας μαζί με το Ισραήλ. Και είπε κιόλας ότι μπορεί και κάποια στιγμή να μπει και το Ιράν. Εντάξει, ένα υποθετικό σενάριο, να μπει και το Ιράν. Εντάξει, το Ιράν δεν πρόκειται να μπει, αλλά έχει ενδιαφέρον αυτό. Η Τουρκία...
5: Ποιος τα λέει αυτά, κύριε Λεγάκη?
4: Ο κύριος Φιντάν το είπε αυτά. Ο κύριος Φιντάν, θα σας στείλω μετά τη συνέντευξη, η οποία δεν έχει πάρει ανάλογη έκταση στην Ελλάδα, διότι, να το πω, δεν κολλάει στο κυρίαρχο αφήγημα της Ελλάδας, ότι το Ισραήλ και η Τουρκία είναι στα μαχαίρια, ότι τέλος πάντων δεν κολλάει αυτό. Η Τουρκία πάντα έχει δείξει ότι στο θέμα των σχέσεων με το Ισραήλ δεν το πάει μέχρι τέλος, δηλαδή δεν το πάει στο επίπεδο όπου δεν υπάρχει επιστροφή. Ακόμα και τώρα η Τουρκία, παρά τους λεκτικούς βερμπαλισμούς, τις σκληρές ρητορικές επιθέσεις του Ερντογάν, διατηρούν διπλωματικές σχέσεις. Συνεχίζουν να διατηρούν διπλωματικές σχέσεις. Το δε εμπάργκο που κήρυξε ο κύριος Ερντογάν, γνωρίζουμε ότι είναι...
5: Σε υποβαθμισμένο επίπεδο, νομίζω, δεν είναι σε επίπεδο
4: προσβασίας. Είναι υποβαθμισμένο, ναι, αλλά διατηρούν. Δεν έχουν διακόψει διπλωματικές σχέσεις και... το ΕΔΕ εμπάργκο που κήρυξε πριν περίπου δύο χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, πριν δύο χρόνια ο κύριος Ερντογάν, είναι κούφιο. Δηλαδή, ακόμα και οι Τούρκοι δημοσιογράφοι το έχουν αναδείξει αυτό. Μέσω Ελλάδας γίνονται οι εξαγωγές και φυσικά το πετρέλαιο, το αζέρικο, από τον αγωγό Μπακού Τσεϊχάν. Ο αγωγός αυτός, ο οποίος περνάει από το τουρκικό έδαφος, καταλήγει στο λιμάνι Σεϊχάν και από εκεί διαθαλάσσει, φτάνει στο Ισραήλ μέσω του Χάιφα, στο λιμάνι, δεν έχει σταματήσει στιγμή. Η τουρκική αντιπολίτευση και δύο Φατίχ Ερμπακάν, που είναι προς τα δεξιά του Ερντογάν, έτσι, αλλά και η αριστερή αντιπολίτευση, κατηγορούν συνεχώς την κυβέρνηση Ερντογάν για διγλωσία, για μια δίβουλη στάση σε αυτό το ζήτημα και για υποκρισία προφανώς. Όταν αυτός ο αγωγός, σύμφωνα με το Reuters, ότι για το έτος 2025 είχε ρεκόρ εξαγωγής τριετίας αυτός ο αγωγός, το 2025. Έφτασε να καλύπτει αυτός ο αγωγός το πετρέλαιο το 46% των πετρελαϊκών εισαγωγών του Ισραήλ. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή την αντίφαση. Έχουμε από τη μία την Τουρκία να ασκεί κριτική δημία, από την άλλη το πετρέλαιο που σε μεγάλο μέρος χρησιμοποιεί το Ισραήλ για τα μαχητικά του, αεροσκάφη για τα τάγκς του, από πού προέρχεται. Η Μέση Ανατολή, η Δυτική Ασία, συγγνώμη, δεν μου αρέσει ο όρος Μέση Ανατολή, η Δυτική Ασία είναι πιο κοινικά τα πράγματα, οι συναλλαγές των κρατών. Να το κρατήσουμε αυτό υπόψη. Και τέλος θέλω να πω για το Ιράν. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι εξάγει πλέον πετρέλαιο προς την Τουρκία, αλλά και στο Πακιστάν, μέσω του σιδηρόδρομου, μέσω του σιδηροδρομικού δικτύου. Όπως μας είχε πει και ο Θράσος της προάλλης, δεν είναι το ίδιο πράγμα με το διαθαλάσσιο εμπόριο, διότι οι ποσότητες είναι πιο μικρές, αλλά το κόστος μεταφοράς είναι πιο μικρό, είναι πιο φθηνό. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι υποκαθιστά πλήρως τη ζημιά που δέχεται το Ιράν, αλλά δείχνει το Ιράν ότι προσαρμόζεται. Είναι μια χώρα που έχει χερσαία σύνορα με 7 χώρες, με θαλάσσια σύνορα με ακόμα περισσότερες. Δεν μπορεί να αποκλειστεί εύκολα και οι δυσκολίες τον αναγκάζουν να προσαρμόζεται.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, έχω ερωτήσεις, θα τις κάνω όταν θα σχολιάσω κι εγώ μερικά πράγματα. Να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Τσουκαλά, ο οποίος πάντα επιλέγει πράγματα τα οποία δεν είναι στον κοινό πυρήνα του δημόσιου λόγου, μας δίνει νέες διαστάσεις μιας παράξενης σχέσης με την Τουρκία και μιας παράξενης επίσης, όχι και τόσο παράξενης παρουσίας της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή. Λίγο πολύ καταλάβαμε πώς σκέφτεται και πώς λειτουργεί. Σας ακούμε, κύριε Τσουκαλά.
6: Καλημέρα σας. Σε ό,τι αφορά το θέμα της εκπομπής σας που είναι οι εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, κανείς θα πρέπει καταρχάς να θεωρήσει ότι η διακήρυξη των Αθηνών της 7ης Δεκεμβρίου του 2023 για τις φιλικές σχέσεις και σχέσεις καλής γειτονίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας είχε προφανώς από την πλευρά της Τουρκίας ως στόχο την αποκατάσταση των σχέσεών της με τις δυτικές χώρες, ούτως ώστε να μπορέσει να βελτιώσει την αεροπορική της δύναμη με την προμήθεια των αεροσκαφών F-35, όπως επίσης και την αναβάθμιση του άλλου τύπου αεροσκαφών, των F-16 που έχει ήδη η Τουρκία. Όπως όμως φαίνεται, μετά από σχεδόν 3 χρόνια από την υπογραφή της συγκεκριμένης διακήρυξης, αυτό δεν έχει λάβει χώρα. Παρά το γεγονός ότι από την επομένη της υπογραφής της, η Τουρκία επιδίωξε την αξιοποίηση αυτής, προκειμένου να μπορέσει να επανεξοπλιστεί σε αυτό το επίπεδο της αεροπορίας της. Επομένως, μπορεί κανείς να εικάσει πως θεωρείται πλέον από την Τουρκία πως έχει με κάποιον τρόπο χάσει, όχι πλήρως, αλλά σε μεγάλο βαθμό την σημασία της, καθώς έχει περάσει ένα ικανό χρονικό διάστημα χωρίς να συμβούν σημαντικές εξελίξεις ως προς αυτές τις επιδιώξεις της. Ένα ζήτημα όμως ίσως πιο σημαντικό είναι το εξής. Πολλοί στη χώρα μας θεωρούν και εκπλήσονται από τη συμπεριφορά της Τουρκίας, η οποία προφανώς δεν συνάδει πλήρως με το διεθνές δίκαιο. Μερικοί θεωρούν επίσης πως υφίσταται μια μεγάλη διάσταση στο εσωτερικό της Τουρκίας ως προς την εξωτερική της πολιτική έναντι της Ελλάδας. Και κάποιοι άλλοι νομίζουν πως ανεξαρτήτως της ισχύως της Ελλάδας και αν αυτή ατονίσει ή ενισχυθεί αναλόγως στο μέλλον, η Τουρκία μπορεί να σεβαστεί μια διμερή συμφωνία για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου Πελάγους και πως αυτή η ελληνοτουρκική συμφιλίωση είναι εφικτή. Προφανώς αυτό είναι το ευκταίο. Και προφανώς υφίστανται και στις δύο χώρες, αλλά δεν γεννάται αμφιβολία για την δική μας κοινωνία. Αυτό όμως ισχύει προφανώς και για ένα μέρος της τουρκικής κοινωνίας, η πρόθεση μιας ειρηνικής συνύπαρξης. Ίσως αυτή είναι η ευχή όλων εκατέρωθεν. Το πρόβλημα όμως δημιουργείται όταν κανείς εξετάσει κάποιες παραμέτρους της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, οι οποίες είναι αρκετά παλιές και ανάγονται, καθώς το τουρκικό κράτος φέρεται να έχει μία παράδοση στην τήρηση μακροπρόθεσμων και μακροχρόνιων στρατηγικών σχεδίων, και ανάγεται στο έτος 1956, όταν ο τότε πρωθυπουργός της Τουρκίας, ο Αντνάν Μεντερές, ο οποίος ήταν ο ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος και ο αρχηγός της ιδεολογικής αντιπολίτευσης έναντι του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, το οποίο είχε ιδρυθεί από τον Μουσταφά Κεμάλ, ζήτησε από τον έναν ομομαθή, τον Ιχάτ Ερίμ, ο οποίος άνοικε στην κεμαλική παράταξη, ζήτησε να συντάξει μια απόρριτη έκθεση αναφορικά με την μακροχρόνια στρατηγική της Τουρκίας έναντι του ελληνισμού γενικά. Όπως έχει καταγραφεί, ο ίδιος στη συνάντησή τους, ο ίδιος ο πρωθυπουργός της Τουρκίας, ο Αντνάν Μεντερές, στη συνάντησή που είχε με τον Ιχάτ Ερίμ στις 16 Νοεμβρίου του 1956, στο πρωθυπουργικό μέγαρο της Τουρκίας, τον γέμισε φιλοφρονήσεις του τύπου «Ο Αλλάχ να σου το ανταποδώσει», «Ο Αλλάχ να σε δωρίζει στο έθνος» και γενικά με μεγάλες διαχύσεις και με επένους, με τεπένων, απευθύνθηκε στον Ιχάτ Ερίμ, ο οποίος θα ετοίμαζε μια ευφυή μακροπρόθεσμη νομικοπολιτική στρατηγική για την μελλοντική διχοτόμηση της Κύπρου. Ένας στόχος που εκείνη την εποχή ήταν αδιανόητος. Και αυτό που είναι ενδιαφέρον όμως, γιατί πια εμείς έχουμε σαν δεδομένο ότι η Κύπρος κατέχεται από τον τουρκικό στρατό, είναι ότι από τότε συνδυάζονταν αυτή η διχοτόμηση με μια σατανική προοπτική μεταβολής του καθεστώτος της Δυτικής Θράκης και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, όπως επίσης και της κατάστασης του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με την απόρριτη έκθεση του Ιχάτ Ερίμ για την τουρκική στρατηγική στο Κυπριακό, η οποία χρονολογείται από την 24η Νοεμβρίου του 1956, γράφει ο Ιχάτ Ερίμ σε αυτήν, γράφεται σε αυτήν, ότι εφόσον ζητείτε η διασάλευση της συνθήκης της Λοζάνης, θα πρέπει να λάβουν χώρα διμερείς διαπραγματεύσεις. Περιόριζε δηλαδή τον τρόπο επίλυσης του όποιου προβλήματος θα προκαλούσε τεχνιέντος η Τουρκία με την ελληνική πλευρά στις διαπραγματεύσεις. Και όχι στους άλλους τρόπους, οι οποίοι ήταν γνωστοί εκείνη την εποχή, καθώς υπάρχουν και άλλοι τρόποι για την επίλυση των διαφορών και δικαστικοί τρόποι. Προς συζήτηση όλων των θεμάτων που αφορούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τα οποία θέματα θα προκαλούνταν από την πλευρά της Τουρκίας. Καθώς, όπως έγραφε τότε, πρόκειται να ληφθούν αναχείρας των Τούρκων τα θέματα της Δυτικής Θράκης, του Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη και ορισμένων νησιών του Αιγαίου. Συνεπία αυτής της αναθεωρητικής πράγματι πολιτικής της Τουρκίας, έχει εκδηλωθεί από τότε μία προσπάθεια επέκτασης της κρατικής της δικαιοδοσίας παρά το διεθνές δίκαιο, σε αντίθεση με το διεθνές δίκαιο, κόντρα λέγγεμ. Αυτό όμως δεν είναι κάτι το οποίο φαίνεται να απασχολεί την Τουρκία, δεδομένου ότι προτάσει την επέκτασή της και την επιβολή της σε αυτήν την γεωγραφική ζώνη. Έτσι λοιπόν η Τουρκία ήγηρε για πρώτη φορά το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών του Αιγαίου Πελάγους το 1964, όταν τότε έλαβαν χώρα και οι κυπριακές ενδοκοινοτικές συγκρούσεις, όπως επίσης είχε, όπως ξέρουμε, και στην Κύπρο είχε γερθεί το ζήτημα της ελληνικής μεραρχίας σε αυτήν, η οποία και αποσύρθηκε από την Κύπρο. Αυτά έλαβαν χώρα 10 ολόκληρα χρόνια, δηλαδή το αίτημα της αποστρατικοποίησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου Πελάγου, ειδικότερα του Ανατολικού Αιγαίου, έλαβαν χώρα 10 χρόνια πριν την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο στις 20 Ιουλίου του 1974. Η συγκεκριμένη νομικοπολιτική θεώρηση στρατηγική του Νιχάτε Ρήμε επιδίωκε την τεχνητή κατασκευή μιας πολυδέδαλης ελληνοτουρκικής διαφοράς, σχετικά με την οποία η Τουρκία θα εμπλέκονταν με την Ελλάδα σε αέναες διμερείς διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα απέλυγαν συνεχώς άκαρβες, αφήνοντας τα προκληθέντα προβλήματα ανεπίλητα βάσει του ισχύοντος διεθνούς δικαίου, και ως τελική κατάληξη των ιστορικών πραγμάτων θα έρχονταν κάποτε η εν καιρό επέκταση της Τουρκίας σε βάρος του ελληνισμού στη Δυτική Θράκη, στο Αιγαίο Πέλαγος και στην Κύπρο. Συνεπώς, από τα προληθέντα κανείς μπορεί να συνάγει πως υφίσταται μια ομοφωνία ως προς την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας μεταξύ των δύο μεγάλων παρατάξεών της. Και έκτοτε η Τουρκία έχει προκαλέσει ή έχει προβάλει, μπορεί και σε κάποιες περιπτώσεις απλώς να έχει οξύνει, τις εξής διαφορές, οι οποίες ελέγχονται αν είναι βάσιμες κατά το διεθνές δίκαιο. Πρώτον, την αμφισβήτηση του δικαιώματος επέκτασης των χωρικών υδάτων της χώρας μας στα 12 ναυτικά μίλια, ένα δικαίωμα που είναι και εθνικό κατηγοριοποιείται στο εθνικό διεθνές δίκαιο, αλλά όμως αναγνωρίστηκε από το άρθρο 3 της Σύμβασης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας από το 1982. Δεύτερον, την αμφισβήτηση του ελληνικού εθνικού εναερίου χώρου, ο οποίος σήμερα ισχύει, όπως ισχύει, είναι στα 10 ναυτικά μίλια, και τούτο η Τουρκία το αποδέχονταν για πολλές δεκαετίες πριν το αμφισβητήσει. Τρίτον, την αμφισβήτηση της αρμοδιότητας της Ελλάδας για έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο Πέλαγος. Τέταρτον, την αμφισβήτηση της λειτουργίας του FIR Αθηνών. Την αμφισβήτηση της κυριαρχίας της Ελλάδας, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, σε επί εκατοντάδων νήσων και νησίδων στο Αιγαίο Πέλαγος, με τη θεωρία των γκρίζων ζωνών. Και αυτό είναι και συνυφασμένο με το αίτημα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου Πελάγους και κυρίως του Ανατολικού Αιγαίου. Αντιθέτως, όπως ξέρουμε, η χώρα μας αποδέχεται ως υπαρκτή μόνο μία διαφορά. Αυτή για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης στο Αιγαίο Πέλαγος και φυσικά και στην Ανατολική Μεσόγειο. Όμως, αυτό το οποίο συνάγεται είναι ότι μέσα από τους αλλεπάλληλους γύρους ελληνοτουρκικών συνομιλιών η χώρα μας έχει πράγματι εισέλθει σε κάποιο βαθμό σε μία συζήτηση για όλα τα θέματα τα οποία προβάλλει η Τουρκία. Κατά κάποιο τρόπο, λοιπόν, η Τουρκία μέσω αυτής της σύντομης αναδρομής επιδιώκει αυτό το οποίο είναι ευρέως γνωστό στην ελληνική κοινή γνώμη, την μετατροπή της χώρας μας, όπως και της Κύπρου, φυσικά στην Κύπρο μπορεί να έχει ήδη επιτευχθεί, σε κράτη μειωμένης κυριαρχίας, στην φιλανδοποίηση του ελληνισμού ή ακόμα και στην ανασύσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αναλόγως από ποια πλευρά του εσωτερικού τους πολιτικού φάσματος οι Τούρκοι διατυπώνουν αυτές τις θεωρίες, ούτως ώστε να υιοθετούνται και από την εσωτερική κοινή τους γνώμη, η οποία έχει μια διαίρεση μεταξύ των κεμαλιστών και της σημερινής παράταξης που των θρησκευομένων κεντροδεξιών. Λοιπόν, αυτό συνεπώς, δεν ξέρω αν έχω άλλο χρόνο, αλλά ήθελα να αναφέρω.
5: Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά, κύριε.
6: Ότι η Τουρκία μέσα από την συμπεριφορά της, η οποία είναι μια συμπεριφορά άσκησης αρχαϊκών απειλών βίας ως προς την Ελλάδα, αλλά και ένοπλης βίας στην Κύπρο, έχει κατορθώσει να εξαναγκάσει την ελληνική πλευρά να είναι προσεκτική στην άσκηση των δικών της δικαιωμάτων, με τον φόβο μιας πιθανής εισβολής. Μάλιστα, θα πρέπει κανείς να εντάξει την πρόσφατη εξαγγελία από μέρους της Τουρκίας ότι θα προβεί στην επίλυση των διμερών διαφορών με έναν εσωτερικό νόμο, ακριβώς σε αυτήν την προσπάθεια επέκτασης της έρπουσας δικαιοδοσίας της Τουρκίας σε όλη την περιοχή, σε αντίθεση με το διεθνές δίκαιο και παρά το γεγονός ότι κατά το διεθνές δίκαιο δεν θα γεννηθούν δικαιώματα από αυτόν τον εσωτερικό νόμο της Τουρκίας, όμως αυτό δεν φαίνεται να απασχολεί την τουρκική πλευρά, η οποία ούτως ή άλλως έχει μία κουλτούρα ως προς το διεθνές δίκαιο που ανάγεται στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και όπως ξέρουμε οι Οθωμανοί θεωρούσαν μια ευρωκεντρική σύλληψη
5: δημιουργία του διεθνούς δίκαιου. Κύριε Τσουκαλά,
6: παρακαλώ.
5: Το ότι το σε ποιον ανήκουν κάποιες περιοχές δικαιωματικά είναι ένα. Αλλά ποιος τις αξιοποιεί είναι το άλλο. Στην θεωρία και στα πανεπιστήμια σημασία έχει το ποιος, σε ποιον ανήκουν. Στην καθημερινή ζωή όμως σημασία έχει
6: ακριβώς
5: ποιος
6: αυτό.
5: Τις αξιοποιεί. Όταν δηλαδή λέμε ότι στην περιοχή αυτή, τάδε την περιοχή, είναι περιοχή όπου μπορούν να ψαρεύουν οι Έλληνες ψαράδες. Δικαιωματικά έχουν αυτό το δικαίωμα, αλλά δεν μπορούν να ψαρέψουν γιατί τους διώχνουν οι Τούρκοι και ψαρεύουν οι Τούρκοι. Ποιο είναι τώρα το ουσιαστικό στην όλη υπόθεση?
6: Προφανώς.
5: Ποιος θεωρητικά τα έχει ή ποιος τα χρησιμοποιεί? Και να ολοκληρώσουμε με αυτό.
6: Προφανώς υπάρχει μια διάσταση πραγματική ανάμεσα στην αρχή της νομιμότητας και στην επιδίωξη της Τουρκίας να επεκτείνει την κρατική της δικαιοδοσία με τρόπους οι οποίοι δεν συνάδουν με το διεθνές δίκαιο ή οριακά συνάδουν με αυτό, προκειμένου να καθιερώσει μια πραγματική κατάσταση, de facto κατάσταση, στην περιοχή μας, η οποία θα συνεπάγεται στο μέλλον, αν όχι και έχουμε και κάποιες ενδείξεις και για το πρόσφατο και για και στο παρελθόν θα μπορούσε κανείς να το πει ότι η χώρα μας έχει ήδη εισέλθει σε μια τέτοια κατάσταση, δεδομένου ότι δεν ασκεί σειρά δικαιωμάτων της. Όπως έλεγα και προηγουμένως, προκειμένου να περιοριστεί η δυνατότητα της χώρας μας να ασκεί τα δικαιώματά της όπως αυτά εκπηγάζουν από την κυριαρχία της και είναι σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις και τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Και φυσικά εμβληματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η κορονίδα των τουρκικών παραβάσεων και αυτό που καταδεικνύει πέραν πάσης αμφιβολίας ότι η Τουρκία δεν σέβεται την αρχή πως οι συνθήκες πρέπει να τηρούνται, pacta sunt servanda στα λατινικά, είναι πως αμφισβητεί το άρθρο 12, δεν αποδέχεται το άρθρο 12 της συνθήκης της Λοζάνης σε συνδυασμό με το άρθρο 14 που περιορίζει το νησιωτικό της έδαφος εντός 3 μιλίων από τις ακτές της και έχει εφεύρει τεχνητά διάφορα θεωρήματα και προεξάρτησα τη θεωρία του αδιευκρίνηστου καθεστώτος περίπου 150 νησιών και νησίδων στο Αιγαίο Πέλαγος προκειμένου να προκαλέσει μία διαφορά. Όπως προανέφερα και εν κατακλείδη, καθώς είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που θα απαιτήσει χρόνο στην ανάλυση του, φαίνεται πως υπάρχει μια μακροχρόνια πρακτική της Τουρκίας, μια στρατηγική της Τουρκίας που βασίζεται σε διάφορες πρακτικές, να ανατρέψει ένα ισχύον καθεστώς στην περιοχή μας, χωρίς να ενδιαφέρεται σε μεγάλο βαθμό για την νομιμότητα αυτής της ανατροπής, και αυτό το έχουμε δει στην περίπτωση της Κύπρου. Αυτά ήθελα να πω.
5: Ευχαριστούμε κύριε Τσουκαλά.
6: Χωρίς αυτό να σημαίνει πως μέσα στο εσωτερικό της Τουρκίας υφίστανται και απόψεις οι οποίες είναι διαφορετικές από αυτήν η οποία προβάλλει ως κρατούσα στην εξωτερική πολιτική της Τουρκίας.
5: Το αν σε κάποια γειτονιά λένε ότι εν πάση περιπτώσει να μην πολεμήσουμε με την Ελλάδα και να μην διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας, δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει η κεντρική πολιτική της Τουρκίας, η οποία όπως είπατε κι εσείς, στο επίπεδο των σημαντικότερων κομμάτων είναι ίδια. Έχει ένα σχόλιο εδώ ο κύριος Κόντης, ο οποίος ασχολείται με αυτά, είναι υποψήφιος διδάκτορας διπλωματικής ιστορίας, το οποίο κρατήστε το, εάν πράγματι έχει βάση. Δηλαδή, το βασικό κριτήριο στο διεθνές δίκαιο είναι ποιος ασκεί την κυριαρχία στα τελευταία 100 χρόνια. Άρα, είναι πολύ σημαντική η άσκηση κυριαρχίας επί του πεδίου. Εάν αυτό έχει βάση, ή γενικώς μπορούμε να λέμε 200 και 300 χρόνια ότι εμείς τα έχουμε και ουσιαστικά άλλος δεν τα εκμεταλλεύεται. Κύριε Ευτυχίδη.
7: Καλημέρα και από μένα. Ενδιαφέρουσα εβδομάδα που πέρασε. Στο Ιράν έχουμε την επιβεβαίωση, αν θέλετε, ότι κανένας δεν επιθυμεί να συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος. Υπάρχει μια προσπάθεια η κάθε πλευρά να επιβάλλει τις απόψεις της, ώστε να εμφανιστεί, τουλάχιστον από την πλευρά των ΗΠΑ, μια νίκη. Έχουμε καταλάβει ότι μετά από τις 28 Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα το κυρίαρχο ζήτημα έχει γίνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αλλά να θυμίσω ότι τα στενά του Ορμούζ ήταν ανοιχτά στις 28 Φεβρουαρίου. Από εκεί και πέρα βλέπουμε να υπάρχει μια λίανση, αν θέλετε, των απαιτήσεων των ΗΠΑ και για το πυρηνικό πρόγραμμα. Ακούγονται διάφορες προτάσεις για μεταφορά του απεμπλουτισμένου ουρανίου. Φυσικά, το Ιράν δεν αποδέχεται κάποιες αυτές τις προτάσεις και είναι σαφές ότι αυτό που χρειάζονται περισσότερο αυτή τη στιγμή είναι η ειρήνη και, αν θέλετε, τον τόνο το δίνουν πρώτα και κύρια οι αγορές, οι οποίες ακριβώς με την συνέπειά τους τις τελευταίες μέρες να κρατούν το Brent κάτω από τα 100, στα 91,77 δολάρια το βαρέλι έκλεισαν, δείχνουν ακριβώς την αισιοδοξία και την έμπραχτη, αν θέλετε, πίστη ότι η κατάσταση σύντομα θα εξομαλυνθεί. Το μεγάλο ζήτημα των τελευταίων ημερών φυσικά δεν είναι για μας εδώ στην Ελλάδα το Ιράν. Λέγεται Τουρκία και λέγεται το καινούργιο νομοθέτημα Παύλα Εφεύρη Μαρντογάν για τη γαλάζια πατρίδα. Η κατάσταση στο εσωτερικό της Τουρκίας είναι εντελώς οριακή. Είδαμε προχθές με την έναρξη του Μπαϊραμιού, Κουρμπάν Μπαϊράνι έχουμε αυτή τη στιγμή στην Τουρκία, χιλιάδες λαό να συγκεντρώνονται στην Άγκυρα και να μεταβαίνουν και στο μαυσολείο του Κεμάλ, στηρίζοντας τον Οζέλ, τον έκτοτο πλέον, σύμφωνα με την τουρκική νομοθεσία, πρόεδρο του Τσεχαπέ. Ο Ερντογάν λοιπόν αντιμετωπίζει το εξής ζήτημα. Θέλει να είναι ξανά υποψήφιος, θέλει να παραμείνει στην Προεδρία. Το υπάρχον σύνταγμα, που να θυμίσω έχει αναθεωρηθεί ήδη μια φορά και έτσι του δόθηκε η ευκαιρία να ήταν υποψήφιος πρόεδρος, δεν του δίνει αυτή τη δυνατότητα. Επομένως, αυτό που πρέπει να κάνει ο Ερντογάν είναι να αλλάξει για άλλη μια φορά το σύνταγμα. Χρειάζεται λοιπόν τους ψήφους των μελών εκείνων, των βουλευτών εκείνων του ΤΣΕΧΑΠΕ, του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, που στηρίζουν τον Κιλιστάρογλου. Το άλλο θέμα που θα μπορούσε να οδηγήσει στην παράταση της Προεδρίας το είναι πόλεμος. Όχι απαραίτητα με την Ελλάδα, αλλά ποτέ δεν πρέπει να τη βγάζουμε και αυτή την ενδοχή από το μυαλό μας. Η νομοθέτηση λοιπόν της γαλάζιας πατρίδας ουσιαστικά νομοθετεί τη μόνιμη ένταση στο Αιγαίο. Και δυστυχώς δεν με απασχολεί τόσο το τι θα κάνουν οι Τούρκοι. Αυτό που με απασχολεί περισσότερο είναι η δική μας συμπεριφορά, ο τρόπος που λειτουργεί η ελληνική κυβέρνηση, οι δηλώσεις το ότι αυτό το νομοθέτημα δεν παράγει ένομο αποτέλεσμα. Πρακτικά δηλαδή θα βγει ο Έλληνας ψαράς να ψαρέψει δυτικά της Χίου, δυτικά της Σάμου, θα έρθει η τουρκική ακτεωρός να τον διώξει από εκεί, γιατί θα του πει ότι έξω από τα 6 ναυτικά μίλια είναι περιοχή δικαιοδοσίας μας και θα απαντήσουμε εμείς ότι αυτό δεν παράγει ένομο αποτέλεσμα. Είναι αστειότητες οι οποίες θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουν. Θα πρέπει το πολιτικό προσωπικό αυτής της χώρας να κατανοήσει πλέον ότι η πατρίδα είναι πάνω από τα κόμματα, είναι πάνω από μικροκομματικές συμπεριφορές και θα πρέπει να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση. Θα έπρεπε ήδη να υπάρξει προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να ζητάμε, ξέρω ότι οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ το έχουν ήδη κάνει, να ζητάμε να σταματήσουν οποιασδήποτε χρηματοδοτήσεις απέναντι στην Τουρκία, να ζητήσουμε, να χαράξουμε επιτέλους, αν όχι, αν αν όχι να επεκτείνουμε στα 12 ναυτικά μίλια που αποτελεί κυριαρχικό μας δικαίωμα, τουλάχιστον να χαράξουμε βάσεις, καθορίζοντας γραμμές βάσεις, καθορίζοντας το που προτιθέμεθα να κινηθούμε τόσο ως προς τα χωρικά ύδατα, όσο και προς τις ΑΟΣ μας. Όλα αυτά θα έπρεπε να έχουν γίνει χθες. Θα θυμάται ο κύριος Σαββίδης, εδώ κάναμε πριν τις προηγούμενες εκλογές, κάποιες εκπομπές με υποψήφιους βουλευτές από όλα τα πολιτικά κόμματα και εμείς οι πανελίστες κάναμε ερωτήσεις σε κάποιους. Και μία από τις μόνιμες ερωτήσεις μου σε όλα τα κόμματα ήταν ότι ξέρετε πώς βλέπετε την επέκταση των χωρικών μας εδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Θα χαράξει η κυβέρνησή σας γραμμές βάσης? Η απάντηση ήταν από όλους, φυσικά ναι. Σήμερα 3 χρόνια μετά το φυσικά ναι δεν έχει γίνει τίποτα. Αυτή λοιπόν τη στιγμή θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι οι προτεραιότητες μας είναι, πρέπει να είναι άλλες. Ναι, ορθά εξοπλιζόμαστε, τα είπε πολύ σωστά ο Ναύαρχος, ο Δημήτρης ο Τσαϊλάς. Θα πρέπει επιτέλους να ασχοληθούμε με το δημογραφικό, θα πρέπει να ασχοληθούμε με τον πρωτογενή τομέα. Ναύαρχε, τα όπλα τα χειρίζονται άνθρωποι. Και εδώ έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Και όποιος δεν το κατανοεί, πιστεύω ότι κοιμάται κάπου στο κολονάκι εκεί, στο τετράγωνο που κυβερνάει αυτή τη χώρα. Όταν λοιπόν έχεις ένα νεύρο, τον οποίο τον εγκαταλείπουν οι άνθρωποι, και τον εγκαταλείπουν γιατί τους έχουμε κλείσει το ταχυδρομικό ταμιευτήριο, γιατί δεν υπάρχουν εργοστάσια να δουλέψουν, γιατί οι Βούλγαροι έχουν κλείσει το νερό του Εύρου, γιατί απλά η περήφανη κυβέρνησή μας δεν έχει προχωρήσει σε νέα συμφωνία με τη Βουλγαρία για τα νερά του Εύρου και δεν έχουν νερό οι άνθρωποι να ποτίσουν τα χωράφια τους. Όταν λοιπόν εγκαταλείπονται τα χωριά και τα αγοράζουν τουρκικές εταιρείες διαμέσου βουλγάρικων ευρωπαϊκών εταιρεών, κατανοούμε ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ολόκληρες περιοχές της χώρας, ο Εύρος είναι ένα απλό παράδειγμα, ερημώνουν, ενώ υπάρχει μια έντονη αστιφιλία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η οποία θα πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ σοβαρά. Δυστυχώς έχουμε φτάσει σε οριακά σημεία, όσοι δεν το καταλαβαίνουν κάνουν λάθος. Ο πρωτογενής τομέας, έχω μιλήσει πολλές φορές και είπα ότι είναι υποδομή άμυνας ο πρωτογενής τομέας. Το ότι μιλάμε για ενδεχόμενα πολέμων τη στιγμή που εξαρτώμαστε για την επιστημιστική ασφάλεια αυτής της χώρας με εισαγωγές, από εισαγωγές, προσέξτε, από τη Βουλγαρία, από τη Ρουμανία, από την Τουρκία και από την Αίγυπτο, είναι ανέκδοτο. Δεν έχουμε μια σοβαρή πολιτική, η διαφθορά δυστυχώς επικρατεί σε όλα τα επίπεδα, δεν έχουμε καταφέρει να πιστέψει ο ελληνικός λαός ότι αξίζει να αγωνιστεί για αυτή την πατρίδα. Δεν το έχουμε κάνει, δεν έχουμε δώσει ένα όραμα στον ελληνικό λαό και όλο αυτό φυσικά αντανακλά και στην κατάσταση και στις ένοπλες δυνάμεις, αθρώες οι παραιτήσεις, ο Ναύαρχος τα ξέρει πάρα πολύ καλά, δεν τα λέει.